0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθα από Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: ξεπνιόμαστε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα από Μάτσα Μισουγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της

0: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Δε που να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 4 πρώτα λεπτά, μπήκαμε λίγο νωρίτερα. Μπορεί. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Τρίτης, 14 του Ιούλη του 2026. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Και σχεδόν ο μισός μήνας πάει. Και μαζί με αυτό μου πάει και το μισό καλοκαίρι. Ούτε καν το καταλάβαμε. Καλημέρα σε όλους. 69-074-80-3-4-8 και 4 για τα μηνύματά σας στο Viber. Ξημερώνει η Θεσσαλονίκη με 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 44%. Με 26 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 51%, πιο πολύ από ό,τι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ζηλεύετε και στην Αθήνα και τι θέλετε, υγρασία, δεν κατάλαβα. Περιμένουμε ζέστη πάντως σήμερα, η μέγιστη στους 35 βαθμούς και θα είναι στην Αττική, ενώ θα έχουμε ανέμους έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Και τώρα το πρωί είναι δροσερός ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει έτσι ένα ωραίο ψηλό αεράκι. Θα σταματήσει σε λίγο βέβαια, αν δεν έχει σταματήσει ήδη, αλλά ξυπνάμε ωραία. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε καλημέρες στο Στέλιο. Καλημέρα, λέει, τρέλα, έρωτα, πάθος και αρρώστια μου. Ναι, στη δουλειά είμαι, όχι διακοπές. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Κάπου δουλεύει και αυτό το παιδί. Και στον ΟΑΣ δουλεύουν κάπου. Δύο εβδομάδες διακοπές, πόσο, ναι. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν το έχει κάνει αυτό. Καλημέρα, Στέλιο μου, καλημέρα. Στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης. Καλό πρωινό. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στη Δέσποινα. Στον πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Να έχουμε την ευλογία του και την ευχή του να έχουμε έτσι μια υπέροχη μέρα με υγεία. Καλημέρα στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στη Σούλα, όπου η Πτολεμαίδα μας στέλνει την καλημέρα της με υγεία. Καλημέρα στην όμορφη Πτολεμαίδα. Καλημέρα στην Κύρα και καλή Τρίτη. Καλημέρα στον Ηράκλητο από το Λάντσχουτ της Γερμανίας. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης.

Και καλή εκπομπή στον Κυριάκο από την εξωτική Φλόρινα. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Καλημέρα στον Πασχάλη με 25 βαθμούς και 50% υγρασία. Εδώ παράδειπλα στους νέους επιβάτες. Ο φίλος μου Κωνσταντίνος. Ξημερώνω με 23 βαθμούς Κελσίου. Την καλημέρα μου λέει στους απανταχού σαλιάριδες. Για μας το λέει, για μένα και για τους τρεις. Ζηλεύεις να σε σαλιώσουμε και εσένα. Άμα ζηλεύεις να κάνουμε κάτι. Καλημέρα Κωνσταντίνε μου, καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στην Κατερίνα, η οποία ανήκει στο στο νοσηλευτικό προσωπικό αυτής της χώρας. Όπου ξέρετε τι γίνεται, δεν είναι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στο φίλο μου εκεί πέρα στο Βόλο. Στο εξαιρετικό νοσοκομείο που έχετε εκεί πέρα στο Βόλο, που μαθαίνω δεν έχει κλιματισμούς, λέει. Ωραία πράγματα. Το νοσοκομείο του Βόλου έχω πληροφορίες ότι εδώ και δύο μέρες, δεν ξέρω αν και σήμερα συνεχίζει αυτό το πράγμα, δεν έχει κλιματισμό. Δηλαδή πρέπει να φέρουν οι άλλοι ανεμιστηράκια, ανεμιστήρες, ξέρω εγώ. Τι άλλο να φέρουν, τι άλλο να κάνουμε σε αυτή την κοινωνία τέλος πάντων. Πώς να καταφέρουμε να κρατήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όρθιο, παναθεμάτο. Αλλά θα το πιάσω μετά το νοσοκομείο του Βόλου. Πόσο σούπερ ουάου κυβέρνηση έχουμε, ρε παιδί μου. Μπράβο μας, μπράβο. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ρε. Μητσοτάκης μέχρι να πικρίσει η μερέντα. Σας πω εγώ. Γεια σου Θεοδόρα μου, καλημέρα. Από τη λαϊκή του Εβός μου προς το παρόν λέει με δροσιά. Καλημέρα. Δυνατά το ραδιόφωνο, Δώρα μου. Δυνατά το ραδιόφωνο να μας ακούσει όλος ο Εύος μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κομνηνό εκεί πέρα στον Εύος μου. Ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά αυτή την ώρα. Πάω και στοίχημα. Δεν ξέρω αν με ακούει, αλλά εγώ καλημέρα θα του πω. Δυνατά τα ραδιόφωνα να μας ακούνε σε όλη τη γειτονιά. Και άμα σας βρήσει κάποιος, πάρτε με τηλέφωνο να τον ξεφωνήσω εδώ από τα Ερτζιανά. Σας πω εγώ τώρα, δεν είναι. Έχω άσχημες διαθέσεις σήμερα.

Έντονη ζέστη, κυρίες και κύριοι, άνεμοι θα σημειωθούν για σήμερα Τρίτη στα Πελάγια, ενώ σε ολόκληρη τη χώρα η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Σε Ιόνιο, Εύε, Θεσσαλία, καθώς και σε Ανατολική και Δυτική Στερά και Πελοπόννησο θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα Πελάγια 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Παράλληλα, πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να σημειωθούν τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τις ποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρη στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα ανατολικά θα έχουν 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.

στα Ανατολικά στην Αττική θα είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα. Όσοι θέλετε να μετακομίσετε στην Ανατολική Αττική, να δροσιστείτε. Καλημερούδια στη Δέσποινα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στον Χάρη από τα όμορφα βουνά της Ελλάδας, από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Όλη μέρα λέει ξυπνητήρι της ζωής μας. Ευχαριστούμε που υπάρχεις. Δόξα τω Θεώ να λέτε. Δόξα τω Θεώ να λέτε. Που εκείνο το ωραίο απόγευμα στις 6 Απριλίου του 1984 τσούπ εμφανίστηκα. Ναι, είμαι το 84. Άσχετα αν φαίνομαι ότι είμαι του 2004, γιατί είναι το καλό DNA που έχουμε στην οικογένειά μας. Καταλαβαίνετε και ναι. Μου στέλνεις και μια φωτογραφία η οποία ήρθε θολή όμως, γιατί κάει και το φιλμ, τι έγινε. Γεια σου Χριστάκο, καλημέρα. Δουλεύεις και εσύ, ε? Κοίτα να δεις, δουλεύει το δημόσιο. Μπράβο, μπράβο. Με Μητσοτάκη όλα θα στρώσουν, εμείς στεναχωριέστε. Άλλη μια τετραετία δώστε, άλλη μια τετραετία. Θα τα κάνει όλα, θα δουλεύουν τα πάντα. Και αυτοί θα δουλεύουν εμάς, αλλά δεν έχει να κάνει δουλειά να υπάρχει. Η Κωνσταντίνα μας καλημερίζει από την Αζόλυμνο της Σύρου με πολύ αγάπη. Τι όμορφα νησιά που έχουμε. Κρίμα που δεν μπορούμε να πάμε. Δεν φτάνουν τα φράγκα για εκτοπλοϊτά. Τι να κάνει. Ξενοδοχεία, πανάκριβα και αυτά, ρε παιδί. Όπω Παναγία μου, φέτος φωτιά και λάμπρα είναι όλα. Αχ, τι να κάνουμε. Οι διακοπές έχουν καταντήσει είδος πολυτελείας πλέον. Αχ, τώρα μου στέλνει τη φωτογραφία πεντακάθαρη. Ορίστε. Α, ωραίο σπίτι έχεις με ωραίο έτσι, ωραία αυλή έξω, πέτρινε. Να τα λεφτά, οι ακροατές μας έχουν λεφτά. Και να που θα κάνω διακοπές φέτος και δωρεάν στην Αζόλυμνο της Σύρου, δεν έχω πάει ποτέ. Δεν θα με φιλοξενήσεις, θα με φιλοξενήσεις. Ήρθε η ώρα να αποδείξετε την αγάπη σας. Καλημέρα στον Bill the Greek. Έχετε αφήσει, λέει, κάπως το θέμα της ακρίβειας. Δεν το συζητάτε πλέον πολύ, όμως για εμάς είναι το κυριότερο σοβαρό θέμα για την καθημερινότητά μας. Μία ανήκανη κυβέρνηση παρατηρητής των εξελίξεων. Ο κύριος Πρωθυπουργός νευριάζει, είπε, με την πολλή ακρίβεια. Εμείς όμως παραμιλάμε. Ναι, όχι και το έχουμε αφήσει στην άκρη. Δεν έχει υπάρξει μέρα που να μην μιλήσω για την ακρίβεια. Για να γίνω πιο ακριβής, πότε μιλούσα. Προχθές πάλι έλεγα για την ακρίβεια. Το Σάββατο το πρωί. Πάλι το Μητσοτάκη κατηγόρους. Λόξιγκα είχε. 7 η ώρα το πρωί. Γεια σου Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ετζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Από την αλλαγή του κλίματος λένε τώρα έχουμε δροσερό καλοκαίρι, αλλά ήθελαν να μας πείσουν ότι θα καούμε. Ναι, είναι, κοίτα να δεις, έχουμε ωραίο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής, φτού φτού μη το ματιάσω, δόξα τω Θεώ. Έχουμε φανταστικό καλοκαίρι, μακάρι να συνεχιστεί έτσι, ειδικά και χθες το βράδυ είχε πάλι έβγαλε ένα ωραίο αεράκι. Χαιρόσουν να κάθεσαι στο μπαλκόνι, ρε παιδί. Λες, θα κοιμηθώ στο μπαλκόνι, θα με φάνε τα κουνούπια. Είμαι και γλυκό αίμα τους πάνω θυμά. Η Δέσποινα λέει και εγώ κάπου το 94 γεννήθηκα αλλά χωρίς ΦΠΑ. Έλα ρε, φταίω εγώ που σας τα μαθαίνω αυτά. Καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη από τον Πεντάλοφο, στον Πεντάλοφο Κιλκής στην Έδεσ. Καλημέρα στην Καστοριά, στον Πεντάλοφο Κιλκής και στην Έδεσ. Σε όλα αυτά στέλνει καλημέρες ο Χρυσοβαλάντης. Ο Πασχάλης λέει εσχροκέρδη, όχι ακρίβεια. Ναι, σωστά είναι και αυτό. Η Κωνσταντίνα δέχεται να μας φιλοξενήσει. Ωραία. Όποιος θέλει να έρθει, πλάτε να μαζευτούμε να πάμε έτσι. Θα σας βγάλω και κούτρα διακοπές. Τι άλλο θέλει. Τι άλλο να κάνω πια. Σπάθια, ανά κατά ποιον. Σήμερα γιορτάζει ο Ακύλας, ο Νικόδημος και η Νικοδήμη. Επίσης είναι διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Χειρότερο. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 14 του Ιούλη, ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1789 πέφτει η Βαστήλη σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετήθηκε επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, ο οποίος γράφτηκε το 1792 από του Ρουζέ ντε Λίλ. Σαν σήμερα το 1824, 12.000 Τουρκ-Αλβανοί υπό τον Γιουσούφ Περκοφτσάλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Αμπλιανής Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9 ώρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκ-Αλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Πεσόντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι. Σαν σήμερα το 2019, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νικολάς Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντέτζι, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα, πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. Τέλος, σαν σήμερα το 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1868 έρχεται στη ζωή η Γετρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με την μορφή την οποία το γνωρίζουμε σήμερα. Σαν σήμερα το 1869 έρχεται στη ζωή ο Μπουεναβαντούρα Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. Ενώ σαν σήμερα το 1918 έρχεται στη ζωή ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης γνωστότερος για τα έργα του Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψήθυροι και Σκηνές από ένα γάμο. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1809 φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος, ο οποίος θεωρείται μία από τις πιο ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Σαν σήμερα το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Λουτζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος Ισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Κομπάι Ζεκούντο, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, κουβανός κιθαριστής και συνθέτης, ο οποίος απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club.

Σαν σήμερα λοιπόν, ο Θάνος Σαξαρλιάν το 1992 δολοφονήθηκε από την εγκληματική οργάνωση 17 Νοέμβρη, όπου ως στόχο είχε τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο Γιάννης Παλαιοκρασάς, να θυμηθούμε ότι είχε εκλεγεί επειδή ήταν ο διαμορφωτής της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και λέει ότι σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μη διαδικών ατόμων. Δηλαδή, το, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αυτή η non-binary που λένε, που δεν είναι και καλά, δεν είναι ούτε αρσενικά ούτε θηλυκά, είναι κάτι ουδέτερο, είναι κάτι, δεν ξέρουν και αυτοί τι. Και το σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα, ναι. Τώρα που είπα για μη διαδικών, εκείνο το Jason Αντιγόνη, τι απέγινε. Καιρό έχει να μας απασχολήσει, δεν ξέρω, τον κλείσανε πουθενά. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Αν θέλεις, λέει, από τους σημερινούς διαχειριστές δεν γνώρισε η χώρα η πλήρη υποταγή στους Ναζί. Καλημέρα στην Περσεφόνη που αναρωτιέται τι να σου κάνει ο Μητσοτάκης και πώς αναδώσει. Με αυτή την κυβέρνηση έχει μπει πρόγραμμα καιρό, λέει. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης, αφού μπορεί να κυβερνήσει ακόμη και τις ΗΠΑ. Γιατί όχι, να τον κάνουμε και πλανητάρχη. Καλημέρα στον Σάκη τον Έλλην. Μπερδεύεται, λέει, την εσχροκέρδια με την ακρίβεια. Ναι, ωραία, έχουμε εσχροκέρδια. Γιατί μια χαρά είμαστε, δεν κατάλαβα τι θέτε τώρα. Δεν σας αρέσει. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι στα κομμάτια μπορεί να γράφουν και αυτές και να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα Εργασία, το ακίνητο ποιες και πώς επιτρέπονται, τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης, τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα, τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο. Τα μυστικά της υπέρτασης με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ασθενούς στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους 3 παραμένει αδιάγνωστος. Στην Ευρώπη, ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Αποκλίσεις των θερμοκρασιών στην επιφάνεια τον Ιούνιο του 2026. Εχμές Ανδρουλάκιου Δημητριάδη στο αφεντικό και η αλήθεια. Μαρφίνη, σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις. Πεντάγωνο, βαλιστική πύραυλη με εμβέλιο 500 χιλιόμετρων. Στέγη στην Αττική, ποιες περιοχές είναι οι φθηνότερες για ενίκιο ή αγορά. Έρευνα, οι περιφέρειες όπου ζουν τα πιο χαρούμενα παιδιά στην Ελλάδα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίνη, αλλά σε επιχειρεί την ταυτοποίησή τους με ανάσυλση στοιχείων και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Τα 7 SOS για την νέα ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη, ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά. Πολάκης Δούρου για την Προεδρία, οι παλαιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα. Εφημερίδα Καθημερινή, μέτρα για τις πιο γρήγορες μεταβάσεις ακινήτων. Οι 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίντη, αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Μέσα μαζικής μεταφοράς, η ενίσχυση της ασφάλειας έφερε μείωση της παραβατικότητας. Πώς η κοκαίνη κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες. Η νέα μάστιγα, διαβασμένη μπροστά στη μεγάλη οθόνη. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σωματεία στο δημόσιο δυναμώνει τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική, ως εδώ όχι, αλλά Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Πανελλαδικό συλλαλητήριο ΔΕΘ 5 Σεπτέμβρη. Παρεμβάσεις εξορμής στα διόδια όλης της χώρας από τα συνδικάτα. Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλία, σταθμός στην κλιμάκωση της πάλης ενάντια στην πολεμική εμπλοκή. Κυπριακό, επικίνδυνα παζάρια και σχέδια σε νατοϊκό φόντο. Ένας χρόνος από το θάνατο του συντρόφου Αμάρ Μπαγκντάς. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, νέος γύρος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Εφημερίδα Κόντρα, εν αγνία η εγγνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου. Πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Κατέρευσαν γεννήσεις στην Ελλάδα. Ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων και οφειλών σε δημόσιο και ταμεία. Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχτούν οι άνθρωποι της παραγωγής. Πανελλαδικές 2026 που και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές. Συναγερμό στη Λαμία, δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, 12 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Εφημερίδα των Συντακτών, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τέλος εποχής, τα κλειδιά του Κουμουνδούρου στην Τρόικα, Δούρου, Παπά και Πολάκη. Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της Λαμογιάς, η Ελλάδα της παραγωγής. Συλλήψεις για Μαρφίνο, Σμής και Βορείας, Κραυγαλέα και Νάστη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο. Άι Κόσμος, νέο καμπανάκι για τα έργα στην αρχαία αγορά. Εφημερίδα Δημοκρατία, κόλαφος η ετήθησια έκθεση της Κομισιόν. Πληρώνουμε τους υψηλότερους φόρους και στην εργασία και σε όλη την Ευρώπη. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, νέο σκάνδαλο με τα ΕΛΤΑ. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτερή και κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Ουκρανία και ξερό ψωμία από τους πρόθυμους. Αυτό μας έλειπε. Ο Μητσοτάκης καλωσορίζει τώρα και 500.000 πρόσφυγες από το Σουδάν. Υπόθεση Μαρφίν, τα έκαναν μπάχαλο με τις συλλήψεις. Μπήκαν υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά. Το κατοχικό καθεστώς συνέλαβε 2 νεαρούς Ελληνοκυπρίους. Η ιδιοκτησία της Μονής Σινά παραδόθηκε στην Αίγυπτο. Εφημερίδα Απογευματινή, από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έργο ανάσα ανοίγει δρόμου στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεως σε σχιστό και ναυπηγεία. Έρχεται και η μεγάλη παράκαμψη Ελευσίνα Συνοφύτων. Έγκλημα Μαρφίν, τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν το θάνατο. Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαροσίων. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Μπλόκο στα social media, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους, ακολουθεί η Ευρώπη. Εφημερίδα One Voice, άφωνη Μαριάννα Λάτση για την πλάτη που βάζει στην εταιρεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικός φόρος ακινήτων 6,35 δισεκατομμύρια χαρίζει το κράτος στις offshore. 1.236 φοροαπαλλαγές στερούν 23 δισεκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία. Χρηματιστήρια, ο πληθωρισμός και αύξηση των επιτοκίων απειλούν τον bull market των αγορών. Κωστής Αϊβαλιώτης, αράπισμα στην Άγκυρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιχειρήσεις ισχυροποιούνται συνεχώς, η Μπάκος και Καϊμενάκης. Λεφτά υπάρχουν εκτός από τους αρχιερείς, ο Μητσοτάκης δίνει λεφτά και στους δικαστές. Super League, Business Gagatsi, Αλαφούζου συνεχίζονται. Εφημερίδα Μανιφέστο, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σκαραμαγκά, διορθώνουμε ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Σοφία βούλτεψε εκτός F-35 η Τουρκία, εντός η Ελλάδα, αλλά ο Τσίπρας μιλά για εθνική ήττα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν, κομμένη η πλάκα. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος, ο απόλυτος εξευτελισμός του κόμματος με τις πλατείες και τις πάμπολες αυταπάτες κυβέρνησε την Ελλάδα. Τσακίστε την κεντροδεξιά με συκοφαντίες, τερατώδη ψέματα, κατηγορίες και δολοφονίες χαρακτήρα από την τοξική αντιπολίτευση και τα χοντρά συμφέροντα. Εφημερίδα Πολίτικα, λιχυρό μήνυμα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξιο. Όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ευρωπαϊκός συναγερμός στις τράπεζες. Τρόμος από τις επιθέσεις χάκερ με τεχνητή νοημοσύνη. Τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Έκθεση της Κομισιόν, Ευρωπαϊκά εύσημα στην Ελλάδα για το χτύπημα στη φοροδιαφυγή. Ενιαίο ψηφιακό μητρό, νέο ηλεκτρονικό όπλο στη μάχη κατά της διαφθοράς. Εφημερίδα Εστία, στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ διελήθη ο μύθος της αριστεράς, 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1% ιδεολειψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα. Η δημογραφική κατάρρευση δυναστεύει την Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία χάνει αυτό το καλοκαίρι τις εκλογές, την εγκαταλείπουν οι άστατοι λογομαφίας. Αξίζει να διαβάσετε Ορφέας και Ευρυδίκη στο Αρχαίο Θέατρο Μεσίνης. Ο Τραμπ σχεδιάζει τέλει 20% για τη φύλαξη των στενών του Ορμούς. Κατασκοπευτικό θρίλερ μεταξύ Μοσάντ και Αχμαντινεζάντ. Αεροπορικά καύσιμα μόλις για ένα μήνα διαθέτει η Ευρώπη. Και τέλος εφημερίδα Ναύτε, εμπορική στενά του Ορμούς πήραν φωτιά, πετρέλαιο και αγορές. Σε πολεμικό κλίμα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει τέλος 20% σε φορτία πλοίων. Επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό για το Ιράν. Εφορία. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό με τα μυστικά της ευνοϊκής αποπληρωμής κόκκινων οφειλών. Ο δεκάλογος για ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Τι ρυθμίζεται έως το 2032, πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσεις. Παραδείγματα για μειωμένες δόσεις έως και 50%. Στο νέο εξοδικαστικό και χρέη από 5.000 ευρώ. Αττική ανάσα για το κυκλοφοριακό, ο τριπλός κόμβος του Σκαραμαγκά. 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 6 μήνες, η JP Morgan ναυπηγεί δεξαμενόπλια. Ανταγωνιστικότητα 2021-27, 3.700 αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων. Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, 330 λήματα για επενδυτές.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, 14 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Και διαβάζω και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που διάβασα πριν και γενικότερα μιλάει ο κόσμος για το δημογραφικό. Ένα μεγάλο πρόβλημα, κακά τα ψέματα, είναι ένα πρόβλημα το δημογραφικό για τη χώρα μας, διότι δεν γεννιούνται παιδιά. Και δεν γεννιούνται παιδιά γιατί οι νέοι δεν παίρνουν την απόφαση να κάνουν οικογένειες. Αλλά επειδή τώρα κατηγορούν κάποιοι τους νέους ανθρώπους, φταίνε αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν οικογένειες. Όχι βέβαια, φταίει ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο θέλει τη χώρα να διαλύεται όλο ένα και περισσότερο. Όταν λοιπόν η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, τα καρτέλ και όλα αυτά έχουν διαλύσει τη χώρα με τις ευλογίες του Μητσοτάκη και όλες αυτές τις συμμορίες η οποία λέγεται Νέα Δημοκρατία, πώς θα πάει λοιπόν ο νέος να κάνει οικογένεια, ποια οικογένεια να κάνει, ποια παιδιά να κάνει, που πλέον οι νέοι μέχρι τα 30-35 τους είναι εγκλωβισμένοι στο παιδικό τους στο δωμάτιο, δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το σπίτι τους, δεν μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους να πούν ότι ρε παιδί μου θα πάω να νοικιάσω ένα σπίτι, κομμάτια να γίνει, να μπορέσω λίγο να πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Πολύ δύσκολα να το κάνει πλέον αυτό κάποιος νέος, μόνο αν έχει κάποια καλή θέση εργασίας ή αν τον τσοντάρουν από πίσω λίγο οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, δεν ξέρω εγώ τι, και μπορέσει και τα βγάλει πέρα. Διαφορετικά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Οπότε λοιπόν οι νέοι και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται να κάνουν οικογένεια λένε ότι δεν μπορούμε, δεν βγαίνουμε. Γιατί με τους μισθούς οι οποίοι υπάρχουν δεν γίνεται, γιατί δυστυχώς δουλεύουμε. Και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τα οποία παίρνουμε πηγαίνουν σε λογαριασμούς, πηγαίνουν στην εφορία, πηγαίνουν σε κλέψιμέικα της κυβέρνησης, ωραία πράγματα. Πώς θα μπει ο άλλος λοιπόν στη διαδικασία να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδί τη στιγμή που όλα του τα χρήματα πηγαίνουν στους δικούς τους. Πηγαίνουν στα καρτέλ του σούπερ μάρκετ, στα καρτέλ της ηλεκτρικής ενέργειας, στο καρτέλ των καυσίμων. Εκεί πάνε και μετά έρχεται και η εφορία βέβαια, η οποία σε κατακλέβει, γιατί αυτό έχει αποφασίσει η συμμορία του Μητσοτάκη, ότι δεν θα σε αφήσουμε να σηκώσεις κεφάλι. Και σε έχουν βάλει να δουλεύεις και 13 ώρων, τάχα μου δήθεν για το καλό σου, γιατί όλα αυτά για το καλό μας γίνονται. Σε βάζουν να δουλεύεις 13 ώρες την ημέρα, όπου θα σε υπερφορολογήσουν και εκεί πέρα στα καλά καθούμενα, γιατί άμα δουλεύεις 13 ώρες είσαι και φράγκας. Και τι έκανες, μια τρύπα στο νερό. Δούλεψες, έφαγες το χρόνο σου άδικα για να έρθουν οι κύριοι αυτοί να σου τα πάρουν και μέσω των διαφόρων φόρων, αλλά και όταν θα έρθει η ώρα να κάνεις την εφορία, την φορολογική σου δήλωση και θα σου έρθει ο μπόνα μας, περαστικά μετά. Οπότε λοιπόν, τι να κάνουν οι νέοι και ποιος θα κάνει τέτοιο, πώς το λένε, η οικογένεια κτλ. Είναι λογικό να καταραίει η χώρα, πραγματικά. Δεν υπάρχει δηλαδή η Ελλάδα, η πολιτικοί δεν έχουν φροντίσει να βοηθήσουν στο ελάχιστο τους Έλληνες να μπορέσουν να κάνουν οικογένεια, να μπορέσουν να κάνουν παιδιά, να το έθνος να μεγαλώσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αλλά τη στιγμή που εσύ Έλληνα δεν μπορείς να κάνεις παιδιά, σου φέρουν τα άλλα τα παιδιά που στα έχουν έτοιμα. Από τη Λιβύη, από τη Συρία, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από όπου στα κομμάτια θέλεις σου τους φέρουν εδώ πέρα μέσα τη στιγμή που τα δικά σου τα παιδιά τα έχουν διώξει, γιατί είσαι χαϊβάνι. Γιατί κακά τα ψέματα όλα αυτά τα χρόνια Πασόκοι, Νεοδημοκράτες, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΦΥΡΙΖΑ, διώξαν τα παιδιά σου στο εξωτερικό. Ο άλλος ο Τσίπρας, ο έντιμος, ο πολιτικός, τάχα μου δήθεν θα ανέβαζε τους μισθούς. Θα, ακούσαμε πολλά. Θα και τώρα διεκδικεί πάλι να γίνει τι, πρωθυπουργός, να κάνει τι δηλαδή. Ό,τι δεν πρόλαβε να καταστρέψει τότε, να τα καταστρέψει τώρα. Και ο κόσμος τι κάνει, συνεχίζει εκεί. Ακάθεκτο, σου λέει: εμείς θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, συνεχίσουμε να ψηφίζουμε Πασόκ. Δεν υπάρχει κάτι πιο έντιμο και τι να ψηφίσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Όλες αυτές τις πραγματικά βλακίες που κάνουμε και βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Και όχι τίποτα άλλο. Μετά λέτε όλοι και έχει κάνει και το γύρο του διαδικτύου μάλιστα το βίντεο αυτό με τον Αθερίδη. Ο Αθερίδης, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω ήθελε να επιφημίσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με συγχωρείτε, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που κατά τη δική μου άποψη, δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, είναι ο πιο άχρηστος, ο πιο ανίκανος υπουργός προστασίας του πολίτη που πέρασε ποτέ. Και είναι η δεύτερη φορά που τον έχουν βάλει. Γιατί για όλους τους άχρηστους η Νέα Δημοκρατία θα βρει κάποιον να τους βολέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο κύριος Αθερίδης από την σκηνή, τέλος πάντων, που ήταν εκεί πέρα στο θέατρο, άρχισε εκεί πέρα τα σάλια στον κύριο Χρυσοχοίδη για την δίθεν αυτή σύλληψη των εμπριστών της Μαρφίν, την ώρα μάλιστα που όλοι μιλάνε για μια δικογραφία η οποία είναι παροδία και είναι ένα ξεκάθαρο προεκλογικό παιχνίδι του Μητσοτάκη. Θέλετε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Αθερίδης για να το σχολιάσουμε? Για πάμε.
1: Να σας πω, Υπουργέ μου, ότι και όποτε και όπου ακόμα μας χρειαστείτε θα είμαστε παρόντες, γιατί έχει χαθεί η μπάλα λίγο.
0: Εντελώς, αγόρι μου, εντελώς.
1: Και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν πια σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω, αλλά...
0: Αλλά...
1: Αγαπητέ Μιχάλη...
0: Ναι, α, ο αγαπητός Μιχάλη.
1: Τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη.
0: Και εμείς.
1: Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου.
0: Τι είχες πει πρωί?
1: Στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ,
0: ναι.
1: Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια.
0: Εγώ ακόμα κατουργέμαι, ακόμα Θοδωρή μου.
1: Και σήμερα το ελληνικό FBI,
0: ναι,
1: αναδρομικά,
0: ναι,
1: ξυχνίασε κάτι το οποίο είχε αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ωραία που τα λέει ο Παναγιώτης.
1: Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα,
0: ναι,
1: πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους σαν τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη, ο οποίος δεν μοιάζει.
0: Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή.
1: Ειλικρινά, δεν το λέω τώρα αυτή τη στιγμή επειδή είσαι παρόν, αλλά μου θυμίζεις υπουργός άλλης δυτικής
0: χώρας. Πλανητάρχης, ρε παιδί.
1: Έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Εγώ,
0: ναι,
1: γελούσα όταν άκουσα για το ελληνικό FBI.
0: Και τελικά.
1: Σήμερα τα παίρνω όλα πίσω. Όλα πίσω τα παίρνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χρυσοχοίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά, δηλαδή, και εμείς γελούσαμε με το ελληνικό FBI. Λέμε τι μπαρούφα κάνουνε πάλι. Αλλά μας απέδειξε το ελληνικό FBI ότι. Να σας πω κάτι. Για μένα ο Αθερίδης είναι μεγάλος μάγκας. Αλήθεια σας το λέω. Εγώ τον θεωρώ μεγάλο μάγκα. Και να σας πω γιατί το θεωρώ μεγάλο. Και μπράβο του. Μπράβο του, ειλικρινά, μπράβο του. Και να σας πω γιατί. Θυμάστε την περίοδο του κορονοϊού? Να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω. Δεν έχει πολύ καιρό που πέρασε. Ακόμα οι μνήμες είναι νοπές από εκείνη την τραγική περίοδο. Θυμάστε τι γινόταν εκείνη την περίοδο? Θυμάστε τις συνεντεύξεις τις οποίες έδινε ο κύριος Αθερίδης? Και τι έλεγε? Έλεγε ότι εγώ δεν θέλω ανεμβολίαστους στο θέατρό μου. Δεν θέλω να συνεργαστώ με ανεμβολίαστους. Να μην πατήσετε εδώ πέρα μέσα. Τα έλεγε. Τα έλεγε. Εσείς τι κάνετε τώρα που έχει τελειώσει όλη αυτή η ιστορία? Πηγαίνετε σαν κλασικοί λακαμάδες που είστε και του ακουμπάτε τα ωραία σας τα λεφτά, τα οποία μπορεί να τα βγάζετε με χίλιες δυο δυσκολίες, για να δείτε τις παραστάσεις του και να τον κάνετε μάγκα. Οπότε λοιπόν καλά να σας κάνει. Τώρα τι έγινε ξαφνικά? Θέλει τους ανεμβολίαστους στις παραστάσεις του. Και όχι μόνο ο Αθερίδης, ο κάθε Αθερίδης ο οποίος λειτουργούσε με αυτόν τον ηλίθιο τρόπο εκείνη τη χρονική περίοδο και διαχώριζε τους ανθρώπους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Τώρα λοιπόν ξαφνικά σας θέλουν στις παραστάσεις τους. Θέλουν τα ωραία σας τα λεφτάκια να πηγαίνετε να τους βλέπετε. Και εσείς σαν χαϊβάνια που είστε, πάτε και τα κουμπάτε τη στιγμή που πρώτα δεν σας θέλανε και τώρα σας θέλουν. Καλά να σας κάνουν. Καλά. Για μένα μάγκας ο Αθερίδης, ειλικρινά. Ούτε θα ξεχάσω το περιστατικό που έγινε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, που η υγειονομική του, οι Εκαβίτες νομίζω, που ήταν σε αναστολή εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους, τον πλησίασαν και του είπανε να τους στηρίξει, ρε παιδί μου, σαν ηθοποιός, και γύρισε και τους είπε καλά σας κάνουνε. Και πάτε σε κάτι τέτοιους τύπους, να πούμε, και τους δίνετε τα φράγκα σας. Τι να σας πω, καλά σας κάνουνε, θα σας πω εγώ τώρα. Βγαίνουν και κάνουν προπαγάνδα και μπράβο του, γιατί ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, ο Έλληνας μια ζωή θα είναι με κλειστά τα μάτια. Ο Έλληνας μια ζωή θα κοιμάται, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει σωτηρία, ειλικρινά. Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να σας κάνω για να τους γυρίσετε την πλάτη σε κάτι τέτοιους τύπους. Εγώ προσωπικά, επειδή θυμάμαι πάρα πολύ καλά ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν με θέλανε στα μαγαζιά τους, δεν μου ζητούσαν πιστοποιητικά εμβολιασμού για να μπω και να... Δεν υπάρχει περίπτωση το ευρώ μου να το δούνε ούτε με το κι άλλη. Ούτε με το κι άλλη. Εσείς τώρα πώς τα κομμάτια πάτε και τους βλέπετε, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά. Και να σας πω κάτι, υπάρχουν και πολύ πιο αξιόλογοι καλλιτέχνες να πάω να δω. Πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, στους οποίους ναι, αξίζει να πας να τους δεις, παιδί. Μπορεί να μάθεις και κάτι, μπορεί να περάσεις και καλά και δεν κατάλαβα. Γιατί να πάω δηλαδή στους προπαγανδιστές, σε αυτούς οι οποίοι πρώτα δεν με θέλανε και τώρα ξαφνικά, α, δύσκολα τα πράγματα, κάτσε γιατί... Δώστε μας τα ωραία σας τα φραγκάκια. Ράντε παρατάτε μου από εκεί πέρα. Δεν ντρεπόμαστε λίγο, ειλικρινά. Θα έπρεπε σαν λαός να ντρεπόμαστε, να σκύβουμε το κεφάλι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Α, όσον αφορά και αυτό το ελληνικό FBI και την αστυνομία γενικότερα, θέλετε να σας θυμίσω λίγο κάτι, ένα έτσι ωραίο ηχητικό, το οποίο το βρήκα χθες.
2: Ορίστε πίσω σου.
0: Οι αστυνομικοί χτυπάνε υπαλλήλους του Δήμου. Το περιστατικό αυτό είχε γίνει στον Δήμο Περιστερίου, όταν οι αστυνομικοί του κυρίου Χρυσοχοίδη ξυλοκοπούσανε υπαλλήλους του Δήμου. Του Δήμου Περιστερίου, οι οποίοι διαμαρτύρονταν και θέλανε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς, αλλά από κάπου πήραν εντολή αυτοί οι τύποι. Από ποιον άραγε. Και χτυπούσανε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ούτε μολότοφ, ούτε όπλα, ούτε ξύλα, ούτε καδρόνι, ούτε τίποτα. Απλά φοράνε το γυλαίκο του Δήμου, αυτό το φωσφοριζέ. Και πηγαίνανε με τα γκλοπ και τους κοπανάγανε. Που θα μπορούσε, αυτός ο οποίος είχαν στριμώξει εκεί πέρα στα κάγκελα και τον κοπανάγανε, θα μπορούσε να ήταν ο πατέρας σου. Και όμως το έκανε. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν πάλι εκείνη τη χρονική περίοδο υπουργός προστασίας του πολίτη. Ποια προστασία του πολίτη, όταν ο πολίτης τρώει ξύλο από την αστυνομία? Ποια προστασία του πολίτη, όταν τον πολίτη τον έχουν ξεσκίσει όλοι οι παρακρατικοί? Λαθρομετανάστες, Ρώμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποιος προστατεύει τελικά τον πολίτη? Μπορεί να μας πει κάποιος, μπορεί να βγει ο κύριος Χρυσοχοίδης να μας πει πώς προστατεύεται αυτός ο πολίτης. Βλέπω ένα βίντεο, κάτσε πρέπει να το έχω κάπου εδώ πέρα τώρα. Να το έχω εδώ πέρα, εδώ το έχω. Όπου η Ρωμά, αυτή η ευπαθής ομάδα τέλος πάντων, οι επιδοματίες, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και τους ταχώνουν για να πάρουν τους ψήφους τους. Και όταν δεν παίρνουν τους ψήφους που θέλουν, πάνε και τους τσαμπουκαλεύονται κιόλας. Τι κάνανε οι τύποι? Πήγανε και διαρρήξανε νταλίκα, μπήκανε μέσα και τον άνθρωπο του πήρανε τα πράγματα, ό,τι είχε και δεν είχε.
3: Όπως βλέπουμε λοιπόν στο βίντεο, το ντοκουμέντο που εξασφαλίσαμε, ένας Ρωμάς παίρνει μια πέτρα, σπάει το παράθυρο της νταλίκας, ανεβαίνει πάνω και κλέβει πράγματα τόσο από τον οδηγό όσο
0: την
3: και τα εμπορεύματα. Βέβαια δεν ήταν μόνος του, υπήρχε μια ολόκληρη
0: συμμορία
3: από πάνω από 10 άτομα. Η ασφάλεια προπήρχουσε σε συνεργασία με την ασφάλεια της Μάνδρας και τις ειδικές δυνάμεις της ΟΠΚΕ. Έκαναν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση σε δύσβατες περιοχές όπου εντόπισαν τα εμπορεύματα. Και πρόσεξε Σπύρο, εντόπισαν και μια καραμπίνα τυλιγμένη προσεκτικά. Πού? Μέσα σε ένα κοτέτσι.
0: Σε άλλα νέα της ημέρας, ο Θερμαϊκός έχει νερό. Άκουσον. Και τι κάνετε κύριε Χρυσοχοίδη για όλους αυτούς εσείς που είστε ο πιο σούπερ wow υπουργός προστασίας του πολίτη που έχει περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα? Τι κάνετε για αυτή την κατάσταση? Μπήκανε μέσα στην ταλίγα του, κλέψανε τα εμπορεύματα του, σπάσανε το αυτοκίνητο του ανθρώπου και... Πήγε το ελληνικό FBI και εξιχνίασε την υπόθεση και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Καθημερινά γίνονται τέτοια πράγματα. Μπουκάρουν σε σπίτια, κλέβουν μαγαζιά, απειλές, ναρκωτικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν τα ξέρετε αυτά τόσα χρόνια? Δηλαδή τα ξέρει όλη η πολιτεία και δεν τα ξέρει το Υπουργείο, δεν τα ξέρει ο Υπουργός? Ακολουθείτε την μέθοδο του στρίβιν δια του δεν γνωρίζω, αυτό που σας έμαθε ο κύριος Μητσοτάκης? Όταν συμβαίνει κάτι εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Μητσοτάκης λες και δεν είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας, βέβαια. Λες και κυβερνάει άλλη χώρα και ήρθε εδώ πέρα για διακοπές. Και σου λέω, δεν ξέρω, αυτά είναι δικά σας προβλήματα, μην με ρωτάτε εμένα. Α, παρατάτε με μωρέ από εκεί πέρα, σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα, είμαστε σοβαροί σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Αυτοί σας κυβερνάνε, ορίστε. Που άμα μπουν μέσα στο σπίτι σας σου λένε δεν θα αντιδράσετε, θα κάνετε πως κοιμάστε. Μια ζωή ο Έλληνας αυτό κάνει, πως κοιμάται. Θα το κάνει και όταν θα βλέπει τον άλλο να μπαίνει μέσα στο σπίτι του και να βιάζει την κόρη του ή τη γυναίκα του. Μην τολμήσεις και κάνεις κάτι και τον πειράξεις. Θα βρεθείς αντιμέτωπος με άστα να πάνε. Αυτούς ψηφίζετε τόσα χρόνια, δυστυχώς. Αυτές τις άθλιες κυβερνήσεις στηρίζει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και η κατάσταση έχει γίνει έτσι όπως έχει γίνει. Αλλά την Ελλάδα δεν τη στηρίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την Ελλάδα δεν τη στηρίζει κανένας. Ούτε οι καλλιτέχνες δεν τη στηρίζουν την Ελλάδα. Ένας καλλιτέχνης μόνο μιλούσε για την Ελλάδα, πάει κι αυτός. Τον εξαφανίσανε, ο Σφακιανάκης. Από εκεί και πέρα κανένας. Δηλαδή, που οι καλλιτέχνες θα έπρεπε να είναι μπροστάριδες κανονικά. Θα έπρεπε να βάζουν πλάτη σε όλο αυτό που γίνεται, να ξεσηκώνουν τον κόσμο. Αλλά πού. Και άκου, βλέπω τώρα. Είχε συναυλία ο Μίλτος ο Πασχαλίδης. Ωραίος καλλιτέχνης, ωραίος τραγουδιστής. Δεν αντιλέγω. Αλλά ο Μίλτος ο Πασχαλίδης τι έκανε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του.
4: Ο πρέσβης πριν από 20 χρόνια μου είχε χαρίσει μια αντίστοιχη μαντήλα σε μια συναυλία στο Sporting με τον Βασίλη, τον Θάνο. Την έχω ακόμα. Μακάρι να μην χρειαστεί να μου χαρίσουν καμία άλλη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη.
0: Πού σας ρε λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μια φορά ρε εσείς, μια φορά να ακούσω από κάποιον να φωνάξει λευτεριά στην Κύπρο που να σας πάρει και να σας σηκώσει. Μια φορά να ακούσω έναν από όλους εσάς να φωνάξει λευτεριά στην Κύπρο. Λευτεριά στην Κύπρο, μου φόρεσε και το Παλαιστινιακό από πάνω. Εδώ ένα κομμάτι της πατρίδας μας είναι υποκατοχή εδώ και 50 χρόνια. Κανένας σας δεν μιλάει, κανένας δεν λέει τίποτα, αλλά λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ράντε παρα... Ναι, εντάξει, είναι άδικο αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη. Δεν αντιλέγω. Κανείς δεν αντιλέγει. Αλλά πείτε και μια φορά λευτεριά στην Κύπρο. Δεν κακό. Δεν θα πάθετε κάτι. Δεν θα ξυνήσει το γάλα. Δεν θα πικρίσει η μερέντα. Να ξέρετε, στηρίξτε και λίγο τη χώρα μας. Που ξέρετε να στηρίζετε όλου τους γύρους, τους δεξιά, τους αριστερά, τους έτσι, τους γιουβέτσι. Και τη χώρα μας ούτε καν. Δεν βαριέσαι. Ο κόσμος αυτής της χώρας υποφέρει. Ο λαός υποφέρει. Και κάποιοι, ενώ θα μπορούσατε, ενώ έχετε τη δύναμη να ξυπνήσετε τον κόσμο, δεν το κάνετε. Δυστυχώς δεν το κάνετε. Ναι, δεν το συζητώ και η Εκκλησία θα έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα. Εννοείται. Η Εκκλησία θα έπρεπε να αφυπνίζει τον κόσμο και όχι να τον κοιμίζει, αλλά ποιος να τον αφυπνίσει. Ο σούπερ ντούπερ νεοδημοκράτης Ιερώνυμος, ο οποίος τον είδα που πήγε στον Άγιο Παΐσιο, ημέρα της γιορτής του, και λένε δάκρυσε, λέει ο Ιερώνυμος, πάνω από το μνήμα εκεί του Αγίου Παϊσίου, τέλος πάντων. Δεν δάκρυσε γιατί. Εγώ τι πιστεύω ότι δάκρυσε. Δάκρυσε για τα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει ο Ιερώνυμος. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι έχει κάνει εγκλήματα. Μια για τις ταυτότητες, μια για τα εμβόλια, μια για να στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Μαρνοερές Ιερώνυμε, κατέβα και υποψήφιος που να πάρει. Εντάξει, δηλαδή, μας έπεισες ότι είσαι νεοδημοκράτης. Και ήταν μάλιστα από τους πρώτους πολίτες που πήρανε, λέει, την καινούργια ταυτότητα, ο Ιερώνυμος. Εμείς κάνουμε αγώνα για να μην περάσει όλο αυτό εδώ πέρα με τις νέες ταυτότητες, αλλά ο Ιερώνυμος. Άμα ήταν ο Χριστόδουλος. Άρε, Χριστόδουλε, πού είσαι. Άμα ήταν ο Χριστόδουλος, θα είχε κατεβάσει όλο τον κόσμο έξω στους δρόμους. Θυμάστε τι είχε κάνει τότε με τις ταυτότητες, με το θρήσκευμα. Που πηγαίναμε στις εκκλησίες και υπογράφαμε ότι δεν θέλουμε να αφαιρεθεί το θρήσκευμα. Που κατέβαζε τον κόσμο, είχαμε πάει εδώ στη Θεσσαλονίκη όταν είχε έρθει. Τι κόσμο είχε μαζευτεί. Ο τελευταίος ηγέτης που πέρασε από την Ελλάδα ήταν αυτός, να ξέρετε, ο Χριστόδουλος. Τελευταίος ηγέτης. Τι κόσμο είχε μαζέψει εδώ πέρα, στην Αθήνα, και πόσο κόσμο είχε φέρει στην Εκκλησία. Όλο αυτό το έργο το οποίο είχε καταφέρει να κάνει ο Χριστόδουλος και να φέρει τον κόσμο στην Εκκλησία, και πόσο μάλλον τους νέους ανθρώπους, κάποιοι το διαλύσανε. Κάποιοι Ιερώνυμοι, κάποιοι Μερσεδεζάτη κτλ. Κάτι τέτοιοι τύποι το διάλυνε, και κάποιοι άλλοι τώρα που παίρνουν και 5.000 μισθό. Εκεί να δεις τι ωραία που περνάμε. Κανονικά ξύρισμα θέλετε όλοι σας. Ξύρισμα θέλετε πραγματικά, αλλά ποιος θα βρεθεί να το κάνει. Ποιος θα βρεθεί να το κάνει που η κυβέρνηση αντί να σας ξυρίσει, σας δίνει και φράγκα από πάνω. Για να πάρει την εκκλησία με το μέρος της. Να δωροδοκίσουμε τους ιεράρχες. Βέβαια. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Και υπάρχουν και κάποιοι Μητροπολίτες οι οποίοι λένε ότι όχι, δεν τα θέλουμε. Δεν τα θέλουμε αυτά τα χρήματα, να τα δώσετε άλλο. Και ποιος Μητροπολίτης ήταν προς τιμήν του, λέει ότι εγώ αυτά τα χρήματα θα τα μοιράσω σε φτωχούς, σε φτωχές οικογένειες. Και μπράβο του, και προς τιμήν του είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε κάτι, η προσευχή δεν γίνεται με την τσέπη. Η προσευχή δεν γίνεται με το χρήμα. Η προσευχή γίνεται με την πίστη, γίνεται με την. Με την ψυχή. Άκουγα κάποια στιγμή ένα ηχητικό του Γρηγόρη του Σερέτη που λέει ότι κόψτε τους μισθούς από τους κληρικούς να δούμε πόσοι από αυτούς πιστεύουν στο Θεό. Και κάντε το, πραγματικά κάντε το. Κόψτε τους μισθούς να δούμε πόσοι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι από δάφτους. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα παραμείνουν στην εκκλησία, που την εκκλησία την πληρώνουμε εμείς. Την πληρώνουμε εμείς και δεν έχω καταλάβει το γιατί. Τόση περιουσία έχουν. Δεν θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Δεν θα πρέπει η εκκλησία με την τεράστια αυτή περιουσία που έχει, που μπορεί να αγοράσει 7 φορές την Ελλάδα, να πληρώνει τους κληρικούς της. Γιατί να πρέπει λοιπόν εγώ με τους φόρους μου να συνεχίζω να τους πληρώνω. Και να πω ότι κάνουν, και είναι ελάχιστοι κληρικοί οι οποίοι κάνουν πραγματικό έργο. Ελάχιστοι. Οι περισσότεροι τίποτα. Τι να πω, πραγματικά είναι να αγανακτείς με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι να αγανακτείς. Και απορώ πως ο κόσμος δεν έχει αγανακτήσει να του στείλει όλους μαζί όλη αυτή τη συμμορία στον Αγύριστο και να ησυχάσουμε μια και καλή. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε τόσο κοιμισμένοι, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Έχουν διαλύσει τις ζωές μας. Διαμαρτύρεται ο κόσμος όπου και να πας, όπου και να ακούσεις πολιτικές συζητήσεις. Διαμαρτύρονται, λένε ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα. Πώς θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς, μας πετάξαν έξω από το σπίτι μας, μας παίρνουν τα δικηγορικά γραφεία τηλέφωνο να μας κόψουν το ρεύμα. Και τι κάνετε γι' αυτό, τι κάνετε γι' αυτό. Τίποτα. Έλα μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έλα μωρέ τώρα, πάμε να ψηφίσουμε τώρα και εσείς σιγά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ξένοι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Η Singular βγάζει ό,τι αποτελέσματα γουστάρει. Μια ζωή λακαμάσου Έλληνες. Δεν. Εγώ έχω απογοητευτεί. Αλήθεια σας λέω. Αλήθεια σας λέω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, και όλα αυτά τα χρόνια που τρώμε τόσες ώρες πίσω από τα μικρόφωνα για να αφυπνίσουμε τον κόσμο, που έχουμε πάει πόσες φορές, όχι στα δικαστήρια, όχι πειθαρχικά από το ΕΣΟΡΟ, όχι να έχουμε δεχθεί απειλές για τη ζωή μας και δεν ξέρω εγώ τι. Και κάθεσαι και αναρωτιέσαι, δηλαδή, ότι γιατί να το τραβάω όλα αυτά. Αλλάζει και κάτι σάμα της. Ξυπνάει και κανένας. Δηλαδή τα τραβάς όλα αυτά και ποιο το αποτέλεσμα. Κοντεύει 7, δεν το πήρα χαμπάκι. Λοιπόν, τουλάχιστον άμα δεν θέλετε να αλλάξετε εσείς, αλλάξτε τα κουφώματα του σπιτιού σας. Γιατί ο υδράργυρος ανεβαίνει, το καλοκαίρι είναι εδώ και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Οπότε αν τα παλιά σας κουφώματα δεν παρέχουν πλέον την θερμομόνωση την οποία θα έπρεπε να σας παρέχουν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναζητήσετε τη δροσιά την οποία σας αξίζει στο σπίτι σας. Πώς μπορείτε να το κάνετε? Μπορείτε να το κάνετε μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της εταιρείας Alumil, η οποία σε συνδέει σε ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με μόνο 2 κλικ. Μπαίνετε στο My Windows, περιγράφετε τις ανάγκες σας και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να πάρετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να μπορείτε να έχετε μια σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα αλλά και καλοκαίρι. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα Μποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω να πούμε όλα τα υπόλοιπα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν

0: Οι λεπτομέρειες για την μείωση των τιμών στα καύσιμα θα είναι κατά 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ. Επιφυλακτική ωστόσο η αγορά και οι καταναλωτές, καθώς κανείς δεν γνωρίζει ποιος μηχανισμός θα διασφαλίσει ότι η μείωση δεν θα απορροφηθεί από τα διελιστήρια. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διελιστήριου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα διανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διελιστήρια δεν ήταν απλώς μία αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ελλάδα αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Νέα διάσταση στην υπόθεση των αποκλοπών δίνει η αγωγή του ιδρυτή της Ιδρελέξα Ταλτίλιαν σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, που αυξάνονται, έχουν φτάσει τα 30. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται αγοράκι 4 ετών, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα του σπιτιού του παππού του στην Καστοριά. Στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς σήμερα. Στον ώμο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Τις μεσημεριανές ώρες νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της πόλης έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής, πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βέρεια.
4: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
5: Καλημέρα από Καρδίτσα.
6: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
8: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα.

0: στη στερεωτική συναντιούνται. Βίδες, εργαλεία, συντηρητικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πρωινό, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στο πρωινό της Τρίτης 14 του Ιούλη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι τις 8 θα το πάμε έτσι ζωντανά στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο 69-074-83-484. Και συζήτηση έγινε και γύρω από το όνομα του ηθοποιού, του κυρίου Θανάση Βυσκαδουράκη, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να κατέβει ως υποψήφιος με την εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα αποκάλυψε σε συνέντευξή του πως οι επαφές έχουν ήδη γίνει και πως αναμένει τις τελικές αποφάσεις. Και εγώ να δεχτώ ότι ναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μεγάλωσε δύσκολα, ο οποίος νομίζω μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο αν δεν κάνω λάθος. Oh, yeah. Και οκ, okay, μέχρι εκεί το δέχομαι. Αλλά ρε εσύ Βυσκαδουράκη, εσύ ένας τέτοιος, και είναι αξιόλογος καλλιτέχνης, είναι δυνατόν να πηγαίνεις με τους εγκληματίες? Εσύ που μεγάλωσες κάτω από αυτές τις συνθήκες τις οποίες μεγάλωσες, εσύ που κατάφερες να γίνεις αυτό που έγινες με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, και μπράβο σου. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις και να συντάσσεσαι με μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει σκοτώσει παιδιά σαν εσένα, η οποία έχει γυρίσει την πλάτη σε χιλιάδες Ελληνόπουλα, η οποία εγκληματική οργάνωση έχει διώξει τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και έχει φέρει ένα σωρό άλλους παράνομους μετανάστες, λάθρομετανάστες εδώ πέρα για να τους αντικαταστήσει? Είναι δυνατόν ρε Βυσκαδουράκη? Έχω σε εκτίμηση, αλήθεια. Αλήθεια, και έχω παρακολουθήσει και παραστάσεις σου και εξαιρετικός ηθοποιός. Αλλά γιατί, εξήγησέ μου το γιατί. Γιατί με τους κλέφτες, γιατί με τους εγκληματίες, γιατί? Τι σου λείπει δηλαδή και πρέπει να συνταχθείς με αυτούς? Γιατί άκουσα και τη δήλωση την οποία έκανε, που είπε ότι η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, να μην μπει λέει και ένα πανεπιστήμιο του δρόμου. Φυσικά και να μπει και ένα πανεπιστήμιο του δρόμου, και να μπει οποιοδήποτε ο οποίος μπορεί να προσφέρει μέσα στη Βουλή. Δεν αντιλέγει κανένας αυτό. Αλλά με τους εγκληματίες, ρε Βυσκαδουράκη, με τους κλέφτες, με τα λαμόγια, με αυτούς που διαλύσανε και συνεχίζουν να διαλύουν τη χώρα, με αυτούς συντάσσεσαι? Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, αποδομής τον ίδιο στον εαυτό, αποδομής το έργο σου, αποδομής όλο αυτό το οποίο έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια και έχεις καταφέρει. Δηλαδή, είναι σαν να λες ότι δεν υπολογίζω τίποτα μπροστά στην καρέκλα, δεν υπολογίζω τίποτα μπροστά στο προσωπικό όφελος. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Όταν ένας καλλιτέχνης συντάσσεται, και πόσο μάλλον ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήταν φτωχός και κατάφερε μόνος του να καταφέρει να κάνει κάτι. Να πηγαίνει με αυτούς οι οποίοι είναι πλουτοκράτορες, οι οποίοι δεν δουλέψανε ποτέ στη ζωή τους, που άμα τους μαζέψεις όλους μαζί, όλο μαζί το μητσοτακέικο να μαζέψεις, ενός χρόνου ένσημα δεν θα βγάλουν. Και πας και συντάσσεσαι τώρα με αυτούς τους τύπους. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά, δηλαδή, απογοητεύομαι. Ειλικρινά απογοητεύομαι από ανθρώπους τους οποίους τους έχω σε μία αλφα εκτίμηση και δυστυχώς. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή είναι μερικά πράγματα τα οποία από κάποιους δεν τα παίρνει. Και θυμάμαι επίσης τον κύριο Βυσκαδουράκη κάποια στιγμή να λέει ότι η Σπρακτική άρπαξε την αποζημίωση για τις πλημμύρες από τον πεθερό του. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήτανε, αλλά θυμάμαι ότι κατήγγειλε ότι η Σπρακτική εταιρεία άρπαξε την αποζημίωση για τις πλημμύρες που είχε πάρει ο πεθερός του. Και τώρα ο κύριος Βυσκαδουράκης κατεβαίνει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην... είχε κατέβει μάλλον υποψήφιος με τον Νίκο τον Χαρδαλιά στην περιφέρεια Αττικής, και τώρα θέλει να κατέβει και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Τι να πω πραγματικά, δεν ξέρω πώς σας αρέσει να αυτοαναιρείστε, πώς σας αρέσει να κάνετε τον κόσμο ο οποίος σας ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια και σας αγαπάει να σας γυρίσει την πλάτη. Δεν ξέρω πώς σας αρέσει να το κάνετε αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δηλαδή εγώ απογοητεύομαι. Με κάτι τέτοια απογοητεύομαι πραγματικά. Εν τω μεταξύ, έχει βγει μια τσουρά από τώρα εκεί πέρα, έχει κάνει μια ανάρτηση όπου δείχνει μια βίλα Ναι, από μπροστά έχει φωτογραφία τον Βελόπουλο που τάχα μου δήθεν κρατάει χαρτονομίσματα στα χέρια του και γράφει τώρα η τύπησα. Η βιλάρα του Βελό λέει με το 1,5 εκατομμύριο εφάρμοσε τις γραφές. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Η πατριωτάρα έσωσε τον εαυτό της. Άκου να δεις κύρα από τέτοια μου καταρχάς. Εν τω μεταξύ άμα πατήσει κανείς τη βίλα την οποία παρουσιάζει αυτή ως τη βίλα του Βελόπουλου και είναι μια βίλα με πισίνα κτλ. Άμα πατήσει κάποιος στο Google Lens, ξέρετε αυτό που βάζετε τη φωτογραφία και σου δείχνει πού είναι, τι είναι το κάθε τι κτλ. Θα καταλάβετε ότι αυτή η εικόνα η οποία δείχνει απεικονίζει μια βίλα η οποία πιθανότατα να είναι στην περιοχή της Μαρμπέγια, η οποία όπως λέει διαθέτει μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και minimal αισθητική. Οπότε λοιπόν ουδε μία σχέση έχει η συγκεκριμένη βίλα η οποία παρουσιάζει η εν λόγω κυρία στην δημοσίευσή της με το σπίτι του Κυριάκου του Βελόπουλου. Και βέβαια το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, ο ίδιος ο Βελόπουλος είναι το πρόβλημα, γιατί κανονικά θα έπρεπε να σας κάνει μήνυση όλους εσάς που τον κατηγορείτε χωρίς να έχετε κάτι στα χέρια σας, αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί. Και το έχει πει ότι δεν είναι άνθρωπος που τραβιέται στα δικαστήρια και τα λοιπά και δεν θέλει να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Αλλιώς διαφορετικά δεν θα τολμούσατε να πείτε, να ρίξετε τέτοια λάσπη, να συκοφαντήσετε έτσι τόσο πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχετε κάτι πολιτικό να του προσάψετε και του προσάπτετε ότι έχει. Ωραία, και εγώ σας λέω το εξής. Αν ας πάρουμε για παράδειγμα ότι έχει μια βίλα. Έχει, είναι, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει ας έχει. Το έκλεψε. Γιατί δεν θυμάμαι ποτέ ο Βελόπουλος ούτε να έφαγε λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε να καταχράστηκε δημόσιο χρήμα από τα κρατικά ταμεία, ούτε θυμάμαι να έχει αγοράσει το σπίτι του Βολτέρου, καλημέρα στον κύριο Μητσοτάκη, ούτε θυμάμαι να έχει πάρει καμία βίλα στο Σούνιο και να την νοικιάζει τάχα μου δήθεν για 500 ευρώ, όπως ο κύριος Τσίπρας. Δεν θυμάμαι να αγόρασε κάποιο σπίτι από πληστηριασμό, από κάποιο φαν και τα λοιπά, ένα κλεμμένο σπίτι, καλημέρα στην κυρία Καριστιανό, ή το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο ο κύριος Ανδρουλάκης με ένα υπέρογκο ποσό. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάτι παρόμοιο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Δεν θυμάμαι να συμμετείχε, να ακούστηκε το όνομά του σε κάποιο σκάνδαλο. Δεν θυμάμαι να έφαγε από κάτι. Ό,τι και αν έχει, ό,τι και αν έκανε, το έκανε με τη μαγιά του, το έκανε με δικά του λεφτά το έκανε. Και μπράβο του, και μακάρι ο καθένας μας να μπορέσει να κάνει κάτι με τη μαγιά του και με τα δικά του τα λεφτά. Μακάρι. Αλλά το να μην έχετε να προσάψετε σε κάποιον ένα κάτι, ας πούμε, ένα κάτι πολιτικό, να το χτυπήσετε πολιτικά και να προσπαθείτε με συκοφαντίες να κάνετε πολιτική, αυτό είναι τουλάχιστον γελίο πραγματικά. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια όποιος θέλει να πει κάτι για τον Βελόπουλο, τι θα πει? Οι κυραλιφές, οι επιστολές του Ιησού, μας έχετε ζαλίσει τα φρύδια. Αυτά τα δύο. Δεν άκουσα ποτέ κανένα να έχει πολιτικά επιχείρηματα για να χτυπήσει τον Βελόπουλο. Ή κάποιοι λένε, ας πούμε, γιατί βλέπω και τα σχόλια, παρακολουθώ στο διαδίκτυο, βλέπουν μια ανάρτηση την οποία κάνει κάποιος και αρχίζουν και κοροϊδεύουν. Εν τω μεταξύ, αμφιβάλλω αν έχουν ακούσει ποτέ τι έχει πει ο Βελόπουλος, είτε στη Βουλή, είτε σε δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει κτλ. Απλά λένε. Γιατί έτσι τους μάθανε. Γιατί ο Έλληνας έχει μάθει, ρε παιδί μου, να βλέπει έναν τίτλο και να μην μπαίνει μέσα να διαβάσει. Ναι, η γκλάβα του μέχρι εκεί φτάνει. Να βλέπει έναν τίτλο και από εκεί να έχει βγάλει συμπέρασμα. Το συμπέρασμα της δεκαετίας, ας πούμε. Για τον οποιονδήποτε, δεν μιλάω μόνο για τον Βελόπουλο, γενικά. Αλλά για να το γυρίσω πάλι εκεί πέρα, καταρχάς ο ίδιος ο Βελόπουλος δεν είπε ποτέ ότι είναι φτωχός. Δηλώνει επιχειρηματίας, έχει εισοδήματα, λογικό να έχει μια οικονομική άνεση, λογικό να έχει ένα σπίτι το οποίο δεν είναι αυτό που δείχνουν με την τεράστια πισίνα κτλ. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά μέσα στο κοινοβούλιο, πώς είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται? Πόσοι από αυτούς, από τους 300 που βρίσκονται μέσα στη Βουλή είναι άνθρωποι εργαζόμενοι? Άνθρωποι που έχουν κολλήσει ένσημα στη ζωή τους και έχουν καταφέρει να κάνουν κάτι. Πόσοι είναι αυτοί τέλος πάντων? Ξέρετε τι με εκνευρίζει? Με εκνευρίζει η αναλήθεια. Με εκνευρίζει όταν κάποιος βγαίνει και λέει ψέματα. Να χτυπήσεις το όποιον πολιτικό θέλεις, δεν αντιλέγω. Αλλά λέγοντας αλήθειες. Όχι να προσπαθείς να κάνεις προπαγάνδα για να στρέψεις τα βλέμματα του κόσμου αλλού, γιατί βλέπεις ότι ο κόσμος στρέφεται προς εκείνη την κατεύθυνση. Και από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος δεν έχει κλέψει και αυτό που έχει το έχει κάνει με, με τις πλάτες του, μπράβο του και μαγιά του και μαγιά του και να το χαίρεται και όλα μια χαρά. Ας μας πούνε λίγο εσείς, κυρία μου, που έχετε κάνει αυτή την ανάρτηση και έχει και πολλές έτσι, πώς το λένε, όχι ανακατευθύνσεις. Αχ, μου διαφεύγει η λέξη τώρα, πολλά είπα. Κοινοποιήσεις, μου ήρθε. Για εξηγήστε μας λίγο εσείς, κυρία μου, όλοι αυτοί είναι ο δημοκράτες οι οποίοι βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Πώς διάολο έχουν αυγατήσει τα διαμερίσματά τους μέσα σε 7 χρόνια, μπορείτε να μας πείτε. Πώς γίνεται η τραπεζική τους λογαριασμή όλων των νεοδημοκρατών να έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Γιατί το 2019 όλοι μαζί οι νεοδημοκράτες είχαν καταθέσει σε 91.137.205 ευρώ. Το 2023, τότε που ναι, είχαμε 146.602.663 ευρώ οι καταθέσεις των νεοδημοκρατών, έτσι, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2024, πριν δύο χρόνια δηλαδή, 217.056.938 τα δηλωθένει εισοδήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή είχαμε μία αύξηση από το 2019 στο 2023, είχαμε συν 55 εκατομμύρια ευρώ αύξηση στα εισοδήματα, τα δηλωθέντα εισοδήματα των βουλευτάδων της Νέας Δημοκρατίας. Και είχαμε συν 71 εκατομμύρια αύξηση στα εισοδήματά του στην περίοδο 2023-2024, μέσα σε ένα χρόνο. Η συνολική αύξηση των εισοδημάτων των βουλευτάδων της εγκληματικής αυτής συμμορίας της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία 7 ετία ανήλθε στα 126 εκατομμύρια ευρώ. Σε 7 χρόνια μέσα, επιπλέον 126 εκατομμύρια ευρώ προστέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των βουλευτάδων της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό, κυρία, από τέτοια μου που κατηγορείτε το Βελόπουλο ότι έχει βίλα και τα λοιπά και να έχει μαγιά του, okay. Έχετε να πείτε κάτι για τα σπίτια τα οποία έχουν οι βουλευτάδες της Νέας Δημοκρατίας που και αυτά τα είδαμε να αυγατίζουνε. Που ξαφνικά ο άλλος μπαίνει μέσα στην πολιτική με ένα-δύο διαμερίσματα και βγαίνει με 42. Πού τα βρήκανε τα χρήματα μέσα σε 7 χρόνια και αγόρασαν τόσα πολλά διαμερίσματα με 5 χιλιάρικα το μήνα τα οποία παίρνουν. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό, κυρία πατριωτάρα μου. Δεν μιλάτε όμως. Και εγώ την προκαλώ την κυρία αυτή, δεν ξέρω αν με ακούει, την προκαλώ, δεν θέλω να πω το όνομά της, αλλά την προκαλώ να βγει εδώ στο ραδιόφωνο άμα θέλει να μου στείλει ένα μήνυμα στο, να με κάνει ένα αίτημα φιλία στο Facebook και να μου στείλει, να τη βγάλω εδώ στο ραδιόφωνο, θέλω να δω το σκεπτικό της, αλήθεια. Εγώ την προκαλώ να μου στείλει ένα μήνυμα στο Facebook και να μου πει ότι θέλω να βγω να μιλήσω στο ραδιόφωνο, να αποδείξω ότι αυτά τα οποία λέω είναι αληθή. Θέλω να βγει, να κάνουμε μια συζήτηση όμορφη, έτσι, δεν έχω σκοπό ούτε να την πάρω από τα μούτρα ούτε τίποτα, απλά θέλω να κάνω μια κουβέντα. Δηλαδή για όνομα του Θεού, πραγματικά, για αυτούς εδώ πέρα δεν έχετε να μας πείτε τίποτα, όλα αυτά τα λαμόγια τα οποία κυβερνούν, που συμμετέχουν και μέσα στις τράπεζες, στα funds και τα λοιπά, που παίρνουν κλεμμένα σπίτια των funds, τα οποία τα κλέψαν από φτωχές οικογένειες, για αυτούς δεν έχετε να πείτε τίποτα. Για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που γίνεται μέσω του real estate. Τι να πω πραγματικά, δεν ξέρω. Το χειρότερο είναι ότι ο κόσμος είναι χάπατο και τα πιστεύει όλα αυτά. Αυτό είναι το χειρότερο. Κατά τα άλλα όλα. Αλλά γινόταν και κάτι άλλο με τον Βελόπουλο. Του προσάπτανε ότι θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, άλλη λάσπη του ρίχνανε εκεί πέρα. Θα συγκυβερνήσουμε, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθούσαν να αποδομήσουν την ελληνική λύση. Και πλέον, επειδή έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσει, κάποιοι επιμένουν, ναι, να συνεχίζουν να το λένε αυτό το πράγμα. Και πάνω σε αυτό το θέμα, για ακόμη μια φορά, για πολλωστή φορά δηλαδή, ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε τη δική του απάντηση και είναι ξεκάθαρο στο γεγονός ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Πασόκ, ούτε με κανέναν ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για τη χώρα και κοιτάζει πώς να καταστρέψει για ιδίων όφελος.
1: Εάν βρεθείτε στη φάση αφού αγαπάτε τη χώρα, όπως είπατε, να συγκυβερνήσετε με κάποιον, δεν θα το κάνετε.
2: Επειδή αγαπάω τη χώρα, δεν το κάνω.
1: Δεν θα το κάνω.
2: Και επειδή αγαπάω την Ελλάδα και τους Έλληνες. Γιατί για αυτούς αγωνιζόμαστε και σε αυτούς οφείλουμε αυτό που λέμε. Να πάμε μέχρι τέλους μόνοι μας. Για να βοηθήσουμε την πατρίδα. Τους φτωχούς πολίτες. Η τοποθέτηση προσωπική δική μου αλλά και της ελληνικής λύσης είναι στο αμοιβαίο καλό της χώρας, αλλά να έχει εμπιστοσύνη ο Βελόπουλος σε οποιονδήποτε συζητά μαζί του. Θα σου το πω κοιτώντας στα μάτια εσάς και τους τηλεθεατές. Δεν τους εμπιστεύουμε.
1: Όλους.
2: Όλους. Άπαντες. Να σου πω εγώ. Πάμε στον κύριο Τσίπρα, σας λέω τώρα.
1: Όχι, λέω όλους στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ένα
1: δεν
2: θα πάρουμε το. Ο κύριο Τσίπρας.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι κατ' επιλογή ανέργος. Ανέργος είναι. Το επέλεξε, είναι ανέργος. Και αυτός θα σώσει την Ελλάδα ο άνθρωπος αυτός. Ο κύριο Μητσοτάκης. Άεργος.
1: Δούλευε ο Μητσοτάκης.
2: Πού δούλευε. Σε μια κρατική δουλειά που πήρα τον Καρατζά, μετά από ρουσπέ του πατέρα του, τα λέμε όλα εδώ, εγώ θα τα πω όλα σήμερα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και την οποία εταιρεία τη βούλιαξε, ασκήθηκε δίωξη του για κακούργημα εις βάρος του και ήρθε η ασυλία του στη Βουλή και δεν ήρθε η ασυλία του και του δεν δέχτηκε ο ίδιος του. Πάμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, αντί να είναι, και μάλιστα πληρώσαμε και πρόστιμο για την υπόθεση αυτή. Το αποκάλυψα εγώ στη Βουλή. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άργοι πολιτικοί αρχηγοί, οι ανεπάγγελτοι, στα δικά μου μάτια, φαίνονται πολύ χαμηλότεροι για τις ανάγκες που έχει η χώρα. Η χώρα έχει ανάγκες.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι, τι να κάνουμε τώρα.
2: Θα τους αλλάξουμε σε επόμενες εκλογές.
1: Πώς θα τους αλλάξουμε.
2: Θα έρθει η ελληνική λύση. Αν τον ελληνικός λαός, κύριε Χατζή, ψηφίσει με σοφροσύνη, θα επιλέξει την ελληνική λύση. Αν συμπεριφερθεί ως άφρον ο πολίτης, θα ψηφίσει τα υπόλοιπα κόμματα. Άφρον είναι ο πολίτης που κοιτάει το ίδιο όφελός του, τον βόλεψε ο βουλευτής, το μετέθεσε, τον βόλεψε στο δημόσιο και δεν κοιτάει το συνολικό καλό.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει άφρον πολίτης.
1: Ναι.
2: Σοφροσύνη σημαίνει μπορεί να με βοήθησε ένας βουλευτής, αλλά εγώ θα βοηθήσω την πατρίδα μου. Δεν θα κοιτάξει το βουλευτή που με βόλεψε ή μου έσβησε μια κλίση. Θα κοιτάξει το καλό της Ελλάδος. Δεν θα κοιτάξει τι έλεγε ο παππούς μου με την ΕΡΕ ή ο ψευτοαριστερός, ψευτοδεξιός που μας διχάζουν και μας χωρίζουν. Θα κοιτάξουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Γι' αυτό μιλάει για σοφροσύνη και άφρονες επιλογές, πολιτικές επιλογές.
0: Άρα λοιπόν το έχει πει ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει συγκυβέρνηση με κανέναν από όλους αυτούς. Και πείτε μου τώρα γιατί λέει ψέματα. Δεν είναι άεργο ο Μητσοτάκης, δεν είναι αέργος. Κόλλησε ένσημα ο Μητσοτάκης. Ο άλλος ο Μπακογιάννης δεν είναι αέργος. Γενικότερα όλη η οικογένεια αυτή του Μητσοτάκη, το Μητσοτακέικο όλο δεν είναι άεργη. Δεν είναι κρατικοδίαιτη εδώ και δεκαετίες. Πάνω από 150 χρόνια έχουμε Μητσοτάκηδες να βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Και ακόμη και σήμερα, αυτή η οικογένεια. Τη μία την οικογένεια την πετάξαμε έξω, κάναμε κάτι καλό, τον Παπανδρέου. Την άλλη, γιατί όχι δηλαδή. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω πόσοι βολεμένοι μπορεί να είναι σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω πόσοι κερδίζουν από όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί και συνεχίζουν να στηρίζουν εγκληματικές οργανώσεις. Αλλά είναι τραγικό. Πραγματικά είναι τραγικό. Είναι τραγικό να βουλιάζει η χώρα, να βουλιάζουν οι Έλληνες και να λένε ότι α, όλα και όλα, εγώ Νέα Δημοκρατία. Γιατί είμαι από εκείνο το χωριό που είναι εκείνος ο πολιτικός και εμείς εκεί ψηφίζουμε αυτό γιατί θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων. Να πάρτε να μην στα χρωστάω και εσένα και στους προγόνους. Χαϊβάν. Διώξαν το παιδί στο εξωτερικό. Έχεις φτύσει αίμα για να το σπουδάσεις. Για να μπορέσει να πάρει ένα πτυχίο το οποίο όσο ήταν εδώ το πτυχίο του το είχε κορνιζαρισμένο στον τοίχο του σπιτιού σας και καμάρωνες για αυτό το πτυχίο, έλεγες «Α, το παιδί μου έχει τελειώσει η πανεπιστήμια, έχει τελειώσει την Πάντιο, έχει τελειώσει το Απιθύτα, δεν ξέρω». Και κάποια στιγμή το παιδί σου αγανάκτησε και σκόθηκε και έφυγε πίσω στο εξωτερικό γιατί σου λέει «Εδώ πέρα θα δουλεύω για τα βάνη τα 1000 ευρώ και παραπάνω δεν απάρω» για να μπορέσει να δει χαΐρι στη ζωή του και κάθεσαι και λες το αρεσίο «Άγω, ψηφίζω Μητσοτάκη». Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άιντε βρε, δεν τρεπόμαστε λίγο. 7 και 30 δείχνει το ρολόι, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και δώσω λίγο πάλι πίσω. With

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό, Focus FM 103,6. Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά στον αέρα της πόλης για ακόμη περίπου 25 λεπτά. Και θέλω να πω το εξής. Έχω μια πληροφορία από το νοσοκομείο του Βόλου, όπου λέγεται ότι εδώ και 2 μέρες δεν λειτουργεί ο κλιματισμός. Έτσι μου λένε κάποιοι οι οποίοι εργάζονται εκεί πέρα μέσα. Έχετε να πείτε κάτι για αυτό το περιστατικό, κύριε Υπουργέ? Ο κύριος Άδωνης έχει να πει λίγο κάτι για αυτό το περιστατικό? Αληθεύει, κύριε Γεωργιάδη, ότι δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο νοσοκομείο του Βόλου και ότι άνθρωποι αναγκάζονται και φέρνουν ανεμιστήρες, λέει, από το σπίτι τους για να μπορούν να έχουν μια κάποια στοιχειώδη δροσιά? Όχι, γιατί πανηγυρίζετε ότι έχετε χτίσει ένα super duper wow εθνικό σύστημα υγείας και ότι το ανακαινίζετε και τα λοιπά, και εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός στο νοσοκομείο. Και είναι σοβαρό πράγμα αυτό, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Το να έχουν ένα δροσερό χώρο να μένουν, όσο νοσηλεύονται τουλάχιστον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι δυνατόν να μην... Ένα νοσοκομείο έχει ο Βόλος που να πάρει, ένα έχει. Δεν μπορείτε να το προσέξετε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι να λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί? Για όνομα του Θεού δηλαδή αυτό το πράγμα. Για όνομα του Θεού πραγματικά, δηλαδή τίποτα να μην λειτουργεί σωστά σε αυτή τη χώρα, τίποτα. Και ο Βόλος είναι ένα μέρος, είναι μια πόλη που φιλοξενεί και τουρίστες, έτσι. Πήλιο και τα λοιπά. Είναι δυνατόν να μην λειτουργεί ο κλιματισμός στο νοσοκομείο? Και άμα κάτσεις να ψάξεις, ποιος ξέρει τι άλλο μπορείς να βρεις εκεί πέρα μέσα. Μου τα έχετε διαλύσει όλα. Και το χειρότερο είναι ότι έχετε διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό το οποίο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Κι όμως δεν μπορούμε να τη βρούμε με εσάς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τη βρούμε. Θέλω να πάω στην Αθήνα. Γενικά θέλω να πάω στην Αθήνα, αλλά θέλω να πάω και τώρα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Γιατί την Κυριακή την οποία μας πέρασε, μία 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Τι πιο φυσιολογικό, ένα κορίτσι να θέλει να πάει τουαλέτα για που να πάρει και να σηκώσει. Εκεί όμως τι έγινε? Εκεί βρέθηκε ένας 19χρονος λάθρομετανάστης, Αιγύπτιος συγκεκριμένα, ο οποίος την ακινητοποίησε, το 14χρονο αυτό κορίτσι, και επιχείρησε να το βιάσει. Η κοπέλα βέβαια κατάφερε να τον αποθήσει και να μπορέσει να ξεφύγει. Βγήκε από το χώρο της τουαλέτα, ζήτησε βοήθεια από ανθρώπους της ομάδας Δίας, οι οποίοι ήταν εκεί στο εμπορικό κέντρο. Οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν και έπειτα από πεζή καταδίωξη κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στο πάρκινγκ και να τον συλλάβουν για απόπειρα βιασμού. Το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτός θα πάει στον εισαγγελέα, αυτός ο λαθρομετανάστης, για απόπειρα βιασμού, και την επόμενη μέρα ο εισαγγελέας θα τον αφήσει ελεύθερο. Και από τη στιγμή που θα δει ότι τα πράγματα είναι τόσο απλά, μπορώ να βιάσω και την άλλη μέρα να είμαι ελεύθερος, γιατί να μην το ξανακάνω? Και χθες ήταν αυτό το 14χρονο κορίτσι. Αύριο μπορεί να είναι το δικό σου το παιδί, εσένα που με ακούς τώρα. Μπορεί να είναι το δικό σου το κορίτσι. Που πλέον θα φοβούνται οι γονείς να αφήσουν τα κορίτσια τους να βγουν έξω. Έχουν παιδιά στην εφηβεία και φοβούνται να τα αφήσουν έξω. Μην βρεθεί μπροστά τους κανένας λαθρομετανάστης και τις βιάσει. Και τους πάρουν τηλέφωνο από την αστυνομία, από το νοσοκομείο, από οπουδήποτε αλλού και τους πούν: ξέρετε τι, το παιδί σας έπεσε θύμα βιασμού. Ή να γυρίσει σπίτι το παιδί σου και να σου πει ότι ξέρεις τι, μαμά, μπαμπά, ήμουνα εκεί, μου την έπεσε ένας λαθρομετανάστης και με βίασε. Και τι θα κάνεις εκείνη την ώρα? Σαν γονιός τι θα κάνεις εκείνη την ώρα, άντε πες μου. Που κανείς γονιός να μην το ζήσει αυτό. Όλοι θυμόμαστε τη Μυρτώ. Τη Μυρτώ της Πάρου. Που ο λαθρομετανάστης της συνέθλιψε το κεφάλι στην προσπάθειά του να την βιάσει. Για κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Και ο λαθρομετανάστης αυτός εκτεί ποινή εδώ στις ελληνικές φυλακές τώρα, που δεν θα έπρεπε να αναπνέει αυτός. Αυτούς μας έχουν κουβαλήσει εδώ πέρα μέσα. Όλους αυτούς που έχουν τη δική τους νοοτροπία, που θεωρούν ότι η Ελλάδα, λέω, ότι η γυναίκα είναι και η Ελλάδα, αλλά αλλού θέλω να το πάω, ότι η γυναίκα είναι κατώτερον, που θεωρούν ότι η γυναίκα είναι αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης και τίποτα άλλο. Αυτούς έχουν κουβαλήσει εδώ πέρα μέσα. Και όσο δεν αντιδράμε, έρχονται δύσκολες εποχές. Για όσους έχουμε απομείνει δηλαδή, γιατί η Ελλάδα λιγοστεύει κακά τα ψέματα. Και στο άκουσμα αυτής της είδησης πραγματικά εκνευρίζεσαι και λες, κοίτα να δεις τι ζημιά έχουμε πάθει και πόσο κοιμισμένοι είμαστε που δεν σηκωνόμαστε να τους πάρει και να τους σηκώσει και θα τους ξαναψηφίσουμε και θα τους έχουμε πάλι μέσα στη Βουλή και θα μας κουνάνε πάλι το δάχτυλο και θα λένε ότι θα σας φέρουμε κι άλλους λαθρομετανάστες γιατί δεν υπάρχουν χέρια να καλύψουν θέσεις εργασίας, τάχα μου δήθεν, και όλα αυτά τα χαζά τα οποία ακούμε, και θα κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Θα κινδυνεύουν τα Ελληνόπουλα, θα κινδυνεύουν τα κορίτσια που είναι στην εφηβεία. Θέλει να βγει το κορίτσι έξω, να βγει με τις φίλες της, να πάει να πιει έναν καφέ, να πάει να διασκεδάσει και ο γονιός θα τρέμει το φιλοκάρδι του. Θα τρέμει και θα προσεύχεται στο Θεό να γυρίσει το παιδί του πίσω σώ. Πόσο τραγικό πραγματικά. Κύριε Χρυσοχοίδη, εσείς που είστε ο super duper wow υπουργός προστασίας του πολίτη με το ελληνικό FBI, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είναι να πεις ότι έγινε και εντάξει ρε παιδί μου, okay, έτυχε. Είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν συνέχεια. Συνέχεια που να σας πάρει και να σας σηκώσει. Συνέχεια συμβαίνουν. Ρωτήστε αυτό το κορίτσι τι σοκ πέρασε. Να βλέπει το λαθρομετανάστη να ξεντύνεται μπροστά του και να ετοιμάζεται να το βιάσει. 14 χρονών το κορίτσι αυτό. Και άντε κατάφερε και τον απότησε. Αν αυτός είχε κανένα μαχαίρι πάνω του, τι θα έκανε η κοπελίτσα? Αν είχε κανένα όπλο, αν είχε οτιδήποτε πάνω του, τι θα γινότανε μετά? Με όλους αυτούς που μας έχετε κουβαλήσει εδώ πέρα μέσα. Ξυπνάτε Έλληνες, ξυπνάτε. Αφήστε τις βλακίες, αφήστε τις αποχές και τις δήθεν χαζομάρες της επανάστασης, γιατί η επανάσταση δεν γίνεται με το δεν ασχολούμαι και το απέχω. Γιατί αύριο μεθαύριο θα είναι το δικό σας το παιδί. Και δεν χρειάζεται να χτυπήσει το κακό την πόρτα μας για να ξυπνήσουμε. Φτάνει πια, ας ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας. Ας κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται γύρω μας. Τι μας έχουν κάνει, τι ζημιά έχουν προκαλέσει στην κοινωνία. Ας θυμηθούμε λίγο τη φτώχεια την οποία μας έχει επιβάλει η δικτατορία του Μητσοτάκη. Ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για να βγάλουμε το μήνα. Πηγαίνει στη λαϊκή αγορά, ας πούμε, βλέπεις τις τιμές και λες, πού ήρθα ρε παιδί μου? Σε λαϊκή αγορά της Louis Vuitton έχω έρθει για να ψωνίσω. Ντομάτες 3 ευρώ το κιλό, ψάρια 10 ευρώ το κιλό. Λες, τι γίνεται ρε παιδί μου, από πού τα φέρνουν? Και λέει μια κυρία, έχω κρατήσει το ηχητικό, ότι η σύνταξη λέει τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Την ώρα που αυτοί καταφέρουν και αγοράζουν ακίνητα κάθε μήνα.
1: Πες τους ότι έχουν χάλια μαύρα και δεν διορθώνουν. 7 χρόνια τρέχω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Γράψω αυτά, σε παρακαλώ. Για να πάρω κάτι πιο φτηνό. Που έχω ασθενή και δεν προλαβαίνω τα χρήματά μου σε τίποτα και τα δίνω στο σούπερ μάρκετ για να τον ταΐσω.
2: Σε όλα.
3: Κάτι πιο συγκεκριμένο που σας έρχεται πρώτο.
2: Μην τζάνεσαι, εγώ ένα 70, ενώ πέρσι είχαν ένα 10. Τι είναι η διαφορά, σε όλα είναι ακριβά.
3: Σε τι προϊόντα θέλετε να δείτε μείωση τιμών?
1: Σε όλα
4: είναι. Βασικά σε όλα χρειάζεται μείωση τιμών. Όλα, όσα βλέπουμε στην αγορά είναι βασικά ήδη.
5: Κλείνουν τη Βουλή, τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνουν εκλογές.
0: Μακάρι άνθρωπέ μου. Μακάρι από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτοί να γίνουν τέλος Σεπτέμβρη, να γίνουν εκλογές. Μπας και καταφέρουμε και τους διώξουμε και σώσουμε τίποτα από την όλη κατάσταση. Γιατί πραγματικά δεν.

0: Και έχουμε και αυτό το θέμα τώρα με τις νέες ταυτότητες. Τώρα δεν έχω πολύ χρόνο και τα τρέχω λίγο τα θέματα. Όπου άκουσα τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, ο οποίος την χάνει να είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Και τι είπε, εκβιάζει τους Έλληνες. Με ποιο τρόπο? Λέει ότι όποιος δεν βγάλει προσωπικό αριθμό και ψηφιακή ταυτότητα, λέει, θα έχει πρόβλημα με τα χρήματα που θα εισπράττει από την εργασία του. Για πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα θέλουν να βγάλουν προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, γιατί δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την ταυτότητα, και βέβαια θα ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους.
0: Άκου τι λέει ο άνθρωπος, δηλαδή να μας εκβιάσει, να μας πει ότι θα έχουμε πρόβλημα με τη μισθοδοσία μας. Δεν θα παίρνουμε προφανώς τα λεφτά μας άμα δεν βγάλουμε καινούργια ταυτότητα, άμα δεν πάρουμε προσωπικό αριθμό, κύριε Τουρνά, δεν ντρέπεστε? Εγώ θα ντρεπόμουν να εκβιάσω έτσι τους Έλληνες, ειλικρινά. Θα ντρέπω. Από τη στιγμή που ο λαός σας λέει ότι δεν το θέλουμε, γιατί ντε και καλά να το κάνετε? Πάλι με εκβιασμούς δηλαδή θα προσπαθήσετε να περάσετε πράγματα όπως κάνατε την περίοδο του COVID, που επιβάλλατε όλα αυτά τα αντισυνταγματικά μέτρα, που βάζατε πρόστιμα κτλ. Έτσι θέλετε να περάσετε και τον προσωπικό αριθμό και την καινούρια, και να πάρουμε καινούργιες ταυτότητες. Έχουμε ταυτότητες, κύριε Τουρνά. Έχουμε ταυτότητες. Η ταυτότητά μου πάνω δεν γράφει ημερομηνία λήξης. Και αν δεν μου είχαν κλέψει την προηγούμενη ταυτότητα όταν μου διαρρήξανε το αυτοκίνητό μου, η ταυτότητά μου θα γράφει ακόμη Χριστιανός Ορθόδοξος επάνω, κύριε Τουρνά. Σκασίλα μου το. Και δεν θα μπορώ να ταξιδέψω στο εξωτερικό. Χαίστηκα αν δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό. Τώρα μεταξύ μας, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση, κάποιοι μπορεί να τρώνε πρωινό, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Δηλαδή δεν με νοιάζει να ταξιδέψω στο εξωτερικό και λες και κάθε μέρα, ας πούμε, που με χάνεις, που με βρίσκεις, για ψώνια στο Μιλάνο είμαι. Άσε μας μωρέ τώρα. Μη σώσω και ταξιδέψω ποτέ στο εξωτερικό. Σκασίλα μου. Πόσες φορές βγαίνετε, εσείς που με ακούτε, πόσες φορές βγαίνετε στο εξωτερικό τέλος πάντων μέσα στο χρόνο? Πόσες φορές? Δεν θα πάμε στο εξωτερικό και στεναχωρεθήκαμε τώρα, ένα δάκρυ κύλης. Αυτά να βλέπετε, τους εκβιασμούς που σας κάνουν να βλέπετε για να περάσουν τα δικά τους, και σας εκβιάζουν ακόμη και με τους μισθούς σας. Ότι δεν θα μπορείτε να πάρετε το μισθό σας αν δεν έχετε ψηφιακή ταυτότητα ή προσωπικό αριθμό κτλ. Επίσης ένα ωραίο ηχητικό που έχω είναι ο κύριος Πλεύρης, ο πολλά βαρύς κύριος Πλεύρης, ο οποίος υπηρέτησε, ήταν κομμάντο στις ειδικές δυνάμεις, και μιλάει για τους αναρχικούς. Και θέλετε να ακούσετε τι λέει?
2: Εγώ να σας πω, πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες.
0: Είναι χέστες και κότες. Και ξέρετε τι θυμήθηκα όταν είπα αυτό εδώ πέρα, ότι είναι χέστες και κότες? Θυμήθηκα τον ίδιο λίγο πριν τις εκλογές του 19, ήταν αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί τέλος πάντων, που πήγε στα Εξάρχεια, στην πλατεία των Εξαρχείων, πήγε 6 ώρα το πρωί ο τύπος, γιατί να τον πάει. Μιλούσε χαμηλόφωνα και έλεγε ότι με Νέα Δημοκρατία, μην τον ακούσουν κιόλας και του την πέσουνε, η πλατεία των Εξαρχείων θα ξαναπάει στους πολίτες. Το θυμάστε αυτό? Πάμε να το θυμηθούμε λίγο.
3: Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου ναι. Παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Ναι. Τελειώνει η ανομία, ναι. Τελειώνουν τα άβατα.
2: Εγώ να σας πω, πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες.
0: Καταλάβατε, είναι χέστες και κότες. Αλλά ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είναι κομμάντο και έχει υπηρετήσει τις ειδικές δυνάμεις, άμα του φώναζε κάποιος εκείνη την ώρα που ήταν στην πλατεία Ομονίας, ρε εσύ τι κάνεις εκεί, κάνεις αναρχικός, θα είχε λιποθυμήσει, θα τον πηγαίνανε στο νοσοκομείο και θα προσπαθούσαν να τον συνεφέρουν. Α, είχε κάνει πάνω του δηλαδή, και πήγε πρωί-πρωί, 6 ώρα το πρωί, σου λέει, μας πάρει κανένας χαμπάρι, πάμε στην πλατεία των Εξαρχείων, τσακ μπαμ, να κάνουμε ένα βιντεάκι, να μπούμε μετά στο θωρακισμό του αυτοκίνητου, να φύγουμε βολίδα, μη και μας πλησιάσει κανένας και γίνει. Τέτοια κομμάντα κυβερνούν δυστυχώς τη χώρα μας. Και λίγο πριν πάω στα μηνύματά σας, γιατί ήθελα να το αναφέρω και αυτό, άκουσα την συνέντευξη του καλλιτέχνη Απών. Δεν ξέρω το όνομά του το πραγματικό, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω ψάξει να το βρω κιόλας. Σαν καλλιτέχνης μου αρέσει. Και άκουσα τη συνέντευξή του, την οποία έδωσε στο πρώτο θέμα, και λέω ότι αυτός ο άνθρωπος μ' αρέσει και σαν άνθρωπος μάλλον. Γιατί είπε κάτι το οποίο δυστυχώς πολλοί στις μέρες μας φοβούνται να ομολογήσουν. Είπε ότι πιστεύει στο Θεό. Είπε ότι είναι άριστη η σχέση του τέλος πάντων και ότι χωρίς να έχει την πίστη του στον Θεό δεν θα είχε καταφέρει τίποτα.
4: Χωρίς προσευχή, χωρίς την πίστη μου δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ.
0: Ναι.
4: Δεν θα ήμουν εδώ. Και όσο περνά, και όσο μεγαλώνω, νομίζω αρχίζω και... και γίνομαι και πιο έντονα, πιστεύω και πιο πολύ, γιατί χωρίς το Θεό δεν υπάρχει τίποτα για μένα. Είναι ο τρόπος που, δηλαδή εγώ πηγαίνω σε εκκλησίες γενικά και συχνά.
5: Πας την Κυριακή, ας πούμε, ή πας
4: θα πηγαίνω τυχαία. Και τυχαία, μπορεί να έχω ένα ραντεβού και να δω μια εκκλησία, να σταματήσω και να μπω μέσα και να ανάψω ένα κερί. Το κάνω γιατί... για την ψυχική μου υγεία.
5: Δηλαδή εμένα βρίσκεις γαλήνη.
4: Ακριβώς, βρίσκω μια γαλήνη και κουρδίζομαι πάλι σαν άνθρωπος, επανέρχομαι εκεί, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας παρεκκλίνουμε. Οπότε για μένα η πίστη και η προσευχή είναι ένα πράγμα το οποίο με επαναφέρει εκεί που είμαι.
5: Έχεις έναν δικό
4: να βλέπω άνθρωπο. Τα σημαντικά. Ένα
5: δικό σου άνθρωπο, ένα πνευματικό με τον οποίο μιλάς, μοιράζεσαι προβληματισμό.
4: Έχω, ναι, στην Αίγινα. Είμαι τυχερός και ευλογημένος.
0: Να μάθετε στα παιδιά σας τουλάχιστον να ακολουθούν αυτούς τους καλλιτέχνες οι οποίοι κάτι έχουν να πούνε και οι οποίοι θα τους οδηγήσουν σε έναν σωστό δρόμο, όπου χαμένοι δεν θα βγουν. Κερδισμένοι θα βγουν, χαμένοι δεν θα βγουν. Εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Απών και εξαιρετικός άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα πρότυπα να περνάτε στα παιδιά σας. Και όχι τα πρότυπα της δίθεν κουλτούρας των χρημάτων, των, πώς το λένε, όλα αυτά που προσπαθούν να προάγουν κάποιου άλλου είδους μουσικές, ναρκωτικά, χρήμα, πόρνες και όλα αυτά τα χαζά, τέλος πάντων, τα οποία θέλουν μια κοινωνία να είναι πλήρως διαλυμένη. Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Έχουν έρθει πάρα πολλά. Ο Κωνσταντίνος από το Βόλο. Πού να κάνουμε, λέει, καταγγελία για τις νταλίκες στην Παλαιοεθνική στην Εθνική Βόλου Λάρισας. Έχει τώρα κάπως τον καιρό που γίνεται χαμός. Έχει απαγορευτεί εδώ και χρόνια η κίνηση. Πάλι ξεκίνησαν να περνάνε από κάτω. Τι κάνει η τροχέα, γράφει παιδάκια για φημέ και εξάτμιση. Δεν έχω εικόνα τώρα του τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι νταλίκες έχει απαγορευτεί να πηγαίνουν από την Παλαιά Εθνική Βόλου Λάρισας. Είναι υποχρεωτικό να πηγαίνουν από τον πάνω δρόμο, αλλά από την Εθνική, από την κύριο δική αρτηρία, αλλά για να γλιτώσουν διόδια, τα οποία είναι πανάκριβα. Δυστυχώς μπαίνουν σε αυτήν την διαδικασία και η τροχιά δεν κάνει ελέγχους. Είναι πρόβλημα αυτό. Την καταγγελία μπορεί να την κάνετε, Κωνσταντίνα μου, στην τροχέα. Μπορείτε να κάνετε καταγγελία. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα κάνουν κάτι κι αυτοί. Γιατί πολλές φορές δυστυχώς και η τροχέα αγνοεί σοβαρά προβλήματα τα οποία υφίστανται. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία. Ο Χρήστος από τις Αχαρνές της Αττικής. Βλέπω τον Αθηρίδη, λέει, για βουλευτή. Να σου πω, γλύψε, γιατί όχι. Καλημέρα στον Πασχάλη. Αθερίδης και κάθε Αθερίδης, λέει, σιγά το άτομο. Όλοι οι τενεκέδες θέλουν να διαμορφώσουν πολιτική άποψη και γνώμη. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Μάστιγα έχουν γίνει, λέει, η βρώμα στην Εόλου σε γνωστό μαγαζί. Με φαγόσιμα είναι μόνιμα έξω και την πέφτουν στους τουρίστες, στους ηλικιωμένους, στους περαστικούς. Αρπάζουν πορτοφόλια. Αν δεν τους δώσεις, βρίζουν. Επιτίθενται επικίνδυνα για ηλικιωμένους, αστυνομία άφαντη. Ναι, η αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις είναι άφαντη. Εδώ τους παίρνεις τηλέφωνο και δεν έρχονται τώρα. Τι περίμενε. Παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία, λες ότι συμβαίνει ένα περιστατικό. Ελάτε από εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν έρχονται. Πραγματικά δεν έρχονται. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το βροχερό Βούπερταλ. Έχει δροσούλα στο Βούπερταλ από ό,τι καταλαβαίνω, για να έχει βροχή. Ο Αργύρης ο Μπαρούτας, καλημέρα από το Βέλγιο σήμερα με 18 βαθμούς. Στον Θανάση καλημέρα, το λέει η παροιμία, λέει, χόρτες η ψήρα και βγήκε στο γιακά. Έτσι είναι, ο Θανάσης από το Μόναχο. Καλημέρα στον Χάρη. Πολύ απλά λέει, είπε το κλασικό ο κύριος Βεσκαδουράκης, νομίζω δήλωνε και γκέι. Όχι, δεν είναι γκέι ο άνθρωπος, είναι παντρεμένος, έχει και παιδάκι αν δεν κάνω λάθος. Εγώ να είμαι καλά και οι άλλοι ό,τι θέλουν να σκάνουν. Τα λαμόγια σήμερα τους λένε μάγκες και τους σκοτοπώνιους τους έξυπνους. Εκεί γυρνάνε οι αδύναμοι που έχουν καρδιά, ποντικό χάρη από, από τα κοκκινόγιατρα. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι εγώ με το Βεσκαδουράκι απογοητεύτηκα γιατί μου άρεσε σαν ηθοποιός. Μάλλον μου αρέσει σαν ηθοποιός. Έχω παρακολουθήσει και παραστάσεις του. Παρ' όλα αυτά όμως δεν περίμενα ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος θεωρώ ότι έχει ήθος, ο οποίος μεγάλωσε δύσκολα, ο οποίος τα κατάφερε μόνος του και έφτασε εκεί που έφτασε, να πάει και να συνταχθεί με αυτούς οι οποίοι τους, τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν όπως μεγάλωσε ο ίδιος, κοιτάζουν πώς να τα καταστρέψουν. Δεν ξέρω πώς μπορείς να συνταχθεί. Με απογοήτευσε, αλήθεια, με απογοήτευσε. Ή όταν αποκάλυψε το Μητσοτάκη άρχοντα. Άρχοντας είναι ένας καταρχάς, έτσι, άρχοντας είναι ο Νότης. Πέρα από εκεί δεν αναγνωρίζουμε κανέναν άλλον άρχοντα. Πούμε και το Μητσοτάκη άρχοντα. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ναι, απογοητεύτηκα. Δηλαδή, δεν, τουλάχιστον από αυτόν τον άνθρωπο δεν το περίμενα. Ο Κώστας λέει τους πονάει που ανεβαίνει ο Βελόπουλος. Ο Κωνσταντίνος στέλνει την καλημέρα του. Αν δεν καταφέρουμε, λέει, να απαλλαγούμε και αυτή τη φορά από αυτή την κυβέρνηση, στο μέλλον θα έχουμε αλλοδαπούς δημάρχους. Κάτσε περίμενε, δεν βλέπεις πάνω στον Εύρο τι γίνεται. Κομωτινή, Ξάνθη εκεί πέρα. Είδες τις εκλογές. Σε λίγο θα κάνουμε πορείες και για τη Θράκη. Περίμενε. Καλημέρα στον Χρήστο από την Λίμνο. Ο Χρήστος που τώρα είναι στη Λίμνο μας στέλνει συνήθως την καλημέρα του από το Νούρτιγκεν της Γερμανίας, εκεί στο Τκάρδι, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Αποστόλη από το Βόλο, καλά να πάθουμε λέει. Έτσι πρέπει και χειρότερα, εύχομαι. Νέα Δημοκρατία δεν θέλανε, ό,τι καλά να πάθουμε. Εγώ το λέω συνέχιση, τα θέλουμε και τα παθαίνουμε, δεν βγήκαν αυτοί μόνοι τους. Καλημέρα στο Θεοδόσιο Θοδωρής. Πολύ καλημέρα από τα σύνορα Ρουμανίας και πάμε για Ουγγαρία. Λέει την καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Όσο για τους λαθρομετανάστες, κόψε εγώ και πέτα, βάλε στα σκυλιά. Και εντάξει, ας μην είμαστε και τόσο ακραίοι, για όνομα του Θεού. Αλλά έξω από τη χώρα, τέλος. Τέλος, να ανασάνει η χώρα, να ξεβρωμίσει η χώρα από όλους αυτούς. Είναι δυνατόν να κινδυνεύουν τα παιδιά μας? Είναι δυνατόν να κινδυνεύουν τα κορίτσια μας? Να βγαίνουν έξω και να φοβάσαι να μην τη βιάσει κανένας από δάφτους? Όχι ρε παιδιά, κάπου δηλαδή είναι και είναι ακραία όλα αυτά που γίνονται. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Στις ειδήσεις όμως δεν είπαν ότι είναι λαθρομετανάστης ο επίδοξος βιαστής. Πού τολμάνε? Τολμάνε να πούνε ότι ήταν η Αιγύπτιος. Καλημέρα στο Γιάννη. Δεν βιαστή, λέει, απόπειρα έκανε το ταλέντο. Κόψε μου τα χέρια ρε. Κόψε μου τα χέρια. Χημικό ευνοχισμό. Δεν ξέρω εγώ τι. Στη Μαρία καλημέρα, πήγα χθες Αθήνα λέει για ιατρικούς λόγους και από και προς το σταθμό του ΚΤΕΛ και Φυσού πήρα ταξί. Συμπαθείς αυτοί οι άνθρωποι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στο Βελόπουλο. Προχωράμε δυνατά, καλή εκπομπή. Λες για τους ταξιτζίδες. Τι να πω παιδιά, προσέξτε πού θα στηρίξετε τις ελπίδες σας. Προσέξτε πού θα τις στηρίξετε. Δηλαδή φτάνει πια να μας κυβερνούν λαμόγια και εγκληματίες. Φτάνει. Καλημέρα στον Θοδωρή από το Περιστέρι. Ο Σάκης ο Έλλην, τι θέλετε δηλαδή, λέει, να αποκαλέσουν την αστυνομία ρατσιστές? Ναι, είναι και αυτό, να μην μας πούνε ότι έχουμε την πιο ρατσιστική αστυνομία. Ενώ άμα χτυπάει Έλληνες η αστυνομία είναι μια χαρά, άμα χτυπήσει κανένα λαθρομετανάστη είναι πρόβλημα. Καλημέρα στον Θανάσιο. Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, λέει, ξέρεις, δεν τα κάνει, το γράφω για μια κυρία με τη φωτο. Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρω, ξέρω. Καλημέρα στον φίλο το Δημήτρη. Αυτή η κυρία λέει που κατηγορεί τον Βελόπουλο στο TikTok, ποια είναι, μήπως γνωρίζεις και ποιο είναι το δικό της συμφέρον, κάτι για Τέμπη μιλάει. Δεν ξέρω αν κατηγορεί τον Βελόπουλο και στο TikTok, δεν τα παρακολουθώ. Απλά επειδή άρχισαν να το κοινοποιούν πολύ αυτό το πράγμα, έπεσε στην αντίληψή μου χθες το βράδυ. Κατά τις 12 και κάτι το είδα και λέω τι γράφει αυτή. Και μπαίνω και βλέπω ότι έχει και κοινοποιήσεις και τέτοια. Δεν είναι δυνατόν. Καλημέρα στο Θεοδόση. Ισχύει λέει πως οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης ψήφισαν υπέρ. Σε τι πράγμα? Δεν μου το ανοίγει αυτό Θεοδόση. Μου έχει στείλει ένα σύνδεσμο από το Instagram, αλλά δεν μπορώ να το ανοίξω. Δυστυχώς δεν μου το ανοίγει. Είναι το το πρόγραμμα το οποίο έχουμε για την ασφάλεια του υπολογιστή. Καλημέρα και στη Μαρία από τις Σικές. Σαν τσακάλια λέει, θέλω να ξεσκίσουν τον κύριο Βελόπουλο, το Θεοφοβού Διάθη. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που ακόμη ένα πρωινό κάναμε παρέα. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε. Ελπίζω και εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιδρομών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν. Κλειστή έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των ΝΥΠΑ στο Αμπουντάμπι και το Γενικό Προξενείο του Ντουμπάι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πιθανότατα τον έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου διάβλου. Με φόντο την κατάρρευση της συμφωνίας εκεχηρίας, το πετρέλαιο στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Επιφυλακτική ωστόσο τόσο η αγορά όσο και οι καταναλωτές. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος μηχανισμός θα διασφαλίσει ότι η μείωση δεν θα απορροφηθεί από τα διηλιστήρια. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διηλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα αδιανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων.

0: παραδέχεται ότι πούλησε το πέτρατο σε ελληνικές κρατικές αρχές, υποστηρίζοντας πως η εν λόγω αγοροπολισία ήταν απολύτως νόμιμη. Απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν. Σε συνεγερμό, οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία για δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, καθώς πάνω από 30 άτομα πέρασαν από τα επείγοντα. Οι ασθενείς δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τροφίμου από κοινό προμηθευτή. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία. Στις 26 Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Focus FM 103,6. Ζωντανά εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, Στέφανος Δαμιανίδης. Όποτε μπαίνει ο Μαλθάκας στο ξεκίνημα της εκπομπής, πάντα υπάρχει λόγος, να ξέρετε. Σήμερα είναι διπλός ο λόγος. Μικρή παρένθεση θα κάνω για τη θεματολογία της εκπομπής, γιατί είπαμε πως πάει αυτή η εβδομάδα, αλλά θα μου επιτρέψετε, δεν μπορώ, δηλαδή έχω δυσανεξία, ρε παιδί μου, όταν ακούω αυτό. Αυτό όταν ακούω αυτό. Αυτό
1: είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Έχω δυσανεξία, ρε παιδί μου.
1: Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε ιερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου,
0: ναι,
1: έχει τόσο μεγάλο κύρος,
0: τόσο
1: παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια.
0: Παγκόσμια.
1: Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε,
0: πρώτη,
1: πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Πρώτοι.
1: Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται
0: πάλι,
1: όλοι. Μας περιμένουν πώς και πώς θα
0: πώς
1: πάμε
0: και πώς.
1: Για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
0: Παντού πρώτοι. Θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τέτοιου κύρους πραγματικά. Μέχρι να παντού πρώτοι. Είμαστε πρώτοι. Πρώτοι. Πρώτοι παντού. Θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Τέτοιου κύρους, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Άμα τον πεις δώσε ένα 20 ευρώ στο εγγόνι σου να πάει να φάει κανένα μπέργκερ, θα σου πει δεν έχω. Δεν έχω. Άμα τον πεις πού είναι ο γιος σου, θα πει στη Ζαμούντα, έφυγε μετανάστης. Γιατί είμαστε πρώτοι και στη Ζαμούντα πρώτοι είμαστε. Ναι, και ξέρεις που αλλού είμαστε πρώτοι. Στην Μπαρμπέγια. Πρώτοι. Στην Μπαρμπέγια, ξέρεις που είναι η Μπαρμπέγια. Α, είναι ο δεύτερος λόγος που κάνω το, έβγαλα το ξεκίνημα της εκπομπής στο Μαλθάκα. Ναι, ναι. Στην Μπαρμπέγια. Μπαρμπέγια. Τι είναι η Μπαρμπέγια. Γατάκι, δεν ξέρεις τι είναι η Μπαρμπέγια. Γιατί κοίταξε, έχουμε τους Μαλθάκες οι οποίοι είναι. Είμαστε πρώτοι. Νέα Δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Εντάξει. Όχι, δεν θα τα πω. Είμαστε, έχουμε δύο κατηγορίες. Καλά, οι κατηγορίες του Μαλθάκα στην Ελλάδα είναι πάρα πολλές, αλλά τέλος πάντων τώρα για αυτές τις δύο κατηγορίες. Είναι η κατηγορία είμαστε πρώτοι, ζήτου Μητσοτάκης. Μητσοτάκα, ρε, που φώναζε ο άλλος. Ναι, είναι και άλλη κατηγορία για τα, όλα, για τα πάντα στην Ελλάδα, αυτή ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Και για την τρύπα του Όζοντος φταίει ο Βελόπουλος, για το ρωσοουκρανικό φταίει ο Βελόπουλος, για τι να σου πω τώρα, για τον Τραμπ φταίει ο Βελόπουλος, για τον πόλεμο στο Ιράκ φταίει ο Βελόπουλος, τα πάντα παντού. Στο Ιράν, συγγνώμη. Για τον πόλεμο στο Ιράν φταίει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος λοιπόν ξαφνικά ανακάλυψε ότι έχει σπίτι στην Μπαρμπέγια. Ναι, είναι ισπανικό θέρετρο στην Μεσόγειο κάπου. Ναι, ένας Μαλθάκας, εδώ κοντά από την Κατερίνη. Κατερινιός, Μαλθάκας. Έχουμε Μαλθάκες όλες τις πόλεις. Ένας Μαλθάκας λοιπόν αποφασίζει, τραβάει μία βίλα, την παίρνει από κάπου από το διαδίκτυο, βάζει τη βίλα, βάζει και τον Βελόπουλο και λέει να η βίλα του Βελόπουλου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το βλέπω εγώ, λέω πού είχε τέτοιο σπίτι ρε εσύ ο Βελόπουλος. Αυτός στη Φυζίτσα πηγαίνει, εδώ σπίτι δεν έχει, δηλαδή το σπίτι, το βασικό του σπίτι, δεν έχει εξοχικό, Χαλκιδική κτλ. Έχει ένα σπίτι στη Φυζίτσα. Αλλά σε φωτογραφίες, κάτι βιντεάκια που έχω δει, δεν μου έκανε αυτό το πράγμα. Το οποίο ήταν μπάμ ότι ήταν από το εξωτερικό. Ψάχνω λίγο παρακάτω και πλέον εύκολα μπορείς να βρεις. Εύκολα μπορείς να βρεις ποιος το έχει ξεκινήσει το fake news. Στο μεταξύ το παίρνουν οι άλλοι Μαλθάκες, διότι η Μαλθακία είναι κολλητική. Ξέρεις, Μαλθακία. Ξεκινάει από τον Μαλθάκα. Είναι και δηλώνει και δημοσιογράφος. Καλά, αυτό τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο Μαλθάκα. Αυτός ο Μαλθάκας λοιπόν από την Κατερίνη ανακαλύπτει ξαφνικά ότι ο Βελόπουλος λέει. Ανακαλύπτει, το έφτιαξε. Fake news, μόνος του. Πήρε μια βίλα η οποία βρίσκεται στην Μπαρμπέγια, θέρετρο στην Ισπανία. Μεσόγειο βλέπει, να ξέρεις. Είναι η Ισπανική Ριβιέρα εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, είναι. Και λέει, 1,5 εκατομμύριο ευρώ βίλα έχει ο Βελόπουλος. Και βάζει τη βίλα στη Μαρμπέγια, πώς λέγεται. Μαρμπέγια. Το κοιτάω και εγώ λέω, ρε, μπράβο του Βελόπουλου, λέω. Μπράβο, βίλα στην Μπαρμπέγια. Εντάξει, μπαίνω και κάνω ένα απλό ψάξιμο. Και βλέπω ότι αυτό το fake news έχει τσούπα εδώ ο ένας ο Μαλθάκας. Τσούπα εκεί ο άλλος ο Μαλθάκας. Τσούπα παρακεί ο άλλος ο Μαλθάκας. Και όλο αυτό ξεκίνησε από τη Μαλθακία του ενός. Του ενός. Minimal λέει. Είναι minimal. Στο μεταξύ, εγώ κάτι βίντεο που έχει κάνει κάτι δηλώσεις όταν πηγαίνει εκεί πέρα ο Βελόπουλος στη Φυζίτσα, κάνει δηλώσεις. Έχω δει πέτρα. Έχω δει, δηλαδή, πιλιορίτικη αρχιτεκτονική. Η κλασική αρχιτεκτονική. Αυτό κάτι τζαμαρίες τεράστιες, πισίνα. Μήνυμα λέει βίλα στην Μπαρμπέγια της Ισπανίας. Λέω κοίτα να δεις πόσο Μαλθάκας πρέπει να είσαι για να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και από κάτω τα Ούγγανα, γιατί η μαλθακία είναι κολλητική, σας το είπα, ντόμινο. Α, το σπίτι του Βελόπουλου! Α, το αυτό! Ρε, εσείς πάτε καλά. Κανονικά πρέπει να τον πατήσει αυτόν τον αρχιμαλθάκα της Κατερίνης που δηλώνει και δημοσιογράφος, να τον πατήσει μία μήνυση ο Βελόπουλος, να τρέχει από τώρα και να πάει σπριντ μέχρι τη Μαρμπέγια. Σπρινταριστός θα πάει. Και μετά θα γυρίσει ξανά με σπριντ και θα τον παρακαλάει και θα του λέει: σε παρακαλώ πολύ, μη μου κόψεις το πισινό. Αλλά ο άλλος δεν κάνει τέτοια. Έλα μωρέ τώρα με τον κάθε μαλθάκα, θα ασχολούμαι. Δίκιο έχει. Αλλά έλα όμως που αυτή είναι μια κατάσταση η οποία περιγράφει την Ελλάδα, που είμαστε πρώτοι και καλύτεροι στο να παραμυθιαζόμαστε. Γιατί και ο πρώτος, βάλε σε παρακαλώ πολύ ξανά τον πρώτο. Δεν ξέρω να κάνω καλυστία. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μαλθάκας. Βάλε τον πρώτο.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν, να σας πω γιατί.
0: Κατευθείαν, ναι.
1: Δεν λέμε αερολογίες εδώ.
0: Όχι, αερολογίες δεν λέμε.
1: Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου.
0: Του Ελευθέρου.
1: Έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια. Όχι μόνο στην Ευρώπη, ναι. Παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε. Πρώτη. Πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι.
0: Μη κόκκινου χαλί.
1: Πώς και πώς θα πάμε.
0: Πώς και πώς.
1: Για διαπραγματεύσεις.
0: Ναι.
1: Παντού
0: ελάτε
1: πρώτη.
0: Να διαπραγματευτούμε. Παντού πρώτοι. Τώρα που λες για την Ελευθέρω Βενιζέλο, αυτό θα το συζητάμε. Αν θες λιγάκι με τον Μουσταφά και Μάλα εκεί πέρα και τα κολλητιλίκια και χάσαμε τη. Άστο τώρα. Άστο να πάει στο καλό. Άστο να πάει καλό. Ο Μαλθάκας της Κουρτίνα 1 ήταν αυτό. Και ο Μαλθάκας της Κουρτίνα 2 ανακάλυψε σπίτι του Βελόπουλου στην Μπαρμπέγια, λέει, της Ισπανίας. Μίνι Μαλβίλα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Έλα, Θεέ μου. Έλα, Χριστέ μου. Έλα, Χριστέ μου. Προσπαθείς να βρεις, δηλαδή, έχει και ζέστη καλοκαίρι. Έχει και τρελαίνεσαι, ρε αδελφέ. Τρελαίνεσαι, ρε αδελφέ. Ζούνε ανάμεσά μας. Ζούνε ανάμεσά μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι εξυμνούν το Μητσοτάκι. Μητσοτάκα, ρε! Και οι άνθρωποι για τα πάντα, όλα φταίει ο Βελόπουλος. Ανακαλύψανε στον άνθρωπο μέρη και φύλλα στην Μαρμπέγια. Αφού τον έστειλα μήνυμα, του λέω ρε πρόεδρε, λέω μπράβο. Καλά πάνε οι δουλειές. Άντε από εκεί με πατάγια. Ναι, ρε φίλε. Και ο άλλος τώρα δηλώνει δημοσιογράφος επώνυμα. Επώνυμα. Επώνυμα, έτσι. Μην βλέπεις που τα τρολάκια πήρανε και το κάνανε δικό τους. Γιατί εγώ λίγο που έψαξα βρήκα ποιος είναι ο μαλθάκας που το έγραψε. Τι να ντραπεί, ρε φίλε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά, νομίζουν ότι ο κόσμος γυρίζει γύρω από αυτούς. Και νομίζουν ότι είναι οι στρατιλάτες. Αυτοί νομίζουν ότι είναι. Δηλαδή είναι ο άλλος δημοσιογράφος και νομίζει ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος της δημοσιογραφίας. Κρατάει το μικρόφωνο, ένα τσουτσούνι τόσο, και νομίζει ότι κρατάει καμία σάρισα. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και με το Μόριο, να ξέρεις. Να νομίζεις ότι είσαι ο Μοτούμπο, αλλά είσαι Τυρογαριδάκης. Ο Μπόμπος Γκαράκης, ξέρω εγώ, με τον κοντό παντελόνι. Λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά, το να γράφεις για κάποιον άνθρωπο ψέματα, δείχνουν μία αιμονή. Δείχνουν μία μικρότητα στην ψυχή. Αλλά το παράδοξο είναι το πώς αναπαράγεται το ψέμα. Δηλαδή για την αλήθεια πρέπει να προσπαθήσεις 100 φορές παραπάνω. Για το ψέμα, μία. Μία, για το ψέμα, μία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Καλημέρα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που αρνείται να ξεχάσει ποια είναι. Διότι η Ελλάδα δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται από μαλθακία, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ιστορική μνήμη. Και σήμερα θέλω να, σε συνέχεια της κουβέντας που κάναμε χθες, αναφορικά με την ψηφιακή φυλακή την οποία ετοιμάζουν και τα συζητήσαμε όλα αναλυτικότατα, συζητήσαμε για το πώς στείνεται αυτή η ηλεκτρονική παγίδα γύρω από τη σύγχρονη ζωή με τα ψηφιακά νομίσματα, τα CBDCs, με αυτό το καινούριο μαναφούκι, το chat control, με τον προσωπικό αριθμό, με τις ψηφιακές ταυτότητες, με τις πόλεις των 15 λεπτών. Νομίζω κάναμε μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση, ωραία. Αλλά βάλαμε τα πράγματα σε μια σειρά και αν κρίνω από τα μηνύματα τα οποία δέχτηκα, απολαύσατε τη χθεσινή εκπομπή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, θα ήθελα και σε συνέχεια της χθεσινής εκπομπής κάπου εδώ να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί ότι για να μπορέσει αυτό το σύστημα να κλείσει μια ολόκληρη κοινωνία μέσα, όπως είπαμε και χθες, χρειάζεται τη συνένεσή μας σε αυτό για να μπούμε σε αυτό το ηλεκτρονικό κλουβί. Και μάλιστα για να καταφέρει το σύστημα να μας κλείσει αυτό το ηλεκτρονικό κλουβί χωρίς να βρει καμία σοβαρή αντίσταση, πρέπει να γίνει μια απαραίτητη προεργασία. Έχει γίνει αυτή η προεργασία? Ποια είναι αυτή η προεργασία? Έτσι θα δανειστώ έναν ιατρικό όρο. Ας υποθέσουμε ότι ένας οργανισμός, για να μην νοσήσει, πρέπει να έχει ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η κοινωνία μας σήμερα όμως νοσεί, και νοσεί βαριά. Κάτι που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας μας δεν λειτουργεί καλά. Υπολειτουργεί, για να μην σας πω ότι έχει αφαιρεθεί. Διότι ακόμα κι αν είχαμε λίγο, θα υπήρχε αντίσταση. Εδώ δεν υπάρχει αντίσταση, που σημαίνει ότι η προεργασία έχει ολοκληρωθεί και το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας μας το έχουν αφαιρέσει. Και ποιο είναι το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας μας? Το ανοσοποιητικό σύστημα της κοινωνίας μας είναι η παιδεία. Είναι η ιστορία και είναι και η ιστορική μνήμη. Σήμερα λοιπόν αυτό το οποίο θέλω να κάνουμε, να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο των θεμάτων που θα προσεγγίσουμε στο πλαίσιο αυτής της εβδομάδας, θέλω σήμερα να προσπαθήσουμε να κατεδαφίσουμε, να σπάσουμε, να συνθλίψουμε την βιτρίνα της δίθεν συμπερίληψης, του τάχα μου δίθεν εξυγχρονισμού των σχολείων, αλλά και της επικίνδυνης πολυπολιτισμικότητας που εφαρμόζεται από αντινατιβιστές πολιτικούς. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτό το οργανωμένο, για εμένα, έγκλημα μιας μαφιόζικης διακυβέρνησης, το οποίο συντελείται εδώ και δεκαετίες σε πολλά επίπεδα της κοινωνίας μας, αλλά σήμερα θέλω να εστιάσουμε λίγο στο πώς συντελείται αυτό το έγκλημα από αυτή τη μαφιόζικη οργάνωση μέσα από τα σχολικά βιβλία, μέσα στα πανεπιστήμια και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Θέλω να αναλύσουμε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς, αποδομεί μεθοδικά, μέρα με τη μέρα, την παιδεία, παραποιεί συστηματικά την ιστορία μας, την ένδοξη ελληνική ιστορία, με ένα και μοναδικό σκοπό. Με στόχο να δημιουργήσει γενιές οι οποίες δεν θα έχουν ρίζες, θα αποκοπούν από αυτές, σίγουρα δεν θα έχουν εθνική ταυτότητα και σίγουρα, αν λείπουν τα δύο παραπάνω στοιχεία, θα λείπει και το τρίτο, που είναι η εθνική συνείδηση. Εξίσου σημαντικά και τα τρία. Γιατί είναι σημαντικά? Γιατί ο άνθρωπος που δεν ξέρει από πού έρχεται, ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει πού πηγαίνει, είναι ιδανικός πυθύνιος υπήκοος για την απόλυτη ψηφιακή παγκοσμιοποίηση. Τα πάντα είναι αλληλένδετα, να το ξέρετε αυτό. Για να μπούμε σε αυτό το ψηφιακό μπουντρούμι, πρέπει να πληρούμε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές. Αυτό γίνεται παράλληλα και γίνεται εδώ και δεκαετίες. Σήμερα θα προσπαθήσω σε αυτή την εκπομπή μαζί με καλεσμένους να αποδομήσω όλο αυτό το επικίνδυνο σκηνικό το οποίο έχει στηθεί και σήμερα θέλω να ακουστούν αλήθειες χωρίς την παραμικρή στρογγυλοποίηση και χωρίς το παραμικρό φίλτρο. Ξέρω ότι είστε άνθρωποι οι οποίοι δηλώνετε αφυπνισμένοι, ξέρω όμως επίσης και πιστεύω μέσα μου ότι στον περίγυρό σας υπάρχουν άνθρωποι σαν αυτόν τον τύπο τον οποίον ακούσαμε νωρίτερα, που έλεγε «Νέα Δημοκρατία μέχρι να σβήσει ο ήλιος», και ξέρω επίσης ότι υπάρχουν στον περίγυρό σας και άνθρωποι οι οποίοι τους λέτε Βελόπουλος και σου λένε «Έχει βίλα στην Μπαρμπέγια». Λοιπόν, εσείς που με ακούτε και πιστεύετε μέσα σας ότι σε αυτή τη συχνότητα ακούγονται αλήθειες, πρέπει να προσπαθήσετε, όσο και αν δεν το θέλετε, να αφυπνίσετε αυτούς τους μαλθάκες που έχετε δίπλα σας, μπας και καταλάβουν ποια είναι τα σημαντικά, μπας και καταλάβουν ποιοι είναι οι πραγματικοί βιαστές του έθνους μας και μπας και καταλάβουν ότι εχθρός είναι αυτοί και όχι οτιδήποτε μπορούν να φαντάζονται για έναν άνθρωπο ο οποίος τουλάχιστον τα τελευταία 7,5 χρόνια που εκπροσωπεί με ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού μέσα στο κοινοβούλιο προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται που λέει το τραγούδι. Πρώτο διάλειμμα, ανάσα και πάμε να σας αναλύσω πώς ακριβώς επιτυχάνεται η αποδόμηση της παιδείας και θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα και για woke agenda και για εργαστήρια δεξιοτήτων. Θα το πιάσουμε το ζήτημα από τη ρίζα του. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
8: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
9: Να μας κρατήσουν και σερ
10: για άλλη την ημέρα.
11: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
12: Μακριά από σας.
13: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
14: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
16: Καλά. Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
17: Αφού ήρθαμε με Σίτζετς.
15: Σίτζετς και είσαι ήδη εκεί.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Σήμερα προσπαθούμε να πιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα από τη ρίζα του. Αυτό το ζήτημα της κατάπτωσης της παιδείας αλλά και της επέλασης της woke ατζέντας. Και θα το κάνουμε και με μια προσωπική ανάλυση αλλά και μέσα από συνεντεύξεις. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε σήμερα σε επίπεδο παιδείας. Και πρέπει να σκεφτούμε τα λόγια, το τι μας λένε
10: οι εκάστοτε υπουργοί παιδείας τα τελευταία χρόνια, βασιζόμενοι πάντα σε οδηγίες ξένων. Και όταν λέω ξένων, αναφέρομαι σε αυτό το ιερατείο των σατανάδων των Βρυξελών. Μας μιλούν για το νέο ψηφιακό σχολείο. Μας μιλούν για το σχολείο των δεξιοτήτων. Το σχολείο που έχουμε δει, για παράδειγμα, τρανσέξουαλ να κάνουν μάθημα. Πάρα πολύ ωραίο. Το σχολείο το οποίο έχουμε δει δασκάλους να παριστάνουν τις γυναίκες ενώ είναι άντρες. Και κανένας γονιός να μην διαμαρτύρεται. Δεν θα βάλω τις υλικοτεχνικές υποδομές στο χάλι το οποίο βρίσκονται, για να μην θυμίσω εκείνη την πλημμύρα στο κέντρο της Αθήνας που φεύγαν τα παιδιά έχοντας κάνει γέφυρα τα θρανία. Να μην το κάνω αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, νέο ψηφιακό σχολείο, σχολείο δεξιοτήτων, και λένε και το άλλο το καλό. Μάθηση, λέει, χωρίς παπαγαλία. Εγώ φάει ξύλο από τη μάνα μου για να μάθω να το λέω παπαγαλία το μάθημα. Θα το πεις, ρε κερατά. Θα το πεις. Τώρα κάνουμε μάθημα χωρίς παπαγαλία. Να υπάρχει κατανόηση. Ακούγεται ωραίο, προοδευτικό, ε. Προοδευτικό. Στη θεωρία είμαστε καλοί. Στα φρουφρού και τα ρώμαστε είμαστε πάρα πολύ καλοί. Η αλήθεια ποια είναι? Γιατί συνήθως μένουμε στο περιτύλιγμα. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι η λέξη παιδεία έχει αντικατασταθεί πλήρως από τη λέξη εκπαίδευση. Είναι δύο πολύ διαφορετικά θέματα. Είμαι, σας πω, ακόμα χειρότερα. Έχει αντικατασταθεί η λέξη παιδεία από τη λέξη κατάρτιση. Δηλαδή, το ίδιο το σύστημα δεν θέλει να διαπλάθει ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες με παιδεία. Δεν θέλει το σχολείο να γεννάει πνευματικές προσωπικότητες. Θέλει να παράγει εξειδικευμένα γρανάζια. Θα τα χρησιμοποιήσει αυτά τα γρανάζια αργότερα στην αγορά εργασίας. Θέλει το σύστημα παιδιά τα οποία να ξέρουν να πατούν κουμπιά, να συμπληρώνουν ψηφιακές φόρμες, να εκτελούν εντολές, αλλά να μην μπορούν να συνθέσουν μια δική τους αυτόνομη σκέψη. Θέλουμε δεν θέλουμε, έχουν καταφέρει να υποβαθμίσουν συνειδητά όλα τα ανθρωπιστικά μαθήματα. Και δεν το κάνουν τυχαία. Αρχαία ελληνικά, φιλοσοφία, λογοτεχνία, η γλώσσα μας, η ίδια μας η γλώσσα, τα ελληνικά, πολεμούνται συστηματικά. Μέσα στα σχολεία, κανονικά, αν πας, γιατί έχει τύχει και μεγαλώνω παιδιά και έχω βρεθεί μέσα σε σχολεία και σε δημοτικά και σε γυμνάσια και σε λύκεια όλα αυτά τα χρόνια. Μπαίνεις μέσα και ακούς μπρο, τι μπρο ρε, χόμι. Τι χόμι ρε, πού είσαι στο Bronx? Έλα ρε χόμι. Τι χόμι ρε. Οι άλλοι λένε το δάσκαλο μπρο. Μπρο να πω μάθημα. Δεν θα το συζητήσω για τη βία. Δεν θα το συζητήσω για τη βία. Και ξέρετε γιατί πολεμούνται συστηματικά αυτού του είδους τα μαθήματα, τα αρχαία, η γλώσσα μας, τα κείμενα? Γιατί η γλώσσα, η ελληνική γλώσσα, είναι το εργαλείο της σκέψης. Το απόλυτο εργαλείο σκέψης. Και όταν καταφέρεις να περιορίσεις το λεξιλόγιο ενός παιδιού, αυτομάτως περιορίζεις και την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα και να έχει τη δυνατότητα να επαναστατήσει απέναντι σε κάτι το οποίο το ίδιο το παιδί το θεωρεί αρνητικό. Δείτε το λεξιλόγιο που έχουν τα παιδιά, μπρο, δες το. Μπρο, δες το παιδί σου πως μιλάει. 10 λέξεις το καθένα ξέρει. Άμα κάνεις καμία συζήτηση και εμβαθύνεις σε λεπτομέρειες, το χάσε, δεν μπορεί να το παρακολουθήσει. Δεν θα μιλήσω για τις βασικές γνώσεις. Απλές γνώσεις. Τα περισσότερα είναι αγιογράφητα. Δεν έχουν την παραμικρή ιδέα. Τους δείχνεις τον παγκόσμιο χάρτη, βρες μου την Ελλάδα και στην καλύτερη θα σου δείξουν την Ιταλία. Και θα πεις πάλι καλά, δεν μου δείξεις την Αυστραλία. Δεν υπάρχει. Τους λες, πες μου την πρωτεύουσα της Μακεδονίας και σε κοιτάει ποια Μακεδονία, ποια πρωτεύουσα. Σου λέει Κόρινθος, ξέρω εγώ. Λουτράκι. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Η γλώσσα είναι το εργαλείο της σκέψης. Πολεμάμε τη γλώσσα για να μην σκεπτόμαστε. Και όταν δεν σκέφτεσαι, δεν μπορείς να αντιληφθείς την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να επαναστατήσεις. Αν δεν έχεις τις λέξεις για να περιγράψεις την τυραννία την οποία ζεις, πώς θα την πολεμήσεις? Όταν δεν μπορείς να περιγράψεις αυτό το οποίο σου κάνει ο Μητσοτάκης, πώς θα πολεμήσεις το Μητσοτάκη, πείτε μου, σε παρακαλώ πολύ. Σήμερα, θέλετε δεν θέλετε, το σχολείο έχει μετατραπεί σε ένα χώρο παγωμένου, ψυχρού τεχνοκρατισμού. Και αυτό έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Εγώ θα έλεγα και ο χαδερφισμού. Να τελειώνουμε, να φύγουμε, ούτως ή άλλως τα παιδιά μάθημα θα κάνουν στο φροντιστήριο. Να πάμε σπίτι μας, γιατί δεν μας παίρνει να πούμε και πολλά πολλά. Με η φοβική η δάσκαλη, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα παιδιά μας δεν διδάσκονται αξίες. Δεν διδάσκονται ιδανικά. Δεν διδάσκονται θρησκευτικά. Δεν διδάσκονται τι σημαίνει η γαλανόλευκη, τη σημασία της σημαίας μας. Δεν διδάσκονται τη σημασία της θυσίας για το κοινό καλό. Δεν διδάσκονται την αγάπη για την πατρίδα μας. Δεν τα διδάσκει κανένας να αγαπάνε την πατρίδα. Γιατί? Γιατί αριστερόστροφοι εκπαιδευτικοί έχουν κατακτήσει τους εκπαιδευτικούς χώρους και οποιοδήποτε δεν ανήκει σε αυτή την κλειστή κάστα χαρακτηρίζεται φασίστας. Αυτοί οι καθηγητές, αυτοί οι δάσκαλοι βομβαρδίζουν τα παιδιά μας από πολύ πολύ νωρίς, δυστυχώς, με θεωρίες αποδόμησης της οικογένειας, με σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οποία, όπως πολλές φορές έχουμε αναλύσει εδώ στην εκπομπή, ξεκινάει ακόμα και από τον υπηαγωγείο. Με αυτά τα... το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που γίνεται από το μάθημα των δεξιοτήτων. Ποια είναι η δεξιότητα του να μάθεις ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου τι είναι το πουλάκι του και πού μπαίνει το πουλάκι για να γίνει παιδάκι? Αυτά τους λένε. Αυτά τους λένε. Για να μην πω ότι τους λένε πώς να διεκδικήσουν το δικαίωμα να ευνουχίσουν το πουλάκι τους και από Γιωργάκης να γίνουν Γιωργίτσες. Και αυτά τους τα λένε. Γιατί αυτό είναι δικαίωμα, λέει, να το μάθει το παιδί. Ενώ για τη σημαία, για τους ήρωες του 21, να μην τους μάθει, και όχι μόνο να μην τους μάθει, να τους πολεμήσει κιόλας. Διδάσκουν στα παιδιά μας, σε γενικές γραμμές, ότι όλα είναι ρευστά. Ότι όλα είναι σχετικά. Και μετά έρχονται και οι θεωρίες περί gender fluid. Ε? Το υγρό γένος. Gender fluid. Και η μαλθακία υγρή είναι. Και την έχουν κομμένη, κολλημένη, συγγνώμη, και πακτωμένη στο κεφάλι τους πολλοί από αυτούς τους εκπαιδευτικούς. Όλα είναι σχετικά. Μα αν όλα είναι σχετικά, τότε δεν αξίζει τίποτα να το υπερασπιστείς. Όταν η Ελλάδα είναι μια γενική έννοια αφηρημένη, για ποιο λόγο εγώ να δώσω τη ζωή μου να την υπερασπιστώ? Όταν η οικογένεια είναι κάτι γενικό, σήμερα θα πάω με την Όλγα, αύριο θα πάω με τη Μαρία, μεθαύριο θα πάω με την Άννα. Η Όλγα λέει σήμερα θα πάω με τον Στέφανο, αύριο θα πάω με τον Τάκη, μετά θα πάω με τον Μιτσάρα. Αλλά έχω οικογένεια με τον Στέφανο. Και εγώ λέω έχω οικογένεια με την Όλγα. Αυτό είναι οικογένεια? Θα την υπερασπιστώ? Όχι. Είναι, αν όλα είναι σχετικά, τότε δεν αξίζει τίποτα να το υπερασπιστώ. Και αυτό ακριβώς θέλει το σύστημα. να μας κάνει να πιστεύουμε ότι όλα είναι σχετικά. Ναι, η Μαριγκόνα... Μπα, βαρέθηκα τη Μαριγκόνα, δεν. Ο άλλος λέει μπράβο σε όποιος το στείλει. Σιγά την κόμενα ρε φίλε τώρα, δηλαδή αλήθεια. Τι μου λες μπράβο σε όποιος το στείλει. Ποια είναι αυτή τώρα που το παίζεις αθώος. Έδειξε ο άλλος μια κοσοβάρα στο σεφ που έβλεπε τον Ολυμπιακό που την πήγε ο γκόμενός της. Ξαφνικά αυτή απέκτησε, επειδή την έδειξε γυμνή ή μη γυμνή, ήταν στο Instagram το δικό της, απέκτησε followers, παράτησε και τον γκόμενο και τώρα την έχει δει influencer. Άσε μας και εσύ και η Μαριγκόνα σου. Α, αυτή τώρα, ναι, αυτή τώρα, αυτή. Μετά, ναι, ναι, όχι που δεν την είχες δει. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο ιερό. Γιατί εκεί γίνεται η μεγαλύτερη σφαγή και η μεγαλύτερη λοβοτομή στην ιστορία μας. Και θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω σπουδάσει και ιστορία, έχω μία ευαισθησία γύρω από αυτό το θέμα, γιατί η ιστορία είναι αυτή η οποία κάνει ένα έθνος να στέκεται όρθιο στο πέρασμα των αιώνων. Και δεν υπερβάλλω. Το δέος που έχουμε προκαλέσει οι Έλληνες σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από την ιστορία μας δεν περιγράφεται. Η Ελλάδα με τον τρόπο με τον οποίο στέκεται ακόμα σήμερα στο παγκόσμιο στερέωμα στέκεται όχι για τα σύγχρονα ανδραγαθήματά της αλλά για τα ανδραγαθήματα του παρελθόντος. Η ιστορία είναι αυτή η οποία βοηθάει και ουσιαστικά στηρίζει ένα έθνος να σταθεί όρθιο. Και το στηρίζει μέσα από την κοινή μνήμη. Το γεγονός ότι ένα έθνος θυμάται τους ήρωές του, θυμάται και τιμά τους αγώνες των ηρώων του, δακρύζει και λυγίζει μπροστά στους νεκρούς του, μπροστά στις θυσίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί, μπροστά στις νίκες που έχουν καταφέρει, αλλά και μπροστά στις τραγωδίες του έθνους, βλέπε γενοκτονίες και πάει λέγοντας, βλέπε προδοσίες, καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτές όλες οι ιστορικές μνήμες δυναμώνουν ένα έθνος. Όταν όμως επέρχεται η λύθη, τότε χάνεται αυτή η δύναμη. Και τι βλέπουμε ότι συμβαίνει στα σχολικά βιβλία της ιστορίας εδώ και πάρα πολλά δυστυχώς χρόνια. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια συστηματική, μια μεθοδευμένη προσπάθεια να απομυθοποιήσουμε, να εξομαλύνουμε, να ξεδοντιάσουμε τα πάντα. Τα βιβλία μας, σε αντίθεση με τα βιβλία των γειτόνων που τόσο πολύ μας αγαπούν, εδώ γύρω-γύρω από την Ελλάδα, δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω, οριζοντίως ή καθέτος, πάρα πολύ μας αγαπούν οι γειτονές μας, τα βιβλία μας παρουσιάζουν την ιστορία ως πηγή έμπνευσης ανθρώπων οι οποίοι δεν αγαπούν την Ελλάδα. Θα έπρεπε οι ήρωές μας να εξυμνούνται μέσα στα βιβλία μας. Αλλά έχει σημασία ποιοι γράφουν τα βιβλία μας. Όταν τα βιβλία μας τα γράφουν αυτοί οι οποίοι μισούν το έθνος, τότε δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Τότε είναι απολύτως λογικό το περιεχόμενο των βιβλίων της ιστορίας να είναι βαρετό, να είναι ένα στεγνό παραποιημένο χρονολόγιο, να είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε συνέστημα και σίγουρα να μην προσδίδει εθνική υπερηφάνεια. Έχουμε βιβλία μέσα στα οποία οι ήρωες του 1821, οι μορφές που έδωσαν το αίμα τους για να βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμερα ελεύθεροι, όσο ελεύθεροι είμαστε και να λέμε αυτά τα οποία λέμε, παρουσιάζονται σχεδόν ως ψεκασμένοι. Οι ήρωες του 21 παρουσιάζονται ως συνωμοσιολόγοι, γραφικοί, χριστιανοταλιμπάν, ψεκασμένοι. Αν το 21 δηλαδή ο Σουλτάνος είχε τον Μητσοτάκη ως Γιουσουφάκη στο... Πώς τον έχει τώρα ο Σουλτάνος ως Γιουσουφάκη τον Μητσοτάκη? Ναι, αν το 1821 πες Σουλτάνος ήταν ο Ερντογάν και όχι ο Αλή Πασάς Και Γιουσουφάκη, τέλος πάντων, ο Ερντογάν είχε το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έτσι θα έλεγε τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη. Χριστιανό Ταλιμπάν, συνωμοσιολόγοι, ψέκες. Αυτοί κέρδισαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτοί έδιωξαν τον ζυγό. Και έχουμε σχολικά βιβλία που ψάχνουν να βρούνε με το μεγεθυντικό φακό κάποιο ψεγάδι στον Κολοκοτρώνη, στο γέρο του Αντουμοριά, κάποιο ψεγάδι στον Καραϊσκάκη, κάποιο ψεγάδι στο Μακρυγιάννη, για να τους αποκαθιλώσουν με φούστικο τρόπο, μιας και θα έρθω σιγά σιγά και στη woke agenda, στα μάτια των μαθητών. Αυτός είναι ο σκοπός. Την ίδια ώρα, τα ίδια τα βιβλία μας, όταν έχουμε να κάνουμε για σφαγές, τα ξεχνάνε. Όταν έχουμε να κάνουμε για γενοκτονίες, μας λένε ότι ο όρος αυτός δεν είναι σωστός. Οτιδήποτε βασανιστήριο υπέστη ο ελληνισμός υποβαθμίζεται ή ακόμη και εξαφανίζεται εντελώς. Σίγουρα όλοι θυμάστε το σάλο που ξέσπασε με το περιβόητο συνωστισμό της Ρεπούση στην Προβλήτα της Μύρνης. Ο συνωστισμός βάφτηκε η θάλασσα με αίμα Ελλήνων κόκκινη. Βιάστηκαν μάνες, βιάστηκαν αδελφές, σφαγιάστηκε κόσμος, κάηκαν, καταστράφηκαν περιουσίες στη Σμύρνη μας. Και η Ρεπούση έγραφε για συνωστισμό. Ή μήπως θα ξεχάσουμε τις εξαπαλώνων ήχων, για να μην το πω αλλιώς, αναφορές. Ίσα-ίσα δηλαδή, ακροθυγός. Να από εδώ και πάμε παρακάτω. Στη γενοκτονία των ποντίων. Στη γενοκτονία των μικρασιατών μας. Στη γενοκτονία των ανθρώπων της Καπαδοκίας. Στα Σεπτεμβριανά. Στα εγκλήματα, τα τόσα εγκλήματα τα οποία έχει κάνει η Τουρκία σε βάρος της Ελλάδος. Στα ψηλά γράμματα. Για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Για να μην χαλαστούν οι τεμενάδες του Γεραπετρίτη στον Ερντογάν. Για το καλό των διπλωματικών σχέσεων, μάλιστα. Δεν δέχομαι τη δικαιολογία ότι αυτό είναι ένα λάθος. Όχι. Όποιος μου πει, ξέρεις τι, σαν τον τύπο τον Ζήτο Μητσοτάκης, εντάξει, μπορεί κανένα λάθος γίνεται. Όχι. Δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι τη δικαιολογία ούτε τη θεωρία του λάθους. Αυτό είναι ξεκάθαρο σχέδιο και έχει και όνομα. Αυτό λέγεται ιστορική αναθεώρηση. Εντάξει, να το ξέρετε. Είναι η αναθεώρηση της ιστορίας μας προκειμένου να σβήσουμε μόνο κονδυλιά αυτά τα οποία δεν θέλουμε να τα έχουμε και να εμπνέουν τους Έλληνες. Σβήνουμε οτιδήποτε μπορεί να μας εμπνεύσει, κρατάμε οτιδήποτε μπορεί να μας κατευνάσει. Θέλουν να νιώθουμε ενοχές για τις μεγάλες διακρίσεις της ιστορίας μας. Θέλουν να αισθανόμαστε ενοχικοί απέναντι στο παρελθόν μας. Θέλουν να πιστέψουμε ότι η εθνική μας ταυτότητα είναι ένα κατασκεύασμα και ότι ο πατριωτισμός για εμάς που τον επικαλούμαστε είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι κάτι οπισθοδρομικό, είναι κάτι το οποίο σε οδηγεί στο φασισμό. Πατριώτης για αυτούς είναι φασίστας. Το μυαλό τους και μια λίρα έχω να προσθέσω. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει συνέχεια στον ελληνισμό, άλλο μεγάλο ψέμα, ότι είμαστε απλώς ένας τυχαίος αριθμός ανθρώπων που τυχαία βρεθήκαμε σε αυτό το χώρο και ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και ότι απλά είμαστε ένας πληθυσμός, ατάκτος ηρημένος, ένας ετερόκλητος συρφερτός που απλά την χάνει να μοιραζόμαστε το ίδιο οικόπεδο. Γιατί? Έχετε σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί προσπαθούν να μπολιάσουν τα δικά μας τα παιδιά με αυτή τη θεωρία? Πολύ απλά γιατί αν πείσεις ένα λαό ότι δεν έχει ένδοξο παρελθόν, τον έχεις ήδη καταδικάσει να μην έχει το παραμικρό μέλλον ως λαός, ως έθνος. Αλλά το όποιο του μέλλον θα είναι ως μια ομάδα ανθρώπων που απλά διαβιώνουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Και πού καταλήγουν όλα αυτά? Όλη αυτή η παράνοια στο σχολείο και η προσπάθεια αποδόμησης της ιστορίας μας, πού καταλήγει? Πού θα μπορούσε να καταλήξει μία παράνοια, εκτός από το να καταλήξει σε μία άλλη παράνοια? Και έτσι γίνεται. Αυτή η παράνοια, γιατί περί παράνοιας πρόκειται, αποδόμησης της ιστορίας μας, καταλήγει στην παράνοια της επέλασης της woke ατζέντας και της περίφημης κουλτούρας της ακύρωσης. Είναι αυτή, να δεις πως το λένε στο χωριό, cancel culture. Cancel culture. Να ακυρώσουμε την κουλτούρα μας. Κοιτάξτε, κοιτάξτε λίγο και συνειδητοποιήστε τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στα μικρά τα παιδιά. Επικαλούμαστε πάντοτε και βάζουμε προσχήματα το δικαιωματισμό, μάθαμε γενναίες έννοιες, τη συμπερίληψη. Συμπερίληψη. Εγώ όταν ήμουν μικρό σχολείο την περίληψη ήξερα. Κάντε μας μια περίληψη, κάναμε μια περίληψη. Τώρα μάθαμε τη συμπερίληψη. Ναι, ξέραμε το ρήμα, το συμπεριλαμβάνω, το ξέρω, συμπεριλαμβάνω. Ναι, αλλά συμπερίληψη δεν ξέραμε, το μάθαμε γι' αυτό. Την ισότητα. Ναι. Αν το καλοσκεφτείτε, όποιος διαφωνεί με αυτές τις έννοιες, με αυτούς τους νεολογισμούς, είναι έκπτωτος από αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα έχει επιβάλει μια αδίστακτη ιδεολογική δικτατορία. Αυτό είναι. Η woke agenda και οι υποστηρικτές της woke agendas έχουν επιβάλει μια αδίστακτη ιδεολογική δικτατορία. Όποιος τολμήσει να πει το αυτονόητο, ποιο είναι το αυτονόητο, ότι υπάρχουν δύο φύλα, έτσι. Άμα πεις ότι υπάρχει μόνο άντρας και γυναίκα, ότι εμείς στηρίζουμε την παραδοσιακή οικογένεια, μπαμπάς, μαμά, παιδί, και όχι γονέας 1, γονέας 2, παιδί 1, παιδί 2, τα φοιτητά, τα ουδέτερα. Όποιος τα λέει αυτά θα χαρακτηριστεί αμέσως σκοταδιστής, οπισθοδρομικός, ομοφοβικός, τρανσφοβικός, λεσβιοφοβικός. Δηλαδή αν εγώ κράξω έναν που είναι άντρας, τι είναι ο τρανσμπιαν ρε φίλε, μπερδεύομαι πάντα, τρανσμπιαν, είναι άντρας τρανσέξουαλ που πηγαίνει με γυναίκες, το έχεις, και λέγεται τρανσμπιαν. Αν δηλαδή είναι ένας άντρας, εγώ, εντάξει είμαι εγώ, ας πούμε, και ντύνομαι γυναίκα, αλλά θέλω να πηγαίνω με γυναίκες, εγώ είμαι τρανσμπιαν. Το έχεις, να το καταλάβεις θέλω. Είμαι άντρας που πηγαίνω με γυναίκες. Αλλά δεν είμαι straight, είμαι τρανσμπιαν. Γιατί είμαι τρανσέξουαλ άντρας, αλλά πηγαίνω με γυναίκες. Και γιατί δεν πάω κατευθείαν με γυναίκες? Δηλαδή γίνομαι εγώ, βάζω περούκα, βάφομαι και τα φτιάχνω με την Όλγα. Η Όλγα γιατί μπερδεύτηκα, δεν μπορώ. Αν εγώ λοιπόν αυτό τον τράσμπι να τον πω καμιά κουβέντα, είμαι σκοταδιστής, ομοφοβικός και πάει λέγοντας. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα αυτό το οποίο υποστηρίζει αυτή την κατάσταση δεν επιδιώκει πλέον να σε πείσει ότι ρε Στέφανε κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Έχουν δικαιώματα και οι τρανσμπιαν. Δεν προσπαθεί να με πείσει πλέον. Πλέον έχει περάσει την αντεπίθεση. Προσπαθεί να με ακυρώσει. Να με ακυρώσει ως άνθρωπο. Αν εγώ τολμήσω και ασκήσω κριτική απέναντι σε αυτούς, αυτή η ιδεολογική δικτατορία προσπαθεί να με αφανίσει και κοινωνικά και επαγγελματικά αν εγώ διαφωνώ με το επίσημο αφήγημα. Για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, και σιγά σιγά αυτό έρχεται και γίνεται και στην Ελλάδα, απολύονται καθηγητές, φοιτητές απομακρύνονται από τα πανεπιστήμια επειδή δεν δέχονται αυτή την παράνοια που θέλει να επιβάλλει η ιδεολογική δικτατορία των νεοταξιτών. Έχουν φτάσει αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να αποδομούν κλασικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, να αλλάζουν τις λέξεις στα παραμύθια, να ξαναγράφουν τα βιβλία της Άγκαθα Κρίστη για παράδειγμα και να φερούν από μέσα τη λέξη μαύρος. Θα απαγορευτεί να παίζεται και το τραγούδι του Ζαμπέτα «Ο μαύρος ο σκύλος, ο ταμ ταμ ταμ». Ο Καζαμπούμπου επίσης θα απαγορευτεί ως ταινία. Θα απαγορεύσουν και την άλλη την ταινία που βάφτηκε μαύρος ο Βουτσάς και ήταν ίδιος με τη Λουπίτα Νιόγκο που παριστάνει την ωραία Ελένη στη Νέα Οδύσσια του Νόλαν, που βάλαν την ωραία Ελένη μαύρο και την άλλη την τρασσέξουαλ την ηθοποιό να παίξει, να ενσαρκώσει ένα ρόλο. Ασύλληπτα πράγματα. Μιλάμε για πνευματική λοβοτομή. Θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνία ευνούχων, θέλουν να δημιουργήσουν μια κοινωνία ανθρώπων χωρίς σπονδυλική στήλη, που θα φοβούνται να πούν την αλήθεια. Γιατί? Γιατί μπορεί να τους παρεξηγήσει η ευαίσθητη μειοψηφία. Αλλά εμείς έχουμε φτάσει να ζούμε τη δικτατορία της μειοψηφίας. Όταν όμως φοβάσαι να μιλήσεις, τότε έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι ως δούλος. Όταν φοβάσαι να μιλήσεις, έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι και να πράττεις ως δούλος. Η ώρα πήγε 9. Θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε μετά τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Θα ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα ανοίξουμε τον χορό των συνεντεύξεων σε λίγη ώρα. Σε αυτό το μήκος κύματος. Εδώ, στον Focus FM 103,6, εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας και είμαστε δυσανεκτικοί. Έχουμε δυσανεξία στη Μαλθακία, τι να κάνουμε. Διάλειμμα, έρχομαι σε λίγο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή του Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, δεν βρίσκεται κοντά σε οικίες, έχει τεθεί ήδη υπό μερικό έλεγχο. Αναστάτωση νωρίς το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο εν κινήσει επί της οδού Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές. Εκτός συνόρων, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι ένοπλες αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας και πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν ένα τεστ και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρού στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν. Κλειστή έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπουντάμπι και το Γενικό Προξενείο στο Ντουμπάι. Στα 85 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας στο πιο σημαντικό ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη. Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται οι λεπτομέρειες για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Επιφυλακτική η αγορά και οι καταναλωτές. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος μηχανισμός θα διασφαλίσει ότι η μείωση δεν θα απορροφηθεί από τα διηλιστήρια. Το ΠΑΣΟ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διηλιστήριου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα διανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα τροπή στην υπόθεση των υποκλοπών μετά την αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα Ταλτίλιαν σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Παραδέχεται ότι πούλησε το πρέτατο στις ελληνικές αρχές, υποστήριξε πως η εν λόγω αγροπολισία ήταν νόμιμη. Σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που συνελήφθη στην Βρετανία. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων Κοτόπουλων που ευθύνονται για δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, σε εξέλιξη έρευνες για την μονάδα εκτροφής. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ, εκφράζει την αντίθεσή της στην συνταγματική αναθεώρηση, συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.

0: συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaeleni-beach.gr.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική, η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανο Τζαμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μαζί μας και σήμερα οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. 6940-66-70-71 τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Και 2-31-066-21-24. Οι μεσίτες οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν για σας οποιαδήποτε βοήθεια θέλετε γύρω από τα κτηματομεσητικά. Δωρεάν οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις. Αν θέλετε να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να ρωτήσετε, είτε είστε εντός είτε είστε εκτός Ελλάδος, μην διστάσετε. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες εγγυώνται ότι δεν θα παραδώσουν περιουσία Ελλήνων σε χέρια ξένων. 6940-66-70-71, 2-31-066-21-24. Εδώ και φέτος το καλοκαίρι, οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε από όπου και αν ακούτε. Είναι πανελλαδική η εξυπηρέτηση. 6940-66-70-71, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Επίσης, σε περίπτωση που θέλετε και εσείς, όπως πάρα πολλοί άλλοι φίλοι ακροατές του Focus FM, να γίνετε κάτοχοι του συμβολαίου που έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για κινητό τηλέφωνο με απεριόριστες παροχές στην καλύτερη τιμή της αγοράς με μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ο Focus FM το έχει εξασφαλίσει αυτό για εσάς και μπορείτε κι εσείς να μπείτε στην πολύ πολύ μεγάλη παρέα που έχουμε, το Focus κινητό. Έχουμε πλέον Focus κινητό. Συμβόλαιο λοιπόν με τα πάντα περιόριστα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα τηλέφωνα από και προς Ελλάδα και εξωτερικό, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα και επιπλέον ένα δωράκι 500 λεπτά κλήσεις προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι λοιπόν με ακούτε και θέλετε να πληρώνετε το φτηνότερο δυνατό ποσό, το μικρότερο, χαμηλότερο δυνατό ποσό για ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα, αυτό λοιπόν αν έρχεται στο ύψος των 18 ευρώ και 28 λεπτά σταθερό, δεν αλλάζει, ούτε ανεβαίνει η τιμή παραπάνω, δεν υπάρχει, είναι τελική τιμή μαζί με τους φόρους, 18 ευρώ και 28 λεπτά, τα πάντα όλα ανοιχτά, το εξασφαλίσαμε για εσάς. Focus FM 103,6, τηλέφωνο επικοινωνίας που θα πρέπει είτε να καλέσετε και να τους πείτε Focus FM 103,6, είτε να τους στείλετε μήνυμα και να τους πείτε, να τους γράψετε στο μήνυμα ή SMS ή Viber, πάλι Focus FM 103,6. Το νούμερο αυτό λοιπόν, σημειώστε το, είναι το 6951-957-332. Με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα τα έχετε όλα ανοιχτά. 6951-957-332. Τους καλείτε και τους λέτε Focus FM, ή αν καλείτε και μιλάει, για να μην ταλαιπωριέστε και περιμένετε στο τηλέφωνο, στείλτε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber, 6951-957-332 και τους γράφετε επίσης Focus FM 103,6. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω λίγο το δικό μου προσωπικό σχόλιο και την προσωπική μου τοποθέτηση γύρω από τα ζητήματα τα οποία ανέλησα και την πρώτη ώρα της εκπομπής σχετικά με την αποδόμηση από πλευρά συστήματος της παιδείας και της ιστορίας μας μέσα από τα σχολικά βιβλία, αλλά και το συνδυασμό που έκανα με την επέλαση της Woke Agenda, η οποία επίσης συντελείται κυρίαρχα μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης. Θέλω να θέσω, έτσι προσπαθώντας να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ένα ερώτημα ενδεχομένως βασανιστικό, αλλά θεωρώ αναγκαίο. Πώς παλεύεται όλο αυτό? Τι μπορούμε να κάνουμε για να το παλέψουμε? Πώς μπορούμε εμείς, οι γονείς, οι απλοί πολίτες, να σώσουμε τα παιδιά μας και την ταυτότητά μας από αυτή την πνευματική λέλαπα? Για εμένα προσωπικά, δεν ξέρω αν ενστερνίζεστε την άποψή μου, η αντίσταση πρέπει να ξεκινήσει μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Και δεν το λέω με πρόθεση να κουνήσω το δάχτυλο ότι εγώ τα κάνω και εσείς δεν τα κάνετε. Όχι. Το λέω πρώτα απ' όλα αυτοκριτικά. Μακάρι να είχα προλάβει πράγματα εγώ ο ίδιος. Μακάρι να μην έλεγα «Έλα μωρέ, να μην το κάνω έτσι. Ας το δεχτώ.
Άρα λοιπόν, αυτά μου τα λόγια και αυτές μου οι προτάσεις ως προς την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος έρχονται πρώτα και κύρια με αυτοκριτική διάθεση και με καμία διάθεση να κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν. Απλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ενδεχομένως εμάς να μας έπιασαν στον ύπνο. Όμως έρχονται και άλλα παιδάκια απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι η αντίσταση θα πρέπει να ξεκινήσει μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Γιατί το σχολείο μπορεί να έχει παραδοθεί ανεφόρον στις προσταγές του Υπουργείου. Μπορεί το Υπουργείο από την άλλη πλευρά να εκτελεί εντολές του Ιερατείου των Βρυξελών. Αλλά το σπίτι μας παραμένει δικό μας, παραμένει απόρθητο κάστρο και εκεί κουμάντο κάνει ο μπαμπάς και η μαμά. Η μαμά και ο μπαμπάς. Κουμάντο κανονικό. Γιατί και αυτό θέλουν να το αλλάξουμε. Φτάνουμε να μαλώνουμε τα παιδιά μας και να γυρίζει η μικρή ή ο μικρός και να μας λέει θα πάρω τηλέφωνο το χαμόγελο του παιδιού. Για πάρ' το. Θα έλεγα εγώ στη μάνα μου, μάνα, θα πάρω, μην με βαράς άλλο, θα πάρω τηλέφωνο το χαμόγελο του παιδιού. Θα ερχόταν και το χαμόγελο του παιδιού να με κουπανίσει. Αλλά τώρα δεν θα έρθει. Τώρα αυτομάτως, με το που θα γίνει κάτι τέτοιο, δίκιο έχει το παιδί. Στο μεταξύ το παιδί μπορεί να μας έχει περάσει, να μας έχει κάνει τα νεύρα τσατάλια. Να μην μπορείς να συνοηθείς για το τίποτα. Το σπίτι μας είναι το δικό μας απόρθητο κάστρο. Πρέπει να γίνουμε εμείς όσο μπορούμε οι πρώτοι και σωστοί δάσκαλοι των παιδιών μας και να μην παραδώσουμε ανεφόρον την ψυχική τους διάπλαση αποκλειστικά και μόνο στα χέρια ενός συστήματος που αποδεδειγμένα πλέον θέλει να τα λοβοτομήσει. Αποδεδειγμένα τα σχολεία θέλουν να λοβοτομήσουν σε πάρα πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας, της σχολικής καθημερινότητας τα παιδιά μας. Πρέπει να κάτσουμε μαζί με τα παιδιά μας. Να ανοίξουμε μαζί ένα βιβλίο αληθινής ιστορίας. Γιατί τα βιβλία που έχουμε στο σχολείο δεν είναι βιβλία αληθινής ιστορίας. Πρέπει να τους μιλήσουμε και για το 1821 και για το έπος του 1940 και για το Μέγα Αλέξανδρο και για το Βυζάντιο και για την κατοχή της Κύπρου και την προδοσία της Κύπρου και για τη Βόρεια Ήπειρο και για τη Μακεδονία μας. Να τους μιλήσουμε εμείς, αφού δεν τα λένε στο σχολείο. Να τα μάθουμε να είναι περήφανα για την καταγωγή τους. Να τους μιλήσουμε για τις ρίζες τους. Να τα πάμε τα παιδιά μας στο χωριό. Να πιάσουν με τα χεράκια τους και να πατήσουν με τα ποδαράκια τους το χώμα. Το χώμα που τα γέννησε. Τη γη των προγόνων. Των παππούδων τους. Να τους μιλήσουμε, ναι, με θάρρος για την πραγματική οικογένεια. Για τον μπαμπά, για τη μαμά, για τους ρόλους. Να τους πούμε όχι σε αυτή την παράνοια. Να μην φοβηθούμε τις λέξεις. Να μην τις φοβηθούμε τις λέξεις. Ποια woke agenda, παιδί μου. Ποια woke ορολογία, αγάπη μου γλυκιά. Όχι. Δεν θα πούμε ναι σε αυτή την επιβολή. Δεν πρέπει να πούμε. Να χρησιμοποιούμε αυτή την ξύλινη γλώσσα των woke για να μην προσβληθούν. Δεν είναι, λέει, DDs, για να μην το πω αλλιώς, είναι transbian. Γιατί είναι άντρας που ντύνεται γυναίκα και πάει με γυναίκες. Είναι transbian. Είναι, λέει, άφιλοι. Είναι, λέει, δενδρόφιλοι. Είναι, λέει, ζωόφιλοι. Δεν είναι κτηνοβάτης. Ζώφιλος είμαι εγώ που αγαπάω τα ζώα. Και έχω δύο σκυλιά. Και ταΐζω και τις γάτες. Και κανένα δέσποτα μαυρό. Ο άλλος που θέλει να αυτόνεται με σκυλιά και γατιά και κότες, δεν είναι ζώφιλος, ανώμαλος είναι. Ανώμαλος είναι. Άμα του αρέσει να βάζει ένα πίθωνα στο ορθό. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να πάρουμε απόφαση, εμείς που μεγαλώνουμε παιδιά, ότι τέτοιου είδους αλήθειες δεν χρειάζονται φίλτρα. Ούτε φίλτρα χρειάζονται, ούτε πολιτική ορθότητα χρειάζονται. Η αλήθεια είναι
επανάσταση από μόνη της στην πράξη. Όταν λέμε την αλήθεια, κάνουμε μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις. Επίσης, πρέπει να εμφυσίσουμε στα παιδιά μας τις αρχές της Ορθοδοξίας. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας για την πίστη μας, για την Εκκλησία, για την οικογένεια, για την πατρίδα. Να τους πούμε ότι αυτά δεν είναι έννοιες ξεπερασμένες. Δεν είναι μεσαιωνικές έννοιες. Είναι διαχρονικές αξίες. Είναι οι τρεις πυλώνες που κράτησε αυτό το λαό όρθιο τα 400 χρόνια της σκλαβιάς. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και δεν είναι ένα τσιτάτο φασιστικών προδιαγραφών. Είναι ένας πυλώνας πάνω στον οποίο δομήθηκε η πραγματικότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους πυλώνες ζωντανούς και δεν πρέπει να υποταχτούμε σε κανένα παγκόσμιο διευθυντήριο το οποίο θέλει να μας λυγίσει και να αποτάξουμε αυτά τα πιστεύω από πάνω μας. Αυτοί μας θέλουν μία άμορφη μάζα. Αυτοί μας θέλουν καταναλωτές χωρίς μνήμη. Αυτοί μας θέλουν έτοιμους να προσκυνήσουμε και να μπούμε σκυφτοί στην ψηφιακή φυλακή που ετοιμάζουν. Αλλά εμείς ρε παιδιά είμαστε Έλληνες. Εμείς μέσα μας έχουμε ελληνικό DNA. Δεν πρέπει να το απεμπολίσουμε. Έχουμε πίσω μας χιλιετίες ολόκληρες πολιτισμού, αγώνων, επαναστάσεων, γλώσσας, ιστορίας. Δεν γίνεται να τα ξεχάσουμε όλα αυτά γιατί ο Μητσοτάκης και η παρέα του θέλουν να είμαστε μία άμορφη μάζα, ένας πολτός. Δεν πρέπει να παραδώσουμε αυτή την κληρονομιά. Δεν πρέπει. Πάση θυσία. Σας εκλιπαρώ. Να μην παραδώσουμε αυτήν την κληρονομιά. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, να ακούσουμε τη Θυγατέρα. Θέλω να ακούσουμε τώρα τη Θυγατέρα. Αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά σε μένα έχει μιλήσει στην ψυχή μου, όχι ότι το έχω γράψει εγώ και το έχει μελοποιήσει ο αδελφός μου και το τραγουδάει τόσο όμορφα Βαλάντης ο Καπουρελάκος, αλλά πραγματικά με θλίβει που αυτό το τραγούδι δεν το έχει αγκαλιάσει το ραδιοφωνικό γίγνεσθε. Μόνο στο Focus FM το ακούτε. Και μόνο στη δικιά μου την εκπομπή το ακούτε, πουθενά άλλου. Είναι κρίμα. Γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο ο κόσμος το ψάχνει στο διαδίκτυο. Εντός και εκτός Ελλάδος. Γιατί μιλάει για ιστορία. Ούτε φασιστικό είναι, ούτε ναζιστικό είναι, ούτε τίποτα δεν είναι. Είναι ένα άσμα το οποίο μιλάει για Ελλάδα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει εν έτη 2026 οτιδήποτε μοσχοβολάει η Ελλάδα να το υποβιβάζουμε. Θυγατέρα.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι... Είμαστε λίγο πριν από το επόμενο διάλειμμα και θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ανδρέα τον Μεϊμάρη από την Κάρτα Υγείας Health Club. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέφανη. Η ώρα είναι 11. Σ' αγαπώ από τις 12, στις 10, στις 8.
2: Πάντα το έχεις με τα τραγούδια.
1: Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στους ακροατές του Focus FM. Ως τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε,
2: ναι,
1: θα δώσουμε κάτι μοναδικό στον κόσμο, σαν προσφορά. Να το εκμεταλλευτεί, έτσι εμείς θα ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και για την εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει. Στο 2313-253-333 τη γραμμή υποστήριξης που ανά πάσα στιγμή καλείς για ραντεβού, για επίγον περιστατικό, για ασθενοφόρο. Στην κάρτα που δίνει κάλυψη πανελλαδική, όπου και αν βρίσκεστε και διακοπές να πηγαίνετε, έχετε την κάρτα σας και εξυπηρετήστε. Και έχετε το πλήρες πρόγραμμα, δηλαδή επίγοντα περιστατικά και τακτικά ιατρία δωρεάν, ασθενοφόρο ιδιωτικό το ίδιο, εξετάσεις να μην πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Υπάρχει σήμερα ισχυρό κίνητρο για να πάρουν την κάρτα, όπως και καθαρισμοί δοντιών, που αυτή τη φορά θα τους κάνουν επί 3 φορές.
2: Α, ετοιμαστείτε, θα πέσει δυνατή προσφορά.
1: Λοιπόν, μας έχει ακούσει ο κόσμος πάρα πολλές φορές. Εγώ θέλω να αποσυφορήσω όλο αυτό και να προχωρήσεις και εσύ τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα της εκπομπής σου. Και για όλους τους ακροατές που θα καλέσουν τώρα 23-13-253-333 για 5 άτομα, τριετές πρόγραμμα, 110 ευρώ.
2: 110 ευρώ!
1: Για 3 χρόνια, 5 άτομα... Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα για 10 λεπτά ανοιχτές γραμμές.
2: Πας μου φαίνεται, είσαι έτοιμος και εσύ για μπαρμπέγια να πούμε και είσαι έτοιμος για διακοπές και για αυτό μας έσκασε τη βόμβα τώρα, κατάλαβες. 110 ευρώ 3 χρόνια, 5 άτομα.
1: 3 χρόνια, 5 άτομα.
2: Μάλιστα.
1: Όλοι όσοι τηλεφωνήσουν τώρα οι γραμμές θα είναι ανοιχτές για 10 λεπτά στο 23-13-253-333. Μια μοναδική προσφορά,
2: μάλιστα,
1: το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στους ακροατές του Focus FM και είναι ευκαιρία να το εκμεταλλευτούν γιατί τέτοια τιμή για 3 χρόνια,
2: δεν
1: για
2: υπάρχει.
1: 5 άτομα,
2: όχι,
1: δεν έχει ξαναδοθεί.
2: Δεν έχει ξαναδοθεί. 5 χρόνια, 3 άτομα, 110 ευρώ, 23-13-253-333. Ανδρέα Μεϊμάρη, καλό καλοκαίρι.
1: Σε
2: ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό καλοκαίρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του Focus FM.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 32 πρώτα λεπτά περίπου. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
4: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Wi-Fi and Tech Experts. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί για την ασφάλεια και την προστασία του σπιτιού σας και του εξοχικού σας ή του καταστήματός σας, της επιχείρησής σας τέλος πάντων, είναι απαραίτητο να βάλετε ένα συναγερμό και όχι μάλιστα έναν ό,τι να είναι συναγερμό, αλλά το σωστό συναγερμό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, η οποία θα τοποθετήσει τον πιο αξιόπιστο συναγερμό, ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού, αυτό της Goldmar. Και θα τους επιλέξετε διότι είναι 100% ασύρματος, έχει υποστήριξη έως και 100 συσκευές, έχει εννοείται αισθητήρες κίνησης και μαγνητικές επαφές, έχει αισθητήρα καπνού και αισθητήρα πλημμύρας. Θα το βρείτε σε ειδική τιμή οι ακροατές του Focus FM 103,6 και με δωρεάν παρακαλώ εγκατάσταση. Και να σας πω κιόλας ότι εμείς εδώ στο Focus FM επιλέξαμε τη Wi-Fi and Tech Experts για τη δική μας ασφάλεια και, και τοποθετήσαμε τον συναγερμό της Goldmar για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς από πιθανούς παραβάτες και γι' αυτό φυσικά σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Μην το αμελείτε, είναι πολύ σημαντικό να προστατέψετε την οικογένεια και την περιουσία σας και για να το καταφέρετε αυτό μπορείτε να καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω για να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ανθρώπους της Wi-Fi and Tech Experts. 2392-029-600 Wi-Fi and Tech Experts, ολοκληρωμένα συστήματα συναγερμού Goldmar. Τώρα, για εσάς που έχετε επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και έχετε χρέη προς το δημόσιο, προς τον εύκαρα, προς τράπεζες, προς servicers, για όλους εσάς που κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις σας ή ήδη έχετε αναγκαστεί να κλείσετε την επιχείρησή σας αλλά δεν έχετε βάλει στη σειρά τα χρέη της εταιρείας σας προς δημόσιους φορείς και τράπεζες και πάει λέγοντας. Για εσάς που έχετε θέμα με κόκκινα δάνεια. Για εσάς που θέλετε να διακόψετε κάποια διαταγή πληρωμής. Για όλους λοιπόν εσάς που αντιμετωπίζετε αυτά τα δύσκολα οικονομικά ως προς τη διαχείρισή τους θέματα, καλό θα είναι, για να μην σας πω αδύρυτη ανάγκη είναι, να επικοινωνήσετε με την AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται πάνω στο κομμάτι των εξοδικαστικών διακανονισμών για χρέη προς δημόσιο, προς εύκα, τράπεζες, servicers και πάει λέγοντας. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές έχουν εμπιστευτεί την AG Economy, την εταιρεία του Γιώργου Καμπαϊλή, του ανθρώπου ο οποίος πολεμάει το σύστημα κυρίαρχα γιατί του σκότωσε το παιδί του στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής, αλλά παρόλα αυτά και ως επαγγελματίας εδώ και δεκαετίες στον χώρο των διακανονισμών, ξέρει και έχει την τεχνογνωσία και μιλάει απευθείας με τους επικεφαλείς των fund, με αυτούς οι οποίοι παίζουν αυτό το βρώμικο παιχνίδι και μπορεί και τους βάζει στη θέση τους. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, περισσότεροι από 90 ακροατές του Focus FM έχουν σώσει την περιουσία τους. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς, αν θέλετε μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να πετύχετε κούρεμα του δανείου σας, να πετύχετε δημιουργία δοσολογίου βιώσιμου, να παγώσετε διαταγές πληρωμών και πάει λέγοντας, να κλείσετε κάποιο δάνειο, να βάλετε στη σειρά τα χρέη της επιχείρησής σας, επικοινωνείτε τώρα με την AG Economy από όπου και αν με ακούτε. Είναι επανελλαδική η κάλυψη στο 210-3250-652. 210-3250-652. Ξαναλέω, 210-3250-652. Λοιπόν, εγώ είπα αυτά τα οποία ήθελα να πω για αυτή την λέλαπα η οποία ισοπεδώνει τα πάντα στο πέρασμά της σε επίπεδο ιστορίας, σε επίπεδο ιστορικής μνήμης, σε επίπεδο οικογένειας και προτάσει όλα αυτά τα απαράδεκτα, τους απαράδεκτους νεωτερισμούς της woke agenda. Σήμερα θα ακούσουμε στην εκπομπή τρεις ανθρώπους. Ο πρώτος είναι θεολόγος. Ο δεύτερος είναι δάσκαλος και ο τρίτος είναι ιερέας. Δεν είναι τυχαία η επιλογή, πιστέψτε με, καθόλου τυχαία. Είναι τρεις άνθρωποι οι οποίοι ο ένας, οι δύο υπηρετούν, έχουν υπηρετήσει το εκπαιδευτικό σύστημα και ο ένας είναι ιερέας. Νομίζω ότι θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι απόψεις και των τριών. Θα ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο των θεολόγων, τον κύριο Ηρακλή Ρεράκη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πολύ εμπεριστατωμένη άποψη και πολύ μεγάλη εμπειρία, και εδώ χρειάζεται αυτή η εμπειρία, είναι πολύτιμη η εμπειρία. Και θέλω να του δώσω την καλημέρα μου καταρχάς και να τον ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου να συμμετέχεις σε αυτή τη θεματική εκπομπή που κάνουμε αναφορικά με το ζήτημα της επέλασης της woke agenda και της αποδόμησης της παιδείας και της ιστορίας μας. Κύριε Ρεράκη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλημέρα κύριε Μιαννίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μου εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ακούγατε καθόλου νωρίτερα.
1: Βεβαίως ακούγα και ήθελα να πω για μια ακόμα φορά, το έχω πει αυτό και στην εκπομπή σας, ότι επειδή είστε ένας άνθρωπος που διαρκώς τόσα χρόνια που ακούμε και συνεργαζόμαστε, στηρίζετε τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό της γνωμιοσύνης, νομίζω ότι πραγματικά θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν... επειδή γνωρίζω ότι δεν θα το αφήσετε ποτέ αυτά τα πράγματα που πιστεύετε, πάντα θα τα λέτε και πάντα θα τα στηρίζετε.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ήθελα να σας δώσω την Ελληνική Βουλή κάποια στιγμή.
0: Κύριε Ρεράκη,
1: είναι χαρά μου να σας δω ότι τέτοιοι άνθρωποι μας χρειάζονται, άνθρωποι που όταν μπουν στην Ελληνική Βουλή δεν ξεχνάνε τον πολιτισμό μας, δεν ξεχνάνε τις αξίες μας και όλα αυτά τα οποία πρέπει να στηρίζονται. Γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ήλιο. Ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Είναι ένα, έτσι δημιουργήθηκε από το Θεό. Και έτσι πρέπει να τον βλέπουμε. Αν βλέπουμε τον άνθρωπο μόνο ένα υλικό, τέτοιο ή μόνο με δικαιώματα και δεν ξέρω τι, και όχι μέσα από την, δημιουργική δύναμη που του έδωσε ο Θεός, δηλαδή ποια είναι η δύναμη που του έδωσε, να εκτελεί με ένα φυσικό τρόπο όλα όσα του έδωσε ο Θεός. Με ένα φυσικό τρόπο. Και εδώ βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την ατζέντα που λέτε, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τελείως διαφορετικά βλέπουν τη γενετήσια, ας πούμε, ορμή. Την ειδονή που μας έδωσε ο Θεός, την έδωσε την ειδονή για την αναπαραγωγή, ξέρετε. Και έρχονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την ειδονή για ατομοκεντρικούς και ειδονιστικούς σκοπούς, τελείως αντικοινωνικά, τελείως αντιοικογενειακά, δηλαδή δεν καταλαβαίνει και θέλουν μέσα από ένα δικαιωματισμό και μέσα από μια οργάνωση την οποία κάνουν σε όλο τον κόσμο να επιβάλλουν αυτό το πράγμα. Γιατί η επιβολή είναι, ξέρετε, που μας πειράζει και μας ενοχλεί πολύ. Θέλουν να επιβάλλουν κάτι που είναι αντίθετο με τον πολιτισμό και να αλλάξουν τον φυσικό προσανατολισμό που είναι ο άντρας και η γυναίκα, ένα φυσικός προσανατολισμός της οικογένειας. Θέλουν άλλης μορφής οικογένειας. Όπως ξέρετε, εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπως λέτε κι εσείς, δεν είναι αποδεκτά αυτά τα πράγματα. Έχουμε άλλες αξίες. Μπορεί να έχουμε πάρει από τη Δύση πράγματα, μπορεί να χρειάζεται να παίρνουμε πράγματα και ιδέες όσον αφορά την τεχνολογία, όσον αφορά διάφορα άλλα θέματα που αφορούν το εμπόριο ή την βιομηχανία. Αλλά δεν χρειαζόμαστε εμείς πνευματικούς οδηγούς από την Ευρώπη, γιατί ξέρουμε που το έφτασε η Ευρώπη και που το πήγε και που το πάει ακόμα.
0: Πώς κάμφθηκαν οι αντιστάσεις, κύριε Ρεράκη? Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε υπάρξει μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Δίνετε ακόμα τον αγώνα σας και από τη θεσμική σας θέση και ιδιότητα. Πώς φτάσαμε οι δάσκαλοι που τους κοιτούσαμε στα μάτια και τους σεβόμασταν και τους φοβόμασταν, με την καλή έννοια τους φοβόμασταν, έτσι? Μην το πει ο δάσκαλος, μην κάνω καμία ζαβολιά και το πει στη μαμά. Πώς έφτασε ο δάσκαλος από εκεί που ήταν ένα σεβάσμιο πρόσωπο να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το σεβασμό έτσι όπως τον είχε παλιότερα, αλλά έχει εστερνιστεί κιόλας όλη αυτή την woke παράνοια?
1: Μέσα από την προπαγάνδα, κύριε Δαμιανίδη, μειώθηκαν οι αντιστάσεις. Σιγά σιγά ροκανίστηκαν όλες αυτές οι αντιστάσεις των αξιών και φτάσαμε σε ένα σημείο έτσι ώστε να δεχόμαστε, ας πούμε, οργανωμένα και από το εσωτερικό και κυρίως από το εξωτερικό, οργανωμένα κινήματα όπως είναι το κίνημα του δικαιωματισμού, όπου έρχονται άνθρωποι και λένε ότι εγώ έχω δικαίωμα όχι απλώς να είμαι αυτό που είμαι, που βεβαίως έχει δικαίωμα, αλλά να το διαδίδω μέσα από οργανωμένη προσπάθεια και να προσπαθώ να επιβληθεί αυτό σε όλη την κοινωνία σαν τρόπο ζωής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα ότι μέσα από τα μέσα ενημέρωση δεν έχουμε τα κριτήρια της διάκρισης να διακρίνουμε το καλό από το κακό για μας, για τα παιδιά μας, για την πατρίδα μας, έτσι, για την πίστη μας ακόμα, που είναι κοινή υπόθεση πίστη μας, γιατί εμείς ανήκουμε ως μέλη σε μια εκκλησία όπου μας κάνει αδέλφια, όπου μας κάνει συγγενείς, όπου μας κάνει ομόαιμους. Επομένως πρέπει να διαφοράμαστε τον ένα για τον άλλο. Και όποιος δεν ενδιαφέρεται για τον ένα για τον άλλο μπορεί να λέει πως έχω πίστη και πιστεύω στον Θεό, αλλά ο Χριστός μηδένισε την πίστη αυτή που δεν αγαπάς και δεν ενδιαφέρεσαι τον πλησίον σου για τον αδελφό σου. Και μάλιστα το μοναδικό ερώτημα που θα πέσει στην Κρήτη, στην κρίση δηλαδή, είναι το ερώτημα αυτό. Αν ενδιαφέρθηκε για τον ελάχιστο αδελφό μου, λέει ο Χριστός, ενδιαφέρθηκε για αυτόν. Για τα θέματα, προβλήματα και όχι μόνο τα υλικά. Αυτό το επισκέπτεστε, ναι, λέει, επισκεφτήκατε ασθενείς. Δεν λέει να πάτε δώρα στους ασθενείς. Και εδώ πρόκειται για μια ασθένεια, κύριε Δαμιανίδη. Είναι μια ασθένεια και αν δεν έρθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με μετάνοια, έτσι, να αποδεχτούν ότι, ότι έχουν μια ασθένεια και να ζητήσουν τη θεραπεία στο θεραπευτικό ίδρυμα που λέγεται Εκκλησία, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για αυτούς τους ίδιους.
0: Κύριε Ρεράκη, λέει ο θυμόσοφος λαός, λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Εγώ όταν μεγάλωσα, τα χρόνια που πήγαινα στο σχολείο, κάναμε μάθημα θρησκευτικά, μάθημα θρησκευτικά όμως. Διαβάζαμε για βίους Αγίων. Ήμουν απερήφανος, κύριε Ρεράκη, αν με επέλεγε ο διευθυντής του σχολείου να ανέβω και να πω προσευχή εκεί στο προάβλιο μπροστά σε όλο το σχολείο. Έτσι. Την προσευχή. Κανονικά, την καθημερινή μας προσευχή.
1: Στην τηλέφωνο, αν υπάρχει.
0: Έφυγε το μάθημα των θρησκευτικών έτσι όπως ήταν. Έγινε τώρα ένα κάτι το οποίο δεν είναι μάθημα θρησκευτικών. Μήπως αυτή η απουσία του μαθήματος των θρησκευτικών έδωσε χώρο στο να έρθει και να ανθίσει σε εισαγωγικά όλη αυτή η ιστορία με τα μαθήματα, με τις δεξιότητες, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και πάει λέγοντας σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και όλα αυτά τα πολύχρωμα τα οποία συμβαίνουν σήμερα στα σχολεία μας?
1: Έχετε δίκιο, γιατί το μάθημα των θρησκευτικών έτσι όπως ήταν διαμορφωμένο μέσα από την Ορθόδοξη παράδοση, μέσα από τις αξίες και τα πρότυπα του Ευαγγελίου, αυτό ήταν το μάθημα το οποίο μας βοηθούσε να αλλάξουμε συν Θεό βέβαια, γιατί πάντοτε ναι, είχαμε προτεραιότητα δίναμε στο Θεό. Που εκείνος δίνει τη βοήθεια και εκείνος δίνει τη φώτισή του έτσι και στα παιδιά. Και αυτό το πράγμα σιγά από το 2016 έχουμε τώρα 10 χρόνια, κύριε Δαμιανίδη, mm-hmm, που γίνεται το μάθημα των θρησκευτικών μέσα από πολυθρησκευτικά βιβλία. Δηλαδή από βιβλία που γράφτηκαν από μια επιχείρηση, οικονομική επιχείρηση τη λέω εγώ, από μια ομάδα δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στο χρήμα και στο συμφέρον και όχι στην πίστη του ελληνικού λαού και θέλησαν να αλλαξοπιστήσουν τον ελληνικό λαό και να του μεταφέρουν την πολυθρησκεία σαν την κανονική, ας πούμε, θρησκεία.
0: Πριν από 10 χρόνια,
1: πριν
0: από 10 χρόνια στην κυβέρνηση,
1: το 16,
0: ναι, στην κυβέρνηση υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά τα τελευταία. Αυτοί το έκαναν. Αυτοί το έκαναν. Έχετε δίκιο, αυτοί το έκαναν. Αλλά μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία, που υποτίθεται είναι πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια. Υποτίθεται. Για ποιο λόγο δεν άλλαξαν αυτά τα βιβλία?
1: Δεν ήρθε η Νέα Δημοκρατία. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ήταν υποχρεωμένη το 2019. Είχαμε την τελευταία απόφαση που εμείς ως Πανελλήνια Ένωση των Λόγων προσφύγαμε στο Βούλιο της Επικρατείας, γιατί αυτά τα πράγματα δεν ήταν για τους Έλληνες, δεν ήταν για τα παιδιά τα βαπτισμένα και με τα δικαιώματα που έχουμε, όχι μόνο τα ελληνικά δικαιώματα μας δίνει ο νόμος της Ελλάδος, αλλά και οι νόμοι, ας πούμε, που έχουμε και τα δικαιώματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είδαμε και ζητήσαμε πάλι την Ορθόδοξη παράδοση για τα Ορθόδοξα παιδιά. Και επαναφέραμε το μάθημα, αλλά ξέρετε, μέχρι να φτιαχτούν τα προγράμματα, μέχρι να φτιαχτούν τα βιβλία, από το 2019 είμαστε στο 26, ακόμα δεν έχουν έρθει.
0: Εντάξει,
1: τα καινούργια βιβλία.
0: Σας κοροϊδεύουν, κύριε Ρεράκη.
1: Και κυρία Κεραμέως, όταν ήρθε η αλλαγή αυτή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε με 4 αποφάσεις υπέρ του Ορθοδόξου μαθήματος των θρησκευτικών,
0: ναι,
1: για να επανέλθει η τάξη στα σχολεία και στους μαθητές, έτσι, να ξέρουν τα παιδιά να έχουν μια σχέση η ζωή τους με το Θεό. Να σέβονται το Θεό και γι' αυτό να σέβονται και τον συνάνθρωπο.
0: Πού είναι?
1: Έτσι.
0: Πού είναι?
1: Αυτά τα πράγματα λοιπόν, η κυρία Κεραμέως, αντί να πάει στα παλιά τα βιβλία, τα προηγούμενα που ήταν Ορθόδοξα, λέει να ξανακάνουν τα ίδια βιβλία του Φίλη, δηλαδή του κυρίου Φίλη και του ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια βιβλία με λίγο τροποποιημένα. Κάναμε ολόκληρη επανάσταση τώρα και φωνάζαμε ότι αυτό δεν είναι εφαρμογή των αποφάσεων του βιβλίου της Επικρατείας που λέει ορθόδοξο μάθημα, αλλά ήταν μια απόφαση της κυρίας Κεραμέως τότε της Υπουργού που ήταν αμέσως μετά το 19 που ανέλαβε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και μας έκανε αυτό το κακό. Συνέχισε δηλαδή αυτό το κακό. Τώρα έχουμε πάει, έχουν γραφτεί τα βιβλία, υπάρχουν ορθόδοξα βιβλία, υπάρχει υποχρεωτικό το ορθόδοξο μάθημα στα σχολεία, αλλά από το 2027 θα μπουν αυτά τα βιβλία στα σχολεία.
0: Άντε να δούμε. Να ρωτήσω λίγο τώρα, είπαμε για βιβλία. Διαβάζω ότι το Υπουργείο Παιδείας εισάγει ψηφιακά αναβαθμισμένα σχολικά βιβλία και τα εγχειρίδια αυτά θα έχουν, λέει, και QR code. Για ποιο λόγο να βάλουμε QR code στα βιβλία, κύριε Ρεράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτά είναι από την Ευρώπη, ξέρετε, πήραμε τα χρήματα.
0: Τα καλά
1: μας. Να αλλάξουμε τα βιβλία και τα προγράμματα.
0: Να τα καλά μας, τα ευρωπαϊκά.
1: Ό,τι επιβάλλεται.
0: Ό,τι επιβάλλεται, ναι, ό,τι επιβάλλεται.
1: Αλλά εγώ θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα και για τη θεολογία του θέματος της ομοφιλοφιλίας.
0: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δαμιανίδη, είναι ξεκαθαρισμένη η θέση της Εκκλησίας. Και η θέση της Εκκλησίας δεν είναι, είναι η θέση του Ευαγγελίου, έτσι. Είναι η θέση του Αποστόλου Παύλου που μιλάει για τα θέματα αυτά. Δηλαδή όταν λέει η Εκκλησία ότι καταδικάζει την ομοφιλοφιλία, όχι τους ομοφιλόφιλους οι οποίοι είναι άρρωστοι και δικαιούνται να ξανάρθουν στην Εκκλησία, να μετανοήσουν και να θεραπευτούν στην Εκκλησία, αλλά λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο ότι οι άδικοι, λέει, μετά οι ειδωλάτρες, οι μοιχοί, οι μαλακοί, δηλαδή οι θηλυπρεπείς και οι αρσενοκείτες δεν θα κληρονομήσουν βασιλεία του Θεού. Τι πλεονέκτες βάζει μέσα στους πλεονέκτες. Καταλαβαίνετε, ναι, τι προειδοποίηση είναι αυτή. Να βάζει μέσα αυτό το πάθος, δηλαδή, που και οι πατέρες, όπως ξέρετε, γιατί τρία είναι τα πάθη, έτσι, τα μεγάλα πάθη, είναι η φιλοπλουτία, είναι η φιλοδοξία και η φιλειδονία. Αυτοί λοιπόν μένουν στην ειδονή, τις κάνουν παράχρηστη. Και αντί να τη χρησιμοποιούν για την διόνυση του ανθρωπίνου γένους, τη χρησιμοποιούν για ειδονή. Και ποια ειδονή δηλαδή μόνο. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά οι αρσενοκείτες και οι θηλυπρεπείς. Καταλάβετε. Και η Εκκλησία λοιπόν προειδοποιεί ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μετανοήσουν. Όσο αμαρτωλοί και αν είναι, αν μετανοήσουν και έρθουν στην Εκκλησία, και στο θεραπευτικό ίδρυμα η Εκκλησία θα τους δεχτεί και θα τους βοηθήσει. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία υπάρχει στον κόσμο για να συνεχίσει το έργο του Χριστού. Ποιο έργο? Το θεραπευτικό. Το θεραπευτικό έργο ξαναοδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία που είχε χάσει με την πτώση. Επομένως δεν το θέλει σε πτώση διαρκώς. Η ομοφιλοφιλία είναι μια πτώση διαρκής, η οποία επιστρέφει τον άνθρωπο πάλι σε εκείνο το σφάλμα, σε εκείνη την πτώση δηλαδή των προγόνων μας, ας πούμε.
0: Πάντως εγώ παρακολουθώ το δημόσιο διάλογο και παρακολουθώ και τους Μητροπολίτες και κάποιοι από αυτούς τους Μητροπολίτες λένε ότι σε ερώτηση δέχτηκε ένας εξ αυτών για την ομοφιλοφιλία και είπε το έδωσε ο Θεός. Δίνει ο Θεός ομοφιλοφιλία?
1: Ναι, εμείς βέβαια ξέρετε ότι απαντήσαμε αμέσως. Είναι στο λόγο, σε αυτά απαντάει αμέσως. Τα θέματα δηλαδή τα πνευματικά. Που, γιατί ξέρετε, ένα σφάλμα πνευματικό στη θεωρία, σε ένα λόγο που θα πει ένας ιερέας, ένας θεολόγος, ένας μητροπολίτης, μπορεί να του πάρει αυτό κατά γράμμα και να αρχίσει να πει, α, ωραία, μια χαρά είναι τα πράγματα, έτσι. Και να χάσει ολόκληρη τη σωτηρία του. Και ξέρετε, για ένα απολωλός, λέει ο Χριστός, λέει, αφήνει τα 99 και πάει για ένα. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι, ο Θεός πάντα ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση στην αληθεία σε αυτήν. Επομένως δεν μπορούμε να αφήνουμε και τους λίγους, γιατί εγώ πιστεύω πως είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτά τα κίνηματα. Δεν είναι το κυρίαρχο κίνημα στη ζωή μας, στην ελληνική, ας πούμε, η ομοφιλοφιλία και το woke agenda, το ξέρουμε. Είναι μια ομάδα η οποία, ας πούμε, είναι παγκόσμιας, έτσι, παγκόσμια χαρακτήρα. Και δεν ξέρουν από πνευματικό έργο, δεν ξέρουν από σωτηρία, δεν θέλουν σωτηρία. Η σωτηρία τους για αυτούς είναι η ειδονή. Λοιπόν, το πρότυπο το οποίο πολεμάει την πίστη μας, τον ελληνισμό μας, τις αξίες μας, είναι μια ειδονή κάποιων ανθρώπων δηλαδή. Ο ειδονισμός κάποιων ανθρώπων δηλαδή, θέλουν να το κάνουν αυτό κυρίαρχη αξία σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να αμυνόμαστε. Πώς αμυνόμαστε? Όταν είμαστε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην πίστη μας, τα λέτε κι εσείς, κοντά στις αλήθειες μας, ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου. Εάν είμαστε εκεί, κοντά στο Χριστό, θα κερδίσουμε την αιώνια ζωή που πρέπει να είναι το πρότυπο του χριστιανού. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν, δεν λέμε στο Συμβούλιο
0: της Πίστεως. Έτσι ακριβώς.
1: Επομένως αυτό πρέπει να είναι. Το πιο πάνω απ' όλα, λέει ο Χριστός, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Να την έχουμε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στη σκέψη μας, μέχρι στις αποφάσεις μας. Όχι να τα πατάμε όλα πέρα και να το ποδοπατάμε για μια ειδονή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Η ειδονή είναι αμαρτία. Είναι μια κατάσταση, ας πούμε, αρρωστημένη. Μπορούμε για μια αρρωστημένη κατάσταση, επειδή το θέλουν οι διάφοροι του εξωτερικού, να ερχόμαστε και να καταλύουμε όλα αυτά τα όμορφα και ωραία που κράτησαν τον ελληνισμό, που κράτησαν την αξία μας, τις αξίες μας, ακόμα και την ελευθερία μας, κύριε Δαμιανίδη. Ο χριστιανισμός την κράτησε. Γι' αυτό και ο χριστιανισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού.
0: Αναπόσπαστο.
1: Και πρέπει, όπως λέτε, και εσείς να το κρατάμε.
0: Αναπόσπαστο. Έτσι. Ο αγώνα συνεχίζεται. Ο αγώνα συνεχίζεται, κύριε Ράγκ. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Και συγγνώμη για το ύφος, αλλά είμαι λίγο αγανακτημένος.
0: Καθόλου, καθόλου. Προς Θεού, προς Θεού, αν είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
2: Focus 103,6.
0: Εντάξει, τι ζητήσατε πολύ. Τώρα που βρήκα χρόνο, ας ακούσουμε και τη ματωβαμένη χαραυγή και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο με μια συνέντευξη ποταμό του δασκάλου, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα και θα τοποθετηθεί ο Χρήστος ο Τσόμπανος, θα είναι εδώ πέρα και θα μας μιλήσει ανοιχτά για τα σχολικά αυτά εγχειρίδια των δεξιοτήτων και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα στα σχολεία. Πάμε.

ήλιος αρνήθηκε να βγει. Η Ανατολή θα κρίσει. Η μάνα γέροχη εκεί την Παναγιά θυμίζει. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος, μα το μωρό της θύλαζε.

άμα ζωντανό. Και η πλάση σκοτεινιάζει, απαντά και καταργέται. Εδώ κανένας δεν ξεχνά, τίποτα δεν ξεχνιέται.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας. Πρότεινε επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από το στενό Τόρμους. Αναφερόμενο στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε και ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν ένα τεστ και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυραυλών κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, Σιρήνες Συναγερμού και στο Μπαχρέιν, κλειστή έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπουντάβι και το Γενικό Προξενείο στο Ντουμπάι. Στα 86 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Αναμένονται λεπτομέρειες για την μείωση των τιμών στα καύσιμα κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Επιφυλακτική αγορά και οι καταναλωτές. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος μηχανισμός θα διασφαλίσει πως η μείωση δεν θα απορροφηθεί από τα διηλιστήρια. Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διηλιστήριου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, καταγγέλει το ΠΑΣΟΚ. Η νέα διανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες με φόντο την παρέτηση των μελών του. Στην Ανακρίτρια σήμερα το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Ανήλικοι στην Θεσσαλονίκη είχαν στήσει βιομηχανία κλοπών δικύκλων στους δήμους Παύλου Μελά και Δέλτα. Ταυτοποιήθηκαν τρεις, συνελήφθη ο ένας. Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο στο ύψος της Καμάρας στην Οδό Εγνατία. Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη αιθρίος επίσης ο καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές.

0: τα να τις φύσεις στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
0: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-7071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Έχουμε περάσει αισίως στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 η εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, στην καρδιά του καλοκαιριού. Μαζί μας και σήμερα είναι η Κάμπινο Τεχνική. Είναι η εταιρεία η οποία είναι κορυφαία σε οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με ανακαίνιση αλλά και με τοποθέτηση καμπίνας στο μπάνιο σας, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Πάρα πολύ, πραγματικά πάρα πολύ ικανοποιημένοι οι ακροατές του Focus FM που έχουν εμπιστευτεί την Καμπινοτεχνική για αυτές τις εργασίες. Μια εταιρεία η οποία ναι, μεν έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλά αναλαμβάνει δουλειές εντός και εκτός Θεσσαλονίκης κατόπιν συνεννοήσεως. Φυσικά η Χαλκιδική είναι ένα από τα σημεία στα οποία φτάνει η χάρη της, με επικεφαλής τον Δημήτρη το Δήμου, εξαιρετικός σε αυτό το οποίο κάνει, αλλά και η Γεωργία από κοντά, μια οικογενειακή επιχείρηση με πολύ αγάπη. Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλους εσάς που θέλετε να βάλετε ποιότητα στο σπίτι σας, και σίγουρα η καμπινοτεχνική είναι συνώνυμο και της ποιότητας αλλά και της τεχνικής. Είναι η πρώτη μας επιλογή λοιπόν για καμπίνες μπάνιου, για γυάλινες πόρτες μπάνιου, για κρίσταλ ελεύθερης τοποθέτησης, για γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές.

0: αλλά η καμπινοτεχνική είναι και νούμερο ένα στην ανακαίνιση. Είναι η ειδική στην ανακαίνιση και η ειδική στις καμπίνες μπάνιου. Το κατάστημα βρίσκεται Πέτρου Συνδίκα 70 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και για να ενημερωθείτε από τους ειδικούς μπορείτε να καλέσετε στο 231-083-1807, 231-083-1807 και το τηλέφωνο του επικεφαλής του Δημήτρη του Δήμου είναι το 6942-012-905. 6942-012-905 απαντάει ο Δημήτρης ο Δήμου. Λειτουργεί και ως Viber το τηλέφωνο για να του στείλετε φωτογραφίες και βίντεο. Και 2310-83-1807 απαντάει η ακούραστη Γεωργία, το μυαλό της επιχείρησης και σας λύνουν όλες σας τις απορίες η καμπινοτεχνική και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Επίσης η Vulcom είναι μαζί μας, η εταιρεία Κατάσκοπος, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στο να μας βρίσκει τις πιο φτηνές επιλογές για να κάνουμε συμβόλαια είτε για ρεύμα είτε για φυσικό αέριο και αυτή την περίοδο υπάρχουν συμβόλαια τα οποία είναι συμφέροντα. Αν θέλετε λοιπόν να αλλάξετε τον πάροχο που έχετε στο ρεύμα ή στο φυσικό αέριο, αν θέλετε να ανανεώσετε ενδεχομένως το συμβόλαιό σας, καλέστε πριν να το κάνετε τη Vulcom. Από όπου και αν μας ακούτε. Από όπου και αν μας ακούτε. Και αν έχετε κάποιο παιδί το οποίο έχει περάσει φοιτητής ή φοιτήτρια και θα κάνετε νέες συνδέσεις, εκμεταλλευτείτε την προσφορά που υπάρχει, γιατί υπάρχει ένα πακέτο φοιτητικό με 5 ευρώ μόλις πάγιο, 5 ευρώ το μήνα πάγιο και τις πρώτες 200 ώρες, τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, συγγνώμη, τις πρώτες 200 κιλοβατόρες πληρώνετε στην προνομιακή τιμή των 0,095 ευρώ, την ώρα που η μέση τιμή αυτή την περίοδο της κιλοβατόρας είναι στα 0,16. Συμφέρει και οι επόμενες από τις 200 πρώτες κιλοβατόρες είναι κειμενόμενη τιμή της κιλοβατόρας. Οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Επίσης, αν κάποιος φοιτητής θα παραμείνει στο σπίτι του, τότε δικαιούται ο μπαμπάς ή η μαμά να πάρει την προσφορά αυτή για το σπίτι. Vulcom λοιπόν για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα σας δώσω. 2310-208-808 2310-208-808 και σήμερα η Vulcom είναι μαζί μας. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο σε επίπεδο συνεντεύξεων την κουβέντα που κάνουμε σήμερα στην εκπομπή σχετικά με την παρακμή στον χώρο της παιδείας. Εδώ και δύο περίπου χρόνια, μήπως και περισσότερο, αυτό το οποίο μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα είναι το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα σε σχολεία. Και ακόμα και μέσα σε νηπιαγωγεία. Έχω φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ στο παρελθόν τον επόμενο συνομιλητή. Είναι ο κύριος Χρήστος Τσόβανος. Είναι εκπαιδευτικός δάσκαλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το θάρρος της άποψής του. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ενοχλεί με αυτά τα οποία λέει, αλλά όποιος στην ψυχούλα του μέσα έχει πραγματικά ελληνικό DNA, δεν κάνει εκπτώσεις, παιδιά. Δεν κάνει εκπτώσεις και δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις, διότι όταν κάνουμε εκπτώσεις, αυτή η δικτατορία της μειοψηφίας βρίσκει πεδίο και μας καβαλάει. Και αν είμαστε προσκυνημένοι και καβαλημένοι, δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Κύριε Τσομπάνη, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο Focus FM.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στους ακροατές όλους.
0: Κάνουμε μία...
1: Στέφανε, ναι. Δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την εκπομπή.
0: Έχουμε πει πολλά.
1: Τέλος πάντων, πες μου τι θες να μάθεις από μένα.
0: Θέλω να μάθω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η μετάλλαξη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.
1: Είναι απλά τα πράγματα. Όταν βλέπεις κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να σε εμπλέκει σε αυτή την κατάσταση ώστε τα παιδιά, ας πούμε 7 χρονών, 9 χρονών, να έχουν επαφή με την πορνογραφία, φυσικό και επόμενο είναι. Και επειδή ακολουθούμε την εξέλιξη, ακολουθούμε την επιστήμη, επιστήμη εντός εισαγωγικών, αυτή είναι η κατάληξη.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πεις, όταν το επίσημο όργανο που υποτίθεται μας προστατεύει προστατεύει την υγεία μας. Σε παροτρύνει να μπεις σε αυτά τα μονοπάτια, τα περίεργα, κάτι δεν πάει καλά. Και νομίζω ότι αρκετοί το έχουν καταλάβει πια. Ότι ο κόσμος είναι σε στραβό δρόμο. Είναι ο ανάποδος κόσμος του Βαθιώτη, ας πούμε.
0: Ναι. Πάντως, οι αγώνες που έχετε δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα για τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσα από αυτά τα εγχειρίδια, τα εργαστήρια δεξιοτήτων,
1: έχουν
0: ευωδώσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Όχι,
0: γιατί δεν έχουν ευωδώσει.
1: Κοίταξε να δεις, όταν το ίδιο το Υπουργείο χαίρεται που μέσα σε μια χρονιά κατάφερε να εκπαιδεύσει 25.000 εκπαιδευτικούς, πάμε και εμείς μόνοι μας δηλαδή και βγάζουμε τα μάτια μας για να πάρουμε υποτίθεται μια βεβαίωση παρακολούθηση ενός σεμιναρίου με θέμα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τότε και ανεχόμαστε όλα αυτά που λέγονται εκεί πέρα μέσα. Λες και είναι η κανονικότητα. Λέμε ότι σαν δάσκαλοι πρέπει να αναπτύξουμε το κριτικό πνεύμα στα παιδιά, πράγμα που δεν το κάνουμε, αντιμέτωπους τους έχουμε, αλλά εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε κριτικό πνεύμα να σταθούμε απέναντι στα πράγματα και να πούμε για μια στιγμή ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιες ορολογίες περιέργειες.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Πρέπει λίγο να τις δούμε.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί να μου λες τώρα εμένα μέσα σε εγχειρίδιο του ΙΕΠ ότι αμφισβητείς ακόμη και το φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση. Θα μας τρελάνετε. Είμαστε σοβαροί. Αγοράκι, κοριτσάκι, τέλος. Και προπάντων, επειδή μας ακούει ο κόσμος τώρα, δεν έχω τίποτα με τους 18χρονους και πάνω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Μην μπλέκουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε αυτές τις καταστάσεις. Είμαι ανένδοτος αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε σε ένα παιδάκι που του μιλάμε για το πιπί του, για τον ποπό του, να αρχίσουμε να λέμε βλακίες τώρα. Αυτές που θέλουν επιστημονικές ορολογίες. Σοβαρά. Στο παιδί που λες θέλει να φας το φαγάκι σου, να σου δέσω τα κορδονάκια σου, με υποκοριστικά δηλαδή.
0: Να το βάζεις σε αυτή τη σκέψη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υπό μία έννοια, τώρα μπορεί να ακουστεί βαρύς όρος,
1: αλλά... Στέφανε, ναι, πες.
0: Μπορεί να ακουστεί βαρύς όρος, αλλά υπό μία έννοια είναι ένας βιασμός της ψυχούλας, της παιδικής ψυχούλας και της αθότητας.
1: Βεβαίως είναι. Δεν υπάρχει κανονική ανάπτυξη. Αν και αυτοί λένε ότι αυτό είναι το κανονικό. Δεν ξέρουμε ποιες μελέτες και πού το βρήκανε.
0: Ναι.
1: Αφιζητώ πάρα πολύ δηλαδή τις
0: μελέτες ότι μετά
1: σε πολλούς χώρους.
0: Πιστεύεις ότι
1: στην
0: μετά...
1: Στην κοινωνιολογία θέση, στην πολιτική θέση, παντού.
0: Ναι, πιστεύεις ότι μετά την ψήφιση του γάμου των ομοφυλοφίλων που δίνει δικαίωμα και τεκνοθεσίας η κατάσταση ξέφυγε ακόμα παραπάνω, δηλαδή...
1: Α, βέβαια.
0: Βέβαια, λες.
1: Βέβαια. Κοίταξε να δεις, είναι το θέμα του δικαιώματος. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος τι είναι δικαίωμα. Το δικαίωμα, Στέφανε μου, απορρέει από μια φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί να είναι δικαίωμα. Δηλαδή λέμε, όλοι έχουν το δικαίωμα να πετάξουν. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή, θα φυτέψουμε φτερά σε ένα γουρούνι για να δει και αυτόν τον κόσμο από ψηλά, όπως τον βλέπει ένας αετός. Δεν είναι δικαίωμα αυτό. Είναι κάτι άλλο. Είναι μια μεταστροφή που θέλουν να κάνουν στον κόσμο ότι όλα είναι δικαιώματα, που στο τέλος μας τα παίρνουν πίσω και αυτά.
0: Εσύ ως εκπαιδευτικός, έχεις πιάσει ποτέ κάποιον συνάδελφό σου να του πεις ρε αδελφέ, τι είναι αυτά που διδάσκεις στα παιδιά?
1: Πολλές φορές.
0: Και πώς σε αντιμετωπίζουν?
1: Με αντιμετωπίζουν με έναν οχαδελφισμό. Ω αμάνβερθες, το υπερβολικός, εγώ είμαι υπερβολικός. Τι κάθεστε και λέτε ρε στα παιδιά? Πώς θα τα πείτε αυτά τα πράγματα? Και δεν μιλάω από θρησκευτικής άποψης, Στέφανε. Μιλάω καθαρά σαν, επειδή έχω μία λογική και αυτόν τον το λογισμό μου έτσι και τη λογική μου δεν θέλω να τη χάσω.
0: Ναι.
1: Μιλάω με βάση τη λογική. Τα πράγματα που βλέπουμε, που υπάρχουν στον κόσμο μας, η φύση ίδια το έχει πλάσει. Τώρα αν υπάρχουν και μερικές ανομαλίες στη φύση, ναι και αυτές αντιμετωπίζονται, αλλά είναι μηδαμινές. Δεν αξίζει να τις συζητάς δηλαδή. Μπορείς να τις ερευνήσεις, δεν αξίζει να τις συζητάς. Η κανονικότητα είναι αυτή. Αυτή που ξέρουμε από χρόνια τώρα. Το αρσενικό και το θηλυκό.
0: Και γιατί έπρεπε να την αλλάξουμε?
1: Δεν σ' άκουσες, Στέφανε.
0: Γιατί έπρεπε να την αλλάξουμε, λέω. Τι έχει, έχει επιδότηση, τι έχει, έχει.
1: Στέφανε, θα αρχίσω να πιστεύω, όχι θα αρχίσω να πιστεύω, σχεδόν βέβαιος είμαι. Πριν από 10 χρόνια διάβασα ένα βιβλίο,
0: ναι,
1: μέσα στραβωμάρα μου και εγώ τώρα, δεν το ήξερα. Πραγματικά ένα βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Πώς λέγεται, το ξέχασα τώρα, κάτι με τις Ιών.
0: Α, τα αρχεία των σοφών της Ιών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το βιβλίο τα λέει όλα μέσα. Λέει για τον κόσμο που θέλουν να φτιάξουν και για το πώς θα εκμαυλήσουν και πώς θα επιτρέψουν σε αυτή την ελίτ να έχει τον απόλυτο έλεγχο στον κόσμο μας. Ναι. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, έτσι λέγεται,
0: ναι,
1: το βιβλίο.
0: Ναι, τα πρωτόκολλα.
1: Ναι, ναι. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Πρέπει να το διαβάσουν όλοι. Και να ξεφύγουν από τη συνωμοσιολογία. Δεν είναι πια συνωμοσιολογία. Όλα έχουν προγραμματιστεί από τότε, από το τέλος του 19ου αιώνα, όπως και τον πρακτικό ιδεαλισμό του Καλλέργη. Το βλέπουμε σήμερα
0: τους
1: λαθομετανάστες.
0: Και αυτό το
1: ότι επιχειρούν να κάνουν στην Ευρώπη. Τα λέγανε πριν από 100 χρόνια. Και τα κάνουν τώρα. Γιατί αυτοί δεν έχουν και πρόβλημα χρόνου. Εμείς το έχουμε. Αυτοί θα το καταφέρουν. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε όμως σε όλα αυτά. Η δουλειά τους είναι να φέρουν τα πάνω κάτω. Μόλις τα φέρουν τα πάνω κάτω, τότε είναι εύκολο να μας διαχειριστούν. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.
0: Έβλεπα πριν από λίγο καιρό ένα βίντεο με μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τώρα μια συνάδελφός σου, όπως θέλεις πες το, δεν ξέρω. Ήταν τέλος πάντων ένας άνδρας, ο οποίος ήταν εντυμένος γυναίκα και πήγαινε και έκανε μάθημα, τρανσέξουαλ τέλος πάντων, έτσι, που στην προσωπική του ζωή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά του, οι φωτογραφίες και μόνο σίγουρα δεν παρέπεμπαν σε εκπαιδευτικό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έδινε συνέντευξη και έλεγε πώς μπορεί και εφαρμόζει το εκπαιδευτικό σύστημα και κάνει μάθημα στα παιδιά και πώς τα παιδιά τον αποδέχονται στην καθημερινότητά του την διδακτική και πώς οι γονείς δεν διαμαρτύρονται. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά, εξήγησέ μου, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Συμβαίνουν γιατί είμαστε πολύ ανεκτικοί, Στέφανε, και προσπαθώντας να μείνουμε, υποτίθεται, στην κανονικότητα που μας επιβάλλουν, δεν μιλάμε.
0: Συγγνώμη, ρε άνθρωπε μου, συγγνώμη λίγο.
1: Δεν μίλησαν.
0: Συγγνώμη.
1: Βρέθηκαν 3-5 έξυπνοι, είπαν ότι εντάξει, πρέπει να το αποδεχτούμε.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι, για να μην συγκρουστούν, το αποδέχτηκαν.
0: Συγγνώμη, αν εγώ αντιδράσω, ως γονιός, άσε σένα που είσαι δάσκαλος.
1: Θα έχεις θέμα.
0: Θα έχω θέμα. Τι θα είμαι, δηλαδή, φασίστας, ρατσιστής, ναζί, τι θα είμαι.
1: Βεβαίως, ναι, απ' όλα θα σε βαφτίσουμε.
0: Γιατί, δηλαδή, αν πω ότι δεν θέλω το παιδί μου, το αγόρι μου, το κορίτσι μου να το κάνει μάθημα ο Χρήστος, ο οποίος φοράει αλογουρά και δεκάποντο τακούνι και μου παρουσιάζεται ως ανδρομάχη ή ανδρομέδα, πώς τη λέγανε, αλλά είναι Χρήστος, θα είμαι εγώ ο ρατσιστής και αυτός δηλαδή θα κάνει την ζωή του και το μάθημά του έτσι όπως το έχει στο μυαλό του, το οποίο. Δεν θέλω να πω αν λειτουργεί, αν δεν λειτουργεί σωστά ή όχι, αλλά λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Εγώ θα είμαι ο κακός και αυτός θα είναι ο καλός, ο οποίος δεν τον αφήνω να κάνει τη δουλειά του.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι, Στέφανε. Το έλεγα προχθές σε συγγενικό μου πρόσωπο, επειδή πήρα μια μετάθεση και είμαι πλέον εδώ στη Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Ότι σαν αντίδραση, σαν μια τελευταία αντίδραση, θα μπορούσα να κάνω το εξής. Να ντύνομαι με φόρμα εργασίας, καθαρότατος, ωραίος, και να πηγαίνω στο σχολείο κάνοντας μάθημα. Μου λέει, δεν γίνεται. Σαν δάσκαλος πρέπει να είσαι καλοντυμένος.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, τότε υπάρχει και το άλλο. Να βαφτώ, να βάλω μαλλιά, να βάλω στήθος ή δεν ξέρω τι άλλο, τακούνια, μια ροζ τσάντα και να πάω έτσι στο σχολείο. Τότε θα ήταν υποχρεωμένοι να με αποδεχτούν. Αλλά αν πάω με μια φόρμα εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, θα αρχίσουν να λένε τα δικά τους.
0: Ναι, ναι. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εκεί θυμούνται τον dress code. Όταν όμως ναι, το άλλο, το dress code σου καίει όχι μόνο τα μάτια, αλλά και τον εγκέφαλο και τα εγκεφαλικά κύτταρα, εκεί δεν μιλάει ναι, κανένας. Είναι τρομερό.
1: Δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει κανένας.
0: Και επίσης να πω και κάτι άλλο, να φύγω λίγο.
1: Στέφανε, συγγνώμη ναι, λίγο. Εδώ παρακαλώ, τώρα, επειδή θυμήθηκα, έχει να κάνει και με την κατάχρηση τεχνολογίας που ζούμε τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι.
1: Την απεριόριστη πρόσβαση στα μέσα που έχουν τα παιδιά. Τα οποία τα πρότυπα από εκεί είναι αυτά που συνήθως βλέπουμε.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι. Είναι. Και από πολύ μικρά και χωρίς να το καταλαβαίνουν οι γονείς τους μπαίνουν σε.
0: Και αποδέχονται, ξέρεις τι, επειδή μεγαλώνω παιδιά. Για παράδειγμα, και να πω αυτοκριτικά ξανατοποθετούμε σήμερα, έτσι. Δεν κουνά το δάχτυλο σε κανέναν. Αυτοκριτικά. Πρώτα απ' όλα τα λέω για μένα. Δηλαδή, βλέπεις τα παιδιά ότι ό,τι χαζομάρα δούνε στο διαδίκτυο μπαίνουν στη διαδικασία να πειραματιστούν με αυτό. Δηλαδή, βλέπω την κόρη μου να κάνει, τη μικρή μου την κόρη, να ασχολείται με κατασκευές. Δηλαδή, βλέπει ένα βίντεο και τη βλέπω ψάχνει, κάνει από εδώ, από εκεί να το φτιάξει. Αυτό πες ότι του δημιουργεί μια ενασχόληση με πράγματα, να βάλουν το μυαλό του να σκεφτεί. Αλλά την ίδια στιγμή μπορώ να τη δω ξαφνικά να μου τραγουδάει ένα τραπ τραγούδι.
1: Και ένα τραπ τραγούδι, ένα 6-7, 6-7.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και άλλη χαζομάρα.
0: Και άλλες χαζομάρες.
1: Έχει δει στο διαδίκτυο.
0: Αλλά μπορεί άλλα παιδιά, για παράδειγμα, την εικόνα του δασκάλου με την αλγουρά που αντί για Χρήστος παρουσιάζεται ως Ανδρομάχη, να την έχουν δει. Γιατί ο αλγόριθμος σου πέταξε μια τέτοια εικόνα και είναι αποδεκτό να το δούνε και μέσα στην καθημερινότητά τους. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Τεράστιο πρόβλημα είναι. Το ίντερνετ για τα παιδιά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγώ βέβαια το έχω γράψει σε μια ανοιχτή επιστολή ότι έπρεπε να φτιαχτεί ένα εντελώς παιδικό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Ένα παιδικό YouTube χωρίς διαφημίσεις, χωρίς περίεργα παράθυρα, απόλυτα ελεγχόμενο.
0: Όχι.
1: Να προσπαθούν να ελέγξουν.
0: Θέλουνε να τα ελέγξουν. Θέλουνε να ελέγξουν, ναι, τα παιδιά μας. Τα προετοιμάζουνε, τα γκρουμάρουνε. Θέλουνε να μπουνε, να αποτυπωθούν στο παιδικό τους το μυαλό αυτές οι εικόνες, γιατί μετά είναι έτοιμος. Έτοιμο το χωράφι, είναι έτοιμο μετά. Οργωμένο.
1: Κοίταξε να δεις, το λέει ξεκάθαρα μέσα στα πρωτόκολλα των σοφών της ΙΟΝ. Θα ασχοληθούν με την παιδική ηλικία όσο γίνεται πιο μικρά, γιατί μόνο εκεί μπορείς, εκεί γίνεται, πώς να σου πω, τα παιδιά ρουφάνε σαν σφουγγάρι ότι δούνε μέχρι την ηλικία των 7, 8, 9 χρονών.
0: Ναι.
1: Εκεί δημιουργούνται τα πρότυπα, εκεί δημιουργείται ο χαρακτήρας, ένα μεγάλο κομμάτι του χαρακτήρα των παιδιών, οπότε ξέρουν πολύ καλά τι στόχευσαν και γιατί αυτά τα πράγματα αφήνονται ελεύθερα να υπάρχει πρόσβαση από τα παιδιά.
0: Το γεγονός ότι έφυγαν οι ιερείς, οι ρασοφόροι, μέσα από τα σχολεία, έδωσε περιθώριο για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα.
1: Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να σου το πω. Γενικότερα όμως βλέπεις ότι υπάρχει μια απαξίωση απέναντι σε οτιδήποτε το χριστιανικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Ρέπουμε προς τον αθεϊσμό, να το πω έτσι. Και από εκεί και πέρα μια χαρά γίνεται τη δουλειά τους.
0: Από το 2015 μέχρι το 2019 κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε πίσω αυτό το αρνητικό πρόσημο στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Από το 2019 μέχρι σήμερα, το 2026, που η κυβέρνηση υποτίθεται ότι είχε πιο πατριωτικά χαρακτηριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, εσύ τι πρόσημο βάζεις σε αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον χώρο της εκπαίδευσης?
1: Στέφανε, δεν υπάρχει αυτό. Μία είναι η ιδεολογία και την υπηρετούν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι μπορεί κάποτε η Νέα Δημοκρατία να είχε ένα πατριωτικό πρόσημο, ήταν κάποτε. Τώρα πλέον δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Αν δεις το τι έχουν περάσει, τέλος mm-hmm. πάντων, και το τι έχουν πει ότι θα καταργήσουν, ας πούμε, τη συμφωνία των Πρεσπών, μόλις βγουν. Τίποτα. Όλοι ακολουθούν την ατζέντα που τους επιβάλλεται από κάπου έξω. Ναι. Όλοι ένα κόμμα είναι, δηλαδή.
0: Τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι έχουν κυβερνήσει, αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό είναι αυταπόδεικτο.
1: Υπάρχει
0: δηλαδή
1: περίπτωση να πει σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία απαρτίζεται από κόσμο τους παλιούς, εκείνους νοικοκυρέους που λέγανε?
0: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ είδαμε τη συνέντευξη του Δημητριάδη πρόσφατα, την είδες? Ο άνθρωπος μιλούσε με όρους, αυτός που έπαιζε μπουνιές με τον Μαρινάκηλο, με όρους, ναι, μαφίας. Ναι. Θα μπω μπροστά, θα φάω τη σφαίρα για το αφεντικό και το αφεντικό και το αφεντικό. Ποιος είσαι, ο Ντον Κορλεόνε είσαι?
1: Καλά,
0: δεν έχασες τίποτα, την είδαμε εμείς και...
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά δυστυχώς έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει, έχει χάσει αυτό το χαρακτηριστικό που είχε παλιότερα η παράδοση, οι νοικοκυραίοι που είπες, έτσι, οι νοικοκυραίοι. Τώρα έχουν...
1: Ναι, έτσι, απλά οι νοικοκυραίοι, υποτίθεται ότι ήταν...
0: Λες και εμείς δεν είμαστε νοικοκυραίοι, αυτοί είναι νοικοκυραίοι τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Χρήστο Τσόμπαν, είναι ότι είσαστε λίγοι, αλλά είμαστε περισσότεροι.
1: Στέφανε, η ηθική, οι αξίες, τα πρότυπα πλέον δεν μπαίνουν στο σχολείο. Λυπάμαι που το λέω. Οι οικογένειες ό,τι μπορούν να κάνουν, αυτές από μόνες τους,
0: αυτό έλεγα,
1: να προσέξουν τα παιδάκια τους, να περιορίσουν λιγάκι την πρόσβαση και να ελέγχουν το τι βλέπουν τα παιδιά και αν μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις με καλό περιεχόμενο, με όμορφα πράγματα στη ζωή τους για να μπορέσουν να αποφύγουν τα χειρότερα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα το αποφύγουμε. Έχω γίνει απεσιόδοξος, αλλά λέω μήπως και αλλάξουν τα πράγματα κάποια στιγμή.
0: Ντουμ Σπύρος Πέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, Στέφανε. Γεια χαρά.
2: Focus 103,6.
0: Θα πάμε να πάρουμε το τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Δεν έχουμε τελειώσει με τις συνεντεύξεις. Έναν ιερέα θα φιλοξενήσω με το που θα επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, τον πατέρα Σεβαστιανό, για να δούμε λίγο και την οπτική γωνία των ρασοφόρων απέναντι σε αυτή την ιστορία. Απέναντι στην κάτω βόλτα που έχει πάρει η εκπαίδευση, αλλά και στην επέλαση σε αυτή την πολύχρωμη λέλαπα, η οποία καίει τα εγκεφαλικά μας κύτταρα των ορθώς σκεπτωμένων Ελλήνων. Δεν φεύγει κανείς, σε πολύ πολύ λίγο εδώ ξανά στην αγαπημένη σας συχνότητα Focus FM 103,6.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο σκέλος της σημερινής εκπομπής. Να πω ότι όλο τον Ιούλιο για το 2026 η Energas Group μας κάνει δώρο τα τέλη σύνδεσης αερίου. Δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου με την Energas Group. Σπεύσατε λοιπόν στην Energas Group, γιατί όπως είπαμε, για εγκατάσταση φυσικού αερίου πάμε στα σίγουρα κατευθείαν στην Energas Group. Και καλές τιμές και δόσεις αποπληρωμής και ταχύτητα εξυπηρέτησης και σέρβις ανά πάσα ημέρα. Ακόμη, δωρεάν αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, και για όλο τον Ιούλιο δωρεάν τα τέλη σύνδεσης αερίου. Για εγκατάσταση φυσικού αερίου πας στα σίγουρα, πας Energas Group, κατάστημα της Καλαμαριάς, τηλέφωνο 2310-486-684, ξαναλέω 2310-486-684, και το τηλέφωνο στο κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης 2392-400-400, 2392-400-400. Energas Group, γιατί συμφέρει. Πάω να συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις. Καλημέρα, την ευλογία σας, πατέρα Σεβαστιανέ.
1: Καλημέρα Στέφανη, η Παναγιά μαζί μας. Καλημέρα σε όλους τους κρατές.
0: Αμήν, αμήν, η Παναγιά μαζί μας. Πρέπει να είναι μαζί μας και η Παναγιά και ο παντοδύναμος, ο καλός μας ο Θεός, γιατί δεν πάμε και πολύ καλά. Σήμερα, πατέρα μου, συζητάμε εδώ πέρα με τους φίλους ακροατές και με συνεντευξιαζόμενους στον Focus FM, και εσείς είστε ο άνθρωπος ο οποίος θα ολοκληρώσει αυτή την θεματική εκπομπή για την επέλαση της Woke Agenda, αλλά και για την αποδόμηση της παιδείας, εκεί που έχουμε ξεχάσει τη θρησκεία μας, εκεί που έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας, εκεί που έχουμε ξεχάσει τα ιδανικά μας, και προτάσουμε άλλα πράγματα και διαμορφώνουμε τις συνειδήσεις των παιδιών μας. Και θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα με ένα ερώτημα το οποίο θέλω να σας απευθύνω. Εγώ μεγάλωσα, όπως φαντάζομαι και εσείς, γιατί κοντά είμαστε ηλικιακά, και μέσα στα σχολεία που κάναμε μάθημα υπήρχε ένας ρασοφόρος, ένας ιερέας, ένας παπάς, ο οποίος μας έκανε θρησκευτικά. Και να μην μας έκανε, η παρουσία του ράσου μέσα στο σχολείο ήταν νομίζω σημαντική και όλοι τη θυμόμαστε λίγο πολύ. Από τότε που έφυγε το ράσο μέσα από την, εκπαίδευση, θεωρείτε ότι πήγαμε χειρότερα ή καλύτερα?
1: Αδερφέ μου, τι να σου πω. Εσύ δεν ξέρω αν είχες ιερέα δάσκαλο θεολόγο.
0: Είχα.
1: Εγώ έτυχε δυστυχώς να έχω, παρόλο που είναι μεγαλύτερο σε ηλικία από εσένα, στο γυμνάσιο θεολόγο, ο οποίος ήταν χιλιαστής.
0: Α, ωραία.
1: Η οποία ήταν χιλιαστής. Κάποια πράγματα τα άφησε η παιδεία μας, το Υπουργείο, γενικώς οι διευθυντές της διοίκησης πέρας το προστές. Εγώ θα έλεγα περίπου το Υπουργείο περισσότερο, το πώς το διευθύνα, έτσι τελείως ανέλεκτα, χωρίς να ελέγχουν τίποτα. Και σιγά σιγά σιγά αυτό το πράγμα έφτασε στην εποχή μας να έχει γιγαντωθεί.
0: Πατέρα μου, μιλάτε μήπως από hands free, γιατί σας ακούμε λίγο μυστήρια.
1: Μιλάω λίγο από μακριά.
0: Όχι, αν μπορείτε, βγάλετε την ανοιχτή ακρόαση για να μπορούμε να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Γιατί δεν μας.
1: Τώρα μου ακούς καλύτερα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Ωραία, συνεχίστε.
1: Και έτσι και για πράγματα αφήθηκαν ανεξέλεγκτα. Προπαντός, όταν το πράγμα, όταν οι καταστάσεις και το θέμα της παιδείας εξελίχθηκε καθαρά στο να υπάρχει αθεϊστικό πνεύμα, δυστυχώς τα πράγματα αλλάξανε. Εγώ δεν θα ξεχάσω το που αισθάνθηκα μετά από το 15 και ύστερα.
0: Ναι.
1: Μια αίσθηση, πόσες φορές πήγαινα στο σχολείο, στα σχολεία, κυρίως γυμνασίου και δημοτικού, με ένα τέτοιο τρόπο να κοιτάνε τον ιερέα, οχτώ ατήθα αυτός το πράγμα να μας πει.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, βγάλανε έξω από τα σχολεία και τον εκκλησιασμό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έρχονται πολλές φορές ακόμα και στις εθνικές εορτές, όχι όλο το σχολείο, αλλά ομάδες του σχολείου, αυτοί που έχουν τη σημαία και αυτοί που είναι γενικώς γύρω από τη σημαία, παραστάτες, σημεοφόρο και όλα αυτά. Και όχι οι υπόλοιποι του σχολείου. Ούτε καν οι καθηγητές, ένας καθηγητής. Και να αναρωτιέμαι δηλαδή καθαρά για τα τυπικά, αν είναι δυνατόν. Και όχι μονάχα αυτό. Αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά στο σχολείο να κάνουν όχι ό,τι θέλουν, αλλά πολλές φορές και αυτό που δεν θέλουν, αλλά τους το έχουμε εντρυφήσει μέσα στη ψυχή τους και το κάνουν γιατί τους το έχουν περάσει. Ήμουνα, πριν γίνω ιερέας, ήμουνα σχολικός φύλακας. Αυτός ο θεσμός έχει σταματήσει να υπάρχει σήμερα. Όπως υπήρχε, για να μην πω ότι δεν υπάρχει καθόλου. Και υπάρχει μια τέτοια ελευθερία σε πολλά σχολεία που υπάρχουν ναρκωτικά μέσα. Υπάρχει τέτοια συμπεριφορά των μαθητών στους καθηγητές και δεν ξέρω πώς θα κάνουν καθηγητές μεταξύ τους. Και τα αφήνουν έτσι ανεξέλεκτο όλη η κατάσταση. Αυτή δεν είναι ελευθερία, αγαπητοί μου αδελφέ. Αυτή είναι μια ασυδοσία.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω κλείνοντας, δεν θα ακούσω σε εσένα, θα μου πεις ότι θέλω να μου πεις. Το χειρότερο πράγμα ότι χάσαμε την ισορροπία μας και εμείς ως άνθρωποι για να τους τη δώσουμε, αλλά και τα παιδιά μας ακόμα σε χειρότερο βαθμό, γιατί δεν είχαν τι να πάρουν. Όταν τους δίνουμε διάφορες επιλογές, αν όλες αυτές οι επιλογές σε μεγάλο βαθμό είναι χαλασμένες, δυστυχώς το χαλασμένο θα διαλέξουν. Θα δεν διαλέξουν κάτι σωστό. Λοιπόν, πρέπει όσο το δυνατόν τα παιδιά μας, δεν θέλω να το πω απελπιστικά, αλλά δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή είναι η εικόνα. Δες πόσο εύκολα και πόσο ασυνείδητα και χωρίς να το σκεφτούν βρίζουνε. Χωρίς να μπουν στη διαδικασία το τι βρίζουν, το ποιον βρίζουν, το πώς βρίζουν, το τίποτα.
0: Συνέχεια.
1: Δηλαδή τόσο ελεύθερη η γλώσσα τους και η σκέψη τους και η ροή τους που δεν έχουν κανένα σεβασμό. Τι να πω, δηλαδή κυριολεκτικά αυτό με έχει εκπλήξει σήμερα. Η νεολαία κυρίως από το έχω ακούσει και πολύ και μικρούς να βρίσκουν. Αλλά κυρίως από 12-13 χρονών και πάνω, δηλαδή είναι τελείως ανεξέλεκτο το θέμα αυτό.
0: Εδώ έλεγα νωρίτερα ότι μιλάνε στους δασκάλους τους με κάτι νεολογισμούς. Έλα ρε μπρο, δεν μπορώ να πω μάθημα μπρο. Μιλάνε στα... δηλαδή, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Πάντως, πατέρα μου, εγώ αυτό που θέλω να εστιάσουμε λιγάκι είναι απέναντι στη λέλαπα αυτή της woke agendas, η Εκκλησία θεωρείται ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων? Τι θα έπρεπε να κάνει? Γιατί αυτό που έκανε τα ξέρουμε. Έκανε γαργάρα, συγγνώμη για τον όρο, αλλά κατάπια αμάσιτο ολόκληρο το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, με πολύ απαλές αντιδράσεις, αλλά μετά από λίγο καιρό που ήρθε και ο νόμος για την τεκνοθεσία, μια χαρά ιεράρχες, ιερείς, απλοί ρασοφόροι, αρχιμανδρίτες κτλ., μια χαρά στους ναούς τους φιλοξένησαν αυτούς οι οποίοι ψήφισαν αυτό το έκτρωμα.
1: Αγαπητέ μου αδερφέ, θα έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα πριν έρθει το πράγμα. Πριν έρθει ο κόμπος στο χτένι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να κάνουν κάποια πράγματα. Γιατί όσο το αφήνεις να έρθει, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Όσο το πράγμα εξελίσσεται, όταν φτάνει να γίνει τσουνάμι, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Πρέπει να σταματήσεις το σεισμό ή να ετοιμαστείς πριν ακόμα γίνει.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι τώρα δεν σταματιέται?
1: Τώρα, με τα πρόσωπα που έχουμε.
0: Αν τα αλλάξουμε τα πρόσωπα, πατέρα μου. Να τα αλλάξουμε,
1: αν τα αλλάξουμε, ίσως κάτι γίνει.
0: Να τα αλλάξουμε. Γιατί για μένα ο γάμος των ομοφυλόφιλων, πατέρα μου, πατέρα Σεβαστιανέ, ο γάμος των ομοφυλόφιλων είναι ένας νόμος ο οποίος επιβλήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τώρα υπάρχουν φωνές ακόμα και μέσα στην ίδια Δημοκρατία που θέλουν να τον ακυρώσουν. Άρα λοιπόν είναι απόδειξη ότι είναι ένα κατασκεύασμα νομοθετικό το οποίο με ένα νόμο και ένα άρθρο που έλεγε μια άλλη ψυχή όντως μπορούμε να τον καταργήσουμε. Ας τον καταργήσουμε λοιπόν. Αν δεν μπορούν να τον καταργήσουν αυτοί που τον ψήφισαν, ας ψηφίσουμε άλλους για να τον καταργήσουν οι άλλοι.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Όμως δες κάτι για να έρθει.
0: Η Εκκλησία αυτό... γιατί δεν ζητάει λοιπόν να καταργηθεί από τους νόμους?
1: Μα μας έχουν βγάλει
0: μαζί μου. Έβλεπα προχθές τον... Έβλεπα την τις προηγούμενες ημέρες τον Αρχιεπίσκοπο, που μου πήγε μαζί με την κουστοδία του στο μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου για να προσκυνήσει το μνήμα του Αγίου και συγκινήθηκε. Αντί να κλαίει για τα μαύρα χάλια τα οποία παρουσιάζει το πίμνιό του, γιατί το πίμνιο είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει μαύρα χάλια. Και παρουσιάζει μαύρα χάλια γιατί οι ποιμενάρχες έχουν άλλα πιο μαύρα χάλια από το πίμνιο. Αντί λοιπόν να μου χύνει κροκοδίλια δάκρυα πάνω από το μνήμα του Αγίου Παϊσίου, ας βγει έστω και τώρα και ας πει από τη θέση που έχει, τη θεσμική του ιδιότητα, ότι εμείς απαιτούμε να διαγραφεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Γιατί δεν το λέει?
1: Δεν θα το κάνει ο ίδιος.
0: Άρα τι είναι, υποστηρικτής της woke agendas?
1: Δεν έχει τη δύναμη και πράγμα.
0: Ποιος δεν έχει τη δύναμη, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος?
1: Σαν προσωπικότητα δεν την έχει τη δύναμη.
0: Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι αν είχαμε Χριστόδουλο τώρα, δεν θα έχει περάσει αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνώ, μα ακριβώς. Μα αν είχαμε Χριστόδουλο, αδερφέ μου, σκέψου, πότε ήταν ο Χριστόδουλος? Πριν πολλά χρόνια.
0: Ναι, και από τότε και μετά πήραμε την κάτω
1: ακριβώς,
0: βόλτα.
1: Ακριβώς, τουλάχιστον ο Χριστόδουλος, άμα έμενε μέχρι τώρα, θα είχε καλλιεργήσει έτσι το έδαφος, που ο κόσμος δεν θα το άφηνε αυτό από μόνος του, αδερφέ μου. Αυτός λέω ότι δυστυχώς τώρα, αν ψηφίσουμε, αν βγουν κάποια άλλα πρόσωπα και ο Ιερώνυμος αύριο μετά, μπορεί να έρθει κάποιος καλύτερος από τον Ιερώνυμος.
0: Τόσο καλύτερος, αφού αυτοί που θέλουν να πάνε λένε εντάξει, ο Θεός λέει, έδωσε και έγινε ο άλλος ομοφυλόφιλος.
1: Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πες, άσομαι λίγο σου πω κάτι. Καλό είναι οποιοδήποτε έρθει, είτε είναι ιεράρχης, είτε είναι πολιτικός. Και εμείς ως ιερείς έχουμε πολιτική γνώμη, κομματική γνώμη δεν πρέπει να έχουμε. Ως πολιτική γνώμη πρέπει να ενώνουμε την κοινωνία μας.
0: Μπορείτε να έχετε πολιτική γνώμη, αλλά την κρατάτε για τον εαυτό σας.
1: Μπορούμε να ενώνουμε την κοινωνία, αυτή την πολιτική γνώμη καλό
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό είναι δράση, ναι, ναι.
1: Όχι την κομματική γνώμη, δεν ναι. Ξεκάθαρος είμαι. Εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ.
0: Καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, λοιπόν. Μακριά από κόμματα εμένα και μακριά από το να μεταφτύσουν.
0: Δεν το βλέπουμε όλοι βέβαια αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Ναι, okay.
1: Εν πάση περιπτώσει, ως προσωπικότητα μπορώ να έχω πολιτική γνώμη, πολιτική άποψη. Εντάξει. Λοιπόν, αν κάποια στιγμή δουν κάποια άλλα πρόσωπα, τα οποία πραγματικά έχουν ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα, χριστιανικό ορθόδοξο πνεύμα, και μπορέσουν και καλλιεργήσουν, αλλάξουν, μάλλον τα λέγαμε, θα μπορέσουν να αλλάξουν το έδαφος και την ψυχή των παιδιών μας, θα είναι πραγματικά ευχάριστο. Θα είναι πραγματικά είναι Χριστό. Αλλά να σου πω κάτι. Θα έπρεπε αυτά τα πράγματα να μην τα αφήσουμε. Και εμείς ως γονείς και οι πολιτικοί μας έπρεπε να καταλάβουν το ότι φτάσαμε αυτή τη στιγμή, σήμερα, στην εποχή μας, να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, να υπάρχουν σε ελεύθερο βαθμό τα ναρκωτικά, να υπάρχουν σε ελεύθερο βαθμό, να λέμε, τις ανθρωποκτονίες, γυναικοκτονίες και οπωσδήποτε άλλο θες πες του. Να στέλνουμε να σπανταστεί, σκεφτόμουν, μιλούσαμε με μια γυναίκα η οποία ήταν σε δύσκολη κατάσταση, ήταν έτοιμη να χωρίσει με τον άντρα της κάποια στιγμή. Και μου λέει, με αυτή τη βία που αισθάνομαι και νιώθω, λέω, δικαιολογώ την κόρη μου, άκου σκέψη, αλλά είναι πραγματικότητα αυτή. Δικαιολογώ την κόρη μου που μπορεί να θέλει να μην παντρευτεί και να μην έχει σχέση με άντρες. Mm. Καταλαβαίνεις, δηλαδή όλο αυτό το πνεύμα, πόσο τους βολεύει να καλλιεργούν μέσα τους περίεργες σκέψεις και λαθασμένες σκέψεις.
0: Γι' αυτό είναι τόσο...
1: Που η πλειοψηφία αν είναι δυνατόν. Εννοείται πως την αγαπάμε τη σύζυγό μας και τη θρούμε κυριολεκτικά ως κορώνα στο κεφάλι μας. Αν είναι δυνατόν. Αλλά όταν αυτό το πράγμα προβάλλεται, έστω και με άσχημο τρόπο, κάποια στιγμή συμβαίνει σε κάποια άτομα ευάλωτα, να το δείτε ως συνήθεια, να το δείτε ως δεδομένο.
0: Πατέρα μου, εγώ ξέρω ότι κάθε φορά που ένας άνθρωπος περνάει μια κρίση, οποιαδήποτε κρίση και να είναι αυτή, ψάχνει να βρει ένα αποκούμπι. Και στο πέρασμα των αιώνων η Εκκλησία έχει αποτελέσει αποκούμπι για τον Έλληνα. Όμως, από την περίοδο του COVID και έπειτα, θεωρώ ότι έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό αυτό το αποκούμπι και είτε μιλάς σε κυβερνητικό εκπρόσωπο είτε μιλάς σε Μητροπολίτη, είναι ένα και το αυτό. Λυπάμαι που το λέω και θα σας φέρω ένα παράδειγμα και ένα δεύτερο καπάκι. Άγιον Όρος. Την περίοδο του κορονοϊού υπήρχαν πατεράδες οι οποίοι πήγαιναν να μπουν μέσα και τους έλεγαν πρέπει να κάνετε rapid test. Όπως και προσκυνητές για να μπείτε μέσα, εφόσον δεν έχετε εμβολιαστεί. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν rapid test και έβγαιναν θετικοί, τους απαγορεύονταν η είσοδος μέσα στο Άγιον Όρος. Και έλεγαν οι πατεράδες σε αυτούς που τους απαγόρευαν την είσοδο: ρε παιδιά, εδώ στο περιβόλι της Παναγιάς έρχονται οι άρρωστοι να θεραπευτούν ψυχή και σώμα. Και εσείς απαγορεύετε τον άρρωστο να έρθει μέσα στο περιβόλι της Παναγιάς? Τι κάνουμε εμείς εδώ? Το καταλαβαίνετε, πατέρα μου, αυτό που σας λέω? Είναι όλο ανάποδο. Χάνεται ο ρόλος. Και το ίδιο πράγμα λοιπόν γίνεται τώρα με αυτή την υπόθεση των ΛΟΑΤΚΙ και του γάμου των ομοφιλόφιλων, που αντί η Εκκλησία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να βάλει σε πόστα την πολιτεία που εξυπηρετώντας συμφέροντα του σατανικού ιερατείου των Βρυξελών περνάει αυτό το νόμο, ως μη όφιλε, δεν μας υποχρέωσε κανένας, μόνος του ο Μητσοτάκης, μόνος του, δεν ξέρω ποιος τον επίεσε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό το οποίο κάναμε, και η Εκκλησία αντί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει αυτό το οποίο επιτάσσει ο ρόλος της και η θέση της να το κάνει, η ιεραρχία της Εκκλησίας, για να είμαι ακριβής, γιατί η Εκκλησία είμαστε όλοι, σώπασε. Δηλαδή, και ξέρετε, για να σας πω γιατί, ποιο είναι το παράδοξο, δηλαδή όπως αυτό το «δεν θα μπείτε στο Άγιον Όρος για να θεραπευτείτε», ο Θεός ο καλός μας τι μας είπε όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα? Μας είπε: εδώ ο άντρας, εδώ η γυναίκα, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Σωστά? Δεν λέω κάτι προβληματικό. Σωστά. Πώς θα αυξάνεστε και πληθύνεστε άμα η Νίτσα πηγαίνει με τη Μερούλα και ο Μίτσος πηγαίνει με τον Τάκη? Δηλαδή αυτό το η ουσία της woke agenda και των ΛΟΑΤΚΙ είναι ουσιαστικά στέρφο. Είναι ή δεν είναι? Στέρφο είναι.
1: Δεν μπορεί
0: να είναι γόνιμο. Εκτός αν θέλετε να μου πείτε ότι με την τεκνοθεσία και την υιοθεσία θα το κάνουμε γόνιμο. Αλλά προφανώς και δεν είναι γόνιμο από μόνο του. Άρα λοιπόν και δεν μιλάει η Εκκλησία. Απέναντι ακόμα, δηλαδή ακυρώνει το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και δεν μιλάει.
1: Με τις τάσεις της, ναι, είναι σαν τα
0: αφήνει. Είναι.
1: Σαν να μην αντιδράει.
0: Δεν ισχύει το αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τώρα εγώ που τα λέω, τι είμαι, ομοφοβικός?
1: Όχι, είμαι
0: ομοφοβικός. Αυτό θα μου πούνε. Ότι είμαι ομοφοβικός, ρατσιστής, κακός δημοσιογράφος, που τολμάω και λέω το αυτονόητο. Για μένα το αυτονόητο.
1: Έχουν αλλάξει τις έννοιες, έχουν αλλάξει τα νοήματα.
0: Νησάφι.
1: Δεν είμαστε ομοφοβικοί.
0: Νησάφι.
1: Είμαστε φυσιολογικοί.
0: Νησάφι πια. Νησάφι. Να σας πω λίγο τώρα, συγγνώμη, μιας και σας έχω. Η Εκκλησία της Κύπρου στηρίζει με συγκεκριμένα μέτρα την γέννηση των παιδιών.
1: Ναι.
0: Τι ναι? Εμείς εδώ τι κάνουμε? Δηλαδή η Εκκλησία
1: εμείς
0: της Κύπρου...
1: Πρέπει κάποιος να τους κουνήσει. Πρέπει... Εγώ προσωπικά είμαι έτοιμος από το να το κάνω. Όσο μπορώ να το προωθήσω, τουλάχιστον κάτι να κάνουν.
0: Η Εκκλησία της Κύπρου δίνει...
1: Εγώ προσπαθώ που είμαι αδερφέ μου.
0: Ναι.
1: Έστω με... Ναι. Δεν θέλω να πενευτώ, ούτε δεν θα σου πω σε ποιο νόμο είμαι για να το ακούσουν οι άλλοι. Αλλά κάνουμε κάποιες κινήσεις, έστω ελάχιστες, αυτές που μπορούμε από μέρος μας. Αλλά σίγουρα όλη η Εκκλησία μπορεί να κάνει κάποια πράγματα περισσότερο. Να στηρίξει τα νέα ζευγάρια, να στηρίξει το νέο παιδί που θα έρθει, ως το δυνατόν να μπορέσει να ενσταθεί η οικογένειά της, η οικογένεια ότι είναι κοντά η Εκκλησία της.
0: Παιδιά, η επίσημη...
1: Εκκλησία της Κύπρου λοιπόν,
0: ναι,
1: σε κάθε παιδί που έρχεται να βαφτιστεί, από ό,τι άκουσα, σε έχω στείλει και να συγκεκριμένο...
0: 1500 ευρώ.
1: 1500 ευρώ και μέχρι που να γίνει, μέχρι που να πάει στο λύκειο, τρίτο λυκείο, τελειώσει τη Τελικείο, δίνει 4.500 ευρώ.
0: Ναι. 1.000 ευρώ ετησίως κατά τη φίτησή του στο δημοτικό.
1: 1.500 ευρώ.
0: 1.000 για το δημοτικό. 1.500 όταν πάει στο γυμνάσιο και 2.000 ευρώ το χρόνο για το λύκειο.
1: Ναι.
0: 4.500 ένα παιδί.
1: Ας ελπίσω κάποια στιγμή να ανοίξουν τα μάτια και δική μας και να κάνουν κάτι ανάλογο. Τι να πω.
0: Ανοίξτε τα μπαγκάρια σας, τα κατακλειδωμένα, ρε παιδιά, δηλαδή, για το Θεό.
1: Συμφωνώ μαζί σου, αδερφέ μου, συμφωνώ.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όχι μονάχα,
0: εκεί θα βγούμε, και θα βγούμε και θα γυροκροτάμε. Εκεί θα συγχωρήσουμε κιόλα λάθη προηγούμενα, δηλαδή, να το κάνετε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε με κάποιο πολιτικό πρόσωπο, ναι, να δούνε πώς πραγματικά υπάρχει η Εκκλησία οικονομικά και το πώς είναι. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Για να μπορέσει να ελευθερωθεί κάποιο.
0: Πολλές ταχύτητες υπάρχουν στην Εκκλησία, πατέρα Σεβαστιανέ. Πολλές ταχύτητες. Υπάρχουν οι Μητροπολιτάδες που τα έχουν όλα τζάμπα.
1: Συμφωνώ,
0: και παίρνουν και 5 χιλιαρικά για το μήνα.
1: Υπάρχουν κάποιοι που κινούνται με 300 χιλιόμετρα και.
0: Και βάζουν και, χέρι, και βάζουν και χέρι στα παγκάρια κάθε ενορίας. Τα ξέρετε, μην σας τα πω εγώ τώρα. Υπάρχουν και κακοί ρασοφόροι. Υπάρχουν και καλοί ρασοφόροι, υπάρχουν και Άγιοι Πατέρες στο Άγιον Όρος, υπάρχει και το όρος το οποίο έχει αλωθεί, που έχουμε μοναχούς οι οποίοι τελευταία φορά ήμασταν εκεί πέρα, μία παρέα προσκυνητών, τρεις ενήλικες και ένας πιτσιρικάς, ο Παΐσιος, γιόρταζε ο Παΐσιος, να τον χαίρεστε Δημήτρη, να τον χαίρεστε, έφαγα σκάλωμα τώρα, κατάλαβες, το θυμήθηκα. Λοιπόν, που πηγαίνει ο μπαμπάς μαζί με το γιο και ακούει έναν μοναχό από πίσω να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει πω πω αυτός έβλεπε σαν το Λούμπεν είναι. Που γιατί να το ξέρει το Λούμπεν ο μοναχός. Από τότε που μπήκε το διαδίκτυο μέσα στο Άγιον Όρος, κλάφτα χαράλαμπε, έχουμε γίνει, έχουμε μοναχο influencer.
1: Έχουμε χάσει τη διάκριση, αδερφέ. Έχουμε χάσει τη διάκριση. Η διάκριση μεγάλη αρετή. Είναι μεγάλη αρετή, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε διάκριση. Και όταν δεν τα δίνουμε και στα παιδιά μας, όταν δεν έχουμε εμείς πώς να τη δώσουμε και στα παιδιά μας βέβαια. Αλλά τα παιδιά μας αδιακρίτως τα πάντα τα λαμβάνουν και γνωρίζουν μαζί με την αλήθεια σε εισαγωγικά το ψέμα ελεύθερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πατέρα μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε, καλά, η Παναγιά μαζί μας και το όνομα σας φωτίσει.
0: Αμήν, αμήν, αμήν.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε σήμερα με αυτό που σου έστειλα. Το ξέρεις αυτό που σου έστειλα? Τι λέει, ποιο τραγούδι είναι? Ποιο τραγούδι είναι? Αυτό θα βάλεις, δεν βάλεις άλλο. Αυτό θα βάλεις, ψέστηλα. Ποιο τραγούδι είναι? Η Θυγατέρα του Αιγαίου. Αλλά δεν είναι η κλασική Θυγατέρα του Αιγαίου. Γιατί σήμερα το θέμα της εκπομπής μας ήταν για τα παιδιά. Αυτή είναι η Θυγατέρα του Αιγαίου, την οποία την τραγουδάνε παιδάκια. Είναι παιδιά ακροατών. Εδώ του Focus FM. Έχουμε κάνει πριν από μερικά χρόνια αυτή την version της Θυγατέρας. Και είναι η μοναδική δεύτερη version που υπάρχει της Θυγατέρας. Και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας σήμερα με αυτό το τραγούδι το οποίο τόσο πολύ αγαπάτε κι εσείς, αλλά το κάνουν ακόμα πιο όμορφο οι παιδικές φωνούλες. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και δεσμεύομαι ότι και η αυριανή εκπομπή θα είναι αντίστοιχα ενδιαφέρουσα, γιατί στο πλαίσιο αυτών των θεματικών εκπομπών που κάνουμε, αύριο θα μιλήσουμε για την παγκοσμιοποίηση και για την ελεγχόμενη επιβίωση. Θα αναλύσουμε την κρίση στην αγροτική παραγωγή, στα εργαστηριακά τρόφιμα, θα μιλήσουμε για το πώς και ποιοι προσπαθούν να ελέγξουν την αλυσίδα των τροφίμων. Οπότε, μιας και σήμερα μιλήσαμε για ιστορία, κρατήστε τα μάτια σας και τη μνήμη σας στην ιστορική ανοιχτή και διαφυλάξτε την ως κόρη οφθαλμού. Σας ευχαριστώ όλους. Πρώτο ο Θεός, αύριο ξανά μαζί.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην ανακρίτρια το μεσημέρι, τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής την ίδια ώρα συνεχίζονται για τους δράστες και των άλλων εμπριστικών επιθέσεων. Σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν το 2010. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές. Νέα τροπή στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτητής Συντελέξα Ταλντήλιαν σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Παραδέχεται ότι πούλησε το πρέτατο στις ελληνικές κρατικές αρχές, υποστηρίζει πως η εν λόγω αγοροπολισία ήταν απολύτως νόμιμη. Συνεχίζονται οι αμερικανικές ένοπλες επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας. Πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από το στενό του Ορμούζ. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν. Στα 85 δολάρια το βαρελί το Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Σε εφαρμογή η μείωση ύψους 10 λεπτών αναλυτρωστή βενζίνη και 5 λεπτών σε ντίζελ στις τιμές πώλησης των διελιστήριων προς εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Μειώσεις που ωστόσο εκμηδενίζονται από την αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διελιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα διανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση

0: 16 κλοπές δικύκλων μέσα σε διάστημα ενός χρόνου σε περιοχές των Δήμων Δέλτα και Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, η άνεμη έως 4 από φορ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 2427-0-22981.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βελόπουλε.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Το Κυριάκος είναι κινητή, έτσι, πότε, είναι τρεις φορές το χρόνο, σας βλέπουμε ή δύο.
0: Ανάλογα με το πώς πότε γίνεσαι πρωθυπουργός. Άγινε σε 7 Ιουλίου, γιορτάζεις 7 Ιουλίου. Άγινε, κανονικά είναι 29 Σεπτεμβρίου. Κυριακού Αναχωρητού είναι, να ξέρετε.
2: Μάλιστα.
1: Όχι της Αγίας Κυριακής.
0: Η Αγία Κυριακή είναι άλλο πράγμα. Κυριακός ο Αναχωρητής είναι άλλο πράγμα. Κυριακός είναι το κανονικό όνομά μας. Δεν είναι Κυριακός, αλλά.
1: Κυριακός είναι.
0: Ναι.
1: Άρα γιορτάζεις εσείς τέλη Σεπτέμβρη, λογικά έτσι.
0: 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω.
1: Μπράβο, τώρα, είναι αν σας πει κάποιος χρόνια πολλά, τι λέτε τώρα.
0: Εκ των πραγμάτων και για αστική ευγένεια, λες ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και αν θες, κάνεις μια υπόμνηση ότι 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζω. Πάντα να θυμάσαι ότι θα σου να πάρει 29 Σεπτεμβρίου τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της καθημερινότητας που μας απασχολούν πάρα πολύ. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, έτσι λίγο τη συζήτηση μεταξύ μας. Το θέμα της ακρίβειας, κύριε Βελόπουλε, είναι αυτό που μας πλήττει. Ακούγατε πριν, για παράδειγμα, την ακρίβεια στα καύσιμα. Πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ και δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Παίρνει κάποια μέτρα η κυβέρνηση, αλλά αυτά τα μέτρα στην πραγματικότητα, κύριε Βελόπουλε, μπορούν να ανακουφίσουν τους Έλληνες πολίτες?
0: Αν θέλετε την άποψή μου, το πρόβλημα της ακρίβειας είναι η εσχροκέρδεια. Ακρίβεια υπάρχει και στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε εσχροκέρδεια. Η Ελλάδα είναι το φαινόμενο της εσχροκέρδειας σε όλα τα προϊόντα. Ναι, υπάρχει μια λύση, ειδικά για τα βενζινάδικα που λέγατε προηγουμένως. Η πρόταση της ελληνικής λύσης είναι ξεκάθαρη. Γιατί εμείς γνωρίζουμε την αγορά. Αυτή είναι η διαφορά από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ότι εμείς ξέρουμε τι σημαίνει η αγορά. Τι κάνεις λοιπόν? Γιατί πάει, γίνεται ένας έλεγχος σε ένα βενζινάδικο, βρίσκει μια αντλία πειραγμένη, βρίσκει μικρότερη ποσότητα. Τον κλείνει το μαγαζί, σε ένα μήνα αλλάζει η εταιρεία, αλλάζει ο διαχειριστής και μπαίνει άλλος. Και ανοίγει το μαγαζί. Αν δεν τιμωρείται, τι λέει η ελληνική λύση? Ένα χρόνο μίνιμουμ κλειστό το μαγαζί, 3 χρόνια maximum ο χώρος. Όχι η εταιρεία, το νομικό πρόσωπο. Όταν τιμωρείς την εταιρεία ή το διαχειριστή, σημαίνει ότι αν άλλαξε εταιρεία, είναι όπως ξέρετε τα βραδινά μαγαζιά που έχουν μπροστινούς που λέμε. Αυτό ξέρω την αγορά σας λέω. Άρα κλείνεις το χώρο, δεν ξέρω αν ανοίγει το βενζινάδικο. Αν το κάνει έναν, δύο, τρεις, δεν θα ξανακλέψουν τον πολίτη. Είναι δεδομένο. Το ίδιο και για τα σούπερ μάρκετ. Σε ποια διαφορά να κλέβεις? Δεύτερη, κλείνει το σούπερ μάρκετ. Τέλος. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πώς θα τους κλείσει?
0: Άνετα. Επιβολή δρακόντιων μέτρων. Δεν γίνεται διαφορετικά, αφού σκοκερδούν. Αποδεδειγμένα. Από την άλλη, στα σούπερ μάρκετ, ξέρω και ο Συμποφάντης, αλλά ξέρετε και εσείς, κύριε Καημένου, υπάρχουν και τριγωνικές συναλλαγές.
1: Α, μπράβο.
0: Εκεί είναι το μεγάλο πάθος.
1: Αυτό γιατί δεν μπορεί να το πιάσει εύκολα? Το έχουν πιάσει στις υπόλοιπες χώρες.
0: Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Γιατί κερδίζει και το κράτος από τα έσοδα του ΦΠΑ. Όταν αυτό το προϊόν κάνει κανονικά 1 ευρώ και το πουλάτε 2 ευρώ, ο ΦΠΑ είναι διπλάσιος και το εισπράττει το κράτος από ό,τι αν ήταν 1 ευρώ. Δεν θέλει η κυβέρνηση να βοηθήσει τον πολίτη. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση και ξέρει και μπορεί σε σχέση με τους υπολείπους που απλά μιλούν και πολλά λαλούν που έλεγαν και αρχαίοι Έλληνες.
1: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε αυτό το τριήμερο τα βλέμματά μας στραμμένα στην Άγκυρα.
0: Να πω και κάτι ακόμα.
1: Για αυτό και να πάμε στον.
0: Αν κατορθώσει και χτυπήσει την εσκοκέρδεια, ξέρετε, αυξάνει το εισόδημα του πολίτη.
1: Εννοείται, δεν σου μένουν στην τσέπη, βέβαια.
0: Αυξάνει, δηλαδή λέμε για μισθούς, αύξηση κτλ. Χτύπα την εσκοκέρδεια, είναι σαν να αυξάνει το μισθό του πολίτη. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Έχει αυξηθεί ο μισθός όμως, δεν έχει αυξηθεί.
0: Ναι, αλλά έχει απορροφηθεί από την εσκοκέρδεια στο διπλάσιο ποσό. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, αν χτυπηθεί η εσκοκέρδεια. Πας και στα 1500, για μένα 1600 ευρώ πρέπει να είναι ο κατώτατος μισθός. Ο καθαρός.
2: Μπορεί
0: να τα αντέξει τουλάχιστον το δημόσιο. Μπορεί να τα αντέξουν και οι επιχειρήσεις, εάν δοθούν κίνητρα. Ακούστε, κάνει οικονομικό ρεπορτάζ και εσείς και ο κύριος Υποφάντης χρόνια. Θα σου πω το εξής. Η μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα μας είναι η πιο βαριά φορολογημένη επιχείρηση. Προκαταβολές φόρου, ΦΠΑ κάθε μήνα. Πλήρωσε τεκμήρια, τεκμαρτά, πλήρωσε το ένα, πλήρωσε το άλλο, πλήρωσε ένα σωρό πράγματα. Πώς, σας λέω συνδεδεμένα υποχρεωτικά, όλα
1: δεν
0: αυτά.
1: Δεν είναι κακό αυτό να μαζέψει τη φοροδιαφυγή.
0: Κάκιστο είναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν με υποχρεώνει να πλήρωσω πώς, παίρνει η τράπεζα και από μένα προμήθεια και από τον πελάτη. Λέω λοιπόν, οριζόντιος φόρος 15%.
1: Flat tax, Αφροαμερική,
0: Οριζόντιος, το λέω πιο ελληνικά. Οριζόντιος φόρος, 15% έσοδα-έξοδα, ό,τι περισσεύει φορολογείται. Έτσι θα αναγκάσει και τον πολίτη να αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Να παίρνει την απόδειξη, να πιέζει. Αυτή είναι η λύση και την εφεύρουμε στην Αμερικανή. Αλλά αν σε πιέζουν να κλέβεις, πας φυλακή. Τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε στον ΝΑΤΟ τώρα. Έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Σας έχω δει ότι ψέγεται από τώρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα συμμετάσχει σε λίγο, θα είναι στην Άγκυρα, ότι προσερχόμαστε με μια δόση τοπάθειας. Για ποιο λόγο, γιατί?
0: Θα σας εξηγήσω. Ψέγω όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, που είναι και αδύναμο και ανίκανο και κατευναστικό απέναντι στην Τουρκία. Να δώσω μερικά παραδείγματα. Έχετε ακούσει να λέει κανέναν πολιτικό αρχηγό πλην της Ελληνικής Λύσης ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα είναι μονομερές δικαίωμα και όχι διμερές? Δεν λέω οριοθέτηση, λέω ανακήρυξη. Έχετε να ακούσει άλλον πολιτικό αρχηγό πλην της Ελληνικής Λύσης να λέει κυρώσεις τώρα στην Τουρκία, κανονικές? Δεν θα παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε οπλικά συστήματα της Τουρκίας, ούτε κοινοπραξίες με τους Τούρκους μέσα. Αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Δεν το έκανε ποτέ. Και ξέρετε, το παιχνίδι είναι πολύ πιο κοντρά από ό,τι το βλέπουμε εμείς. Εδώ υπάρχουν πολιτικοί που βρίζουν το Ισραήλ. Ακούστε, καλός, κακός ο Νετανιάχου, μπορούμε να το ψέξουμε για οτιδήποτε, για σφαγές, ό,τι θέλετε. Στην παρούσα χρονική στιγμή, το πολιτικό προσωπικό της χώρας πρέπει να καταλάβει ότι ο μοναδικός μας ισχυρός παίκτης και σύμμαχος εναντίον του Ερντογκάν και της Τουρκίας, της σοβινιστικής μιλιταριστικής Τουρκίας, είναι ένας, ο Νετανιάχου. Και εσύ κάθεσαι και το βρίζεις.
2: Ο οποίος ήδη έχει χτυπήσει
0: και εσύ κάθεσαι και το βρίζεις ως πολιτικός αρχηγός. Είσαι πολύ μικρός για να καταλάβεις, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, έτσι. Να καταλάβεις το σημαντικό αυτής της χώρας σε σχέση
2: άρα
0: με
2: τις... Άρα τι πρέπει να κάνουμε τώρα, δηλαδή, κύριε Πελοπούλου,
0: να πραγματικό άξονα με το Ισραήλ. Πραγματικό άξονα, γιατί ξέρετε, τα σχέδια είναι πολύ πιο πονηρά και ύποπτα από ό,τι φαίνονται. Ο αγωγός ΙΜΕΚ που γίνεται, ένας αγωγός που θα περνάει και θα παρακάμπτει ουσιαστικά το Ισραήλ, είναι ο ανταγωνιστικός αυτού που θέλουμε να κάνουμε με την Ινδία, να έρθει στο Ισραήλ ο γνωστός αγωγός. Ναι. Το κάνουν οι Τούρκοι με ποιους? Με Σαουδάραβες, Σύριους και την Τουρκία για να απομονώσουν το Ισραήλ. Εδώ πρέπει να παλέψει η Ελλάδα μαζί με το Ισραήλ.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε για να πάμε ανακήρυξη 12 ναυτικά μίλια κτλ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι η Ελλάδα και έχετε ψηφίσει και όλους τους εξοπλισμούς, εξοπλίζεται δυναμικά. Τα F-35 θα είναι το 2028 εδώ, οι Τούρκοι δεν τα έχουν. Έχουμε τις Μπελαρά που θα έρθουν να θωρακίσουν την άμυνα των νησιών μας και την άμυνα της Μεσογείου. Έχουμε τα Ραφάλ. Επί της ουσίας παίρνουμε εξοπλιστικά συστήματα τα οποία απομονώνουν, θα φτιάξουν τον αέριο θόλο. Τα έχετε ψηφίσει όλα αυτά στη Βουλή. Εξοπλιστικά. Μιλάμε, απαντάμε.
0: Έχουμε άλλη φιλοσοφία εμείς ως Ελληνική Λύση. Το είχα πει και στη Βουλή τότε,
1: ναι,
0: που ψηφίσαμε.
1: Εγώ από τη Βουλή το έχω.
0: Είναι τη δεκαετία του 30 αυτοί οι εξοπλισμοί.
1: Γιατί?
0: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει τα δεδομένα και το ξέρετε όλοι σας. Δεν γίνεται ο πόλεμος με αεροσκάφη ή με πλοία. Γίνεται με drones. Έλεγα λοιπόν τότε στον Πρωθυπουργό, οι δύο Μπελαρά, οι τέσσερις θα γίνουν δύο, και τα λεφτά, τα χρήματα που δίνουμε για τις δύο Μπελαρά, να τα δώσουμε για ένα εργοστάσιο ή δύο εργοστάσια. Δείτε, με ιδιώτες. Για να κάνουμε παραγωγή drones. Από το 19 το είχα πει. Και τα drones δεν είναι μόνο τα επτάμενα. Είναι και τα υποβρύχια, είναι και τα θαλάσσια, δηλαδή μη επανδρωμένα συστήματα που είναι και φθηνά και έξυπνα όπλα. Ολόκληρη μελέτη τους καταθέσαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την προσπέρασαν, αλλά έχουν συνηθίσει περιέργως να αγοράζουν από το ράφι. Από το ράφι για δημόσιες προσωπικές σχέσεις. Αυτό μας βρίσκει αντίθετους. Φιλοσοφία μας είναι παραγωγή οπλικών συστημάτων στην Ελλάδα, παραγωγή drones, δουλειά για τον Έλληνα, καλή μισθή για να μπορέσει η Ελλάδα να έχει αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε γιατί χάσαμε τον πόλεμο το 23 στη Μικρά Ασία? Γιατί χάσαμε το 40? Χάσαμε. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Δεν είχαμε πυρομαχικά. Δεν είχαμε τροφοδοσία. Όσα όπλα και να έχεις Μπελαρά, αν χρειάζεσαι πυράβλους από τη Γαλλία, η Γαλλία μπορεί να σου κόψει τη στροφή, όπως μας κάνανε στη Μικρά Ασία, και να μην έχουμε πυράβλους.
2: Δεν έχουμε εδώ πέρα εργοστάσιο που κατασκευάζει μη επανδρωμένα.
0: Όχι. Στα λόγια χόρτασα. Δεν υπάρχει τίποτα. Σας το λέω εγώ. Κάθε χρόνο εγκαινιάζει ο κύριος Δένδιας και ένα εργοστάσιο.
2: Δεν το έχουμε αποκτήσει, δεν το είδαμε.
0: Ακούστε.
2: Τι είναι, απλά εγκαίνια είναι?
0: Δεν έχει συνηθίσει από εγκαίνια. Θα εγκαινιάσουν 28 λέει, Ιουλίου το μετρό στη Θεσσαλονίκη ξανά.
2: Ναι, ένα πολύ σημαντικό έργο.
0: Μα κάθε χρόνο το εγγενιάζουν.
1: Την επέκταση.
2: Την επέκταση. Κάθε χρόνο. Ακούστε λίγο. Συγγνώμη, αλλά ήμασταν εκεί, κύριε Βελόπουλε.
0: Τότε γιατί το εγγενίασαν το μετρό?
2: Την επέκταση εγγενιάζουν.
0: Σας εξηγώ. Γιατί εγγενιάζουμε, ξέρετε, κάθε 6 μήνες και ένα κομμάτι.
1: Έχει τις γραμμές της Αθήνας θα εγγενιάσουν. Ακούστε. Ό,τι
0: εγγένεια γίνονται σε ένα έργο.
2: Εγγενιάσαμε την πρώτη γραμμή, κύριε Βελόπουλε.
0: Όταν ολοκληρώσετε
2: σε μας,
0: επειδή είμαι Θεσσαλονικιός εγώ.
2: Ναι, και επειδή και εμείς ήμασταν εκεί. Γι' αυτό
0: άλλο
2: το λέμε
0: να είσαι
2: μαζί
0: και άλλο να ζεις.
2: Εξηγώ. Το καταλαβαίνουμε.
0: Όταν αλλά... μου δείξετε ένα μετρό που δεν πάει στο αεροδρόμιο, να το συζητήσουμε.
2: Εννοείται στη Θεσσαλονίκη.
0: Πού τώρα, πέστε μου ένα μετρό διεθνώς που δεν πάει στο αεροδρόμιο. Ένα. Αλλά τώρα θα κάνουν αυτό και μετά από 10 χρόνια θα πάει στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ούτε στην Αθήνα πηγαίνει. Πρέπει να μπει στον προαστιακό. Σταματάς.
0: Είναι σύνδεση όμως.
1: Λοιπόν.
0: Είναι σύνδεση όμως. Στη Θεσσαλονίκη πας τα πόδια.
1: Σε κάθε, σε κάθε περίπτωση.
0: Απλά αυτά δεν μπορώ, ξέρετε, τα υποκριτικά τους δεν μπορώ. Ναι. Αυτά με ενοχλούν εμένα. Τα υποκριτικά τους. Κορδέλες επί κορδελών δεν γίνεται δουλειά. Λέγαμε για τα drones. Drones, εργοστάσιο κανονικό θέλω. Απλό, τέλος.
2: Ναι. Ακολουθούμε, είπατε ότι ακολουθούμε μια κατευναστική πολιτική. Εκτός από αυτά που είπατε, δηλαδή για την ΑΟΣ, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Να είχαμε περάσει το καλώδιο στην Κάσο.
2: Στο πεδίο.
0: Να είχαμε περάσει το καλώδιο στην Κάσο ήδη. Δεν χρειάζεται να σου πω κάτι άλλο. Ξέρετε, τα εθνικά θέματα, επειδή είναι πολύ σοβαρά θέματα και, έχουν και υποκρύπτουν και απόρριτες πληροφορίες, δεν κλιμακώνω έντονα τηλεοπτικά. Τα λέω στις επιτροπές, αλλά δεν με ακούνε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι αυτή η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ευήκο άοτα. Δεν ακούει καλά.
1: Ακολουθεί όμως μια σκληρή γραμμή απέναντι στους καταληψίες και μετά την δολοφονία, πολιτική δολοφονία της μητέρας της κυρίας Νέστρα, που να πούμε την είδηση τελευταία βγήκε από την εντατική και πλέον βρίσκεται σε θάλαμο αναζωογόνησης πλαστικής χειρουργικής. Βλέπουμε ότι επικρατεί το δόγμα νόμος και τάξη. Διαφωνείτε με αυτή την κίνηση?
0: Ρωτήστε στο κέντρο της Αθήνας αν επικρατεί το δόγμα αυτό. Ακούστε, στα λόγια σας είπα, έχω χορτάσει. Ναι. Νόμος και τάξη μόνο με την ελληνική λύση θα επιβληθεί. Γιατί και ξέρουμε και συγκρότησαμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να μπω στην ουσία των γεγονότων στη Θεσσαλονίκη. Τρομοκρατική ενέργεια είναι. Δεν ξέρω ποιος την έκανε. Δεν μπορώ να κυνηγάω φαντάσματα. Εγώ δεν είμαι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε οι υπόλοιποι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να κυνηγάω φαντάσματα όταν δεν έχω συλλάβει ποιος έκανε τη δουλειά για να πω φταίει αυτός ή εκείνος. Πρέπει να πω όμως κάτι. Η ανοχή σε ψευτοειδωληψίες είναι δεδομένη και από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη, δεν εφαρμόζεται ο νόμος και η τάξη παντού.
2: Είναι δεν ακολουθείτε σκληρή γραμμή, κύριε Βελόπουλε.
0: Είναι
2: η ίδια εικόνα που είχαμε, για παράδειγμα, το 2017, το 2018, το 2019 στα ελληνικά πανεπιστήμια, με την εικόνα, για παράδειγμα, που έχουμε τώρα. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τι γινόταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επειδή είστε από τη Θεσσαλονίκη, και ποια είναι η εικόνα σήμερα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, οι φερόμενοι συλληφθέντες και για τα οπαδικά στη Θεσσαλονίκη είναι έμποροι ναρκωτικών που πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο καθημερινά, κάθε βράδυ, και μοιράζουν ναρκωτικά. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το άσυλο πρέπει να καταργηθεί. Για να καταργηθεί το άσυλο, όπως κάποιοι το εννοούν, πρέπει να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις και να ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία από τη ΔΑΠ. Να τελειώνουμε με τη ΔΑΠ. Για να μπορούμε να πούμε μετά, απαγορεύονται και οι παρατάξεις. Τελειώνουμε με τη ΔΑΠ, απαγορεύονται οι παρατάξεις. Αλλά όταν έχει κολαπτήριο μελλοντικών βουλευτών ή ανθρώπων του κόμματος, του κομματικού σωλήνα, τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς πολιτική αρχηγή είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Ο Τσίπρας, αυτός ο. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις βαριές. Ο απίστευτος τύπος, ο καταστροφέας και ο ανέντιμος απέναντι στα εθνικά θέματα, κύριος Τσίπρας, και όχι μόνο και στην οικονομία. Αυτός ο κύριος Τσίπρας ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα. 15 μελές και οι πρώτοι γίνονται. Ο κύριος Ανδρουλάκης το ίδιο. Είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα όλοι αυτοί. Η ομάδα Αλήθειας και όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Παιδιά που δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και που έγιναν πολιτικοί για τον συγκεκριμένο λόγο. Με αυτή τη φιλοσοφία διαφωνούμε. Γι' αυτό λέω κατάργηση των κομματικών.
1: Εσείς δεν έχετε νεολαίους. Δεν θέλουν να είναι οργανωμένοι και να λένε.
0: Όχι, στα πανεπιστήμια.
1: Εγώ ελληνική σχολεία,
0: πανεπιστήμια.
1: Εγώ θέλω με τον Βελόπουλο.
0: Κύριε Υποφάτη, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια για να καλλιεργήσουν αγωγή και παιδεία στα παιδιά μας. Όχι πολιτική κομματική αγωγή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Θα απαγορεύσει το φοιτητή να εκφράζεται όμως.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Ο πολιτικός διάλογος είναι επιβεβλημένος. Στο πανεπιστήμιο δεν πας για πολιτικό διάλογο, πας για γνώση και παιδεία. Πας να μάθεις για την εξειδίκευσή σου και το σχολείο σου. Όχι να πας να μάθεις τι κάνει ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι στο ελληνικό κοινοβούλιο.
2: Ωραία πάσα μας δώσατε τώρα, κύριε Βελόπουλε, για να περάσουμε λίγο στα πολιτικά. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια έντονη δραστηριότητα από τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα δείχνουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εσάς σας προβληματίζει η δημιουργία αυτού του εγχειρήματος από τον πρώην Πρωθυπουργό? Θα ψαρέψετε ίσως, θα επιχειρήσει και εκείνος να ψαρέψει στην ίδια λίμνη που ψαρεύετε και εσείς ψηφοφόρους. Από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.
0: Αυτό δική σας κρίση, αξιολογική έτσι. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω ότι δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Σαμαρά, γιατί δικάζομαι με τον νόμο Σαμαρά. Ο νόμος περί ρατσισμού, ρητορικής μίσους εναντίον των οποιοδήποτε, είναι ο νόμος Σαμαρά. Με αυτόν δικάζομαι εγώ μετά τη μήνυση του κύριου Σακελαρίδη, του εμίστου της Διεθνούς Αμνηστίας, που θέλει να βουλιάζει η Ελλάδα με λαθρομετανάστες. Για να μην τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, έτσι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είμαστε ίδιοι με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά έχω κουραστεί, ξέρετε, όλους αυτούς, τον Σαμαρά, τον Τσίπρα, όλοι να μιλάνε για την πατρίδα, το κάνουν για την πατρίδα. Για καμία πατρίδα από αυτούς που επανέρχονται οι αμετανόητοι δίθεν μετανοημένοι, δεν το κάνουν. Το κάνουν για την προσωπική τους φιλοδοξία, για τον εφασισμό τους και αυτό που λέω καμιά φορά, γι' αυτό το δικό τους. Άντε να μην πω την έκφραση, γιατί δεν θέλω να χειδεολογήσω ούτε να πάω πολύ άκρα. Θα πω όμως το εξής. Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κύριος Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κύριος Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ένα ερώτημα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στα κέντρο αριστερά, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στον πολιτικό μας χώρο, όλο και κάτι συζητούν για συνεργασίες. Στα κέντρα δεξιά, εκεί όπου συγκαταλέγεται και η ελληνική λύση. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ας πούμε, με την κυρία Καριστιανού.
0: Ξέρετε
1: με, με την κυρία Λατινοπούλου. Αργότερα με τον κύριο Σαμαρά, ποτέ στην πολιτική, το ξέρετε, είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ποτέ μιλές ποτέ. Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακούστε.
1: Αν χρειαστεί και χτυπήσει την επόμενη των εκλογών. Μισό λεπτό, να κλείσω το ερώτημα, κύριε Βελόπουλε. Την επόμενη των εκλογών έχει πάρει τη διερευνητική εντολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και λέει, κύριε Βελόπουλε, χτυπάω την πόρτα, όπως μου ορίζει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, είστε να μου φέρετε τους βουλευτές να κάνουμε κυβέρνηση. Τι θα απαντήσετε?
0: Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν τους εμπιστεύομαι. Και όσο δεν τους εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με κανέναν από δάφτους. Και το λέω ευθέως. Δεν τους εμπιστεύομαι. Επειδή είμαι και επιχειρηματίας, ασχολούμαι με το επιχειρήν, πιστέψτε με στην αγορά, δεν ενδιαφέρει αν ο Μητσοτάκης συνεργαστεί με τον Βελόπουλο ή αν ο Βελόπουλος συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε. Ενδιαφέρει στην αγορά να υπάρξει φορολογικές μειώσεις, να μειωθούν οι φόροι, να δοθεί χρήμα στην αγορά, να δοθούν δάνεια στην αγορά, να μπορέσει επιτέλους να κινηθεί με την διαγραφή των 120. Ακούστε, διαγραφή.
1: Πήγε 120.
0: Ακούστε κύριε Ποφάνη, ναι. Έχω 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, χρωστάω 500. Δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω. Κάνε μου τις δόσεις παραπάνω, βρε φίλε μου, να πάρεις τα λεφτά. 120 δόσεις και διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Δεν γίνεται το κράτος να χρωστά 100 ευρώ στον κύριο Υποφάντη και αν του δίνει όταν του χρωστά 101. Αλλά όταν ο Υποφάντης χρωστά 100, να ζητά 250. Αυτό είναι το κοκκληφικό το κράτος. Προσαυξήσει και πρόστιμα. Αυτά ζητάνε οι πολίτες. Να χτυπήσουμε την εσκοκέρδεια. Με συγκεκριμένα μέτρα. Ακούστε τα μέτρα της ελληνικής λύσης. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να μιλάει για συγκεκριμένες επιλογές? Μόνο εμείς. Για το στεγαστικό, είπαμε. Σπίτι για κάθε Έλληνα πολίτη. Μπορούμε με τον ΟΕΚ. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. 3 εκατομμύρια Έλληνες πήραν σπίτι από τον ΟΕΚ. Μπορούν να πάρουν σπίτι δωρεάν οι Έλληνες, χωρίς κρατικό χρήμα.
2: Αν τα βρείτε σε κάποια σημεία, κύριε Βελόπουλε, σε αυτά που αναφέρετε τώρα, θα λέγατε το ναι την επόμενη μέρα των εκλογών στην συγκυβέρνηση για το καλό της χώρας?
0: Μου ζητάτε να τα βρω με κάποιον που δεν εμπιστεύομαι. Τότε θα είμαι αναξιόπιστος εγώ. Όχι. Η ελληνική λύση θέλει να κυβερνήσει και μπορεί να κυβερνήσει. Και πρόγραμμα διαθέτουμε και σχέδιο έχουμε και άποψη έχουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και ξέρουμε και τον τρόπο. Οι άλλοι δεν γνωρίζουν και απλά επί χάρτου σχεδιάζουν. Δηλαδή, όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα, εγώ να θέλει δεύτερη ευκαιρία. Γιατί πράγμα, τι είναι η δεύτερη ευκαιρία σε μια χώρα? Τη χρεοκόπησες, την κατέστρεψες, έκοψες μισθούς, έκοψες συντάξεις, ταλαιπώρησες τη Μακεδονία, την πρόδωσες. Τι να σου δώσω δεύτερη ευκαιρία? Και πολύ εύστοχα έχω ένα ερώτημα. Τα λεφτά που τα βρίσκουν αυτοί? Τα λεφτά, ο άνεργος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς, πού τα βρίσκουν για να κάνουν κόμματα? Και οι υπόλοιποι? Εγώ για να κάνω κόμμα έβαλα την τσέπη μου λεφτά, αποδεδειγμένα. Και έχω δηλώσεις κάποιων εκατομμυρίων ευρώ τελευταία 10 χρόνια οι εταιρείες μου. Αυτοί που τα βρήκαν τα λεφτά. Όταν είσαι άεργος ή άνεργος πολιτικός και δεν έχεις εισοδήματα πριν γίνεις πολιτικός και ξαφνικά γίνεις εκατομμυριούχος, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Αυτά να σκεφτούν οι πολίτες. Και να δώσουν αυτό που ζητάμε. Εμπιστοσύνη στην ελληνική λύση. Θα κυβερνήσουμε με βάση τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Τίποτα άλλο. Φτωχούς. Αλλά και στους μικρομεσαίους.
1: Παραλείψτε λιγάκι να μου αναφερθείτε στη συμπολίτησά σας, την κυρία Καριστίνου, ναι, που κάνει το δικό σας κόμμα.
0: Δεν θα
1: ασχοληθεί. Την είδαμε δημοσκοπικά να ανεβαίνει πάλι μετά. Ξαναγύρισε λίγο πίσω. Εσάς σας βλέπουμε σταθερά. Δημοσκοπικά τα βλέπετε, τα ξέρετε.
0: Δεν ασχολούμαι
1: με δημοσκοπικά. Οι οποίοι είναι βλέπουμε σταθερά στο 10% και πάνω.
0: Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια.
1: Ναι,
0: από
1: ναι,
0: τότε που είμαι πολιτικός ως βουλευτής.
1: Πολύ πιο παλιά.
0: Μπράβο. Πολύ παλιά. Δεν σχολιάζει δημοσκοπήσεις. Ο πολιτικός δεν
1: ασχολιάζει. Σας ενδιαφέρει όμως.
2: Δεν εξηγώ. Όχι, όχι. Δημοσκοπήσεις. Την κυρία Καριστιανού θέλουμε.
0: Εσείς καλά κάνετε και σχολιάζετε. Οι πολιτικοί που έρχονται εδώ, ρε παιδί μου, αντί να μιλήσουν για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, μιλάνε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ σας απαντώ. Εγώ κυνηγάω τα φαντς, θα τα κλείσω όλα. Τα φαντς, τους πληστηριασμούς. Έχουμε 400.000 πληστηριασμούς τώρα που μιλάμε στον αέρα. Ηλεκτρονικούς, έτοιμους, για ένα κουμπί. Πώς θα συνεργαστούμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τους πληστηριασμούς? Τέλος αυτά.
1: Ποιος ασχολείται με τους πληστηριασμούς?
0: Ασχολήθηκε.
1: Ποιος?
0: Η ιστορία με το ακίνητο. Δεν μπαίνω στη λογική αυτή.
1: Τη κυρία Καριστιανού λέτε.
0: Ναι, από ό,τι ξέρω, ναι.
2: Λέει ήδη ότι δεν το γνώριζε.
0: Καλά, έτσι, και εγώ δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Ναι, αυτή είναι η λογική του Πρωθυπουργού. Δεν γνώριζα, δεν ήξερα. Είμαι πατημένη εδώ. Ακούστε, Ένας πολιτικός για να είναι σοβαρός, αναλαμβάνει και την ευθύνη των λόγων του και των πράξεών του. Και λέει: έκανα λάθος. Εκεί έκανα λάθος. Όταν λέω δεν ήξερα, δεν γνώριζα, δεν μπορείς να διοικήσεις. Διότι εγώ, ως διαχειριστής της εταιρείας μου, είμαι υπεύθυνος για το τι κάνει η εταιρεία μου. Εγώ υπογράφω. Δεν υπογράφει ούτε υποφάντης, ούτε κάποιος άλλος. Ούτε με αξιοδότηση. Και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι άλλοι για να κλείσουμε για την ξεροτυπία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχουμε, έχουμε χρόνο.
0: Έναν εξαίρετο υπουργό βλέπω σε λίγο.
1: Έχουμε κι άλλες ερωτήσεις. Μισό λεπτό.
2: Έχουμε κι άλλα να πούμε. Εγώ θέλω λίγο να το ρωτήσω αφού καταλαβαίνω ότι.
0: Δηλαδή αποτυχία, η αποτυχία μιας κυβέρνησης που έγινε. Στο γεγονός ότι τα μέτρα της είναι υπέρ του λαού. Ακούστε λοιπόν ένα οικοδόμημα που έκαναν και ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Το ενεργειακό μας κάζο.
1: Το
0: λέω, ενεργειακό κάζο.
1: Ναι.
0: Έτσι, το δημιούργημα της Νέας Δημοκρατίας με βάση τις ανεμογεννήτριες είναι ένα δημιούργημα πάνω στην κινούμενη άμμο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί καλές είναι ανεμογεννήτριες αρκεί να έχεις αποθήκευση. Όταν γεμίζεις την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και δεν έχεις αποθήκευση μπαταρίες για να τις δώσεις φθηνό ρεύμα τον Έλληνα πολίτη και αναγκάζεσαι και
1: είναι
0: το δίνεις στη Βουλγαρία.
1: Είναι ακριβό το πράγμα αυτό.
0: Μα οι Βούλγαροι το έκαναν. Μάλιστα. Οι Βούλγαροι επένδυσαν από τα ταμεία.
1: Ακούστε πυρηνικά όμως, κύριε Βελόπουλε.
0: Ακούστε.
1: Βάλουμε πυρηνικά.
0: Τα ξέρω καλά τα θέματα αυτά. Έτσι, έχει πάρει αμερικανικούς αρθωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.
1: Ναι.
0: Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτό που το είχα το 19 εγώ.
2: Ναι.
0: Άλλο πάει να πω. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι Βούλγαροι δεν δώσαν σε ανεμογεννήτες τα λεφτά. Τα δώσαν στην αποθήκευση μπαταρίες.
2: Εκλογές, κύριε
0: Και στέλνει η Ελλάδα το ρεύμα στη Βουλγαρία και το επιστρέφει πίσω πανάκριβα στην Ελλάδα. Αυτό είναι αποτυχία της κυβέρνησης και πρέπει να το πούμε. Να πούμε ότι το ακριβό ρεύμα οφείλεται στην αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Βελόπουλε?
0: Βλέπω φθινόπωρο εκλογές. Ό,τι και να λένε, μου θυμίζει, θα το πω, έχει κοφορμήσει η κατάσταση. Μου θυμίζει κάτι σάπιο το οποίο μυρίζει από παντού εκλογές. Και όσο πιο νωρίς γίνουν οι εκλογές, τόσο πιο καλό είναι για την πατρίδα και την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και όταν οι Έλληνες εκλογές ψηφίσουν την ελληνική λύση, τότε θα έχουν προοπτική και αυτό που λέω πολλές φορές. Και μέλλον. Για τα παιδιά μας, για τα παιδιά τους. Ελληνική λύση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παπαδόλα, δεν πιάσαμε πάρα πολύ, έτσι. Είχαμε να τα πούμε καιρό.
0: Μια χαρά ήταν. Θα τα πούμε σύντομα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Με υγεία.
0: Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και πιστεύω γρήγορα γρήγορα.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
0: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σήμερα θα κάνουμε ένα άλμα και θα πάμε 4.000 χρόνια πριν. Ξέρετε, θεωρώ ότι αυτός ο λαός, ο ευλογημένος λαός, εσείς οι Έλληνες, όχι νεοέλληνες, οι Έλληνες, έχετε υποστεί μια πλήση εγκεφάλου τεραστίων διαστάσεων. Μια προσπάθεια υποτονισμού των όσων προσφέραμε στον παγκόσμιο πολιτισμό και μια προσπάθεια διαστροφής των όσων η Ελλάς έδωσε δωρεάν στον δυτικό πολιτισμό. Πρέπει δηλαδή να υποβιβάσουμε, να υποτονίσουμε το μεγαλείο του πολιτισμού μας. Πρέπει να είμαστε με σκυμμένο το κεφάλι, πρέπει να λέμε δεν προσφέραμε τίποτα, είχα μια αντιδικία εντός εισαγωγικών φραστική, έτσι, με κάποιους στο κόμμα που μπήσαμε μεταξύ μας, λέω ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάτσετε και σκεφτείτε μερικά βασικά πράγματα, για τη γλώσσα λέγαμε και μου λέγανε ότι η γλώσσα, ξέρεις, εντάξει, πήραμε και εμείς, δεν είναι όλα ελληνικά, έχουν αυτό το πράγμα που με ενοχλεί ως άνθρωπο. Ουδής μπορεί να πει ότι μια γλώσσα είναι πεθαμένη, νεκρή γλώσσα. Η γλώσσα είναι ζώσα. Είναι όπως και η ζωή. Παίρνει νέες λέξεις, εμπλουτίζει. Εξού και η καθαρεύουσα, φίλες και φίλοι. Η καθαρεύουσα ήταν η προσπάθεια για πρώτη φορά και μπράβο, το ξεχάσαμε, του ελληνικού κράτους να καθαρίσει από ξένα δάνεια. Εάν κρατούσαμε την καθαρεύουσα, η σημερινή νεοελληνική δεν θα ήταν αυτή η μπασταρδεμένη με 10% και λίγο παραπάνω ξένες λέξεις. Και θα πιανόμαστε από το γιατί το χαϊβάνι δεν είναι τουρκικό, ο φαντάρος δεν είναι τουρκικός. Αν είχαμε την καθαρεύουσα, δεν θα υπήρξε ο φαντάρος. Θα υπήρχε. Θα υπήρχε ο στρατιώτης. Δεν θα υπήρχε το χαϊβάνι. Θα υπήρχε ο ηλίθιος. Ο ανόητος. Το ζώον. Χαϊβάν. Και άλλα πράγματα. Σας το λέω για να καταλάβετε. Γιατί αν πάμε στη ρίζα, είναι λογικό η δυτική γλωσσολογία να εδράζεται πάνω στην ελληνική γλώσσα. Αφού ιατρικοί όροι, φιλοσοφικοί όροι, μαθηματικοί όροι, αριθμητικοί όροι, γεωμετρικοί όροι είναι ελληνικοί. Συναισθηματικοί όροι είναι ελληνικοί. Άρα το οικοδόμημα μιας γλώσσας, η βάση του ξεκινάει από αυτούς τους όρους, των εννοιών, των νοημάτων και μετά πάει στην καθημερινότητα με τα αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας. Γι' αυτό και θέλω να κάνουμε ένα άλμα, ρε παιδιά. Ας το πω διαφορετικά. Πώς το λένε το αυτοκίνητο οι ξένοι? Car. Εμείς το ονομάσαμε αυτοκίνητο. Αυτό κινείται. Αυτόματα μόνο του κινείται. Δηλαδή έτσι πρέπει να λειτουργήσει η γλώσσα. Ναι, παίρνω δάνεια, αλλά τα εμπλουτίζω, τα εμβαπτίζω στη δική μου γλώσσα. Γιατί έχω ρίζες ενοιολογικές πολύ μεγάλες. Θα μπορούσα να κάνω μια ανάλυση για την τεχνολογία. Technology. Gigabyte. Giga. Terabyte. Τεράστιο, τεράστιο, τέρας. Οι ρίζες είναι ελληνικές. Μπορεί κάποιοι να βλέπουν και την ταινία με την Μπαρδάλος. Πώς λέγονται αυτή, Μπαρδάλος, Μπαρδάλες. Την ανοησία με το κειμωνό και τα λοιπά. Αλλά είναι η νεοελληνική, η ικτρή πραγματικότητα διακομόδησης αυτό που προσφέραμε. Μόνο και μόνο για να μειώσουμε την προσφορά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ήταν οι Αιγύπτιοι, θα λέγανε Αιγύπτιοι. Αν ήταν οι Κινέζοι, θα λέγανε Κινέζοι. Έτσι για να είμαστε εμείς. Εδώ, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής. Πάμε τώρα στην γλωσσό. Να δούμε την τεχνολογική και τεχνική υπεροχή και το αρχιτεκτονικό θαύμα της γνωσσού. Θέλω να το δούμε μαζί. Όταν ο αρχαιολόγος ο Βρετανός έφτασε εκεί, γύρω στις αρχές του 20ου αιώνα, άρχισε να σκάβει, γιατί του είπαν οι ντόπιοι, ευτυχώς δεν πρόλαβε ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, ότι η περιοχή, αν και στην περιοχή εκεί γίνονται θανασκαφές πολλές, ότι πρέπει να σκάψουμε εκεί. Κάτσε να σκάβει. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ένα εκτεταμένο ανακτορικό συγκρότημα της Μινωικής περίοδου. Χρονολογείται γύρω στο 2000 π.Χ. 2000 π.Χ.
Είναι το κεντρικό σημείο του μινωικού πολιτισμού. Κάποιοι διαφωνούν, αλλά δεν έχει σημασία. Βρέθηκαν και άλλα ανάκτορα μινωικά, αλλά αυτό θεωρείται το κέντρο. Ακούστε λίγο τα νούμερα. Το συγκρότημα των ανακτόρων κάλυπτε 20.000 τετραγωνικά μέτρα. 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Ανάκτορα. 20.000 τετραγωνικά μέτρα, σας λέω. 2.000 π.Χ. Όταν οι άλλοι δεν υπήρχαν, δηλαδή, τι να βγει, μέσα στις τρύπες ζούσαν. Όχι στα δέντρα, στα λαγούμια μέσα ζούσαν οι άλλοι. 20.000 στρέμματα. Τετραγωνικά μέτρα. Ανάκτορα, οικοδομήσιμα, έτσι, ανάκτορα. Κανονικά ανάκτορα. Φανταστείτε τι βασιλιάς ήταν αυτός. 1.500 δωμάτια. 1.500 δωμάτια είχαν τα ανάκτορα. Διαδρόμους, αυλές, έθρια. Η πολυπλοκότητα της κάτωψης του κτηρίου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία, ακούστε λίγο, του μύθου του Λαβύρινθου. Ο Λαβύρινθος δεν ήταν ένα σπήλαιο, παιδιά. Ο Λαβύρινθος ήταν το ανάκτορα αυτό. Λένε πάρα πολύ ιστορικοί. Δηλαδή, επειδή είχε πολυπλοκότητα, δωμάτια πολλά, έθριους χώρους για να μπαίνει ο ήλιος, χανόσουνα. Γι' αυτό και το ονόμασαν Λαβύρινθο. Την ιστορία με το Μινόταυρο, λέω τώρα, έτσι. Έμεινε στην παράδοση την προφορική. Το κτίριο ήταν πολυόροφο. Είχε πολλούς ορόφους. Σε ορισμένα σημεία έφτανε τους 5 ορόφους. Δηλαδή, το 2400 π.Χ. κάναμε 5όροφα κτίρια και τώρα κάνουμε πολυκατοικίες μετά από 4.000 χρόνια. 5όροφα κτίρια, παιδιά. Όταν οι άλλοι ήταν μέσα στις τρύπες τους. Δεν θέλω να υπερτονίσω την ελληνικότητά σας, τον σοβινισμό σας, όχι. Να υπερτονίσω την έλλειψη γνώσης ιστορίας θέλω. Δεν μαθαίνουμε ιστορία. Το έργο, όπως κατασκευάστηκε, παιδιά, της Κνώσου, το κτίριο αυτό εδώ, χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα πράγματα. Από προηγμένες τεχνικές φωτισμού. Δεν είχανε ρεύμα, με δάδες ήτανε. Αλλά το έφτιαξαν έτσι το κτίριο ώστε να έχει φωτισμό μέχρι αργά το βράδυ. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Είχε φωταγωγούς, κάθετα ανοίγματα που επέτρεπαν, ακούστε λίγο, τη διείσδυση του φυσικού φωτός. Γιατί σε ένα πενταόροφο κτίριο, τι κάνουμε και στις πολυκατοικίες, κάνουμε ένα φωταγωγό, ρε παιδιά. Δεν κάνουμε φωταγωγούς. Γιατί θέλουμε να φαίνεται το φως να μπαίνει όσο φως μπορεί μέχρι κάτω. Αυτό κάνανε το 2400 π.Χ. Οι φωταγωγοί δημιουργήθηκαν τα τελευταία 70, 60, 50 χρόνια στις πολυκατοικίες. Δεν υπήρχε πολυκατοικίες παλιά, έτσι. Λίγες ήταν. Αλλά ταυτοχρόνως τι ήθελαν, επί τα πενταόροφο το κτίριο, να μπαίνει αέρας. Σε όλα τα επίπεδα. Το σύστημα αυτό, φίλες και φίλοι, λειτουργούσε και ως φυσικός μηχανισμός θερμικής ρύθμισης. Γιατί όταν είχε πολύ ζέστη, ο αέρας που έμπαινε μέσα έκανε αυτό που λένε εξαερισμό. Έφερνε αέρα. Και έκανε αυτό που λέμε καμιά φορά να μπαίνετε σε τούνελ, δεν μπαίνει ένας αέρας μέσα και γίνεται μια δροσιά. Αυτό γίνεται και εκεί. Δεν είχαν air condition, αλλά το μυαλό που το κατασκεύασε, παιδί μου, ήταν πολύ μακριά. Πολύ μακριά, παιδιά. Ιδιαίτερα αναπτυγμένα ήταν τα δίκτυα ίδρευσης. Τώρα μιλάμε για 20.000 τετραγωνικά μέτρα, θέλουν νερό. Αλλά και αποχέτευσης. Είχαν ίδρευση από περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά, με ειδικούς αγωγούς έφεραν το νερό, αλλά και αποχέτευσης. Είχαν αποχέτευση, παιδιά. Όταν στο Μεσαίωνα, στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, μέχρι το αρχές του 19ου αιώνα, πετούσαν από τα παράθυρα τις κοπριές τους. Τα κόπρανά τους. Στους δρόμους. Δεν είχαν τουαλέτες. Αφόδευαν, τα μάζευαν, παράθυρο και έξω. Και βρωμοκοπούσαν οι δρόμοι τους. Σε αυτό, ακόμη και στα ανάκτορα. Αν έχετε πάει στις Βερσαλίες, δεν έχουν τουαλέτες. Αφόδευε, έκανε ένα κύκλο με την πλάτη γυρισμένη προς το κέντρο. Το υπηρετικό προσωπικό αφόδευε ο βασιλιάς, τα μάζευαν, τα πέτσαν το παράθυρο απ' έξω. Και βρωμοκοπούσε. Οι βρωμιάριδες ηλεχρήτες. Εδώ είχαμε και αποχέτευση. Χρησιμοποιούνταν. Εδώ είναι. Οι πύληνες σωλήνες με ακριβή συναρμολόγηση και αρμούς για να μεταφέρουν καθαρό νερό από πηγές. Όπως κάνουμε τώρα το υδρευτικό σύστημα. Τώρα βάζουμε πλαστικούς σωλήνες. Παλιά βάζαμε αμιάν του, Παναγιά μου βόηθα. Τότε είχαν τους πύληνους σωλήνες. Και τους έφεραν από χιλιόμετρα μακριά από τις πηγές το νερό, εκεί με ειδικές υδραυλικές κατασκευές, για να έχετε το νερό. Στο ανάκτορο.
Το αποκεντρευτικό σύστημα λοιπόν ήταν εκτεταμένο και περιελάμβανε κεντρικούς υπονόμους. Είχαν υπονόμους το 2400 π.Χ. Έχει εντοπιστεί και ένας χώρος υγιεινής με σύστημα ροής νερού. Να τρέχει το νερό συνεχώς για να πλένονται. Μιλάμε για συγγνωσό. Εδώ μιλάμε για τεχνολογική ανάπτυξη εξαιρετική που δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία μέχρι τον 19ο αιώνα πιθανά. Μέχρι τον 20ο αιώνα θα σου πω καλύτερα, αρχές του 20ου αιώνα. Το κτίριο το έφτιαξαν, δεν ξέρω ποιοι ρε παιδιά, αλλά έχει αντισεισμική λειτουργία γιατί ξέρανε ότι η συμπεριφορά του πρέπει να είναι έτσι, γιατί η Κρήτη είναι μια ιδιαίτερα σεισμογενής περιοχή. Τι βάλανε? Κάνουν μινωική ξυλοδεσία. Τι σημαίνει αυτό? Στη λιθοδομή ενσωματώνονται οριζόντια και κάθε ταξίλινα δοκάρια. Δεν ξέρω αν έχετε δει και τα παλιά, πώς το λέγαμε, πάνω από τις πόρτες βάζαμε αυτό το ξύλο. Χτίζεις το ντουβάρι. Ε? Όχι ρε παιδί, βάζεις ένα ξύλο από πάνω στο δοκάρι για να κρατάει τους κραδασμούς και είναι σεισμικό αυτό. Στα παλιά σπίτια, στις πόρτες από πάνω. Τώρα βάζουν δοκάρι τσιμεντένιο. Το παλιά βάζα ξύλο. Αυτή την τεχνοτροπία που ανακαλύψαμε τελευταίους 2,5 αιώνες την ήξεραν από τότε οι Μινωίτες. Τη γνώριζαν. Κυρίως όμως διάλεγαν ελιά και κυπαρίσι. Γιατί ήταν τα πιο ελαστικά και απορροφούσαν την πίεση από το σεισμό. Ε? Τώρα βάζουν καστανιές. Έτσι. Αλλά αυτοί βάζανε ελιά και κυπαρίσι. Η τεχνική αυτή επέτρεπε στα κτίρια να αντέχουν σε ισχυρότατους σεισμούς. Οι τοιχογραφίες γνωσού παρουσιάζουν σκηνές τελετών, αθλητικών δραστηριοτήτων και κοινωνικής ζωής. Εδώ πολλοί λένε τα βροκαθάπια. Τι ήτανε? Γιορτές προς τιμήν της μητέρας γης, εν πάση περιπτώσει, αλλά προς τιμήν του Ταύρου. Τα ταυροκαθάψια μεταφέρθηκαν στην Ισπανία από την Κρήτη. Οι ταυρομαχίες. Στην αρχαία Κρήτη δεν σκότωναν τον Ταύρο, πηδούσαν πάνω από αυτόν. Έναν από τους Ταύρους θυσίαζαν στο Θεό μετά. Δεν ήταν το βάρβαρο έθιμο που το κάνει η Ισπανία αργότερα. Άλλο ταυρομαχία, άλλο ταυροκαθάψια. Η γυναίκα όμως κατήχε μια σημαντικότατη θέση στη Μινωική Κρήτη, στη θρησκεία και την κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι ίσως να είχαμε και μια μητριαρχική κοινωνία. Ίσως, δεν είμαι βέβαιος, σας λέω ότι ίσως. Αλλά προσυδειάζει προς τη μητριαρχία η κοινωνία, εξού και η κριτική σημερινή. Η μάνα, ξέρετε, τη μάνα την έχουνε περιοπής, μάνα. Βλέπεις κάτι δει με τους κριτικούς, παρά προσοχή στη μάνα τους. Ναι, γιατί ήταν έτσι, σεβασμός. Γεγονός που τεκμέρεται από τα φίδια με τη θέα. Τα αγγεία, άμα τα δείτε, έχει τα φίδια που τα κρατάει η θεότητα. Το ανάκτορο της Κνωσού δεν διέθετε οχυρώσεις. Αυτό στοιχείο συνδέεται με την ναυτική υπεροχή του μινωικού πολιτισμού. Νησί ήταν. Οι Μινωίτες ήταν ο λαός της θάλασσας. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο ήταν ο λαός που είχε πολεμικό στόλο. Σχέση με την Αίγυπτο, με τις Κυκλάδες, με την Ανατολική Μεσόγειο, με τη Δυτική Μεσόγειο, με την Ισπανία, εμπορικίας και όχι μόνο, αλλά είχε πολύ ισχυρό στόλο. Δεν φοβόταν κανέναν μην εισβάλλει στο νησί. Γιατί ο στόλος ήταν πανίσχυρος και εμπορική δραστηριότητα. Αυτή είναι η Μινωική Ειρήνη. Η περίοδος όπου οι Μινωίτες κάναν τα πάντα τέλεια, άρτια. Και αργότερα βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, γύρω στον 17ο αιώνα λένε κάποιοι, για την άποψή μου 2100 πρέπει να γίνει αυτό, σημειώθηκε η έκρηξη της Θήρας. Όπου από εκεί κάποιοι λένε ότι με ένα τσουνάμι που δημιουργήθηκε και από το σεισμό που δημιουργήθηκε, τσουνάμι 70 μέτρων παρακαλώ, από τη Σαντορίνη, έφυγε 70 μέτρα κύμα, δεν είναι ένα, πολλά, έτσι. Αλλά 70 μέτρα ύψους χτύπησαν την Κνωσό, χτύπησαν την Κρήτη. Και αυτό σημαίνει ότι καταστράφηκε ο μινωικός πολιτισμός. Είναι μία γεωλογική εξαφάνιση. Έτσι, ενός πολιτισμού. Αυτό λένε κάποιοι. Τέφρα που μεταφέρθηκε στην περιοχή βρέθηκε έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα κυρίως στις βόρειες περιοχές. Στις βόρειες περιοχές της Κρήτης. Η ναυτική και η οικονομική ισχύς, φίλες και φίλοι,
μετά από αυτό το τσουνάμι του 2200-2100, αλλά 1700 εν πάση περιπτώσει, ήταν ισχυρότατη. Το πλήγμα ήταν φοβερό. Καταστράφηκε ο πολιτισμός. Καταστράφηκε ο ανακτορικός πολιτισμός. Δεν χάθηκαν όλοι οι άνθρωποι από την Κρήτη, γιατί ανέβηκαν πάνω στα βουνά οι περισσότεροι. Δεν ήταν μια κατάσταση που έγινε ξαφνικά, το ένιωθαν, έβλεπαν. Δηλαδή ερχόταν η τέφρα επί μέρες. Γι' αυτό και στη Σαντορίνα θα πάτε, θα δείτε εκεί στη θύρα έξω ότι ήταν έρημη η πόλη που έφυγαν από τη Σαντορίνη κάποιοι. Έφυγαν. Σημαίνει ότι είχαν χρόνο να φύγουν, είχαν καταλάβει πολλοί. Πήραν τα πλοία και έφυγαν. Έρημο το χωριό. Σαν σκαφές. Πώς λέγεται το χωριό, ρε παιδιά? Φύρα, μπράβο. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν ήταν μια κατάσταση ξαφνικά έγινε. Επί μέρες το περίμεναν, το νιώθαν και την κοπάνισαν. Τα λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι, γιατί θέλω απλά να καταλάβετε ότι το επίπεδο της τεχνολογίας, οι γνώσεις των προγόνων μας είναι τεράστιες. Δεν τις μάθαμε και δεν θα τις μάθουμε ποτέ. Γιατί έτσι θέλει το σύστημα. Δεν θέλει ο Έλληνας να σηκώσει κεφάλι. Δεν θέλει, όπως και με την ελληνική λύση, δεν θέλουν η ελληνική λύση να σηκώσει κεφάλι. Και πάντα τις δημιουργούν προβλήματα. Πάντοτε. Εμείς εκεί όμως επιμένουμε για την Ελλάδα και τους Έλληνες, για το φτωχό πολίτη, ότι θα βρει πάνω μας αυτό που του λείπει. Αρρωγή. Βοήθεια. Θα σταθούμε δίπλα στο φτωχό Έλληνα. Των δυτικών συνοικιών, των δυτικών περιοχών. Τον φτωχό Έλληνα που υποφέρει εδώ και δεκαετίες. Θα τον αναστήσουμε μαζί με την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και λέω, βοηθήστε την ελληνική λύση.

Πόσες ώρες κοιμόταν οι πρόγονοί μας, ξέρετε? Δεν έχει ενδιαφέρον να δούμε, κάθε βράδυ. Πόσες ώρες κοιμόταν οι αρχαίοι Έλληνες? Θα δούμε δηλαδή πόσες ώρες κοιμόταν οι πρόγονοί μας. Οι αρχαίοι Έλληνες, θα σας πω τώρα, δεν κοιμούνταν με τον ίδιο τρόπο που κοιμόμαστε σήμερα. Όχι. Τελείως διαφορετικός ο τρόπος. Η δομή του ύπνου τους ήταν συχνά διφασική. Ξεκινούσαν με τον πρώτο ύπνο, μόλις έδει ο ήλιος, σέστα που λέμε τώρα, την κάνουμε μεσημέρι εμείς, αλλά. Δηλαδή, μόλις έδει ο ήλιος, τι ώρα δει ο ήλιος τώρα, ρε παιδιά, 9 η ώρα. Λέμε τώρα, 6 ώρα. Παπ, κοιμόταν λίγο, αυτό που λέμε, έπαιρνα τον ύπνο λίγο, διαρκούσε 3 με 4 ώρες. Ξυπνούσαν για λίγο μετά, ο δεύτερος ύπνος ξεκινούσε αργότερα, μέσα στη νύχτα. Και κρατούσε 3 με 4 ώρες κι αυτός. Εάν προσθέσουμε τις ώρες, είναι 8 ώρες. 4 και 4. Η διαφορά ήταν ότι ο ύπνος αυτός ήταν μοιρασμένος και ευθυγρανισμένος με το πότε εδεί ο ήλιος. Πότε εδεί ο ήλιος. Για ποιο λόγο αυτό, έτσι? Αυτό είναι το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης, παιδιά. Κανονικά, ξέρετε, τώρα κοιμόμαστε με το που δει ο ήλιος. Όπως τα ζώα. Αν έχετε σκύλο ή γάτα, βλέπετε ότι ο σκύλος μόλις δει ο ήλιος, χραπ, βλέπω τη Δία, το Δία και την Ήρα. Καλά, οι γάτες κοιμούνται και πολλές ώρες. Κοιμούνται 12 ώρες την ημέρα. Όχι, τι 12, 16 ώρες την ημέρα. Λίγο τρώει, πίνει εκεί ο πρίγκιπας και μετά ξανακοιμάται. Αλλά επειδή είμαστε μέλος της γης, μέρος του σύμπαντος, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος με βάση τους κανόνες της γης. Επειδή ανακαλύψαμε το φως τώρα εμείς, την ενέργεια, νομίζουμε ότι είμαστε. Όχι. Κανονικά, με κοιμόμαστε με το που δει ο ήλιος και να σηκωνόμαστε, όχι να κοιμόμαστε 12 ώρες, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες. Και να σηκωνόμαστε με το που ανατέλει ο ήλιος. Παπ, ανατολή του ηλίου. Σε γεωργικές κοινωνίες, όταν οι δουλειές ξεκινούσαν πολύ νωρίς, ένα σύντομο διάλειμμα και λίγος ύπνος ήταν χρησιμότατος. Η έννοια λοιπόν της μεσημεριανής ανάπαυσης είναι αρχαία συνήθεια, η σιέστα που λέμε. Που κάνουμε μεξικάνι το μεσημέρι, α, τι έκανες, κοιμήθηκα το μεσημέρι. Σηκώνονταν 6 το πρωί, πήγαιναν στα χωράφια, γυρνούσαν το μεσημέρι και κοιμόταν. Λογικό είναι, ξεκουραζόταν. Για να καταλάβετε πόσο σημαντικός ήταν ο ύπνος για την αρχαία Ελλάδα, οι θεοί του ύπνου, γιατί οι Έλληνες για να θεοποιήσουν κάτι, σημαίνει ότι ήξεραν ότι ήταν πολύ σημαντικό. Ο ύπνος, ο αδερφός του θανάτου. Ο ύπνος ήταν ο αδερφός του θανάτου στην αρχαιότητα. Ήταν ήπιος, απαλός, προστάτης της ανάπαυσης. Αναπαύομαι. Εξού και ανάπαυσης λέγεται και τώρα ο θάνατος. Αναπαύεται η ψυχή μου. Εδώ ακριβώς πρέπει να μιλήσουμε για τον Μορφέα. Ο Μορφέας, που είναι γιος του ύπνου, εμφανιζόταν στα όνειρα με τη μορφή ανθρώπων. Ο ύπνος ήταν η είσοδος στον άλλον κόσμο, σε μια άλλη κατάσταση. Οι γιατροί της εποχής, όπως ο Ιπποκράτης, αναγνώριζαν τη σημασία του ύπνου για την υγεία του σώματος και της ψυχής. Και μάλιστα υπάρχουν εδάφια και αναφορές για την υπνοθεραπεία που ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Ότι θεράπευαν δια του ύπνου κάποιες εκ των ασθενειών. Ο λίγος ή ο πολύς ύπνος, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι ιατροί, όταν ένδειξε διαταραχής. Το ίδιο λένε και τώρα οι γιατροί. Αν ρωτήσετε έναν γιατρό, σου πει, κοιμάσαι καλά, όχι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Λέω, αμά γιατρέ μου, κοιμάμαι 14 ώρες. Πρόβλημα υγείας. Να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Τα ίδια λένε και οι προγονείς μας. 14 ώρες δεν κοιμάται κανένας. Ο καλός ο ύπνος θεωρούνταν μέρος μιας ισορροπημένης ζωής, όπως η διατροφή και η γυμναστική. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν κοιμότανε όταν σκοτίνιαζε και ξυπνούσαν όταν ξημέρωνε. Το βιολογικό του ρολόι ήταν συνδεδεμένο με το περιβάλλον, με τη φύση. Γι' αυτό και θεοποίησε και τη φύση. Ο ύπνος προσαρμοζόταν στη ζωή και όχι η ζωή στον ύπνο. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Ότι και σήμερα ο ύπνος πρέπει να προσαρμόζεται στη ζωή μας και όχι η ζωή μας στον ύπνο. Οι αρχαίοι προγονείς μας λοιπόν κοιμόταν ίσως τις ίδιες ώρες, αλλά με έναν τρόπο πιο φυσιολογικό, πιο φυσικό, πιο κοντά στη βιολογία του ανθρώπου. Του ανθρώπου που θέλει να ζήσει,
του ανθρώπου θέλει να δημιουργήσει, αλλά ως μέλος της φύσεως. Όχι αποκομμένος από τη φύση. Ο άνθρωπος στην εποχή μας θεωρεί ότι αυτός είναι η φύση. Ότι αυτός μπορεί παραφύσει να κάνει ό,τι θέλει. Ότι αυτός μπορεί να κάνει ό,τι του περνάει από το χέρι για να φτιάξει ό,τι επαναλαμβάνω νομίζει αυτός το κεφάλι του.

Εγώ για ακόμη μια φορά θα το ξαναπώ. Ο Θεός να σας φωτίζει και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στα Ψακούδια της Χαλκιδικής. Η φωτιά ξεκίνησε στις 11 και 4 σε Ξεραχόρτα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες περιμετρικά υπάρχουν αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα αλλά και σπίτια. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην Ανακρίτρια οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μια 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσικοί αυτούργοι και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρυσφύγετο. Σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στη Βρετανική δικαιοσύνη σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό. Νέα τροπή στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα Ταλτίλιαν σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως τονίζει, πούλησε το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές, υποστηρίζοντας πως η εν λόγω αγοροπολισία ήταν απολύτως νόμιμη. Συνεχίζονται οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και επιθέσεις. Πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής ναυσιπλοείας. Πρότεινε την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Αναφερόμενο στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε ο ίδιος με την Τεχεράνη, είπε ότι ήταν ένα τεστ και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Κλείστηκε έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπουντάμπι και το Γενικό Προξενείο του Ντουμπάι.

0: κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα διανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε τρεις ανηλικούς 13, 15 και 17 ετών. Φέρονται να βρίσκονται πίσω από 16 κλοπές δικύκλων μικρού κυβισμού μέσα σε διάστημα ενός χρόνου στους δήμους Δέλτα και Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματιστική δικαιογραφία για διακεκριμένες κλοπές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Καλό σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσχερα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
9: Και μένα μια ξαπλώστρα.
10: Μακριά από σας.
11: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
12: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
13: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
14: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
15: Αφού ήρθαμε με Seajets!
13: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας. Καλό μεσημεράκι, αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ορίσατε. 13 λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Focus FM στους 103,6 από την Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Εκπέμπουμε, η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Μέσω Viber τα μηνυματάκια σας 69 07 483 484. Γράφετε, στέλνετε, διαβάζουμε, σχολιάζουμε. Με καλές καιρικές συνθήκες, με υψηλή θερμοκρασία η σημερινή ημέρα, αλλά και συννεφιά, βροχές, και μας ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι πως έρχονται τα πρώτα 40. Η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας θα είναι η Κυριακή, αλλά ωστόσο δεν φαίνεται πως θα κρατήσει πολύ. Θα έχουμε μία υποχώρηση της θερμοκρασίας, δεν πάμε για καύσωνα σε καμία περίπτωση. Στην Θεσσαλονίκη 30 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, που και που είναι η αλήθεια, μας δροσίζει με κάτι ψηλό βροχά, καλοδοχούμενα σε κάθε περίπτωση. Στην περιφερειακή έχουμε της Θεσσαλονίκης ένα σταμάτημα εκεί στην Ευκαρπία από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Τούμπας Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα, αλλά είναι μικρό το κόλλημα εδώ των αυτοκινήτων από ό,τι βλέπω, και γενικότερα μια καλή ικανοποιητική εικόνα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για το μετρό για την επέκταση του μετρό Καλαμαριάς τα είπαμε χθες στην εκπνοή της εκπομπής, μόλις έτσι ενημερωθήκαμε για την συνέντευξη για τις δηλώσεις Δήμα. Από τα τέλη Ιουλίου πήγαμε λοιπόν σε ένα αόριστο, λίγες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών. Θα δοθεί, λέει, στην κυκλοφορία επέκταση της Καλαμαριάς σε λιγότερες εβδομάδες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για μένα είναι μια ξεκάθαρη προαναγγελίας καθυστέρησης, μιας νέας καθυστέρησης. Και παρακολουθώ τώρα στην ΕΡΤ, έχω απέναντί μου το monitor. Είναι η μέρα της Βαστίλης στην Γαλλία, οπότε υπάρχει μια σε εξέλιξη, μια μεγάλη και εντυπωσιακή παρέλαση αυτήν την στιγμή. Είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πετάξουν, λέει, και τα και ελληνικά Ραφάλ στην μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα την τόσο σημαντική για τους Γάλλους. Από την άλλη, αν στρέψουμε το βλέμμα στην Μέση Ανατολή, πραγματικά είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει από ό,τι φαίνεται για τα καλά ο πόλεμος. Για 5 ώρες, αναφέρουν οι πληροφορίες, βομβάρδιζαν το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και φυσικά έχουμε αντίπεινα από την Τεχεράνη σε αμερικανικές βάσεις, σε Μπαχρέιν και η Ιορδανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι όλο αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, όλη αυτή η ανακοχή ήταν, λέει, ένα τεστ. Ναι, μας υπέβαλαν σε ένα τεστ και οι Ιρανοί δεν το τήρησαν, οπότε πάμε ξανά από την αρχή. Με αυτά και με τα άλλα, να δούμε πόσο έχει αυτή τη στιγμή το Brent.

Από τα 70 πήγαμε στα 80, 85. Τώρα πάμε για 87, αγαπημένη μου. Και τίθενται, λέει, σε εφαρμογή από σήμερα οι μειωμένες τιμές. 10 λεπτά κάτω η αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ από τα διυλιστήρια. Αναρωτιέμαι και αν προμηθευτήκατε 10 λεπτά φθηνότερα την βενζίνη σήμερα, γιατί αυτήν την ενημέρωση έχουμε ότι φεύγουν με μειωμένες τιμές τα καύσιμα από τα διυλιστήρια. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι να χαρούμε. Εσύ γιατί γελάς? Το πιστεύεις? Εν τω μεταξύ, μια που θα πούν ότι φύγανε με μειωμένη τιμή τα καύσιμα, και μια που θα μας πούν το πετρέλαιο ανέβηκε, οπότε μία από τα ίδια. Να είχαμε να λέγαμε, αγαπημένοι μου. Όσο δεν μειώνεται ο φόρος στα καύσιμα, μην περιμένετε κάτι αποτελεσματικό.

Σε ευχαριστώ και ειλικρινά απολογώ με Δημοσθένη, δεν το ξέχασα. Με αυτήν την τρέλα που επικρατεί γενικότερα και βγαίνοντας από την εκπομπή ξέχασα να το τσεκάρω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.

Δεν αποκλιμακώνεται με τίποτα η ένταση στην περιοχή, αυτό είναι το σίγουρο, και είναι προετοιμασμένες από ό,τι φαίνεται και οι αγορές. Θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι σε κάθε περίπτωση. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στη Χαλκιδική, στα πανέμορφα Ψακούδια. Είναι σε περιοχή με χόρτα, αλλά ναι μεν υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν και ελαιόδενδρα, αλλά και σπίτια. Είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής. Έχει σημάνει συνεγερμός. Οι τελευταίες πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μακάρι να σβήσει πολύ πολύ σύντομα. Πριν από λίγο και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας έφτασαν στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, τα τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν για την επίθεση, την φωνική, την εμπριστική στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που ως γνωστόν είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, η Βάγια Νέστορα. Τα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί είναι δύο άνδρες, 29, 24 ετών και μια γυναίκα, 26. Οι έρευνες βέβαια των αρχών για τη σύλληψη και των υπολείπων, γιατί είχαμε και άλλες εμπριστικές επιθέσεις σε άλλα σπίτια, συνεχίζονται.

Φωτιά έχουμε και στην Εύβοια, καθώς καίγεται αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι. Υπάρχουν επίσης κάποιες κατοικίες στην περιοχή. Ας ελπίσουμε να μην είναι μια δύσκολη ημέρα η σημερινή.

στα μηνύματάκια σας. Καλησπέρα, άρχισαν πάλι τα όργανα με τον πόλεμο. Ούτε θα σταματήσει, αλλημονόμαστε το χειμώνα, θα πεινάσουμε όλοι, γράφει ο Μανώλης, ο οποίος λογικό είναι ανησυχεί. Τα χαιρετίσματά μας στην Ανοπόλη, στα πανέμορφα κάστρα της Θεσσαλονίκης. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς γράφεται. 4-10-7. Μήπως ήταν για κάπου αλλού το μηνυματάκι. Γεια σου Πασχάλη, καλό μεσημέρι.

Και με αυτά και με τα άλλα, το σενάριο των εκλογών, για να έρθουμε και στα πολιτικά μας, εξακολουθεί να αιωρείται στην επικαιρότητα. Βέβαια, από την κυβέρνηση, από το Μαξίμου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους διαψεύδουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Θα γίνουν, λέει, κανονικότατα το 27. Ωστόσο, είχαμε δηλώσεις, όχι δηλώσεις, ήταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος στο Άξιον μίλησε, άφησε το υπονοούμενο, τη σπόντα του για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Αυτό έτσι, το οποίο σκέφτομαι, νομίζω και εγώ. Τι είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης? Είπε ότι η πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος θα γίνει πριν το τέλος του Ιουλίου. Η δεύτερη ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Θα έχουν δουλίτσα. Οπότε αυτό που είπε είναι ότι εύλογα θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί γιατί πρέπει η διαδικασία να γίνει μέσα στον Αύγουστο, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Από τη στιγμή δηλαδή που οι εκλογές προγραμματίζονται για το 27, γιατί σου λέει τόση βιασύνη, γιατί σώνει και καλά να διεξαχθεί, να ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία μέσα στον Αύγουστο, αν υπάρχει ο χρόνος? Οι εκλογές θα γίνουν, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, Μάιο, Απρίλιο, πάντως το 27. So το ίδιο σκεφτόμαστε και εμείς.

Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τις πληροφορίες. Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Πηλαία πίσω από το Practicare. Αν έχετε περισσότερες πληροφορίες μέσω Messenger ή καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του Focus FM. Επαναλαμβάνω, φωτιά πριν από λίγο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.

Είπαμε, όσον αφορά τις φωτιές, δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς ημέρα. Και εδώ στην Θεσσαλονίκη είχαμε νωρίς το πρωί στις Φλόγες ένα μίνι μπας. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί εκεί στο ύψος της Καμάρας στην Εγνατία. Είχαμε και μια φωτιά στο Πλαγιάρι, αλλά άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, οπότε γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η φωτιά στα Ψακούδια της Χαλκιδικής και ενημερωθήκαμε πριν από λίγο για φωτιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.

Στην Βαλεντίνη τους χαιρετισμούς μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Δεν μας τα λέει καθόλου καλά ο Τραπ, γράφει ο Απόστολος. Ούτε συγκιάται πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Απόστολε. Νομίζω πως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Από τα κτήματα, τα πανέμορφα της Συμμαθίας με νεκταρίνια εδώ. Βλέπω, μου στέλνετε φωτογραφίες. Να είστε καλά. Και τι υπέροχα τα βερίκοκα. Καΐσια. Ναι, ο Χρήστος ο Τσιρανίδης μας έφερε εδώ ένα τελάρο. Απίστευτα πεντανόστιμα μοσχομυρίζουν. Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως και στο Messenger, στη σελίδα μας, στο Facebook, μπορείτε να στείλετε δημοσθένη τα μηνυματάκια σας. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που έχω ανοιχτό μπροστά μου είναι το Viber στο 6907 483 484. Μπορώ να δω αυτή τη στιγμή τα μηνύματα που γράφετε και στέλνετε.

Δεν μου στείλατε όμως ενημέρωση. Προμηθευτήκατε, γεμίσατε βενζίνη, γιατί ο κύριος Χατζηδάκης ήταν απόλυτος. Από σήμερα, λέει, φεύγουν μείον 10 λεπτά από τα δηληστήρια η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ. Εσείς το είδατε αυτό? Έτσι, για να επιβεβαιώσουμε και τα λεγόμενα του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος βγήκε ως προστάτης των ευάλωτων, θα τους στηρίξουμε και θα μειώσουμε σε κάθε περίπτωση, λέει, και την φορολογία. Θα σταθούμε, σου λέει, στο πλευρό σας. Μην άγχεστε.

Δεν πορεύεσαι διαφορετικά όταν σου λένε ότι είμαστε δίπλα σου. Νομίζω ότι φεύγει από πάνω σου και λίγο άγχος. Σε κάθε περίπτωση λες, έχω ένα στήριγμα. Αυτή η κυβέρνηση είναι κοντά μου. Από την πρώτη στιγμή, 7 χρόνια τώρα, δεν νιώθουμε ότι πάμε στο άγνωστο. Δεν ανησυχούμε για το αύριο, σε καμία περίπτωση, όχι.

Μάλιστα. Στην Αμερική άφησαν 6 παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα και το ζευγάρι πήγε να αναδειπνήσει. 2 βρέφη 7 μηνών και 4 ακόμη παιδιά. Μάλιστα. Αυτοί ήταν σε ένα εστιατόριο. Έμειναν εκεί μέχρι για 20-30 λεπτά. Στο Κάνσας έγιναν, συνελήφθησαν αμέσως. Ευτυχώς τα παιδιά είναι καλά. Η θερμοκρασία ήταν 38-39 βαθμοί Κελσίου. Μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο, χωρίς κλιματισμό, χωρίς air condition, μπορείτε να φανταστείτε τι κατάσταση επικρατούσε. Θα σας πω και αργότερα, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, τι βίντεο παρακολουθούσα και τρελάθηκα νωρίτερα, τον έβασα και στην ιστοσελίδα μας. Δηλαδή, πόση ανευθυνότητα από τους γονείς. Πάμε σε διαφημιστικά και θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν αργήσαμε, 37 λεπτά μετά τις 12. Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου. Μηνύματάκια φτάνουν στο Viber 6907-483-484. Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα. Γιατί έχει μια νέα συμφέρουσα προσφορά με την λέξη κλειδί φοιτητής, φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές, αν σπουδάζουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, αν κάνουν το μεταπτυχιακό τους και εσείς βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει ένα νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,95 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επικοινωνήστε, επαναλαμβάνω, στο 2310-208-808 στη Vulcom για να σας ενημερώσουν αναλυτικά για αυτήν την τρέχουσα ενδιαφέρουσα προσφορά. Θα σπεύσει ο κόσμος να γεμίσει με μειωμένη βενζίνη και σε δύο μέρες θα πούν ότι έλειψε και η καινούργια παρτίδα θα είναι πάλι αυξημένη αφού ξεκίνησαν πάλι οι επιθέσεις και ο πόλεμος, γράφει ο 938 από την Κύπρο, από την Κύπρο. Στην Κύπρο που είπαμε 1.46, κλαίω. Να είστε καλά, καλά γεμίσματα εκεί στην αγαπημένη μας Κύπρο.

Από την Ολλανδία μας στέλνει ο Στάθης. Τι κάνει Στάθη μου, να είσαι καλά. Το Αγίου Νικοδήμου σήμερα μας υπενθυμίζει του Αγιορείτη, ο φωτισμένος ασκητής, από τις σημαντικότερες έτσι μορφές της σύγχρονης ορθόδοξης πίστη μας, με μεγάλο βίο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά που μας το θύμισες. Δεν είναι κάτι σοβαρό για την Πηλαία, μάλιστα. Φαίνονται ωστόσο. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Πασχάλη, αυτό που έλεγα και πριν. Μας στέλνει και φωτογραφία ο Πασχάλης από την φωτιά που ξέσπασε εκεί στην περιοχή πίσω από το Πράκτικερ στην Πηλαία. Το θέμα είναι ότι βλέπεις μία μικρή εστία και αναρωτιόμαστε κάθε φορά, έτσι ξεκινά μία καταστροφική φωτιά. Γιατί μάλλον πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να σπεύσουμε άμεσα, δεν υπολογίζουμε καλά την έκταση, τη δύναμή της. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι λίγο ο άνεμος, λίγο οι καιρικές συνθήκες δεν θέλει πολύ για να ξεφύγουν τα πράγματα. Στην εστία εκεί στο ξεκίνημα το σβήνουμε και τελείωσε. Αλλά βλέπουμε ότι ξεφεύγει. Νέα Ιωνία 1949 η Αμόλυβδη μας γράφετε, σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Αυτοί δεν προμηθεύτηκαν ακόμη. Είπαμε, μέχρι να προμηθευτούν πάει, θα έχουμε νέα αύξηση. Α, ο Ντούλιας, ο Δημήτρης, ο επίτιμος. Πού είσαι, χάθηκες, είσαι καλά? Πολλούς χαιρετισμούς, φιλιά από την Κύπρο. Περιμένουμε όλη την ομάδα. Α, μάλιστα, έχουμε ομαδική πρόσκληση. Θα το κλείσουμε το μαγαζί εδώ. Θα σας πάω, λέει, σε βενζινάδικο να θυμηθείτε πώς είναι να γεμίζεις το τεπόζιτο. Γιατί και εγώ στην Ελλάδα είχα ξεχάσει αυτό το συνέστημα. Πώς προσκαλείς τους γνωστούς, τους φίλους, ελάτε να σας κεράσω σε μια ταβέρνα. Ελάτε, σου λέει, να πάμε σε ένα βενζινάδικο να τα σπάσετε.

Η επικαιρότητα έχει δυστυχώς πάντα τις περισσότερες φορές μόνον δυσάρεστες ειδήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα έτσι έκλεισε με την δυσάρεστη, την τραγική είδηση του θανάτου μιας 15χρονης κοπέλας που χάθηκε έτσι ξαφνικά σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με μηχανή την οποία, εδώ είναι η τραγωδία, οδηγούσε ο πατέρας του κοριτσιού, μόλις 15 χρονών, η Άννα Μαρία, ποδοσφαιρίστρια από την αθλητική οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτήν την στιγμή στην Θέρμη, αν δεν κάνω λάθος, είναι σε εξέλιξη η κηδεία του νεαρού κοριτσιού και διακρίνω πραγματικά δύσκολο εικόνες. Οι φίλοι της, οι περισσότεροι με λευκά μπαλόνια, στα λευκά. Μιλάμε για ένα κορίτσι μόλις 15 χρονών που χάθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή την οποία οδηγούσε ο πατέρας και συγκρούστηκε. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, είναι σε εξέλιξη. Δεν θέλω να τοποθετηθώ γιατί έχουν γραφτεί, έχουν ακουστεί πολλά, με απορριμματοφόρο εκεί στο ύψος της Νεάπολης στην Θεσσαλονίκη. Το νου σας σε κάθε περίπτωση δεν είναι απλή υπόθεση. Οδηγώ, βλέπω και νέους οδηγούς, και εγώ ήμουν νέα οδηγός και υπάρχει αυτή η τρέλα της νιώτης, ζητούμενο να πατήσω το πόδι μου στο γκάζι, να φύγω, να φτάσω γρηγορότερα, νωρίτερα. Και τι έγινε? Σε κάθε περίπτωση τα μάτια σας 14. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα με αφορμή το περιστατικό στην Αμερική που αφήσαν τα παιδιά τους κλειδωμένα στο αυτοκίνητο με 38-39 βαθμούς Κελσίου, και το έλεγα προηγουμένως στον Γιώργο. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr να δείτε μια γυναίκα οδηγό στον Καναδά σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Κοιμάται, μην σας πω ότι ονειρεύεται, σε Τέσλα. Και αυτό οδηγεί μόνο του με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και ποιο είναι το εξοργιστικό έτσι για γονείς, για μητέρα, πατέρα? Έβαλε στον αυτόματο πιλότο το αυτοκίνητο, η ίδια κοιμήθηκε και πίσω υπήρχαν δύο παιδιά. Είναι για γέλια και για κλάματα. Εννοείται ότι συνελήφθη, είναι σε εξέλιξη έρευνες, γιατί ναι, μεν μπορεί να ήταν ενεργοποιημένο το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης, αυτόματος πιλότος, να το πω έτσι απλά, αλλά ακόμη και αν χρησιμοποιείς αυτό το σύστημα, δεν ξέρουμε βέβαια σε τι επίπεδο ασφάλειας, ποια ήταν η τεχνολογία του συγκεκριμένου Τέσλα, σε κάθε περίπτωση ο οδηγός θα πρέπει να είναι ξύπνιος για να, σε εγρήγορση μπορεί να τύχει κάτι, να πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο, να πάρει το τιμόνι στα χέρια του. Δηλαδή πόσο τυφλή εμπιστοσύνη μπορεί να είχε αυτή η γυναίκα σε αυτό το αυτοκίνητο με δύο παιδιά πίσω και η ίδια να κοιμάται, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Πήγαινε αργά για να φτάσεις γρήγορα, ο βασικός κανόνας οδήγησης μας υπενθυμίζει ο Πασχάλης. Ναι, το καλύτερο πράγμα λέει είναι όταν είσαι στα Τέσλα, κόντρισες σε ποτηλιάρισμα, ρίχνεις έναν ύπνο και όταν ξυπνάς βρίσκεσαι στο σπίτι, έχει παρκάρει, μη σου πω μπορεί να σε πάει και σηκωτή μέσα στο σπίτι, να σου ετοιμάσει και το μπάνιο. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ θρίλερ έβλεπα χθες, αυτό έλεγα στον Γιώργο προηγουμένως στο διάλειμμα, σκάλωσα σε μια ταινία και την είδα, από τη μία να γελάς, από την άλλη να κλαις. Είχε σχέση με την τεχνολογία που γυρίζει μπούμεραγκ τελικά. Γιατί την εμπιστευόμαστε τυφλά πραγματικά, και είναι αυτή η ηρωνία της εποχής που ζούμε, που μοιάζει με σενάριο ταινίας επιστημονικής φαντασίας σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή ο άνθρωπος που προσπάθησε, που πάλεψε να απεξαρτηθεί
από τις μηχανές στην Αγγλία, οι Λουδίτες, το κίνημα των εργατών που έσπαγε τις μηχανές για να μην αυξηθεί η ανεργία, γιατί τους είχαν αντικαταστήσει με πολλά μηχανήματα. Στην Γαλλία που πετούσαν τα σαμπό τους μέσα στις μηχανές οι εργάτες γης για να σπάσουν, δεν ξέρω, νομίζω βγήκε και το σαμποτάζ από τα σαμπό. Αυτό δηλαδή γίνανε στο παρελθόν τόσα πράγματα για να μπορέσει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην εργασία, στην εξάρτηση με τις μηχανές, και βλέπουμε τώρα ότι έχουμε φτάσει σε μια άλλου είδους σχέση, μια σχέση που μας ανησυχεί, μια σχέση υποταγής θα έλεγα εγώ. Ο Γιώργος δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει. Είπαμε πάνε με τον Άρισον, δηλαδή okay, φτάνει με την τεχνολογία, βάλτε και ένα όριο. Και δεν είναι μόνο οι μηχανές αυτές που λειτουργούν, αυτές που βλέπουμε, αυτές που παράγουν θόρυβο. Υπάρχουν και οι άλλες πίσω από το παρασκήνιο που πραγματικά στην καθημερινότητά μας ναι μεν μας εξυπηρετούν, αλλά παρασκηνιακά δουλεύουν. Αυτές δεν τις βλέπουμε. Θα τις δούμε μπροστά μας κάποια άλλη στιγμή, πιστεύω. Γιατί η σχέση μας με τα social, με τα κινητά μας δεν είναι μια τέτοιου είδους έτσι ανησυχητική σχέση. Αναζητούμε στο διαδίκτυο τα πάντα, για την δουλειά μας μέχρι και για τις αγορές μας, για τα ψώνια μας, και μας κατευθύνουν αυτές με τις διαφημίσεις. Υπάρχουν οι αλγόριθμοι, αυτοί μας κατευθύνουν, αυτοί μας λένε τελικά τι θα ψωνίσουμε. Δεν είναι επιλογή δική μας σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει που βρισκόμαστε και που πάμε. Μόνον ελευθερία δεν είναι σε καμία περίπτωση όλη αυτή η σχέση του σημερινού ανθρώπου με την τεχνολογία. Και ναι, συμφωνώ ότι έχει βελτιώσει την δουλειά μας, και εδώ σε μένα προσωπικά μιλάω και το έχω πει και στον Γιώργο πολλές φορές, θυμάμαι στο TV Μακεδονία μια χρονιά για την άλωση της Κωνσταντινούπολης ήθελα να κάνω ένα αφιέρωμα, είχαμε υλικό, έπρεπε να γίνει ρεπορτάζ, δεν το ξεχάσω. Για σας παιδιά εγκυκλοπαίδειες τότε παραμάσχαλα, με τους τόμους πηγαίναμε να καθίσουμε, να πάρουμε, να συλλέξουμε πληροφορίες, αρχείο, να γράψουμε, μιλάμε για δουλειά όχι αστεία. Και τώρα γκουγκλάρεις, παπαπαπ, τελείωσε η δουλειά. Δεν το συζητώ αν βάλουμε και το AI στη μέση. Τώρα πλέον θα γίνονται όλα αυτά σε δευτερόλεπτα, σε μηδέν χρόνο. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, ότι έχει βελτιωθεί η ζωή μας και η επικοινωνία μας και η επιστήμη έχει προχωρήσει χάρη στην τεχνολογία και η ζωή μας, αλλά μέχρι εκεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένα σημείο, μια γραμμή που μετά πηγαίνουμε, αν την περάσουμε, νομίζω πηγαίνουμε στην εξάρτηση και σε απρόβλεπτες συνέπειες, όχι καλές σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και να αντιλαμβανόμαστε μέχρι πού μας παίρνει και μέχρι πού πρέπει να φτάσουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Επειδή λόγω παιδιών έτσι βλέπω, έχω και μικρά, έχει από όλα η οικογένεια. Δηλαδή τα μικρά, η νέα γενιά έτσι που μεγαλώνει, έχουν τέτοια εξάρτηση πλέον με τα social, με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI. Θα συμβουλευτούν την εφαρμογή γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα με την φιλενάδα τους. Ζητούν να τους βοηθήσει για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν ενδεχομένως στον σύντροφό τους. Τι πρέπει να κάνω, μου είπε αυτό. Να απαντήσω, είναι σωστό, είναι να φρικάρεις πραγματικά, Γιώργο. Και αυτά τα παιδιά είναι η επόμενη γενιά. Δηλαδή τι ακριβώς θα δούμε. Να είμαστε γεροί, να δούμε
πόσο θα φτάσει και πόσο επικίνδυνο εκείνο το πρόβλημα και η ανησυχία μου. Πόσο επικίνδυνο θα είναι και πόσο boomerang θα γυρίσει τελικά όλο αυτό σε εμάς, αυτός ο ψηφιακός εγκλωβισμός σε κάθε περίπτωση. Και εννοείται ότι στα αρνητικά έχουμε χάσει και τη μνήμη μας. Επανάκληση στο κινητό, πόσους τηλεφωνικούς αριθμούς θυμάσαι. Α, παλιά μπορεί να θυμόμουν, δεν θυμίζομαι και για την καλή μου μνήμη εγώ, μπορεί να δει, είχα έτσι εύκολα να πληκτρολογούσα 10-20. Σήμερα περιορίζομαι στους 5-6-7 αριθμούς. Αν αλλάξει κάποιος τηλέφωνο και είναι δικός μου άνθρωπος, την έβαψα. Σκονάκι. Δηλαδή, ναι, είναι αυτό το καθημερινό. Επανάκληση, Γιώργος, Δέσποινα, Δώρα, Στέφανος. Αυτό, ναι, δεν εξασθενεί, πιστεύεις, η μνήμη μας. Εγώ το πιστεύω, Γιώργο. Πού πήγαμε σήμερα από το ένα στο άλλο? Αδρανής εγκέφαλος, αδρανής άνθρωπος. Ναι, εγώ το βλέπω τουλάχιστον από μένα, Πασχάλη. Από τότε που βγήκαν τα κινητά, δεν μπαίνω στην διαδικασία να θυμηθώ, να απομνημονεύσω έναν τηλεφωνικό αριθμό σε καμία περίπτωση. Και όταν θα ξεχάσω το κινητό, okay, εκεί έχουμε θέμα μετά. Δεν αποτελεί προσβολή για το σύγχρονο άνθρωπο να έχει θεοποίηση τεχνητή νοημοσύνη σε βάρος της δικής του νοημοσύνης. Πιστεύω ότι τα συμπτώματα άνοιας και Αλτσχάιμερ θα αυξηθούν. Συμφωνώ μαζί σου, Θάλια. Η Βενιζέλου στην Εγνατία έχει κλείσει και βρίσκονται αστυνομικοί στο σημείο. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Δεν έχω περισσότερα στοιχεία αυτή την στιγμή, δεν ξέρω τι έγινε. Αν περνάτε από το σημείο, παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε. Πασχάλη, αν βλέπεις εσύ για την φωτιά στην Πηλαία να παίρνει έτσι διαστάσεις, επίσης θέλω να μας ενημερώσει. Δεν ξέρω, μήπως έχει σχέση με τα δικαστήρια, με τους συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις. Λέω τώρα.

Στην Εγνατία έχει πορεία των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η ΑΔΔΗ που είναι απέναντι, το λέμε και από το πρωί στα δελτία, απέναντι στην συνταγματική αναθεώρηση. Έχουν συγκέντρωση και πορεία και στην Αθήνα προς την Βουλή και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πορεία διαμαρτυρίας αυτήν την ώρα. Οπότε μήπως για αυτόν τον λόγο έχεις δει και τους αστυνομικούς στην Εγνατία. Συμμετέχουν και φοιτητικοί σύλλογοι, ναι, για το άρθρο 16 που αφορά στην παιδεία.

Όσον αφορά την φωτιά στην Εύβοια, στο Αλιβέρι, έχουμε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και από αέρος, 9 αεροσκάφη, και έχει ηχήσει το 112, γιατί υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή.

το πιστεύω και εγώ, ούτε το δικό μου 30 χρόνια δεν το ξέρω, μάλλον θέλει. Για ποιο, σε τι αναφέρεσαι Ελισάβετ μου αγαπημένη? Όλα με την, όσον αφορά τη φωτιά, όλα καλά, δεν έχει επεκταθεί. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την ενημέρωση Πασχάλη, γιατί βρίσκεται εκεί στην περιοχή της Πηλαίας ο ακροατής μας. Και με αυτά και με τα άλλα, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχόμαστε η μέρα να κυλήσει καλά, η υπόλοιπη. Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στα Ψακούδια, η οποία σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής είναι υπό έλεγχο. Έσβησε η μικρή εστία στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη έχουμε στο Αλιβέρι στην Εύβοια. Στην Μέση Ανατολή δυστυχώς μπήκαμε ξανά στον πόλεμο. Είχαμε και δηλώσεις Τραμπ, ενημέρωσε το Κογκρέσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεκίνησαν εκ νέου τον πόλεμο με το Ιράν. Έτσι μία ανάπαυλα ήταν, μία ανάπαυλα κατά την διάρκεια της οποίας όμως, ξαναλέω, είχαμε δει το πετρέλαιο να φτάνει στα 70 δολάρια, κρατήθηκε σε εκείνα τα επίπεδα περίπου 3 εβδομάδες, μία μείωση που δεν την είδαμε όμως να μεταφέρεται στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων στη χώρα μας. Και τώρα ξανά εκ νέου το πετρέλαιο, να δούμε που βρίσκεται, ήταν στα 85-86, έχουμε μεγάλη, πολύ μεγάλη άνοδο αυτή τη στιγμή, για να είμαι και ακριβής, 86,81 δολάρια με μία αύξηση 3,5% πάνω. Άρα αναρωτιέται κανείς, όταν οι τιμές κρατήθηκαν σταθερές πάνω κάτω στα 2 ευρώ θα πω, με μία μέση τιμή, καλά το 2,22-2,25 στα νησιά ας το αφήσουμε, αλλά όταν είδαμε για 3 εβδομάδες να μην πέφτουν οι τιμές σημαντικά και το πετρέλαιο από 70 τότε τώρα να πηγαίνει στα 87 περίπου, καταλαβαίνετε τι έρχεται. Υπομονή, καλή υπομονή εύχομαι. Ήρθε ο Γρηγόρης Σερέτης εδώ κόντρα στο σύστημα. Το τηλέφωνο, ποιο τηλέφωνο ζητάς αγαπημένη μου Ελισάβετ? 2310-506-76-677, εδώ Focus FM, μέσω Viber 6907-483-484. Από την Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, καλό μεσημέρι αγαπημένη μου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
6: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
5: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
6: Τηλέφωνο 2427-049-458
5: και agiaelenebeach.gr.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πολύ ζέστη ρε παιδιά, δεν την μπορώ τη ζέστη. Δεν μπορώ τη ζέστη. Δύο πράγματα βασικά δεν μπορώ, τη ζέστη και τους ηλίθιους. Δεν παλεύεστε μερικοί με τίποτα. Μερικοί είστε απάλευτοι. Δεν υπάρχει χάιρι. Πού, πιο χάιρι βρε μερικοί σας λέω, δεν την παλεύετε κάστανο. Και μιας και λέμε για κάστανα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Σταματήστε να πιστεύετε ό,τι σας λέει ο κάθε παπάς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πνευματικοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμβαθύνουνε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουνε, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατανοήσει τι εστί ορθοδοξία. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι είναι σκέτοι απατεώνες. Σκέτοι απατεώνες, έτσι πως το λέω. Θα τα αναλύσουμε όλα, μην αγχώνεστε. Πάμε σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Έλα λίγο. Έλα λίγο η ραδιοφωνική παρέα. Άντε και τη ζέστη μπορείς να την καταπολεμήσεις. Α, ένας ανεμιστήρας, να ένα κλιματιστικό, να κάνα κρύο ντουζ, να λίγο θάλασσα, να λίγο ποτάμι, να λίγο βουνό. Τους ηλίθιους πώς θα τους αντιμετωπίσεις. Με οτοασπίδες. Πώς. Δεν βγαίνει άκρη με τίποτα.

μπορείς να τους βρέξεις με το λάστιχο. Νομίζω αν τον βρέξεις με το λάστιχο και με κρύο νερό κιόλας, μπορεί και λίγο να συνέλθει. Ωραία, μεγάλε, τι μας έχεις κάνει τώρα να πούμε. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Καθόλου δεν τρέπεσαι. Πω. Ένα μήνυμα στείλανε τώρα, μαχαίρι στην καρδιά. Μαχαίρι στην καρδιά. Μου στέλνει εδώ τα ποτάμια. Πω, στο ποτάμι, πού είσαι στον αχαίροντα. Πω. Πω, ρε φίλε, το ποτάμι το ωραίο, το παγωμένο εκεί. Ό,τι καλύτερο. Και εμείς εδώ πέρα να βαράμε, να πούμε εκπομπές όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα χαιρετίσματά μας εκεί πέρα στην πισίνα, λέει, του ξενοδοχείου, στο μουζάκι Καρδίτσας. Ήρθαμε, λέει, με τα ποδήλατά μας από την Αθήνα. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Εγώ θα σας τα πω έξω, τα χαιρετίσματά μας σε όλους και στη φίλη στην Κωνσταντίνα και σε όλους. Με στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ πέρα. Και στους υπόλοιπους. Λοιπόν, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί μου έκανε εντύπωση το ότι πήγατε με τα ποδήλατά σας από την Αθήνα μέχρι εκεί πέρα στο μουζάκι Καρδίτσας. Αυτό θα έπρεπε να θεωρείτε ψυχοπάθεια. Σας το λέω έτσι ευθέως. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να θέλει να κάνει ποδήλατο με 40 βαθμούς. Δεν είναι δυνατόν. Βλέπω κάποιους, ανεβαίνω το βουνό και βλέπω κάνουν ανηφορά 40 βαθμούς έξω ποδήλατο. Τι έγινε. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο κάποιος που έχει μαλώσει με τη γυναίκα του. Κάποιος, ξέρω εγώ, που έχει κατανοήσει ότι στη διαθήκη δεν είναι πουθενά. Κάποιος ο οποίος, ας πούμε, έχει αποδεχθεί το ότι η ομάδα του δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα, ποτέ κύπελο. Κάποιος που έχασε τα λεφτά του στο στοίχημα ή στο τσόγο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν ένα ποδήλατο και θα πάνε να ανέβουν το βουνό με 40 βαθμούς. Εσείς μου φαίνεστε φυσιολογικοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πάθατε και το κάνατε αυτό. Για ποιο λόγο. Ναι, και με την πεθερά. Μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουν έρθει, ξέρω εγώ, τα πεθερικά σπίτι και να έχει τρελαθεί ο άλλος και λέει πάω για ποδήλατο στους 40 βαθμούς. Αυτό έτσι, κάπως έτσι δικαιολογείται. Μεγάλη φωτιά, λέει, στο Αλιβέρι Εύβοιας. Γεια σου, φιλαράκι, ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι καλωσορίζει, λέει, 500.000 Σουδανούς και ότι θέλει να μείνουν, λέει, στην Ελλάδα. Δεν θα του περάσουνε όλα, μην νομίζεις. Έρχεται το τέλος τους. Αλλά όπως και να έχει, τώρα κόλλησα με τα μηνύματά σας και ξέχασα, θέλω να κάνω μια ανάλυση. Θέλω να ξεκινήσω λίγο την ανάλυση μου, αφήστε με ήσυχο με τα ποδήλατά σας και με τα ποτάμια σας και τις πισίνες σας και με τα μαγιό σας. Με στέλνετε εδώ πέρα.

0: Αφήστε μέρα να κάνω εκπομπή. Κάθομαι εγώ πίζω εδώ πέρα. Τα παρατήσω όλα, σηκωθώ να φύγω. Πάω να βάλω κι εγώ το μαγιό μου, να πάω σε κανένα ποτάμι. Και τέλος. Δεν γίνεται όμως να φύγω, γιατί πρέπει κάποιος να μείνει πίσω. Κάποιος να μείνει πίσω για να σας υπενθυμίζει το ότι δεν είμαστε χρυσόψαρα και ότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν πρέπει να πέφτουμε στις ίδιες παγίδες. Οι οποίοι δεν πρέπει να υποστηρίζουμε τους ίδιους και τους ίδιους που μας έχουν εξαπατήσει τόσες χιλιάδες φορές. Επίσης, πρέπει κάποιος να μείνει πίσω για να εξηγήσει το ότι ρε παιδιά, εδώ πέρα η Ελλάδα δεν σώζεται έτσι απλά. Δεν είναι και μάκες σου. Δεν είναι άντε βόλτα και άντε καφές και άντε διαδίκτυο και άντε story. Εδώ πέρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Άλλοι έρχονται μου λένε ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς, ρε, ποιος Σαμαράς. Με το Σαμαρά μας τα έχετε κάνει ανανάδες ο Σαμαράς και ο Σαμαράς. Το παίζει ήρωας ο Σαμαράς κάνα τρίμηνο. Και δεν βγάζει άχνα ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς που περιμένει να γίνουν να ανακοινώσει εκλογές ο Μητσοτάκης για να κάνει κόμμα και δεν το κάνεις τώρα το κόμμα ρε, Σαμαρά. Καμαρά θα λέγα. Γιατί δεν το κάνεις τώρα. Γιατί φοβάσαι ότι θα βγουν όλες οι αλήθειες. Δεν χρειάζεται να το κάνεις το κόμμα. Εγώ τις λέω τις αλήθειες και πριν το κάνεις το κόμμα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα ποιος είναι ο Σαμαράς. Πάμε υπενθύμηση. Αφού φοράτε μαγιουδάκια εκεί στις θάλασσες και στα ποτάμια και είστε αραχτή και light με το καφεδάκι σας, θα σας υπενθυμίσω εγώ ποιος είναι ο Σαμαράς. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς γεννήθηκε το 1851. Το 1951. Λάθος. Το 1951 γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατάγεται από την Πύλο Μεσσηνίας. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει όταν αναλαμβάνει την εξουσία και θα σας πω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Μεσσηνίας με τη Νέα Δημοκρατία το 1977. Δηλαδή όταν ήταν 26 χρονών. Τώρα είναι περίπου 70. Εντάξει. Από 26 χρονών τον συντηρεί ο Έλληνας πολίτης. Τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή είναι 75 ετών. Περάσανε 50 χρόνια. 50 ολόκληρα χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο είναι. Τι έκανε δηλαδή αυτά τα 50 χρόνια και θα αλλάξει τώρα η κατάσταση με το Σαμαρά. Για πείτε μου λίγο. 50 χρόνια ρε είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο Σαμαράς. Από 26 χρονών. Και εσείς μας λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Το 1989 κάποιοι δεν ζούσατε ακόμα. Ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν Υπουργός Οικονομικών. Στη συνέχεια ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών. Και έχει πάρει σοβαρές αποφάσεις για την Ελλάδα, προδοτικές αποφάσεις για την Ελλάδα. Μετά έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, πήγε ίδρυσε την Πολιτική Άνοιξη το 1993. Δεν ήταν 50 χρόνια μέσα, εντάξει, ήταν λιγότερα μωρέ. Γιατί πήγε να δημιουργήσει δικό του κόμμα και πήρε 1%. Όπως θα πάρει και τώρα 1%, άσε τι λένε οι υπόλοιποι. Βλέπω κατεβάζει κάτι 90 χρονών. 90 χρονών ο άλλος υποψήφιος με το Σαμαρά. 90 χρονών. 90 χρονών υποψήφιος να σώσει την Ελλάδα. Θέλετε να με τρελάνετε τώρα. Και να θέλει να πάει να τη σώσει δεν μπορεί 90 χρονών. Θα χρειαστεί βοήθεια να ανέβει τη σκάλα για να σώσει την Ελλάδα. Μα τώρα μας έχετε τρελάνει να πούμε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έκανε εκεί την πολιτική άνοιξη τότε. Συμμετείχε και στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές εκλογές τη δεκαετία του 90. Πήρε να μην σας πω τι πήρε τώρα μεσημεριάτικα γιατί κάνετε και μπανάκια και τρώτε. Πήρε να μην σας πω τι. Και το 2004 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Είδε ότι δεν του βγαίνει το έργο. Σου λέει άσε δεν βγαίνει το έργο. Πάμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία εκεί πέρα να μπούμε. Πάμε λίγο να χωθούμε. Να κάνουμε εκεί πέρα καμιά δουλειά. Και μετά το 2009 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Επειδή πήρε, ξέρετε τι, όταν έκανε δικό του κόμμα. Και έγινε πρόεδρος, το 2009 εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το 2004 επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, το 2009 τον κάνανε πρόεδρο οι άλλοι. Άκου τώρα. Άκου, να καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Και το 2012 μέχρι το 2015 ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Σαμαράς. Το 2012 ανέλαβε την πρωθυπουργία της Ελλάδας. Εκείνη την περίοδο υπήρχε έντονη οικονομική κρίση. Ο Σαμαράς ήταν ένας από τους παίκτες που αποφάσισαν να παραμείνουμε εγκλωβισμένοι και προτεκτοράτο. Και θα σας πω ακριβώς τι έχει κάνει όσο ήταν πρωθυπουργός, γιατί ξεχνάτε. Ξεχνάτε πολλά. Πάρα πολλά. Φυσικά μετά το 2015 παρέμεινε βουλευτής Μεσσηνίας και το 2024 τον διέγραψε η Νέα Δημοκρατία. Και από τότε μας το παίζει ανεξάρτητος. Ωραία. Τι είχε ψηφίσει ο Σαμαράς όσο ήταν υπουργός, πρωθυπουργός, βουλευτής, όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, νόμος 4093 του 2012 έχει ψηφίσει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλαγές σε εργασιακά θέματα, μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, αλλαγές στη φορολογία. Έχει ψηφίσει με το νόμο 4223 του 2013 τον έμφυα, που δεσπίστηκε 31 Δεκεμβρίου του 2023. Φυσικά επιβλήθηκε για πρώτη φορά το 2014. Αυτός τον καθιέρωσε τον έμφυα. Το καταλαβαίνετε, μαζί με τον Μπένι. Είναι αυτός που ψήφισε την ίδρυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σαν βουλευτής. Και στη συνέχεια σαν πρωθυπουργός ψήφισε τους νόμους 4093 του 2012 για το μεσοπρόθεσμο και για τα μέτρα εφαρμογής, το νόμο 4156 του 2013 για τροποποιήσεις λειτουργίας και άλλους πόσους νόμους, οι οποίοι νόμοι τι στόχο είχανε, ακούστε τι ψήφισε ο Σαμαράς. Εποπτεία και λειτουργία τραπεζών και έδωσε το κράτος συνολικά περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Ο Σαμαράς περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες και περίπου 14,4 έως 18 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό και να κλείσουν με ασφάλεια μικρότερες τράπεζες που χρεοκόπησαν. Όπως ήταν η Proton Bank, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η ATE Bank και όλες αυτές. 30 δισεκατομμύρια απευθείας στις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες ο Σαμαράς και περίπου 14 με 18 δισεκατομμύρια δόθηκαν για να καλυφθεί το κενό του ελληνικού λαού τα χρήματα, έτσι, εκτός άμα ο Σαμαράς έχει καμιά 50 δισεκατομμύρια στην τσέπη του και τα έδωσε από την τσέπη του. Δεν μιλάμε για αυτά. Πάμε παρακάτω. Μελετόπουλε! Μάζι! Γρίβα! Και οι υπόλοιποι 91 συμφεροντολόγοι, ο Σαμαράς ψήφισε το πρόγραμμα Ηρακλής με τους νόμους 46-49 του 2019, με τους νόμους 48-18 του 2021, με το νόμο 50-72 του 2023 και με υπουργική απόφαση. Και με υπουργική απόφαση, έτσι μιλάω με τους νόμους για να μην αμφισβητήσετε αυτά που λέω. Ηρακλής 1, το αρχικό πρόγραμμα, νόμος 46-49 του 2019, με τίτλο «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων», που αποτέλεσε το θεμέλιο αυτός ο νόμος για τη μεταφορά των πρώτων μεγάλων πακέτων των κόκκινων δανείων. Άρα ο Σαμαράς υποστήριξε τα κόκκινα δάνεια. Μην ξανακούσω κανέναν από όλους αυτούς που είναι με το Σαμαρά να μιλάνε για τα φαντ, να μιλάνε για τις εισπρακτικές, να μιλάνε για τα σπίτια των Ελλήνων. Γιατί αυτός που υποστηρίζεται ψήφισε και το Ηρακλής 2, που ήταν η πρώτη παράταση με το νόμο 48-18 του 2021, και ψηφίστηκε για την επέκταση του προγράμματος κατά 18 μήνες, αυξάνοντας το συνολικό ύψος των κρατικών εγγυήσεων. Και δεν μας φτάνει αυτό, γιατί μας το παίζετε καουμπόιδες. Ψήφισε και το Ηράκλης 3, ο νόμος 5072 του 2023, με τίτλο «Δάνεια, διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων» και πάει λέγοντας, που με αυτόν τον νόμο τι έφεραν? Έφεραν ξανά αυτές τις μικρές τράπεζες, οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν και αυτές στο πρόγραμμα. Εντάξει, πάμε και στο Ηρακλής 4, που και αυτό το ψήφισε. Με την Υπουργική Απόφαση 19-16-94. Η οποία τι έδωσε? Νέα παράταση στο σχήμα εγγυήσεων. Και αξίζει να σημειωθεί και να καταλάβουν όλοι αυτοί οι Σαμαρικοί που πουλάνε τον πρόλογό τους στο τσιγκάνικο, μπας και πάρουν καμιά καρεγλίτσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι ενώ τα φαντ και οι πληστηριασμοί στην Ελλάδα ήρθαν από την κυβέρνηση Τσίπρα με το νόμο 4354 του 2025, με το άρθρο 1 και 3, τα οποία τότε τα είχαν ψηφίσει κάποιοι, τι έλεγε το άρθρο 3 και παράγραφος 2 του νόμου? Ότι πριν πουλήσει ένα κόκκινο δάνειο κάποιος σε φαντ ή τράπεζα, υποχρεούται να καλέσει το δανειολήπτη για ρύθμιση της οφειλής. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και το 2019 που ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, έφερε το σχέδιο Ηρακλής με το νόμο 4649 του 2019, με το οποίο τι γινότανε? Επιτρεπόταν η μαζική μεταφορά του ιδιωτικού χρέους μέσω τιτλοποιήσεων, με τη χρήση φυσικά ενός παλαιότερου νόμου που είχε δεσπιστεί σε άλλη εποχή, με σκοπό τι? Να υπάρχουν ειδικές εγγυήσεις, εποπτικές δικλίδες και φορολογικές επιβαρύνσεις. Ο παλιός νόμος είναι ο νόμος 3156 του 2003. Και τι έγινε? Το ελληνικό δημόσιο μπήκε εγγυητής στις τιτλοποιήσεις. Δηλαδή η πολιτεία έβαλε την εγγυητική της ισχύ στην υπηρεσία της εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών και όχι στην υπηρεσία της κοινωνικής διάσωσης των οφειλετών. Για άλλη μια φορά βλέπουμε εδώ πέρα ότι Σαμαράδες και Νεοδημοκράτες μαζί υποστηρίζουν τις τράπεζες. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι η μαζική μεταφορά των κόκκινων δανείων δεν έγινε μόνο από τον Τσίπρα που έφερε τα φαντ. Έγινε από το Σαμαρά και από τη Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό φωνάζω ότι δεξί και αριστερή είναι το ίδιο μαγαζί. Όλοι μαζί τα κάνανε. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα επέλεξε να ενεργοποιήσει, να χρηματοδοτήσει και να θωρακίσει πολιτικά και θεσμικά έναν μηχανισμό τιτλοποιήσεων. Και μάλιστα με κρατική εγγύηση. Ακούστε εδώ, με κρατική εγγύηση. Ποιος θα ξεκίνησε? Ο Σαμαράς με τα προγράμματα Ηρακλής. Όπως ξεκίνησε και το θέμα της Μακεδονίας ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς έβαλε τα θεμέλια σε αυτές τις πολιτικές προδοσίες. Αλλά αυτά δεν τα λέτε εσείς του Σαμαρά. Γιατί θέλετε καρεκλίτσα. Και φυσικά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε γκρίνει το πρόγραμμα και το σχέδιο Ηρακλής. Γιατί βοηθούσε τις τράπεζες να τιτλοποιήσουν και να βγάλουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους ισολογισμούς τους. Απλά πράγματα. Ο Σαμαράς ήτανε αυτός, μελετόπουλε, που τώρα δεν τα λες τα πράγματα όπως τα έλεγες παλαιότερα και κάνεις την παλαβή. Τώρα έχεις νέο αφήγημα. Το ίδιο και οι υπόλοιποι φυσικά σε αυτό το κόμμα. 90χρονοι, 70χρονοι, όλοι μαζί. Σαμαρική. Ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Και δεν τρέπεστε λιγάκι, μεγάλοι άνθρωποι. Με οικογένειες, με παιδιά. Ποιος ψήφισε το Δεκέμβριο του 1991 ως Υπουργός Εξωτερικών τις εμπορικές σχέσεις με τις δημοκρατίες συγκεκριμένων κρατών. Γιατί το υπέγραψε ο Σαμαράς αυτός. Τι υπέγραψε ο Σαμαράς αυτό. Τι υπέγραψε ο Σαμαράς. Ακούστε. Είχαν προκύψει από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας κάποια κράτη. Και πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Και είχε έρθει τότε ένας κανονισμός, ο κανονισμός 3567 του 1991, που δημοσιεύτηκε κιόλας. Και γράφανε τα επίσημα έγγραφα μέσα ο κανονισμός της ΕΟΚ, αριθμός 3567 του 91. Τι γράφανε μέσα? Το ότι θα έρχονται κάποια προϊόντα από αυτές τις χώρες μετά από τη διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας. Και έπρεπε να αναγνωριστούν αυτές οι χώρες κάπως. Γιατί πώς γίνεται να έρχεται ένα προϊόν από μια χώρα η οποία ακόμα, ας πούμε, δεν έχει βαφτιστεί, να σας το πω έτσι απλά. Ο Σαμαράς τότε ήταν υπουργός εξωτερικών. Και τι λέει? Βάζει την τσίβρα του. Και επικυρώνει τις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής των δημοκρατιών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, της Σλοβενίας και τι άλλο υπογράφει ο Σαμαράς το Δεκέμβριο του 1991 ως υπουργός εξωτερικών? Δημοκρατία της Μακεδονίας για τα Σκόπια. Ήτανε ο πρώτος ο οποίος έβαλε την τσίφρα του και αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία. Ο Αντώνης Σαμαράς. Είναι η πρώτη αναγνώριση και η πρώτη πολιτική προδοσία της Μακεδονίας. Δεν έγραφε μέσα ούτε πρώην, ούτε γιουγκοσλαβικής, ούτε τίποτα. Δημοκρατία Μακεδονίας. Και βάζει την τσίφρα ο Σαμαράς. Okay. Αυτά να τα λένε οι Σαμαρικοί, μην τα κάνουν αβαβά γιατί δεν τους συμφέρει. Χρόνια μετά φυσικά από τη θέση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαράς, είχε ακριβώς την ίδια θέση με την τώρα Μπακογιάννη. 30 Ιουνίου του 2014 ο Υπουργός Εξωτερικών του Σαμαρά, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διατύπωσε αυτήν ακριβώς τη θέση από το βήμα της Ελληνικής Βουλής που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχθεί μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό τον όρο Μακεδονία. Και έλεγε τότε, θυμάμαι, ο Μπένι, ότι θα διαφοροποιεί, λέει, σαφέστατα το κράτος από το ελληνικό κράτος, το κράτος των Σκοπίων. Που το έλεγε, που χρησιμοποιούσε τον όρο Μακεδονία. Και έλεγε τότε, θέλουμε, βέβαια λέει, θέλουμε ένα τέτοιο όνομα. Ένα όνομα για κάθε χρήση εσωτερική και διεθνή. Διμερή και πολυμερή. Αυτά λέγανε ο Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτά λέγανε. Δεν άλλαξε η στάση του το 2014. Και επειδή μας το παίζει και πατριώτης ο Σαμαράς και ότι αγαπάει την Ελλάδα και το έθνος και ότι είναι τουρκοφάγος, μας το παίζει τώρα τουρκοφάγος ο Σαμαράς. Λοιπόν, ο Σαμαράς με τον Ερντογάν έχουν συναντηθεί 3 φορές. Επίσημα. 3 είναι οι καταγεγραμμένες συναντήσεις. Πρώτη φορά συναντήθηκαν τον Ιανουάριο του 2013 στο Κατάρ. Μια έκτακτη συνάντηση. Στο ίδιο ξενοδοχείο μένανε ο Σαμαράς με τον Ερντογάν. Μιλήσανε περίπου 1 ώρα. Συζητήσανε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για τη συνεργασία των 2 χωρών. Για το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και για τα δικαιώματα των θαλασσών. Επίσης, γιατί άλλο είχαν μιλήσει τότε με το Σαμαρά? Ακούστε! Για τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη και για το ζήτημα των ιεροδιδασκάλων. Γιατί ο Σαμαράς ήταν αυτός που ξεκίνησε και επέτρεψε στη Θράκη το 2013 να έρχονται αυτοί οι ιεροδιδάσκαλοι των μουσουλμάνων, που μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει σε στιγμή με τους μούφτιδες και με τα τζαμιά, ξέρετε τώρα που έχουμε φτάσει. Το έναυσμα ήταν από το Σαμαρά λοιπόν για τη Θράκη, με την μουσουλμανοποίηση και τις συζητήσεις που έκανε με τον Ερντογάν. Έτσι δεν είναι, Μελετόπουλε? Κάνω λάθος, μιλάω με στοιχεία. Όχι με φιλοδοξίες. Πάμε παρακάτω. Να ακούει και ο Μάζης και ο Γρίβας και ο Μπαλτζόης. Δεύτερη συνάντηση, δήθεν τουρκοφάγη του Σαμαρά, που λέτε ψέματα στον κόσμο. Μάρτιο του 13 στην Κωνσταντινούπολη. Επίσημη διμερή συνάντηση στο πλαίσιο του δεύτερου ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Σαμαράς επισκέφτηκε την Τουρκία, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την τουρκική ηγεσία και υπογράφηκαν 25 συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 25 συμφωνίες συνεργασίας υπέγραψε ο Σαμαράς το Μάρτιο του 2013. Τι συμφωνίες, τι θέματα συζήτησης, λοιπόν, για την οικονομία, μια οικονομική συνεργασία, λοιπόν, για την ενέργεια, για τον τουρισμό, για τις μεταφορές, που ο Σαμαράς τότε τόνισε κιόλας ότι επιθυμούσε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Ήθελε καλές σχέσεις με την Τουρκία, ο τουρκοφάγος τώρα, ήθελε καλές σχέσεις τότε με την Τουρκία. Ξεχάσατε όμως και ξανασυναντήθηκαν με τον Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ 5 Σεπτεμβρίου του 2014. Πάλι διμερή συνάντηση. Πάλι μία ώρα μιλούσε με τον Ερντογάν. Και μιλούσε ο Ερντογάν τότε για το Κυπριακό και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο είχε πει ο Ερντογάν, κάτι τέτοιες τρέλες. Τα θυμάστε? Γιατί πήγαινε και συναντούσε τον Ερντογάν, αφού δεν ήθελε τον Ερντογάν? Γιατί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί σφίξανε χέρια, γιατί υπέγραψαν συμφωνίες? Κοινή διακήρυξη του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Πρώτο, σχέδιο δράσης μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Ποιος υπέγραψε το πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό αντάλλαγμα? Ποιος? Εγώ τα υπέγραφα αυτά όλα. Το μνημόνιο κατανόησης, ποιος το υπέγραψε? Η κυβέρνηση Σαμαρά. Και σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης κρύβεται ένα άρθρο το οποίο δεν το συζητάει κανένας. Ποιο είναι αυτό το άρθρο που έχει μεγάλη βάση για την παράνομη μετανάστευση? Σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης μέσα γράφει για την συνεργασία στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανθρωπιστική βοήθεια που υπέγραψε ο Σαμαράς και ήταν αφελής σαν πρωθυπουργός, έκανε λάθος, γιατί εκεί πέρα πάνω πατάνε σήμερα οι Τούρκοι και στέλνουν τους παράνομους μετανάστες και σκάνε στη μέση του Αιγαίου τις βάρκες, και επειδή έχει υπογράψει αυτό το μνημόνιο είναι υποχρεωμένος να τους σώσει. Που εγώ δεν λέω να μη σωθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά από τη στιγμή που σώζεις έναν άνθρωπο, τον φέρνεις στη χώρα σου, είσαι υποχρεωμένος να το συντηρείς και είσαι υποχρεωμένος από ό,τι φαίνεται να συντηρείς και αυτούς όλους που βγάζουν λεφτά από αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Κατάλαβες? Είναι πάρα πολλά τα πρωτόκολλα. Μπορώ να σας τα πω όλα. Όλα αν θέλετε. Για την εισαγωγή και για την εξαγωγή πολιτιστικής περιουσίας. Για τα προϊόντα, τι υπέγραψε. Για τα μεταδοτικά νοσήματα. Για τις περιπτώσεις καταστροφών. Για τα συστήματα υγείας. Θέλετε να τα αναλύσουμε όλα? Για την κοινή διακήρυξη στον τομέα της δικαιοσύνης? Θέλετε Να μιλάμε εδώ πέρα τρεις ώρες για το τι έχει συμφωνήσει ο Σαμαράς με τον Ερντογάν τότε που ήταν κολλητάρια. Ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ως υπουργός εξωτερικών ο Σαμαράς, στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να είμαστε και τόσο σκληροί και τόσο έντονοι. Και έρχεται αυτό σήμερα να μας πει τι, ότι θα είναι σκληρός και έντονος. Για την κρίση των ημείων, για το Σιμίτι, για αυτό το δρόμο που άνοιξε ο Τούρκος, ο οποίος είχε συγκεκριμένη προοπτική. Για αυτά δεν θα πείτε τίποτα. Για αυτά δεν θα αναφέρετε τίποτα. Ήρεμα ρωτάω. Μα όταν ήταν στις θέσεις και είχε την εξουσία δεν τα έκανε. Όταν ήταν δηλαδή εκεί, στην καρέκλα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ως Πρωθυπουργός, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως ό,τι θέλετε. Γιατί δεν έκανε πράξη αυτά που τάζει τώρα ο Σαμαράς σας? Για ποιο λόγο? Δεν μπορούσε? Δεν ήθελε? Όχι, φίλοι μου. Κομμάτι του συστήματος είναι. Και τώρα βγαίνει και για άλλη μια φορά σαν γνήσιος επαγγελματίας πολιτικός πουλάει ψέμα. Πουλάει ψέμα. Λαϊκίζει και πουλάει ψέμα και παίζει και αυτός το παιχνίδι του και έχει και αυτός το ρόλο του. Γιατί προσπαθεί να συλλέξει τους δυσαρεστημένους νεοδημοκράτες που φεύγουν από το Μητσοτάκι και να τους πάει πάλι πίσω στο Μαντρί μετά τις εκλογές, για να μην πάνε αυτοί οι νεοδημοκράτες σε άλλα κόμματα. Αυτός είναι ο ρόλος του Σαμαρά. Και όσοι τον υποστηρίζετε θα πρέπει να ντρέπεστε. Όσοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία εξαιτίας του Μητσοτάκη, πάνε στο Σαμαρά αυτή τη στιγμή. Και τους μαζεύει ο Σαμαράς, εκτός από τους έξυπνους που λένε δεν ξαναπάμε σε Νέα Δημοκρατία. Και θα έρθουν μετά τις εκλογές τι? Να κάνουν συγκυβέρνηση ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι? Και να χαίρεστε εσείς από κάτω σαν τα κοτόπουλα, τα ζαλισμένα? Όπως φυσικά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που το παίζουνε καουμπόιδες και ευεργέτες και εθνοσωτήρες. Πρόσωπα που μαθαίνω εδώ πέρα περίεργα πραγματάκια. Πρόσωπα που είχαν στηρίξει και αυτοί κάτι 70χρονους στις ευρωεκλογές. Που λένε θα σώσουν την Ελλάδα κι αυτοί. Πρόσωπα τα οποία μία είναι εδώ, μία είναι εκεί, μία παραπέρα, μόνο και μόνο για να υπάρχουν και να παίρνουν κανένα φράγκο γιατί είναι άεργοι. Μαθαίνω για προσωπάκια τα οποία τα αγαπάει ένα κομμάτι του λαού. Περίεργα πραγματάκια, θα πέσετε από τα σύννεφα. Θα πέσετε από τα σύννεφα. Γιατί δεν είναι έντιμο να πουλάει κάποιος παραμύθι σε αθώους πολίτες. Και ο ίδιος να κάνει ό,τι κάνει για να πάρει κανένα φράγκο. Δεν είναι έντιμο, το καταλαβαίνετε. Ειδικά όταν αυτά τα πιόνια τα έχουν δεμένα χειροπόδαρα και κάποιοι πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι. Επίσης θα έπρεπε να γίνει μια έρευνα για συγγενικά πρόσωπα. Ποια συγγενικά πρόσωπα υπάρχουν δηλωμένα στο ελληνικό κοινοβούλιο όλων αυτών εδώ πέρα των ανθρώπων που σώζουν την Ελλάδα κάθε χρόνο. Πόσα συγγενικά πρόσωπά τους έχουν δεχθεί ρουσφέτη και σε ποιους έχουν δεχθεί ρουσφέτη? Γιατί βγαίνουν κάτι δικηγορίνες και μας το παίζουν να πούμε αντισυστημικές και κόντρα στο σύστημα, ενώ έχουν τον αδερφό στον Κυρανάκη. Μας βγαίνουν εδώ πέρα κάποιοι και μας το παίζουν ιδεολόγοι στην ελληνική κοινωνία Είναι, έχουν τα αδέρφια τους μέσα στη Βουλή βολεμένα. Και τις γκόμενές τους. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι με όλα αυτά που θα γίνουν, αν ισχύουν αυτά εδώ που μου στέλνουνε. Σας το λέω. Θα γελάσει και η Κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με την Κουτσή Μαρία. Τα χαιρετίσματά μας στην Κουτσή Μαρία. Σε κάθε Κουτσή Μαρία. Οι σωτήρες, οι ιδεολόγοι και καλά που έχουν θησαυρίσει. Εδώ θα είμαστε. Σας το λέω. Στις εκλογές εγώ ψάχνω να βρω αν ισχύουν αυτά που μου στέλνουν. Αν ισχύουν θα τα βγάλω στη φόρα. Θα τα βγάλω στη φόρα. Να μας το παίζουν τώρα ότι είναι οι Παπαδόπουλοι της σύγχρονης εκλογής και να έχουν βολεμένα όλα τα συγγενικά τους πρόσωπα. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι ο καθένας εκεί πέρα έξω στηρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα και κόμματα. Κάποιοι υπάρχουν, όχι, υπάρχουν και ιδεολόγοι. Αλλά κάποιοι που θεωρείται ότι είναι ιδεολόγοι τελικά δεν είναι καθόλου ιδεολόγοι. Και πώς να μπορέσεις να εξηγήσεις στον Έλληνα ότι αυτός που λατρεύει, αυτός που θεωρεί ότι είναι η αλλαγή και θα σώσει την Ελλάδα, είναι μούφα. Πώς θα τον πείσεις? Πώς θα τον εξηγήσεις? Πόσα στοιχεία να του δείξεις για να βάλει μυαλό? Δεν βάζει μυαλό. Είναι κολλημένος. Είναι κολλημένος. Πάμε τώρα και στο ΚΚΕ. Καλά για το ΣΥΡΙΖΑ, τι να πούμε ρε παιδιά. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και ποια αριστερά? Αν είναι δυνατόν. Είναι φοβερό. Αυτό που ζούμε παιδιά είναι φοβερό. Αρχικά το ΚΚΕ. Ναι. Τόση λέει σημείο αναφοράς. Θα τα πω ρε, περίμενε. Δε, για τα συγγενικά πρόσωπα θα κάνουμε το ρεπορτάζ όλο. Θα το βγάλω προεκλογικά. Μην αγχώνεσαι. Θα βγουν όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα στη φόρα και, είναι και θα είναι και αλήθεια, να ξέρεις. Περίμενα όμως να σου πω τώρα για το ΚΚΕ να γελάσετε. Λοιπόν, το ΚΚΕ αρχικά θα έπρεπε να έχει αλλάξει όνομα. Θα έπρεπε να λέγεται ΙΚΕ, όχι ΚΚΕ. Και δεν εννοώ ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Εννοώ Ισραηλίτικο Κόμμα Ελλάδας. Έτσι θα έπρεπε να ονομάζεται το ΚΚΕ. Και αν με ρωτάτε για ποιο λόγο το λέω αυτό, διότι το ΚΚΕ, φίλοι μου, δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν, πούλησε το κτίριο ιδιοκτησίας του στην οδό Βερανζέρου 25 στην Ομόνια σε Ισραηλινή εταιρεία, στην Brown Hotels, η οποία το έχει ανακαινήσει και τώρα λειτουργεί ως ένα νέο ξενοδοχείο. Και σήμερα το ΚΚΕ έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι ζητάει την απομάκρυση των Ισραηλινών κεφαλαίων από την Ελλάδα. Καλά ρε, μας κοροϊδεύετε. Εσείς πουλήσατε το κτίριό σας σε Ισραηλινούς για να το κάνουν ξενοδοχείο και εσείς μας λέτε να φύγουν οι Ισραηλινοί με τα κεφάλαιά τους από την Ελλάδα. Αλλάξτε όνομα. Από ΚΚΕ κάντε το ΙΚΕ. Σας ταιριάζει πιο πολύ. Ισραηλίτικο Κόμμα Ελλάδας. Ισραηλινό Κόμμα Ελλάδας. Όπως θέλετε. Μη σας το χαλάσω κιόλας. Αριστεροί με δεξιές τσέπες. Πουλάνε σε Ισραηλινούς και βγάζουν ανακοινώσεις και λένε να φύγουν οι Ισραηλινοί. Χρε τι τρέλα ζούμε ρε. Και αυτοί τώρα υπάρχει κόσμος που τους στηρίζει και τους ψηφίζει. Είναι για να γελάς. Πάμε και στον Τσίπρα τώρα. Άνθρωπος που υποστήριζε τη Χρυσή Αυγή και ήταν αγκαλιά με τους Χρυσαυγίτες κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Πώς σας φαίνεται σας? Πολύ αριστερός πρέπει να είναι αυτός. Έβγαινε, έχει φωτογραφίες εδώ με τους Χρυσαυγίτες, υποστήριζε Χρυσή Αυγή αυτός ο άνθρωπος και τώρα κατεβαίνει με Τσίπρα. Και αν βγω εγώ να πω ότι αυτός πάει για την καρέκλα, θα μου πείτε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Καλά, αδερφέ. Πώς γίνεται να υποστήριζε τη Χρυσή Αυγή και σήμερα να υποστηρίζει τον Τσίπρα? Πώς γίνεται? Εξήγησέ μου πώς γίνεται. Με τις απόψεις σου πιο πολύ. Με τις απόψεις σου τι γίνεται. Αλλάζουν ρότα. Και ξέρετε γιατί αλλάζουν ρότα? Μπας και πάρουν καρεκλίτσα ρε. Καταλάβετε τώρα, για τα φράγκα τα κάνουν όλα. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Άμα τους κάνετε υπουργούς βουλευτές, αύριο μεθαύριο σας το παίζουν φίρμες. Άκου που σου λέει ο Γρηγοράκης, ξέρει κάτι παραπάνω. Ο Τσίπρας παραδέχεται ευθέως πως θα διατηρήσει τους νόμους του Μητσοτάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς είναι αριστερός? Ο Μανώλης Γλέζος βγήκε και είπε: ζητάω συγγνώμη που εμπιστεύτηκα τον Τσίπρα και που παρέσυρα κόσμο να ψηφίσει Τσίπρα. Επειδή τον υποστηρίζουν οι ολιγάρχες, τον Τσίπρα, και επειδή έχει βάλει στο όνομα του κόμματος αριστερά, δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, ρε. Μην τρώτε τον παπά, ρε. Το βαφτίσανε τώρα αριστερό, να πούμε, οι μηντιάρχες και τα κυκλώματα. Από πού και ως πού είναι αριστερός? Και στην τελική με την Όλγα Γεροβασίλη του Τσίπρα τι θα γίνει? Γιατί δεν φεύγει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ? Θα είναι η τελευταία? Ο Τσίπρας που έβγαζε τα ΜΑΤ να δέρουν κόσμο. Και τι γίνεται με αυτό το ελληνικό FBI, το CSI και όλες αυτές οι υπηρεσίες του Χρυσοχοΐδη, να πούμε, που χωρίς την Αμερικανική πρεσβεία δεν μπορεί να τις ελέγξει? Τι γίνεται με όλους αυτούς? Λοιπόν, θα σας πω εγώ κάτι τώρα. Υπάρχει μια οργάνωση που λέγεται Greek Helsinki Monitor, που τι κάνει? Παρακολουθεί στενά αυτή η οργάνωση τις υποθέσεις αστυνομικής βίας στη χώρα μας. Οι εισαγγελικές αρχές λοιπόν διερεύνησαν 181 υποθέσεις που αφορούσαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά και άλλα σοβαρά αδικήματα, όλα αυτά από αστυνομικά όργανα. Μεταξύ του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025. Από τις 181 υποθέσεις υπήρξαν 7 καταδίκες. 7 καταδίκες μόνο. Από τις 60 υποθέσεις που διερευνήθηκαν για καταγγελίες βασανιστήριων από όργανα επιβολής του νόμου την ίδια περίοδο, μόνο 4 από αυτούς παραπέμφθηκαν σε δίκη και υπήρξε μόνο μία καταδίκη για αυτές τις 60 υποθέσεις. Άρα τι καταλαβαίνουμε? Ότι όλοι αυτοί που κυβερνάνε και κάθονται στις θέσεις εξουσίας επιτρέπουν την αστυνομική βία. Επιτρέπουν σε αυτές τις μονάδες καταστολής και σε αυτά τα όργανα επιβολής του νόμου να δέρνουν και να βασανίζουν κόσμο. Το καταλαβαίνουμε? Πάμε παρακάτω. Γιατί κάποιοι θα μας τρελάνουνε. Γιατί κάποιοι θα μας βγάλουνε πάλι τρελούς και παλαβούς. Αυτά υπάρχουνε και είναι καταγεγραμμένα. Γιατί αχθές ανέφερα κάτι για ένα πρόσωπο και αμέσως πέσα να με φάνε. Να μην πέφτετε καθόλου να με φάτε. Καθόλου. Και θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο ΚΚΕ στο τέλος. Ναι, θα αφιερώσω τραγούδι στο ΚΚΕ στο τέλος. Στη Νίκε. Στο Ισραηλινό Κόμμα Ελλάδος. Στο τέλος όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο 10 χρόνια πίσω τι λέγαν στις εξεταστικές επιτροπές για τη δανειοδότηση κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πάμε λίγο, πάμε. Το έχουμε το ηχητικό. Σε λίγο. Ωραία. Βάλε τότε το άλλο με το συνήγορο υπεράσπιση κατηγορούμενο. Ή βασικά όχι, βάλε τον Κεσέ. Βάλε τον Κεσέ για τις υποκλοπές, γιατί έχει πάει και 50. Να προλάβουμε να πούμε για τις υποκλοπές. Και θα πούμε μετά και για τις τράπεζες. Πάμε για τις υποκλοπές να ακούσουμε, γιατί έχουμε μια βόμβα από τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έφερε ένα έγγραφο σοβαρό στην επιφάνεια. Για να ακούσουμε τι λέει ο δικηγόρος. Για να ακούσουμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι... Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο και παρουσιάζει ως ψευδές τη δικιά του συσχέτιση με τη χρήση του λογισμικού. Mm-hmm. Προφανώς έχει την αξία του, δεν είναι λόγια, είναι έγγραφα και είναι έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί σε μια δικαστική διαδικασία στο Ισραήλ και θα παράξουν κάποιο αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι σε λίγους μήνες το Ισραηλινό δικαστήριο θα αποφασίσει αν ο κύριος Ντίλιαν λέει αλήθεια ή λέει ψέματα, υπό την έννοια του αν προμήθευσε μόνο και δεν σχετίζεται με τη χρήση ή αν και προμήθευσε και σχετίζεται με τη χρήση. Θα υπάρχει δικαστική κρίση από ένα άλλο κράτος.
2: Επειδή τον ακούμε εδώ και πολύ καιρό να λέει ότι εγώ προμηθεύω το λογισμικό σε κυβερνήσεις, ότι εγώ πουλάω και από εκεί πέρα δεν έχω να κάνω με τη χρήση και λέει ότι έχει τα απαραίτητα έγγραφα. Και είχαμε πριν το πολιτικό μας τραπέζι εδώ. Ευλόγως, σκεφτόμαστε όλοι ότι εφόσον υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, γιατί δεν τα είχε κομίσει ευθύς εξ αρχής και καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό?
1: Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου στις 26 Φλεβάρι 2026, ο κύριος Ντίλιαν είχε όχι μόνο διασφάλιση ότι δεν θα τον πειράξει κανείς, είχε αποδείξεις ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προνομιακό περιβάλλον.
2: Οπότε έσκυψαν τα πράγματα τώρα, ας πούμε, και...
1: Θυμίζω από το 2020 μέχρι το 2022 που γίνανε οι παγιδεύσεις. Και από το 2022 μέχρι και το Φλεβάρι του 2026 που βγήκε η απόφαση, τον κύριο Ντίλιαν δεν τον πείραξε κανείς. Ενώ είχαμε σοβαρά κακουργήματα, δεν τόλμησε η εισαγγελία του Ρου Πάγου να τον παραπέψει για κακουργήματα. Οι έλεγχοι που γίνανε από την αστυνομία ήταν προσυμφωνημένοι. Είχε ενημερωθεί από πριν για το πότε θα έρχονταν αστυνομία και είχε εκενώσει όλον τον εξοπλισμό. Ακόμα και στην Εξεταστική Επιτροπή το 2023 είχε ενημερωθεί για τις ερωτήσεις που θα του γινόταν. Παραπέμφθηκε μόνο για κάποια ελαφρά πλημελήματα και μάλιστα με ένα τέτοιο σαθρό κατηγορητήριο που κινδύνευε εντός εισαγωγικών να πάρει μια ποινή 1 με 2 χρόνια με αναστολή. Άρα ήξερε, τον είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Yeah, αυτό άλλαξε με την απόφαση.
3: Τώρα.
1: Επειδή στο δημόσιο λόγο υπάρχει ένα περίσσευμα υποκρισίας και το παρατηρώ και από τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία τοποθετούνται και λένε γιατί δεν τα έφερε, πού θα τα πάει, πώς θα τα φέρει, ή το βάρος έχει πέφτει στην ελληνική δικαιοσύνη. Yeah. Η εισαγγελία του Ρου Πάγου έχει ένα τεράστιο βάρος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να διερευνήσει την υπόθεση, ένα σκάνδαλο που το ξέρουν όλοι, το παραδέχονται ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Οφείλει ο κύριος Μπακέλασος, χειριστής της υπόθεσης, αυτός την έχει, όχι κάποιος άλλος εισαγγελέας, να πράξει τα νόμιμα, να καλέσει τον κύριο Ντίλια να καταθέσει και αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αναξιόπιστος και δεν μπορεί καν να καταθέσει, του έχουμε υποδείξει το δρόμο. Υπάρχουν 5 φυσικά πρόσωπα, ο Γενικός Διευθυντής της Συντελέξα, η Διοικητική Διευθύντρια της Συντελέξα και οι 3 τεχνικοί οι οποίοι τοποθετούσαν και αποτοποθετούσαν το λογισμικό, οι οποίοι μέχρι τώρα, και αυτό είναι το αδιανόητο, δεν έχουν καταθέσει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά είναι κάτι αληθές και μάλιστα το χαρακτηρίζει ως νόμιμο.
0: Καταλαβαίνετε τι λέμε? Για να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι Ισραηλινοί. Για να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι έχουν πέσει όλα τα χαρτιά και ότι θα την σκαπουλάρουν. Κάποιοι νομίζουν ότι έχει τελειώσει το ζήτημα των υποκλοπών και ότι κάνουν κουμάντο. Εγώ βλέπω όμως να αλλάζει το πράγμα. Εγώ βλέπω να διαμορφώνεται το πράγμα. Και βλέπω ότι τρίζουν οι καρέκλες σας. Τρίζουν οι καρέκλες σας και έχετε πρόβλημα. Και βλέπω να έρχονται βραχιολάκια. Και να μην ξέρετε τι να κάνετε. Θέλω να προλάβω όμως να πω και κάτι για όλο αυτό που έγινε με την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΑΣΕ. Στην ουσία ο ΑΣΕ σημαίνει Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Σε αυτές τις συνεδριάσεις λοιπόν που κάνουνε υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, ανάμεσα σε αυτές υπάρχει και η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Που τι έκανε η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν? Προσέγγισαν τον Ισπανό πρόεδρο της συνέλευσης. Και του μίλησαν και του είπανε ότι υπάρχει ανάγκη να διευρυνθεί ο διάλογος για τους περιφερειακούς οργανισμούς της Ευρασίας, το ότι αυτοί θέλουν να συμμετέχουν και να είναι κομμάτι, και τελικά με τα πολλά και τα λίγα τον έπεισαν να υιοθετήσει το αίτημά τους για τη συμμετοχή του οργανισμού Τουρκπά. Αλλά τη συμμετοχή του ως τι? Ως επίσημο παρατηρητή στον ΟΑΣΕ. Τι είναι ο Τουρκπά? Είναι το παλιό Παντουρκικό Συμβούλιο. Είναι ένας οργανισμός που έχουν μαζευτεί όλα τα τουρκογενή κράτη, δηλαδή η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κυργιστάν, το Ουσμπεκιστάν. Με τι σκοπό? Να συσφίξουν σχέσεις μεταξύ τους και να υπάρξει συνεργασία. Αυτό είναι το Τουρκπά, το Παντουρκικό Συμβούλιο. Σε αυτόν λοιπόν τον τουρκογενή οργανισμό Το απόλυτο κουμάντο προφανώς το κάνει η Τουρκία. Και έχει βάλει ως παρατηρητή το ψευδοκράτος. Ο Ισπανός πρόεδρος, να πούμε επίσης, έδεσε ένα θέμα στη συνέλευση αυτή. Και έσπευσαν να τον υποστηρίξουν η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν, η Ρουμανία και μαντέψτε και ποια άλλη χώρα, η Ουκρανία. Η Ουκρανία, έτσι που σας το λέω. Και αν κατάφερε να περάσει αυτό το ψήφισμα στον ΟΑΣΕ, τι θα βλέπαμε τις επόμενες μέρες? Τους δήθεν βουλευτές του ψευδοκράτους να κόβουνε βόλτες στους διαδρόμους του ΟΑΣΕ ως παρατηρητές του Τουρκπά. Δηλαδή ουσιαστικά θα είχαμε έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και αυτό το υποστήριξε και το ψήφισε η Ουκρανία. Η Ουκρανία. Που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Μητσοτάκης, δήλωνε επίσημα ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία για να υποστηρίξει την Ουκρανία. Την ίδια ώρα που ο Ερντογάν όχι απλά δεν είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά συνομιλεί και κάνει business μαζί τους. Και σας ρωτάω, εμείς γιατί απογυμνώσαμε τα νησιά μας από πολεμικά όπλα και συστήματα για να τα στείλουμε στην Ουκρανία, μας είπανε, για να τους βοηθήσουμε. Κάθε λίγο και λιγάκι δίνουμε και εκατομμύρια ευρώ σαν Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει όπλα η Ουκρανία. Και ξέρετε από πού αγοράζει όπλα η Ουκρανία? Από την Τουρκία. Δηλαδή εμείς δίνουμε λεφτά για την Ουκρανία και η Ουκρανία δίνει τα λεφτά μας στην Τουρκία για να αγοράζει όπλα. Δηλαδή πάλι κερδισμένο σε βάρος μας ο Ερντογάν. Και τώρα έρχεται η Ουκρανία να αποδείξει τι? Ότι δεν μας εκτιμάει και ότι όλες αυτές τις θυσίες της Ελλάδας δεν έπιασαν τόπο. Γιατί ψηφίζει να συμμετάσχει η Τουρκπά, δηλαδή το ψευδοκράτος, στις εργασίες του ΟΑΣΕ. Δηλαδή ψηφίζει την έμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους η Ουκρανία. Και το χειρότερο ποιο είναι? Ότι η Ουκρανία υποστήριξε μια χώρα που έκανε εισβολή σε μια άλλη χώρα. Δηλαδή υποστήριξε την εισβολή. Δηλαδή αυτό που λέει ότι έκανε η Ρωσία εις βάρος της. Το διανοείστε? Είναι να τρελαίνεσαι. Και εμείς ως χώρα, αντί για να πούμε φτάνει ως εδώ αφού κάνατε αυτή την κίνηση, τώρα από εδώ και πέρα δεν έχει τίποτα, συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε μπλέξει. Και μας το παίζει και πατριώτης ο Μητσοτάκης και ο Σαμαράς και όλοι οι νεοδημοκράτες. Και σας κοροϊδεύουνε μες στα μούτρα σας. Αυτά δεν θα στα πει κανένας άλλος. Γι' αυτό είμαστε το μόνο ραδιόφωνο που βαδίζει παράλληλα με την αλήθεια. Το μόνο ραδιόφωνο που πάει κόντρα στο σύστημα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, τα χαιρετίσματά μας στα Ιωάννινα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για το ΚΚΕ που πούλησε τα κτίρια του στους Ισραηλινούς για να τα κάνουν ξενοδοχεία. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μας πει ο κύριος ζωγράφος τι έγινε με τον Ντόκο και με τον Στόκο και με τους Φαρσέρ. Αφιερωμένος στους κομμουνιστές της Ελλάδος που λένε ότι είναι κόντρα στο Ισραήλ και παράλληλα τους δίνουν τα κτίρια τους να τα κάνουν ξενοδοχεία.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την φωτιά στην Εύβοια. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του προφήτη Ηλία να εκενώσουν προς Αλιβέρη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής. Απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι 2 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Μειώνεται από σήμερα 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διηλιστήρια. Την ίδια ώρα το Πασό καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διηλιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα αδιανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων. Η ελληνική λύση με άμεση ιχνηλάτηση των καυσίμων και έλεγχος στις τιμές των διηλιστήριων θα βάλει τέλος στη ληστεία των Ελλήνων, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά απογείωση στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Ανακοίνωσε παράλληλα την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν ιρανικά

0: Σήμερα τοπικές βροχές και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη 2 με 4 βοφόροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
0: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και ιστερών.

0: παρόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αίτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο. Καλησπέρα κύριε Ζωγράφε.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαι μια χαρά. Ελπίζω και για εσάς και για τους ακροατές της εκπομπής σας.
0: Κύριε Ζωγράφε, μιας και είστε ειδικός στην πληροφορική, θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς έχετε δει όλο αυτό το ζήτημα με τους Ρώσους που κάνανε τη φάρσα στον τόκο, με την εθνική ασφάλεια, αν ήταν ή δεν ήταν AI. Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπου προσπαθούν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να το περάσουν με μια πολύ ελαφριά χρειά, ενώ στην πραγματικότητα δείχνει την μερική αρχιτεκτονική και τη σωστή διαχείριση ενός κρατικού μηχανισμού που θα έπρεπε να προέχει η κυβερνοασφάλεια για να μπορέσει να διαχειριστεί όλα αυτά τα σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα, όπου ανταλλάσσουν τα κράτη μεταξύ τους, ανταλλάσσουν οι κυβερνήσεις μεταξύ τους, για να μπορέσουν να χαράξουν μια σωστή πολιτική. Το περιστατικό της επιτυχούς προσωπίας εις βάρος του ανώτατου κρατικού αξιωματούχου της Ελλάδας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό εξαπάτησης ή ως ανθρώπινο σφάλμα. Συνιστά μια εκδήλωση σύγχρονης μορφής υβριδικής απειλής, όπου η κοινωνική μηχανική, θα πούμε γιατί είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται ευρέως, θα εξηγήσουμε μετά την κοινωνική μηχανική, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις πληροφοριακής επιρροής και οι τεχνικές εξαπάτησης συνδυάζονται σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η προστασία δεν επιτυγχάνεται με την προσοχή των εμπλεκομένων προσώπων, ούτε με την εμπειρία των κρατικών λειτουργών. Απαιτεί τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος ψηφιακής εμπιστοσύνης. Κάθε επικοινωνία υψηλής σημασίας υπόκειται σε προκαθορισμένους κανόνες ταυτοποίησης, τεχνικής απαλήθευσης και θεσμικού ελέγχου. Οι εν λόγω κύριοι είναι φαρσέρ ρώσικης καταγωγής, όπου χρησιμοποιούν κάποιες τεχνικές μηχανικής για να μπορέσουν, κοινωνικής μηχανικής, για να μπορέσουν να επηρεάσουν υπέρ τους κρατικούς αξιωματούχους της εκάστοτε χώρας που έχουν στοχεύσει και να μπορέσουν να αλλιεύσουν είτε ευαίσθητα δεδομένα είτε να τους γελιοποιήσουν. Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν γίνεται επειδή αυτοί ξύπνησαν ένα ωραίο πρωί και θέλησαν να ξεκινήσουν ένα τσίρκο ψηφιακό για να μπορούν να γελιοποιούν ανθρώπους. Υπάρχει μια προπαγάνδα από πίσω. Και σίγουρα είναι στοχευμένη προπαγάνδα. Και έχουν βέβαια την υποστήριξη και του ρωσικού κράτους. Γιατί έχουν πρόσβαση σε δεδομένα όπως είναι κινητά τηλέφωνα, όπως είναι emails ή κάποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορείς να τις βρεις ευρέως στο διαδίκτυο. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν, χρησιμοποιώντας την κοινωνική μηχανική, τι κάνουνε, ξεγελούν τον εκάστοτε αξιωματούχο και αλλιεύουν τα στοιχεία. Δεν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχουν deepfakes και όλες αυτές οι παραφιλολογίες που ακούγονται. Όχι. Απλά έχουν στήσει μια καλή, πάρα πολύ καλή μηχανή πλαστοπροσωπείας που παρουσιάζονται με ψεύτικα credentials, με ψεύτικα διαπιστευτήρια και καταφέρνουν να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε θύμα τους και εκεί πια όταν ανοίγουν οι κάμερες και φαίνονται και αρχίζουν να διακομωδούν τον εκάστοτε αξιωματούχο, τότε σταματάνε τα θύματα αμέσως στην επικοινωνία και καταλαβαίνουν ότι έχουν πέσει θύματα φάρσας. Δεν υπάρχει από πίσω κάποιο deepfake, ούτε υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά είναι παραφιλολογίες για να μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε την τεράστια αστοχία του Έλληνα αξιωματούχου, αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο συμβάν. Αν λοιπόν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, ας εξηγήσουμε λίγο τι σημαίνει ο όρος κοινωνική μηχανική. Η κοινωνική μηχανική αποτελεί μια μέθοδο εξαπάτησης, κατά την οποία ο επιτιθέμενος δεν στοχεύει πρωτίστως να παραβιάσει ένα τεχνολογικό σύστημα, αλλά να εκμεταλλευτεί την ανθρώπινη ψυχολογία, ώστε να αποκτήσει πληροφορίες, πρόσβαση ή ακόμα και να επηρεάσει, που είναι πολύ σοβαρό, τη συμπεριφορά του θύματος για να πάρει μια απόφαση. Με απλά λόγια, αντί να χακάρει έναν υπολογιστή, αν χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους νεολογικούς όρους, Ο επιθέμενος χακάρει τον άνθρωπο. Πώς λειτουργεί? Η κοινωνική μηχανική βασίζεται στην εκμετάλλευση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης περιφοράς, όπως είναι η εμπιστοσύνη, ο φόβος, η περιέργεια, η επιθυμία για βοήθεια, η υπακοή στην εξουσία, η αίσθηση του κατεπήγοντος, που είναι ένας πολύ καλός παράγοντας για να μπορέσει να επηρεάσει κάποιον, η απληστία ή και η προσδοκία κέρδους, γιατί στοχεύουν ακόμα και εκεί. Ο επιθυμένος λοιπόν δημιουργεί ένα πιστικό σενάριο, ώστε το θύμα να κάνει αυτό που επιθυμεί, χωρίς να αντιληφθεί ότι εξαπατάται. Με παραδείγματα, ένα ψεύτικο mail λαμβάνει μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από τον αξιωματούχο της τάδε χώρας. Μέσω τηλεφωνικής απάτης, κάποιος τηλεφωνεί και παρουσιάζεται πραγματικά το νούμερο να φαίνεται ότι είναι από την πρεσβεία της Ελλάδος, για παράδειγμα, ενώ είναι spoofing call, έχουν αλλοιώσει το νούμερο μέσω διάφορων συστημάτων και παρουσιάζεται ότι είναι ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος της πρεσβείας. Μέσω SMS προσποιούνται ταυτότητες. Deepfakes κάποιες στιγμές, δηλαδή χρησιμοποιούν βίντεο που σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά και εμένα με κάνουν σαν να φαίνομαι ότι είμαι ο Tom Cruise και μιλάω. Αυτό γίνεται από σούπερ υπολογιστές που χρησιμοποιούνται και σε πραγματικό χρόνο αλλοιώνουν τα πάντα και παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί και τα αντίστοιχα αντίμετρα για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τέτοιες καταστάσεις. Θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά. Τα βασικά στάδια μιας τέτοιας επίθεσης κοινωνικής μηχανικής είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα, συλλογή πληροφοριών για το θύμα. Να ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να προσέχουμε τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα ποιες ευαίσθητες πληροφορίες επιτρέπουμε να βρίσκονται σε δημόσια θέα. Μετά, δημιουργία ενός αξιόπιστου σενάριου. Εγώ αυτή τη στιγμή πηγαίνω προς την τράπεζα, το ξέρει ο επιτιθέμενος, οπότε λοιπόν μιμείται κάποιον ότι με παίρνει τηλέφωνο από την τράπεζα, ώστε μέσα από αυτό να χρησιμοποιηθεί ένας δούριος ύπος για να μπορέσει να αλλιεύσει αυτό που θέλει. Προσέγγιση του στόχου, απόκτηση εμπιστοσύνης, εκτέλεση της απάτης και τέλος απόκρυψη όλων των ψηφιακών ιχνών που έχουν αφήσει, ώστε να μπορέσω να μην γίνω αντιληπτός. Γιατί είναι τόσο αποτελεσματική? Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις δεν αποτυχάνουν λόγω ισχυρής τεχνολογικής άμυνας, αλλά επειδή κάποιος πάτησε ένα κακόβουλο σύνδεσμο, αποκάλυψε ένα κωδικό, εγκατέστησε κακόβουλο λογισμικό, άνοιξε ένα μολυσμένο αρχείο, εμπιστεύτηκε κάποιον που παρουσιαζόταν ως αξιόπιστος. Ο άνθρωπος παραμένει συχνά ο πιο ευάλωτος κρίκος της αληθής ασφάλειας. Αυτά με λίγα λόγια είναι η κοινωνική μηχανική. Και ερχόμαστε τώρα στο λόγο συμβάν. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι θεμελιώδες άξονες προστασίας του κράτους και της εθνικής ασφάλειας μέσω των ψηφιακών μέσων. Και πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα, ώστε να μην πέφτουν θύματα οι αξιωματούχοι. Γιατί θύμα μπορείτε να πέσετε κι εσείς κι εγώ. Γιατί εκείνη τη στιγμή είμαστε κουρασμένοι. Γιατί εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας τρέχει αλλού. Επειδή έχουμε μεγάλη πίεση. Γι' αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Για να τα ακολουθούμε βήμα-βήμα, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγουμε επειδή έχουμε διάσπαση και απόσπαση προσοχής. Λόγω κούρασης, λόγω έλλειψης ύπνου, λόγω πίεσης, οτιδήποτε. Ας πάρουμε λοιπόν ένα-ένα ποια είναι αυτά τα θεμελιώδης άξονας προστασίας του κράτους που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ πολύ χαλαρή αντιμετώπιση και ένας οχαδερφισμός ο οποίος πραγματικά αρχίζει τίνει να γίνει επικίνδυνος και για την εθνική ασφάλεια αλλά και για τους πολίτες που απαρτίζουν το κράτος. Ξεκινάμε. Πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα εθνικό πρωτόκολλο ασφαλών επικοινωνιών. Κάθε επικοινωνία μεταξύ των ανώτατων κρατικών αξιωματούχων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω θεσμοθετημένης διαδικασίας που προβλέπει υποχρεωτικά στάδια ταυτοποίησης, επιβεβαίωσης, έγκρισης, τεκμηρίωσης. Η αυθεντικότητα της επικοινωνίας δεν μπορεί να βασίζεται στην αναγνώριση μιας φωνής ή ενός αριθμού τηλεφώνου, αλλά σε ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, να το πούμε έτσι, επαλήθευσης, της ταυτότητας και της νομιμότητας του αιτήματος για να υπάρξει συνομιλία. Δεύτερον, υποχρεωτική αμοιβαία ψηφιακή ταυτοποίηση όλων των κρατικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στη σύσκεψη. Όλοι οι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί διαθέτουν μια πιστοποιημένη ψηφιακή ταυτότητα, βασισμένη σε δημόσια κρυπτογραφική υποδομή, ψηφιακά πιστοποιητικά και υλικές διατάξεις ασφάλειας. Κάθε επικοινωνία συνοδεύεται από αμοιβαία ηλεκτρονική επαλήθευση της ταυτότητας και των δικαιώματων του συνομιλητή. Ο συνομιλητής μέχρι πού μπορεί να φτάσει, τι μπορεί να πει, τι μπορεί να αγγίξει. Και βέβαια τα κλειδιά της κρυπτογραφημένης συνομιλίας πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε εγώ να μπορώ να ταυτοποιήσω τον συνομιλητή μου και αντίστοιχα αυτό σε μένα. Υιοθέτηση αρχιτεκτονικής μηδενικής εμπιστοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό. Το κράτος οφείλει να εγκαταλείψει την παραδοχή ότι οποιαδήποτε επικοινωνία είναι εξ ορισμού αξιόπιστη. Η αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης επιβάλλει συνεχή επαλήθευση κάθε χρήστη, κάθε συσκευής, κάθε εφαρμογής και κάθε αιτήματος πρόσβασης, ανεξαρτήτως της προέλευσής του. Επαίρνει ο Πρωθυπουργός τηλέφωνο. Θα τον ταυτοποιήσω. Τι σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζω τη φωνή του ότι είναι και αυτός. Μηδενική εμπιστοσύνη σημαίνει ότι δεν υιοθετώ τίποτα, πρέπει εξ αρχής να επαληθεύσω τα πάντα.
0: Ένα λεπτό, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ πέρα, κύριε Ζωγράφ. Και τι θα κάνουμε, παρακαλώ. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σκεφτούμε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε, δεν μπορούμε. Ζούμε σε ένα κόσμο που πρέπει να είμαστε μόνιμα καχύποπτοι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έτσι όπως τα περιγράφετε, πρέπει να κοιτάμε και πίσω από την πλάτη μας, άμα είναι κανένας.
1: Δυστυχώς, στον ψηφιακό κόσμο που ζούμε, αυτή είναι η πολιτική. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που έχουν την ίδια λογική, το ίδιο μοτίβο και την ίδια εμπιστοσύνη και τιμιότητα με εμάς. Πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε ότι στον ψηφιακό κόσμο τα πάντα μπορούν να αλλοιωθούν. Τα πάντα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Όσο αποστασιοποιημένο και να ακούγεται, όσο σκληρό και να ακούγεται, στον ψηφιακό κόσμο έχουμε μηδέν εμπιστοσύνη. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα δεν γνωρίζουν. Δεν υπάρχει κατάρτιση, υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Οπότε αν κάτι δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να προστατευτώ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι γνώστες της ψηφιακής τεχνολογίας, γι' αυτό και θεσπίζουμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα για να αποφύγουμε αυτά. Οπότε λοιπόν, συνεχίζουμε. Θεσμοθέτηση διαδικασίας διπλής επιβεβαίωσης. Δηλαδή, καμία κρίσιμη επικοινωνία δεν ολοκληρώνεται χωρίς ανεξάρτητη, το τονίζω, ανεξάρτητη επιβεβαίωση μέσω δεύτερου θεσμικά εγκεκριμένου διάβλου επικοινωνίας. Η διασταύρωση της ταυτότητας και του περιεχομένου του αιτήματος αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση πριν από οποιαδήποτε συζήτηση ή λήψη απόφασης. Πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ομάδα αρχή, η οποία να μην σχετίζεται με μένα καθόλου, να μην γνωρίζω καν ποιος είναι. Και αυτή η ανεξάρτητη αρχή να πιστοποιεί, όπως ήδη έχω πιστοποιήσει εγώ, απλά είναι μια δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, μια δεύτερη πιστοποίηση, ότι αυτό που συμβαίνει μπροστά μου είναι αυθεντικό. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό κέντρο αντιμετώπισης επιχειρήσεων πλαστοπροσωπίας και κοινωνικής μηχανικής γενικότερα. Δηλαδή, απαιτείται ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας με αποκλειστική αποστολή την ανίχνευση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών κοινωνικής μηχανικής, συνθετικών πολυμέσων, πλαστοπροσωπείας, επιχειρήσεων πληροφοριακής επιρροής, λειτουργώντας ως κεντρικός μηχανισμός συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί ο ένας να τα ρίχνει στον άλλον, υπάρχει ένας πυρήνας, ένας διάβλος, ένας κόμβος, όπου μέσω αυτού γίνονται όλα. Και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Θέλει ή δεν θέλει. Πρέπει να έχουμε υποχρεωτικά παρουσία δεύτερου κρατικού λειτουργού. Οι επικοινωνίες υψηλής διαβάθμισης πρέπει να διεξάγονται πάντοτε παρουσία δεύτερου πιστοποιημένου κρατικού λειτουργού. Η αρχή των πολλαπλών μαρτύρων περιορίζει δραστικά την πιθανότητα επιτυχούς εξαπάτησης και ενισχύει τη θεσμική λογοδοσία. Μέχρι στιγμής όλα αυτά που λέω δεν τα έχω βγάλει εγώ, ούτε τα έχω εκπονήσει εγώ. Είναι πληροφορίες, είναι δεδομένα και γνώσεις ετών από συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν παραχθεί από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αυτές τις επικοινωνίες. Και έχει δημιουργηθεί ένα πρωτόκολλο. Συνεχίζουμε. Υποχρεωτική καταγραφή και διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των κρίσιμων επικοινωνιών. Οι επικοινωνίες δεν μπορεί να είναι στον αέρα. Επειδή είναι στρατηγικής σημασίας, πρέπει να συνοδεύονται και από μια ασφαλή καταγραφή, η οποία να έχει μέσα χρονοσήμανση, ψηφιακή υπογραφή, έλεγχο ακεραιότητας για να μην έχει γίνει κάποια αλλίωση και προστατευμένη αποθήκευση των σχετικών μεταδεδομένων ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα μεταγενέστερης διερεύνησης και απόδειξης της αυθεντικότητάς τους. Επειδή εγώ συνομιλώ με τον κύριο Σερέτη, δεν σημαίνει ότι θα με πιστέψει οποιοδήποτε. Πρέπει να υπάρχει και το ψηφιακό υλικό καταγραφής για να μπορέσει να αποδείξει από τέρα των πληρών ποιο ήταν το θέμα της συζήτησης και τι αποφασίστηκε.
0: Ναι, αυτά που περιγράφεται, να πω και κάτι, αυτά που περιγράφεται είναι ολόσωστα. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι μπορούμε να συγκρίνουμε έναν απλό Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αξιωματικός της κυβέρνησης, ο οποίος θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά και θα έπρεπε να είναι εντελώς πιο προσεκτικός ως προς το τι κάνει και πώς μοιράζει έτσι αυθόρμητα πληροφορίες για τη χώρα.
1: Μα ο συγκεκριμένος κύριος υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι ο υπεύθυνος ψηφιακής στρατηγικής και κυβερνοελέγχου κτλ. Κτλ. Μόνο και μόνο ο τίτλος που έχει δείχνει και το ειδικό βάρος που θα πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει και πώς θα πρέπει να προσέχει. Πώς θα πρέπει να προσέχει. Διαφορετικά δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, είναι κάτι τόσο δύσκολο και τόσο περίπλοκο. Ανάλογα τη θέση που έχεις, πρέπει να έχεις την αντίστοιχη εκπαίδευση και κατάρτιση για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους καταστάσεις. Από τα χέρια σου περνάνε υψής της σημασίας δεδομένα και πληροφορίες. Δεν μπορείς λοιπόν ξαφνικά να αρχίζεις να μιλάς για αυτές χωρίς να γνωρίζεις ποιον έχεις απέναντί σου. Και σκεφτείτε ότι το βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, από ό,τι βλέπω, είναι μονταρισμένο. Γιατί αν παρακολουθήσετε από πίσω το ρολόι, έχει ένα ρολόι αναλογικό. Το ρολόι αλλάζει, κάποια στιγμή πηδάει ο δείκτης. Οπότε λοιπόν αυτό σημαίνει ότι είναι κομμένο το συγκεκριμένο βίντεο. Έχει υποστεί κάποιο editing.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν κάτι σημαίνει ότι κάτι έχει κοπεί. Δεν ξέρουμε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι άλλο μπορεί να είπε. Συν ότι και αυτά τα πράγματα ακόμα τα οποία υπόθηκαν δεν αρμόζουν να υποθούν από έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση να κάνει τέτοιες υποδείξεις. Δεν πρέπει. Για μένα όλο αυτό δείχνει το πόσο βαρύ είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια συνεχής επιχειρησιακή εκπαίδευση με προσομοιώσεις επιθέσεων, με αξιολογήσεις. Και η κυβερνοασφάλεια δεν περιορίζεται σε θεωρητική κατάρτιση. Οι κρατικοί λειτουργοί συμμετέχουν σε τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης επιθέσεων κοινωνικής μηχανικής, λαστοπροσωπείας, παραπληροφόρησης ή κάποιων υβριδικών επιχειρήσεων ώστε να ενισχύεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, να είναι σε ετοιμότητα, να γνωρίζουν. Η ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου. Αποτείται συνεχή αξιολόγηση του επίπεδου ετοιμότητας των κρατικών λειτουργών μέσω δοκιμών, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ελεγχόμενων προσομοιώσεων και περιοδικής πιστοποίησης των γνώσεών τους. Δεν καθόμαστε σε αυτή τη θέση επειδή κάποιος μας τοποθέτησε και δεν αξιολογούμαστε. Φέρουμε τεράστια ευθύνη. Από αυτόν τον άνθρωπο μπορούν να διαρρεύσουν ύψιστα κρατικά μυστικά τα οποία να δημιουργήσουν ένα σοβαρότερο πρόβλημα στο μέλλον για το έθνος, για τους πολίτες που ανήκουν σε αυτό το έθνος. Άρα λοιπόν θέλει μια συνεχόμενη αξιολόγηση και συνεχόμενη κατάρτιση. Γιατί η τεχνολογία με εκθετικούς ρυθμούς αναπτύσσεται. Οπότε η γνώση του σήμερα μπορεί να είναι η πλάνη του αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχω πάρα πολύ και να καταρτίζομαι συνέχεια. Μετά πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό μητρό εγκεκριμένων καναλιών επικοινωνίας. Όλοι οι επίσημοι διάβλοι επικοινωνίας των κρατικών λειτουργών πρέπει να καταγράφονται σε ένα κεντρικό μητρό με προκαθορισμένες διαδικασίες πιστοποίησης και τεχνικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε επικοινωνία εκτός συγκεκριμένου διάβλου θεωρείται εξορισμού ύποπτη μέχρι την πλήρη επελήθησή της. Η αποδοχή εισερχόμενων επικοινωνιών δεν θεωρείται επάρκης διαδικασία ταυτοποίησης. Για κάθε κρίσιμη συνομιλία θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτική επιστροφή της κλήσης προς τον αριθμό που έχω προηγουμένως καταχωρήσει. Τον παίρνω εγώ πίσω τηλέφωνο. Καλώ εγώ μέσω των συγκεκριμένων λογισμικών που χρησιμοποιώ. Και αν δεν είναι μέσα στη λίστα εγκεκριμένος, κάτι σημαίνει. Θέλει προσοχή. Μετά, ένα κεντρικό σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών των απειλών. Δηλαδή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απαιτεί μηχανισμό συνεχούς συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τις νέες τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, επιχείρηση παραπληροφόρησης κτλ. Κτλ. Με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση όλων των κρατικών φορέων. Πρέπει να υπάρχει μια θεσμοθέτηση τακτικών ελέγχων αυθεντικότητας. Αυτό άπτεται λίγο σε αυτό που είπαμε πριν, ότι η προστασία των κρατικών επικοινωνιών αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας. Η διακυβέρνηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης οφείλει να ενοποιεί την κυβερνοασφάλεια, τη διαχείριση ταυτότητας, την προστασία κρίσιμων πληροφοριών, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σαν ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Πρέπει να είναι όλο ένα κάτω από τον ίδιο φορέα. Βέβαια, πρέπει να υπάρχει και μια θεσμοθέτηση διαδικασίας αξιολόγησης μετά από κάθε κρίσιμη επικοινωνία. Δηλαδή, στην επικοινωνία της στρατηγικής σημασίας ακολουθείται μια διαδικασία επιχειρησιακής αποτίμησης, κατά την οποία εξετάζονται. Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφάλειας. Υπήρχε σωστή επάρκεια των διαδικασιών ταυτοποίησης. Υπήρχαν αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα πρότυπα και αναγκές, και αυτά οδηγούν σε αναγκές βελτιώσεις. Η συστηματική αυτή ανατροφοδότηση επιτρέπει τη συνεχή εξέλιξη του συστήματος ασφάλειας και την προσαρμογή τους στη διαρκώς μεταβαλλόμενη μορφή υβριδικών απειλών. Τέλος, που είναι πολύ σημαντικό, είναι να υπάρχει προκαθορισμένη διαβάθμιση θεμάτων και πρωτόκολλα επικοινωνικής πειθαρχίας. Δεν συζητάω ότι να είναι. Έχω ορίσει, υπάρχει σαφής καθορισμός πλαισίου των θεματικών πεδίων και των ευαίσθητων πληροφοριών που επιτρέπεται να συζητηθούν την εκάθοτη σύσκεψη για την αποφυγή αποκάλυψης διαβαθμισμένων πληροφοριών μέσω τεχνικών σταδιακής αποκόμισης αποτελώντας βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων κοινωνικής μηχανικής. Δεν κάθομαι να πω και να συζητήσω επί πάντως επιστητού. Έχω ήδη προκαθορίσει την ατζέντα και τα θέματα που θα συζητηθούν και οι άνθρωποι που συμμετέχουν γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαβάθμιση για να μπορέσουν να ακούσουν αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες. Διαφορετικά δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη συγκεκριμένη σύσκεψη ή θα πρέπει η συγκεκριμένη σύσκεψη να φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Αυτά είναι όλα τα σημεία που ένα σοβαρό κράτος ακολουθεί για να μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι επικοινωνίες τους δεν θα γίνουν βορρά στις επιθυμίες κάθε φαρσέρ ή στους hackers που θα θελήσουν να πάρουν στοιχεία και να τα διώσουν είτε να τα πουλήσουν είτε ακόμα και να τα κάνουν σημαία σαν βραβείο ότι κατάφεραν να εισέλθουν βιαίως και παραβατικώς σε συστήματα πληροφορικής.
0: Πρέπει να εξετάσουμε κάποια ενδεχόμενα στα οποία πάρα πολλοί έχουν σοβαρό πρόβλημα, διότι κύριε Ζωγράφε, εσείς τα λέτε καλά και συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να υπάρχει αντιμετώπιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Και τώρα τι κάνουμε? Δηλαδή με ρωτάει ένας ακροατής τώρα σε ένα μήνυμα, να φέρω σαν ένα παράδειγμα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον κύριο Ντόκο.
1: Ναι.
0: Μου λέει, Γρηγόρη, μου λέει, εμένα το νούμερό μου το χρησιμοποιεί μια εταιρεία που πουλάει κρυπτονομίσματα, που είναι απάτη, λέει. Πήγα, λέει, στο κατάστημα του παρόχου μου στην περιοχή που μένω. Μου είπανε να πάρω, λέει, στα κεντρικά. Πήρα, λέει, στα κεντρικά, βγαίνει ένα ρομπότ και από το ρομπότ με συνδέουν με ένα τηλεφωνητή ο οποίος δεν γνωρίζει πώς να με βοηθήσει. Πήγα, λέει, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου και μου λένε ότι έχουν πολλή δουλειά και ότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και ότι θα με ενημερώσουν και δεν με ενημερώνουν ποτέ. Αλλά οι φόροι, φόροι. Και η αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Και εμένα το κινητό μου συνεχίζει να υπάρχει σε αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κράτος δεν εξυπηρετεί τον πολίτη.
1: Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε, πραγματικά.
0: Και πέφτουμε θύματα αυτής της απάτης, της ψηφιακής εποχής, και δεν υπάρχουν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας, αυτοί οι τρόποι αντιμετώπισης, αυτές οι υπηρεσίες, οι κατάλληλοι άνθρωποι που να έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ. Δυστυχώς, το κράτος δεν στέκεται απέναντι στον πολίτη όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Οι φόροι, όλα αυτά, οι δασμοί δεν είναι ανταποδοτικοί όπως θα έπρεπε να είναι για τη σωστή προστασία του. Έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Έτσι είναι ακριβώς. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν νόμοι, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προστατεύουν τον πολίτη από τέτοιου είδους συμπεριφορές και παραβατικές προσεγγίσεις επικοινωνικού χαρακτήρα που δεν επιτρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, εάν μπει κάποιος στο άρθρο 11, απαγορεύεται να τον πάρεις τηλέφωνο και να προωθήσεις οποιοδήποτε διαφημιστικό το οποίο θέλεις να είναι από κρυπτονομίσματα μέχρι το να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν, πρόσφατα, το διάβασα σε κάποιο άρθρο, επιδικάστηκαν 20.000 ευρώ σε έναν πολίτη, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί κάποια εταιρεία τον ενοχλούσε για να κάνει προώθηση των υπηρεσιών της. Υπάρχει λοιπόν η σωστή αντιμετώπιση, απλά δεν υπάρχει κατάρτιση. Και βέβαια, οι ίδιες οι υπηρεσίες και οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να φροντίζουν για την σωστή και ασφαλή επικοινωνία, γιατί έχουν βγάλει τη ρουρά τους απ' έξω. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να γίνονται απάτες. Αλλά κανείς δεν στρέφεται εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπουν να γίνουν τέτοιες επιχειρήσεις. Κανείς δεν στρέφεται εναντίον των παρόχων κινητής τηλεφωνίας που επιτρέπουν να λειτουργούν και να παίρνουν τηλέφωνα που γνωρίζουν εξ αρχής ότι αυτό δεν είναι το νούμερο, αλλά έχει γίνει spoofing. Το spoofing είναι η διαδικασία κατά την οποία εγώ έχω αγοράσει μια διαδικτυακή υπηρεσία και μπορώ κατά το δοκούν να βάλω ό,τι νούμερο θέλω και μετά μέσω voice over IP, μέσω ιντερνετικού τηλεφωνήματος να το πούμε απλά, κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και βλέπω εκείνη τη στιγμή τον αριθμό που έχει ορίσει αυτός, που μπορεί να είναι του παιδιού μου, να είναι του ανιψιού μου, να είναι του δικηγόρου μου, του λογιστή μου, της τράπεζάς μου, οτιδήποτε. Αυτό οι πάροχοι το ξέρουν, το γνωρίζουν, ότι δεν είναι αυτό το ID, σωστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουν σε αυτά τα νούμερα να περνάνε και να εξυπηρετούνται. Φέρουν τεράστια ευθύνη και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία και το κράτος να αρχίζει να μοιράζει ευθύνες, ώστε ο καθένας από τη δική του τη μεριά να φροντίσει να θωρακίσει τα συστήματα. Δεν σημαίνει ότι η παροχή δεν πρέπει να προστατεύει και τον χρήστη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεις να χρησιμοποιεί το δίκτυό σου ένα παραβατικό στοιχείο, ένας απατεώνας του κοινού ποινικού δικαίου, για να μπορέσει εμένα να με εξαπατήσει και να μου πάρει χρήματα. Εσύ το επιτρέπεις. Αν εκείνη τη στιγμή έκοβες αυτή την κλίση, δεν θα μπορούσε ποτέ να με προσεγγίσει. Και τελείωνε όλη αυτή η μηχανή παραβατικότητας. Άρα λοιπόν όλοι από την πλευρά τους φέρουν ευθύνη. Ακόμα και ο ίδιος ο πολίτης, όταν πάρα πολύ εύκολα εμπιστεύεται ανθρώπους που βάζει μια κοινή λογική. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπήρχαν άνθρωποι που πίστεψαν ότι τα κοσμήματά τους κινδυνεύουν από τη διαρροή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα βάλανε μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και τα βγάλαν έξω για να μην λιώσουν. Εκεί πια, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά αυτό είναι ανοησία. Και δεν μπορείς να τα βάλεις με την ανοησία, δεν γίνεται.
0: Ναι, όχι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Απλά... Και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές.
0: Καλώς ή κακώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε, για παράδειγμα, ή το αδερφό σου, το παιδί σου, η θεία σου έχει πάθει ένα τροχαίο.
1: Εκείνη τη στιγμή σε πιάνει πανικός. Είναι το εξαπίνης που σε πιάνει.
0: Κύριε Ζωγράφε, συγγνώμη, ειδικά και όταν η φωνή είναι του ανθρώπου σου, γιατί χρησιμοποιούν το AI για να μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ευρέως υπάρχουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ένα από αυτά είναι το 11 Labs, τα οποία τι κάνουν, του βάζω εγώ ένα δείγμα 5-10 δευτερολέπτων φωνής και αμέσως πολύ εύκολα μπορεί να μου μιμηθεί αυτή τη φωνή και αντίστοιχα να δώσει ένταση στη φωνή, ερωτήματα στη φωνή, να δώσει θαυμασμό στη φωνή, αυτές τις χρειές οι οποίες χρειάζονται και να ξεγελάσουν κάποιον.
0: Και άντε μετά να πείσεις εσύ ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Προσέξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα τα οποία κυκλοφορούν, κοστίζουν βέβαια. Κοστίζουν 15-20 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ το μήνα, τα οποία τα ενεργοποιείς, είναι τα λεγόμενα φίλτρα προστασίας, τα λεγόμενα watchdogs, τα οποία τι κάνουν. Παρακολουθούν τη συνομιλία σου και ακούνε το συνομιλητή σου. Εκείνη τη στιγμή μπορούν να ανιχνεύσουν σε πραγματικό χρόνο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου ότι η φωνή είναι συνθετική και δεν είναι ανθρώπου. Αν λοιπόν θα έπρεπε κάποιος να φροντίσει γι' αυτό, θα μπορούσε να είναι και η ίδια εκείνη τη τηλεφωνία, αλλά βαρύνεται πάρα πολύ, να ξέρετε, οι υποδομές της, γιατί φανταστείτε να φιλτράρει για όλες τις κλήσεις που γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι τεράστιος ο όγκος και θα πρέπει να υπάρξουν άλλες υποδομές. Θέλει χρόνο για να γίνει. Στο εγγύς μέλλον κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να το κάνουν, πρέπει να το κάνω εγώ. Γιατί το κινητό μου τηλέφωνο δεν είναι απλά μια συσκευή. Είναι ένας πανίσχυρος υπολογιστής. Μπορώ λοιπόν να κατεβάσω την εφαρμογή αυτή, να την εφαρμόσω πάνω στο κινητό μου τηλέφωνο, να είναι μεταξύ της κλήσης και του αριθμού που έρχεται, δέχομαι, και εκείνη τη στιγμή ανοιχνεύει σε πραγματικό χρόνο εάν είναι συνδετική φωνή ή όχι. Και αμέσως με ειδοποιεί. Τα πάντα μπορώ να κάνω εγώ σαν πολίτης, αρκεί να ξέρω και να γνωρίζω, να είμαι καταρτισμένος. Δεν μπορώ να δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει σήμερα στην ψηφιακή τεχνολογία, γιατί έτσι θα μπορούν να προστατεύσουν και τα παιδιά τους. Είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζω ακριβώς το σύστημα πώς λειτουργεί. Δεν λέω να γίνω ειδικός, απλά να έχω μια σφαιρική άποψη και μια επιφανειακή γνώση έστω, η οποία όμως θα με βοηθήσει να καταλάβω κάποια πράγματα ή να θεσπίσω εγώ μόνος μου πρωτόκολλα. Δηλαδή, με παίρνουν από τηλέφωνο από μια τράπεζα, θα σας πάρω εγώ πίσω, πείτε μου το τηλέφωνο και παίρνεις εσύ πίσω για να διαπιστώσεις ότι όντως έχει πάρει τηλέφωνο η τράπεζα ή ο λογιστής ή οποιοδήποτε άλλος. Θα σας πάρω εγώ πίσω τηλέφωνο. Μετά, δεν θα πάω εγώ στη διαδικασία να δέχομαι δεδομένα μηνύματα από οτιδήποτε, όχι. Θα πρέπει να μπω σε όλες τις εφαρμογές, γιατί είναι ο πιο ασφαλής τρόπος. Στις εφαρμογές της εκάστοτε τράπεζας που χρησιμοποιώ και η εφαρμογή να μου στέλνει τις ειδοποιήσεις, τα λεγόμενα push notifications. Αυτά δεν μπορούν να αντιγραφούν. Οπότε λοιπόν, αν θέλω εγώ να πάρω έναν αριθμό που είναι one time passcode, είναι κωδικός μιας χρήσης, δεν θα μου έρχεται ούτε μέσω Viber, ούτε μέσω μηνυμάτων, τίποτα. Θα μου έρχεται μέσω push notification, που θα κάνω approve, θα αποδέχομαι συγκεκριμένη κατάσταση και θα προχωράω. Αν δεν κάνω approve, δεν προχωράω. Αν δεν το εγκρίνω, δεν προχωράει.
0: Μιας και μιλάτε τώρα για την ταυτοποίηση και μιας και μιλάτε για αυτά τα προγράμματα που μπορούν να γνωρίσουν αν είναι συνθετική η φωνή και όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν και προγράμματα που μπορούν να δούνε αν ένα βίντεο, αν μια εικόνα είναι φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Φυσικά.
0: Σωστά. Ωραία. Άμα εγώ κάνω μια ερώτηση, βάλω μια εικόνα σε αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα μου βγάλει ότι είναι αληθινή αυτή η εικόνα κατά 80%. Και τελικά δεν είναι αληθινή. Ποιος με διαβεβαιώνει εμένα το ότι αυτό το πρόγραμμα έκανε λάθος και ότι δεν θα υποστώ εγώ τις νομικές συνέπειες και πάει λέγοντας? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον συνειδητοποιούμε, κύριε Ζωγράφε, ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τίποτα και κανέναν, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και κάτι ακόμα. Το ότι ο ανθρώπινος νους και τα κοινά είναι πάρα πολύ ευάλωτα απέναντι στην παραπληροφόρηση.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και λέει ότι είναι 80%, για να μην έχει νομικές συνέπειες το λογισμικό. Ξέρετε, είμαστε πάντα ένα βήμα πίσω, δύο βήματα πίσω από την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά που μας αναγκάζει να αλλάξουμε τους μηχανισμούς αμυντικής που έχουμε. Στους μηχανισμούς άμυνας. Δηλαδή πρέπει να συμβεί κάτι, γιατί κάποια παραβατική ομάδα, κάποιοι απατεώνες βρήκανε ένα κενό στην ασφάλεια ή σκέφτηκαν κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί ο εκάστοτε δημιουργός του εκάστοτε λογισμικού που με προστατεύει από τα deepfakes, αυτά που περιγράψατε πριν. Οπότε λοιπόν, μέχρι που να ενεργοποιηθεί αυτό, αυτός είναι ικανός να ξεγελάσει. Πρέπει, επειδή η τεχνολογία αυξάνει με εκθετικούς ρυθμούς, πάντα κάποιες στιγμές μπορεί να είμαστε πίσω, αλλά πάντα θα ακολουθούμε όμως και θα καλύπτουμε τα κενά. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τέτοιου τύπους καταστάσεις, πρέπει να υπάρχει μία καλλιέργεια ψηφιακής κριτικής σκέψης. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με εκπαίδευση και κατάρτιση. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω, όταν θα λάβω εγώ, πώς μπορεί κάποιος να με κοροϊδέψει ένα deepfake, να δω, να με πάρει με βιντεοκλήση, πολύ ωραία, με παίρνεις με βιντεοκλήση και εσύ με ξεγελάς, πάρα πολύ ωραία, θα σε πάρω εγώ πίσω στον αριθμό που ξέρω και όχι μέσω ενός Skype, ενός Viber ή οτιδήποτε, όχι, θα σε πάρω βιντεοκλήση από το κινητό τηλέφωνο στον αριθμό που ξέρω ότι είναι δικό σου, εκεί δεν μπορείς να με ξεγελάσεις. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που θα πρέπει να ακολουθήσω. Και το πρωτόκολλο του callback, ότι σε παίρνω πίσω σε ασφαλή αριθμό που ξέρω ότι σου ανήκει, δεν μπορεί να με ξεγελάσει κανένας. Για να με ξεγελάσει θα πρέπει να είναι έξω από το σπίτι μου ένα αυτοκίνητο το οποίο να έχει το λεγόμενο βαλιτσάκι. Τι είναι το βαλιτσάκι? Είναι η εξομοίωση της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας η οποία με εξυπηρετεί και αυτό εκείνη τη στιγμή παίρνει την κλίση και την ανακατευθύνει σε έναν υπολογιστή που ξεγελάει. Για να γίνουν αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαι εγώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά κάποιος δεν θα δίνει πάνω από 500 και 600 χιλιάρικα να αγοράσει έναν εξοπλισμό και ένα εκατομμύριο για να με ξεγελάσει ώστε να μου πάρει 50 και 100 ευρώ. Δηλαδή κάποια πράγματα η τεχνολογία η ίδια, επειδή είναι πάρα πολύ ακριβή, δεν μας ξεγελάει. Αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Ποτέ δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το μη χειροβέλτιστο. Προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσω να διασφαλιστώ. Δεν θα πάει ο Βασίλης που μένει στο τάδε χωριό που δεν έχει μεγάλη εκπαίδευση, δεν έχει την ακαδημαϊκή ικανότητα, δεν έχει, έχει τελειώσει ένα σχολείο, ένα δημοτικό. Ποιος θα πάει να τον παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο? Θα πάει να του βάλει κάποιο βαλιτσάκι έξω από το σπίτι και να χρησιμοποιήσει τόσο τέτοιο εξοπλισμό για να τον ξεγελάσει? Το θέμα, ναι,
0: το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα και στην πολιτική εγώ το συναντάω, κύριε Ζωγράφε, για να πούμε κάποια πράγματα στον κόσμο. Φτιάχνει τώρα ένας ανώνυμος λογαριασμός. Θέλω να το θέσω έτσι για να μου πείτε ποια είναι η λύση σε αυτό, διότι το κακό, ναι, είναι μεγάλο. Φτιάχνει ένας ανώνυμος λογαριασμός σε μια εφαρμογή, είτε είναι στο Facebook, είτε στο TikTok, είτε στο Instagram, είτε στο YouTube, ένα ψεύτικο βίντεο που είναι δημιουργημένο με AI. Και για παράδειγμα, βάζει ένα πρόσωπο, ποιο να πούμε τώρα, βάζει, ας πούμε, παίρνω ένα πρόσωπο που έχει φύγει από τη ζωή, έναν ήρωα, ας πούμε, τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, έτσι δεν ισχύει κάτι,
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φτιάχνει και δείχνει, ρε παιδί μου, τον Κολοκοτρώνη να σφίγγει τα χέρια με έναν Τούρκο. Και το παρουσιάζει, ας πούμε, αυτό το βίντεο. Τώρα μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή, για δύο, ναι, πρόσωπα, ναι, ναι, ας πούμε, πολιτικούς, οι οποίοι είναι εν ζωή. Ας πούμε, λέμε τώρα ότι βάζει τον Ανδρουλάκη να είναι αγκαλιά με έναν Τούρκο. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, κατανοητό.
0: Ή οποιοδήποτε πολιτικό. Και προωθεί αυτό το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει αν είναι αληθινό ή ψεύτικο και το πιστεύει. Και δεν έχει και τον τρόπο, κύριε Ζωγράφε, να αμφισβητήσει ή να το βάλει κάπου αυτό το βίντεο για να δει αν είναι αληθινό ή δεν είναι αληθινό. Και κάπως έτσι δημιουργείται μια ψεύτικη εικόνα για ένα πρόσωπο το οποίο, ας πούμε, είναι πολιτικός, οποιοδήποτε πολιτικός τώρα, έτσι. Και ο κόσμος στην ουσία δέχεται την προπαγάνδα και την πλήση εγκεφάλου και παράλληλα είναι και συκοφαντικό και να θέλεις να κινηθείς νομικά σε κάποιον λογαριασμό ανώνυμο ο οποίος είναι φτιαγμένος, ας πούμε, από κάποιο ίντερνετ καφέ και πάει λέγοντας, δεν βγάζεις άκρη και κάπως έτσι γκρεμίζεται μια ολόκληρη εικόνα με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη και ένας άνθρωπος δέχεται πολύ μεγάλο κακό, μπορεί ακόμα να φτάσουν σε σημείο και να θέλουν να το σκοτώσουν για κάτι που έχει κάνει μερικοί.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά είναι σημεία των καιρών, αλλά υπάρχει το αντίδοτο και το αντίμετρο, το οποίο θα εφαρμοστεί πολύ σύντομα. Τι εννοώ? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από το Αμερικανικό κράτος, πάρα πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσει το 2026, δεν θα υπάρχουν ανώνυμοι λογαριασμοί, καταρχάς, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα υπάρχει ταυτοποίηση ποιος είσαι και γιατί το ανοίγεις. Οπότε λοιπόν, αν θα ανοίξω από 15 λογαριασμού, θα ξέρουν τους άνοιξε ο Βασίλης Ζωγράφος. Δεν θα υπάρχει ανώνυμο, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο λογαριασμός. Το πρώτο. Και το δεύτερο, το πολύ σημαντικό. Όποιο βίντεο ποστάρεται, δημοσιεύεται και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή κάποιων άλλων πλατφορμών, θα έχει πάνω, υποχρεωτικά, πάνω αριστερά, μία σήμανση που θα δείχνει ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται. Και αυτό δεν θα το κάνει ο χρήστης που το δημιουργεί, θα το κάνει η ίδια η πλατφόρμα που θα το ανιχνεύει. Οπότε λοιπόν, όταν θα πάω εγώ στο δικό μου λογαριασμό να δημοσιεύσω ένα βίντεο όπου ο Σερέτης κυνηγάει τον Ζωγράφο να τον σκοτώσει και αρχίζει και μιλάει με κάποιους παραβατικούς για να βγάλει το συμβόλαιο θανάτου εναντίον του και αυτό δημοσιεύεται, δεν πρόκειται να το πιστέψουν, γιατί η ίδια η πλατφόρμα εκείνη τη στιγμή, πάνω αριστερά, θα βγάζει τη σήμανση ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει οι ίδιες οι πλατφόρμες ή τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διασπορά αυτών των ειδήσεων να προστατεύσουν τις δημοσιεύσεις. Και ποια θα είναι υποχρεωμένες. Δεν θα είναι ξεφράγκο απέλη. Τέλος όλο αυτό. Δεν μπορώ εγώ να δημοσιεύω το οτιδήποτε και να δείχνω τον Ζωγράφο να πηγαίνει να
0: μα αυτό συμβαίνει, να... κύριε Ζωγράφο, αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει τώρα.
0: Συμβαίνει, ναι, ναι, τώρα αυτό τώρα. Το πράγμα. Δηλαδή, ναι, κάνει ο άλλος ένα τώρα βίντεο, το Γρηγόρη, να λέει κάτι πράγματα που λέει με τη φωνή μου, με το πρόσωπό μου, να κουνιέται όλα χωρίς να τα έχω πει ποτέ και χωρίς,
1: ναι,
0: να είμαι εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο.
1: Αυτό θα σταματήσει πάρα πολύ σύντομα. Και σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα data centers τα οποία υπάρχουν και φιλοξενούν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις. Γιατί φανταστείτε, τώρα είμαστε 8,5 δισεκατομμύρια κόσμος πάνω στον πλανήτη Γη. Η χρήση του διαδικτύου είναι κοντά στα 6,5 δις περίπου. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτά τα 6,5 δις που κάνουν όλες αυτές τις δημοσιεύσεις, σκεφτείτε το χώρο που χρειάζεται, το ψηφιακά, τον χώρο που χρειάζεται, ναι, για να μπορέσουν να δημοσιευτούν αυτά. Φανταστείτε ότι αν εγώ είχα την πιο γρήγορη σύνδεση, 1 gigabit αυτή τη στιγμή, θα χρειαζόμουν 5 εκατομμύρια χρόνια για να κατεβάσω τις δημοσιεύσεις ενός έτους. Σκεφτείτε τον όγκο πληροφορίας. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά τα data centers τα οποία χρησιμοποιούνται, γιατί για να αποθηκεύσουν άχρηστες πληροφορίες. ζωάκια να παλεύουν μεταξύ τους, deepfakes να δημιουργούνται, όλα αυτά τα βίντεο τα οποία είναι σχεδόν το 98%. Είναι τεράστιος όγκος και χρησιμοποιώ όλα αυτά τα data centers για να φιλοξενώ αυτές τις άχρηστες πληροφορίες που τα data centers έχουν τρομερές καταναλώσεις και ενεργειακές αλλά και υδατός κτλ. Κτλ. Κάνουμε λοιπόν κατάχρηση ενός εργαλείου πολύ σημαντικού που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω υπέρ μου και όχι να διασκεδάζω και να περνάω την ώρα μου. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος ή τα μικρά παιδιά που μπορούσαν να αντικαταστήσουν ακόμα και το ίδιο τους στο μυαλό και να δημιουργούν έτοιμες εργασίες για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο, να την περάσουν είτε παίζοντας, είτε με την εκάστοτε σχέση τους, είτε απλά χαζολογώντας, ας μου επιτρέπει αυτός ο όρος.
0: Ναι. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά βλέπω το ότι υπάρχουν λύσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται και γιατί έχουμε δύο λεπτά μπροστά μας, κύριε Ζωγράφη. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και κανένας στην ουσία δεν τις φέρνει για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει με την ψηφιακή εποχή και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από την ψηφιακή εποχή. Και καλώς ή κακώς πρέπει για τελευταία ερώτηση να πάω τη συζήτηση στους υπερήλικες, στους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ζήσανε άλλα χρόνια. Και δεν είναι και τόσο έτοιμοι και δεν μπορούν και κάποιοι να προσαρμοστούν σε όλο αυτό που έχει έρθει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών που του λένε ότι πρέπει να μπει στο Gov και να κατεβάσεις από εκεί την υπεύθυνη δήλωση και ο άνθρωπος αυτός έχει ένα τηλέφωνο το οποίο έχει μόνο κουμπιά, δεν έχει καν οθόνη. Δηλαδή, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχουν και κάποιες λύσεις για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να είναι κομμάτι αυτού του συστήματος.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν γίνεται μια μικρή ομάδα ανθρώπων να κρατάει πίσω την τεχνολογία.
0: Και τι θα κάνει όμως αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων?
1: Αυτή η μικρή ομάδα ανθρώπων λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες άλλες ομάδες που να λειτουργούν επικουρικά. Δηλαδή θα έπρεπε το κράτος ή ο Δήμος της εκάστοτε πόλης να έχει φροντίσει να υπάρχουν άνθρωποι που να λειτουργούν σε εισαγωγικά ως ψηφιακή βοηθή τους.
0: Δηλαδή συγγνώμη τώρα και για τον τόκο θέλαμε ψηφιακό βοηθό.
1: Για μένα αυτός ο άνθρωπος με αυτό το που έκανε, δεν θα πρέπει να βρίσκεται ακόμα σε αυτή τη θέση.
0: Καλά, στη θέση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σίγουρα. Σίγουρα χρειάζεται και ψηφιακό βοηθό όμως ο τόκος, γιατί δεν νομίζω να σκαμπάζει.
1: Θα πρέπει να υπάρχει ορθή κατάρτιση. Και δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται ορθή κατάρτιση. Ή εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος μπορεί να ήταν κουρασμένος ή οτιδήποτε άλλο και να ξεγελάστηκε. Γι' αυτό και έχουμε τα πρωτόκολλα όπως είπαμε πριν. Και όσον αφορά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, χρειάζονται βοήθεια. Αυτή η βοήθεια πρέπει να είναι ενεργή. Πρέπει να είναι διαζώσεις. Να πηγαίνουν σπίτι, να τους βοηθούν, να τους εκπαιδεύουν και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα 11 με 2, 2 με 4 ναι. Που θα πηγαίνουν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές που χρειάζεται ο άνθρωπος να τον βοηθήσεις μέχρι που να καταρτιστεί και να μπορεί να το κάνει μόνος του.
0: Εκείνη την ώρα θα πρέπει να κάνει και συνομιλίες ο κύριος Ντόκος, κύριε Ζωγράφε. 2 με 4 εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι η κατάστασή μας είναι τραγική και δυστυχώς σαν Ελλάδα βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω. Θα θέλουμε καμιά 20-30 χρόνια να μπούμε εμείς σε αυτά που έχουν μπει οι υπόλοιποι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Ζωγράφο, δεν έχω άλλο χρόνο. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, στο ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Στο ράδιο Γάμα. Άιντε. Στο ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλακαρνανία. Φέρτε τον ψηφιακό βοηθό. Φέρτε τον ψηφιακό βοηθό να πει στον τόκο τι κουμπάκια να πατήσει για να συνδεθεί στη συνομιλία και να τα ξεράσει όλα για την Ελλάδα, για τα σχέδια, για τις εκλογές. Για όλα, για όλα, για όλα, για όλα. Μαζέψτε τον τόκο. Λάλησε και λάιδισε. Σκέψου λίγο τα μούτρα αυτών εδώ πέρα των φαρσέρ στη Ρωσία, οι οποίοι βλέπαν τον τόκο να λέει ό,τι ξέρει. Ό,τι ξέρει. Δώσε πόνο τόκο, βγάλ τα όλα στη φόρα. Πάμε σε εκλογές, τέτοιες, μη στείλετε άλλο drone. Θα έχουμε πρόβλημα. Βάρα, βάρα, εκεί μίλα εσύ. Σαν τον αυτιά που μιλούσε με το βίντεο του Ψωμιάδη. Σε επανάληψη 3 φορές με το ίδιο βίντεο που μιλούσε. Έτσι και εσύ τόκο, μίλα 5-6 φορές με τους ίδιους. Ή με άλλους. Ψηφιακό βοηθό για τόκο, για αυτιά. Ψηφιακό βοηθό για κουτσούμπα. Ψηφιακό βοηθό για όσους είναι πάνω από 60 ετών. Θέλετε ψηφιακό βοηθό? Τι κουμπί πατάω και πού βρίσκομαι και τι είναι αυτά που βλέπω? Και είναι αληθινό? Είναι αληθινό αυτό που βλέπω? Όντως. Θα αναρωτιέστε μεταξύ σας. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανοιχτές γραμμές. Άμα τη βγάλω μέχρι το πρωί. Αν τη βγάλω μέχρι το πρωί. Σας το λέω, δεν την παλεύω καθόλου άλλο. Ούτε με τη ζέστη, ούτε με τους ηλίθιους.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονη για την φωνική εμπριστική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών. Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλντήλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμη στην Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά αυτήν την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Στην Εύβοια τώρα μένεται η μεγάλη φωτιά στο Αλιβέρι, εκενώνεται ο προφήτης Ηλίας, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Μειώνεται από σήμερα 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διηλιστήρια. Την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διηλιστήριου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, σύμφωνα με καταγγελία του ΠΑΣΟΚ. Η νέα διανόητη έκρηξη τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα διηλιστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων. Η ελληνική λύση με άμεση χνηλάτιση των καυσίμων και έλεγχος στις τιμές των διηλιστήριων θα βάλει τέλος στη ληστεία των Ελλήνων, τονίζει ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά απογείωση στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα 87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε και επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις, τοπικές βροχές αλλά και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό

0: δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν. Όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε. Και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί, τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, ώστε να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει

0: ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Νότος News στη Ρόδο, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-506-76 2-3-10-506-77 για τον αέρα. Παρακαλώ.
2: Γρηγόρη, Δημοσένης, καλέσαι.
1: Έλα ρε φλαράκι, καλά εσύ.
2: Έλα ρε πάω καρά εδώ, ψηλά σημαία.
1: Έλα ρε τρέλα, για πες τι έγινε να πει.
2: Έλα ρε
1: μεγάλε.
2: Αυτά που ακούω, σου στείλα και μήνυμα, αλλά δεν είχες ραδιοφωνικό χρόνο. Σου στείλα τις φωτογραφίες που έχουμε τις προσωπικές. Κινδυνεύουν αυτές να αυτομάτως να κοινοποιηθούν, είναι σαριές, λέω εγώ τώρα. Με το νέο νομοσχέδιο της 9 Ιουλίου. Ένα αυτό. Και το ψηφιακό νόμισμα που άκουγα προχθές στον κύριο Αμιανίδη, λέει με το ψηφιακό νόμισμα αν παίρνεις 500 ευρώ, παίρνεις τα καταναλώσεις μέσα σε ένα μήνα. Δηλαδή πώς θα κάνεις κάβα που λέμε καβάτζα, γιατί πες ότι εγώ θέλω να πάρω ένα στεροφονίγο, κάνει ξέρω εγώ 3 χιλιάρικα. Έτσι, εγώ παίρνω 500. Που θα κανόνιζα εγώ να βάλω, ξέρω εγώ, 100 ευρώ, ξέρω εγώ, να συγκεντρώσω το πόσο να πάρω το στεροφωνικό. Έλα όμως ότι ο νομοθέτης θα μου λέει ότι δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι τραγικό άμα γίνει. Αλλά δεν, νομίζω να λειτουργεί έτσι το πράγμα. Το θέμα τους είναι να ελέγχουν τον κόσμο και τα λεφτά τους. Δεν είναι τόσο πολύ να σε αναγκάζουν να τα καταναλώσεις όλα. Μπορεί αυτό να έρθει πιο μετά. Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε, θα τα βλέπουμε.
2: Ναι, μου κρατάω τη γραμμή, ψηλάει σημαίες, φίλε, καλή φορά.
1: Ψηλάει σημαίες, ναι, παρακαλώ στον επόμενο. Ναι, έπεσε η γραμμή. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77, πάμε, σ' ακούω.
3: Γρηγορή.
1: Ναι.
3: Α, να άκουσες, κατευθείαν ρε φίλε.
1: Τι.
3: Απαργολίδα παίρνω.
1: Απαργολίδα.
3: Απαργολίδα, ναι, απάργος.
1: Για πάμε.
3: Σε ένα χωριό είμαι. Μια ερώτηση έχω να κάνω μόνο γιατί ξέρω τις αντιστάσεις του συστήματος και θέλω αν μπορείς να απαντήσεις εσύ ή κάποιος άλλος.
1: Σ' ακούω, πες μου, πάμε.
3: Ωραία, πάμε. Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι αντισυστημικό στην Ελλάδα φοβάμαι τις απειλές. Δηλαδή, φωτιές, πόλεμο, οικονομική χρεοκοπία, οικονομική κατάσταση. Αυτά, επειδή πιστεύω σε κάτι αντισυστημικό, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Εννοείς, παιδί μου, ότι άμα βγει, ας πούμε, μια αντισυστημική κυβέρνηση και πάει κόντρα, ας πούμε, να πούμε σε όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις ότι θα μας πολεμήσουν με υβριδικό ή με οικονομικό πόλεμο και με κάποιες στρατικές δικές.
3: Ωραία, άκου να δεις.
1: Όποιος φοβάται, λένε στο δικό μου το χωριό, πέφτει και κοιμάται. Φίλε μου, άμα ζεις με το φόβο, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Πρέπει να πας κόντρα, πρέπει να πάρεις ρίσκα. Χωρίς ρίσκα, επανάσταση δεν γίνεται. Χωρίς ρίσκα, δεν μπορείς να σώσεις την Ελλάδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Αυτό λέω, δεν το φοβάμαι.
1: Θέλει θυσίες, πιέζει η Ελλάδα. Θέλει αγώνα. Δεν είναι έτσι. Ανεβαίνουμε ανηφόρα.
3: Όχι, δεν το φοβάμαι. Τι μπορούμε να κάνουμε να το αντιμετωπίσουμε. Να φέρνουμε την Τουρκία να κάνει πόλεμο. Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Όταν έρθει το πρόβλημα, τότε θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ δεν μπορούμε τώρα να προστατεύσουμε την εθνική κυριαρχία, ακόμα και το εθνικό συμφέρον με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Όταν έρθουν τα προβλήματα, θα προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Απλό είναι το πράγμα. Ας γίνουμε προληπτικοί για αρχή. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Μαζί σου, μαζί.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ άλλος μου γράφει. Τι έγινε ρε βουνό, να πούμε, τριγυρνά στα Latin Party, να πούμε, με τον καβαλιέρο τον άλλο από την Επτάλοφο. Θα σωθεί η Ελλάδα μέσα από Latin Party. Τρέχετε να πούμε στα μπαράκια και χορεύετε με τον καβαλιέρο τον Επταλοφίτη. Δεν είναι έτσι η κατάσταση. Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Γεια σου Γρηγόρη μου.
1: Γεια σας.
4: Του εύχομαι καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία, είμαι από το Εγάλεο.
1: Τι κάνετε κυρία Μαρία, καλά είστε.
4: Μια χαρά, μια χαρά. Σε ακούω συνέχεια και εγώ και ο γιος μου, ο Παναγιώτης. Σε θαυμάζουμε που είσαι Ελληνόπουλο, σωστό. Λοιπόν, άκου τώρα για τον κύριο Ντόκο. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά Στόκο έπρεπε να το λένε.
1: Καλό μεσημέρι, πάει καλό αυτό. Μεσημέρι, δεν μπορούμε να το ειδήσουμε αυτό.
4: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα ξαναπώ τίποτα.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν, σου εύχομαι να έχεις καλή συνέχεια, να προσέχεις τον εαυτό σου και θα μας φωτίσει ο κύριος, να μην φοβόμαστε τίποτα.
1: Έγινε, γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ντόκος χρειάζεται ψηφιακό βοηθό. Να κάθεται δίπλα του όταν πατάει κουμπάκια και όταν χρησιμοποιεί την τεχνολογία, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν σκαμπάζει. Θέλει λίγο να κάνει κάποια σεμινάρια για το πώς πατάμε τα κουμπάκια στο πληκτρολόγιο και τι κάνουμε σε περίπτωση που ο υπολογιστής κλείσει. Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Καλησπέρα από Σέρες, εγώ μιλάω.
1: Ναι, από πού από Σέρες?
5: Μέσα.
1: Τι πάει να πει μέσα, μέσα κέντρο?
5: Από την πόλη, από την πόλη.
1: Από τα Σέρας.
5: Ορίστε.
1: Πάμε από τα Σέρας, λέω, πάμε.
5: Από τα Σέρας, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχες βγάλει έναν κύριο ο οποίος μιλούσε για τα φορτηγά.
1: Ναι.
5: Και ειδικά για αυτούς που έχουν δουν λαβήν εκτός συνόρων. Θέλω πάνω σε αυτό να πω κάποια πράγματα.
1: Τον κύριο Ειρηναίο, πάμε, σ' ακούω, φίλε μου, πες.
5: Είχε πει λοιπόν ο κύριος αυτός ότι κάποιοι επιλέγουν να έχουν ξένα νούμερα Ευρωπαϊκής Ένωσης στα φορτηγά τους και να κυκλοφοράνε εντός Ελλάδος κάνοντας δρομολόγια, το οποίο αυτό είναι παράνομο. Δεν πρέπει να κάνεις με ξένα νούμερα δρομολόγια εντός Ελλάδος. Αλλά αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ εύκολα μπορεί να φανεί, διότι ένα φορτηγό που λέει ότι πάει στο εξωτερικό αλλά δεν πάει και τα αφήνει κάπου αλλού στην Ελλάδα, από τα παραστατικά που έχει αφενός μπορεί να φανεί αυτό ότι δεν τα παρέδωσε έξω, και αφετέρου το αν μπαίνει ή βγαίνει στα σύνορα, πάλι αυτό θα έπρεπε το κράτος να έχει φροντίσει να το καταγράφει, ώστε να μπορεί και από αυτόν τον τρόπο να ελεγχθεί. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που ισχύει για τα φορτηγά που βγαίνουν στο εξωτερικό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι αυτά υποχρεούνται να έχουν ψηφιακό ταχογράφο, πράγμα το οποίο επίσης δείχνει ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτά τα φορτηγά που κινούνται. Άρα για όλους αυτούς τους λόγους αυτά τα πράγματα είναι ελέγξιμα, επομένως διάθεση πρέπει να υπάρχει από τους φορείς για να κάνουν αυτούς τους σχετικούς ελέγχους. Αν υπήρχε αυτή η διάθεση, τα μέσα για να ελέγξουν αυτή την παραβατικότητα, ας το πούμε έτσι, υπάρχουν. Αυτό ήθελα να πω σαν παρατήρηση πάνω σε αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχολείο σας. Καλό μεσημέρι, παρακαλώ στον επόμενο.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Αν οι πρόγονοι μας σκεφτόντουσαν τις συνέπειες, τώρα θα μιλούσαν τουρκικά, αυτό, τίποτα άλλο. Τι θέλουμε, 20-30 χρόνια που θα ζήσουμε να είναι βολικά ή να μιλάνε, δεν ξέρω εγώ, τη γλώσσα μετά από πολλά χρόνια.
1: Και τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές, αδερφέ μου.
6: Ναι, μα εμείς τι είμαστε. Η ψυχή μας μόνο να σωθεί. Το σώμα θα φύγει ούτως ή άλλως.
1: Ναι, και η ιστορία πρέπει να καταγράψει ότι αφήσαμε κάτι πίσω και ότι δεν τα παρατήσαμε.
6: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι. Βλέπεις όμως ότι πολλοί κόσμος εκεί πέρα έξω δεν το κατανοεί αυτό και σου λέει καλύτερα η βόλεψη. Οι πιο πολλοί ξέρεις τι λένε, αδερφέ μου, το όνομά σου ποιο είναι?
6: Την οικογένειά μας, έτσι.
1: Ναι, το όνομά σου ποιο είναι?
6: Μιχάλης.
1: Μιχάλη, Μιχαλιό, οι πιο πολλοί ξέρεις τι λένε. Άσε ρε να περάσουμε 30 χρόνια βολεμένα καλά και δεν πάνε να χαθούν όλα. Το λένε, ναι, να ξέρεις.
6: Το λένε, το ξέρω και στεναχωριέμαι, μου, ξέρεις γιατί. Αν 8 στους 10 πολιτικούς είναι λαμόγια, τότε και στην κοινωνία μας 8 στους 10 κοιτάνε την πάρτη τους.
1: Έτσι. Έτσι είναι. Παρτάκι.
6: Πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να αλλάξουμε.
1: Πρέπει να αλλάξει η κοινωνία πρώτα και θα αλλάξω και τα υπόλοιπα. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Ήμουν και εγώ ρε μάλι κάποτε.
1: Δεν πειράζει. Παρτάλι. Τώρα όμως είσαι σωστός και αυτό είναι που μετράει. Αναγνώρισες τα λάθη σου και προχώρησες.
6: Προσπαθούμε.
1: Γεια σου αδερφέ μου, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Μάλιστα.
7: Να είστε καλά. Θα ήθελα να είχαμε ξαναμιλήσει πολύ παλιά και σας είχα πει, σου είχα πει μάλλον,
1: ναι.
7: Πώς το λένε, θα αλλάξεις πολλές φορές απόψεις. Γιατί ο κόσμος πρώτα δεν είναι ηλίθιος. Μην νομίζεις ότι αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία δεν ξέρουν τι κάνουν. Έχει φτάσει η σύψη στη βάση. Βλέπεις Σαββατοκύριακα και βγαίνουν πολύ έξω αυτοί που τα βρίσκουν τα λεφτά. Άρα σε όποια υπηρεσία και να πας θα τα ρίξεις. Κατάλαβες.
1: Η λύση ποια είναι.
7: Έχει
1: η λύση.
7: Χαμηλά, Γρηγόρη,
1: η λύση ποια είναι, η λύση όμως.
7: Ποια είναι η λύση, η λύση είναι να αλλάξει το σύστημα να πούμε και πρώτα να πούμε να τους στήσουν στον τοίχο αυτούς να πούμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει αυτό.
7: Πες με φασίστα, πες με όπως
1: θέλεις. Πώς θα αλλάξει το σύστημα, το όνομά σου ποιο είναι.
7: Ναι, Παναγιώτης είμαι από Μαρούση.
1: Κύριε Παναγιώτη, πώς θα αλλάξει το σύστημα.
7: Το σύστημα δεν αλλάζει εύκολα τώρα, Γρηγόρη μου. Όπως έχει γίνει, έχει φτάσει η σύψη στη βάση.
1: Μη μου λες, κύριε Παναγιώτη, δεν αλλάζει, όλα αλλάζουν σε αυτή τη ζωή.
7: Εντάξει, όλα αλλάζουν.
1: Δεν μ' αρέσει το δεν μπορώ και το δεν αλλάζει και το δεν γενικά δεν μ' αρέσει.
7: Να σου πω κάτι, έχει σκεφτεί ποτέ, γιατί εγώ έχω βιώσει όλα τα έχω βιώσει. Έχει σκεφτεί ποτέ να συγκυβερνήσει ο Βελόπουλος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά, αλλά
7: φυσικά το Μητσοτάκι η Νέα Δημοκρατία.
1: Είστε τρελοί. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εξαφανιστεί από το χάρτη όπως και με το Πασόκ, όπως και με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και με όλα αυτά τα προδοτικά κόμματα τα οποία έχουν περάσει και έχουν αποδείξει ποιοι είναι.
7: Ακριβώς αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν, αλλά δεν φεύγουν, Γρηγόρη μου, να πούμε γιατί.
1: Περίμενε να σου πω κάτι. Πόσο χρόνο είσαι, πρέπει να είσαι μεγάλος ηλικία.
7: Είμαι 73-74.
1: Εσένα θέλω τώρα. Άκου εδώ να σε πω. Έχεις ζήσει εσύ με το κουτάλι τη ζωή. Άκουσε με.
7: Ναι.
1: Λοιπόν, το Σαμαρά το ξέρεις, δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Το ξέρεις, μια χαρά το Σαμαρά.
7: Άκουσε με.
1: Συμφωνείς αυτό που λέω, ότι ο Σαμαράς παίζει ένα χαρακτηριστικό ρόλο και προσπαθεί να μαζεύσει τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας που δεν θέλουν Μητσοτάκη να τους πάρει αυτός και μετά τις εκλογές να κάνουν στην κυβέρνηση.
7: Α, μπράβο. Αλλά έχουν δει πολλά τα μάτια μου και δεν εμπιστεύουμε πια κανέναν.
1: Συμφωνούμε. Ούτε εγώ εμπιστεύομαι.
7: Να θυμηθούμε να πούμε ποιον είναι. Τον Καμένο, τον άλλον το, που έχει το. Το άρτου, το κανάλι, το Καρατζαφέρι.
1: Το Τσίπρα.
7: Όλοι αυτοί πατριωτικά μιλάγανε και αυτά και στο τέλος μας πουλήσαν όλοι.
1: Το Λεβέντι, το Τσίπρα, ποιος θες να πει, έχει πολλό πράγμα.
7: Εντάξει, τουλάχιστον να μην κατηγορούμε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε πολλά πράγματα για τον κόσμο. Μόνο ένα άτομο και φτιάχνανε περιουσία. Έφερε το νεράκι στην Αθήνα σε 3 χρόνια με τη Μόμα. Ξεχρέωσε τους αγρότες οι οποίοι βγαίνουν με την κομματική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και τον ευρίζουνε. Δεν ξέρω, εγώ τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά πλέον είναι άλλες εποχές αυτές.
7: Ναι, εντάξει,
1: και πλέον
7: είναι άλλες
1: δηλαδή
7: εποχές,
1: το καταλαβαίνω αυτό.
7: Δεν ξαναβγεί Παπαδόπουλος, δεν ξαναβγαίνει, ξεχάστε το.
1: Ποιος μωρέ τώρα, ο Χούπης με τα hot dogs στο καψιμί.
7: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα σε παρακαλώ.
7: Να σου πω κάτι, ο κόσμος είχε μια εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός τον έχουν ξεφτυλίσει και το στρατό, Γρηγόρη.
1: Συμφωνώ, τον έχουν ξεφτυλίσει το στρατό.
7: Δεν έχουν αφήσει τίποτα όλοι.
1: Τον έχουν έκλεισει η πρώτη ΜΑΛ, έκλεισε η Δέλτα Μοίρα. Σταδιακά αποσυνθέτουν όλες τις ένοπλες δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις.
7: Όλα τα
1: δεν βγάζουν άχνα.
7: Έχουν ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα.
1: Θείο!
7: Ναι.
1: Από στρατικοποίηση νησιών αν κάνανε όταν ήσασταν εσείς νέοι, τι θα γινόταν, δεν θα πέφτει η κυβέρνηση.
7: Δεν ξέρω τι θα έκανα, εγώ ξέρω να πούμε ότι δεν τολμούσαν να κάνω τίποτα όταν κυβέρνησε ο Παπαδόπουλος.
1: Έτσι, καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ.
7: Και όταν ήρθε ο Εθνάρχης ο Καραμαλής είπε ότι είναι μακριά η Κύπρο και πήρανε το 30% μετά οι Τούρκοι.
1: Καλό μεσημέρι.
7: Να είστε καλά.
1: Υγεία.
7: Να
1: μιλάμε εδώ κανένα 2 ώρες γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να περιμένει άλλος άνθρωπος. Ναι.
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα.
8: Κυριάκος από Κατερίνη.
1: Γεια σου, ρε Κυριάκο από Κατερίνη. Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείς.
8: Κάτσε, αδερφέ, να βγάλω το Bluetooth.
1: Για βγάλω τον Bluetooth λίγο γιατί ακούγεσαι βαθιά.
9: Ακούς?
1: Έλα ρε, πού είσαι, τι λέει.
9: Έλα, καλά, καλά. Ρε φίλε, εμένα με... όλος ο κόσμος αυτός εκεί έξω που ακούω κανένα φορά παραδίπλα, κανένα εδώ πίνουμε κανένα καφέ. Όχι Καριστιανό έτσι. Όχι άλλος εκείνο. Όχι ο Σαμαράς. Δεν έχουν ανοίξει τα μάτια τους με τίποτα ρε φίλε. Μπερδεύονται αν η Καριστιανό είναι θρησκευόμενη και συμφωνεί με εκείνο και το άλλο. Α, ο Σαμαράς έκανε εκείνο και το άλλο. Είναι τόσο μπερδεμένος. Και εγώ απορώ ρε φίλε. Άντε και βγάλαμε μια κυβέρνηση πατριωτική. Πώς αυτός ο κόσμος θα ισιώσει.
1: Εγώ να σου πω πώς εγώ. Να σου πω, θες να σου πω πώς.
9: Για πες μου αδερφέ, ωραία. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρε,
1: ωραία, θα σου το εξηγήσω εγώ. Λοιπόν, έτσι πώς το βλέπω εγώ πάντα, έτσι.
9: Εννοείται.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί εγώ υποστηρίζω τον πατριωτικό χώρο, θα σου πω. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει ο ελληνικός λαός, ο οποίος ο ελληνικός λαός είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Πρώτα έρχονται οι Πακιστάνοι, οι Αφγανοί, πρώτα έρχονται όλοι οι άλλοι και μετά έρχεται ο Έλληνας. Ο Έλληνας όμως, τι είναι ο Έλληνας? Ο Έλληνας είναι αυτός που φορολογείται σκληρά, αυτός που συλλέγει τα χρήματα στα κρατικά ταμεία για να μπορούν από εκεί και πέρα να είναι όρθια τα σχολεία, τα νοσοκομεία και όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες και όλοι οι κλάδοι αυτοί που είναι οι πιο χρήσιμοι και είναι τα θεμέλια αυτού του συστήματος και αυτού του κράτους. Άκου τώρα.
9: Εμείς είμαστε, εμείς που δουλεύουμε με τα θεμέλια.
1: Μπράβο, περίμενε λίγο, περίμενε. Εμείς στήσαμε όμως και αυτό το κράτος, έτσι. Εμείς στήσαμε για αυτήν την Ελλάδα, δεν την έστησαν όλοι οι υπόλοιποι που ήρθαν χθες. Περίμενε να σου πω τώρα. Όταν λέω εμείς, εννοώ ο λαός, γιαγιάδες, παππούδες μας και πάει λέγοντας. Μέχρι και σήμερα και εμείς.
9: Και μετά.
1: Έτσι, σωστά. Άκου τώρα να δεις. Γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω. Βασίλης, είπαμε.
9: Κυριάκο,
1: γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω. Παντού, σε κάθε πολυκατοικία, σε κάθε μαγαζί, παντού να κρέμεται μια ελληνική σημαία. Παντού θέλω να κρέμεται μια ελληνική σημαία. Θέλω ο ελληνικός λαός να είναι ο κυρίαρχος λαός μες στη δική του χώρα, όπως είναι και σε άλλα κράτη το ίδιο. Θέλω ο ελληνικός λαός να έχει τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια και να έχει και τα κίνητρα. Ένα λεπτό, με είπες να σου πω, περίμενε, άκουμε.
9: Ναι,
1: ο ελληνικός λαός και οι νέοι να έχουν τα κίνητρα και να κάνουν οικογένεια, οι νέοι Έλληνες. Και όχι να τα παίρνουν όλα οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί, οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί και όλοι αυτοί. Θέλω εμείς να είμαστε η προτεραιότητα του κράτους, γιατί εμείς κρατάμε το κράτος όρθιο. Και γι' αυτό στηρίζω τον πατριωτικό χώρο. Δεν θέλω, ρε φίλε, ούτε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν γουστάρω ούτε τις σημαίες με τα ουράνια τόξα που τα κλέψαν από τα παιδάκια, να πούμε, οι ψυχανόμαλοι. Δεν γουστάρω.
9: Αδερφέ μου, εγώ καταλαβαίνω, εγώ θέλω να πω το εξής όμως, ότι αυτός ο λαός θέλει να γίνει πιο Αμερικάνος από τους Αμερικάνους.
1: Περίμενε, και γιατί θα μας πούνε και ρατσιστές και φασίστες. Άκου να δεις, δεν έχει να κάνει με την εθνικότητα.
9: Όχι,
1: να καταλάβω εγώ, περίμενε να σου πω. Να καταλάβω εγώ το ότι πάει ένας Έλληνας, σου λέω τώρα, μετανάστης στη Γερμανία. Ο Γερμανός θα έχει τα πλεονεκτήματα στη Γερμανία, τις προτεραιότητες στη Γερμανία. Γιατί ο Γερμανός στήζει, ρε φίλε, και συντηρεί το κράτος. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι εκεί. Άρα δεν γίνεται να έρχεται μέσα στο σπίτι σου, Βασίλη. Βασίλισε.
9: Κυριάκος.
1: Δεν γίνεται, Κυριάκο. Δεν γίνεται, Κυριάκο, να έρχεται μέσα στο σπίτι σου ο φιλοξενούμενος και να τρώει εκεί που τρως εσύ, να κοιμάται στο κρεβάτι σου, να χρησιμοποιεί το ψυγείο σου και εσύ να κάθεσαι να δουλεύεις όλη μέρα για να είναι αυτός άνετος.
9: Εγώ θα πάω στη Γερμανία, εγώ οφείλω να γίνω και να πιστεύω, να ακούσω και τους νόμους τους και να τηρήσω και τους νόμους και τους παραδόσεις και όλα αυτά. Και εγώ αυτά
1: έτσι θέλω. Άρα είσαι πατριώτης. Είσαι πατριώτης.
9: Σε ξένη χώρα είμαι, φιλοξενούμενος. Πρέπει να φέρουμε ως φιλοξενούμενος, όχι θα μάτρω το ψωμί τους, δουλεύω, δεν κάθομαι.
1: Έτσι.
9: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμένα όλα.
1: Όχι, εγώ... δεν σε συγκρίνω με τους παράνομους μετανάστες. Έφερα σαν παράδειγμα το ότι ο κάθε λαός στη χώρα του πρέπει να έχει κάποια πλεονεκτήματα, κάποια τέτοια. Δεν γίνεται.
9: Δεν γίνεται. Εμείς έχουμε, και εγώ στο σπίτι μου απ' έξω, έχω κάθε μέρα τη σημαία κανονισμένη. Δεν έχω αλλάξει ποτέ. Ακόμα και στο αυτοκίνητο που οδηγώ την έχω μπροστά.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη, μπράβο.
9: Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα με πεις Βασίλη, θα κεράσεις καφέ, Κυριάκο.
1: Συγγνώμη, Κυριάκο. Μπράβο, ρε Κυριάκο. Δεν ξέρω.
9: Εγώ να Κυριάκο. Την σημαίνει δεν έχω βγάλει ποτέ εδώ και χρόνια μπροστά από το σπίτι μου. Ποτέ. Και στο αυτοκίνητό μου μπροστά, στον ταμπρόχο, σημαίνει όλα μικρή. Την έχω ακόμα από φαντάρος, γιατί έχω υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις. Τιμώ τους ανθρώπους που υπηρέτησε εκεί πέρα, γιατί με το είδος τους και με τον τρόπο τους με αναγκάσαν να. Όχι πώς θα το πω τώρα για να μην φανεί κιόλας. Δηλαδή, ο διοικητής μου για παράδειγμα. Με τον τρόπο του, ναι ρε φίλε, θα πάω για να μπω μπροστά από αυτόν για να τον προστατεύσω. Ναι, ναι, είχε ήθος ο άνθρωπος.
1: Έτσι θέλει. Κοίτα, πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα αφεντικά και οι αρχηγοί. Εμένα ο διοικητής μου, παράδειγμα σου φέρνω, δεν πήγαινε ρε φίλε πρώτος να πάρει φαγητό. Περίμενε και αυτό στην ουρά. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα, αυτοί εδώ πέρα, όλες αυτές οι ρόμπες, οι ξεκούμποτες. Ξέρεις τι κάνουνε, πρώτοι θα πάνε και θα σε γράψουνε και μπορεί να πάρουν και όλο το φαγητό και να μην έχεις να φας.
9: Εννοείται.
1: Άρα ο αρχηγός πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει να μοιράζεται, πρέπει να έχει ενσυναίσθηση. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνουμε όποιον να είναι.
9: Ένα γρήγορο σκηνικό. Ο Φλώρος, ο στρατηγός, όταν κατέβηκε μέσα και να μας κάνει και καλά, ρε παιδί μου, είχαμε κάνει ένα άγγιγμα, είχαμε μια άσκηση. Και του λέει του διοικητή μου, πέρασε κύριε διοικητά στο κιόσκι από Χατζησκιά. Και του λέει ο διοικητής μου, όχι, θα μείνω εδώ στον ήλιο με τους φαντάρους μου.
1: Σωστός. Σωστός ο διοικητής.
9: Πολύ σωστός. Έμεινε μπράβο εκεί πέρα ιδρωμένος μαζί με εμάς. Δεν πήγε από κάτω από το κιόσκι.
1: Έτσι πρέπει.
9: Λογικό είναι να πας μπροστά. Εγώ και απλά, ρε παιδί μου, λέω και με αυτόν τον κόσμο που συναντώ κάθε μέρα και συζητώ, ότι δεν έχω τη συνέστηση. Είναι, θέλω να έχουν προσαρμοστεί στην Αμερικανιά. Έχω να προσαρμοστεί, αλλά δεν τους νοιάζει, ρε παιδί μου, ποιος θα βγει, τι θα γίνει και ξέρω εγώ. Μα ρε παιδιά, τους δω καμιά φορά. Εδώ ψηφίζεται στη Βουλή μέσα και γίνονται πράγματα για το μέλλον μας. Τους μιλάω καμιά φορά για ιστορία και τους λέω καμιά φορά, αμά μα δείξεις ιστορία, τι μέλλον να έχεις, ρε φίλε. Πρέπει την ιστορία να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Δυστυχώς,
1: μα δεν ξέρουν ιστορία. Περίμενα να σου πω τώρα. Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής στην Ελλάδα. Δηλαδή
9: η καθημερινότητα
1: του Έλληνα έχει αλλάξει. Η καθημερινότητα του Έλληνα τι είναι? Να σου πω, θες να σου πω. Ξυπνάει το πρωί, πάει παίρνει καφέ. Το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι είναι να πάνε να πάρουν καφέ. Δηλαδή δεν μπορούν μια μέρα να πιούν καφέ. Αν δεν πιούν καφέ θα τρελαθούν. Πάνε παίρνουν
9: καλά,
1: καφέ.
9: Ναι. Το κάνω κι εγώ αυτό, εντάξει.
1: Ναι, και όλοι έτσι λειτουργούν. Λοιπόν, μετά κινητό. Όλη μέρα κινητό. Πάμε στο κινητό όλη μέρα. Πληροφορία από εδώ, πληροφορία από εκεί, πληροφορία από την άλλη. Μετά δουλειά. Δουλειά, βάρα και δουλειά. Γυρνάνε το απόγευμα, άμα είναι πρωινή ή απογευματινή τώρα αντίστοιχα. Σπίτι, κουρασμένοι, μέχρι να φάνε, να λίγο να ανοίξουν τηλεόραση, να λίγο να κάνουν καμιά δουλειά στον υπολογιστή, να λίγο κάτι να ποτίσουν. Παράδειγμα σου φέρνω τώρα, έτσι.
9: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται όμως. Φίλε μου, υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχει προπαγάνδα και ο κόσμος για να μπορέσει να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει και να σπάσει τα δεδομένα και τα στερεότυπα και να πάει κόντρα στο σύστημα, θέλει αντίληψη. Και κανένας δεν καλλιεργεί το μυαλό του. Πόσους ξέρεις εσύ που κάθονται να διαβάσουν και να φυπνιστούν?
9: Κάνα δύο από τους χίλιους.
1: Κάνα δύο από τους χίλιους. Αυτό είναι και το ποσοστό στην Ελλάδα που προσπαθεί να κάνει κάτι.
9: Δυστυχώς.
1: Καλό μεσημέρι.
9: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Γρηγόρη, ακούγομαι.
1: Έλα.
10: Λοιπόν, δύο πράγματα.
1: Χαμήλω στο ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα.
10: Αρκετά χαμηλά είναι το χαμηλό.
1: Το ακούω εγώ από μέσα.
10: Λοιπόν,
1: πάμε.
10: Γρηγόρη, επειδή το σύστημα έχει καλλιεργηθεί και έχει λύσει τόσο βαθιά μέσα στην ψυχή του νέου Έλληνα, δεν θα αλλάξει εύκολα και τη στιγμή που υπάρχουν δυνάμεις, π.χ. Βελόπουλος, που πατριωτικά μιλάει, που λογικά μιλάει, που θέλει να αλλάξει το σύστημα, εάν δεν φερθεί και λίγο πολιτικά διπλωματικά, και εννοώ...
1: Τι εννοείς, περίμενε, μην βιάζεσαι, περίμενε, για πες.
10: Για τυχόν συμμαχίες...
1: Τι συμμαχίες, περίμενε.
10: Με τους μεγάλους, όχι με τους μεγάλους.
1: Με, άκουσε
10: υπάρχουν μυαλά τα οποία φέρονται από εδώ και από εκεί...
1: Άκουσε με λίγο.
10: Ναι.
1: Θα σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Εγώ παίρνω γενικά όλο τον πατριωτικό χώρο. Δεν παίρνω μόνο τον Βελόπουλο. Παίρνω όλο τον πατριωτικό χώρο γενικά. Όταν λέω πατριωτικός χώρος, δεν εννοώ πρόσωπα. Πατριωτικός χώρος δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο. Πατριωτικός χώρος είναι όλοι οι Έλληνες πατριώτες. Πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζω αυτό. Ωραία. Άκουσε με λίγο. Όσοι είναι πατριώτες σε αυτή τη χώρα, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Έτσι, πολύ μεγάλο ποσοστό. Μιλάμε για ένα 25-30%. Για πες μου εσύ τώρα, ο πατριωτικός χώρος με ποιους να συνεργαστεί, λες?
10: Ψάχνει η φωλιά και δεν τη βρίσκει.
1: Περίμενε να ακούσω, θέλω να μου πεις. Δηλαδή, ο πατριωτικός χώρος με ποιους να συνεργαστεί? Για εξήγησέ μου για αυτό που λες, για να τρελαθώ τώρα.
10: Με αυτούς που πραγματικά
1: ποιοι
10: έχουν μέσα τον πατριωτισμό,
1: ποιοι,
10: αλλά να τον βγάλουν.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
10: Δεν τον βγάζουν.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
10: Πολλοί. Πάρα πολύ.
1: Ποιοι είναι οι πολλοί, αδερφέ? Κάτσε, πάρα πολύ.
10: Θα σας πω, επειδή είμαι ακριβώς στην ηλικία του προηγούμενου, του Κυριάκου, Γιάννη με λένε καταρχήν.
1: Ναι.
10: Λοιπόν, κάποτε είχα το θράσος και το θάρρος όταν άκουγα τον Παπανδρέου πριν το 80,
1: ναι,
10: να λέει έξω από τον Άτομο, έξω από την ΕΟΚ. Και όταν μου δόθηκε ευκαιρία, το ρώτησα. Πρόεδρε, πιστεύετε αυτό που λέτε? Δεν μίλησε. Κάποια στιγμή όμως έστειλε άνθρωπο και με κάλεσε δίπλα του. Και με κοίταζε με εκείνο το βλέμμα, ξέρετε, πλάγια πάντα, πλάγιο με τοπικά θα το πω. Μου λέει, με απεκάλυψε σύντροφε και μου λέει, πρέπει να λαϊκίσουμε. Κάτι ανάλογο εννοώ και για τον πατριωτικό χώρο.
1: Ναι, αδελφέ, περίμενε λίγο. Ναι. Αρχικά ήσουν στο Πασόκ.
10: Αν ήμουνα και διαγράφηκα πολύ γρήγορα το 82.
1: Ναι. Όταν σου είπε ένα με πλάγιο βλέμμα ότι πρέπει να λαϊκίζεται, εσύ δεν απάντησες κάτι?
10: Απάντησα, βεβαίως απάντησα.
1: Τι απάντησες?
10: Δεν συμφωνώ.
1: Και τι σου είπε?
11: Δεν συμφωνώ, γιατί ούτε από την ΟΚ θα φύγουμε, ούτε από τον ΝΑΤΟ και θα εκπληρώνουμε ό,τι μας λένε οι απ' έξω τη στιγμή που δίπλα σου έχεις λαμόγια. Και μπορώ να πω, έχω στοιχεία, κάποια στιγμή θα βρεθούμε ή θα τα πούμε και θα σου δώσω και το κουμέντα αν θέλεις. Mm. Αλλά το αφήνω αυτό τώρα, το λέω γιατί παλεύει π.χ. ο πατριωτικός χώρος και δεν βρίσκει ανταμοιβή που τη χρειάζεται πραγματικά, που του ανήκει πραγματικά.
1: Ωραία, και η Ελλάδα άμα δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό το πλάνο που λέω εγώ με τις ελληνικές σημαίες, λίγο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό που έχει υπογενετικότητα, γιατί η λύση σε όλα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα είναι ο πατριωτικός χώρος. Και θα σου πω γιατί είναι η λύση. Γιατί και τους παράνομους μετανάστες θέλει να αντιμετωπίσει ο πατριωτικός χώρος και θέλει να δώσει κίνητρα στους νέους για να κάνουν οικογένειες, υποστηρίζει την οικογένεια ο πατριωτικός χώρος και θέλει να εξυπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα και να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία ο πατριωτικός χώρος. Είναι η λύση, ρε αδερφές, τα προβλήματα της Ελλάδας. Αν πάει κάποιος και βγάλει έναν αριστερό που λέει φέρτε τους όλους στην Ελλάδα τους παράνομους. Έναν αριστερό που λέει ότι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχει δίκιο και δεν είναι υπέρ της οικογένειας, η υπογεννητικότητα θα συνεχίσει να υπάρχει. Αν συνεχίσει να στηρίζει τους αριστερούς που λένε άκουσέ με, είναι απλά πράγματα. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Ο Τούρκος θα πάρει το μισό Αιγαίο και θα βάλουν και την τσίφρα στους
11: εκεί. Δεν λέω να ακούσουμε αυτές τις απόψεις.
1: Ναι, όμως όταν βλέπω ότι υπάρχουν 8 και 9 αριστερά κόμματα και τα υποστηρίζει ο κόσμος, καλά να πάθουνε.
11: Δεν είναι τυχαίο, Γρηγόρη.
1: Γιατί μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά, πες μου.
11: Αυτοί όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς, είναι μόνο για μία καρέκλα. Να αυτοβολευτούν και να βολέψουν το περίγυρό τους. Αυτό ίσχυε πάντα. Έχω πολλά να πω, αλλά δεν θα...
1: Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Δύο πράγματα τελευταία.
1: Πάμε, γιατί περιμένει και ο επόμενος. Είναι άδικο να περιμένει.
11: Θα μας πρώτο στην ψυχή μας. Και δεύτερον, εχθές και σήμερα, γιατί μόλις τώρα βγήκα από νοσοκομείο.
1: Περαστικά.
11: Λοιπόν, εχθές και σήμερα δέχτηκα πάνω από 10 τηλέφωνα. Ναι. Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Ναι. Και ακόμη μια χώρα, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, τι είσαι, τηλεφωνικό κέντρο είσαι.
11: Απανωτά.
1: Για ποιο λόγο?
11: Δεν ξέρω. Απλά επειδή έγινε πριν είχε κουβέντα γύρω από το...
1: Μήπως σε ψάχνει η Ιντερπόλ?
11: Μακάρι να με ψάχνει, θα ήθελα πολύ να την αντιμετωπίσω.
1: Πώς να αντιμετωπίσει την Ιντερπόλ? Μακριά την Ιντερπόλ. Καλό μεσημέρι.
11: Γεια σας.
1: Μακάρι να με ψάχνει η Ιντερπόλ. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια ευχή. Άκου ευχή που έδωσε τώρα. Μακάρι να με ψάχνει η Ιντερπόλ. Δηλαδή τι θες, να πας 20 μέτρα κάτω από τη γη στη Ρουμανία σε κάνα φυλακή με τον Μπάσαρη? Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
1: Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι είσαι αληθινός, πιστεύω ότι είναι AI και ότι χρησιμοποιούν τη φωνή σου.
12: Όχι, είμαι αληθινός και γνήσιος.
1: Απέδειξε μου πώς γίνεται να είσαι ο αληθινός δίχρονος. Εγώ πιστεύω είναι τεχνητή νοημοσύνη αυτό που ακούω.
12: Από αυτά που λέω.
1: Για πες κάτι για να πιστώ ότι είσαι εσύ.
12: Θα με αφήσεις να κήρυξεις το Ευαγγέλιο, όμως δεν είναι να με διακόψεις.
1: Αυτά τα λέει μόνο η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να ακούσω για ποιο λόγο είσαι εσύ ο δίχρονος.
12: Γιατί το κήρυγμα που κάνω εγώ το Ευαγγέλιο και την ανάλυση που κάνω εγώ δεν την κάνουν ούτε οι παπάδες, ούτε οι δεσποτάδες, ούτε οι καλόγεροι, ούτε οι θεολόγοι. Από εκεί θα με καταλάβεις.
1: Πολύ ταπεινός είσαι για ορθόδοξος δίχρονα.
12: Όχι, άμα λέω ψέματα, ρώτα. Το Δαμιανίδη κάλεσε χθες τον Σεβαστιανό. Τι του είπε? Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Ούτε ένα εδάφιο δεν το κήρυγμα.
1: Είσαι προφήτης.
12: Εσύ πες ότι δεν είμαι.
1: Ρωτάω και μου λες πάλι ερώτηση. Ερώτηση στην ερώτηση δεν πάει. Είσαι προφήτης, ναι ή όχι?
12: Αλλά τα έχω πει 100 φορές, δεν χρειάζεται να απαντάω συνέχεια.
1: Θα μου απαντήσεις τώρα?
12: Έχω απαντήσει 100 φορές.
1: Είσαι προφήτης, ναι ή όχι?
12: Πρέπει να το καταλάβεις από αυτά που λέω.
1: Φίλε μου, προσπαθώ να καταλάβω αν είσαι αληθινός ή αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, θα μου πεις?
12: Σου είπα, πιο γνήσιος από μένα δεν θα βρεις άνθρωπο πάνω στη γη.
1: Θέλω απάντηση, είσαι ή δεν είσαι προφήτης?
12: Είμαι, τα έχω πει 100 φορές. Πόσες φορές?
1: Έλα ρε δίχρονε, πού είσαι ρε προφήτη? Πάμε, για πες, τι θες να πεις.
12: Ναι. Είδες τώρα με μπλόκαρες, ήθελα να πω, τώρα θα πω άλλο γιατί δεν θυμάμαι τι έλεγα ρε.
1: Βρίζεις στον αέρα, βρίζεις στον αέρα, είναι δυνατόν?
12: Δεν θα πούμε πέρασες άλλα, ετοιμαζόμα και με...
1: Και με λες εμένα φούστη επειδή μπερδεύτηκες εσύ, είναι δυνατόν?
12: Εσένα είπα τώρα, τι είναι αυτά που λέω?
1: Ρε φούστη είπες.
12: Έλα ρε που σε πω για εσένα, πάνω στα νεύρα μου, δεν ξέχασα τι ήθελα να πω και θα πω άλλο θέμα.
1: Βλάβη, μήπως θες, άστο, άμα έχεις βλάβη να πάω στον επόμενο.
12: Θα πω άλλο θέμα, γιατί τι σε πειράζει.
1: Ποιο είναι το άλλο θέμα?
12: Μια έκφραση που τη λένε και οι πιστοί και οι άπιστοι, λέει. Θέλω να γιάσω, λέει, αλλά δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Τη λένε και οι πιστοί και οι άπιστοι. Οι πιστοί ξέρουν ότι υπάρχει διάβολος και βάζει πειρασμούς και παγίδες. Ενώ οι άπησοι τη λένε έτσι για να τη λένε την έκφραση. Θέλω να αγιάσουμε, ας πούμε, σου στέλνει πειρασμούς και τα λένε και χριστιανοί πολλές φορές αυτά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, σου στέλνει πειρασμούς ο διάβολος και παγίδες στη ζωή, ναι, και απογοητεύεσαι και συγχαίνεσαι όλους τους ανθρώπους. Λες, με πρόδωσαν οι φίλοι, περίμενε, με πρόδωσε η γυναίκα μου, με πρόδωσε τα παιδιά μου.
1: Έχω θέμα να συζητήσουμε γιατί έχεις πάθει τώρα κοκομπλόκο. Άκουσε με λίγο.
12: Δεν με αφήνεις.
1: Περίμενε εγώ να συζητήσουμε θέμα σου, λέω. Να μην σου πω, να μην μιλάω εγώ δηλαδή, μόνο θα μιλάς.
12: Τόσο ωραίο θέμα θα έλεγα.
1: Ας το δικό σου το θέμα, εγώ πιο ωραίο. Άκου να σου πω. Πνευματικό εμπόριο. Άκουσε με ένα λεπτό και θα σε αφήσω να μιλήσεις γι' αυτό, όσο θέλεις. Λοιπόν, πνευματικό εμπόριο. Ωραία. Ο καθένας βγαίνει εκεί πέρα έξω και πουλάει οτιδήποτε έχει να κάνει με την Ορθοδοξία. Ο άλλος πουλάει Άγιο Παΐσιο 1,5 μέτρο, 80 εκατοστά, ανάλογα και με τα μέτρα και τα εκατοστά η τιμή. Ο άλλος βγαίνει και λέει: παιδιά, εγώ τώρα σήμερα έχω το κάστανο του Αγίου, θα το πάω και τις ζακέτες και τις παντόφλες του και θα τα πάω βόλτα και θα έρθετε να τα προσκυνήσετε και θα αγοράσετε και 1000 πράγματα. Τι φανελίτσες θέλεις, τι βρακάκια θέλεις, τι μπρελόκ θέλεις, τι εικόνες σε όλα τα καταστήματα θέλεις εκτυπωμένες, ούτε καν ας πούμε από αγιογράφο ή τουλάχιστον κάτι που να έχει σημασία για αυτούς που το κάνουν. Και έχει υπάρξει τώρα το πνευματικό εμπόριο που ο καθένας πουλάει πόσα έσοδα, πόσα έσοδα. Και σε ρωτάω, το θεωρείς σωστό αυτό?
12: Κοίταξε, σε νορμάλ επίπεδα δεν θεωρείται εμπόριο. Δηλαδή τώρα ένας καλόγερος σε ένα μοναστήρι πουλάει εικόνες, κομποστίνια, κάτι να έχουν λίγα έτσι το να ζήσουν.
1: Δεν είναι αυτά τα αυτό. Έφτιαξε ο καλόγερος, ο μοναχός και τα πουλάει για οικονομική ενίσχυση να βοηθηθεί για το μοναστήρι. Οι εταιρείες και τα εργοστάσια γραμμής παραγωγής που έχουν να πούμε εκεί πέρα μηχανήματα και χτυπώνουν εικόνες με το κιλό, μην μου πεις τώρα ότι είναι φυσιολογικό αυτό.
12: Εντάξει, τζάμπα δεν μπορεί να τη δώσει και τζάμπα, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να έχουν ένα κέρδος, επιχείρηση είναι. Αλλά απλώς όταν εκμεταλλεύεσαι την πίστη του άλλου χωρίς να πιστεύεις, είναι εφάμαρτο. Αλλά όταν, ας πούμε, εντάξει, δεν μπορεί να. Τι τζάμπα να δώσει,
1: μπορεί δηλαδή, να. Δηλαδή, περίμενε λίγο, ρε αδερφέ. Το να πουλάει ο άλλος 1,5 μέτρο χάρτινο Άγιο Παΐσιο για την αυλή για να τον έχεις όρθιο εκεί πέρα 250 ευρώ. Παράδειγμα σου φέρνω, είναι φυσιολογικό.
12: Α, μπράβο, στην τιμή, η τιμή δεν είναι φυσιολογική, όχι το να πουλάει.
1: Πόσο θα έπρεπε δηλαδή να τον πουλάει?
12: Νορμάλ, ότι ανάλογα τα έξοδα που έβαλε.
1: Πες μια τιμή.
12: Ανάλογα τον κόπο που έκανε.
1: Μια τιμή.
12: Δεν πρέπει να κοστολογηθεί ο κόπος. Όλα πρέπει ανάλογα πόσο καιρό έφτιαχνε την εικόνα. Άμα χάρτιν τι έφτιαχνε, τίποτα δεν έφτιαχνε. Άμα την έβαψε ο ίδιος την εικόνα, άμα
1: ναι, έφτιαξε το ξύλο. Αλλά τα πουλάνε και... τόσο ακριβά, ρε αδερφέ, τα πουλάνε.
12: Πάνε φτιάξε εσύ και φτιάξε πού είναι τα πιο φθηνά εσύ.
1: Τι να φτιάξω εγώ, εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να κάτσω.
12: Εγώ άμα φτιάξω,
1: εγώ μια εικόνα θα τη χαρίσω σε κάποιον να αντλεί δύναμη να πάει να διαβάσει τι είναι αυτός ο Άγιος, να μορφωθεί, να κάνει να ράνει. Όχι εικονικά πράγματα, θα δίνω εγώ τώρα να πούμε 250 ευρώ για να χαρτώνει.
12: Είπαμε, εκεί συμφωνώ, αλλά ποιος θα ορίσει τι είναι το εσχροκέρδια και τι είναι...
1: Ξεκάθαρη εσχροκέρδια είναι αυτή, ξεκάθαρη εσχροκέρδια.
12: Σούπα, ναι, μέχρι ένα όριο δεν είναι φάμαρτο. Πρέπει να ζήσουν όλοι.
1: Και ποιος το ελέγχει αυτό, ο κλήρος δεν το ελέγχει.
12: Ποιος το ελέγχει, έπρεπε να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια πρέπει να ελεγχθεί.
12: Ποιος, από ποιο θα ελεγχθεί.
1: Καλά, είναι δυνατόν τώρα εγώ να πηγαίνω σε ηλεκτρικά είδη και να έχει μέσα εικόνες να πουλάει το κατάστημα με τα ηλεκτρικά είδη, ρε δίχρονε.
12: Αυτό είναι θέμα κυβέρνησης. Ποιος θα επιτρέπεται και ποιος θα. Ναι. Είναι θέμα κυβέρνησης μετά.
1: Να πάω στα μοναστήρια να αγοράσω εικόνα, ναι, κομποσκήνη, ναι, να βοηθήσω τα μοναστήρια και τους μοναχούς και αυτά, ναι, να πάω να αγοράσω 10, ρε, και να βοηθήσω τη μονή. Αλλά να πηγαίνω τώρα στα καταστήματα, στην αγορά, ρούχα πουλάει, βάλε και ένα στάντ με εικόνες. Ηλεκτρικά είδη, βάλε και ένα στάντ με εικόνες. Ο άλλος πουλάει στο διαδίκτυο χάρτινο Άγιο Παΐσιο 80 και 1,5 μέτρο. Ο ένας από εκεί πέρα πουλάει μπλούζες. Ο άλλος πουλάει τέτοιο Ορθοδοξία σημαία. Ο άλλος, ρε φίλε, φτάνει.
12: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και ήδη οι παπάδες εκμεταλλεύονται την πίστη των ανθρώπων. Τώρα εσύ ψάχνεις. Εδώ γίνεται χαμός, δεν βλέπεις τι γίνεται. Ό,τι γινόταν την εποχή του Χριστού. Ο Χριστός γιατί τα έσπασε μέσα στον λαό Τσολομώντα. Όλα τα γκρέμισε όλα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Ούτε κολυμπή πρόξυλο δεν άφησε όρθιο εκεί. Γιατί δεν σου λέει, σκανδαλίζεται το λαό. Ο λαός βλέπει αυτό το εμπόριο και σου λέει, ποιοι είναι εδώ, δεν πιστεύουν οι παπάδες. Εμείς να πιστέψουμε. Ας πιστέψουν οι παπάδες πρώτα και οι καλόγεροι, μετά να πιστέψουμε κι εμείς.
1: Σωστό.
12: Καταλαβες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
12: Δεν μ' άφησε να μιλήσω, τι σε ευχαριστώ.
1: Κάτω τόση ώρα με ποιον μιλάω, με την τεχνητή νοημοσύνη.
12: Τι αγούρι, τώρα εσύ μου κάνει θέματα. Μέχρι σε παγορεύει να μιλάω για το Ευαγγέλιο.
1: Καλά, ρε πλάκα, κάνει τόση ώρα δεν μιλάμε μαζί. Πόση ώρα θες να μιλάς,
12: Ευαγγέλιο, μιλάμε.
1: Πόση ώρα θες να μιλάς, αδερφέ. Περίμενε κι άλλους άνθρωπους στην
12: γραμμή. Άφησε με να μιλάω για το Ευαγγέλιο κάθε φορά που μιλάω.
1: Άντε, μίλα, άντε, δύο λεπτά έχεις.
12: Ναι. Έλεγα και το θέλω να γιάσω αλλά δεν μπορώ. Αλλά δεν με αφήνουν οι διαβόλοι. Πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι του Θεού σκανδαλίζονται, γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι οι άνθρωποι τους πουλάνε, τα αδέρφια τους πουλάνε, οι γονείς τους πουλάνε, η γυναίκα τους πουλάει, τα παιδιά τους πουλάνε και σκανδαλίζονται, συγχαίνονται όλη την κοινωνία, όλοι εκμεταλλεύονται, του λέει πάω εδώ, στο γιατρό με εκμεταλλεύεται, πάω στον δικηγόρο με εκμεταλλεύεται, πάω στον ένα με εκμεταλλεύεται και σκανδαλίζονται και συγχαίνονται όλους τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και το ρίξαν στην αγάπη στα ζώα. Και όχι μόνο αυτό. Ακούγομαι.
13: Ακούγεσαι, ρε Δήμο, ναι.
12: Και λένε πολλοί, άντε μου ησυχάθηκα τη ζωή μου, θα πάω σε ένα μοναστήρι, λέει, να ησυχάσω, λέει, να ησυχάθηκα τους πάντες και τα πάντα. Ούτε και θα ησυχάσεις, γιατί ο διάβολος είναι παντού. Και εκεί θα σε βάλει πειρασμούς με μοναχούς και με τον ίδιο στον εαυτό θα σε βάλει πειρασμούς. Δεν πρόκειται σε αυτή τη ζωή να ησυχάσεις. Μην περιμένεις να κρυφτείς και μια σπηλιά να κρυφτείς, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο καθηγητής Σερίμου, σε μια σπηλιά χώσου και τρώγε παξιμάδι και νερό, θα σου βάλει ο διάβολος σκάνδαλα και πειρασμούς και μέσα στη σπηλιά του Αγίου Όρους να χωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσεις, γιατί οι άνθρωποι λένε θα ησυχάσουν, λέει, θα πάω σε ένα μοναστήρι, θα ησυχάσουν, λέει. Δεν ησυχάζεις. Όπου και να πας, ο διάβολος είναι παντού. Σε βάλει πειρασμούς μέσα στον ανθρώπο, μέσα στον φίλο.
13: Ξέρεις που είναι η σπηλιά του Αγίου Αντωνίου, ε?
12: Όχι.
13: Στην Εσφυγμένου, δίπλα.
12: Δεν το ήξερα, όχι.
13: Εκεί πέρα, δεν έχεις πάει στην Εσφυγμένο δίχρονε.
12: Εσφυγμένο πώς δεν έχω πάει, αλλά δεν θυμάμαι αν πήγα και... Πρέπει να πήγα σε ένα δίπλα, άμα είναι εκείνο εκεί δίπλα. Και το προσκύνησα και όλα, το θυμάμαι φαντός, έχει τόσα χρόνια. Ακούγομαι.
13: Τελείωσε ο χρόνος σου, δίχρονε.
12: Τι με βάζεις χρόνο, παιδιά.
13: Βάρεσε το καμπανάκι, τι να κάνω, δεν ακούς τον ήχο να πούμε. Τέλος, πρέπει να πάω στον επόμενο. Καλό μεσημέρι, δίχρονε.
12: Γεια σου, αδερφούλη.
13: Παρακαλώ στον επόμενο.
14: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
13: Μόνο με ήχο, πάμε, ναι.
14: Εγώ είμαι, εγώ μιλάω.
13: Ναι, εσύ.
14: Καλησπέρα, πάνω σε ονομάζομαι.
13: Γεια σου, Παναγιώτη.
14: Εγώ πήρα τηλέφωνο και άκουσα κάποια πράγματα που λέγανε οι προηγούμενοι για το στρατό.
13: Ναι.
14: Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι υπάρχει μεράκι από τους Έλληνες αξιωματικούς για πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν τους αφήνει το σύστημα.
13: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν θεωρώ ότι φταίνει τα στελέχη. Φταίει η διαχείριση.
14: Βγαίνουν οι νέοι αξιωματικοί από τη Σχολή Ευελπίδων με τις μεγαλύτερες και τις καλύτερες αρετές και στο τέλος τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Τους τρώει το σύστημα. Είναι δηλαδή όλοι από πάνω, δεν τους αφήνουν όχι να εξελιχθούν, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Να γίνουν σωστοί άνθρωποι, σωστά στελέχη του ελληνικού στρατού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι όλοι φιλοχρήματοι. Όλοι οι μεγάλοι.
13: Και δόξα.
14: Κοιτάνε μόνο το χρήμα και τη δόξα. Τίποτα έτσι. Άλλο. Και την καρέκλα.
13: Έτσι ακριβώς.
14: Από τη στιγμή που θα πιάσουν μια καρεκλίτσα, δεν την αφήνουν ούτε... Τι να σου πω, Γρηγόρη.
13: Θέλω να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο κάποια πράγματα. Το πώς ανεβαίνει κάποιος στην ιεραρχία σε αυτές εδώ πέρα τις υπηρεσίες. Είναι φοβερό. Διότι άμα δεν δείξεις ότι δέχεσαι τις εντολές που σου δίνουν, ότι δέχεσαι τις πολιτικές παρεμβάσεις και εξυπηρετείς κόσμο και κοσμάκι, άμα δεν δούνε ότι είσαι δικός τους, δεν παίρνεις θέση.
14: Ισχύει αυτό. Ισχύει, συμφωνώ.
13: Και είναι τρομερό αυτό. Δηλαδή, για να ανέβει κάποιος, πρέπει να είναι δικό του τοποθετημένο πρόσωπο. Που κανονικά δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Κανονικά θα πρέπει να ανεβαίνει ο πιο ικανός.
14: Κοίτα ξανά, Γρηγόρη. Εγώ νομίζω ότι. Επειδή η κοινωνία την έχουν φτιάξει συγκεκριμένη έτσι όπως την έχουν φτιάξει, όλοι οι άνθρωποι αρχίζουν και μπαίνουν στο τρυπάκι του βολεψίματος. Οπότε ένας αντίστοιχα αξιωματικός του ελληνικού στρατού που θα μπει και αυτό στο τρυπάκι, γιατί εδώ στην Ελλάδα ζούμε έτσι, με τα συγκεκριμένα λεφτά που θα πάρει, κοιτάει πως και αυτός να τη βγάλει όσο καλύτερα μπορεί. Οπότε είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, γίνεσαι ένας από αυτούς. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν διαφωνείς, αλλά εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουν κάνει το στρατό Λούνα Πάρκ. Λούνα Πάρκ. Δηλαδή οι στρατιώτες που πηγαίνουν για εκπαίδευση δεν κάνουν σχεδόν τίποτα. Τώρα έχει βγει εδώ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λίγο εκεί με τα ψέματα, με την εκπαίδευση και νομίζουν όλοι ότι θα γίνουν κομμάντο.
13: Πρέπει να μάθει ο κόσμος το ότι έχουν καταστρέψει για εμένα τις ένοπλες δυνάμεις, σταδιακά γίνεται όλο και χειρότερο και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο από όλους αυτούς που πρέπει να ενωθούν. Έχει άτομα, έχει τον κύριο Μεθενίτη, έχει τον κύριο Τσιλή Χρήστο. Έχει άτομα τα οποία τα λένε, αλλά καλώς ή κακώς τα περισσότερα στελέχη δεν ενώνονται για να μπορέσουν να δώσουν ένα μήνυμα στο Δένδια και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου όμως.
14: Θα ήθελα να ξαναμιλήσω πάλι για αυτό το θέμα. Βέβαια. Θα πάρω κάποια άλλη στιγμή τηλέφωνο, επειδή καταλαβαίνω ότι βιάζεσαι και
13: έτσι. Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Πάρε, θα ξανανοίξω γραμμές μέσα στην εβδομάδα. Είναι και 53 και έχω μια γραμμή κρατημένη τόση ώρα. Μην τον αδικήσουμε. Πάρε μέσα στην εβδομάδα να σου δώσω περισσότερο χρόνο πιο νωρίς.
14: Θα ξαναμιλήσουμε όχι μόνο για το στρατό και για άλλα πράγματα.
13: Έτσι. Καλό μεσημέρι, αδερφέ.
14: Το δίχρονο θα έπρεπε να έχει δικό του μισάωρο. Ευχαριστώ πολύ.
13: Μιλες τέτοια. Γεια. Μην τον δίνει τέτοιε ιδέε τώρα. Αν αρχίσει να καταλαβαίνει ότι ο λαό θέλει να του δώσουμε και ώρα. Ποιο μα σώζει, παρακαλώ.
15: Γεια σου Γρηγόρη μου, ο Πανελλήνιος είμαι ρε φίλε.
13: Έλα ρε Πανελλήνιε, ο καλύτερος και ο τελευταίος, πάμε.
15: Έτσι, αυτό πάει στο δίχρονο. Δίχρονε, για να αγιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις και αν προλάβεις να μετανοήσεις.
13: Σωστό.
15: Λοιπόν, για το φιλαράκι το τελευταίο που είπε Λούνα Πάρκ το στρατό, τι έχει γίνει, θέλω να κλείσεις με το τραγούδι του Μητροπάνου, το Λούνα Πάρκ.
13: Όχι, θα κλείσω με σαφέτη, είσαι εσύ αγαπημένη Παναγιά, το έχω έτοιμο, μην με χαλάς τώρα το τέτοιο.
15: Καλά, είχα φτιάξει για Μητροπάνου.
13: Πριν πάμε όμως στο τραγουδάκι, περίμενε. Σου έχω μια ερώτηση για να κλείσουμε τις γραμμές με αυτόν τον τρόπο. Ωραία.
15: Εγώ θα ήθελα να σου πω για την Κύπρο, αλλά πες μου.
13: Άντε, πες για την Κύπρο και θα σε κάνω την ερώτηση.
15: Πες μου εσύ και θα πω εγώ.
13: Πες για την Κύπρο και θα σε κάνω εγώ την ερώτηση που θέλω.
15: Ρέση, τώρα ακριβώς το σχέδιο που ετοιμάζει ο ΙΕ για την Κύπρο, εδώ θα πρέπει, πιστεύω, είναι, από ό,τι άκουσα είναι πολύ κοντά στο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η τουρκοκυπριακή πλευρά για να συζητήσει για άνοιγμα των Βαροσίων, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και για επιστροφή, να επιστρέψουν τα Βαρόσια στην ελληνική πλευρά. Εδώ τώρα πιστεύω ότι κάτι άλλο παίζει ρε φίλε. Πιστεύω ότι θα μας τη φέρουν για άλλη μια φορά αν καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και δεχτεί να γίνει αυτός ο κατά κάποιο τρόπο δικοινοτισμός. Δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο Ανάν πριν 20 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι κάτι άλλο θα πάμε να δώσουμε, αδερφέ.
13: Άκουσε με λίγο.
15: Πάμε για διχοτόμηση του Αιγαίου. Ναι. Σε κάθαρα.
13: Να μην πας αλλού, περίμενε.
15: Και θα πάρουμε τα Βαρόσια πίσω.
13: Ποια Βαρόσια, τι να τα κάνουμε τα Βαρόσια άμα είναι να χάσεις το μισό Αιγαίο. Περίμενε λίγο, μην βιάζεσαι. Περίμενε, τα Βαρόσια είναι μια κουκίδα μπροστά στο μισό Αιγαίο.
15: Ναι, μια παραλία.
13: Είναι δυνατόν να ανταλλάξουμε μια παραλία που είναι δικιά μας κιόλας. Δικιά μας είναι, όλοι και
15: είναι σαν να δίνω το Αιγαίο για να πάρω πίσω την Ανάβησο για παράδειγμα.
13: Καλά, μας δουλεύετε. Άκου τώρα να σου πω λίγο κάτι. Άκουσες την ανάλυση που έκανα με την Ουκρανία και το τι έκανε η Ουκρανία. Θα βάλεις να ακούσεις στο τέλος της πρώτης ώρας τη σημερινή εκπομπή. Κάνω μια ανάλυση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την Ουκρανία και με τον Ισπανό πρόεδρο σε αυτή τη συνάντηση του Άσαρη. Ωραία. Κάνω μια ανάλυση και εξηγώ τι προσπάθησαν να κάνουν για να υπάρξει πλαγίως μια αναγνώριση για αυτό το ψευδοκράτος. Πάνε, άκουσε το και θα καταλάβεις όλα όσα συμβαίνουν. Σε ευχαριστώ πολύ.
15: Έλα, φιλιά, τα λέμε.
13: Bye. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα που είπαμε. Πρέπει να το ακούσετε. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Νότος News στη Ρόδο. Και τα χαιρετίσματά μας, Χαλκιδικές, Ιωάννινα, ξέρετε τώρα, εδώ πέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στους ομογενείς, γενικά σε όλους όσους ακούνε και είναι συντονισμένοι. Άκου τώρα να σου πω τι θα κάνουμε. Θα ξανανοίξω μέσα στην εβδομάδα γραμμές. Θα ξανανοίξω την Πέμπτη γραμμές. Σας το λέω να ξέρετε. Θέλω να ακούτε και τις υπόλοιπες ώρες. Γιατί έρχεστε και επισημαίνετε πράγματα τα οποία έχουμε αναφέρει και έχουμε αναλύσει. Και η εκπομπή είναι τρίωρη. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, άμα έχεις δουλειά. Βάλε ακουστικό να ακούσεις. Δεν κάθομαι εγώ εδώ πέρα να βράζω όλη μέρα για να τα περνάτε στον ντούκου και να βγαίνετε στο 90 να μου λέτε τι έγινε και τι δεν έγινε, να ξαναλέω τα ίδια. Συντονισμένοι καθημερινά εδώ, 1 με 4, κόντρα στο σύστημα. Εντάξει, καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο. Και αύριο θα έχουμε ανάλυση για την Greek Mafia. Γιατί η ελληνική μαφία έχει ιστορικό. Και επειδή είστε χρυσόψαρα, τα έχετε ξεχάσει. Αύριο ξανά. Έλα λίγο. Οι δυτικές συνοικίες. Έλα ο Καβαλιέρο.

0: Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας του Τσίδης. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών, ενώ επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας και ΣΕΣ με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας της Δημοτικής Ενότητας Ταμινέων στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Μειώνεται από σήμερα 10 λεπτά του ευρώ η βενζίνη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Το Πασόκ την ίδια ώρα καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές δηληστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο. Η νέα αδιανόητη έκρηξη των τιμών των καυσίμων αποδεικνύει ότι οι δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για μελλοντική συνεννόηση με τα δηληστήρια δεν ήταν απλώς μια αποτυχημένη απόπειρα αντιγραφής του προγράμματος της ελληνικής λύσης, αλλά συνειδητή κάλυψη της κερδοσκοπίας εις βάρος των Ελλήνων. Η ελληνική λύση με άμεση ιχνηλάτηση των καυσίμων και έλεγχο στις τιμές των δηληστήριων θα βάλει τέλος στη ληστεία των Ελλήνων, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τροχιά απογείωση στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα 87 δολάρια το βαρέλι των Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των ΗΠΑ σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, όπως ανακοινώνεται παράλληλα η επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιών τους στο στενό του Ορμούζ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33-35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 36-37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως και 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας

0: 99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε σήμερα ημέρα Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026.

0: είμαστε μαζί, θα είμαστε μαζί για όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας μέσα από τον Focus 103,6 και από τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα. Να κλείσουμε λίγο την ενδοεπικοινωνία γιατί ακούγομαι στον αέρα και μπερδεύομαι. Άρα λοιπόν, ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η επικαιρότητα. Η επικαιρότητα σήμερα ξεκινάει πέρα από την μεταγραφή η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά του ΠΑΟΚ κάπου στιγμή σε στιγμή για τον Τάχα Άλλη μιλάω, ο οποίος φυσιολογικά θα υπογράψει και αυτός, υπέγραψε και αυτός ο δικέφαλο του Βορρά και θα ανακοινωθεί. Έχουμε το 7-7 του Μαρινάκη με τον Αλαφούζο στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας. Έτσι κι αλλιώς είναι 7-7 και να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τον Σάβα Λιβάνιο, θα μιλήσουμε από την Αθήνα, τον συνάδελφο ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και της ΕΠΟ και της Λίγκας και δίνει λίγο την έτσι, εξέλιξη. Θα τον έχουμε το Σάββατο Λιβάνιο μαζί μας σε λίγο για να μας δώσει λίγο όλο το ρεπορτάζ, να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει. Για να πάμε να ακούσουμε το Σάββα, νομίζω τον έχουμε στη γραμμή 1, ο Σάββας Λιβάνιος από την εφημερίδα Live Sport και το ντοκουμέντο είναι μαζί μας. Καλησπέρα Σάββα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, δεν είχαμε εκπλήξεις. Να πούμε Νίκο, για να καταλάβουν οι ακροατές τι έγινε σήμερα. Ξεκίνησε η διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή, και πριν κατατεθούν οι υποψηφιότητες πήρε το λόγο ο διοικητικός ηγέτης του Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι έχουμε βαρεθεί
0: από την κόντρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πράσινο να κόκκινο,
1: προτείνω να μην είναι θέση υποψηφιότητα ούτε κ. Σαλαφούς και ο κ. Μαρινάκης και να βρούμε μία άλλη λύση έτσι ώστε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να προχωρήσει ενωμένο. Ο κύριος Μπέος το είπε, ο κύριος Μπέος το άκουσε, κανονικά διεξήχθη η ψηφοφορία, έθεσαν δηλαδή υποψηφιότητα και ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Μαρινάκης. Το αποτέλεσμα, Νίκο, όπως προανέφερες και εσύ, ήταν...
0: Λοιπόν, δεν μ' άκουγε καλά ο Σάββας, δεν τον άκουγα κι εγώ, κάτι γινότανε. Βάλε λίγο μουσική γέφυρα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, είχαμε ένα θέμα της επικοινωνίας με τον συνάδελφο το Σάββα το Λιβάνιο. Πάμε τώρα να καταστήσουμε την επικοινωνία. Σάββα, τώρα με ακούς και εγώ σ' ακούω, ίσως θα σε ακούω καλύτερα. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Εγώ μια χαρά σας ακούγα πριν.
0: Εγώ δεν ακούω τίποτα.
1: Αν ακούστηκαν αυτά που είπα.
0: Όχι, αν μπορείς, σε παρακαλώ πολύ από την αρχή. Ωραία. Κάνε μας ένα ξεκίνημα.
1: Ναι, ναι, πάμε την αρχή. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία, πήρε το λόγο ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι έχουμε κουραστεί από την κόντρα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, από την κόντρα του Πράσινου με το Κόκκινο, και αυτό λέει προτείνω να μείνει υποψήφιος ούτε ο κύριος Αλαφούζος ούτε ο κύριος Μαρινάκης, και να εκλέξουμε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, έτσι ώστε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο να συνεχίσει ενωμένο. Ο κύριος Μπέος το είπε, ο Αχιλλέας το άκουσε, κατατέθηκαν κανονικά οι υποψηφιότητες. Το αποτέλεσμα ήταν όπως προανέφερε Νίκο 7-7, δηλαδή τα δύο μπλοκ δεν άλλαξαν, παρέμειναν τα ίδια. Ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία έριξε λευκό. Παρ' όλα αυτά ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου της Λίγκας ως πρόεδρος της ΕΠΟ, πήρε το λόγο και είπε επίσης και αυτός ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ενωμένο. Και αυτό προτείνω, όπως ανέφερε, να ασκήσει ένα χρόνο διοίκηση ο κύριος Αλαφούζος και ένα χρόνο διοίκηση ο κύριος Μαρινάκης. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είπε ναι, αποδέχτηκε την πρόταση του κυρίου Γκαγκάτση με την προϋπόθεση να είναι αυτός που θα εκλεγεί άμεσα πρόεδρος στην Λίγκα, ενώ ο κύριος Μαρινάκης την απέρριψε και πρότεινε μάλιστα ως πρόσωπο κοινής αποδοχής για την Προεδρία την Κάτια Κοξένογλου, τη CEO της ΠΑΕ Ατρόμητος. Ούτε αυτή η πρόταση του κ. Μαρινάκη εγκρίθηκε από τα υπόλοιπα μέλη του δούσου της Super League, και τότε αποφασίστηκε ότι θα στηθεί και αύριο, εντός αγωγικών το θα στηθεί, η κάλπη για τρίτη φορά. Ο Μάκης Γκαγκάτσης ξαναπήρε το λόγο και σύμφωνα με πληροφορίες άφησε να νοηθεί ότι στις τρίτες εκλογές η ΕΠΟ θα πάρει ψήφο και θα ψηφίσει δηλαδή υποψήφιο. Αν έχουμε πάλι υποψηφιότητα Αλαφούζου Μαρινάκη, εκτιμάται Νίκο ότι θα ψηφίσει τον κύριο Αλαφούζο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Σταβά.
1: Να δώσω ένα τελευταίο μόνο που σε ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Πήρε και πάλι το λόγο ο κύριος Μαρινάκης και είπε σε ελεύθερη μετάφραση, το λέω αυτό, ότι θέλω να πω μπράβο στον κύριο Σαββίδη που κάνει αγώνα για να εκλεγεί πρόεδρος της Super League ο κύριος Αλαφούζος.
0: Α, είπε αυτό το πράγμα στο τέλος, στο καρφί.
1: Ναι, είπε αυτό το πράγμα. Άφησε δηλαδή μία αιχμή, άλλωστε Νίκο πάντως δεν ήταν, είναι κοινό μυστικό αυτό, δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να εκλεγεί στη θέση του πρόεδρου της Λίγκας ο κύριος Αλαφούζος, άλλωστε σε δύο ψηφορίες που έχουν γίνει τον έχει στηρίξει.
0: Αύριο μέχρι αύριο, αύριο τα σπουδαία λοιπόν.
1: Αύριο τα σπουδαία, ναι.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και τη μουσική γέφυρα την οποία βάλαμε. Ακούσατε τον Σάβα Λιβάνιο, ο οποίος μίλησε από την Αθήνα για όσα συνέβησαν εκεί στην Λίγκα. Στο τέλος ο Μαρινάκης πέταξε το καρφί του για τον Ιβάν Σαββίδη. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης θέλει να κάπου να ρίξει την ευθύνη της όλης αυτής διαδικασίας. Νομίζω ότι δηλαδή δεν κέρδισε, συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω γιατί η ΕΠΟ κρατάει ουδέτερη στάση ακόμα. Δηλαδή η ΕΠΟ θα έπρεπε να είχε ψηφίσει για να τελειώσει αυτό το θέμα και να δώσει μία λύση στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτό που τουλάχιστον θέλουμε να δούμε είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση αύριο, 15 του μηνός, όταν θα γίνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εκεί θα αποφασιστεί ποιος θα είναι ο πρόεδρος. Τώρα, να πω 2-3 πραγματάκια σχετικά με αυτό το οποίο λέγανε κάτι κάφρι σχετικά με την συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Σαββίδη. Είναι πολλοί αυτοί που λέγανε συνεταιράκια, τα έχουν βρει μεταξύ τους κλπ. Αυτό είναι ένα ηχηρό χαστούκι το οποίο ήρθε σήμερα, γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι με κανέναν, ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Είναι με αυτόν που εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα ανά πάση στιγμή. Δεν πάει δηλαδή στο άρμα κανενός, ούτε του Παναθηναϊκού. Απλώς τυχαίνει τώρα σε αυτή την πλευρά να είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Μαρινάκης έχει κάποιες άλλες δικές του φιλοδοξίες και βέβαια όλη η ιστορία είναι, για να ξέρετε, δεν είναι η Λίγκα, είναι η ΕΠΟ. Γιατί εξ οφιτσίο, που λέει και ένας φίλος, αυτός ο οποίος παίρνει την προεδρία στην Σούπερ Λίγκα γίνεται αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ, άρα στη διαιτησία, άρα με στα κόλπα, άρα δεν απειλείται η ομάδα του, άρα δεν αδικείται η ομάδα του. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία τα ψάχνεις, τα βρίσκεις στο παρασκήνιο και λες όλοι παίζουν θέατρο. Το θέατρο είναι να βγει κάποιος από τις εκλογές της Super League και να γίνει αυτός ο αρχηγός για τη διαιτησία. Όλη η ιστορία αυτή είναι. Λοιπόν, από και πέρα ο ΠΑΟΚ δεν βάζει υποψηφιότητα. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάλει σχεδόν ποτέ υποψηφιότητα. Έβαλε κάποια στιγμή ο Ζαγοράκης υποψηφιότητα στην ΕΠΟ και σηκώθηκε, έφυγε ας πούμε την πρώτη δύσκολη στιγμή. Κάτι που εκνεύρισε αφάνταστα τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Σαββίδη, και από τότε έχουν να μιλήσουν μαζί. Αυτό είναι γεγονός, ότι από τότε έχουν να μιλήσουν μαζί ο Σαββίδης με τον Ζαγοράκη. Δεν πρόκειται να τον ξαναμιλήσει, λέει ο Σαββίδης. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και επίσης ο ΠΑΟΚ στη Λίγκα δεν είχε ποτέ προεδρία. Μιλάω για τη Λίγκα των τελευταίων ετών. Αλλά και παλιά δεν είχε ποτέ προεδρία. Πάντα ήταν κάτι αντιπρόεδρος, κάτι να είχαμε να λέγαμε. Και ποτέ σαν πρόεδρος. Λοιπόν, σήμερα που μιλάμε είναι μια κατάσταση που ο ΠΑΟΚ οδηγείται προς τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, γιατί τον εξυπηρετεί. Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που θα πούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα πάμε υποχρεωτικά σε διαφημιστικά μηνύματα. Ζητώ συγγνώμη γιατί ακούω τον εαυτό μου δύο φορές. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, Pepperin Extract, Green Tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως 6 το απόγευμα. Ακούσατε το παρασκήνιο της όλης ιστορίας για Μαρινάκη και Αλαφούζο και το καρφί που πέταξε ο Μαρινάκης στο τέλος για τον Ιβάν Σαββίδη και ότι θέλει να βγει ο Αλαφούζος και όλα τα σχετικά. Είναι σαν το παιδί που δεν το παίζουνε και στο τέλος λέει δεν με παίζεις εσύ, γιατί δεν με παίζεις και παίζεις με τον άλλον και όλα τα σχετικά. Δηλαδή για καραγκιοζλίκια. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι, όπως σας είπα και πριν το διάλειμμα, ο ΠΑΟΚ πάει για να διεκδικήσει τα δικά του δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματα θεωρεί ότι τώρα τα εξυπηρετεί η πλευρά αυτή των 7 ομάδων μαζί με τον ΠΑΟΚ. 6 είναι ο ΠΑΟΚ και όχι οι 6 είναι ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι γίνεται στη σκούπα του ρεπορτάζ που κάνουμε κάθε μέρα στην αρχή της εκπομπής για τα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχάς να πω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να μάθουμε μέχρι το βράδυ για την οριστικοποίηση της μεταγραφής για τυπικούς λόγους του Τάχα Άλλη, ο οποίος θα υπογράψει στον δικέφαλο του Βορρά. Η μεταγραφή επόμενη η οποία αναμένεται να γίνει είναι του Χατζηδιάκου. Παρά το γεγονός ότι η Κομπεχάγη για λόγους που ίδια γνωρίζει και είναι ότι θέλει να κλείσει έναν παίχτη στη θέση του Χατζηδιάκου, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει και δεν έχει δώσει ακόμη σήμερα που μιλάμε το πράσινο φως, αναμένεται αυτό να γίνει μέχρι το βράδυ της μεταγραφής. Η Κομπεχάγη έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου και έχει συμφωνήσει και ο ίδιος ο Χατζηδιάκος με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, φυσιολογικά, μέχρι το βράδυ σήμερα ή αύριο, όπως σας είπα, είχα πει χτες, εντός 48 ώρων, Τρίτη ή Τετάρτη, το ίδιο λέω και σήμερα, Τρίτη ή Τετάρτη, μέχρι και αύριο, αναμένεται να έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Και επίσης ακολουθεί και μία ακόμη μεταγραφή, η οποία μπορεί και αυτή να γίνει αύριο, και είναι η μεταγραφή ενός αμυντικού χαφ από την Ισπανία, που έρχεται από την Ισπανία για να ενταχθεί και αυτό στο δικέφαλο του Βορρά μετά από εισήγηση του προπονητή του κυρίου Αλέσιο Λύση, ο οποίος θέλει το συγκεκριμένο παίχτη. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στο κέντρο και παίρνοντας το Σάντα Μαρία, ο οποίος υπέγραψε χτες το συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά, έχοντας τον Μεϊτέ, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος, τον Χρήστο Ζαφίρη και τον Μαντί Καμαρά, άρα τέσσερις παίχτες, παίρνει και έναν πέμπτο χαφ, τον Ισπανό για τον οποίο σας είπα, τον παίχτη που αγωνιζόταν στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, και φυσιολογικά μέχρι αύριο θα έχει κλείσει και αυτός. Και μετά περιμένει την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Γιαννούλη από την Augsburg, γιατί η Augsburg πήρε παίχτη στη θέση του Γιαννούλη, πήρε αριστερό μπακ, και έτσι λοιπόν τώρα οι Γερμανοί φυσιολογικά θα αφήσουν τον Γιαννούλη να φύγει στον ΠΑΟΚ, θα τον πουλήσουν δηλαδή, στο ποσό των 4 εκατομμυρίων συνολικά που προσφέρει ο ΠΑΟΚ, 3,5 εκατομμύρια, συν μισό εκατομμύριο για κάποια μπόνους, τα οποία έτσι καλώς θα τα έχει ο Δημήτρης Γιαννούλης, γιατί θεωρείται ότι τους μισούς αγώνες του ΠΑΟΚ θα τους κάνει σίγουρα. Αυτό είναι το μπόνους για να πάρει άλλα 500 χιλιάρικα η ομάδα της Γερμανίας, η Augsburg, και νομίζω θα πάρει και τα 500. 4 εκατομμύρια είναι 1.400 ο Γιαννούλης, 5,5 εκατομμύρια περίπου, βάλτε και την εφορία του 6 του Γιαννούλη, μια μεταγραφή που όμοιά της δεν έχει γίνει αριστερού μπακ ποτέ στην Ελλάδα, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, έτσι. Εγώ έχω πει την άποψή μου, αλλά δεν είμαι αυτός που αποφασίζει τον ΠΑΟΚ, ούτε είμαι μέσα στο team του ΠΑΟΚ. Σαν δημοσιογράφος μίλησα, κατά την εκτίμησή μου, αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει τον μπαμ, αυτά τα 6 εκατομμύρια στα ρίξη να πάρει δύο παιχταράδες, ένα center for μπροστά ενδεχομένως, ένα μεγάλο αμυντικό, κεντρικό αμυντικό, πολύ καλύτερο του Μιχαηλίδη, του Ελουστόντο και του Χατζηδιάκου, ότι όχι ότι αυτή δεν είναι καλή, αλλά ας πάρει ένα μάγο πίσω, ένα που να μην καταλαβαίνει τίποτα. Υπάρχουν παίχτες με 2 εκατομμύρια, παραμιλάει όλη η Ευρώπη. Αν τους πάρεις, center back μιλάω πάντα, έτσι, να πάρει και έναν παίχτη center for, να δώσει 2 και 2, 4 εκατομμύρια, και back με 1 εκατομμύριο θα βρει σίγουρα αριστερό back. Αυτή είναι η άποψή μου, την άποψή μου τη λέω. Δηλαδή να έλα δωρεμάτος, πάρε 2 εκατομμύρια, όχι εσύ ο ίδιος, αλλά πάνε διαπραγματεύσου και φέρουμε ένα μπεκταρά από τη Βραζιλία. Ένα μπεκταρά από τη Βραζιλία. Όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον Τζιοβάνι τότε, λέγανε όλοι, εντάξει, παίζει η Εθνική Βραζιλία, αλλά είναι πιτσιρικάς τότε και λοιπά, το να το άλλο. Πάρε ένα τέτοιο, 21 χρονών, 20. Που να είναι στην Εθνική Βραζιλία, παίζει Βάσκο Νταγκάμα, στην ομάδα τη δικιά σου, να παίζει κάπου αλλού κλπ. Πάρε 2 εκατομμύρια, πάνε πάρτονα. Πάρτονα δανεικό την πρώτη χρονιά. με δικαίωμα αγοράς, με ποιον αγοράς και ας δώσεις 4 και 5 την επόμενη, θα το πουλήσεις 25. Μα έτσι γίνονται οι ομάδες, κατά την εκτίμησή μου. Τώρα δεν ξέρω τι θα φέρουν για center for, γιατί σίγουρα θα φέρουν κάποιους center for, αλλά ο παίκτης αυτός λέγεται ότι θα είναι η εισήγηση του προπονητή του, κυρίου Αλέσιο Λύση, για την θέση του center for, όπως και για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο Λύση πρότεινε ακόμη έναν παίκτη να αποκτηθεί σαν κεντρικός αμυντικός και να έχει σαν πέμπτο τον Παταούλα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή θέλει να έχει τον Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο, τον ενδεχομένως τον Χατζηδιάκο που αναμένεται να κλείσει, και τέταρτο ένα στόπερ από την Ισπανία και πέμπτο τον Μπαταούλα. Θα του δοθούν οι ευκαιρίες του Μπαταούλα, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ο και ο ΠΑΟΚ θέλει να τον προωθήσει. Ο Μπαταούλας και ο Μπέρδος είναι στα δύο παιδιά τα οποία είναι η σειρά τους για να προωθηθούν. Θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι πίσω στην άμυνα μπορεί και να χρειαστεί ο παίκτης, όπως έπαιξε ο Κουλιεράκης, μπορεί να είναι τώρα ο Μπαταούλας ο επόμενος. Και επίσης στην επίθεση ο Μπέρδος, ο οποίος μπορεί να πάρει, γιατί ο Μπέρδος μπορεί να παίξει και αριστερό εξτρέμ και δεκάρι και δεξιό εξτρέμ, και στις τρεις θέσεις μπορεί να παίξει ο Μπέρδος. Είναι ένα παιδί δηλαδή το οποίο, αν ο ΠΑΟΚ μπορέσει και εκμεταλλευτεί το ταλέντο του, μπορεί και αυτό το παιδί να εκτοξευθεί, όπως εκτοξεύτηκε ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιεράκης και ο Τζόλης στο παρελθόν, και παίκτες οι οποίοι παίξανε στον ΠΑΟΚ και κάνανε μεταγραφή. Τώρα ήθελα να πω και κάτι ακόμη όσον αφορά στην διαδικασία της ενίσχυσης του ΠΑΟΚ. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη. Την Παρασκευή, την Πέμπτη θα ξέρεις τον αντίπαλό σου ποιος είναι από τους δύο. Την Παρασκευή πρέπει να δηλώσεις τα ονόματα για την Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ άργησε. Όποιος σου λέει το αντίθετο είναι υπάλληλος του ΠΑΟΚ. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ άργησε. Ότι ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είχε προχωρήσει πιο νωρίς τις διαδικασίες, κατά την εκτίμησή μου. Θα έπρεπε να είχε φέρει τους παίκτες πριν την προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Κάποιοι οι οποίοι είναι στο payroll της ΠΑΕ ΠΑΟΚ μπορούν να λένε ότι θέλουν. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ άργησε να φέρει τους παίκτες. Μάλιστα, όταν είναι σήμερα Τρίτη, Τετάρτη, αύριο και δεν ξέρεις ποιους θα έχεις στο roster Πέμπτη, Παρασκευή, μάγκα, νομίζω ότι κάνεις λάθος. Άποψή μου. Αλλά υπάρχει και το άλλο που λέει ο λαός, κάλιο αργά παρά ποτέ. Σωστό και αυτό. Κάλιο αργά παρά τον Αύγουστο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, 31 Αυγούστου να γίνονται μεταγραφές. Οι καλές μεταγραφές. Ας ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα γίνει 31 Αυγούστου η καλή μεταγραφή. Και ποια είναι η καλή μεταγραφή, ρε μάγκα? Ο Center for. Ο Center for είναι η καλή μεταγραφή. Αυτή που πρέπει να πάρεις, κύριε Σαββίδη, κύριε Μάτος, κύριε Βιερίνια, κύριε Αλέσιο Λύση, και να κάνεις τη διαφορά. Γιατί έχεις από πίσω μία, για μένα προσωπικά, μαγική πεντάδα εξάδα παικτών, και μπορώ να σας την πω, και μιλάω για Ζαφίρι με ΙΤΕ. Θα δούμε και τον Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία είναι καλύτερος του ΟΣΔΟΕΦ, πέτυχε Διάνα ο ΠΑΟΚ, και αν ο άλλος χαφ που έρχεται, ο Ισπανός, είναι καλύτερος του Μπιάνκο, ας πούμε, είναι μια χαρά όλα. Ή του Καμαρά, είναι μια χαρά όλα. Από πίσω έχεις λοιπόν μια ομάδα πίσω από το Center Four, η οποία μπορεί να ταΐζει τον Four, και αυτοί οι παίκτες είναι ο Ζαφίρης και ο Μεϊτέ. Πιάνομαι από πίσω. Βάζω και τον Καμαρά μέσα, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι είναι παίκτης ποιότητας, και εφόσον είναι καλά ψυχολογικά ο Καμαρά, μπορεί να είναι και ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν έχεις Ζαφίρη με ΙΤΕ, πάμε δεξιά, έχεις Δεσπότοφ και Χατσίδη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πουληθεί ο Δεσπότοφ. Ζίβκοβιτς και Χατσίδη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πουληθεί ο Δεσπότοφ. Άποψή μου δηλαδή είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ κρατήσει τον Ζίβκοβιτς και τον Χατσίδη, ο Δεσπότοφ περισσεύει. Ας βρουν μια ομάδα να τον δώσουν, να τον πουλήσουν, να πάρει κανένα φράγκο ΠΑΟΚ, γιατί ο Δεσπότοφ, ενώ είχε κάποια διαστήματα πάρα πολύ καλά, βέβαια εδώ θα πρέπει να πω ότι τον Δεσπότοφ τον πολέμησε και ο προηγούμενος προπονητής, έχουμε να το λέμε αυτό, και έπαιζε το παιδί με πρόβλημα στο πόδι. Ο ΠΑΟΚ νομίζω θα του δώσει την ευκαιρία του Δεσπότοφ στο ξεκίνημα τώρα, αυτή τη στιγμή, για να δείξει ότι αξίζει πράγματι κλπ. Αλλά είναι τρεις από δεξιά. Από αριστερά είναι ο Τάισον και τώρα ο Ταχάλι. Δύο δηλαδή. Και δεκάρια είναι ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας. Δηλαδή από πίσω λοιπόν πάμε να δούμε τι έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει δύο χαφ Επαναλαμβάνω, Ζαφίρη Μεϊτέ. Έχει δεξιά τον Ζίβκοβιτς, στο κέντρο τον Κωνσταντέλια και αριστερά τον Τάχα Άλι. Μιλάμε για 3 και 2 5 παίκτες με εναλλακτικές. Τον Τάισον στον Τάχα Άλι και τον Ντεσπόντοφ και τον Χατσίδη στον Ζίβκοβιτς. Νομίζω ότι σαν πεντάδα, εξάδα, εφτάδα, οκτάδα παιχτών ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός. Ένα σεντερφόρ θέλει ο ΠΑΟΚ. Ένα σεντερφόρ πολύ δυνατό θέλει ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πεις ότι από τη μέση και μπροστά έχεις καλή ομάδα. Πίσω έχεις θέμα, πίσω έχεις θέμα, δεν θα πω στα μπακ. Τώρα βέβαια που φεύγει ο Σάντσες, γιατί όπως σας είπα και χτες είναι πολύ κοντά στην πώληση του παίχτη ο ΠΑΟΚ, του Σάντσες, θέλει να φύγει και αυτός, να πάει στην Άτλας. Η Άτλας έχει κάνει μια πρόταση στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ το μελετάει, θα τον δώσει μάλλον και θα πάει να πάρει ένα μπακ σαν δεύτερο πίσω από τον Κένι ή θα κρατήσει το Λίρατζι μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι το Γενάρη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής, είναι θέμα δικό του. Οι πληροφορίες λένε ότι όλα μπορούν, όλα είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Για το θέμα του Σάντσες όμως, είναι σίγουρο ότι ο Σάντσες θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, θα πουληθεί από τον ΠΑΟΚ. Άρα και εκεί θα θες να πάρεις ένα δεξιμπακ, εκτός αν κρατήσεις το Λίρατζι. Πίσω όμως στα στόπερ έχεις θέμα. Δεν θα μιλήσω για αριστερό μπακ. Έχεις τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Ο Μπάμπα είναι σκασμένος από πέρσι. Ο Τέιλορ με τον Πανετολικό και με τον Αστέρα Τρίπολης μπορεί να παίξει και με την Κηφισιά. Δεν έχει θέμα. Να το ξεκουράζει δηλαδή τον Μπάμπα. Μπορεί ο προπονητής να κάνει μια διαχείριση ανάλογη. Θέλεις αριστερό μπακ. Αν πάρεις το Γιαννούλη μαζί με τον Μπάμπα είναι σούπερ. Αν πάρεις το Γιαννούλη αλλάζει όλο το σκηνικό. Μπορείς να βάλεις τον Μπάμπα και πιο μπροστά. Γιατί ο Μπάμπα είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει ακόμη και χαφ σε ένα 3-5-2. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει το 4-2-3-1 όπως είπε ο προπονητής. Δεν αλλάζει το σύστημα που παίζει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί όμως να το γυρίζει αυτός και σε 3-5-2. Όταν πιέζει η ομάδα, όταν η αντίπαλος ομάδα είναι στα καρέτης και μπορεί και βλέπει ότι τον παίρνει να παίξει με Κένι και με Μπάμπα δεξιά-αριστερά ή με Κένι Γιαννούλη και πιο μπροστά Μπάμπα, είναι η Γιαννούλη πιο πίσω και Μπάμπα πιο μπροστά, θα το κάνει αυτό ο προπονητής, από ό,τι τουλάχιστον είπε και ο Στέλιος Στεριάδης, παρακολούθησε την προετοιμασία γιατί ήταν κοντά και είδε ότι πολλές φορές έκανε αυτές τις αναλλαγές ο προπονητής στη διάρκεια της προετοιμασίας. Άρα λοιπόν θες οπωσδήποτε να πάρεις ένα στόπερ, πολύ δυνατό στόπερ, ένα καλό στόπερ, καλύτερο του Χατζηδιάκου, του Μιχαηλίδη και του Ελουστόντο και του Μπαταούλα, ένα καλό στόπερ. Δηλαδή κάποιος θα πει Κοντρέρας. Τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα παίχτη ηγέτη πίσω. Γιατί παίχτη ηγέτη δεν ξέρω αν είναι ο Ελουστόντο παίχτης ηγέτης. Τον είδαμε λίγα λεπτά μόνο σε ένα παιχνίδι και τραυματίστηκε. Ένα παίχτη ηγέτη θέλεις. Ένα, βάζω το όνομα Κοντρέρας εγώ. Ένα Κοντρέρας θέλεις. Ένα τέτοιο παίχτη θέλεις που να μην καταλαβαίνει τίποτε πίσω. Να είναι δηλαδή ένα Μπανιώτη θέλεις. Για να τα λέμε όλα. Ένα Μπανιώτη. Για να μην πάμε στους ξένους. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν Έλληνες, θα πάμε στους ξένους υποχρεωτικά για να ψάξουμε να βρούμε αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση. Νομίζω αυτό είναι όλο το σκηνικό της όλης ιστορίας του φετινού ΠΑΟΚ, έτσι όπως τουλάχιστον το βλέπει και ο προπονητής, ο οποίος προπονητής έχει δηλώσει ότι ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από την ομάδα και περήφανος είπε για τους παίχτες μου και όλα τα σχετικά, αλλά μόνο ο ίδιος ξέρει τι ακριβώς μπορεί να ισχύει και τι ακριβώς μπορεί να έχει γίνει μέχρι τώρα. Πιστεύω δηλαδή ότι ο κύριος Αλέσιο Λύση είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει τη λύση. Δηλαδή να πει αυτός τι μπορεί να γίνει, πώς θα γίνει και λοιπά, όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά η όλη ιστορία θα προχωρήσει κανονικά τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Άρη, εκεί όπου ο Άρης Ιπαέ, Άρης σήμερα έδωσε συνέντευξη τύπου ο κύριος Άκης Παρταλίδης, που είναι ο υπεύθυνος του μάρκετινγκ του Άρη. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλα γίνονται για τον κόσμο και θέλουμε να φέρουμε κοντά μας τον κόσμο του Άρη, όπως είπε χαρακτηριστικά στην αρχική του τοποθέτηση. Μίλησε για τις νέες χορηγικές συνεργασίες ανάμεσα στη ΠΑΕ Άρης και κάποιους χορηγούς. Στο νέο τρόπο λειτουργίας του μάρκετινγκ είπε ότι απότερο σκοπός όλων είναι να έρθει ακόμη πιο κοντά ο κόσμος και είπε και για αυτές τις 15 μέρες που βρίσκεται στην ΠΑΕ, την ανταπόκριση εταιρείων θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο αργότερα να ακούσουμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις οποίες έκανε ο κύριος Παρταλίδης στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Υπάρχει και συμφωνία του Άρη με την Nike, είναι εταιρεία, άλλαξε εταιρεία για φανέλες ο Άρης, έχει την Nike πλέον, έρχονται και νέες φανέλες, όπως ανακοίνωσε και παρουσίασε το πλάνο του μάρκετινγκ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο κύριος Άκης Παρταλίδης, ο οποίος ανέλαβε το τμήμα μάρκετινγκ. Ο Άρης επιστρέφει από την Πτολεμαϊδά. Οι απαιτήσεις του προπονητή είναι να αποκτηθούν οπωσδήποτε 3 ποδοσφαιριστές άμεσα, 2 στόπερ και ένας αριστερός μπακ. Αυτό είπε ο προπονητής, αυτό θέλει ο προπονητής του Άρη, όπως τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, 2 στόπερ και έναν αριστερό μπακ. Και επιμένει ο προπονητής σε αυτούς τους παίκτες, γιατί θεωρεί ότι έτσι όπως τουλάχιστον είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να πάει για να παίξει τα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, δεν μπορεί να στήσει και την ομάδα. Χρειάζονται αυτοί οι παίκτες υποκροτικά, για να λέμε τις αλήθειες όλες. Έτσι δεν ξέρω τι σας λένε οι άλλοι που κάνουν το ρεπορτάζ του Άρη, αλλά αν δεν πάρεις 2 στόπερ και ένα αριστερό μπακ, είσαι για να σε κλαίνει ρέγγες. Πίσω δηλαδή η ομάδα δεν είναι καλή. Η ομάδα έχει θέματα. Έχει προβλήματα. Έτσι η ομάδα. Και πρέπει αυτά τα προβλήματα να τα λύσει με τις μεταγραφές τις οποίες θα κάνει. Θεωρώ ότι θα τις κάνει τις μεταγραφές ο Άρης. Ακόμα δεν ήρθανε τα λεφτά για τον Διαντή. Και ίσως αυτό να είναι και μια αιτία που δεν γίνονται οι μεταγραφές. Τα λεφτά για τον Διαντή τελικά από την Σαουδική Αραβία τα στέλνουν με ταχυδρομικό Περιστέρι. Για να καταλάβω δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να έχουν έρθει τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει έρθει τίποτα και ο Άρης κινείται με κάποια χρήματα που ενδεχομένως πέσανε από συμφωνίες και από χορηγίες κλπ. Γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, παιδιά. Δεν είναι εύκολες οι εποχές. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις με αυτές τις μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν. Τώρα, στον Ηρακλή η ομάδα βρίσκεται στην Πτολεμαϊδά. Έφυγε ο Άρης από την Πτολεμαϊδά. Συνεχίζει ο Ηρακλής εκεί μαζί με τον Πανιόνιο. Θα πάει και η Νίκη Βόλου τις επόμενες ημέρες. Ο Ηρακλής, ο οποίος και αυτός τώρα αρχίζει, από εδώ και πέρα θα γίνουν οι μεταγραφές, οι πρωτοκλασάτες μεταγραφές του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος χρειάζεται επιθετικούς παίκτες, από τη μέση και μπροστά. Είναι σίγουρο ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έρθουν, πηγαίνουν και τρεις, υπάρχουν και τρεις Ισπανοί οι οποίοι πάνε στην Πτολεμαϊδά, τρεις παίκτες που είναι ο Ντάνι Μουνιώθ, ο Κάρλος Ροντρίγκες, ο Καρλής όπως το ονομάζουν, και ο Χαϊμέ Σεωανέ όπως είναι το όνομά του. Αυτοί οι τρεις πάνε και αυτοί πηγαίνουν και αυτοί στην Ίνα και αυτοί στην Πτολεμαϊδά. Αυτούς τους φέρνει ο Γιάννης Κόντις. Θα φέρει και άλλους ο Γιάννης Κόντις, όπως λένε οι πληροφορίες, προκειμένου η ομάδα να είναι δυνατή και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του νέου πρωταθλήματος. Όλα αυτά τα περιμένουμε να τα δούμε με την επιστροφή της ομάδας από την Πτολεμαϊδά. Δεν θα δώσει φιλικά παιχνίδια εκεί ο Ηρακλής. Με την επιστροφή της ομάδας εδώ, έχει κλείσει κάποια φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, όπου θα πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί θα δούμε και την ομάδα κανονικά και εκεί στην Ιταλία δηλαδή. Θέλει ο προπονητής όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και τους πρωτοκλασσάτους. Έχει το χρονικό διάστημα η διοίκηση μιας εβδομάδας, 10 ημερών, να κάνει αυτές τις μεταγραφικές κινήσεις και νομίζω θα τις κάνει η διοίκηση του κυρίου Μονεβασιώτη, που έχει δείξει ότι είναι κοντά στην ομάδα. Ο Μουνιώθ πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ήταν μέσα στην καλύτερη ομάδα του Euro K19. Και μάλιστα ήταν μέσα στους τρεις καλύτερους παίκτες, όχι μόνο στην καλύτερη ομάδα, στην εντεκάδα του Euro, ήταν και στην τριάδα των καλύτερων παίκτων του Euro, K19. Αυτό σημαίνει ότι ο Ηρακλής εδώ στοχεύει Διάνα, να έχετε δηλαδή τα μάτια σας στο Μουνιώθ, το πιτσιρικά. Η ομάδα όμως χρειάζεται ενίσχυση με επιθετικούς, φυσιολογικά, 27 ποδοσφαιριστές, κάποιοι που θα έρθουν να κάνουν την διαφορά. Και νομίζω ότι όπως είναι η κατάσταση θα τους δούμε πολύ σύντομα και στην προετοιμασία. Τώρα, σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Πάρα πολύ δύσκολη μέρα, γιατί όπως ενδεχομένως θα έχετε πληροφορηθεί, σήμερα είχαμε τον αποχαιρετισμό στην 15χρονη Άννα Μαρία η οποία την ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, η οποία έφυγε από τη ζωή. Εκεί να πούμε ότι βρέθηκαν οι παίχτριες της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά, βρέθηκαν εκεί. Πέταξαν και λευκά μπαλόνια, όλοι φορούσαν λευκά, όπως τα ζήτησε και η μητέρα της Άννας Μαρίας Πανταζόνη, όπως λεγόταν το κοριτσάκι, ήταν και οι συναθλήτριές της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ, που εκεί πέρα πραγματικά ο θρήνος ήταν πολύ μεγάλος, είναι απίστευτο αυτό που συνέβη εκεί, δηλαδή κυριολεκτικά ραγίζουν καρδιές κυριολεκτικά. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία λευκά μπαλόνια εκεί και η εθελοντική διακονία στέγων εκεί, από ό,τι τουλάχιστον είδαμε μαζί με το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο φοιτούσε η Άννα Μαρία, 15χρονη Άννα Μαρία, άφησαν λευκά μπαλόνια με το όνομά της, προσφέρθηκαν μπομπονιέρες, κουφέτα, σαν ένα συμβολικός αποχαιρετισμός στην νεαρή ηλικία της. Ήτανε οι παίχτριες της ομάδας του ΠΑΟΚ, και όσοι θέλετε να τιμήσετε τη μνήμη της Άννας Μαρίας και να στηρίξετε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, σήμερα το βράδυ στις 8, στο μεσαίο πάρκο του Καρατάσου, έναντι της φιλοσοφικής σχολής, εκεί η αγάπη και η προσφορά θα αποτελέσουν την καλύτερη ανάπαυση για τη μνήμη ενός κοριτσιού που έφυγε νωρίς, αλλά άφησε πίσω της ένα δυνατό μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς. Σήμερα λοιπόν στο μεσαίο πάρκο Καρατάσου, έναντι φιλοσοφικής σχολής, στις 8 η ώρα το βράδυ, για να τιμηθεί η μνήμη της Άννας Μαρίας, η εθελοντική διακονία στέγων θα αφήσει λευκά μπαλόνια και θα προσφερθούν μπουμπονιέρες και κουφέτα, σαν συμβολικός αποχαιρετισμός, σήμερα το βράδυ, έτσι. Και αυτή η δράση αποτελεί μέρος της μακρόχρονης προσφοράς της συγκεκριμένης οργάνωσης, 11 χρόνια συνεχούς παρουσίας, και αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Τώρα βγήκε το πόρισμα για το ποιος θέλει για το θάνατο της Άννας Μαρίας. Επειδή το θέμα είναι λεπτό και είναι καθαρά δημοσιογραφικό, διαβάζω το τι ακριβώς λέει το πόρισμα, γιατί στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε η αναπαράσταση του δυστυχήματος από τους πραγματογνώμονες και τους τεχνικούς συμβούλους, και ανάλυση των στοιχείων στο οδόστρωμα και η μελέτη των στρεβλώσεων στα δύο οχήματα οδηγούν σε ένα σαφές συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κλασική περίπτωση οπισθομετοπικής σύγκρουσης. Δηλαδή από πίσω χτύπησε το απορριμματοφόρο το μηχανάκι. Έτσι λένε οι τεχνικοί σύμβουλοι, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ο Λάμπρος Γκλαβόπουλος, που διορίστηκε από την οικογένεια, επισημαίνει ότι η υψομετρική συνάφεια των ζημιών επιβεβαιώνει πως το απορριμματοφόρο προσέκρουσε στο πίσω μέρος της μοτοσυκλέτας, και παράλληλα τονίζεται ότι το όχημα ήταν εξοπλισμένο με παραβολικό καθρέφτη. Γεγονός που σημαίνει ότι ο οδηγός του φορτηγού είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί την παρουσία της μηχανής, ανεξάρτητα από το αν η είσοδος του δικύκλου στον περιφερειακό έγινε με σφήνα, ένα ζήτημα που παραμένει υπό διερεύνηση από το οπτικό υλικό των καμερών. Δηλαδή, μήπως ο πατέρας μπήκε στον περιφερειακό με σφήνα, δεν τον είδε ο οδηγός του απορριμματοφόρου και το χτύπησε από πίσω. Όσον αφορά τα ερωτήματα που είχαν τεθεί για τη χρήση κράνους, η παρουσία δύο κρανών στον τόπο του συμβάντος τεκμηριώνει την άποψη ότι η 15χρονη έφερε το προβλεπόμενο προστατευτικό εξοπλισμό, δηλαδή φορούσε κράνος. Άλλωστε υπάρχει και μία ανάρτηση ενός ανθρώπου που πήγε μετά στο σημείο και την είδε κάτω, την Άννα Μαρία, η οποία φορούσε το κράνος κανονικά. Η στάση του οδηγού και η έμεση ομολογία είναι ότι η πλευρά της οικογένειας μέσω του δικηγόρου της, του Γιάννη του Κοτζαμανίδη, ασκεί δρυμία κριτική στην απόφαση του οδηγού, του απορριμματοφόρου, να εγκαταλείψει το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, και ο συνήγορος της οικογένειας υποστηρίζει πως ο οδηγός επέστρεψε στις εκεί αρκετές ώρες μετά, ισχυριζόμενος αρχικά ότι δεν αντιλήφθηκε καν τη σύγκρουση, και λέει το να παρασύρεις ένα δίκυκλο και να τραυματίσεις θανάσιμα μια 15χρονη αθλήτρια, να ισχυρίζεις ότι δεν κατάλαβες τίποτα, αποτελεί για μένα έμεση αλλά σαφέστατη ομολογία, λέει ο δικηγόρος. Και επίσης λέει ότι έγινε προσπάθεια απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων, όπως π.χ. μέθης ή άλλες παραβάσεις. Και σχετικά με την κλίση του πατέρα της ανήλικης για εξηγήσεις, γιατί κάλεσαν και τον πατέρα για εξηγήσεις, της Άννας Μαρίας. Η νομική πλευρά της οικογένειας διευκρίνησε ότι πρόκειται για συνήθιδη οικονομική πρακτική της τροχέας, όταν εμπλέκονται δύο οδηγοί σε ατύχημα με θύμα τρίτο πρόσωπο. Αυτή η διαδικασία δεν προδικάζει ευθύνη, γιατί η δικογραφία θα διαβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφανθεί για το ποιος θα κατηγορηθεί και για ποιες πράξεις. Το κλειδί της υπόθεσης αναμένεται να είναι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του περιφερειακού, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών και πρόκειται να αναλυθεί καρέ-καρέ από τους ειδικούς, δίνοντας το οριστικό τέλος στα σενάρια και τις υποθέσεις. Όλα αυτά τι να τα κάνεις, είναι θεωρητικά, είναι μετά το θάνατο, το κορίτσι δεν έρχεται πίσω. Αυτό είναι το ρεζουμέ της όλης ιστορίας. Χάθηκε ένα κοριτσάκι 15 χρονών, το οποίο δεν είχε ζήσει τίποτα από τη ζωή, το οποίο βρισκόταν στα πρώτα βήματά της αυτή τη ζωή και έφυγε από τη ζωή. Κρίμα για το κοριτσάκι, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τη μάνα και τον πατέρα, μόνο οι ίδιοι, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τους συγγενείς, κανείς απολύτως, αλλά κυρίως τη μάνα και τον πατέρα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το κοριτσάκι έφυγε από τη ζωή. Και μάλιστα ένα κοριτσάκι το οποίο, όπως λένε και οι συμπαίχτριές της στον ΠΑΟΚ, ένα πολύ καλό παιδί, όλο με το χαμόγελο στα χείλη, πάρα πολύ καλό, πειθαρχημένο παιδί, έχει κάνει ταεκβοντό, ήταν σε σύλλογο του ταεκβοντό και μάλιστα ήταν και, είχε πάρει και τίτλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, πήρε χρυσά μετάλλια σε αγώνες στη Θεσσαλονίκη που είχαν γίνει. Και μετά το ταεκβοντό, το οποίο είναι ένα άθλημα το οποίο σε κάνει να έχεις αποκτήσει πειθαρχία, μετά το ταεκβοντό λοιπόν, η Άννα Μαρία ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Το ταεκβοντό είναι άθλημα το οποίο σε κάνει και αποκτάς μια αυτοπειθαρχία και όχι μόνο, και ένα σεβασμό προς τον άλλον. Αυτό την βοήθησε πάρα πολύ και για να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα που δεν είχε διαμορφωθεί 100%, γιατί ακόμα είναι 15, ήταν 15 ετών. Τώρα λοιπόν η μάνα και ο πατέρας θα πρέπει να κάνουν το δικό τους αγώνα, κυρίως ο πατέρας, για να αποδείξει το τι ακριβώς έγινε σε αυτό το δυστύχημα που έχασε το παιδί του. Ο Στέφανος ο Πανταζώνης στα συλληπιτήρια, και να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει την Άννα Μαρία, η οποία κυδεύτηκε στα νεκροταφεία της Θέρμης. Είχε πολύ κόσμο, όλοι φορούσαν λευκά, τραγικές στιγμές, πραγματικά τραγικές στιγμές, όλοι φορούσαν λευκά, όπως το ζήτησε η μητέρα, και η Άννα Μαρία έχει φύγει από τη ζωή και δυστυχώς σήμερα την αποχαιρέτησαν όλοι. Δυστυχώς. Είναι οι στιγμές που πραγματικά λυγίζει και το ατσάλι στην κυριολεξία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ήθελα να πω και δύο-τρία πραγματάκια ακόμη, γιατί έχουμε θεματάκια να μας απασχολήσουν. Είναι το θέμα, καταρχάς το θέμα Τολιόπουλου. Τι συμβαίνει για το θέμα Τολιόπουλου. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι βασικό, γιατί υπάρχει μια πρόταση που έχει κατευθεί από πλευράς ΠΑΟΚ, 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, και μια πρόταση από πλευράς ΆΡΗ, 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Αυτές οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, κοντράρονται ποιος θα πάρει τον Τολιόπουλο. Βέβαια, αυτός ο οποίος θα πει το τελικό ναι, ας πούμε, είναι ο Παναθηναϊκός. Εάν ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει τον Τολιόπουλο, δηλαδή ο Μπράντοβιτς, δεν τον παίρνει κανένας από τους δύο. Εάν ο Παναθηναϊκός πει ότι ο Μπράντοβιτς, δηλαδή πει ότι δεν θέλω τον συγκεκριμένο, τον Τολιόπουλο, γιατί έχω παίχτες στην περιφέρεια κλπ, τότε ανοίγει ο δρόμος για να φύγει ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό και να υπογράψει είτε στον ΠΑΟΚ είτε στον Άρη. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία τα οποία έχουν καταθέσει και την πρόταση που έχουν καταθέσει οι δύο ομάδες, σαφώς ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα, γιατί του δίνει 2 εκατομμύρια παραπάνω στα 3 χρόνια. Δεν είναι λίγα. 700 χιλιάρικα το χρόνο παραπάνω δεν είναι καθόλου λίγα για τον Τολιόπουλο, ο οποίος Τολιόπουλος δεν έχει μιλήσει. Άλλωστε, σε μία δήλωση που έκανε πριν από λίγες μέρες, όταν ρωτήθηκε, είπε: εγώ είμαι παίκτης του Παναθηναϊκού. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ακόμη έχει το συμβόλαιό μου, τι να σας πω για ΠΑΟ και Άρη. Αυτή ήταν η ατάκα του Τολιόπουλου στη βάφτιση του παιδιού του. Και επίσης και η Χατζηπαραδίση, η σύζυγός του, η πρώην αρχηγός ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ, η οποία είναι σύζυγος του Τολιόπουλου, δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση σχετικά με τη μεταγραφή του Τολιόπουλου. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε που χορεύει ας πούμε η Χατζιπαραδίση, η Τσιφτετέλη μπροστά στον Τολιόπουλο και με τους φίλους εκεί στην βάφτιση του παιδιού τους και το χορεύει το πότε Βούδας πότε Κούδας, δεν πρέπει να συνδυαστεί, γιατί κάποιοι λένε αφού χόρεψε αυτό εντάξει θα πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Αλλά αν ρωτάει κάποιος τον Τολιόπουλο ή ρωτάω εγώ εσάς, κάνω μια, τραβάω μια γραμμή και λέω έλα δωρε μάγκα, ο ένας σου δίνει 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια και ο άλλος σου δίνει 3 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Πού θα πας? Νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι ο Τολιόπουλος θα πει αυτή τη στιγμή είναι οικονομικό το θέμα, θα πάω στα 5 εκατομμύρια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δίνει ένα ποσό εξωγήινο για τον Τολιόπουλο. Εξωγήινο πραγματικά. Αλλά παρόλα αυτά, αφού έχει τα δίνει, φυσιολογικά και τον πρώτο λόγο για να αποκτήσει τον Τολιόπουλο. Αυτό είναι και το θέμα Τολιόπουλου το οποίο σας ανέλησα. Εδώ κάπου όμως πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη και επιστρέφουμε αμέσως μετά με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ Άρη, ρεπορτάζ Ηρακλή και επίσης μια συνέντευξη του Δημήτρη Καλπάκη για τον ΠΑΟΚ που θα σας κάνει να προβληματιστείτε, γιατί το λέω τώρα για τον Λιόπουλο και θα ακούσετε τι λέει και ο Καλπάκης για τις μεταγραφές. Πάμε σε διαφημίσεις, σύντομα δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών ενώ επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιώπης. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγκου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντίλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε στο ελληνικό κράτος το Predator δεν θα δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα μαζί με τους υπεύθυνους εγκληματίες των υποκλοπών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Η πυρκαγιά αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ στο σημείο παρέμειναν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεσή της. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας της Δημοτικής Ενότητας Ταμινέων στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κυλκής. Μειώνεται από σήμερα 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διελιστήρια. Το Πασόκ την ίδια ώρα καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διελιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο. Σε τροχιά απογείωση στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα $87 το βαρέλι, η τιμή του Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Αντίπεινα από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιών τους στο στενό του Ορμούζ. Σοκ στις Βρυξέλλες, καθώς υπάρχουν αναφορές για νεκρούς από πυρκαγιά που ξέσπασε υπό ανακαίνιση κτίριο στο κέντρο της πόλης. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Οι πληροφορίες, ωστόσο, που υπάρχουν κάνουν λόγο για 6 αγνοούμενους, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 2 άτομα υπέστησαν εγκάβματα και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη υπερθερμία και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33-35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 36-37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν μεταβλητή με ένταση έως και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων.

0: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος χθες ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και στην υποδοχή του, από πλευράς δημοσιογράφου φυσικά, του Τάχα Άλλη. Οι εξελίξεις ποιες είναι, οι μεταγραφές ποιες είναι, Στέλιο Στεριάδη στη γραμμή 1. Καλησπέρα Στέλιο.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τάχα Άλλη. Δεν ανακοινώθηκε ακόμη, αλλά είναι τυπική διαδικασία, έτσι.
1: Έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω το απογευματάκι, λίγο προς το βραδάκι, θα ανακοινωθεί και αυτός. Είναι τυπικό εντελώς το ζήτημα να ετοιμαστεί και το βίντεο της παρουσίασής του.
0: Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Από ό,τι φαίνεται, έμπειρος παίκτης. Οι δικές σου πληροφορίες τι λένε γι' αυτόν?
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος καταρχήν βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ήταν με την Εθνική Σουηδία στο Παγκόσμιο Κύπελο. Νωρίτερα ήταν σε εξέλιξη στην έναρξή του το Σουηδικό Πρωτάθλημα, πριν πάει με την Σουηδία στην Αμερική. Είναι στο πίκ της απόδοσης της φόρμας του, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι πληροφόρηση που έχω εγώ από άτομα που παρακολουθούν το Σουηδικό, που εγώ σωροπημένου στη Σουηδία, είναι ότι ο Άλλη βρίσκεται μέσα στους 3-4 καλύτερους παίκτες του Σουηδικού Πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πληροφορία και από άτομα που παρακολουθεί πολύ στενά το Σουηδικό Πρωτάθλημα.
0: Ωραία, επόμενη κίνηση πιθανολογείται ότι είναι ο Χατζηδιάκος. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο αναμένει και αυτός να κλείσει φυσιολογικά.
1: Δεν ξέρω αν θα πάρει το ίδιο αεροπλάνο που πήρε χθες ο Τάχα Άλλη, ο οποίος ήρθε από Κοπενχάγη.
0: Κοπενχάγη, ναι. Το ίδιο θα πάρει.
1: Δεν αποκλείται, γιατί το Μάλμε είναι πάρα πολύ κοντά στη Κοπενχάγη.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείται να πάρει το ίδιο αεροπλάνο που πήρε.

0: το Κασάλι και να έρθει στη Θεσσαλονίκη είναι τελειωμένο και του Χατζηδιάκου. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες, κάποια έντρα θα έχουν απομείνει για να μπει στο αεροπλάνο και ο Παπαδήλος Χατζηδιάκος. Πιθανολογώ ότι αυτήν την εβδομάδα, πέραν των δύο αφήξεων που είχαμε ήδη με Σαντα Μαρία και άλλοι, τουλάχιστον άλλη μία θα γίνει. Μη σου πω δύο. Σίγουρα πάντως μία ακόμα άφηξη θα υπάρξει σίγουρα.
1: Για τον Πάο Τσάντρο Μακεδονία. Έχει Τετάρτη Πέμπτη.
0: Ίσως και δύο, αλλά μία είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα γίνει μία και αυτή η μία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα του Παντελή Χατζηδιάκου.
1: Μία, ίσως και δύο λες, γιατί μπορεί να φέρει και το μέσο του από την Ισπανία, τον Χαφ, έτσι, ναι, γι' αυτό
0: ναι.
1: Λες, ίσως.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν μου λες για το Σάντσες, τι λέμε, τελείωσε το θέμα, είναι τελειωμένο, γιατί τυπικά δεν τελείωσε, αλλά υπάρχει διαφορά ώρας Μεξικού Ελλάδος.
0: Έχει τελειώσει ουσιαστικά.
1: Πωλήθηκε.
0: Έχει τελειώσει το θέμα, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει όλα με την Atlas, ο Σάντσες έχει συμφωνήσει όλα με την Atlas. Τώρα λόγω της διαφοράς ώρας δεν είναι δυνατόν να διασταυρωθούν ο ΠΑΟΚ με την Atlas. Θα έχουμε επίσημη εξελίξη το βράδυ, τα ξημερώματα.
1: Τα ξημερώματα.
0: Έχει τελειώσει το deal, έχει 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο ΠΑΟΚ από το Σάντσες. Τον πήρε 2,5, θα πάρει 3, εντάξει, οκ, okay, δεν κερδίζει και πολλά. πολύ καλή κίνηση για την Atlas και για τον ίδιο τον παίκτη που θα πάρει το διπλάσιο συμβόλαιο από ό,τι έδωνε στον ΠΑΟΚ. Αναμένονται εξελίξεις τις επόμενες ώρες για τον Χόρχε Σάντσες και ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να βγει στην αγορά και για δεξιμπακ. Το παίκτη που θα πάρει θα είναι μαζί με τον Τζον Τζοκένι στο δεξιάκρο της άμυνας.
1: Υπάρχει περίπτωση προσωρινά να μείνει ο Λίρατζης για το αμάτς αυτά τα ευρωπαϊκά?
0: Προφανώς θα παραμείνει. Μέχρι να βρεθεί άκρη με τον παίκτη που θα είναι να έρθει για το δεξιάκρο, θα παραμείνει ο Λίρατζης.
1: Ναι, και
0: αλλά, επίσης, αλλά ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ θα βγει στην αγορά για να πάρει δεξιμπακ.
1: Ναι. Στέλιο, από την προετοιμασία που είδες, ο προπονητής στο Λίρατζη τον εμπιστεύεται? Πώς το είδες?
0: Κοίτα, στην προετοιμασία έδωσε χρόνο σε όλους.
1: Ναι.
0: Ο Λύση. Δεν άφησε κανέναν έξω. Είτε μιλάμε για τον Κοτά, είτε μιλάμε για τον για τον Καμαρά, για τον Ζαφίρι, για τον Παταούλα. Άφησε κανέναν εκτός. Όλοι πήραν τον χρόνο τους. Όλοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν λίγο ή πολύ. Δεν μπορεί κανείς παίκτης να πει ότι, ότι τον έχει αδικήσει ο προπονητής στην προετοιμασία. Πιστεύω πάντως ότι έχει συμφωνήσει ο Λύση ο ΠΑΟΚ να κάνει κίνηση και για δεξιμπακ αφού φεύγει ο Σάντσες.
1: Μάλιστα. Για να δούμε άρα και σήμερα περιμένουμε τις εξελίξεις. Τέλειο Στεριάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον Στέλιο Στεριάδη. Σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη από τον κύριο Παρταλίδη, Άκη Παρταλίδη, τον νέο εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕ Άρης. Αύριο 7 η ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσαλόπουλου, του κυρίου Χατζόπουλου και του κυρίου Τριλιράκη, η οποία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, αλλά είναι αύριο στις 7. Σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι μίλησε ο κύριος Παρταλίδης και πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για το προσώρισμα και έχει γίνει εδώ και μέρες το επί της ουσίας. Καταρχάς σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ πέρα σήμερα. Όσοι είστε εδώ, όσοι από τα ραδιόφωνα τα δικά μας ή τα γενικά ραδιόφωνα είναι συντονισμένοι και σε όσους έχουμε χαλάσει την εκπομπή, όπως μου είπαν, γιατί θέλω να κάνω εκπομπή τέτοια ώρα. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτό το κάλεσμα δεν είναι σύνθεση να γίνεται όχι μόνο στα δρόμενα του Άρη, αλλά γενικότερα στα αθλητικά δρόμενα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη και αυτή την οριοθετεί η αγορά, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό και από εσάς, αλλά και από τον κόσμο του Άρη, που θα πληροφορηθεί μέσα από εσάς, τον οδικό άξονα και τους πυλώνες, τους οποίους θέλουμε να ακολουθήσουμε στο κομμάτι του marketing, το οποίο φυσικά είναι το βασικό κομμάτι για να οριοθετήσει και την εμπορική πολιτική μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας. Πριν ξεκινήσω την συνοπτική παρουσίαση του marketing plan για τη χρονιά 26-27, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την μέχρι τώρα, αυτές τις 15-20 μέρες που βρίσκομαι στην ΠΑΕ, μέχρι τώρα παρουσία μου, και για την ανταπόκριση που έχω δει από ορισμένες εταιρείες, οι οποίες πραγματικά έχουν έρθει στο πρώτο κάλεσμα και μας έχουν στηρίξει έτσι με έναν ιδιαίτερα δυναμικό τρόπο. Έχετε ήδη δει την ανακοίνωση τριών συνεργασιών. Ξέρετε ήδη από το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς την ανανέωση με τον μεγάλο μας χορηγό, τον κεντρικό μας χορηγό, την Όλυμπετ, για μια πενταετία, μια πάρα πολύ ισχυρή χορηγία. Είδατε όλοι τις προηγούμενες μέρες τη νέα συμφωνία με την Intersport Nike, η οποία πραγματικά, πιστέψτε με, θα αλλάξει τον χάρτη στο κομμάτι το εμπορικό. Για την πόλη σίγουρα θα δούμε πώς θα ανταποκριθούμε και στις απαιτήσεις του κόσμου, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου. Πιστεύω ότι με την συνέργεια αυτή θα δείτε μια πολύ ανανεωμένη boutique με προϊόντα τα οποία θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο από πλευράς εμπορικότητας, αλλά και από πλευράς σύνδεσης με το σήμα, με τον Άρη. Είδατε επίσης την νέα συμφωνία με την εταιρεία του κ. Μετεκίδη, τα νερά Διός, ένα νέο νερό το οποίο μπαίνει και αυτό στο ρόστερ των χορηγών μας, και την εταιρεία Lambets. Σε αυτό όμως το σημείο θα ήθελα έτσι να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα και σε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται χρόνια δίπλα στον Άρη. Μπορεί να μην φαίνονται, αλλά είναι άνθρωποι που έχουν εισφέρει πάρα πολύ σημαντικά στο να βλέπουμε τους αθλητές μας να είναι υγιείς, να μπαίνουν με το σωστό τρόπο στο γήπεδο, να κάνουν τις αποθεραπείες τους, να χρησιμοποιούν τα μηχανήματα τα οποία χρειάζεται είτε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, είτε μετά, είτε ακόμα και στη διάρκεια ενός αγώνα. Θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα στην εταιρεία Ιπποκράτης, του κ. Παχριστοφόρου, για τον τρόπο με τον οποίο έχει στηρίξει τα προηγούμενα χρόνια την ΠΑΕ με πάρα πολύ σημαντικές επαιτήσεις σε ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό. Και η μία γίνεται γιατί η συνεργασία αυτή όχι μόνο συνεχίζει και φέτος, αλλά επεκτείνεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνια, μια εταιρεία που είναι χρόνια στην ΠΑΕ, έχοντας δει και είναι από τους πρώτους ανθρώπους που το αναλύσαμε και το εμπορικό μας και χορηγικό μας πλάνο για την επόμενη χρονιά, να μας εμπιστεύεται ακόμη περισσότερο. Αφήνοντας αυτό, θα ήθελα να πάω σε κάτι το οποίο μπορεί για σας να ιδρυγκάρει ιδιαίτερα. Από του χρόνου, στη φανέλα του Άρη, στο Μανίκι, εκτός από το κεντρικό μας χορηγό που έχουμε έτσι και γύρω στην Όρβετ, που έχει την κεντρική της χορηγία, στο Μανίκι λοιπόν θα διαφημίζεται η εταιρεία Zota Lease. Είναι μια εταιρεία ενοικίας και leasing αυτοκινήτων με έδρα την Αθήνα. Μια ιδιαίτερα δυναμική εταιρεία, η οποία θα δείτε και εσείς και από το marketing plan που έχει, σιγά σιγά θα τη βλέπετε με έντονη παρουσία και στα digital μέσα και στα παραδοσιακά. Ήρθε δίπλα μας, είναι ο Team Mobility Sponsor, θα παράσχει τα οχήματα που χρειάζεται η ομάδα για τις μετακινήσεις, το staff, ο εξοπλισμός, οι παίκτες, κάποιο από το διοικητικό προσωπικό. Αυτό όμως που θα ήθελα να ανακοινώσω, μπορεί να το λέω τελευταίο, αλλά δεν είναι, είναι ίσως από τις πιο σημαντικές χορηγίες που θα ανακοινώσουμε φέτος με πάρα πολύ μέλλον, είναι η συμφωνία με την GAC Ion. Η GAC Ion, μαζί φυσικά με τον επίσημο dealer διανομέας και σέρβις στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα, τη Βιοκάρ ΑΕ, έρχεται δίπλα στον Άρη. Έρχεται δίπλα στον Άρη και γίνεται official mobility partner, παρέχοντας κάποια οχήματα στην αρχή, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Η GAC Ion είναι ένας κολοσσός, είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός. Μπήκε στην αγορά της Ελλάδας πριν μερικούς μήνες, πριν ένα μικρό διάστημα, και επιλέγει τον Άρη για να κάνει ουσιαστικά την είσοδό της, την ευρεία είσοδό της, σε αυτό το κομμάτι της προβολής και της διαφήμισης. Να ξέρετε ότι αυτές οι συμφωνίες ούτε εύκολο είναι, ούτε παίρνονται από τις εταιρείες, είτε αυτών που αντιπροσωπεύουν αυτούς τους κολοσσούς, είτε από τις ίδιες ομάδες της εταιρείας εν μία ανοιχτή ή ελαφρά την καρδία. Λοιπόν, είναι σημαντικό αυτά που τονίζουμε σήμερα εδώ πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση του Marketing Plan, για να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο στόχος μας εδώ πέρα είναι αυτό που όλοι έχουμε στην καρδιά μας, το σήμα του Άρη, να το πάμε ακόμη πιο πάνω. Και ακόμη πιο πάνω εννοώντας να το προβάλλουμε και να το εντάξουμε στα roster ή στα επικοινωνιακά roster των μεγάλων εταιριών. Όχι μόνο της εντόπιας αγοράς, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς. Ο αθλητισμός έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτή τη δυναμική και πιστέψτε με, και ο Άρης, ο ποδοσφαιρικός Άρης, γιατί κάποτε αυτά τα συζητούσαμε για τον μπασκετικό Άρη και είδατε ότι γίνανε πράξη, και ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει αυτή τη δυνατότητα και πιστεύουμε ότι με συνέργειες και συνεργασίες όπως της GAC, IME και τη Βιοκάρ και της Βιοκάρ θα μπορέσουμε να το κάνουμε πραγματικότητα. Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν αυτόν τον κύκλο των ανακοινώσεων και να μπούμε λίγο στο κομμάτι, ίσως το πιο ουσιαστικό για μένα, γιατί ήταν ένα από τα θέματα που τα είχα θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα όταν κάναμε τις συζητήσεις για τη συγκεκριμένη θέση, εξηγώντας ότι ο τρόπος που δουλεύω ίσως είναι λίγο διαφορετικός από τον τετριμένο ή από αυτόν που έχετε συνηθίσει. Σαφώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας και η εμπορική πολιτική στα διάφορα άλλα σημεία του γηπέδου. Άλλωστε είδατε ότι οι τιμές φέτος είναι ιδιαίτερα φιλικές και με ιδιαίτερη, να το πω έτσι, ειδική προσέγγιση και στους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες ή ειδικές ανάγκες και στους συνοδούς τους όμως, που είναι ακόμη πιο σημαντικό. Οπότε υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος που εργαζόμαστε από φέτος στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτός ο τρόπος είναι ανθρωποκεντρικός. Ερχόμαστε να συνταχτούμε και να συντονιστούμε στις σύγχρονες τάσεις του sports marketing και να κάνουμε και εδώ στην πράξη, στο κομμάτι που μας αναλογεί και στο κομμάτι που έχουμε τις δυνατότητες και σιγά σιγά πιστεύω θα τις διευρύνουμε, να τα κάνουμε πράξη. Τι θα έχουμε λοιπόν φέτος? Θα έχουμε αυτό που λέμε το Purpose Driven Marketing, με ενέργειες ESR, οι οποίες πλέον θα αποτελούν τον πυρήνα της επικοινωνίας για το κομμάτι του marketing και της εμπορικής πολιτικής της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ο ρόλος μας σε εμάς είναι αυτός. Ο ρόλος μας είναι να φέρουμε την κοινωνία δίπλα στην ομάδα και την ομάδα να απορροφήσει αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να συνταχθεί με τις αρχές, τις αξίες και τα οράματά της. Τι θέλουμε να πετύχουμε? Επέκταση του κοινού στόχου. Η αγορά αλλάζει, οι ηλικίες και οι γενιές μεταβάλλονται και αρχίζουν και έχουν διαφορετικές ανάγκες, ανάγκες απορρόφησης και ανάγκες επικοινωνίας με τα σήματα που εμπιστεύονται. Οπότε εδώ είμαστε εμείς να αγκαλιάσουμε και να συνεχίσουμε να διευρύνουμε αυτό το κοινό που έχουμε ήδη τώρα. Δεύτερο, τρίτος άξονας, η ψηφιοποίηση και data-driven εμπειρίες. Μπορεί κάποια πράγματα αυτή τη στιγμή να φαίνεται ότι στην ΠΑΕ δεν υφίσταται σαν δομές της αδιεργασίας. Στόχος μας μέσα στο επόμενο διάστημα είναι να δημιουργήσουμε και τη δομή και, και τις ενέργειες οι οποίες θα φέρουν αυτή την αποτελεσματικότητα. Πού θα βασιστούμε λοιπόν και ποια είναι αυτά τα βασικά sports marketing threads τα οποία και η κάθε αθλητική εταιρεία, αλλά ο Άρης φέτος θα ακολουθήσει? Πρώτον, παραγωγή περιεχομένου μέσα από την καθημερινότητα της ομάδας. Θέλουμε την ομάδα να τη φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο. Θέλουμε ο κόσμος καθημερινά να βλέπει behind the scenes σκηνές, να βλέπει τι γίνεται πραγματικά μέσα στα αποδυτήρια ή στις προπονήσεις της ομάδας, έτσι ώστε να την εφουγκράζεται ακόμη παραπάνω, να έρθει πιο κοντά με τον παίχτη. Αυτό μας νοιάζει. Να έρθει κοντά με τον παίχτη. Ο παίχτης αντιπροσωπεύει το σήμα. Δεύτερο, θα πάμε να χτυπήσουμε και θα κάνουμε μια μεγάλη πρόσκληση σε αυτό που λέμε την οικονομία creator και influencers. Ξέρουμε την ανταπόκριση που έχουν ειδικά στις νέες γενιές, Gen Z και Gen A, και ένας από τους άξονες που θα τους αναλύσω λίγο αργότερα είναι αυτός. Τρίτο, πάρα πολύ σημαντικό, όλοι μιλάνε για digital, εμείς φέτος στην BYARES μιλάμε για digital. Θα φέρουμε το physical experience με το digital experience μαζί την ώρα του αγώνα. Με διάφορες ενέργειες και πράξεις που ήδη έχουμε πλανάρει και να πω την αλήθεια και εδώ μια παρένθεση ακόμη. Αυτό που σας δείχνω σήμερα έχει εδώ και 15-20 μέρες το οποίο διακινείται και το έχουν λάβει στα χέρια τους όλοι οι βασικοί μας χορηγοί, όπως το έλαβε στα χέρια της και η Ζωταλής, όπως και η Γκακάιον, και γι' αυτό είναι δίπλα μας, όπως και η εταιρεία Ιπποκράτης, γι' αυτό είναι δίπλα μας. Και έχουμε ήδη κάνει την επεξεργασία και την ανάλυση πάνω σε ποιους τομείς η κάθε εταιρεία θα μπορέσει να συμβάλλει και να εισφέρει, είτε με τεχνογνωσία, είτε οικονομικά, είτε γίνοντας μέρος αυτής της δράσης. Κάθε marketing plan, καλώς ή κακώς, σε πολλούς δεν αρέσει. Αυτή όμως στην πραγματικότητα, αν δεν κάνεις πρώτα μία ανάλυση SWOT, αυτό που λέμε strength, weaknesses, opportunities και threats, δεν έχεις το roadmap για να προχωρήσεις παρακάτω. Δεν θέλω να μείνω πολλά στις δυνατότητες που έχουμε ή στις ευκαιρίες. Αυτές λίγο πολύ όλοι τις γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε και τη δυναμική του Άρη, γνωρίζουμε τη δυναμική του κόσμου του, γνωρίζουμε την ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα στο κλειάν της Βικελίδης και μέσα στο κλειάν της Βικελίδης όταν ο κόσμος είναι δίπλα. Και το ξανασημειώνω, όλα γι' αυτόν γίνονται. Ό,τι είπαμε, ό,τι θα πούμε και ό,τι θα κάνουμε εμείς τη χρονιά γίνονται γι' αυτό, για να έρθει ο κόσμος δίπλα του, δίπλα μας. Ξέρεις, θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω στο τέλος, αλλά είναι πολύ σημαντικό και σχεδόν συγκινητικό για μένα ως οπαδό να ακούω τον προπονητή της ομάδας να λέει ότι η μεγάλη του πρόκληση είναι να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Αυτή δεν είναι μόνο η δική του πρόκληση, είναι και η δική μας πρόκληση. Και θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος, βλέποντας έμπρακτα όσα θα γίνουν στο επόμενο διάστημα, θα την αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή. Αυτό λοιπόν που μελετήσαμε και πάνω σε αυτό βασιστήκαμε κυρίως, είναι αυτό που στη γλώσσα του marketing λέμε τις απειλές, τα threats της αγοράς. Ποια είναι, υπάρχει μια ταχύτητα στην εξέλιξη του ψηφιακού τοπίου. Για να είμαστε αντικειμενικοί, η BYARES είχε μείνει πίσω. Έπρεπε, όφιλε να κάνει βήματα πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Θα πρέπει να διατηρήσουμε την ισορροπία αυτή ανάμεσα στην παραδοσιακή επικοινωνία, αυτή που βγάζει το πάθος, τη συγκίνηση, το αίμα δάκρυα και υδρότας, όπως έλεγε κάποιος πέρσι τέτοιο καιρό, δεν με προημέρισε στο μπάσκετ, εντάξει. Λοιπόν, αυτό μαζί με την κουλτούρα, τη νέα, την ψηφιακή. Και τέλος, θα πρέπει να δούμε πώς αλλάζει η οικονομία. Πώς η οικονομία έχει αυτές τις μακροοικονομικές τις διακυμάνσεις που βάζουν νέους παίχτες μέσα στην αγορά, τους οποίους δεν μπορούμε να τους αφήσουμε έξω από τον ορίζοντά μας. Αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι αυτό που είναι πάντα στόχος. Ο στόχος είναι να πάμε σε μεγάλα brands, τα οποία να μπορούν και να αξιοποιήσουν και να βοηθήσουν την ανέλυξη του δικού μας. Αυτό είναι το co-venture. Ένα χορηγικό πλάνο αποκτά αξία μέσα από τους χορηγούς που το επιλέγουν. Αυτό είναι νόμος. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά. Βλέπουμε καινούριους κλάδους της οικονομίας. Πρέπει να τους βάλουμε μέσα στο sports marketing. Και αν δεν το κάνουμε εμείς, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουν και άλλοι. Άρα αυτό που θα κάνουμε, θα πρωτοπορήσουμε. Το ότι μπαίνει μια εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων, αυτός ο κολοσσός, η Γκακάιον, στον Άρη, κάνοντας μια αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το προφίλ του χορηγικού μας πλάνου και της ομάδας, αλλά και για αυτό, για την έξοχη καλή μαρτυρία και την προσέλκυση και άλλων παρόμοιων χορηγών. Υπάρχει παρθενογέννηση? Όχι, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Και ούτε ήρθαμε εδώ πέρα για να αποδείξουμε ότι θα ανακαλύψουμε τον τροχό ή θα ανακαλύψουμε τη φωτιά. Ήρθαμε εδώ πέρα για να πάρουμε και να προσαρμόσουμε best practices που έχουν κάνει ομάδες, μικρές, μεγάλες, μικρομεσαίες, ο καθένας στο μυαλό του την έχει κάθε ομάδα όπως νομίζει αυτός, και να τα φέρουμε στην πραγματικότητα του Άρη, στην πραγματικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος. Σας παραθέτω κάποια παραδείγματα. Για μένα το πιο σημαντικό ήταν αυτό που έκανε πέρσι η Ρώμα. Η Ρώμα όλες τις ανακοινώσεις των παικτών της τη συνόδευε με ένα Amber Alert με παιδιά τα οποία είχαν απαχθεί και λείπανε. Ξέρουμε πόσο η μάστιγα είναι για την Ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη και όχι μόνο το τράφικινγκ παιδιών και γυναικών, και η Ρώμα πήρε αυτή την ευκαιρία, πήρε αυτή την κατάσταση και την έφερε δίπλα στον κόσμο για να τον ευαισθητοποιήσει. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Οι ομάδες μπορούν να κινητοποιήσουν κόσμο. Άρα πρέπει να τον ευαισθητοποιήσουμε αυτόν τον κόσμο. Είναι ένα από τα έργα μας. Δεν είναι τα έργα μας μόνο αν θα ακούσουμε τα συνθήματα ή αν θα γεμίσει το γήπεδο. Το θέμα είναι αυτός ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτά που θα χτίσει η δικιά του η ομάδα. Πρώτος άξονας λοιπόν. Αυτό που λέμε equal accessibility. Και θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται εσύ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
2: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
3: Τηλέφωνο 2427049458
2: και agiaelenebeach.gr.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του μπασκετικού ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Καλπάκη, τον πρώην διεθνή καλωσφαιριστή, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Ο ΠΑΟΚ...
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά, ακούγεσαι πολύ καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και κατά διαστήματα μας δίνεις και τα φώτα σου για θέματα του μπάσκετ, γιατί είσαι έμπειρος, έχεις παίξει όλα χρόνια μπάσκετ, τα βλέπεις τα πράγματα πολύ διαφορετικά και πάντα μου λένε τα καλύτερα ότι τα σχόλια τα οποία κάνεις είναι και εύστοχα. Άρα λοιπόν, τώρα το πρώτο σχόλιο είναι: αυτή η μεταγραφή του Οσμάν ταράζει τα ήρεμα νερά στο μπάσκετ?
1: Κοίταξε Νίκο, αυτή είναι μια μεταγραφή η οποία έχει πολλές, από πολλές οπτικές γωνίες πρέπει να τη δεις για να καταλάβεις τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Το πρώτο είναι το αγωνιστικό όφελος. Ότι ο ΠΑΟΚ πήρε να παίξει μια θέση που δεν είχε παίξει στο τριάρι. Το small forward που λέμε, και έπρεπε να την καλύψει αυτή τη θέση και έψαχνε να παίξει και έκανε την καλύτερη επιλογή που μπορούσε να κάνει. Ναι. Έτσι πήρε να παίξει από την Ευρωλίγκα, τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν πολύ δυνατός παίκτης και μάλιστα είχε ένα στυλ παιχνιδιού, το γρήγορο μπάσκετ, είναι καταπληκτική η μεταγραφή από αγωνιστική πλευρά. Ναι. Αλλά δεν σταματάει μόνο εκεί η μεταγραφή αυτή, Νίκο. Για τον ΠΑΟΚ πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι ο κύριος Μητσακίδης ξεκαθάρισε τώρα με αυτή την κίνηση που έκανε τι ακριβώς θέλει να κάνει με τον ΠΑΟΚ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι θέλει να πάρει το EuroCup και ναι, ο ΠΑΟΚ να μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, φυσικά, και να χτυπήσει και το πρωτάθλημα. Και θα το εξηγήσω και αυτό, ναι, πώς μπορεί να γίνει τώρα. Υπάρχουν και άλλες οπτικές γωνίες. Καταρχάς για τον κύριο Μητσακίδη και για τους φιλάδους του ΠΑΟΚ. Είναι μια εμπειρία που δεν το περίμενε ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτό. Δεν περίμενε μια τέτοια μεταγραφή. Και ούτε είχαμε ποτέ τέτοιο παίκτη. Λοιπόν, αλλά εκεί που είναι το πιο σπουδαίο είναι για τον κύριο Μητσακίδη, ότι επειδή είναι ένας νέος άνθρωπος στο μπάσκετ, τώρα έκανε μια μεταγραφή την οποία πραγματικά την πλήρωσε με πολλά χρήματα. Αλλά όμως του δείχνει το δρόμο ότι δεν γίνεται να μην δεν παίρνει μεγάλους παίκτες αν θέλει η ομάδα να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Δηλαδή, μάζεψε ας πούμε στην προηγούμενη παίκτες οι οποίοι κάποιοι δεν μπορούν να ανεβάσουν την απόδοση της ομάδος, δηλαδή σε ανώτερο επίπεδο. Μιλάω τώρα για τους Έλληνες περισσότερο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν πρέπει να παίρνεις τον ΠΑΟΚ. Θα πάρεις λίγους και καλούς. Εντάξει. Και ναι, μάλιστα, Νίκο, επειδή μετέχω και στη συνέλευση, ξέρεις, είμαι μικρομέτοχος από το 2008.
0: Ναι.
1: Στις 7 Ιουλίου έγινε γενική συνέλευση.
0: Γενική συνέλευση, ναι.
1: Και ήμουν εγώ εκεί και... Ναι. Και ξέρεις, τα θέματα αφού λυθήκαν, υπήρχε το τελευταίο θέμα που μπορείς να ρωτήσεις τι ακριβώς θέλεις, να ρωτήσεις κάτι διοίκηση. Και εγώ μιλούσαμε, εγώ έκανα με αυτούς στην ομιλία με τον πρόεδρο, τον κύριο Πεδμεζά, μισή ώρα και θα σου πω ποια πράγματα τα λύσαμε. Δηλαδή, ξεκαθαρίστηκαν ορισμένα θέματα, διότι πραγματικά η διοίκηση δεν βγαίνει έξω να πει τον κόσμο ορισμένα πράγματα, το κάνει με πράξεις, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και εκεί καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι βαδίζουν αυτό το σχέδιο. Δηλαδή, να μπει η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα σε το ευρωπαϊκό για να μπει στη EuroLeague.
0: Άρα δηλαδή, έτσι, ο ΠΑΟΚ σήμερα με τους παίκτες που παίρνει θέλει να κατακτήσει το EuroCup, γιατί παίρνει την κάρτα, τη Wild Cup για την Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά.
1: Ναι, θα πρέπει να πάρει και άλλους, δεν φτάνει μόνο αυτός ο παίκτης.
0: Δεν φτάνουν αυτοί. Ας πούμε, του Τολιόπουλου μεταγραφή που είναι κοντά, μακριά, θα δούμε, γιατί ο Παναθηναϊκός πρέπει. Αλλά έδωσε 5 εκατομμύρια του δίνει για 3 χρόνια. Αν έρθει και ο Τολιόπουλος, αλλάζουν τα δεδομένα?
1: Όχι, κοίταξε, ο Τολιόπουλος για μένα είναι μια μεταγραφή η οποία δεν χρειάζεται για τον ΠΑΟΚ. Άμα είναι ο Ντόρσεϊ, να το συζητήσουμε. Αλλά ξέρεις, Νίκο, να σου πω πώς το βλέπω εγώ. Εγώ το βλέπω αγωνιστικά, πώς θα κολλήσουμε παίχτες δίπλα στον Οσμάν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ο Οσμάν τι έχει? Ο Οσμάν είναι πολύ γρήγορος παίκτης και έχει τον εθνοδιασμό, τρέχει ανάλογο με στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Άμα του δώσει την μπάλα, δηλαδή από το κέντρο και μετά, την πάει στο καλάθι. Άρα τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι rebound και ένα πασέρ. Έτσι, πασέρ μπορεί να πεις ότι ο Καλάτσι και αυτοί θα τα αποκρινούν. Χρειαζόμαστε ένα παίκτη στο τεσσάρι. Πάλι τέτοια κατηγορία. Καταλαβαίνεις.
0: Γιατί το. Άρα πρέπει να πάρει και άλλο. Πρέπει να πάρει και άλλο ψηλό. Και άλλο ψηλό.
1: Ένα τεσάρι, ναι, ένα τεσάρι που να ταιριάζει να κάνει και το σκόρε. Γιατί με αυτό το παίξι που πήραμε τώρα πρέπει να φεύγει η ομάδα μπροστά. Πρέπει να φτάσει στο παρυπάω.
0: Με τον Οσμάν.
1: Ναι, με τον Οσμάν.
0: Εγώ τώρα κοίταξε. Έχω σημειώσει ότι αν σήμερα, μισό λεπτό, αν σήμερα ξεκινούσε το πρωτάθλημα ή η Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ θα είχε πεντάδα. Άσο τον Καλάθι, υπάρχει εναλλακτική. Διάρη τον Ταϊρή.
1: Δεν θα είχε τον Καλάθι άσο.
0: Ποιο θα είχε.
1: Ο Καλάθι δεν θα είναι άσος. Θα είναι αυτός ο Γάλλος που ήρθε.
0: Α, καλά, εντάξει, μιλώ σαν όνομα, σαν εμβέλεια. Αν έχεις άσο τον Καλάθι, διάρη τον Ταϊρή, τριάρη τον Οσμάν, τεσάρη τον Γκρέι, πεντάρει τον Γκάιλ Αλεξάνδερ, έχει τον Ομορούγι, έχει τον Μούρ, έχει τον Κακλαμανάκι και πεντάρια. Θες ακόμα ένα καλύτερο, λες εσύ. 4-5 θες κι άλλον.
1: Ένα τεσάρι θέλεις, ναι, ένα τεσάρι. Θες ένα τεσάρι, έτσι ώστε να, η ομάδα να περάσει σε άλλο επίπεδο. Γιατί θα έχεις να αξιοποιήσει όλους τους παίχτες. Αλλά το θέμα είναι όμως ότι ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει τις μεταγραφές. Έδειξε ο κ. Μητσακίδης ότι δεν είναι ταβάνι. Και θα κάνει και άλλες μεταγραφές, Νικό, ναι, για να πετύχει το στόχο. Δηλαδή, ναι, στην πορεία θα το δουν ότι θα χρειαστεί ένας και τους παίκτες και θα δεις ότι θα το πάρουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή το λέω προς εμένα δεν με ενθουσιάζει και πολύ. Και φυσικά εδώ τώρα, να το δούμε και λίγο αλλιώς. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει τον Πράντοβιτς, ο οποίος είναι παλιός. Καμιά φορά δεν ταιριάζει το παιχνίδι του Τολιόπουλου στο παιχνίδι του Πράντοβιτς. Δεν παίζει άμυνα ο Τολιόπουλος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή λίγο Παναθηναϊκός τον προωθεί να φύγει τον Τολιόπουλο, εγώ νομίζω.
0: Εντάξει, όμως η περίπτωση του Τολιόπουλου είναι και θέμα και πρεστίζ και πέρσι έναν Έλληνα παίχτη διεθνή. Εντάξει, και νομίζω ότι.
1: Ναι, να το πάρει, αλλά εγώ νομίζω ότι έπρεπε να πάρει σε μεταγραφή μεγάλη σε ένα παίχτη τεσσάρι. Καταλαβαίνεις, για να είμαστε πλήρης σαν ομάδα. Τώρα, αν πάρει τον Τολιόπουλο, πρέπει να διώξει παίχτες από αυτούς που πήρε. Σε άλλη ομάδα, γιατί έχουμε πολλούς παίκτες στη θέση του Ολιόπουλου.
0: Ναι.
1: Με αυτό το πνεύμα το λέω. Τέλος πάντων, αυτό θα λυθεί. Εκείνο που είναι το πιο σπουδαίο είναι ότι ο κ. Μητσακίδης μπήκε δυνατά και θα πάρει και άλλο παίκτη και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για η ομάδα του ΠΑΟΚ να πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη, μπορεί και στην Ελλάδα. Μπορεί και στην Ελλάδα, διότι όταν έχεις έναν πρόεδρο σαν τον κ. Μητσακίδη, ο οποίος, Νίκο, σε δυναμικότητα χρημάτων είναι 7 φορές Γιαννακόπουλος.
0: 7 φορές Γιαννακόπουλος, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Έτσι, και Αγγελόπουλος. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι και εσύ άμα ήσουν τώρα Μητσακίδης, θα θες εδώ και τώρα η ομάδα να πάει στην κορυφή. Και θα την πάει, τελείωσε. Πήρε, δηλαδή τώρα βαδίζει το δρόμο. Ο ΠΑΟΚ, οι φίλοι δεν το περιμένουν, αλλά να ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές τις οποίες κάνουν ομάδες μεγάλες. 2,7 εκατομμύρια πήραν τον Τζέιμς. Έκανε μεταγραφή τώρα ο Τζέιμς με 2,7 και εμείς δώσαμε 3. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι δεν ιστορούμε σε τίποτα από τις άλλες ομάδες.
0: Ναι. Δημήτρη, επειδή...
1: Αρκεί να θέλει ένα παίκτη ομάδα, αρκεί να μπορεί να το πάρει, να το θέλει.
0: Ναι. Επειδή ήσουν στη Γενική Συνέλευση, από το συμπέρασμα το οποίο έβγαλε στα τη Γενική Συνέλευση είναι ένα, πρώτον ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το EuroCup για να παίξει Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Βέβαια, οι μεταγραφές που κάνει είναι επίπεδο Ευρωλίγκας, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Σμαν και οι άλλοι παίκτες. Δηλαδή, είναι παίκτες που κρατιούνται όχι στην Ευρωλίγκα σε υψηλό επίπεδο, αλλά είναι παίκτες Ευρωλίγκας, όπως και να το κάνουμε. Στέλνει μηνύματα ο ΠΑΟΚ ότι ετοιμάζομαι για Ευρωλίγκα. Στέλνει μηνύματα ο ΠΑΟΚ με αυτές τις μεταγραφές που κάνει. Δεν στέλνει μηνύματα.
1: Ναι, στέλνει μηνύματα. Θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Τελείως. Και ότι είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να αγοράσουμε οποιοδήποτε παίκτη.
0: Ναι.
1: Αρκεί να το θέλει ο προπονητής μας, έτσι. Να το θέλει πολύ και να τον αγοράσουμε. Είναι μεγάλο μήνυμα αυτό, Νίκο.
0: Βέβαια.
1: Όταν λέει τον Ντόρσεϊ έλα στον ΠΑΟΚ.
0: Ντόρσεϊ.
1: Είναι. Ναι, και ο Ολυμπιακός και όλοι αυτοί προβληματίζονται τώρα. Σου λέει τι γίνεται.
0: Δηλαδή, μας ανεβάζει τους παίκτες. Αν σου λέγανε μεταξύ Ντόρσεϊ και το Λιόπουλου, θα έλεγες Ντόρσεϊ.
1: 100%, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε, εντάξει. Ναι. Ο Ντόρσεϊ είναι. Έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα πέρυσι.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να μην το κρατήσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι.
1: Κοίταξε. Σίγουρα αυτό που λες. Γιατί ξέρεις πως φαίνεται. Ο Μπαρτζόκας πήγαινε στην Αμερική τώρα.
0: Ναι.
1: Πάει να βρει παίκτες να τους ανανεώσει το, αυτούς που ζητάνε λεφτά. Ναι. Και, και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και το είπε. Ότι ναι, επειδή παίξαν καλά, ζητάνε διπλάσια χρήματα.
0: Ναι, σωστά. Και πάει να πάρει άλλους. Σου λέει άλλους τώρα κλπ. Αυτοί εδώ μεταξύ από κάτω από την Αθήνα, με αφορμή τη μεταγραφή του Οσμάν, κατάλαβαν ότι ο Μιστακίδης τα χώνει και αρχίζουν και σκέφτονται το να έρθουν στο, στη Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ. Αρχίζουν και το σκέφτονται.
1: Ναι. Δηλαδή, μα έτσι θα γίνει.
0: Έτσι θα γίνει. Αυτό βλέπω και εγώ.
1: Πάμε στο. Κοίταξε, Νίκο. Ναι. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε παίκτες που θα ταιριάζουν η χημεία της ομάδας, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που έλεγα προηγουμένως. Να πάρουμε παίκτες οι οποίοι να ταιριάζουν. Φυσικά ο προπονητής αυτά θα τα δει, αλλά κάποια πράγματα φαίνονται. Ο Οσμάν, ας πούμε, πρέπει να το αξιοποιήσεις στο γρήγορο παιχνίδι. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις το rebound, πρέπει να του δώσεις κάποιος την μπάσα στο κέντρο. Θέλει μια οργάνωση.
0: Σωστά.
1: Και πιστεύω ότι αυτό κάνουμε. Αυτό. Τώρα, χρειάζεται όμως η ομάδα μας ακόμα, γιατί είναι, ξέρεις, πρωτόγνωρα αυτά τα νερά που πηγαίνει και για τη διοίκηση και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό χρειάζεται λίγο να κάνουμε υπομονή. Σκέψου, ο Ολυμπιακός, ο προπονητής είναι στην Αμερική για να δει παίκτης. Ναι. Και ο δικός μας που έχουμε τόσα χρήματα δεν είναι. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Θα ήθελα ο προπονητής μας να είναι και αυτός στην Αμερική, να δει τώρα στο camp παίκτες, μήπως βρούμε κανένα παίκτη, κανένα παιχταρά και το φέρουμε.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ο Τρινκέρι όμως την ομάδα την έχει φτιάξει. Ένας παίκτης του λείπει το πολύ δύο.
1: Νίκο, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Πιστεύω ότι στην πορεία θα βάλει και άλλους παίκτες.
0: Αλλαγές.
1: Ναι, αλλά έχει τη δυνατότητα η ομάδα να το κάνει αυτό. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Την οικονομική.
1: Ναι. Κοίταξε, Νίκο, στη συνέλευση μιλήσαμε και αυτό που μιλήσαμε την άλλη φορά μαζί.
0: Ναι.
1: Τους πρότεινα να κάνουν, ας ξεκινήσουμε με 5 γήπεδα μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στα σχολεία, και ο πρόεδρος μου είπε ότι τους άρεσε και το μελετάνε και θα μιλήσουμε. Το προχωράνε. Δηλαδή το μελετάνε, θα το μελετήσουμε.
0: Μια πρόταση, την πρόταση που ανέλησες δηλαδή εδώ, ότι ο ΠΑΟΚ να πάει να φτιάξει 5 σχολεία στην πόλη, σχολικά κτίρια, να τα κάνει κλειστά γυμναστήρια και να τα χρησιμοποιεί το απόγευμα ο ΠΑΟΚ, το πρωί για το σχολείο, και ό,τι ταλέντα είναι στο σχολείο και λοιπά, να τα τσιμπάει ο ΠΑΟΚ. Αυτό λες.
1: Ναι, αυτό και όχι μόνο αυτό, και όλοι αυτοί που θα παίζουν είναι ο ΠΑΟΚ Β' θα είναι.
0: ΠΑΟΚ Β'.
1: Θα είναι μια ζωή, θα γίνουν φίλαθροι του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά θα μεγαλώνουν, δηλαδή μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι σημαντικό.
1: Και αυτοί που δεν θα παίξουν, κατάλαβε, είναι σημαντικό.
0: Σαν ιδέα είναι καταπληκτική.
1: Θέλω να πω ότι δεν σκέφτομαι μόνο την πρώτη ομάδα. Κάνουν παιδίσεις και να τον κάνουν οργανισμό τον ΠΑΟ.
0: Σαν ιδέα είναι καταπληκτική ιδέα. Το γήπεδο, το παλατάκι, φτάνει για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στην Ευρωλίγκα δεν σε φτάνει ένα γήπεδο 8.500, θα γίνει 10 ενδεχομένως. Καταρχάς το γήπεδο θα το κάνουν 10.000, τι είπανε.
1: Κοίταξε, το γήπεδο αυτή τη στιγμή ο Ραστέχνης δεν προχώρησε το θέμα. Και αυτό είναι εις βάρος της ομάδας, να σου πω για την Νικό. Το γήπεδο έχει τρομερές ελλείψεις. Σκέψου, προχθές που ήμασταν εκεί, να μην πω όνομα, στο επισήμως ήταν ένα αμαία και δεν μπορούσε να ανέβει πάνω. Το βοηθούσαμε να ανέβει. Δεν έχει ράμπες, δηλαδή δεν είναι σύγχρονο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ράμπες αμαία. Δεν έχει λειτουργικά, δεν είναι καλό το γήπεδο. Είναι το 2000, είναι πολλά χρόνια που υπηρέτησε το σύλλογο, αλλά πρέπει να αλλάξει τώρα για ευρωπαϊκούς αγώνες στο επίπεδο που θέλει ο κ. Μιστακίδης.
0: Και άμα γίνει, γιατί τώρα έβγαλε τα διαρκείας από σήμερα, εάν πουληθούν καμιά 7.000 διαρκείας, γιατί πιστεύω θα πάει εκεί το νούμερο, έτσι πιστεύω. Δηλαδή στα 8.500 που έχει το γήπεδο σήμερα, 7.000 διαρκείας μπορούν να τα πάρουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Το γήπεδο μετά θα σκάνε, δηλαδή θα σκάει το γήπεδο μέσα. Και αν δεν το κάνει 10.000 θέσεων, δηλαδή ούτε στην Ευρωλίγα θα μπορείς να παίξεις με 8.500. Πρέπει να κάνει καινούργιο γήπεδο ο Μιστακίδης.
1: Κοίταξε, αν ο Ραστέχνης δεν κάνει γρήγορες κινήσεις να το δώσει το γήπεδο, τουλάχιστον να το φτιάξει αυτή τη χρονιά, γιατί την άλλη χρονιά η ομάδα πέσει στην Ευρωλίγα, έτσι όπως έχουν το πρόγραμμά τους. Καταλαβαίνεις ότι είναι βλακία για τον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Δηλαδή να μην συνεννοούνται η οικογένεια του ΠΑΟΚ για να προωθεί η ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι.
0: Εγώ νομίζω
1: το άγραφο, ότι. Γιατί και να κάνει καινούργιο γήπεδο θέλει χρόνο, Νίκο. Δεν είναι.
0: Ναι,
1: πάνω
0: αλλά
1: σε
0: δεν,
1: αυτό.
0: Γίνεται, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει δύο χρόνια σίγουρα. Άρα λοιπόν, αν ξεκινήσει τώρα. Αν ξεκινήσει τώρα. Πρέπει να βρει το χώρο κλπ. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε. Αλλά όταν λες, ας πούμε, πάω να κάνω αυτή την ομάδα, να έρθει ο Οσμάν, να έρθει αύριο μεθαύριο ένα μεγαλύτερο παίξι ή παρόμοιο κλπ. Θες και ένα μεγάλο γήπεδο, ας πούμε. Δηλαδή, είναι σίγουρο ότι θες ένα μεγάλο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ μια 15άρα μπορεί και 20άρα να γεμίζει. Δηλαδή, και την 20άρα μπορεί να την γεμίζει. Την 20άρα αρένα. 20, όπως είναι το Παναθηναϊκό, όπως είναι το ΑΚΑ, ας πούμε. Κάπως έτσι.
1: Έτσι νομίζω. Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
0: Από εκεί πέρα
1: λίγο είναι. Θέμα... Και, λίγο και τη μεγάλη εικόνα, να δούμε και το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δες τι γίνεται τώρα στην Αθήνα. Ο μεν Ολυμπιακός βλέπεις διαμαρτύρονται γιατί οι παίκτες του ζητάνε διπλάσια χρήματα. Ο μεν Γιανακόπουλος ανεβάζει το budget. Το ανεβάζει διότι έχει ένα γήπεδο δικό του και έχει έσοδα, Νίκο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι τραλός όπως το παίζει. Η ομάδα του έχει τρομερά έσοδα έχει κάνει ο Γιανακόπουλος με το γήπεδο. Λοιπόν, και εμείς αν έχουμε ένα γήπεδο, δεν είναι μόνο ότι θα χωράει ο κόσμος, θα έχει και πολλά έσοδα η ομάδα.
0: Πάντως να πω το εξής, ο Γιανακόπουλος θα κάνει 20.000 εισιτήρια κόβει sold out, δηλαδή 22.000 όσο παίρνει κάπου εκεί το ΆΚΑ. Είναι τα νούμερα, είναι μεγάλα, δεν είναι μικρά τα 22.000 εισιτήρια. Μιλάμε για εξωγήινα νούμερα, δεν πες ότι έχεις ας πούμε 10-12.000 διαρκείας. Για τα play-off δεν ισχύουν τα διαρκείας για την Ευρωλίγκα,
1: ναι, του Παναθηναϊκού.
0: Είναι, τα λεφτά είναι πολλά, πάρα πολλά.
1: Πολλά, οι χορηγοί ανεβαίνουν, όλα ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Καταλάβεις, δηλαδή και εμείς και ο ΠΑΟΚ θα το κάνει ο Μητσοτάκης στο γήπεδο. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι πήγε τώρα μέσα στο πρόγραμμα και θα τα κάνει. Απλώς να μην δημιουργούνται λόγια χωρίς αιτία. Δηλαδή κάποια έτσι δημοσιεύματα που γίνονται είναι βλακίες αυτά. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Και στον Ολυμπιακό ο Μαρινάκης δεν τα έχει καλά με τους Αγγελόπουλους. Αλλά δεν βγαίνουν δημόσια ένα να κράζει τον άλλον. Καταλαβαίνεις. Το ίδιο και στο Παναθηναϊκό, μην έμεινε ο Γιανακόπουλος με τον Αλαφούζο ότι είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της και ο κάθε ένας το ποδόσφαιρο να πάρει το δρόμο του, το βάζει στο δικό του δρόμο. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι παράξενο σε μια μεγάλη ομάδα.
0: Για να
1: ούτε
0: θα γίνει.
1: Εάν το μπάσκετ πάει καλά, ότι κάνει κάποιο θέμα στο ποδόσφαιρο, καθόλου.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚΣ θέλει και οι δύο ομάδες να περπατάνε.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Ας δούμε, περιμένουμε ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Θα τα ξαναπούμε, Δημήτρη, με τις μεταγραφές τις επόμενες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα που μας δίνεις. Να είσαι
1: η ομάδα,
0: καλά.
1: Έχει σημασία ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε απόφαση να επιτύχει το στόχο του. Δεν έχει ταβάνει η ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Θα πάρει και άλλους παίκτες.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπες και άλλη μια φορά. Να είσαι καλά.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή, κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών, ενώ επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κετσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντίλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε στο ελληνικό κράτος το Predator δεν θα δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα, μαζί με τους υπεύθυνους εγκληματίες των υποκλοπών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας της Δημοτικής Ενότητας Ταμινέων στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Μειώνεται από σήμερα κατά 10 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διελιστήρια. Το Πασόκ την ίδια ώρα καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διελιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο. Σε τροχιά απογείωσης στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα 87 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Αντίπεινα από τους φρουρούς της επανάστασης του Ιράν με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και το Μπαχρέιν. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον 2 δεξαμενόπλοιών τους στο στενό του Ορμούζ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε σήμερα την Ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχτεί επίθεση. Ο Λίβανος και το Ισραήλ ξανάρχισαν σήμερα συνομιλίες στη Ρώμη με τη Βηρυτό να ελπίζει ότι θα επιτύχει κάποια πρόοδο στο θέμα της απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέφερε και αυστηροποίησε σήμερα τις προειδοποιήσεις του προς αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, συστήνοντάς τους να αποφεύγουν τους εναέριους χώρους του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τον κόλπο του Ομάν, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ και Ιράν αναζωπυρώθηκε. Αναφορές για νεκρούς στις Βρυξέλλες από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο της πόλης. Οι αρχές δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Οι πληροφορίες ωστόσο κάνουν λόγο για 6 αγνοούμενους, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι σε ανελκυστήρα στον οποίο η πρόσβαση δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατή. Επίσης, 2 άτομα υπέστησαν εγκάβματα και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη υπερθερμία και έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 ως 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6 ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητίως και 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απόγευμα Τινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
7: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάρις.

0: Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
2: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
3: Καλημέρα. Το μάθαμε στον Κάρδι.
4: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
6: Καλημέρα από το Ταχάου.
7: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
8: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
9: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
10: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
11: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
12: Καλημέρα από Νορβηγία.
13: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
14: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
15: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Focus FM με το καλημέρα.
16: Καλημέρα από Βέρεια.
17: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
18: Καλημέρα από Καρδίτσα.
19: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
20: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
21: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Κουκλάρος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
16: Η αντικειμενική ενημέρωση.
17: Το Α και το Ω.
18: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
19: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
20: Μαχητές από τους ολίγους.
21: Αξιόπιστη ενημέρωση.
22: Φάρος της αλήθειας.
23: Παρηγοριά, ελπίδα.
24: Ευτυχώς που υπάρχει.
25: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
26: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
27: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
26: Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το απογευματινό μαγκαζίνο είναι και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί και θα τα λέμε. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου επέστρεψε σήμερα και είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πάμε να σας θυμίσουμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, όπως κάνουμε άλλωστε κάθε φορά στο ξεκίνημα της εκπομπής, πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής θα περιμένουμε στην ομάδα μας στο Viber, στον αριθμό 6907-483-484. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας, και είστε και πολλοί που μας ακούτε και από περιοχές εκτός Ελλάδας, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι πάντα συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM και στον Focus. Όμως αναλυτική ενημέρωση πέρα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Focus μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού και βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά, όπου και αν είστε στον κόσμο, ακούτε και το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά όλο το 24ωρο. Όσοι χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι μέρος της καθημερινότητάς μας πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τους περισσότερους τουλάχιστον, το μόνο που έχετε να κάνετε, είτε χρησιμοποιείτε το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, είτε περισσότερα από ένα από αυτά, είτε όλα αυτά, γράφετε στην αναζήτηση του κάθε μέσου Focus FM 103,6, σας εμφανίζει την αντίστοιχη σελίδα του Focus, την ακολουθείτε και έχετε έτσι και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα του Focus, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν από την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί τις εφαρμογές μας. Μπαίνετε στην ψηφιακή αυτή πλατφόρμα, από εκεί που κατεβάζετε εφαρμογές, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus με το λογότυπο του σταθμού, θα την κατεβάσετε στο κινητό σας δωρεάν και αυτό είναι όλο. Έχετε μαζί σας τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν είστε, στο κινητό σας και 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο μέσα από αυτή την εφαρμογή μπορείτε να ακούτε ζωντανά διαδικτυακά το πρόγραμμα και να επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι επικαιρότητα στο ξεκίνημα, όπως κάνουμε κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή. Είχαμε καταρχήν από δικαστικό και αστυνομικό, από δικαστική και αστυνομική επικαιρότητα έτσι κάποιες εξελίξεις οποίες πρέπει να αναφέρουμε. Οι δύο από τους συλληφθέντες εδώ για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας εδώ της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, προφυλακίστηκαν, ο 29χρονος και η 26χρονη. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, μίλησαν για σκευωρία, ενώ επικαλέστηκαν και το δικαίωμα της σιωπής. Ωστόσο, πήραν τον δρόμο για τις φυλακές. Προφυλακίστηκαν οι δύο και επί τη συνέχεια. Τώρα, σημαντικό θέμα ότι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώθηκε σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Και βέβαια αυτή η ιστορία με το Predator και όλα τα παρακλάδια της, θα λέγαμε, αυτής της ιστορίας, όλες οι πτυχές της, να το πω καλύτερα, είναι κάτι που θα μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε μια δήλωση για το θέμα νωρίτερα και είπε ότι ελπίζουμε πως η κίνηση Ντίλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε στο ελληνικό κράτος το Predator θα δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ. Και δεν θα δώσουν, συγγνώμη, αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα, μαζί με τους υπεύθυνους εγκληματίες των υποκλοπών. Γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, ξέρετε. Όπως είναι γνωστό, ζητήθηκε και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση να παραστεί ο Ντίλιαν, αλλά τελικά δεν έγινε δεκτό αυτό από την πλειοψηφία των βουλευτών εκεί της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην επιτροπή. Είναι μια πολύ έτσι σοβαρή υπόθεση αυτή και, όπως είπαμε, οι πτυχές της και τα παρακλάδια αυτής της υπόθεσης θα απασχολούν την επικαιρότητα για πολύ καιρό ακόμα.

Τώρα βέβαια να πάμε και σε άλλα. Σήμερα λέει ξεκινάει η μείωση της τιμής των καυσίμων της βενζίνης, λέει κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο μετά τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, ερχόμενος προς το σταθμό το μεσημέρι, δεν ξέρω Αλέξανδρε εσύ πώς το είδες, στα πρατήρια που παρακολουθώ συνήθως και σε κάποια από αυτά βάζω και βενζίνη, ούτε μία αλλαγή περί 10 λεπτού υπήρχε. Έτσι. Για να είμαστε εδώ. Τώρα εντάξει, και στις επόμενες μέρες θα γίνει. Τώρα βέβαια, αυτό που είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, ότι τόσο οι άνθρωποι της αγοράς, όσο και οι καταναλωτές πλέον, έχουν μια ανησυχία ότι μέσα από ποιο μηχανισμό θα διασφαλιστεί ότι αυτό τελικά θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή, το δεκάλεπτο έστω αυτό, και δεν θα απορροφηθεί από τα δηληστήρια. Και να το πούμε κι αλλιώς. Υπάρχουν καταγγελίες ότι αυξήθηκαν, όχι καταγγελίες, το βλέπουμε έτσι, ότι αυξήθηκαν οι τιμές αρκετά, που σημαίνει ότι ακόμη και η μείωση του δεκάλεπτου θα είναι η τιμή πάλι πολύ πιο αυξημένη σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να είναι κτλ. Δηλαδή δεν είναι λύση αυτό, έτσι, ξεκάθαρα δεν είναι λύση. Είπαμε ποια θα ήταν η λύση, τα είπαμε πολλές φορές, το είπαμε και όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό που κάναν όλες οι χώρες του κόσμου και όλες οι χώρες της Ευρώπης και δεν το κάναμε εμείς. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό ήταν η μόνη λύση. Αλλά αυτό θα σήμαινε αυτόματα και λιγότερα από τα πολλά λεφτά που φέρνει αυτή η ιστορία. Έτσι, για τις εισπράξεις του κράτους εννοούμε. Γιατί δεν χρειάζεται να κάνεις οικονομολόγος για να το αντιληφθεί αυτό. Όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο φόρο που επιβάλλεται σε ένα οποιοδήποτε προϊόν, εμπροκειμένο στα καύσιμα, όσο αυξάνεται η τιμή του καυσίμου, αυξάνεται και ο φόρος που εισπράττει το κράτος. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι, δεν χρειάζεται. Κοινή λογική είναι. Πώς το έλεγε ρε Αλέξανδρο Καλογύρου, είναι πολλά τα λεφτά, Άρια. Αυτό. Έτσι λοιπόν. Είναι πολλά τα λεφτά. Τι να κάνουμε. Τώρα βέβαια με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι τιμές του πετρελαίου του Brent έφτασαν σήμερα, η τιμή έφτασε στα $87 το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι όταν είχε συμφωνηθεί και χειρία και ήταν σε ισχύ, είχε πέσει μέχρι και τα $70, έστω και λίγο πιο κάτω. Άρχισε να ανεβαίνει πάλι το Brent. Οι αγορές κάνουν λόγο για κρίση διαρκείας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Τραμπ από την πλευρά του μίλησε σήμερα στο επικοινώνησε με το Κογκρέσο και τους είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Ήδη και το Ιράν από την πλευρά του, και βέβαια αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, είπε ο Τραμπ. Το Ιράν από την πλευρά του έχει ξεκινήσει αντίπεινα, υπάρχουν πάλι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί. Το Ιράν χτυπάει αμερικανικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και σε άλλες περιοχές εκεί του κόλπου. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του, από το Ισραήλ, λέει στους Ιρανούς ότι αν τυχόν χτυπήσετε το Ισραήλ θα απαντήσουμε κι εμείς. Γενικώς η κατάσταση έχει αρχίσει να ξεφεύγει πάλι, έτσι, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και ο Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τι λέει, από σήμερα προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή αλλά και πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο των χώρων του Περσικού κόλπου να αποφεύγουν τους εναέριους χώρους του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και τον κόλπο του Ομάν γενικότερα, λόγω της αναζωπήρωσης του πολέμου. Αυτό λέει ο Οργανισμός Ασφάλειας Αεροπορίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τις αεροπορικές συγκοινωνίες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν αποφευθεί ο εναέριος χώρος όλων αυτών των χωρών, η κίνηση που θα κάνουν τα αεροσκάφη για να φτάσουν για παράδειγμα στην Αυστραλία ή σε άλλες χώρες θα είναι κυκλική, μεγαλύτερης διάρκειας, μεγαλύτερο κόστος εννοείται σε καύσιμα και προφανώς αυτό θα μετακυλιστεί και στους επιβάτες με μεγαλύτερο κόστος και στην τιμή του εισιτήριου.

Πάμε να δούμε και κάποια δικά σας μηνύματα, βλέπω εδώ. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο μου, αυτό που λέτε με τη λέγη, μας λέει ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απέστειλε, λέει, τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων. Ναι, είναι ένα θέμα προημερών, έγινε αυτό, έχει κάποιες μέρες, το είπαμε και άλλες φορές και στα δελτία ειδήσεων εδώ και σε εκπομπές, και είναι μια προσωρινή απόφαση της ΔΟΕ, έτσι εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων θα μπορούν οι Ρώσοι να συμμετέχουν οι αθλητές στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μια προσωρινή τη χαρακτηρίζει η ΔΟΕ αυτή την απόφαση. Τώρα για το άλλο που μου λες και Νίκο εδώ που μου γράφεις, δεν θα ήθελα να το ακουμπήσουμε τώρα αυτό το θέμα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Δημοσθένης λέει, μας αναφέρει ότι χτυπήθηκε, λέει, πλοίο υποκυπριακή σημαία στο Ορμούζ. Είναι πολλά εκεί τα πλοία που έχουν χτυπηθεί το τελευταίο διάστημα στο Ορμούζ. Αγαπητέ Δημοσθένη, έχει ξεκινήσει πλέον η κατάσταση και έχει πάρει φωτιά κυριολεκτικά, όπως και το προηγούμενο διάστημα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, έτσι, και για το διεθνές εμπόριο και κυρίως για την κίνηση των καυσίμων. Ο φίλος μας εδώ από την Ιγουμενίτσα που μας στέλνει το μήνυμά του, λέει ότι με το 738 το τηλέφωνο, δεν βλέπω όνομα πάλι, αφού μας στέλνει και μια ωραία εικόνα εκεί από τον Αχέροντα, γράφει από κάτω ότι στην Ιγουμενίτσα, λέει, πήρε 20 λεπτά πάνω η βενζίνη. Μάλιστα. Τα είπαμε και προχθές, αγαπητέ φίλε, στην εκπομπή, ότι αν κάτσουμε να δούμε τι τιμές είχαν τα καύσιμα πρώτου πολέμου της Μέσης Ανατολής, εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη έβρισκες και με ένα 58 και με ένα 60, έτσι. Μετά την αποκλιμάκωση που ακολούθησε μετά τον πόλεμο, κάτω από ένα 90 δεν έπεσε. Και τώρα αρχίζει να ανεβαίνει πάλι σιγά σιγά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και το δεκάλεπτο της μείωσης επουδενή δεν θα φέρει τις τιμές στην κατάσταση που ήταν πρώτου πολέμου. Η μόνη λύση είναι αυτό που λέμε κάθε φορά και θα δεν κουραστούμε να το λέμε: μείωση της φορολογίας και του φόρου, ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Μόνο έτσι θα έχουμε μια καλή αποκλιμάκωση που θα ανακουφίσει τις τσέπες των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα καύσιμα.

Έχουμε σε εξέλιξη και από τη διεθνή επικαιρότητα αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε ένα κτίριο υπό ανακαίνιση στις Βρυξέλλες, στο κέντρο της πόλης των Βρυξελών. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις γιατί εκεί συνεχίζονται οι έρευνες. Κάποιες αναφορές κάνουν λόγο για 6 νεκρούς, κάποιες άλλες για 2 νεκρούς και 6 αγνοούμενους. Υπάρχει μια σύγκριση για το θέμα. Κάποιοι εντοπίστηκαν σε ένα ασανσέρ χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους. Σε ένα άλλο ασανσέρ, λέει, που υπήρχε στο συγκεκριμένο κτίριο, δεν έχουν καταφέρει ακόμη τα σωστικά συνεργεία να φτάσουν και εικάζεται ότι και εκεί μέσα βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Υπάρχουν άτομα που υπέστησαν εγκάβματα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Είναι μια κατάσταση που είναι ακόμα σε εξέλιξη, παρά το γεγονός ότι η φωτιά στο κτίριο εκδηλώθηκε το πρωί. Και ό,τι νεότερο θα το μεταδώσουμε είτε στην εκπομπή είτε στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, αυτά από την επικαιρότητα, έτσι λίγο τα είδαμε επί τροχάδιν. Κάπου εδώ εμείς θα κάνουμε μία πρώτη μικρή διακοπή. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα τα οποία ετοιμάζεται τώρα ο Αλέξανδρος εδώ να τα δώσει στον αέρα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα είμαστε και πάλι εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Και εφόσον υπάρξει χρόνος, θα ξέρετε ότι όσο χρόνο έχουμε διαθέσιμο, κάθε φορά τον δίνουμε και σε εσάς να ανοίγουμε και γραμμές για να σας ακούμε κιόλα. Μέχρι τότε όμως, μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Διαφημίσεις και δεν φεύγει κανείς, σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Εσείς πάντα μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ στην επικαιρότητα έτσι ένα θέμα για κάποιες συλλήψεις που γίνανε από την αστυνομία και αφορούν κυκλώματα οργανωμένα, τα οποία ξεγελούσαν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους έπαιρναν χρήματα, ηλία τους πάνω από 400.000 ευρώ, με το πρόσχημα, αυτά τα γνωστά τηλεφωνικά και διάφορα προσχήματα, ότι τώρα εδώ λέει στην περίπτωση αυτή προσποιούταν, λέει, τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και παίρνανε, λέει, στους ηλικιωμένους τηλέφωνο, ακόμα και βιντεοκλήσεις κάναν και τους λέγανε ότι έχει διαρρεύσει, λέει, ρεύμα στο σπίτι σου και θα γίνει έκρηξη και τα λοιπά, και δώσ' μας τα λεφτά σου για να μην γίνει έκρηξη, ας πούμε, κάτι τέτοια. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Κάποιες περιπτώσεις που τους έβαζαν σε αλουμινόχαρτο, λέει, να τη λύγουν τη μαλφή και διάφορα τέτοια, να τα αφήνουν έξω από το σπίτι για να τα παίρνουν οι επιτίδοι. Τέλος πάντων, συνελήφθησαν από την αστυνομία 18 άτομα συνολικά. Βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Κατασχέθηκαν επίσης και ένα πλήθος ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιούσαν στην δράση τους αυτοί οι άνθρωποι. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής τώρα, ότι δηλαδή πάντα ψάχνουν και βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τους ξεγελάσουν εύκολα κτλ. Αλλά το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε, διότι εδώ έχει πάρει διαστάσεις τεράστιες το ζήτημα. Έτσι, δεν είναι η μόνη φορά που έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν και στην εκπομπή τα έχουμε πει. Σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, έχουμε δει περίπτωση ηλικιωμένης να πετάει τα χρυσαφικά της από τον μπαλκόνι σε σακούλα στον άλλον για να υποτίθεται για να γλιτώσει το συγγενικό της πρόσωπο τη σύλληψη από την αστυνομία ή για να κάνει εγχείρηση. Δηλαδή, απίστευτες καταστάσεις. Και το έχω ξαναπεί και θα το πω άλλη μια φορά, ότι όσοι έχετε ηλικιωμένα άτομα στις οικογένειές σας, στα σπίτια σας, στο κοινωνικό σας περίγυρο γενικότερα, μιλήστε τους. Δώστε τους να καταλάβουν ότι όταν δεχτούν μια τέτοια κλήση, ένα τέτοιο τηλεφώνημα ή μια ενόχληση τέτοια από τον οποιονδήποτε, να είναι υποψιασμένοι και να ξέρουν ότι δεν υφίσταται κάτι για αυτούς. Ότι πρέπει αμέσως να κλείνουν το τηλέφωνο και να ειδοποιούν την αστυνομία ή να ειδοποιούν κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο, τέλος πάντων, για να επιληφθεί της κατάστασης. Να μην τσιμπάνε, να το πω απλά και λαϊκά. Να μην πείθονται τόσο εύκολα. Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα και κάποιοι επιτίδοι να εκμεταλλεύονται, ας πούμε, κάποια κατάσταση και να βγάζουν ένα σωρό λεφτά στις πλάτες ηλικιωμένων ανθρώπων ξεγελώντας τους. Είναι πραγματικά λυπηρό. Μιλήστε σε αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως έχετε στις οικογένειές σας ή στον κοινωνικό σας περίγυρο. Καθίστε και κάντε μια αναλυτική συζήτηση μαζί τους και εξηγήστε τους τι ακριβώς συμβαίνει και πώς πρέπει να φέρονται. Ότι δεν πρέπει να πείθονται από τέτοιου είδους τηλεφωνήματα και τέτοιου είδους ενοχλήσεις.

Λοιπόν, και στο μέτωπο των πυρκαγιών είχαμε και σήμερα εδώ κάποιες καταστάσεις. Εδώ στην περιοχή των Βασιλικών είχαμε μία πυρκαγιά νωρίτερα, χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και επίσης μία φωτιά νωρίτερα στο Αλιβέρι της Εύβοιας, και εκεί δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή, και οι δύο φωτιές οριοθετήθηκαν, ελέγχθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα για αύριο, στη ζώνη υψηλού κινδύνου βρίσκονται μεταξύ άλλων και η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική και το Κιλκίς. Ξέρετε αυτό το περιβόητο χάρτη που βγάζει κάθε καλοκαίρι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθημερινά, και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το ξαναλέμε γιατί έτσι βγαίνει αυτός ο χάρτης, ανάλογα με τις κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν κάθε μέρα, σε συνεννόηση πάντα με την μετεωρολογία, βγαίνει αυτός ο χάρτης που λέει πού είναι τα πράγματα πιο επικίνδυνα, έτσι.

Τώρα στην πολιτική επικαιρότητα επίσης, ο κ. Μητσοτάκης ήταν στο Παρίσι σήμερα. Είχαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις εκεί. Παρέλαση στην αψίδα του Θριάμβου, λέει, στο Παρίσι. Η εθνική επέτειος των Γάλλων για την ημέρα της Βαστίλης, εκεί ήταν η μεγαλειώδης αυτή η παρέλαση που έγινε. Και ήταν εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Βέβαια υπήρξε και συνάντηση των πρόθυμων. Ξέρετε ποιοι είναι οι πρόθυμοι, αυτοί που συνεννούνται μεταξύ τους για να χρηματοδοτήσουν πρόθυμα με όποιο τρόπο την Ουκρανία. Αυτή είναι η πρόθυμη. Ήταν και ο Ζελένσκι εκεί. Και αυτός πρόθυμος να τα πάρει. Έτσι είναι, Αλέξανδρε. Λοιπόν, αφού συναντήθηκαν λοιπόν οι πρόθυμοι, είδαν και τη μεγαλειώδη παρέλαση των Γάλλων σήμερα εκεί και τίμησαν και την επέτειο της Βαστίλης, την ημέρα της Βαστίλης. Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις και στην Γαλλία, όπου όπως είπαμε έδωσε το παρόν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τώρα βέβαια οι πρόθυμοι γενικώς μαζί με άλλους πρόθυμους από το ΝΑΤΟ 160 δις θα δώσουν σε 2 χρόνια στην Ουκρανία, τα έχουμε ξαναπεί, 80 και 80, αυτό συμφωνήθηκε και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής που έγινε του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. 160 δις για το 26 και το 27, προκειμένου να γίνουν αυτά όπλα ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω πώς θα τα χρησιμοποιήσουν οι Ουκρανοί, πάντως σε όπλα κυρίως, έτσι, για την άμυνα της Ουκρανίας θα είναι αυτά τα χρήματα, στα οποία θα συνδράμουν όλοι και οι Ευρωπαίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 60 από τα 160 δις και τα υπόλοιπα, όλες οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, οι 37, αναλογικά βέβαια, μεταξύ αυτών και η δική μας χώρα, που θα βάλουμε το χέρι στη τσέπη για να δώσουμε λεφτά στην Ουκρανία.

0: Πριν να ανοίξω τις γραμμές μας, να πούμε ότι έχουμε και μια ανακοίνωση από την πυροσβεστική, η οποία λέει ότι επανέρχομαι λίγο στο θέμα των πυρκαγιών, πριν από λίγη ώρα βγήκε αυτή η ανακοίνωση, ότι το τελευταίο 24ωρο, μέχρι και τις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα, είχαμε 45 συνολικά αγροτοδασικές πυρκαγιές. Οι 38 λέει αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο, ενώ άλλες 7 αντιμετωπίζονται ακόμη, αναφέρει η πυροσβεστική υπηρεσία στην ανακοίνωσή τους. Μάλιστα, καθημερινά βγαίνουν τέτοιου είδους ανακοινώσεις βέβαια, οπότε κάθε καλοκαίρι συνηθίσαμε πλέον αυτήν την εικόνα, δυστυχώς. Αλέξανδρε, να ανοίξουμε λίγο γραμμές. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, ανοιχτές οι γραμμές μας, έτσι για να ακούσουμε και εσάς. Πάντα υπάρχει βέβαια και το Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, 6907-483-484. Οπότε έχουμε και τις γραμμές μας ανοιχτές για να συζητάμε μαζί, να σχολιάσουμε μαζί, έτσι να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για τα θέματα που παρουσιάσαμε της επικαιρότητας σήμερα στην εκπομπή μέχρι τώρα. Έχουμε την πρώτη γραμμή, ωραία. Πάμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Τοτσίδη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε.
1: Λοιπόν, πληροφορήθηκα στην περιοχή του Αρχαγγέλου επάνω στην Δαριδαία Έδεσα, παραγωγή κερασιών. Πέταξαν στις χωματερές 15 τόνους τώρα, 25 τόνους κεράσια, τα οποία αρνήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα παραλάβει. Δεν ήθελαν να τα παραλάβουν. Ρωτώ εγώ τώρα, εάν δεν υπήρχαν οι κυρώσεις στη Ρωσία, αυτά θα πηγαίνανε στην αγορά της Ρωσίας και η παραγωγή κερασιών θα είχαν βγάλει τα οικονομικά τους, θα είχαν λύσει τα οικονομικά τους ζητήματα, θα είχαν παραδάκι. Για ποιο λόγο αυτός ο ανεκδίκητος πρωθυπουργός επιμένει εκεί να είναι προσκολλημένος στους Ευρωπαίους, στους Γερμανούς και να μην είναι καθόλου φιλέλληνας. Είναι περισσότερο φιλοευρωπαίος, φιλογερμανός παρά φιλέλληνας. Αυτή η στάση πρέπει να σταματήσει. Μα ποτέ. Ναι.
0: Ναι κύριε Νίκο, σας ακούμε, απλά κάπου έκανε διακοπές. Σας ακούμε, ναι, ολοκληρώστε. Ναι.
1: Κάτι ακούγεται από μέσα. Τέλος πάντων. Και να κάνω και μία επισήμαση. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούμε βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, ο Focus έχει λειτουργία εδώ και 12 χρόνια. Από την ίδρυσή του, από το 2014. Σωστά? Εγώ και ο κύριος... μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Ο Focus έχει λειτουργία εδώ και 12 χρόνια. Από το 2014 είναι η έναρξη λειτουργίας του Focus. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Εγώ και ο συνονόματός μου ο Νίκος, ο σταθμός μας, ο Focus, έχει σύνθημα κόντρα στο σύστημα. Επίσης, εμείς οι δύο ακροατές, οι βασικοί που μας πολεμάνε ορισμένοι τύποι, εγώ και ο Νικόλας από την Καλαμάτα, ο συνονόματός μας, είμαστε σταθερά προσκολλημένοι στο σύστημα.
0: Και όχι μόνο εσείς, και άλλοι πολλοί, δεν είστε οι μόνοι.
1: Μισό λεπτό. Εμείς δεχόμαστε όμως πολεμική.
0: Λοιπόν, εγώ όμως...
1: Είμαστε κόντρα στο σύστημα.
0: Όπως ο Σερέτης, κόντρα στο σύστημα.
1: Ναι, και δεχόμαστε όλοι. Να του στείλουν την αγάπη μου, το Σερέτη, τους χαιρετισμούς μου.
0: Λοιπόν, ακούστε κύριε Νίκο, επειδή εμείς μας αρέσει να δίνουμε αμέσως απαντήσεις για αυτά τα θέματα, κλείνουμε τη γραμμή σας. Έχουμε απάντηση για το θέμα αυτό που μας είπατε για τα κεράσια, και έχουμε να πούμε τι γίνεται. Το ψάξαμε ήδη. Λοιπόν, αυτό που μας είπατε πριν, μας καταγγείλατε.
1: Ναι. Λοιπόν, βγαίνουν ορισμένοι τύποι και με κράζουν εμένα, οι οποίοι δεν είναι κόντρα στο σύστημα.
0: Μην ασχολείστε, αφήστε το. Εσείς...
1: δημοκρατίες και θίγονται με τα λεγόμενά
0: μας. Εσείς λέτε κατά την άποψή του, ας πάρει ο καθένας να πει την άποψή του, όπως λέτε εσείς τη δική σας.
1: Αυτούς πρέπει η παραγωγή του Focus να τους κόβουν και όχι εμένα να
0: με κόβουν. Όχι, κανένα δεν κόβουμε. Όλοι μπορούν να ακουστούν, έτσι ο καθένας έχει την άποψή του.
1: Παραγωγός του Focus προχθές την Παρασκευή, δεν θέλω να πω το όνομα. Λοιπόν, κατάλαβες, αυτό είναι ανεκδίκητο και απαράδεικτο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουμε όμως απάντηση για το θέμα αυτό. Όχι απάντηση, τόσο πάντα να μάθουμε τι γίνεται. Αν ισχύει, αν δεν ισχύει αυτό που μας είπε ο κ. Νίκος πριν για τα κεράσια και τι ακριβώς γίνεται. Χρήστος Σιρανίδης, τηλεφωνική μας γραμμή. Βλέπετε, για κάποια πράγματα έχουμε τους ανθρώπους τους δικούς μας που αμέσως μπορούμε να σας δώσουμε εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τα κεράσια εκεί πάνω στην Άουσα? Τι μας καταγγέλει εδώ ο ακροατής? Ότι τα πετάξανε, λέει, γιατί τους είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Δεν τα παίρνανε. Τι γίνεται?
2: Τα κεράσια καταρχήν είναι αυτά τα οποία κόβονται στα βουνά.
0: Ναι.
2: Πέλας κυρίως, γιατί η Πέλα έχει τις μεγαλύτερες ποσότητες. Το χωριό Αρχάγγελος είναι στο λωμό Πέλας, είναι στο Δήμο Αριδαίας.
0: Ναι.
2: Εκεί που είναι το μοναστήρι του Ιλαρίων, άμα δεν καταλάβω.
0: Βεβαίως, ναι, το ξέρω το χωριό.
2: Α, όχι, Αρχαγγέλων. Και τι γίνεται τώρα? Το κεράσι το οποίο πηγαίνει στην βιομηχανία και είναι τραβηχτό, δηλαδή χωρίς κοτσάνι, θέλανε οι βιομηχανίες να τα πάρουν 0,70 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Ένας εργάτης...
0: Είναι κεράσια, δηλαδή πάνε για μαρμελάδες, για γλυκά, για τέτοια πράγματα.
2: Ναι, είναι για κυβοκολόνες, σαχαροπλαστική...
0: Όχι τα βρόσιμα κεράσια που αγοράζουμε όλοι στα σπίτια μας, έτσι.
2: Όχι, θα πούμε όμως και για τα βρόσιμα.
0: Ναι.
2: Και αυτό το χωριό έχει τις μεγαλύτερες ποσότητες όσον αφορά αυτά τα κεράσια.
0: Mm-hmm.
2: Με 0,70 ένας εργάτης μαζεύει περίπου 100 κιλά, άρα σημαίνει 70 ευρώ. Θα πάρει περίπου 55 ευρώ, 50 ευρώ το μεροκάματο, ένα σάντουιτς και ένα καφέ 55, άρα δεν απομένει μόνο από τα μαζευτικά τίποτα στον αγρότη. Και άλλωστε είναι τιμές της δεκαετίας του 80. Οπότε το χωριό έκανε γενική συνέλευση πριν από 2 εβδομάδες περίπου και ζητούσε η κατώτατη τιμή να είναι τουλάχιστον 1 ευρώ για να τους τα δώσουν. Εκεί υπήρχε ένα παζάρι με τις βιομηχανίες. Μετά οι βιομηχανίες άρχισαν να τους μιλάνε για 0,50.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια αντίδραση και να μην τους δώσουν τα κεράσια οι αγρότες και να τα πετάξουν. Στην ουσία δεν τα πήρανε και οι έμποροι. Πάλι κάπου πήγαν τα κεράσια, αλλά για φιλανθρωπικό σκοπό. Αλλά δεν δόθηκαν τα κεράσια. Όλο το χωριό ενωμένο είπε, δεν σας δίνουμε σε αυτές τις τιμές που θέλετε.
0: Μάλιστα. Αυτό τώρα τους σύμφερε πιο πολύ να τα πετάξουν από να τα δώσουν. Εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Καθένας ξέρει πώς το...
2: Μα δεν μπορούσαν να στείλουν κάπως αλλιώς το μήνυμα, γιατί κανένας δεν τους ακούει. Οι άνθρωποι...
0: Είναι σε απόγνωση γενικώς πάντως.
2: Οι άνθρωποι το θέσανε το θέμα πριν από 1 μήνα περίπου.
0: Ναι.
2: Μετά πριν 2 εβδομάδες κάναν γενική συνέλευση στο χωριό. Η βιομηχανία δεν έκανε πίσω με τίποτα.
0: Mm-hmm.
2: Τους δώσανε με 0,70, αλλά δεν μένει. Δηλαδή σε κάθε εργάτη που βάζουνε τους μένει περίπου 10 ευρώ χοντρικά. Πού να βάλουμε και τα έξοδα? Οπότε σου λέει τέλος, ούτε εσείς ούτε εμείς. Και τα άλλα τα κεράσια που είναι με το κουτσάνι, που είναι για φαγητό και που γίνονται εξαγωγή, η τιμή τους είναι από 1 ευρώ μέχρι 40, δεν είναι μεγαλύτερο, δεν δίνουν περισσότερο. Άσχετα αν στη Γερμανία το κεράσι πουλιέται 20 ευρώ και αν στην Αθήνα δεν το βρίσκεις στα μανάβικα κάτω από 7-8 ευρώ.
0: Και φέτος είχε και καλή παραγωγή, δηλαδή μεγάλη παραγωγή φέτος, έτσι.
2: Μεγάλη παραγωγή, αλλά ο παραγωγός δεν μπορεί να πάρει
0: τίποτα.
2: Τα χρήματα που είναι έστω λίγο πάνω από το κοστολόγιο του, για να είναι και βιώσιμος.
0: Τώρα, μια και το αναφέρουμε έτσι και να το γενικεύσουμε λίγο, μια και σε έχουμε στη γραμμή, Χρήστο, ευκαιρία είναι, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Γενικά με την κατάσταση που επικρατεί και βλέπουμε κατά τόπους έτσι αντιδράσεις από αγρότες σιγά σιγά, όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, να περιμένουμε έτσι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια, αλλά βλέπουμε ότι τελικά τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί από αυτά που λεγόταν.
2: Δεν υλοποιήθηκε τίποτα και μία πρόβλεψη που κάνουμε και εμείς και σαν εκπομπή είναι ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιβάλλει την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για 2% αγρότες, δηλαδή πολυεθνικές. Την Παρασκευή αυτή που μας έρχεται,
0: ναι,
2: στο ξενιτίδιο πνευματικό κέντρο στην Αριδαία,
0: ναι,
2: γίνεται πανελλαδική σύσκεψη μπλόκων.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Και κύριο θέμα είναι το κεράσι, αλλά είναι και τα ροδάκινα, τα συμπύρνα τα οποία θα ανοίξει τώρα το θέμα, γιατί και εκεί τα θέλουμε πολύ χαμηλή κονσερβοποίη, και φυσικά και τα τρέχοντα ζητήματα όσον αφορά τις επιδοτήσεις, τις δηλώσεις παραγωγής, που δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα, όπως έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές.
0: Υποσχέσεις ακούστηκαν πολλές και ενδεχομένως να ακουστούν και άλλες όσο πλησιάζουν οι εκλογές τώρα, γιατί από υποσχέσεις τώρα από εδώ και πέρα είναι...
2: Ο Πρωθυπουργός σε κάθε τι υποσχέθηκε στη συνάντηση που έγινε τότε με την Επιτροπή των Μπλόκων, μας είπε ψέματα. Μάλιστα, επειδή δεν τα είπαμε κιόλας, ναι. Η πρώτη δέσμευση που είχε υποθεί, το πρώτο θέμα συζήτηση ήταν να σταματήσουν τα δικόγραφα όσον αφορά την παρακόλληση κοινωνίας. Mm-hmm. Και είχε πει τότε ο Πρωθυπουργός, πάρτε τα τρακτέρα από τους δρόμους,
0: ναι.
2: Και αυτό θα σταματήσει. Και όντως, μετά τη σύσκεψη, μετά 2-3 μέρες, αποφασισμένα φύγαν τα τρακτέρ. Παρ' όλα αυτά, τα δικόγραφα έρχονται βροχή στους ακρότες σε όλα τα μπλόκα. Έχουμε αγρότη με 55 ραβασάκια, όσοι ήταν και οι μέρες που κλείνανε το δρόμο. Και μάλιστα, έχουμε ραβασάκια, έτσι τα λέω εγώ, σε ανήλικα παιδιά που ο πατέρας του πήγε το τρακτέρι εκεί πέρα και συμμετείχανε τα παιδιά, τα οποία θέλουν να μείνουν αγρότες, να στηρίξουν την αγροτική ύπαιθρο. Μάλιστα ο ένας θα πάει και φαντάρος τώρα, θα υπηρετήσει τη μαμά πατρίδα και του ήρθε ραβασάκι γιατί συμμετείχε με τον πατέρα του στις κινητοποιήσεις. Και στον πατέρα ήρθε και στο παιδί.
0: Α, είναι δυνατόν.
2: Ναι. Ήρθε ραβασάκι σε ανθρώπους που περάσανε να στηρίξουν τους αγρότες και πήγαν εκεί με κλειστούς τους δρόμους από τα τρακτέρ. Βγήκανε φωτογραφίες, στηρίξανε, κάνανε, ράνανε και τους ήρθε και από τους ραβασάκι.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, τραγικά τα πράγματα. Και ένα τελευταίο, γιατί μάλλον δεν έχουμε χρόνο.
0: Ναι.
2: Πριν από μερικές μέρες στη Λάρισα, ο Θεοφάνης ο Τραγάκης, έτσι, τα νεκταρίνια δεν είχαν τιμές τότε, ενώ τώρα λίγο ψιλοανεβήκανε. Και τι έκανε. Συνεννοήθηκε με το Σύλλογο Τριτέκνων στη Λάρισα και κάλεσε εθελοντές. Μαζέψαν τα νεκταρίνια και πήγανε, τα μοιράσανε στη Λάρισα στις φτωχές, στις οικογένειες και στις πολύτεκνες.
0: Πάλι καλά, πιάσαν τόπο τουλάχιστον. Εντάξει.
2: Και στον Αρχάγγελο πιάσαν τόπο τα κεράσια, απλώς αυτοί πάνω στα νεύρα τους δεν το είπανε. Αλλά μετά αξιοποιήθηκαν τα κεράσια, πήγανε για καλό σκοπό.
0: Εδώ μας λέει ένας φίλος ακροατής, Χρήστο, ο κύριος Νίκος μας γράφει τον ίδιο εκβιασμό, λέει, στα φρούτα είχα δει το 1972, προφανώς ήταν εκεί, στην Ονδούρα, λέει, από εταιρείες γερμανικών συμφερόντων, μας λέει. Πολύ παλιά πίσω τώρα το 1972, πολλά χρόνια πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει γίνονται αυτά από εταιρείες. Μάλιστα, λοιπόν.
2: Οπότε, την Παρασκευή, 8 η ώρα, την Αριδαία στο ξενιτήριο, καλούνται και όλοι οι αγρότες, γιατί όλοι έχουμε προβλήματα, να παρευρεθούν εκεί για να ενώσουμε δυνάμεις, για να ετοιμαστούμε για την έκθεση. Γιατί από εκεί θα ξεκινήσει, από ό,τι φαίνεται, το μεγάλο πανηγύρι.
0: Για να δούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά πολύ ακόμα, Χρήστο. Θα έχουμε εδώ να τα λέμε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά και βέβαια στην Αγροτική Κυριακή πολύ περισσότερα, έτσι, στην εκπομπή του Focus εδώ. Να είσαι καλά.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, γραμμή έχουμε, μου λέει ο Αλέξανδρος. Άλλη, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μακάρι να του δίνα το δικό μου το χρόνο να ολοκληρώσει ο άνθρωπος.
0: Μόνο λίγο γρήγορα, γιατί πιέζει το χρόνο. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή, ναι.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Συνθεματολογία σας. Τύχε και σε εμάς έτσι με απάτες. Ευτυχώς η μάνα μου είναι εξειδικευμένη. Και μας είχαν πει, πάρει τηλέφωνο και καλά ότι είμαστε από τη ΔΕΔΙΕ. Και καλά ότι να βγούμε έξω από το σπίτι και να πάρει φώτιο το σπίτι. Και μετά λέει θα μας απειλούσαν με την πυροσβεστική, θα μας πετάγανε αυτοί έξω από το σπίτι. Τέλος πάντων είναι μια ιστορία μεγάλη. Ήθελα να πω κι άλλα, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αυτά...
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, yes. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εδώ να πούμε τώρα πριν κλείσουμε. Έχουμε και κάποια έτσι έκτακτα εδώ της επικαιρότητας. Καταρχήν προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση της Μαρφίν. Πριν από λίγο έγινε αυτό. Εκκρεμεί βέβαια και η υπόθεση της γυναίκας αυτής, η οποία θα έρθει από την Αγγλία το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, για να απολογηθεί. Οι δύο 42χρονοι πάντως έχουν ήδη προφυλακιστεί, όπως λέει η δισογραφία, τα τελευταία λεπτά, τώρα που ήταν η εκπομπή σε εξέλιξη, βγήκε αυτό. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε φωτιά στην περιοχή της Περαίας, όπως μαθαίνουμε, στην περιοχή ουσία ξένη της Περαίας. Μάλιστα ήχησε και το 112 κάποια στιγμή. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, 9 πυροσβεστικά οχήματα. Υπάρχουν υδροφόρες του Δήμου Θέρμης για το έργο της κατάσβεσης. Η φωτιά είναι κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες. Το 112 είναι για όσους βρίσκονται στην περιοχή της ουσίας ξένης Θεσσαλονίκης εκεί, να είναι σε ετοιμότητα. Μάλιστα, το παρακολουθούμε. Στα δελτία ειδήσεων που θα ακολουθήσουν θα ενημερώσουμε και για αυτό το θέμα. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε και σήμερα την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα. Θα παραδώσω τη σκυτάλη αμέσως μετά στην Εύη Κιαγιά, που περιμένει να παραλάβει τη σκυτάλη και να συνεχίσει το πρόγραμμα του Focus με τη δική της εκπομπή. Κωδικός Εύη, θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες εκπομπές, το υπόλοιπο πρόγραμμα. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από το εμείς πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Focus FM 103,6. Από τον Κώστα του Τσίδη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να αντέχετε τη ζέστη. Εδώ έχω να σας πω ότι έχει μελτεμάκι. Έχω να σας πω ότι η θερμοκρασία δεν έχει ανέβει πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και αν τους ακούσεις όλους έξω μία γκρίνια, ένα πράμα, δεν καταλαβαίνουν ότι τους φταίει ο κουραμπιές, το ρίχνουν στη ζέστη. Είναι ποτέ δυνατόν? Παραπονιούνται όλοι, παραπονιούμαστε και στην Κρήτη, που δεν έχει ανέβει μέχρι τώρα παρά μόνο μία μέρα στους 30-32 βαθμούς, θυμάμαι, όλο το καλό, μέχρι τώρα, από το Μάιο και μετά. Είναι δυνατόν? Τόση γκρίνια πια? Είναι φοβερό. Πραγματικά είναι φοβερό. Ξεσπάνε αλλού για αλλού. Ξεσπάνε τώρα στη ζέστη, γιατί τους έπεισαν ότι έχει καύσωνα. Τους έπεισαν ότι έρχεται χειρότερος καύσωνας. Έχω να σας πω ότι ο καύσωνας που ανακοινώθηκε, τουλάχιστον στην Κρήτη οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι τους 32 βαθμούς, αλλά αυτοί γκρινιάζουν. Αναμένουμε, λέει, φοβερό καύσωνα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και κοιτάς τον καιρό και λέει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε από 26, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, μέχρι 32. Θα είναι ο καύσωνας. Όταν σου παρουσιάζουν όμως στα δελτία ειδήσεων, στα δελτία καιρού, στο χαζοκούτι που λέγεται τηλεόραση, καλοκαιρινές, φυσιολογικές και μάλιστα χαμηλότερες από το φυσιολογικό θερμοκρασίες, αλλά στις βάφουνε, σου βάφουνε τη χώρα με κόκκινο χρώμα, τι να πεις? Τι να πεις? Μία θα στο δείξουνε, δύο θα στο δείξουνε, τρεις θα στο δείξουνε, τέσσερις. Την Πέμπτη θα πιστείς ότι κοντεύεις να σκάσεις και ότι θα πεθάνεις. Δηλαδή είναι πραγματικά, η πλήση εγκεφάλου είναι απίστευτη. Είχα μια τέτοια συζήτηση το πρωί όταν βγήκα έξω. Και λέω, καλά, συγγνώμη, αλήθεια τώρα, κάνει ζέστη? Και μου λένε, πώς, κάνει πάρα πολύ ζέστη σε σχέση με χθες. Δεν ανέβηκε ούτε ένα βαθμό Κελσίου, έχω να σας πω, σε σχέση με χθες η θερμοκρασία. Ίσα ίσα που σήμερα έχει και δροσερό αεράκι. Και όταν είπα, καλά, με 27 και 28 βαθμούς,

Μετακόμισε η Σαχάρα και ο Λίβας. Χαλαρώστε, ηρεμήστε και κλείστε τη ρημαδοτηλεόραση. Πάμε τώρα σε μια άλλη παραπληροφόρηση, η οποία κυκλοφορεί σήμερα, έχει γίνει χαμός. Ένα site, τι να πω, της πλάκας να το πω, αποφάσισε ότι δεν έχει άλλη είδηση για σήμερα. Βλέπεις, το καλοκαίρι δεν έχει πάρα πολλές ειδήσεις, παρά μόνο άμα πιάσεις μονοθεματικά να γράφεις ειδήσεις, δηλαδή πόλεμος ή σκάνδαλο, το ίδιο σκάνδαλο. Δεν έχει πολλά θέματα. Και πήγε και έβγαλε το εξής φοβερό. Νέα παράταση, λέει, στις ταυτότητες της μπλε δεν λήγουνε μέχρι το 2027 το Σεπτέμβριο. Οι περισσότεροι, το έχω ξαναπεί, ένα τεράστιο λάθος που κάνουν είναι ότι δεν διαβάζουν το άρθρο. Το άρθρο μέσα ξεκάθαρα λέει ότι αυτή η απόφαση είναι του 2024. Το ότι το έβγαλε το site με σημερινή ημερομηνία δεν σημαίνει ότι εχθές αποφάσισαν να δώσουν παράταση. Το 2024 αποφασίστηκε η παράταση. Όχι σήμερα, επειδή το έβγαλε ένα site. Σταματήστε να διαβάζετε μόνο τους τίτλους. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Μόνο εγώ διαβάζω ολόκληρα τα άρθρα. Ε? Δεν ξέρω. Αρχίζω και το πιστεύω πλέον. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο να δείτε ότι η απόφαση είναι του 2024. Δεν είναι σημερινή. Και βγήκανε όλοι. Νέα παράταση. Γιατί δεν τους βγαίνει. Πήρανε παράταση με περιορισμούς στη χρήση έως το Σεπτέμβριο του 27. Παιδιά, η είδηση είναι του 2024. Και το θέμα είναι ότι βλέπεις από κάτω, σε ανάρτηση, από τα 30 σχόλια, και οι 30 δεν έχουν πάρει χαμπάρι, και γράφει ο καθένας τα δικά του. Βέβαια δεν τους βγαίνει, βέβαια το αποφάσισαν τώρα γιατί έρχονται εκλογές, βέβαια. Ρε, συγκεντρωθείτε ρε, χανόμαστε. Συγκεντρωθείτε, δεν είναι δυνατόν. Από τους 30 που γράφετε και οι 30... να μην έχετε πάρει χαμπάρι ότι αυτό ψηφίστηκε το 24. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, και να μην το έχετε πάρει χαμπάρι, διαβάστε το ρημάδι το άρθρο, δεν είναι τίποτα. 5 λεπτάκια είναι η ανάγνωση, δώστε 5 λεπτάκια από τη ζωή σας. Αλλού και αλλού χαζολογάτε. Μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας και μην το κάνετε και στους συνανθρώπους σας. Παραπληροφορήσατε ένα ολόκληρο Facebook, έχει ξεκινήσει σήμερα και γράφει γι' αυτό. Ήδη έχω γράψει σε 3 αναρτήσεις, παιδιά, η απόφαση είναι παλιά. Και τους έβαλα και το ΦΕΚ. Το οποίο το γράφει μέσα το άρθρο, ξαναλέω. Δεν το ανακάλυψα εγώ. Δεν μπορώ άλλο. Τελικά η βλακεία σε αυτή τη χώρα είναι ακατανίκητη, έτσι. Δεν μπορώ. Αλήθεια. Εν τω μεταξύ, το πιο τραγικό είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν αντέχουν να διαβάσουν ολόκληρο ένα άρθρο ανάγνωσης 5 λεπτών, είναι οι ίδιοι που κάνουν παρατήρηση στα παιδιά τους να κλείσουν τις οθόνες και να ανοίξουν κανένα βιβλίο. Είναι οι ίδιοι, ναι. Όταν σε βλέπει το παιδί σου να σκρολάρεις μέρα νύχτα σε ένα κινητό και του επιμένεις να ανοίξει βιβλίο, πώς θα το κάνει? Εδώ είναι κάποιοι που διαβάζουν μέρα νύχτα και όμως δεν μπορούν να οφείσουν το παιδί να ανοίξει και αυτό ένα βιβλίο, ένα μυθιστόρημα να διαβάσει, καλοκαίρι είναι. Και θα ανοίξει το παιδί του γονιού που σκρολάρει μέρα νύχτα στο διαδίκτυο. Αλήθεια τώρα. Πάμε σε κάτι άλλο. Είναι δυνατόν να είσαι ηθοποιός και σκηνοθέτης, αν θυμάμαι καλά, να σε λένε Ρένο Χαραλαμπίδη και να βγαίνεις να κάνεις δήλωση για την Οδύσσια, η οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας? Δεν με ενοχλεί, είπε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, τον ξέρετε οι περισσότεροι, για την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Δεν με ενοχλεί, λέει, που επέλεξαν την ωραία Ελένη, μια Αφρικανή, αφού για Οδυσσέα επέλεξαν μια φυσιογνωμία αγγλοσαξονική. Γιατί δεν μας πειράζει που ο πρωταγωνιστής θυμίζει αγγλοσάξονα? Αυτό που με πειράζει, λέει, πάρα πολύ, είναι ο ηλικιακός ρατσισμός της Ελένης.
Γιατί μια γυναίκα για να

θεωρείται ωραία πρέπει να είναι 20 ετών. Γιατί ωραία Ελένη δεν μπορεί να είναι 40, 50 ή 60. Δεν με ενδιαφέρει το χρώμα της επιδερμίδας, αλλά η αντρική ματιά που απαιτεί η ωραία Ελένη να είναι κάτω από 30 χρονών. Μιλάει για ηλικιακό ρατσισμό. Τον ενοχλεί ότι για Οδυσσέα επέλεξαν μία φυσιογνωμία αγγλοσαξονική και δεν τον ενοχλεί που είναι μαύρη. Δηλαδή, για να καταλάβω, είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά της ελληνικής φυλής η Κενιάτισσα, κύριε Χαραλαμπίδη. Είναι πιο κοντά από ότι είναι ένας Αγγλοσάξονας, ε? Και κάτι άλλο. Ενημερώθηκες ότι η κυρά Κενιάτισσα, η Καβρομαμούνα που λέω εγώ, δεν είναι πιτσιρίκα? 43 χρονών δεν τη λες και πιτσιρίκα? Εγώ είχα γιαγιά 43 χρονών και εν πάση περιπτώσει πιο πολύ προς το μεσήλικα πάει το 43, δεν πάει προς τον έφηβο. Είσαι με τα καλά σου και βγαίνεις και κάνεις και δημόσια δήλωση. Πιάσε τουλάχιστον άνοιξε να δεις την ηλικία της, το χρώμα των Αγγλοσαξώνων. Πετάει ο καθένας μία μπουρδα, ό,τι να είναι. Μιλάει για να μιλάει. Δηλαδή, άλλο ένα πράγμα που με εκνευρίζει πραγματικά είναι ένας άνθρωπος να ανοίγει το στόμα του να λέει πράγματα χωρίς γνώση, χωρίς μελέτη, χωρίς έρευνα, χωρίς τίποτα. Απλά μιλάει για να μιλάει. Επειδή του είπανε, κάνε δήλωση. Μα αν δεν έχεις τίποτα να δηλώσεις, μην δηλώνεις τίποτα. Η σιωπή είναι χρυσός. Δεν είναι ανάγκη να πεις κάτι. Και επειδή θέλω να ξέρετε ότι σας μίλησα πριν από αρκετές εκπομπές για τη συγκεκριμένη μαύρη, η οποία για μένα είναι μια... Σε καμία περίπτωση δεν τη λες όμορφη, έτσι. Όμορφη λες την Naomi Campbell, ας πούμε. Όμορφη λες την Whitney Houston, ας πούμε. Υπάρχουν όμορφες μαύρες. Αυτή δεν τη λες όμορφη, έτσι, σε καμία περίπτωση. Τώρα, το ποια συστήματα την προώθησαν και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Ούτε έχει χρώμα μαλλιών χρυσαφή, ούτε λευκά χέρια, ούτε και μάτια σαν τη θάλασσα, που έλεγε ο Όμηρος. Άρα για μένα, ξεκάθαρα, σας το έχω πει, απλά προσβάλλει τον Όμηρο και μαζί με τον Όμηρο ολόκληρο το ελληνικό έθνος. Αλλά δυστυχώς είμαστε μπανανία και δεν πήραμε μία θέση, επίσημη θέση, απέναντι σε αυτό το έκτρωμα που θα προβληθεί σε 2-3 μέρες στον κινηματογράφο. Δεν πήραμε θέση σαν Ελλάδα, ε? Κύρα Μενδώνη... Καλά, εντάξει, άσε την κυρία Μενδώνη. Αν κρίνουμε από τις στιλιστικές της προτιμήσεις, άστα να πάνε. Την επόμενη φορά θα βγει στην Οδύσσεια η ωραία Ελένη να είναι σχιστομάτα. Και ποια σχιστομάτα? Όχι από τις όμορφες, όχι, μη φανταστείτε. Οπότε εντάξει, αλλά δεν θα μιλήσουμε τώρα για σήμερα για κακογουστιά. Και μάλλον έχω ξεκινήσει την εκπομπή με πολύ γκρίνια κι εγώ. Ξέρετε, όλος ο κόσμος σήμερα, αν βγεις έξω, γκρινιάζει και για κάτι. Γκρινιάζει, ας πούμε, για μια ανύπαρκτη ζέστη. Γκρινιάζει για μια υπαρκτή ακρίβεια. Γκρινιάζει ακόμη και για το ότι έβγαλες ένα τραπεζάκι στο διάδρομο, μπροστά στην πόρτα σου, για να το πετάξεις κάποια στιγμή και το έχεις αφήσει ολόκληρες 4 μέρες εκεί πέρα. Γκρινιάζει και γι' αυτό. Του χαλάει την αισθητική του. Έξω από την πόρτα σου να έχεις τραπεζάκι. Ε? Γιατί βγαίνει από τη δικιά του πόρτα και το βλέπει. Βλέπεις. Ε? Του χαλάει την αισθητική. Και γκρινιάζει. Δεν χρειάζεται να έχεις σοβαρό λόγο. Μπορείς να γκρινιάξεις. Και έτσι έγινα κι εγώ σήμερα στην αρχή της εκπομπής γκρινιάρα. Θέλω όμως να σας διαβάσω το τι δήλωση έκανε κάποια που είναι πιο ειδικός από εμένα
στο να κρίνει αυτή την ταινία. Έτσι. Και για όσους λένε την κυρία Βάνα Νικολαίδου, και για όσους λένε δεν μπορώ να κρίνω μια ταινία αν δεν τη δω, μα δεν θέλω να δω ένα έκτρωμα το οποίο μου παρουσιάζει την ωραία Ελένη Αφρικανή. Ούτε θέλω να δω ένα έκτρωμα το οποίο μου παρουσιάζει μεγάλους πρωταγωνιστές των ομηρικών επών να είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Δεν θέλω να δω ένα τέτοιο. Να μου αρέσει τι από αυτή την ταινία? Η παραποίηση του ομηρικού έπους? Τι να μου αρέσει? Αν παίζει καλά ο Ματ Ντέιμον, σκασίλα μου. Να παίζει για τον εαυτό του καλά, δεν με ενδιαφέρει. Και για να σας το κάνω πιο σαφές, αν μεθαύριο γυριστεί μια ταινία με αποδείξεις σε εισαγωγικά ότι οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες και ο Μέγας Αλέξανδρος μιλούσε σλαβικά, γιατί θα πρέπει να πάω εγώ να τη δω? Σας ρωτάω. Να τιμήσω το σκηνοθέτη? Να διασκεδάσω σε μια αίθουσα κινηματογράφου? Να κάνω κριτική στη σκηνοθεσία? Αλήθεια τώρα? Και να προσβάλλει εμένα και όλο το ελληνικό έθνος? Αλήθεια τώρα? Να κόψουν λοιπόν όσοι, το λέω για όλους όσους σχολιάζουν υπέρ αυτής της ταινίας, λέγοντας ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε κάτι το οποίο δεν το είδαμε. Δεν θα το δούμε. Και φυσικά μπορούμε να κρίνουμε. Λέει λοιπόν η κυρία Βάνα Νικολαίδου, η οποία είναι καθηγήτρια πολιτικής φιλοσοφίας. Μιλώντας λοιπόν στο One Channel, η καθηγήτρια Βάνα Νικολαίδου επέκρινε έντονα τη νέα κινηματογραφική διασκευή της Οδύσσιας, ιδιαίτερα το casting της Λουπίτα Νιόγκο ως Ελένη της Τρίας. Η κυρία Νικολαίδου υποστήριξε ότι οι παρατηρήσεις της Λουπίτα Νιόγκο, που επικρίνει τον Όμηρο, ισοδυναμούσαν με μια αναχρονιστική ερμηνεία του έπους, μια που διαμορφώνει ένα από τα σπουδαιότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας για να ταιριάζει σε μια σύγχρονη νεοφεμινιστική και ιδεολογική αφήγηση βασισμένη στην ταυτότητα, αντί να σέβεται το ιστορικό και λογοτεχνικό της πλαίσιο. Σύμφωνα με την καθηγήτρια, η αρχαία ελληνική λογοτεχνία και ιδιαίτερα το εσκεμμένο πνεύμα που αντανακλάται στα ομηρικά έπη έθεσαν τα θεμέλια, τα πνευματικά θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, του καθολισμού, της φιλετικής αχρωματοψίας και της δημοκρατικής σκέψης. Για το λόγο αυτό υποστήριξε ότι η ερμηνεία των επικών μέσω σύγχρονων φιλετικών και πολιτικών πλαισίων αλλάζει ριζικά την αρχική του σημασία. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο αφροκεντρισμός έχει γίνει η αιχμή του δόρατος ενός ευρύτερου ιδεολογικού κινήματος που απεικονίζει τους λευκούς συλλογικά ως ιστορικούς καταπιεστές. Κατά την άποψή της, η αντικατάσταση του ομηρικού αρχέτυπου της λευκόχειρας Ελένης αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας επιβολής μιας νέας ιδεολογίας της πολιτικής φυλετικής ταυτότητας, την οποία χαρακτήρισε ως εχθρική προς την έννοια της λευκότητας. Ολοκληρώνοντας τις παρατηρήσεις της, η κυρία Νικολαίδου υποστήριξε ότι αυτή η καλλιτεχνική επιλογή δεν δείχνει κανένα σεβασμό για το αρχικό έργο του Ομήρου, υποστηρίζοντας ότι οι ιδέες που εκφράζονται στα ομηρικά έπη έγιναν ένας από τους κύριους πνευματικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε ο δυτικός πολιτισμός. Όλα όσα σας έλεγα με λίγα λόγια και ωραία ακαδημαϊκά διατυπωμένα. Για μένα είναι καβρομαμούνα. Τελειώσαμε. Και όταν αντικαθιστάς την ωραία Ελένη, για την οποία και για αυτήν, δεν λέω ότι για τον Τροϊκό πόλεμο ήταν αυτή η αιτία πολέμου κτλ. Κτλ. Αλλά όταν εμφανίζεται ως τέτοια αιτία πολέμου η ωραία Ελένη και μου βάζεις μία κενιάτισσα
υποστηρίζοντας ότι κάπως έτσι ήταν η ωραία Ελένη. Γιατί αυτό υποστηρίζεις. Κάπως έτσι ήταν η ωραία Ελένη και γι' αυτήν έγινε ο πόλεμος. Όχι. Θα ήταν παράλογος ο Όμηρος να έλεγε ότι για μία Αφρικανή έγινε ένας τροϊκός πόλεμος. Και μόνο παράλογος δεν ήταν ο Όμηρος. Εντάξει. Συνεννοηθήκαμε. Δεν το λέω για σας, τους αγαπημένους ακροατές της εκπομπής. Το λέω για κάποιους έτσι ξόφαλτσους που μπαίνουν και ακούνε την εκπομπή μου, γιατί έμαθα ότι πολλοί δεν θέλουν, λέει, να με ακούνε, αλλά ακούνε, λέει, για να δούνε τι θα πω. Εντάξει. Τι να πεις, ακροατές και ακροατές. Αυτοί, λοιπόν, ας ακούσουν την πραγματική κριτική από μία ακαδημαϊκό. Γιατί η δικιά μου είναι λίγο πεζή. Μπορεί να μην τους άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε γενικότερα. Και αυτό είναι το βασικό νόημα, γιατί δεν έπρεπε να επιλεγεί μία τόσο μαύρη Αφρικανή για να υποδηθεί την ωραία ξανθιά, γαλανομάτα, λευκή, ωραία Ελένη. Το ότι προωθούν την Αφρική και τον πολυπολιτισμό, αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν είναι δικό μου θέμα να αποδεχθώ αυτό που αυτή η ελίτ προωθεί και να στηρίξω το όραμα Καλλέργη. Εντάξει. Αυτά. Τώρα, πριν αρχίσω το επόμενο θέμα, νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε σε ένα διάλειμμα για να μην το διακόψω μετά και να υπάρξει ένας ηρμός, γιατί τα επόμενα θέματα, ένα ή δύο, δεν ξέρω πόσα θα προλάβω, θέλουν λίγο περισσότερη ανάλυση. Οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παραμένετε συντονισμένοι, σε 3-4 λεπτά πάλι μαζί.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6 διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Τώρα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, έχω να πω. Εδώ πέρα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, έχω να σας πω ότι σκάσανε τα πρώτα φτερωτά αειδιαστικά έντομα που ακούνε στο ονοματάκι Τερέζα. Κατσαρίδες λοιπόν, γεμάτες, το κέντρο του Ηρακλείου και ιδιαίτερα τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια, πάνω στα λιοντάρια, κατσαρίδες. Εκατοντάδες κατσαρίδες. Το συντριβάνι δεν δουλεύει, χρόνια τώρα, αλλά αυτές λέει βγήκανε, η επίσημη δικαιολογία, βγήκανε λέει να δροσιστούνε, αφήσαν δηλαδή τους υπονόμους, δεν είχε δροσιά εκεί, βγήκανε να δροσιστούνε, ψάχνοντας νερό, υγρασία και φαΐ πάνω στα λιοντάρια. Ναι, είναι ανατριχιαστικό. Ο Δήμος λέει, ψεκάζει λέει κάθε χρόνο και κάθε χρόνο λέει αυτή την εποχή το φαινόμενο, τέτοια φαινόμενα λέει, παρατηρούνται. Εγώ θα σας πω το εξής, επειδή δεν ζω στο Λονδίνο, έτσι, έχω να σας πω και το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Παίρνουν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ψεκάσουν για κουνούπια, τα τρώνε τα κονδύλια και εμείς έχουμε πνιγεί στο κουνούπι χειμώνα, καλοκαίρι. Δεκέμβρη, δεν τολμάς, παρόλο που έχει ακόμη ζέστη, δεν τολμάς να βγεις με κοντομάνικο έξω. Εντάξει, ζέστη όχι καλοκαιρινή, έτσι, αλλά μπορείς με κοντομάνικο να κυκλοφορήσεις. Σε τσιμπάνε κουνούπια. Τι σημαίνει? Ότι τα κουνούπια πολλαπλασιάζονται ανεξέλεκτα, γιατί κάποιοι δήμοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια τρώνε τα χρήματα που είναι για την απεντόμωση. Καταλάβατε? Επίσης, οι κατσαρίδες αυξήθηκαν γιατί κάποιοι δήμοι, κύριε Καλοκαιρινέ, που μάλλον είσαι από τους χειρότερους που έχει περάσει από δήμαρχος Ηρακλείου, κάποιοι δεν έκαναν απεντόμωση στην ώρα τους. Και τώρα έρχονται οι τουρίστες, που είναι γεμάτο το Ηράκλειο, και φωτογραφίζουνε τα λιοντάρια με τις κατσαρίδες. Γιατί πάλι κάποιος τρώει το χρήμα, εγώ θα πω. Για το σκουπιδότοπο που δώσατε σε ιδιωτική εταιρεία, τα σκουπίδια του Ηρακλείου, και έχει γίνει ένας σκουπιδότοπος ολόκληρο το Ηράκλειο, δεν θα το σχολιάσω. Όποιος έχει έρθει αυτή την εποχή, αλλά και μετά το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα, όταν ξεκίνησαν οι ιδιωτικές εταιρείες να μαζεύουν τα σκουπίδια, κύριε Καλοκαιρινέ, μπορεί να καταλάβει ότι είμαστε μια τεράστια σκουπιδόπολη. Ένας ατελείωτος σκουπιδότοπος. Και ξέρετε κάτι, τώρα το καλοκαίρι πρέπει και πιο συχνά να περνάνε. Όχι που υπάρχουν γειτονιές που δεν περνάνε καθόλου. Δεν θα το πω αυτό, κεντρικές γειτονιές. Θα πω ότι πρέπει και πιο εντατικά να γίνονται, γιατί ξέρετε, τα σκουπίδια βρωμάνε το καλοκαίρι. Και εκεί που είχαμε μόνο το αισθητικό πρόβλημα της σκουπιδούπολης, τώρα έχουμε και προβλήματα οσμής. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Έχουμε και πολλά κοινά, σύμφωνα με κάποια έρευνα που έγινε τελευταία, για αυτή θα σας μιλήσω τώρα στο πρώτο μέρος του δεύτερου μέρους της εκπομπής, και αυτό είναι οι φοβίες μας. Οι φοβίες. Μιλάμε για καθημερινές φοβίες. Ναι, έγινε και για αυτό μελέτη, έχω να σας πω. Πρόσφατα λοιπόν, αυτή η μελέτη που έπεσε, που ήρθε μπροστά μου, ήταν από μια έρευνα της About People για τις μεγαλύτερες φοβίες των Ελλήνων. Και πιστέψτε με, τα αποτελέσματα είναι ένα και ένα. Είναι η απόδειξη ότι ως έθνος μπορεί να βγάλαμε Αριστοτέλη και Σοκράτη,
Αλλά αν εμφανιστεί μπροστά μας μία υπτάμενη κατσαρίδα, ο πολιτισμός μας καταραίει μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι αλήθεια, έχω να σας πω. Σκεφτείτε το. Είμαστε ο λαός που δεν φοβάται να οδηγήσει ανάποδα σε μονόδρομο, που δεν φοβάται να οδηγήσει κρατώντας στο ένα χέρι φραπέ και το άλλο να στέλνει SMS, χωρίς ζώνη, χωρίς κράνος, και αυτά δεν μας τρομάζουν. Τι μας τρομάζει? Μία μικρή, καφέ, φτερωτή, γυαλιστερή κατσαρίδα με κεραίες. Τα top 3 του τρόμου είναι κατσαρίδες, τα ύψη, και ακούστε τώρα πόσο πολιτισμένοι είμαστε, τα αεροπλάνα. Γιατί κανείς ακόμα δεν κατάφερε να μας πείσει ότι το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές μεταφορικό μέσο του πλανήτη. Δεν τον πείθεις τον Έλληνα με τίποτα. Φοβάται γιατί ανεβαίνει στο αεροπλάνο, γιατί και σε ύψος ανεβαίνει, και δεν πατάει κάτω στο έδαφος. Λες και αν πατάς στο έδαφος, είσαι ασφαλής. Στην κορυφή της λίστας όμως, για να μην πλατιάζω, με τα ποσοστά που θα ζήλευε κάθε πολιτικός, βρίσκεται η κατσαρίδα, ειδικά η υπτάμενη. Και η έρευνα το λέει ξεκάθαρα. Ο Έλληνας προτιμά να αντιμετωπίσει τη φορολογική δήλωση παρά μια κατσαρίδα στο μπάνιο του. Εγώ το επιβεβαιώνω, έτσι, γιατί και εγώ έχω τέτοια φοβία. Αλλά ας αναρωτηθούμε τώρα. Είναι το μέγεθος? Όχι, είναι μικρή, μπορείς να την πατήσεις. Είναι το γεγονός ότι επιτίθεται πάντα με στρατηγική καμικάζι? Δεις, έχετε δει πως τρέχουν, έτσι. Ναι, η υπτάμενη κατσαρίδα δεν πετάει απλά. Έχει ραντάρ. Ανιχνεύει τον πιο φοβισμένο άνθρωπο, έχω να σας πω, και προσγειώνεται κατευθείαν στο λαιμό του. Εν τω μεταξύ, εκείνη τη στιγμή ο Άντρακλας με το του 1,80 με μουσια, με τατουάζ και κάτι μπράτσα που τα φτιάχνει χρόνια στο γυμναστήριο, βγάζει μια κραυγή που θυμίζει 5χρονο κοριτσάκι που το έκλειψαν το παγωτό, έτσι, ξεκάθαρα. Αμέσως μετά στη λίστα έρχονται τα ύψη και τα αεροπλάνα. Κλασικό. Ο Έλληνας μπαίνει στα αεροπλάνο και ξαφνικά θυμάται όλες τις προσευχές που του έμαθε η γιαγιά του, που τον έτρεχε στην εκκλησία. Εν τω μεταξύ, με το που ανάβει τη μηχανή το αεροπλάνο, ακόμη δεν έχει φύγει από το έδαφος, έτσι, και βλέπεις ανθρώπους να πιέζονται πάνω στο κάθισμα, να κοιτάνε αν είναι σωστά η ζώνη δεμένη, να κοιτάνε δεξιά και αριστερά. Λες και ψάχνουν κάπου κάτι να πιαστούν, έτσι, λες και μπορείς να πιαστείς, ας πούμε. Και αναρωτιούνται, κουνάει, γιατί κουνάει? Αυτός τι θόρυβος ήταν? Ο πιλότος ξέρει τι κάνει ή τον πήρανε με μέσον? Αν δεν έχει και κανένα αεράκι από αυτά που έχω πετύχει σε πάρα πολλές πτήσεις εγώ. Ωρε γλέντια, εκεί να δεις τι γίνεται, το σώσε. Ο καθένας κοιτάει το διπλανό του, να του επιβεβαιώσει, φοβάται κι αυτός? Είμαστε όλοι μαζί, στο φόβο? Το βλέπεις ξεκάθαρα, το βλέμμα καθυλώνεται στην μπροστινή καρέκλα, αρχίζουν οι σκέψεις. Δεν μπορείς να τον διακόψεις από τη σκέψη εκείνη τη στιγμή, θα τρομάξει. Σφίγγει τον μπράτσο. Κάποια φορά πιάσανε και το χέρι μου και το σφίγγανε. Δηλαδή, εντάξει. Είναι η στιγμή που θες να αγκαλιάσεις το διπλανό σου, έτσι. Να σε κρατήσει, να σου πει ένα λόγια στοργής, καθησυχαστικά. Μια ιστορία, βρε αδερφέ, να ξεχαστείς. Κάτι τέτοιο. Μιλάμε για τον απόλυτο τρόμο. Πάμε όμως τώρα και στο τέταρτο σημείο. Το νούμερο 4. Σύμφωνα με την έρευνα, οι βελόνες και οι ιατρικές εξετάσεις τρομάζουν τον κόσμο. Ο Έλληνας δεν πάει στο γιατρό, μην τυχόν και του κάνει καμιά ένεση. Ή δεν πάει στο γιατρό γιατί φοβάται μην του βρει τίποτα.
Άστο μωρέ, λέει, εντάξει, έχουμε και την Google τώρα, το μεγάλο γιατρό του ίντερνετ, θα μας λύσει το πρόβλημα. Μια χαρά είμαι, λίγο με πόνα για το νεφρό, αλλά εντάξει, έχουμε και το γιατρό, την Google. Εν τω μεταξύ, μόλις γράψεις συμπτωματολογία σε αυτά τα τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια, πάντα σου προτείνει να πας στο γιατρό. Δηλαδή, άμα γράψεις, με πονάει λίγο το νύχι στο μικρό δαχτυλάκι του ποδιού, σου βγάζει πιθανές διαγνώσεις. Φλεγμονή σε άρθρωση ή τένοντα. Τενοντίτιδα. Θυλακίτιδα. Μικροκάταγμα από κόπωση. Αν του πεις δε ότι είναι και πρισμένο και είναι μέρες πρισμένο και με κοκκινίλα, πήγαινε στο γιατρό, τη βγάζεις δεν τη βγάζεις. Κάπως έτσι. Τώρα βέβαια και με το εσύ έτσι όπως το κατήντησε ο Πίπης, εντάξει τώρα θα κάνουμε μόνο προσευχή να ξέρετε. Προσευχή και ο γιατρός της Google. Τώρα βέβαια έχω να σας πω ότι υπάρχουν και άλλες φοβίες στον Έλληνα, τις οποίες δεν τις αναφέρει η έρευνα. Μικροβιοφοβία, ας πούμε. Δεν την έχει μέσα. Φοβία από τον αόρατο εχθρό. Το πάθαμε μέσα στην πανδημία αυτό. Και αυτό φοβία είναι. Έχω να σας πω ότι ακόμη κυκλοφορούν με μάσκες. Ακόμη δεν δέχονται να τους πεις ότι ναι, υπήρξαν παρενέργειες, ναι, υπήρξαν θάνατοι. Και γυρνάνε και σου απαντάνε μετά τα σκευάσματα. Και γυρνάνε και σου απαντάνε, ναι, αλλά πόσοι θάνατοι υπήρξαν επειδή νόσησαν οι άνθρωποι από κορονοϊό. Λες και οι εμβολιασμένοι δεν νοσούσαν από κορονοϊό. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιο παραμύθι έχουν φάει. Υπάρχουν και αυτές λοιπόν οι φοβίες πλέον. Όμως η Ελλάδα έχει και άλλες φοβίες, έχω να σας πω. Οι Έλληνες πάσχουν και από άλλες φοβίες που είναι καθημερινές φοβίες και διαχρονικές φοβίες. Πρώτη και καλύτερη, για παράδειγμα, είναι ο φόβος του ρεύματος. Ποιος δεν την έχει αυτή τη φοβία? Όχι της ΔΕΗ, αν και αυτός είναι ένας άλλος τεράστιος τρόμος. Μιλάμε για τον αόριστο φωνικό όπλο που λέγεται ρεύμα. Σκάς, αλλά air condition δεν ανάβεις. Κρυώνεις, αλλά θερματικό σώμα δεν βάζεις. Βέβαια, τώρα που είπα ρεύμα, φοβόμαστε και τα ρεύματα. Τα ρεύματα γενικότερα. Γιατί έχουμε μάθει από τις προγιαγιάδες μας αυτό το λανθασμένο και το μεταφέρουμε από γενιά σε γενιά, δυστυχώς. Και ο κόσμος δεν λέει να καταλάβει ότι αυτό ήταν ένας μύθος ο οποίος είναι ξεπερασμένος εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Κλείσε το παράθυρο, μην κάνει ρεύμα και πλευρητωθείς. Δεν το ακούμε? Και πάθεις πνευμονία. Άνοιξες το παράθυρο στο σαλόνι και ταυτόχρονα στην κουζίνα και κάνει ρεύμα. Θα πάθεις ψήξη, σου λέει. Θα στραβώσει το στρώμα σου, θα σε βρει κακό. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν φοβούνται αυτό το φωνικό ρεύμα. Άλλη μια φοβία. Το μάτιασμα. Δεν το συμπεριέλαβε η έρευνα. Έπρεπε να το συμπεριλάβει και αυτό. Μπορεί να μην το παραδεχόμαστε σε επίσημες έρευνες, αλλά αν μας πιάσει ένας πονοκέφαλος, η πρώτη μας κίνηση δεν είναι να πάρουμε ένα παυσίπονο, έτσι, όχι. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο να μας ξεματιάσουν. Από ό,τι ξέρω το μάτι το παραδέχεται η Εκκλησία. Αλλά, όχι ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στο μάτιασμα. Και στην τελική σιγά τους κούκλους. Που ματιάζονται κιόλας. Και φυσικά υπάρχει και ο υπέρτατος φόβος, που κι αυτός πάει από γενιά σε γενιά, και είναι το τι θα πει ο κόσμος. Και αυτό δεν είναι μια απλή φοβία, έτσι. Είναι το εθνικό μας DNA. Μπορεί να μην φοβάσαι κατσαρίδες, ύψη, φίδια και όλα τα υπόλοιπα που προανέφερα, αλλά σίγουρα φοβάσαι τι θα πει η γειτόνισσα. Λες και η γειτόνισσα σε ταΐζει, η γειτόνισσα σε ποτίζει, η γειτόνισσα σε μεγαλώνει και έχει άποψη και γνώμη. Και θα σε διασύρει με το κουτσομπολιό. Πραγματικά είναι μια φοβία και οι άνθρωποι οι οποίοι την έχουν πολύ έντονη πρέπει να είναι πάρα πολύ δυστυχισμένοι. Τι θα πει ο κόσμος? Κάποια στιγμή πρέπει να το αποβάλουμε και αυτό. Γιατί αν μη τι άλλο είναι παράλογο. Καλό θα είναι λίγο έτσι με τον καιρό
να προσπαθήσουμε να αποβάλουμε ή να μειώσουμε τουλάχιστον την ένταση από όλες αυτές τις φοβίες που μας κρατάνε πραγματικά εχμάλωτους και δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε τη ζωή. Όσο για το φόβο, για παράδειγμα, προς την κατσαρίδα, δεν είναι πάντα φόβος προς ένα πλάσμα το οποίο στην τελική μπορείς να το πατήσεις, έτσι, ή να το ψεκάσεις, ή να βάλεις τη γάτα σου να το κυνηγήσει. Προς την κατσαρίδα πιστεύω πιο πολύ είναι ο φόβος της βρωμιάς, ότι ένα σπίτι το οποίο έχει κατσαρίδες είναι βρώμικο, ότι αυτό το πλάσμα κυκλοφορεί σε υπόνομους. Εμένα τουλάχιστον αυτό μου φαίνεται ανατριχιαστικό και όχι το ίδιο το πλάσμα σαν οντότητα. Και γενικότερα πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα με τη βρωμιά. Φανταστείτε τι ζούμε εμείς στο Ηράκλειο, έτσι, φανταστείτε, που είναι, ζούμε σε μια σκουπιδόπολη. Ένας απέραντος σκουπιδότοπος, ειδικά στο Ηράκλειο. Γιατί έβαλα και στοίχημα με ένα φίλο πέρσι το καλοκαίρι που πήγαμε στα Χανιά και του λέω θέλω να παρατηρήσεις. Γυρίσαμε τα Χανιά, έτσι, μέσα το κέντρο της πόλης και λίγο πιο έξω. Θέλω να παρατηρήσεις. Θα βρεις έστω και μία γόπα κάτω. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ πέρα περπατάς 10 μέτρα και αν δεν βρεις τουλάχιστον ένα σακουλάκι από chips ή όλες αυτές τις βλακίες που πουλάνε για σνακ, πιστεύεις ότι σίγουρα δεν είσαι στο Ηράκλειο, έτσι. Τουλάχιστον ένα πλαστικό μπουκάλι. Τουλάχιστον μία μάσκα. Ναι, ακόμα οι μάσκες είναι στους δρόμους, πεταμένες. Βέβαια. Εκείνες οι χειρουργικές. Είναι τρομερό. Αφήστε που έχω να δω οδοκαθαριστή. Τους έχουν καταργήσει. Δεν ξέρω. Χρόνια τώρα. Αλήθεια σας το λέω. Χρόνια τώρα. Τώρα, το επόμενο θέμα έχει σχέση με ένα άρθρο που διάβασα κάποιου Νίκου Μαρή, που μιλάει για τη δύναμη της μειοψηφίας. Γιατί πολλοί πέφτουν στην παγίδα της απελπισίας. Μα οι λίγοι δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Ποιος σας το είπε? Το άρθρο αυτό ξεκινάει με ένα ερώτημα που είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς έχετε κάνει στον εαυτό σας. Είμαστε απελπιστικά λίγοι. Ο κόσμος εκεί έξω δεν ενδιαφέρεται για την ελευθερία. Δεν καταλαβαίνει από βασική οικονομία, παρασύρεται εύκολα από την προπαγάνδα. Οπότε πώς μπορεί να αλλάξει αυτός ο κόσμος? Και είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Και να πιστέψουμε ότι για να ζήσουμε σε μια ελεύθερη κοινωνία πρέπει πρώτα να πείσουμε και τον τελευταίο συμπολίτη μας να τον κάνουμε να διαβάσει βαριά βιβλία φιλοσοφίας και να γίνει ειδικός στις ελεύθερες αγορές. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε πραγματικά το έργο της αλλαγής του κόσμου θα ήταν επιστημονική φαντασία. Η ιστορία μας διδάσκει όμως το ακριβώς αντίθετο, ότι κάθε μεγάλη αλλαγή στην πορεία της ανθρωπότητας, είτε για καλό είτε για κακό, έχω να σας πω, δεν ξεκίνησε ποτέ από την πλειοψηφία, από μία πλειοψηφία. Ξεκίνησε από μία ελάχιστη, παθιασμένη για αλλαγή, μειοψηφία. Σύμφωνα με το άρθρο, μας ζητάει να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να δούμε για παράδειγμα την Αμερικανική Επανάσταση του 18ου αιώνα. Πιστεύετε ότι ο μέσος Αμερικανός αγρότης της εποχής είχε διαβάσει τον Τζον Λοκ ή κατανοούσε σε βάθος τη φιλοσοφία των φυσικών δικαιωμάτων? Προφανώς όχι, έτσι. Και όμως μια μικρή ομάδα ανθρώπων που είχαν μελετήσει, οι πατέρες του έθνους, όπως λεγότανε, που είχαν μελετήσει αυτά τα κείμενα, κατάφεραν να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν έναν ολόκληρο λαό να ορθώσει ανάστημα
ενάντια στην τυραννία. Ή ένα άλλο παράδειγμα που αναφέρει είναι η βιομηχανική επανάσταση στη Μεγάλη Βρετανία το 19ο αιώνα. Ο μέσος εργάτης εκεί δεν είχε ξεφυλίσει ποτέ τον πλούτο των εθνών του Άνταμ Σμιθ. Δεν γνώριζε τι σημαίνει αόρατο χέρι της αγοράς. Κι όμως, υπό την καθοδήγηση μιας μικρής μειοψηφίας φωτισμένων ανθρώπων, όπως ο Ρίτσαρντ Κόμπνετ και ο Τζον Μπράιατ, ο λαός υποστήριξε το ελεύθερο εμπόριο ανοίγοντας τον δρόμο για μια πρωτοφανή εποχή ευημερίας. Ακόμα και στα σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας, η ίδια δυναμική, ακριβώς η ίδια δυναμική λειτουργήσε. Ο μέσος Ρώσος στις αρχές του 20ου αιώνα δεν είχε διαβάσει το κεφάλαιο του Μάρξ, και όμως μια μικρή ομάδα, ακραία οργανωμένη μειοψηφία, τον οδήγησε στον ταξικό πόλεμο. Αναφέρει εδώ κάπου και μία φράση που αποδίδεται στον Σάμιουελ Άνταμς, η οποία λέει το εξής απλό. «Δεν χρειάζεται μία πλειοψηφία για να επικρατήσουμε, αλλά μία παθιασμένη, ακούραστη μειοψηφία, έτοιμη να ανάψει φωτιές στα μυαλά των ανθρώπων». Μετά μιλάει για την καμπύλη της κοινωνίας. Ο Λέοναρντ Ριντ, ο ιδρυτής του περίφημου ιδρύματος ΦΥ, συνήθιζε να εξηγεί αυτή τη δυναμική με ένα απλό σχέδιο σε έναν πίνακα, μία καμπύλη. Στη μία άκρη της καμπύλης βρίσκεται μία μικρή μειοψηφία, εκείνοι που πιστεύουν βαθιά και εργάζονται για την ελευθερία. Στην άλλη άκρη βρίσκεται μία άλλη μικρή μειοψηφία, εκείνοι που θέλουν τον έλεγχο, την τυραννία και το μεγάλο κράτος. Και στη μέση βρίσκεται ο μεγάλος όγκος της κοινωνίας. Εκατομμύρια άνθρωποι που, ας είμαστε ειλικρινείς, είναι σχετικά αδιάφοροι για την πολιτική φιλοσοφία. Όπως οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουμε μια ωραία μουσική χωρίς να ξέρουμε να γράφουμε συμφωνίες ή να γράφουμε τραγούδια, έτσι και οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν απλώς να ζήσουν τη ζωή τους χωρίς να μελετούν τα κοινωνικά φαινόμενα. Το μέλλον της ελευθερίας λοιπόν δεν κρίνεται από το αν θα κάνουμε όλη αυτή τη μεσαία μάζα να γίνει γεμάτη φιλοσόφους. Κρίνεται από το ποια από τις δύο μειοψηφίες θα κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Και πώς κερδίζεται αυτή η εμπιστοσύνη? Όχι με φωνές, ούτε με το να κουνάμε το δάχτυλο, όπως το κάνουν οι σημερινοί. Κερδίζεται με τρία πράγματα. Με το βάθος της κατανόησής μας, με τη δύναμη της αφοσίωσής μας και με την ελκυστικότητα με την οποία παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Εδώ κάπου υπάρχει και ένα σκληρό μάθημα για εμάς, όπως λέει ο αρθρογράφος. Έρχεται η σκληρή αλήθεια που πρέπει να αντικρίσουμε. Ο Λέοναρντ Ριντ έλεγε κάτι που μπορεί να μας στενοχωρεί, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Αν ο κόσμος σήμερα στρέφεται προς τον κρατισμό και την τυραννία, η ευθύνη δεν είναι των μαζών, η ευθύνη είναι δική μας. Σημαίνει ότι εμείς, οι υποστηρικτές της ελευθερίας, δεν κάναμε καλά τα μαθήματά μας. Αμελήσαμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Δεν μελετήσαμε αρκετά. Δεν δείξαμε την απαραίτητη αφοσίωση. Δεν καταφέραμε να γίνουμε ελκυστικοί. Αντί να εμπνέουμε, ίσως γίναμε γκρινιάριδες και απόμακροι. Η λύση στο πρόβλημα της ελευθερίας δεν είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους άλλους με το ζόρι. Η λύση είναι η αυτοβελτίωση. Όταν εσύ γίνεσαι καλύτερος, όταν κατανοείς βαθύτερα τις ιδέες σου, όταν τις εφαρμόζεις στη ζωή σου με αξιοπρέπεια και συνέπεια, γίνεσαι ένας μαγνήτης, γίνεσαι φάρος. Οι γύρω σου, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν απόλυτα τη θεωρία πίσω από τις πράξεις σου, θα δουν το παράδειγμά σου, θα σε εμπιστευτούν και θα σε ακολουθήσουν. Η αλλαγή ξεκινά από το προσωπικό μας παράδειγμα. Αυτό που λέω και εγώ σε όλη μου τη ζωή. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Και τέλος, όπως είπε και η σπουδαία ανθρωπολόγος Μάργαρετ Μιντ, ποτέ μην αμφιβάλλεται ότι μια μικρή ομάδα σκεπτόμενων, αφοσιωμένων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Πράγματι, είναι το μόνο πράγμα που τον έχει αλλάξει
ποτέ. Και καταλήγει κάπως έτσι. Εμείς είμαστε η σπίθα και μία σπίθα είναι υπεραρκετή για να ανάψει τη φωτιά της ελευθερίας στα μυαλά των ανθρώπων. Αυτά, φίλοι μου. Να είστε όλοι καλά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM και στους 103,6 με δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Τουτσίδη και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο αμέσως μετά. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα στην περιοχή Ουσία Ξένη της Περαίας. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή υπήρξε και από υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν και οι δύο ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια μπροστά στην τράπεζα. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία που διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή, κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών, ενώ επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό εγγραφό ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντίλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε στο ελληνικό κράτος το Predator δεν θα δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα, μαζί με τους υπεύθυνους εγκληματίες των υποκλοπών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μειώνεται από σήμερα κατά 10 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνηση στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διελιστήρια. Το Πασόκ την ίδια ώρα καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διελιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο. Σε τροχιά απογείωση στο πετρέλαιο, οι τιμές του έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Ξεπέρασε τα 87 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των ΗΠΑ σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιών του στο στενό του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε σήμερα την ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχτεί επίθεση. Ο Λίβανος και το Ισραήλ ξανάρχισαν σήμερα τις συνομιλίες τους στη Ρώμη, με τη Βηρυτό να ελπίζει ότι θα επιτύχει κάποια πρόοδο στο θέμα της απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Ο Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέφερε και αυστηροποίησε σήμερα τις προειδοποίησεις του προς αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, συστήνοντάς τους να αποφεύγουν τους εναέριους χώρους του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και πάνω από τον κόλπο του Ομάν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 33-35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 36-37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη μεταβλητή ως και 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 ως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
5: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
9: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-02-29600.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: δικαίωμα τη σιωπή.
1: Ασκώ τη σιωπή.
0: Ασκώ.

0: 6 πριν λύσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σήμερα η εκπομπή, ας πούμε ότι είναι μια συνέχεια της χθεσινής εκπομπής. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Μαύρο, τον γιο του αρχηγού της Ένωσης Κέντρου Νέες Δυνάμεις, του Γιώργου του Μαύρου, και συνεργάτη της Ένωσης Κέντρου και βουλευτής και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας. Θα μας συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από το πώς οικοδομήθηκε το οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, ποιοι ήταν οι τρόποι τις οποίες οικοδομήθηκε μέσα στα ταραγμένα, θα λέγαμε, χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Όπως και θα αναζητήσουμε πολλά από τα στοιχεία τα οποία μας λείπουν ή που δεν τα έχουμε υπόψη μας. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά εδώ αφορά το, θα λέγαμε, το αρχείο και τις μνήμες με τις οποίες θα έρθει να μοιραστεί ο αγαπητός Γιάννης σε λίγη ώρα. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι. Σκεφτόμουν να πώς οικοδομούνται οι οικογένειες. Και ένα από τα βασικά μου ερωτήματα, πάντα αποτελούν, βέβαια τα ερωτήματα μπορεί να είναι δεκάδες χιλιάδες, αυτά που τρέχουν στο δικό μου το μυαλό, βγαίνει η Ελλάδα μετά την κατοχή. Θα μου πείτε από εκεί θα ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί η κατοχή δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα στρατιωτικής και πολιτικής κυριαρχίας, έτσι, μέσω ενός ξένου στρατού, τριών για την ακρίβεια. Μην ξεχνάτε ότι είναι τριπλή κατοχή, το ξεχνάμε πολλές φορές. Οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και βεβαίως οι Βούλγαροι. Λοιπόν, ήταν ένα σύστημα λαϊλασίας και δεν ήταν μόνο ότι, ας πούμε, οι κατακτητές δίμευαν καύσιμο κάθε μέσο μεταφοράς. Ψαροκάικα, υποζύγια, καθιστώντας βέβαια αδύνατη και τη μετακίνηση τροφίμων από περιοχή σε περιοχή. Δεν είναι μόνο ότι αρπάξαν τα αποθέματα καπνού, του ελαιόλαδου, του βαβακιού, του δέρματος, τα μετέφεραν στις χώρες τους. Δεν ήταν μόνο ότι οι αγρότες υποχρεώθηκαν να πληρώνουν φόρο 10% σε είδος επί της παραγωγής τους και να πουλούν στην κατοχική κυβέρνηση σε τιμές που όριζε εκείνη, που φυσικά ξεπερνούσε το όριο της επιβίωσης. Το μέγεθος της κατοχικής εισφοράς που επιβλήθηκε στην Ελλάδα έφτασε στο 113% τοπικού εθνικού εισοδήματος. 113%. Δηλαδή η χώρα υποχρεώθηκε να πληρώσει κατακτητές περισσότερα από όσα παρήγαγε. Και βέβαια αυτό δεν ήταν απλώς μια κατοχή, ήταν μια εκδορά. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι μέσα σε αυτές τις διαδικασίες της κατοχής, και αφού έχει προηγηθεί ο λοιμός, ο σεισμός, ο λοιμός δηλαδή που έχουν χαθεί 300.000, η αριθμητική της απώλειας είναι τρομακτική, είναι 1.106.000 άτομα. Η ανάλυση των θανάτων είναι στρατιωτική, νεκροί του 40 είναι 40-41, 13.000 δηλαδή οι νεκροί φαντάροι και αξιωματικοί στα διάφορα μέτωπα. Οι εκτελεστέντες είναι 56.000, οι νεκροί οσόμοιροι σε γερμανικά στρατόπεδα είναι 105.000, οι νεκροί από βομβαρδισμούς είναι 7.000, οι μαχητές της εθνικής αντίστασης είναι 20.650, οι νεκροί στη Μέση Ανατολή είναι 1.100, οι νεκροί του εμπορικού ναυτικού είναι 3.500 και οι νεκροί από πείνα και συναφείς ασθένειες 600.000, δηλαδή ένας αριθμός τεράστιος. Και η καρδιά της υπόθεσης για αυτή την ιστορία που οικοδομείται το μετεμφυλιακό κράτος και οικοδομείται και η οικογενειοκρατία βρίσκεται εκεί. Ο εμφύλος δεν ήταν πόλεμος των πόλων και μέχρι την άνοιξη του 47 οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού ήλεγαν μεγάλο μέρος ελληνικής υπαίθρου. Δεν είχαν βέβαια αποκτήσει σημαντική στήριξη στα αστικά κέντρα. Ο εμφύλιος ήταν γεωγραφικά πόλεμος του κράτους εναντίον του χωριού όμως. Και όταν ένα κράτος πολεμά εναντίον του χωριού, ανακαλύπτει και μια αλήθεια που τη ξέρουν όλοι οι αντιανταρκτικοί στρατοί του κόσμου. Ο αντάρτης δεν ζει στο βουνό. Το βουνό δεν έχει ψωμί, δεν έχει φάρμακο, δεν έχει πληροφορία, δεν έχει γιο να το στείλει. Ο αντάρτης ζει στους ανθρώπους του βουνού. Χωρίς αυτούς το βουνό είναι μια σκέτη πέτρα. Το ξέρω για το γράφω. Το ξέρουμε για το γράφουν ήδη στη μεγάλη στένα του Κυλκή τον Ιούλιο του 1947, ένα συνταγματάρχη πεζικού, συντάσσει αναφορά προς την ταξιαρχία του, εξηγώντας ότι το χωριό πρέπει να εκενωθεί. Και το επιχείρημά του είναι ότι η στρατιωτική δύναμη που έχει στη διάθεσή του δεν επαρκεί ούτε καν να κόψει τα δίκτυα πληροφοριών των ανταρτών, και γιατί ακόμα και οι ενέδρες που στείλουν στρατός προδίδονται από τους ίδιους κατοίκους του χωριού. Προσέξτε λοιπόν τη λογική. Το χωριό πρέπει να εκενωθεί. Χωρίς να θέλω να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες πάνω στο ζήτημα, είναι ότι η περίοδος του εμφυλίου στερεί την Ήπεθρο με πάνω από 700.000 ανθρώπους. Και στην περίοδο που ξεκινάει αυτή η περίοδος του μετεμφυλιακού κράτους, 2-3 πράγματα είναι που συμβαίνουν. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω και μια εκπομπή κάποια στιγμή συγκεκριμένα πάνω σε αυτό εδώ. Το ένα είναι ότι το ελληνικό αστικό κράτος βλέπει σαν εχθρό την Ήπεθρο. Γιατί είναι μακριά, γιατί είναι μη ελεγχόμενη, γιατί ριζοσπαστικοποιήθηκε την περίοδο της κατοχής. Δεύτερον, οι κάτοικοι της Ήπεθρου έχουν ζήσει μια τρελή, τεράστια αλληλεγγύη σε όλα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά βρίσκονται σε μια κατάσταση εξαθλίωσης μέσα από τα γεγονότα και της κατοχής και του εμφυλίου. Και ταυτόχρονα έχουν δύο μόλις επιλογές. Η μία επιλογή είναι η έξοδος στο αστικό κέντρο. Και έχουμε τη μεγάλη εσωτερική, ας το πούμε έτσι, μετανάστευση. Η δεύτερη τους επιλογή είναι η μετανάστευση κανονική. Και που σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις εκείνες, ας πάρουμε το 55 και μετά, δεν ξεκινάνε μία ανάπτυξη της χώρας με στόχο την περιφέρεια. Συσσωρεύουν μαζικά τους ανθρώπους στην Αθήνα, αφήνουν την Ήπεθρο, την οποία την έχουμε δει σε τόσες πολλές ελληνικές ταινίες, σε ποια κατάσταση αθλειότητας είναι, δεν ακολουθεί κανένα πρόγραμμα τέτοιο. Υπάρχει μια μορφή εκβιομηχάνησης μέσα από τεράστια σκάνδαλα, όπως είναι το σκάνδαλο, ας πούμε, της Πεσίνε, όπως είναι και άλλα πολλά σκάνδαλα τέτοιου αντίστοιχα που υπάρχουν σε αυτή την περίοδο. Φυσικά είναι η περίοδος όπου θα λέγαμε ότι η διαχείριση των δανείων περνάει μέσα από συγκεκριμένους ανθρώπους και διαχειρίζεται με πρόσημο εθνικοφροσύνης βεβαίως, δημιουργία μιας αστικής τάξης η οποία από τότε είναι βέβαια μεταπρατική, αυτά χαρακτηριστικά που έχει και στο σήμερα στην ουσία. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα σχέδιο το οποίο οικοδομεί στην πραγματικότητα όλη αυτή την ανάγκη. Δηλαδή ποια είναι η ανάγκη? Η ανάγκη του να βρω δουλειά. Να βρω δουλειά σε ένα αστικό κέντρο το οποίο περισσοσορεύεται, μεγαλώνει, και ο ρόλος του διαμεσολαβητή σε αυτό το να βρω μια δουλειά έρχεται στον κομματάρχη, έρχεται στον βουλευτή. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τα δύο πολιτικά κόμματα της εποχής εκείνης, δηλαδή και την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, την ΕΡΕ, αλλά και την Ένωση Κέντρου, που φτάνει στην εξουσία κάπου το 1963, μετά από τις εκλογές διασκηνωθείας του 1961. Αυτή η μορφή διαμεσολάβησης, γιατί μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη ανήκει στον χώρο των Βενιζελικών, των Φιλελεύθερων κτλ. Και αυτή δεν είναι η μόνη, αλλά η ανάγκη της διαμεσολάβησης ξεκινάει από τον τρόπο που οι κυβερνήσεις στην εποχή εκείνη, που είναι βασικά του Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οχταετία 55-63, και κατόπιν όμως όσα χρόνια τέλος πάντων περίσεψαν από το άλλα 3 χρόνια, είναι 4 χρόνια βάλτα έτσι μέχρι την δικτατορία, και την περίοδο της δικτατορίας όμως. Δηλαδή δεν υπήρξε αυτό που θα μπορούσε να κρατήσει σήμερα, για παράδειγμα, γιατί τα αποτελέσματα βλέπουμε, ναι, προφανή μπροστά μας, δεν υπήρξε στην πραγματικότητα αυτό που έγινε στην Ολλανδία, στην Ολλανδία μέσα από την εμπειρία της κατοχής και την τεράστια μεγάλη πείνα, αυτοί που ανέλαβαν την εξουσία μετά το 45, μετά την απελευθέρωση της Ολλανδίας, πήρα μία απόφαση θεμελιακή για τους Ολλανδούς. Είπαν ότι δεν θα ξαναπεινάσει ποτέ ο τόπος μας. Και αυτό που κάνανε ήταν να οικοδομήσουν μια χώρα που είναι 4 ώρες την κάνει να την περάσει, δηλαδή στην πραγματικότητα πόσο είναι στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, στο που μαζί, την κάνανε τόσο παραγωγική που αποτελεί οι εξαγωγές της στα αγροτοδιατροφικά να φτάνουν τα 89 δισεκατομμύρια ετησίως. Λοιπόν, αυτή η απόφαση φυσικά δεν πάρθηκε στην Ελλάδα. Και όχι μόνο δεν πάρθηκε στην Ελλάδα για να οικοδομηθεί ξανά αυτός ο τόπος, αλλά μετασχημάτισε στο ακόμα χειρότερο την σχέση μεταξύ πολίτη, διοκόμουνου ημί, με τον βουλευτή και την οικογένεια. Οπότε τα πράγματα γίνανε, ας το πούμε έτσι λιγάκι, γίνανε πιο διαχειρίσιμα και πιο εύκολα για να οικοδομηθεί η οικογενειοκρατία, είτε αφορά τους Παπανδρέου, είτε αφορά τους Μητσοτάκηδες, είτε αφορά τους Βαρβιτσιώτηδες και τα λοιπά. Είτε όλα αυτά τα... γιατί υπάρχουν πάρα πολλές... θα σας πω κάτι. Δεν έχουμε ιδέα στην πραγματικότητα πώς φτάνουν μέχρι το σήμερα αυτές οι οικογένειες στο μεγαλύτερο τους βαθμό να υπάρχουν και να συνεχίζουν να αποτελούν. Απλώς δεν τους γνωρίζεις, γιατί δεν δίνουν πλέον εκείνο το στόχο που δίνουν στα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή αυτούς που γνωρίζουμε είναι ελάχιστοι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ψάχνοντας για να βρω για τη δολοφονία του Πολκ. Έφτασα στον Ερίκο Σλίμαν. Θα μου πεις τι σχέση έχει. Βεβαίως έχει σχέση. Διότι από ό,τι φαίνεται και με πάρα πολλά στοιχεία, εκείνος που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Πολκ είναι ο Τσαλδάρης. Ναι, ο Τσαλδάρης. Διότι ο Πολκ, βρισκόμενος στην Ελλάδα, μαθαίνει ότι έχει τραπεζικό λογαριασμό στην Νέα Υόρκη με κάτι δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη το να είσαι εκατομμυριούχος είναι σαν να λέμε τώρα εδώ είσαι δισεκατομμυριούχος, έτσι. Ήταν ποσό τεράστιο και πήγε και του πήρε μια συνέντευξη για να δει από πού προέρχονται, φυσικά ήξερε από πού προέρχονται τα λεφτά. Λοιπόν, ο Τσαλδάρης όμως προφανώς μαζί με τους Αμερικανούς που δεν θέλανε να φανεί αυτό που συμβαίνει όπως σήμερα, ας πούμε, συμβαίνει στην Ουκρανία. Τι συμβαίνει στην Ουκρανία? Στέλνουν χρήματα οι Αμερικανοί από για να αγοράσουν οι Ευρωπαίοι αμερικανικό πολεμικό υλικό που θα πάει στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή ένα μέρος από αυτό εδώ πάει σε μίζες, πάει σε δόλιες, τέλος πάντων σε υπόγειες, χάνεται, έτσι. Οπότε αυτό συνέβαινε και την περίοδο του σχεδίου Marshall εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, οπότε οι Αμερικανοί που ήταν εδώ προφανώς δεν θέλανε ένας από τους διασημότερους για την εποχή εκείνη δημοσιογράφους να βγάλει κάτι τέτοιο στην επιφάνεια. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα χρήματα του κυρίου Τσαλδάρη, μετά είναι ο γιος του, ο Παναγής αν δεν κάνω λάθος, ένας που είχε και ένα τίκ εκεί, ήταν και πρόεδρος της Βουλής. Και όμως μέχρι σήμερα σε πολιτικό πρόσωπο, δεν θα πω τώρα ποιο, αυτή η περιουσία έχει μεταβιβαστεί. Αυτά τα κέρδη δηλαδή που υπήρχαν, γιατί ο Τσαλδάρης είχε παντρευτεί την χείρα του Αγαμέμνονα του Σλίμαν. Δηλαδή βρέθηκε στο Μέγαρο Σλίμαν, αυτό που αργότερα έγινε νομισματοκοπείο και τα λοιπά, ένα καταπληκτικό κτίριο που είναι στο κέντρο των Αθηνών. Ήταν ο τόπος διαμονής του νεαρού Τσαλδάρη. Βέβαια, όταν λες φτάνεις μέχρι το Σλίμαν, διαπιστώνεις Σλίμαν, λες μέχρι πού μπορώ να φτάσω για να βρω μια άκρη. Και όμως υπάρχει αυτή η άκρη, άμα καθίσεις να την ψάξεις. Οπότε οικοδομήθηκε ένα αρρωστημένο στην ουσία πολιτικό σύστημα, καμία σχέση με δημοκρατίες κτλ. Και αυτό το αρρωστημένο πολιτικό σύστημα έχει γεννήσει και την αρρώστια που ζούμε εδώ, στην εποχή μας. Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές λέω ότι το πρόβλημα, ας πούμε, δεν είναι ο αποκεφαλισμός του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι αποτέλεσμα. Δεν είναι το αίτιο. Τα προβλήματα στην Ελλάδα είναι δομικά και δεν βλέπω κανέναν να αποφασίσει να ασχοληθεί δομικά με τα προβλήματα αυτά. Και δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα, δεν ξέρω τι μπορούμε να με ρωτάει καμιά φορά, με ρωτάει εδώ χθες ένα παλικάρι, δεν πρόλαβα να το απαντήσω βέβαια, γιατί την ώρα που κάνω εκπομπή είναι λίγο δύσκολο να απαντάω κιόλας. Λέει, και τι να κάνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λαός που θα ήταν διατεθειμένος, τουλάχιστον όσο αφορά εδώ στην Ελλάδα, που θα ήταν διατεθειμένος να κάνει κάτι άλλο πέρα από αυτό που κάνει, δηλαδή να παρακολουθεί και να παρακολουθεί δηλαδή, την προσωπική του καταστροφή σε προσωπικό επίπεδο, σε καθημερινό επίπεδο και την καταστροφή, ας το πούμε έτσι, ενός ανύπαρκτου δηλαδή στην πραγματικότητα μέλλοντος για τους νέους του. Ας πάμε λιγάκι γρήγορα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε λιγάκι πίσω, να αποδεχτούμε τον φίλο του Γιάννη τον Μαύρο.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή του Γιάννη. Έλα Γιάννη, καλησπέρα.
8: Γεια σου Αλέξανδρε, σε ακούω με διαλύσεις νομίζω, αλλά σε ακούω καλά όταν σε ακούω.
7: Με ακούς με διαλύσεις, τι θα πεις, εντάξει.
8: Σε ακούω καλά πάντως και σε χάρηκα στην τελευταία σου εκπομπή, την οποία την άκουσα σήμερα το πρωί και ήταν και η αφορμή νομίζω αυτής της συνέχειας τώρα.
7: Ξέρεις,

0: Πάντα έχω έτσι, χαίρομαι πρώτα απ' όλα κάθε φορά που σε φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή. Όσες φορές έχουμε βρει τον χρόνο και μπορέσαν να συμπέσουν τέλος πάντων οι ώρες. Πάντα έχω μία, ξέρεις, μεγάλα ερωτήματα που να συνδέονται με αυτή την εποχή, και αυτό λόγω βέβαια του πατέρα σου και λόγω του ότι εσύ δεν ήσουν ένα παιδί το οποίο κάθισε στην άκρη, ας το πούμε έτσι, για να ασχοληθεί με τα ιδιωτικά, δεν ιδιώτευσες στη ζωή σου. Ήσουν ένας άνθρωπος που ακόμα εμπλέκεσαι τέλος πάντων με τα ζητήματα τα κοινά, ας το πούμε έτσι. Όταν διάβασα το μήνυμά σου, να πω την αλήθεια, λέω αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να συμπληρωθούν και τα κενά από τη χθεσινή κουβέντα, αλλά να μπούμε και σε καινούργιες έτσι ατραπούς, αυτές που έχουμε συζητήσει κάποιες φορές μεταξύ μας, χωρίς να είναι σε κάποια εκπομπή τέλος πάντων. Οπότε, ξέρεις, θα το δώσω κατευθείαν την πάσα σε σένα για να... όπως ό,τι βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στη σκέψη σου, να το απελευθερώσουμε και να προχωρήσουμε. Πώς το λες?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Σε ευχαριστώ καταρχήν, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και σε θαυμάζω και μαθαίνω από σένα, και αυτή ήταν και η αφορμή που αντέδρασα στην τελευταία σου εκπομπή όπου σχολίασες την συνέντευξη του Δημητριάδη στο Λάλα, την οποία εγώ δεν την είχα παρακολουθήσει, οπότε συμπλήρωσα ένα κενό όσο ήταν δυνατόν, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή σήμερα είναι βέβαια η...
0: τα Ιουλιανά ημέρα. Η Άγια τη Βαστίλη.
1: Η επέτειος της Επανάστασης στη Γαλλία. Αύριο είναι η επέτειος της εισβολής στην Κύπρο. Ακολουθεί της
0: ανατροπής του Μακαρίου,
1: του πραξικοπήματος αύριο, και ακολουθεί στις 20 η εισβολή, η μεταπολίτευση και το χάος.
0: Τα Ιουλιανά, κοίταξε κάτι, φαίνεται ο Ιούλιος-Αύγουστος είναι μια κακή περίοδος για τα ελληνικά πράγματα. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό, άμα σκεφτείς ότι και στην πραγματικότητα εκεί Αύγουστο ξεκινά και ήττα στη Μικρασία, δηλαδή... Δεν ξέρω τι τρέχει με τον Ιούλιο στην Ελλάδα και τον Αύγουστο. Για πες λοιπόν.
1: Ναι, είναι επισπεύδον ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, έτσι συσσωρευμένες εντάσεις και συνωμοσίες και όλα αυτά εκδηλώνονται και είναι κατά αυτή την έννοια μοιραίος συχνά. Βεβαίως σε εμάς το πιο κοντινό είναι τα Ιουλιανά του 1974 και μετά του 1965. Αλλά εγώ έχω μία ας πούμε οπτική η οποία δεν είναι πολύ
0: δημοφιλής.
1: Ναι, δεν είναι γνωστή καταρχήν, γιατί σπάνια βγαίνω σε συνεντεύξεις, σε κανάλια κτλ. Δεν γράφω συστηματικά, αποσπασματικά ενίοτε κτλ. Προσπαθώ να καθίσω να γράψω τώρα έτσι κάτι πιο συνθετικό, μαρτυρίες και εν πάση περιπτώσει έχω 70, είμαι 72 χρονών και οφείλω να το κάνω, γιατί αν δεν το κάνω εγώ δεν θα το κάνει άλλος, ειδικά σε ό,τι αφορά την διαδρομή του πατέρα μου. Να πω ότι έχω δωρήσει στο αρχείο του, στο Γενικό Αρχείο του Κράτους, και είναι σε καλά χέρια, είμαι χαρούμενος γι' αυτό, και σκέφτομαι να πηγαίνω εκεί να δουλεύω, έτσι, που είναι ένα υποβλητικό και ένα βοηθητικό, υποστηρικτικό περιβάλλον για να συγκεντρώνεται κανείς και να γράφει, γιατί υπάρχουν στην καθημερινότητά μας και στην ιδιωτική και στη δημόσια πάρα πολλές περισπάσεις, και εγώ ας πούμε προσβλέπω ίσως τον Αύγουστο φέτος και ίσως και τον Σεπτέμβριο, δεν ξέρω αν τα καταφέρω, να απομονωθώ κάπου και να καθίσω να γράψω κάποια πράγματα. Και βεβαίως μιλάω για στιγμές κομβικές της διαδρομής του πατέρα μου από το 58 κυρίως. Να υπενθυμίσω ότι εκείνος μπήκε στην πολιτική το 46, τον επιστράτευσε κυριολεκτικά ο Σοφούλης, ο Θεμιστοκλής, ο σπουδαίος αυτός και παραγνωρισμένος εμπολής διάδοχος του Ελευθερίου Βενιζέλου. ένας λόγιος αρχαιολόγος, επαναστάτης άμιος, ο οποίος είχε εκτιμήσει τον πατέρα μου από διάφορες περιστάσεις και τον χρησιμοποίησε ως σύνδεσμο κατά τη διάρκεια της κατοχής με την κυβέρνηση του Καΐρου, αλλά από ό,τι μου λένε και με την κυβέρνηση του Βουνού. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, τελευταίο το διερευνώ. Και όταν έκανε κυβέρνηση το 46, την περίφημη κυβέρνηση μετά την αποχή του Κουκουέ στις εκλογές του 46, με τις φυλακές γεμάτες από τον πρώτο γύρο, τα Δεκεμβριανά και όλα αυτά, τον επιστράτευσε στην πολιτική και τον έκανε υπουργό δικαιοσύνης κατευθείαν. Και μάλιστα επειδή είχε περάσει τότε το νόμο αποσυμφόρησης των φυλακών και είχε βγάλει πολλούς κομμουνιστές και αριστερούς και αντιστασιακούς, εν πάση περιπτώσει, η εστία του κόλλησε το παρατσούκλι ο Ερυθρός Μαύρος.
0: Α, έτσι,
1: ναι.
0: Κοκκινόμαυρος, ο αναρχικός δηλαδή.
1: Ναι, εντελώς. Ίσως από εκεί ξεκινάει η δικιά μου διαδρομή, χωρίς να το ξέρω. Όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστα γνωστός ο πατέρας μου, θεωρητής, όσοι τον είχαν παρακολουθήσει τον θεωρούσαν συντηρητικό ή κεντροδεξιό. Είχε επικρατήσει η προπαγάνδα, η πασόκικη, εν πάση περιπτώσει η κεντροαριστερή. Μεγάλο λάθος. Ο πατέρας μου ήταν καθόλου δεξιός.
0: Δεν ήταν δεξιός, νομίζω ήταν κέντρος.
1: Ήταν κέντρο, πιο κέντρο δεν γίνεται.
0: Εγώ
1: στα γελάματα γίνομαι κέντρος. Ξεκίνησα αριστερός, εμπολής και λόγω χούντας βεβαίως όλη η γενιά μου, αλλά και το Κυπριακό και ο ρόλος των Αμερικανών και στο ένα και στο άλλο. Με έκανε αριστερό. Μετά, ας πούμε, έτσι ασχολήθηκα με την ιστορία, με τη θεωρία, τον Ατάλο και πολιτεύτηκα το 89 όταν ο πατέρας μου ολοκλήρωσε τη θητεία του στην πολιτική και αποσύρθηκε. Έγινε ένα ατόπιμα του αδελφού του, ο οποίος ήταν ένα από τα λάθη του πατέρα μου, ότι υπέκυψε στην συναισθηματική πίεση της οικογένειάς του. Και όταν χωρίσανε τις δύο περιφέρειες της Αθήνας το 60 σε Α και Β, το 60 κάτι, έβαλε τον αδελφό του στη Β' Αθηνών. Δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα, μετά έγινε η δικτατορία, μετά βίας εξελέγει το 74 και μετά δεν εξελέγει το 77. Βέβαια υπήρξε μεγάλη πτώση σε δίκ τότε πλέον. Και μετά όμως το 89, όταν αποσυρώταν ο πατέρας μου, θυμάσαι σκάνδαλο Κοσκοτά και όλα αυτά της εποχής εκείνης, το 89, το βρώμικο 89, εγώ ήμουν ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ, στον συνασπισμό, στο συνασπισμό στρατιώτης. Δεν είχα καμία βλέψη να κατέβω υποψήφιος. Αλλά είδαμε στα νέα, τον 9, στην ΕΡΤ, δεν υπήρχε ιδιωτικό κανάλι τότε, με τον πατέρα μου και τη μάνα μου, βλέπαμε τις ειδήσεις και βλέπουμε τον θειό μου, τον αδερφό του, χειραψίζει με τον Μητσοτάκη, ο οποίος τον υποδέχεται στη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιο.
0: Καλά,
1: έτσι έμαθε ο Γεώργιος Μαύρος ότι ο αδελφός του κατέβαινε με τον μεγάλο του αντίπαλο, τον εσωκομματικό του αντίπαλο, εν πάση περιπτώσει. Και την άλλη μέρα, 9 η ώρα το πρωί, τηλεφωνώ στον Περισσό και ζητάω ακρόαση από το Χαρίλαο.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι. Και με δέχτηκε στις 11 με το Φαράκο, οι δυο τους. Και τους ανακοίνωσε την πρόθεσή μου να πολιτευθώ στη Β' Αθηνών. Αυτό δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Ο λόγος δεν ήταν να εκλεγώ εγώ.
0: Ναι,
1: ο
0: ήταν
1: λόγος ήταν να μην εκλεγεί ο Φίλιππος.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά.
1: Και διασύρει, ας πούμε, το όνομα ουσιαστικά και αφήσει, ας πούμε, αυτό το στίγμα, ας πούμε. Βεβαίως δέχθηκα μεγάλη κριτική από την άλλη πλευρά, ότι ο γιος και ο θείος διασπείρουν τα ημάτια του Γεωργίου Μαύρου και τα λοιπά. Ο ένας εξ δεξιών και ο άλλος εξ αριστερών.
0: Πάντως δηλαδή η οικογένεια Μητσοτάκη χώρισε και την οικογένεια Μαύρου, δηλαδή, τουλάχιστον για κάποια, σε κάποια φάση. Αυτό καταλάβατε.
1: Όχι, δεν θα έλεγα. Αυτό δεν είχε... εντάξει, με μία έννοια ναι, βεβαίως ήταν αφορμή καταλήτης. Αλλά ο Μητσοτάκης βεβαίως το φύλαγε του Γεωργίου, γιατί δεν μπορούσε να χωνέψει το ότι δεν τον δέχτηκε στην Ένωση Κέντρου βεβαίως το 1974.
0: Εννοείς το 1974.
1: Ασφαλώς και δεν τον δέχτηκε τον αρχιαποστάτη. Δεν το σήκωνε το κλίμα και είχε μια ηθική ο πατέρας μου, η οποία στάθηκε και εμπόδιο εμπολής, δηλαδή τον οδήγησε και σε κάποιες ενέργειες, σε κάποιες αποφάσεις οι οποίες όχι η ηθική τόσο πολύ όσο η ευαισθησία του, και η ηθική ευαισθησία του. Το γεγονός ότι δεν μπήκε στην πολιτική επιστρατεύτηκε στην πολιτική.
0: Τον
1: επιστράτευσε και μάλιστα ο καθηγητής του στο Πολυτεχνείο, στην νομική, ο Μαριδάκης, συγγνώμη να κλείσω μία κλίση. Ναι, ο Γεώργιος Μαριδάκης, ο περίφημος του ιδιωτικού δικαίου του Διεθνούς, του έλεγε περιπεκτικά, γιατί ήθελε να τον έχει διάδοχό του, ήταν ο αγαπημένος του υφηγητής. Του έλεγε Γιώργο ξόκυλε στην πολιτική, τον μάλωνε, γιατί αφενός ας πούμε τον ήθελε στο πανεπιστήμιο, αφετέρου στεναχωριότανε γιατί έβλεπε ότι τον έφθυρε η πολιτική κατά κάποιο
0: βέβαια. Νομίζω ότι γενικά η πολιτική φθείρει τους ανθρώπους και άμα είσαι και διεφθαρμένος απλώς σε κάνει διαφανή πλέον τελείως από την πολύ φθορά αόρατος γίνεσαι.
1: Στην περίπτωση του Γεωργίου Μαύρου θέλω να σταθώ στο 58 που ήταν και η μεγάλη καμπή κατά κάποιο τρόπο η οποία οδήγησε σε πάρα πολλά. Είχε προηγηθεί βέβαια ο θάνατος του Παπάγου, είχε προηγηθεί όλο το Κυπριακό μετά από το 50 που ετέθη στα Ηνωμένα Έθνη και κατά σύμπτωση ο πατέρας μου το έθεσε στα Ηνωμένα Έθνη και αυτό είναι ένα παρασκήνιο για το οποίο θα γράψω κάποια στιγμή και είναι αμφιλεγόμενο. Κάποιοι λέγανε, ας πούμε, ο Αβέροφ μέχρι τέλους έλεγε ότι δεν έπρεπε να είχε τεθεί, ότι οι ισορροπίες, οι διεθνείς συγκυρίες δεν ήταν σωστές κτλ. Αυτό σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα, δεν θα την ανοίξω τώρα, αλλά το 58 και λόγω Κυπριακού η ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Η ΕΔΑ ακολούθησε μια πολιτική η οποία ήταν συνέχεια του ΕΑΜ. Μια πολιτική εθνική και δημοκρατική βεβαίως και κοινωνική και όλα αυτά, αλλά εθνική. Και ειδικά το Κυπριακό ήταν κάτι στο οποίο ήταν πολύ έτσι ξεκάθαρη και μαχητική και αυτό επιβραβεύτηκε στις εκλογές και μάλιστα στις εκλογές καταδικάστηκε η στάση του κόμματος Φιλελευθέρων υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Σοφοκλή Βενιζέλο, οι οποίοι συμφώνησαν με τον Καραμαλή και κάναν ένα εκλογικό νόμο για να μοιραστούν τη λία της αριστεράς, της ΕΔΑ. Και την πατήσανε, γιατί η ΕΔΑ ξεπέρασε το κόμμα Φιλελευθέρων και βγήκε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: 90 βουλευτές νομίζω είχε κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτό ήταν η αρχή πολλών πραγμάτων. Καταρχήν της επιστροφής μεταβαίων και κλάδων του Ανδρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα.
0: Αυτό δηλαδή καθορίζει την επιστροφή του Ανδρέα στην Ελλάδα, αυτή να στο πούμε έτσι.
1: Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι από εκεί ξεκινάει από πλευράς Αμερικής.
0: Δηλαδή να φέρουμε τον συμβασμένο σοσιαλιστή για να μπορέσουμε να αναιρέσουμε την πορεία της αριστεράς όπως έχει έρθει αυτή τη στιγμή λόγω του Κυπριακού κτλ.
1: Βεβαίως η ΕΔΑ 9 χρόνια μετά τον εμφύλιο, το ΚΚΕ και η ΕΔΑ, το ΕΑΜ να έρθει αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό ήταν ανήκουστο, δηλαδή ανέτρεπε πάρα πολλές, ας πούμε, σταθερές και επιδιώξεις και είχε δυνάμει επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στην Νότια Ευρώπη βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι στη συνδιάσκεψη που έγινε του Κόμματος Φιλελευθέρων τον Νοέμβριο μετά τις εκλογές, επικρατούσε ένα κλίμα επαναστατικό σε εισαγωγικά, ένα κλίμα εξέγερσης. Να καθαιρεθεί η παλιά ηγεσία, η συναρχηγή Παπανδρέου Βενιζέλος, ως υπεύθυνη της ΙΤΑΣ, η οποία στήχησε δυσανάλογα σε έδρες λόγω του εκλογικού νόμου και βρεθήκαν απ' έξω όλοι οι γνωστοί, οι παλιοί.
0: Βέβαια δεν είναι πουλίτες. Ένα κόμμα η Ένωση Κέντρου. Δεν υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, οι εκλογές του 58, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν ήταν ακόμα Ένωση Κέντρου.
1: Όχι, κόμμα Φιλελευθέρων. Ένωση Κέντρου, λάθος, αν το είπα.
0: Όχι, δεν το είπες εσύ, αλλά θέλω να πω ότι πριν γίνει η Ένωση και η ίδια η Ένωση Κέντρου ήταν συνδυασμός πάλι πολλών μερών, δηλαδή...
1: Η Ένωση Κέντρου ήταν συνασπισμός.
0: Συνασπισμός, μπράβο αυτό, ναι.
1: Ωραία. Αλλά έγινε αρχηγικό κόμμα. Μετά τον θάνατο, εγώ λέω τη δολοφονία του...
0: Αυτό ήθελα επίσης, του Σοφοκλή Βενιζέλου.
1: Έγινε αρχηγικό κόμμα... Και γι' αυτό φέρει ευθύνες ο Γεώργιος Μαύρος και θα
0: μισό. Δύο πράγματα τώρα κρατάω. Το ένα είναι ότι η εμφάνιση του Ανδρέα Παπανδρέου έρχεται με την άνοδο της αριστεράς σαν πλέον νόμιμη μέσω της ΕΔΑ στην Ελλάδα, οπότε χρειάζονται οι Αμερικανοί όπως κάνανε το CCF, δηλαδή το Center for Cultural Freedom, όπου χρηματοδοτούν διάφορα όχι φιλοαμερικανικά, αλλά αντισταλινικά αριστερά κόμματα στην ουσία.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Και το δεύτερο είναι η δολοφονία. Λοιπόν, η δολοφονία του εντός, εκτός αγωγικών, δεν ξέρω, του Σοφοκλή Βενιζέλου. Αυτό
1: ναι,
0: που βόλευε, αυτό που βόλευε,
1: άλλο,
0: ναι, σύμφωνοι, εντάξει.
1: 5 χρόνια, δηλαδή ο Βενιζέλος δολοφονείται κατά τη γνώμη.
0: Το 64 νομίζω, 63.
1: Γενάρη του 64, εν πλώ, παραμονές εκλογών δευτέρου γύρου, γιατί έγιναν δύο απανωτές εκλογές, τον Νοέμβριο του 63 και τον Γενάρη-Φλεβάρη του 74.
0: Αυτό πώς βοηθούσε, αυτό που βοηθούσε την εποχή εκείνη τα πράγματα, δηλαδή πού εξυπηρετούσε η δολοφονία π.χ. του Σοφοκλή του Βενιζέλου?
1: Στο να γίνει αρχηγικό κόμμα
0: η Παπανδρεϊκό
1: Ένωση Κέντρου και να αμβληθεί η επιρροή της Ένωσης Κέντρου διά του Σοφοκλή Βενιζέλου στο στρατό. Ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος ήταν στρατιωτικός. Μετά έγινε πολιτικός. Και σαν στρατιωτικός έχερε μεγάλου κύρους στο στρατό. Αυτό κάποιοι το χαρακτηρίζουν ότι ήταν δεξιός. Λάθος. Δεν ήταν δεξιός, πιο δεξιός από τον Παπανδρέου, παρά μόνο στις εντυπώσεις και στη ρητορική. Ο Γεώργιος ήταν μέγας δημεγέρτης και ρήτορας. Ο Σοφοκλής δεν ήταν. Ο Σοφοκλής όμως ήταν άνθρωπος ουσίας, πολύ βαθύς γνώστης γεωπολιτικής και ιστορίας. Και να σκεφτείς ότι ως απλός βουλευτής είχε ένα πεντάωρο τετ-α-τετ με τον Κρούτσεφ, οι δυο τους. Μπορεί να παίξει αυτό ρόλο.
0: Λες,
1: στη δολοφονία.
0: Είναι μια περίοδη, πολύ περίεργη περίοδος αυτή εδώ τώρα, γιατί μου το έχεις ξαναπεί ότι κατά τη γνώμη σου δολοφονείται και χρειάζεται να βάλουμε μια εξήγηση, γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς γίνεται η Ένωση Κέντρου αρχηγικό κόμμα,
1: ναι,
0: και πώς μετασχηματίζεται.
1: Είναι σημαντικό και, πώς... και αρχηγικό κόμμα με υπουργό άμυνας τον Γαρουφαλιά.
0: Τον Γαρουφαλιά, ναι. Που είναι... που τον έχει παντρέψει, νομίζω ο Παπανδρέου τον έχει παντρέψει τον Γαρουφαλιά, είναι χρηματοδότης.
1: Ναι, και ο Γαρουφαλιάς έχει παντρέψει τον Σιμίτη.
0: Ναι, η κόρη του νομίζω ότι έχει παντρευτεί η Δάφνη ήταν. Η κόρη του ήταν η Δάφνη.
1: Σωστά. Λοιπόν, ο Γαρουφαλιάς, άνθρωπος του παλάτιου.
0: Ναι. Πόσο, μπορεί, θα βάλω μια ανατελεία. Τώρα έχουμε τέσσερα πράγματα, θα τα βάλω κατευθείαν μόλις επιστρέψουμε. Έτσι, γιατί μιλάς για μια περίοδο φοβερή, πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Βεβαίως.
0: Και να σε καλέσουμε σε κανένα δεκάλεπτο περίπου για να μην κάνεις θέμη. Ωραία, τέλεια, καταπληκτικά. Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε αυτό το εξαιρετικά, θα έλεγα, ενδιαφέρον ζήτημα της περίοδου εκείνης και μια κατανόηση του πώς οικοδομείται η οικογενειοκρατία στην Ελλάδα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν και οι δύο κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας αρνήθηκαν ότι σχετίζονται με τα επεισόδια που έγιναν μπροστά στην τράπεζα. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορ, αρνήθηκαν τις κατηγορίες και οποιαδήποτε συμμετοχή, κάνοντας λόγο για σκευωρία των αρχών, ενώ επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή το γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό εγγραφό ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό. Ελπίζουμε πως η κίνηση Ντίλιαν και οι αποκαλύψεις του ότι πούλησε στο ελληνικό κράτος το Predator δεν θα δώσουν αφορμή στην κυβέρνηση να φέρει διάταξη ώστε να δικαστεί ο Ντίλιαν στο Ισραήλ και όχι στην Ελλάδα, μαζί με τους υπεύθυνους εγκληματίες των υποκλοπών, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μειώνεται από σήμερα κατά 10 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια μετά τη συμφωνία με τα διελιστήρια. Το Πασόκ την ίδια ώρα καταγγέλει ότι την τελευταία εβδομάδα οι τιμές διελιστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά το λίτρο. Σε ανωδική τροχιά, η τιμή του πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, το Brent στα 87 δολάρια το βαρέλι, με τις αγορές να προεξοφλούν κρίση διαρκείας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολεμική σύγκρουση με το Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα την επιβολή νέου ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τον Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμενών πλοίων του στο στενό του Ορμούζ. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, προειδοποίησε σήμερα την ιρανική ηγεσία ότι η χώρα του θα απαντήσει εάν δεχθεί επίθεση. Ο Λίβανος και το Ισραήλ ξανάρχισαν σήμερα τις συνομιλίες τους στη Ρώμη, με τη Βηρυτό να ελπίζει ότι θα επιτύχει κάποια πρόοδο στο θέμα της απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανέφερε και αυστηροποίησε σήμερα τις προειδοποιήσεις του προς τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Μέση Ανατολή, συστήνοντάς τους να αποφεύγουν τους εναέριους χώρους του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τον κόλπο του Ομάν. Τραγωδία σήμερα στις Βρυξέλλες, όπου 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοτάξιο υπό ανακαίνιση κτηρίου στο κέντρο της πόλης.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα βόρειο-δυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή με ένταση ως 3 μποφόρη, θερμοκρασία από 22 και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το Μαύρο Πρόβατο με τον Άλεξα Τσίγκο, η εκπομπή φιλοξενεί τον κύριο Γιάννη Μαύρο, γιο του πρώην αρχηγού της Ένωσης Κέντρου, του Γεωργίου Μαύρου. Συζητάμε και έχουμε βάλει 3-4 πραγματάκια τα οποία είναι συγκλονιστικά. Πρώτα απ' όλα, η έλευση του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έρχεται με πρόσκληση του, μετά από αίτημα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, του Γεωργίου Παπανδρέου, με πρόσκληση από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να αναλάβει το κέντρο προγραμματισμού και μελετών, το ΚΕΠΕ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχε προηγηθεί η ένταξή του στο προσωπικό της Τράπεζης Ελλάδος.
0: Ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζης Ελλάδος, έτσι.
1: Σωστά. Ο Ζολώτας βοήθησε βέβαια. Mm-hmm. Ο Ανδρέας ήταν ένας καταξιωμένος καθηγητής οικονομικών και στην Ανατολική και στη Δυτική Ακτή και είχε μεγάλες διασυνδέσεις με το Δημοκρατικό Κόμμα. Και τώρα μιλάμε εποχή Κένεντι. Δηλαδή, εντάξει, ακόμα δεν ήταν πρόεδρος ο Κένεντι, αλλά ήταν ανερχόμενος, ήταν μια άλλη Αμερική εν πάση περιπτώσει. Εγώ έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αμερική και μπορώ μόνο να φανταστώ την εποχή εκείνη, ας πούμε, και τι σήμαινε, ας πούμε, η προσδοκία της, ας πούμε, απόσπασης της Αμερικής από την πολιτική που επέβαλε ο Τσόρτσιλ στους Αμερικανούς μετά τον πόλεμο, που εκεί που ήταν μια δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, με όλες τις ας πούμε παθογένειες της που άπτονται του καπιταλισμού και του Wild West και όλα αυτά, αλλά ήταν μια δημοκρατία μέχρι και τον Eisenhower, ο οποίος, αν και ρεπουμπλικάνος, συντηρητικός και τα λοιπά, κατήγγειλε το βαθύ κράτος, το στρατιωτικό, βέβαια, βιομηχανικό σύμπλεγμα, την Αμερική που έβλεπε να βγαίνει από τα σπλάχνα της δικής του Αμερικής, την οποία υπηρέτησε και αγάπησε. Και βεβαίως αυτό σφραγίστηκε με τη δολοφονία Κένεντι, που ήταν δεν ήταν μια απλή δολοφονία. Βεβαίως μια δολοφονία πρόεδρου δεν είναι ποτέ απλή, αλλά ήταν
0: το καταλυτικό σημείο.
1: Ήταν ένα πραξικόπημα το οποίο συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Η Αμερική είναι ένα αδιανό πουκάμισο, μια λέξη η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο υπήρξε κάποτε. Μια χώρα κυρίαρχη που ενέπνεε, ας πούμε, την ανθρωπότητα με τη δημοκρατία και όλα αυτά τα ιδεώδη, που ήταν η φωτεινή της πλευρά, γιατί πάντα είχε τη σκοτεινή.

0: διπλωματών υπάρχει μια έντονη και όχι μόνο και την περίοδο της κατοχής, μάλλον την έξοδο, τη φάση της εξόδου, όπου οι Αμερικανοί που εργάζονται εδώ στην Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο της συμμαχικής βοήθειας, σχέσεις και όλα αυτά εδώ, είναι, θέτουν ένα ερώτημα, λέει, είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με τους δοσύλλογους, τους συνεργάτες των Γερμανών? Βλέπεις τέτοια κείμενα μέσα, όπως και βλέπεις τις διπλωματικές τους αποστολές του Υπουργείου του Εξωτερικών, που υπάρχει μια, μέχρι εκείνη την εποχή που ακριβώς εσύ σημαδεύεις, μέχρι την εποχή του Άιζενχάουερ, που λέει δεν είναι δυνατόν να κάνουμε πραξικοπήματα από τη στιγμή που εμείς υποτίθεται είμαστε δημοκρατία και άλλα τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μένουν άγνωστα, βέβαια, γιατί κέρδισε
1: αυτό. Τεζότανε μέχρι τότε που θα γύρει η Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Και θα έλεγα ότι η Ελλάδα έπαιξε ένα κομβικό ρόλο σε αυτό, και τα λάθη της αριστεράς και του Κουκουέ συγκεκριμένα, του Ζαχαριάδη ακόμα περισσότερο, και ο εμφύλιος που ακολούθησε, έπαιξαν ένα ρόλο στο να συρθεί η Αμερική και να υιοθετήσει την πολιτική του Τσόρτσιλ και της Αγγλίας και να γίνει, ας πούμε, η διάδοχη κατάσταση του ιμπεριαλισμού, ας πούμε, να αναλάβει τα ενία της Δύσης και του ιμπεριαλισμού.
0: Έχουμε...
1: δηλαδή, υπό άλλες συνθήκες, εάν είχαμε μία μία ΕΔΑ ήδη από τότε, ή έναν Τίτο, θα ήταν άλλη η εξέλιξη, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά της Αμερικής.
0: Πολύ, ναι, γιατί η αποτέλεση. Η Ελλάδα ήταν και το πειραματόζω γενικό σε όλα αυτά εδώ που ακολούθησαν κατόπιν στη Λατινική και στη Νότια Αμερική από την Αμερικάνικη παρέμβασή τους αυτά εδώ. Λοιπόν, είπαμε ότι...
1: Και αυτό υπαγορεύτηκε από τη γεωγραφία καταρχήν,
0: ναι,
1: και τη γεωπολιτική, αλλά και από την ιστορία. Υπήρξε πολύ μεγάλος ο συμβολισμός Ελλάδα τον 19ο αιώνα, η επανάσταση, ο φιλελληνισμός που δημιουργήθηκε, ένα παγκόσμιο κίνημα πρωτόγνωρο, δημοκρατικό κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι τόσα πολλά τα θέματα που δεν μπορούμε να τα...
0: Γι' αυτό λέω τώρα, μια να γυρίσω πίσω λιγάκι. Είπαμε ότι η άνοδος της ΕΔΑ, που είναι, αποτελεί ένα ολέθριο λάθος. Απλώς εγώ ήθελα να δείξω ότι οι σχέσεις που υπάρχουν προηγουμένως με αυτό που είπα, η έλευση του Ανδρέα είναι μια έλευση, ας πούμε, αιτήματος του Γεωργίου στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όπου του ανοίγει την πόρτα για να μπει, όπως είπε, στο Συμβούλιο της Τράπεζας Ελλάδος και ταυτόχρονα να γίνει και ο διευθυντής του κέντρου του ΚΕΠΕ. Κέντρο,
1: ακριβώς. Και με τη δημιουργία της Ένωσης Κέντρου μπαίνει δια της πλαγίας στην πολιτική.
0: Ακριβώς. Το δεύτερο.
1: Στις εκλογές του 64 πολιτεύεται και εκλέγεται
0: στην Αγία. Ναι.
1: Και εντωμεταξύ έχει βγει από τη μέση ο Σόφοκλης Βενιζέλος.
0: Ακριβώς. Το δεύτερο στοιχείο που λες ήταν η δολοφονία του Σόφοκλη Βενιζέλου, το οποίο, ας πούμε, είναι ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Το οποίο
1: γιατί μεταλλάσσει αυτό που μέχρι τότε
0: ήταν
1: ένα
0: ισορροπία, δηλαδή,
1: κομμάτων, ναι, σε ένα αρχηγικό κόμμα, το οποίο επιχειρεί ο Ανδρέας με τον πατέρα του να το ελέγξει. Mm-hmm. Και βρίσκει μπροστά του τον Γεώργιο Μαύρο. Και τον βρίσκει μπροστά του γιατί ο Γεώργιος Μαύρος τότε ήταν συγκλονιστικά και μακράν ο πρώτος στη τάξη υπουργός και βουλευτής Αλφα Αθηνών και τα λοιπά.
0: Υπουργός συντονισμού, εντάξει, ήταν.
1: Αλλά μετά την έκλειψη του Σοφοκλή Βενιζέλου, ουσιαστικά ο Μαύρος ήταν συναρχηγός. Ήταν άτυπος διάδοχος του Σοφοκλή Βενιζέλου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν επιχειρήθηκε από τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Ανδρέα να βάλουν τον Μαύρο υπουργό εξωτερικών, ο Μαύρος δεν το δέχτηκε αυτό, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Και επέβαλε ότι θα αναλάβει το Υπουργείο Συντονισμού.
0: Του Συντονισμού, ναι, και μετά...
1: Το Υπουργείο Συντονισμού είχε 7 υπουργεία υπό, μεταξύ των οποίων το οικονομικών που ήταν ο Μητσοτάκης και πολλοί άλλοι. Το βιομηχανίας, γεωργίας, ναυτιλίας, μεταφορών, συγκοινωνιών κτλ. Λοιπόν, ήταν 7, ήταν ένα υπερυπουργείο, ήταν, ας πούμε, τσάρος της οικονομίας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το έφερε βαρέως ο Ανδρέας, ο οποίος είχε και βλέψεις διαδοχής ήδη από τότε. Και δεν ξέρω, είχε και την ενθάρρυνση και των Αμερικανών, βέβαια, όλο το δημοκρατικό κόμμα.
0: Τα γράφει και ο Κίλι, τα γράφουν διάφοροι που έχουν υπηρετήσει.
1: Και γι' αυτό

0: έγινε ο μαύρος υπουργός συντονισμού, ο Ανδρέας έψε τον πατέρα του και έφτιαξε φωτογραφικά, ακόμα δεν είχε εκλεγεί βουλευτής, μία θέση υπουργού, υφυπουργού παρά το πρόεδρο νομίζω λεγότανε, που ουσιαστικά ήταν ένας μπαλαντέρ, ο οποίος ήταν ας πούμε με τις πλάτες ας πούμε του πρωθυπουργού πατέρα του, αλλά και με την ας πούμε με το κύρος του το διεθνές και με την στήριξη των Αμερικανών και τις φιλοδοξίες του, παρενοχλούσε συνέχεια τον πατέρα μου, παρεμβαίνοντας ας πούμε στα Υπουργείο Συντονισμού, μέχρι που επήλθε μια ρήξη και ο πατέρας μου παραιτήθη όταν δεν μπορούσε να τον καλύψει ο πρωθυπουργός.
1: Και γίνεται πρόεδρος της Τράπεζας.
0: Ομολόγησε στη μάνα μου, η οποία τις παραμονές της παρέτησης του πατέρα μου έβλεπε τις εξελίξεις και ανησυχούσε και έκανε μια δεξίωση στο σπίτι με τιμόμενο πρόσωπο τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον πρωθυπουργό, στον οποίο γύρισε κατά τη διάρκεια του γεύματος και του είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, διπλωματικά μεν, αλλά η ουσία ήταν μάζεψε το γιο σου, γιατί θα διαλύσει το κόμμα. Αυτό το είχαν πει κι άλλοι. Και γυρίζει και της λέει αφοπλιστικά, τι να κάνω, με απειλούν ότι θα πάρουν τα παιδιά και θα γυρίσουν στην Αμερική. Λοιπόν, ήταν όμοιρος, απλώς προείδρευε της κυβερνήσεως και ουσιαστικά είχε αναπληρωτή πρωθυπουργό τον Γεώργιο Μαύρο στην πράξη διοικητικά και τον Ανδρέα, ο οποίος ήταν ένας αστάθμητος παράγων, ο οποίος βεβαίως είχε την συνέχεια που όλοι γνωρίζουμε, αλλά παραιτήθηκε ο πατέρας μου βέβαια και δεν υπέβαλε την παρέτηση, την επέβαλε. Και το κακό είναι ότι μετά από αυτό παραιτήθηκε από βουλευτής για να λάβει την Εθνική Τράπεζα και αυτό το έμαθα από τον Βίκτορα τον Έτα, ο οποίος ήταν συγκρατούμενος με τον Αντώνη τον Λιβάνη κατά τη δικτατορία και ο Λιβάνης του ομολόγησε. Το εκμυστηρεύτηκε όταν παραιτήθηκε ο Μαύρος, αυτό ήταν βόμβα, γιατί ήταν η μεγάλη κρίση, ακόμα δεν είχε ορκιστεί καλά καλά η κυβέρνηση, ένα μήνα ζωής είχε. Και παραιτείται το νούμερο 2 ουσιαστικά και γίνεται μια σύσκεψη στο Καστρί όπου είναι ο Γεώργιος, ο Ανδρέας και ο Αντώνης ο Λιβάνης. Και πέφτει η ιδέα να αναλάβει ο Μαύρος, αφού παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, να αναλάβει την Εθνική Τράπεζα έτσι ώστε να μην πέσει στα χέρια ούτε του συστήματος Μητσοτάκη που την διεκδικούσε δια του Πορφυρογέννη, ούτε του συστήματος Λαμπράκη, που ήταν οι δύο μεγάλοι πυλώνες της Ένωσης Κέντρου, του ανέδωτου που έφερε την Ένωση Κέντρου στην κυβέρνηση.
2: Εννοείς τον εκδότη.
0: Τον εκδότη, τον Χρήστο πλέον Λαμπράκη, όχι τον Δημήτρη.
2: Ναι, ναι, τον Χρήστο, το ναι. Γιο, ο γιος αναλαμβάνει τα έντυπα μετά το...
0: Οπότε δεν ήθελε να δυσαρεστήσει ούτε τον ένα ούτε τον άλλον και εν πάση περιπτώσει θεωρήθηκε ότι θα ήταν μια χρυσή ευκαιρία και να αναλάβει και να βγει από τη μέση και να μην δυσαρεστεί.
2: Αυτό πώς ισχυροποιείται.
0: Γιατί ο Μαύρος ήταν γενικής αποδοχής βέβαια.
2: Αυτό πώς ισχυροποιείται στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε κάτι, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω, πώς ισχυροποιείται ο Μητσοτάκης αυτή η ιστορία. Γιατί το ρωτάω, γιατί και ο Μητσοτάκης προέρχεται από τον Κυριάκο τέλος πάντων, τον πατέρα του, από την Βενιζελικός θεωρείται.
0: Βεβαίως. Και ήταν ουσιαστικά ήδη από το 58, αυτό το ανέφερα στη σύσκεψη, στη συνδιάσκεψη που έγινε μετά τις εκλογές που ήθελαν να αλλάξει η ηγεσία και να διώξουν και τον ένα και τον άλλο. Ο πατήρ Λαμπράκης υποστήριζε αναφανδόν και είχε μεγάλη εξουσία το Βήμα και τα Νέα τότε, τον Γεώργιο Μαύρο ως διάδοχο και αρχηγό. Και μάλιστα αυτό ήταν και το κλίμα στο κόμμα, να αναλάβει ο Μαύρος αρχηγός, και ο Μαύρος αρνήθηκε την υποψηφιότητα διότι δεν κατάφερε να αποσπάσει από το Σοφοκλή Βενιζέλο το εν λευκό. ότι εσύ αποσύρεσαι όχι απλώς από την κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά δεν ανακατεύεσαι ούτε στο παρασκήνιο, γιατί αυτό ήταν κάτι που ήταν χόμπι του Σοφοκλή. Και θεωρούσε ο πατέρας μου ότι θα είχε τα χέρια του δεμένα, ότι θα είχε ας πούμε ένα σύστημα το οποίο θα τον είχε υπό έλεγχο. Και δυστυχώς δεν ανέλαβε το 58, και αυτό το καταλόγιζε ο Μητσοτάκης, ο οποίος αντιθέτως αυτοπροτάθηκε η φιλοδοξία του να ηγηθεί. Τον οδήγησε στο να αυτοπροταθεί και να πάρει 70 ψήφους, ξέρω εγώ, λέει ο Λιναρδάτος στην ιστορία του, από τον εμφύλιο στη Χούντα. Και ο Μαύρος, ο οποίος δεν είχε δεχτεί να είναι υποψήφιος, επήρε 200 τόσους, παρόλα αυτά. Και το καταλογίζει ο Μητσοτάκης ότι λιποψήφισε και τα λοιπά, το καταλόγιζε στη μεταπολίτευση, που είχε και το αποθυμένο ότι δεν του επέτρεψε να επανακάμψει στην Ένωση Κέντρου, που ήταν ας πούμε ο φυσικός του χώρος. Λοιπόν, μετά από το 58 γίνεται το 64 η παραίτησή του και η ανάληψη της Εθνικής Τραπέζης, που ήταν ολέθριο λάθος, γιατί καταρχήν ηθικό, δεν είχε ηθικό δικαίωμα να αγνοήσει, να περιφρονήσει την ψήφο των Αθηναίων που τον ήθελαν στη Βουλή. Αλλά και πολιτικά, αν ήταν στη Βουλή δεν θα είχε διαλυθεί η Ένωση Κέντρου, δεν θα είχαμε αποστασίες και τα λοιπά, θα είχαμε μια αραγή κυβέρνηση και μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που να τη στηρίζει, η οποία θα είχε τον Γεώργιο Μαύρο ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, δεν ξέρω τι θα ήταν, αλλά θα ήταν ο ας πούμε πόλος έλξης και συνοχής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή. Και αυτό θα ήταν ένα μπετόν αρμέ ας πούμε σύστημα, ας πούμε, το οποίο θα μπορούσε και το Κυπριακό να το υποστηρίξει διαφορετικά και τα λοιπά. Ανταυτού θυσιάστηκε, έτσι το είδε, ότι θα διέσωζε την εθνική οικονομία από την αρπακτικότητα των δύο διαπλεκομένων συγκροτημάτων, αλλά θα μπορούσε να είχε βάλει κάποιον ο οποίος θα ήταν κοινής αποδοχής και να είχε, αλλά βιάστηκε, φαίνεται, ή ίσως και με ένα αίσθημα ίσως αηδίας, λέω εγώ τώρα, για την ίντριγκα και την ας πούμε κατάσταση που επιδιώκαν να τον βγάλουν από τη μέση, αυτόν που δεν επεδίωξε να άρχει, εξ αρχής επιστρατεύτηκε για να υπηρετήσει, όχι για να άρχει. Και αυτό ίσως ήταν αυτό που του καταλογίζεται, ότι ήταν άλλης εποχής και άλλης περιοχής, για άλλη χώρα εν πάση περιπτώσει, και όχι για την Ελλάδα που έβγαινε από τον εμφύλιο και που είχε αυτές τις ανοιχτές πληγές και το Κυπριακό και
2: το θέμα είναι
0: την δημοκρατία που ήταν ζητούμενο και είναι ζητούμενο δυστυχώς, γιατί όλα αυτά εξηγούν πως φτάσαμε στην αποστασία, στη δικτατορία, στο Κυπριακό, στη μεταπολίτευση, και εν τέλει μέσα από όλες αυτές τις διαδρομές της μεταπολίτευσης με αποκορύφωμα την προδοσία, θα έλεγα, μετά από όλα αυτά του 15 του δημοψηφίσματος της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύθηκε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, και αυτό που συνέχιζε να αποκαλείται ΣΥΡΙΖΑ μετά το 15 ήταν ένα ζόμπι, ένα ψευδεπίγραφο.
2: Το θέμα...
0: αυτό το λέει ένας ο οποίος επίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχε στην ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2003 και το 2004, μέσα από το χώρο διαλόγου 4.
2: Στη σκληρή αυτοκριτική.
0: Βέβαια, βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει, ως ανεξάρτητος, ήμουν έξω από τα μαγειρέματα, και ειδικά όταν η επικρατούσα συνιστόσα, ο συνασπισμός δηλαδή που είχε γίνει κόμμα εντωμεταξύ, όλα αυτά, ξέρεις, όταν ένα συνασπισμός γίνεται κόμμα, είναι ελεγχόμενο. Όταν είναι συνασπισμός δεν είναι ελεγχόμενο. Και αυτός ήταν και ο όρος που ετέθη στο Τζίπρα να διαλύσει τις συνιστώσεις για να πάρει το δαχτυλίδι και την ευλογία να κάνει κυβέρνηση το 2015. Αυτό ήδη από το 2013 το επεδίωξε και το επέβαλε στο συνέδριο του 2013. Στο οποίο εγώ είχα μία παρουσία, θα έλεγα, ενοχλητική από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Επιδίωκα να όχι να μιλήσω, που δεν ήμουν καν σύνεδρος επισήμως, γιατί είχα αποστασιοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ από το 10 και μετά, μη τι άλλο.
2: Τώρα, αυτό που πάντα είναι ερώτημα εδώ στην, και σε μένα και τα λοιπά, είναι πώς κατορθώνουν οι άνθρωποι, μάλλον οι μηχανισμοί, ας πούμε, ο εξωτερικός παράγοντας να ενσωματώνεται μέσα σε πολιτικά κόμματα και υποτίθεται, όχι από υποτίθεται, και να διαμορφώνει τελείως διαφορετικές εκβάσεις. Και γι' αυτό κιόλας καταλαβαίνω τώρα το ζήτημα που θέτεις εδώ, αλλά θέλω να επιστρέψουμε πίσω στον... γιατί η εξήγηση των πραγμάτων σήμερα δεν βρίσκεται ούτε στα πριν από 5, ούτε στα 10, ούτε στα 15, ούτε στα 20 χρόνια. Δηλαδή η αποστασία, για παράδειγμα, η σύγκρουση του Παπανδρέου ακόμα και με τον Γαρουφαλιά, που ήταν παντζανάκης του, ήταν, άνε και είπε να πω ότι είναι θείος της Δάφνης, διορθώθηκε εδώ πέρα.
0: Σωστό, σωστό.
2: Θείος της Δάφνης ημί, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, πώς έρχονται οι παλιές οικογένειες και συνυπάρχουν, χώνονται, βγαίνουν, αναβιώνουν, εμφανίζονται, ας πούμε, με άλλο νόμο, αλλά επίθετα.
0: Το σύστημα εξάρτησης, το ταξικό σύστημα, κατά βάθος ταξικό, αλλά και η πολιτική ελίτ, η διεφθαρμένη, η ελεγχόμενη, η εξαγορασμένη, εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα λεφτά και πολλές οι επενδύσεις που γίνονται για να ελέγχεται η Ελλάδα. Και εγώ θα πάω πίσω στο 1800 τόσο, όχι στη δολοφονία Καποδίστρια, καταρχήν από εκεί ξεκινάνε πάρα πολλά λινά, αλλά λίγα χρόνια μετά ο δεύτερος Άγγλος πρέσβης, αυτό είναι κάτι το οποίο το επικαλούμε συχνά, ο Lyons, είχε πει το περίφημο στη Βουλή, αυτός ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν παλιά πρέσβης στην Ελλάδα, έγινε λόρδος και υπουργός εξωτερικών, και απαντούσε σε φιλέλληνες βουλευτές, οι οποίοι είχαν ενθουσιαστεί με την προοπτική μιας Ελλάδας ανεξάρτητης, δημοκρατικής κτλ. Και τους έκανε μάθημα realpolitik και τους είπε: κύριοι, μια ανεξάρτητη Ελλάδα για την οποία μου μιλείτε είναι αδιανόητη. Η Ελλάδα θα είναι είτε ρώσικη είτε βρετανική. Συνέρθετε, ξυπνήστε. Και ρώσικη δεν μπορεί να είναι.
2: Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι ρώσικη, αυτή είναι ατάκα, θα είναι βρετανική, τέλος.
0: Ναι, αλλά το ότι δεν μπορεί να είναι δεν ήταν κάτι το οποίο θα το έλεγε κάποιος Γάλλος ή Γερμανός.
2: Μόνος Βρετανός θα το έλεγε.
0: Δεν μπορεί να επιτρέψουμε να είναι. Αλλά αυτός μιλούσε σαν να ήταν ο ίδιος ο Θεός που αποφάσιζε τη μοίρα. Δεν μπορεί να είναι. Αδιανόητο. Δηλαδή, λοιπόν, όλα ξεκινάνε από την κεφαλαιώδη θέση της Ελλάδας σε σχέση με τα γεωπολιτικά, σε σχέση με την κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο, σε σχέση με τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, όλα αυτά. Που, και βεβαίως τις συνθήκες της γέννησης του βασιλείου, υποσυνθήκες ήττας του Ναπολέοντος και της Επανάστασης και της, ας πούμε, κυριαρχίας της Ιερής Συμμαχίας. Μια εποχή, ας πούμε, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχε γεννηθεί η Ελλάδα, αλλά συνέτρεξαν οι διάφορες γενικότερες σειράξεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, βέβαια, γιατί το ανατολικό ζήτημα είναι που έκρινε
2: και ακόμα για την δημιουργία του του καχεκτικού αρχικού ελληνικού κράτους.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο η Αγγλία δεν το ήθελε να ξεπερνάει τα όρια, ας πούμε, της Βερούνας και ούτε καν δεν ήθελε...
2: Στερεά Ελλάδα μέχρι
0: εκεί. Επτάνωσο να την παραχωρήσει. Και, με πάση περιπτώσει, έπήγε να γίνει κάτι με τον Βενιζέλο. Γνωρίζουμε την έκφραση, ας πούμε, αυτού του ονείρου της Μεγάλης Ελλάδας. Αλλά είχε πει και είχε γράψει ο Χρήστος ο Γιαννάρας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς μεγάλη ιδέα. Και εγώ εν τέλει το δέχομαι αυτό. Αλλά ποια είναι η μεγάλη ιδέα μετά από την ήττα της πάλι ποτέ μεγάλης ιδέας στην μικρασιατική καταστροφή. Χρειάζεται μια νέα μεγάλη ιδέα και αυτή είναι ζητούμενο. Δεν την έχουμε καθόλου δουλέψει, πιστέψει, παλέψει. Και ζούμε τη συνέπεια ακριβώς αυτού, ότι η μεταπολίτευση ήταν μια εποχή διαχείρισης ουσιαστικά. Ξεκίνησε με μεγάλες ελπίδες και λόγια. Αλλά
2: έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι η μεταπολίτευση βασικά δεν υπήρξε. Δηλαδή το παλιό αστικό, όπως έγινε μετά με την κατοχή και το προπολεμικό αστικό, πολιτικό αστικό περιβάλλον, επανέρχεται μετά με βίαιους τρόπους, τέλος πάντων, και τον εμφύλιο να επιστρέφει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ακριβώς μεταπολίτευση αποτελεί μια συνέχεια αυτού που συνέβη από το 1945 και μετά. Ο εκδημοκρατισμός, δηλαδή, εντός εκτός αγωγικών, δεν ξέρω, ας βάλει ο καθένας ό,τι θέλει, δεν αποτελεί στην πραγματικότητα και αποδέσμευση μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία. Δεν υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Όχι,
2: το αντίθετο. Το αντίθετο.
0: Ας πούμε, παλινόστηση της δεξιάς με το Μερεμέτη, ας πούμε, το οποίο αποκαλέστηκε Νέα Δημοκρατία και όλο το αυτό. Αλλά αυτό ήταν διάτρητο, αποκαλύφθηκε από την αρχή. Πόσο, ας πούμε...
2: Γι' αυτό και συνεχίζει η Ελλάδα να δέχεται, η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός βασικά, να δέχεται τη μία ήττα μετά την άλλη. Δηλαδή, Βέρνη, Μάστριχ, Ήμια,
0: Μνημόνια,
2: Μακεδονία.
0: Ακριβώς.
2: Όχι, με ιστορίες και τα λοιπά. Και συνεχίζει,
0: Την Κύπρο, βέβαια.
2: Σωστά.
0: Μέσα σε όλα αυτά.
2: Κατάξει, θέλω να πω ότι η Κύπρος ήδη σημαδεύει την είσοδο, ας πούμε, της μεταπολίτευσης. Αποτελεί και το βασικό αίτιο.
0: Μα ναι, αυτό ήταν. Ότι,
2: το πιο γρήγορα όμως από.
0: Προδόθηκε.
2: Απεταξάμιν και.
0: Στην ψύχρα από την πρώτη στιγμή από τον Καραμαλή.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και δυστυχώς εκεί ο Γιώργος Μαύρος υπήρξε το άσπρο πρόβατο, το οποίο ήταν το θύμα που έδωσε, ας πούμε, μια νομιμοποίηση στον Καραμαλή να γυρίσει ως εθνική ενότητα, επικεφαλής εθνικής ενότητας. Και το μεγάλο του λάθος του Γιώργου Μαύρου, ότι δεν έβαλε δικό του υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών για να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου και να έχει τον Καραμαλή Σούζα. Ανταυτού έβαλε ο Καραμαλής δικό του υφυπουργό, τον Μπίτσιο, άνθρωπο των Αμερικανών και του βαθέως κράτους, εν πάση περιπτώσει, και της αυλής. Και ο Μαύρος έτρεχε, ας πούμε, στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και στον ΟΗΕ για να διαπραγματεύεται το Κυπριακό, και ο άλλος έκανε την κουζίνα του για την επόμενη μέρα για να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, την Τρίτη Δημοκρατία. Αυτό ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο ήταν υπό τις συνθήκες των ημερών, ήταν ψηλά γράμματα, εύκολο να τα βλέπουμε τώρα, αλλά όταν ο Μαύρος ήταν στη Γιάρο μέχρι τις παραμονές της μεταπολίτευσης και δέχτηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και βρέθηκε στη Γενέβη ξαφνικά με
2: η ερώτησή μου είναι.
0: Αποστολή της διάσωσης, ότι μπορούσε να διασωθεί. Το τελευταίο που τον απασχολούσε ήταν να ανασυγκροτήσει την Ένωση Κέντρου, η οποία έπρεπε βεβαίως να είναι η διάδοχη κατάσταση του 64-65. Και ανταυτού, με τον ένα και με τον άλλο τρόπο, παραχώρησε, ας πούμε, την πρωτοκαθεδρία στη δεξιά, μέσα από την ας πούμε αριστοτεχνική ας πούμε μακιαβελική συνωμοσία και χειρισμό του Kissinger καταρχήν, που μεθόδευσε αυτό το το συνδυασμό.
2: Εγώ θέλω να σου ρωτήσω της, κάτι
0: εισβολής και ανατροπή στην Κύπρο με την ανατροπή της Χούντας στην Ελλάδα. Αυτό ήταν ένα κατόρθωμα και το οποίο βέβαια διέσπασε τον ελληνισμό σε πολύ βαθύ επίπεδο. Δηλαδή,
2: τώρα η ερώτησή μου είναι η εξής. Υπήρξαν πάρα πολλές φορές που ο πατέρας σου στην πραγματικότητα λειτουργήσε χωρίς να το επιδιώκει, μέσα από τις προτεραιότητες που έβαζε, δηλαδή μήπως μπορούμε να σώσουμε τίποτα, παράδειγμα, σε αυτή τη συνθήκη μας. Αλλά λειτουργήσε πολλές φορές, όχι πολλές, πάντως αρκετές φορές, σαν δίνοντας άλοθη στην πραγματικότητα.
0: Και, δηλαδή, για εξήγηση το μου αυτό λίγο καλύτερα.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, επιστρέφω Καραμαλή, συμμετέχει στην κυβέρνηση, γίνεται υπουργός εξωτερικών, πάει στη, λέω ένα παράδειγμα. Και βεβαίως για την εποχή εκείνη, επειδή ακόμα έχω, δηλαδή σχετικά παιδί με βέβαια, αλλά παραμένω, ας πούμε, ένα παιδί που 14-15 χρονών. Λοιπόν, θυμάμαι τι συζητιούνται, οι συζητήσεις που γίνονται στο σπίτι και όλα αυτά εδώ, που καθαρά κλασικά ελληνική οικογένεια, ο Μάρος αποτελούσε ένα εχέγγυο.
0: Ναι.
2: Και αυτό το εχέγγυο χρησιμοποιήθηκε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Δηλαδή αυτό λέω, ότι έθεσε τον εαυτό του σε κάποιες φορές σαν έδωσε άλοθη.
0: Κοίταξε, θεωρούσε αυτονόητο, δηλαδή ήταν αδιανόητο υπό τις συνθήκες εθνικής κρίσης Κυπριακού, ειδικά στο οποίο είχε μια μεγάλη ευαισθησία, δεν μπορούσε να διανοηθεί πόσο ο Καραμαλής ήταν ουσιαστικά μιλημένος και ήρθε με ατζέντα και δεσμεύσεις και τα λοιπά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τον ξεπερνούσε, δεν είχε την ενημέρωση που είχε ο Αβέροφ, ο οποίος συμμετείχε ήδη από το 72 ίσως και νωρίτερα στο σχέδιο της γέφυρας και τα λοιπά.
2: Γεφυροποιός ήταν εξάλλου. Τυχαία δεν τον λέγανε γεφυροποιό.
0: Βέβαια. Ήταν ομοιραίος άνθρωπος και για το Κυπριακό και για τη μεταπολίτευση γενικά. Ήδη από τη δεκαετία του 50.
2: Μα είναι ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα φέρνει τη συμφωνία, στην πραγματικότητα τη Ζυρίχης, ας πούμε, συμμετέχει στην πραγματικότητα σε αυτή την ολοκλήρωση του εγκλήματος.
0: Ας πούμε η απεμπόληση της αυτοδιάθεσης και της...
2: Τι εμπόδισε την Ένωση Κέντρου να λειτουργήσει στην περίοδο εκείνη όπως λειτουργήσε, για παράδειγμα, η ΕΔΑ. Για ποιο λόγο δηλαδή πιστεύεις μέσα από αυτά που έχεις μελετήσει με τον πατέρα
0: σου. Το κόμμα των ελευθέρων, τη δεκαετία του 50 εννοείς.
2: Ναι, για ποιο λόγο δεν ήρθε να στηρίξει, ας το πούμε, το πατριωτικό, το εύλογο της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα και τον Κυπριακό.
0: Το οποίο δεν το στήριζε μόνο η ΕΔΑ, το στήριζε ο Παπάγος το 1953. Γι' αυτό έκανε το συναγερμό. Όταν... και γι' αυτό ίσως τον βγάλανε από τη μέση τον Παπάγο, ο οποίος επίσης... πέθανε υπό συνθήκες που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.
2: Ο λόγος που αυτή η πολιτική, ας το πούμε έτσι, πολιτική με όμικρον γιώτα, οι οποίοι φύγανε εντάξει στην περίοδο της κατοχής, βρεθήκανε στην Μέση Ανατολή. Δηλαδή ήταν τόσο πολλά οι πολλοί εξαρτώμενοι από τους Βρετανούς, από τη Βρετανική πολιτική, και δεν πήρανε αυτή τη θέση. Για πες μου, γιατί αυτό αποτελεί και μια αφετηρία στις εξελίξεις που έχουμε κατόπιν σε όλη την πορεία των πραγμάτων και στο 58 και στο 60 και στο 61 και στο 63, 64. Δηλαδή, αν είχε μια άλλη πρόθεση, μια άλλη προσέγγιση στο κόμμα των Φιλελευθέρων στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και η πολιτική ιστορία της Ελλάδας.
0: Αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η γενικότερη, ας πούμε, κατάσταση του ψυχρού πολέμου τότε και το γεγονός ότι εδώ είχε προηγηθεί ο εμφύλιος και είχε ουσιαστικά διασπαστεί η αστική τάξη και υπήρχε, ας πούμε, μία αναγνώριση ότι το καθεστώς εδώ διασώθηκε από την Αγγλία. Αυτό που είχε πει ο επιγραμματικά ο Γεώργιος Παπανδρέου, ότι η Ελλάς αναπνέει με δύο πνεύμονες, έναν αμερικανικό και έναν εγγλέζικο, και δεν θα πάθει ασφυξία λόγω Κυπριακού. Αυτό το είπε ο Γεώργιος Παπανδρέου, παρακαλώ.
2: Φοβερό.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο Παπάγος, ο οποίος δεν δέχεται αυτή την, ας πούμε, λογική και αυτή την realpolitik. Δεν είναι πολιτικός εξάλλου ο ίδιος. Μάλιστα είχε διεκδικήσει και τον πατέρα μου να τον πάρει με τον συναγερμό και ο πατέρας μου ως πρώην υπουργός άμυνας, ξέρεις τι του απήντησε. Στρατηγέ, εσείς είστε εθνικό κεφάλαιο, γιατί θέλετε να γίνετε κομματάρχης.
2: Κομματάρχης.
0: Και αυτό, δεν ξέρω, αν είχε πάει με τον Παπάγο, ίσως εκ των υστέρων να ήταν καλύτερο, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως, αυτό που ο ξένος παράγοντας, ο υπεριαλισμός, δεν θέλει με τίποτα είναι συναγερμούς, κινήματα αμικά και εθνικά και τα λοιπά. Θέλει διέρη και βασίλευε, θέλει δικοματισμούς, θέλει ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος αντιπολιτεύεται.
2: Εννοείς θέλει ένα διπολισμό τον οποίος μπορεί να κρατάει και να είναι υποέλεγχο. Αυτό
0: βέβαια, αυτό. Αλλά, ενώ το άλλο είναι ανεξέλεγκτο, ένα εθνικό, πανεθνικό απελευθερωτικό κίνημα, όπως και σήμερα θέλει αυτή την πολυδιάσπαση που υπάρχει και γι' αυτό νεκραναστένει τον Τσίπρα, γι' αυτό ευλογεί, ας πούμε, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία είναι μέρος του προβλήματος αντί να είναι μέρος της λύσης, δεδομένως δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Τουλάχιστον η Ένωση Κέντρου κατάφερε να συνεργαστεί μέχρι ένα σημείο, βέβαια. Μετά διαλύθηκε όπως διαλύθηκε. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ εμένα δεν με
2: θέλει. Καλά, μιλάμε τώρα.
0: Αντιθέτως, έπρεπε αυτό να έχει γίνει εδώ και καιρό, να είχε προληφθεί το ξεπούλημα της Μακεδονίας, εννοείται, και υποταγή στο χειρότερο μνημόνιο που είχαμε και τα λοιπά. Και ουσιαστικά αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν είναι το ότι απογοήτευσε η αριστερά και τα λοιπά, αλλά ότι ο κόσμος έβγαλε το συμπέρασμα ότι όλοι οι ίδιοι είναι τελικά, ότι δεν έχει καμία σημασία το αριστερά-δεξιά, οι ιδέες και οι θέσεις και τα λοιπά είναι το περιτύλιγμα, αλλά η ουσία είναι ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δηλητηριάζει κάθε προοπτική δημοκρατικής διεξόδου και πλέον, ας πούμε, δεν αφήνει άλλα περιθώρια παρά μια επαναστατική διεξόδο, μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Το κομματοκρατικό σύστημα είναι μη ανατάξιμο, είναι
2: αυτό που υπάρχει σήμερα,
0: η καρδιά του προβλήματος.
2: Αυτό που παρατηρώ, αγαπητή μου Γιάννη, είναι ότι σε όλες τις ιστορικές περιόδους εδώ, τουλάχιστον τις πρόσφατες, αυτές που υπάρχουν και κάποιες πιο άμεσες μνήμες, θέλω να πω ακούσματα από τον παππού, από τον μπαμπά, για μένα μιλάω, γενικώς, ας πούμε, ακόμα είμαστε η τρίτη γενιά, ας το πούμε έτσι, με τη Μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, υπάρχουν ακόμα, δηλαδή, ακούσματα πραγματικά, δηλαδή υπάρχουν ζωντανά μέσα στη σκέψη. Παρατηρώ λοιπόν ότι η προσέγγιση των πραγμάτων από το πολιτικό σύστημα είναι αυτή. Δεν ήταν δηλαδή ένα ξεστράτημα, ήταν μια συνέπεια αυτά που συνέβησαν στην Ένωση Κέντρου. Συμπεριλαμβάνω και τον πατέρα σου, και των πραγμάτων δηλαδή. Δηλαδή δεν είναι μια ασυνέπεια, ήταν μια συνέχεια αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή ο εκφυλισμός, η διαφθορά μπορεί να τώρα πλέον να είναι διάχυτη και να ξεχυλίζει από παντού. Αλλά αυτά τα στοιχεία απλούστα δεν ήταν τόσο κατανεμημένα, ναι. Δεν είχε εκδημοκρατιστεί η μαφιοποίηση της κοινωνίας. Ήταν πιο περιορισμένη την εποχή εκείνη. Ναι. Όμως...
0: Και η ειρωνία είναι ότι, και αυτή είναι η λέξη, η ειρωνία της ιστορίας, είναι ότι ο πατέρας μου παραιτήθηκε από βουλευτής ως μειόφιλε για να αναχαιτήσει αυτή την πορεία ας πούμε ελέγχου της πολιτικής δια του χρήματος. Νόμιζε ότι αναλαμβάνοντας την εθνική τη διαφυλάσσει και παρέβλεψε το ότι αφήνει μια κατάσταση στην Ένωση Κέντρου η οποία ήταν κινούμενη άμμος, θυμισυγενής και ρηγματωμένη, ενώ όφιλε να παραμείνει εκεί πέρα και να αναλάβει την ηγεσία στην πράξη, δηλαδή να είναι ο πόλος έλξης, ο κεντρομόλος. Mm-hmm. Και αυτό επειδή ίσως ήταν δύσκολο να το φανταστεί κανείς, ας πούμε, που θα εξελισσότανε και πώς θα εξελισσότανε, γι' αυτό εγώ θέτω τα πολιτικά και την πολιτική κάτω από κάποιες απόλυτες ηθικές αρχές. Και μία από αυτές είναι η εντολή. Η ιερότητα της εντολής δια της ψήφου στο σύστημα αυτό το κοινοβουλευτικό, το κομματοκρατικό έστω, η ιερότητα της εντολής. Ότι η ιδιότητα του βουλευτού είναι πολύ πιο σημαντική από αυτή του υπουργού. Ο υπουργός είναι διορισμένος, ο άλλος είναι εκλεγμένος, είναι εντολοδόχος του λαού. Και αυτό δεν έχει κανείς δικαίωμα να το παραβλέψει, να το περιφρονήσει, να το υποβαθμίσει, να το εντάξει σε σκοπιμότητες ή να το συμψηφίσει. Ναι, μεν αλλά και εγώ το κάνω αυτό όχι για να πλουτίσω ή ξέρω εγώ για ιδιωτελείς λόγους, το κάνω με τις καλύτερες προθέσεις. Αλλά ίσως και με μια αηδία που μου έχει προξενήσει η ίντριγκα στο κόμμα και στην κορυφή της κυβέρνησης και τα λοιπά. Οπότε λέω ας το διάλογο τουλάχιστον να πάω εκεί να είμαι ελεύθερος να προσφέρω, να μην...
2: Και έτσι, έτσι γίνεται βέβαια μοιραίος άνθρωπος στο τέλος.
0: Ναι, γαμώτο. Ναι, γαμώτο. Και το άλλο είναι, και αυτό δεν το έχω πει, το έχω γράψει αλλά δεν το έχω πει, είναι ότι όλα αυτά οι αδυναμίες που επέδειξε ίσως έχουν να κάνουν με το ότι υποτάχθηκε στη μάνα μου όταν απειλήθηκε να οδηγηθεί το ζευγάρι σε διαζύγιο και η μάνα μου επικαλέστηκε
2: να δεις τώρα.
0: Ναι, ναι, ότι θα πάρω το παιδί και θα γυρίσω στην Ελβετία. Η μάνα μου είχε ζήσει 10 χρόνια στην Ελβετία, δεν γνώρισε κατοχή εδώ. Ήταν με την οικογένειά της στην Ελβετία και εκεί σπούδαζε και τα λοιπά. Και ήρθε μετά τον πόλεμο το 50 στην Ελλάδα, γνώρισε τον πατέρα μου όπως και πολλούς άλλους, τον ερωτεύτηκε και παντρευτήκανε. Αλλά μετά τους έρωτες και τα λοιπά...
2: κάποια στιγμή έρχεται...
0: επικράτησαν οι άλλοι παράγοντες, έτσι, πιο πεζοί, τα σόγια, οι διαφορές ανατροφής και αξίες και το ένα και το άλλο. Και ήδη από το 60 υπήρχε μία με τοπική σύγκρουση, η οποία υπό άλλες συνθήκες είχε οδηγήσει σε διαζύγιο, και αυτό θα έλυνε τα χέρια του Γεωργίου Μαύρου ουσιαστικά. Ήταν πολύ πιο ας πούμε αδέσμευτος και ισχυρός για να ανταποκριθεί στις ευθύνες που είχε και που του ανέθετε ο λαός. Ανταυτού ήταν όμοιρος μέσα στην ίδια την οικογένεια. Η σχέση με τη μάνα μου δεν ήταν καλή, δεν είχε έναν άνθρωπο που να το καταλάβαινε, να τον, αλλά και εκείνη χρειαζόταν έναν άνθρωπο που να την καταλαβαίνει. Οπότε ήταν αμοιβαίο αυτό, και κατά κάποιο τρόπο νιώθω ένοχος εγώ, γιατί όταν η μάνα μου απείλησε ότι θα με πάρει μωρό, ξέρω εγώ, 7, 8, 10 χρονών, να σαν πακέτο ας πούμε, και να με πάει στην Ελβετία, αυτό τον πατέρα μου τον ισοπαίδωσε, δηλαδή.
2: Άκου τώρα να δεις τώρα.
0: Παρεδόθη.
2: Να τελικά που ο έρωτος και η πολιτική πολλές φορές κρύβονται πίσω από πράγματα που έχουν αποτελέσματα ας πούμε καθοριστικά για ένα ολόκληρο τόπο.
0: Θεωρία του χάους.
2: Θεωρία του χάους. Το πέταγμα της πεταλούδας στην Ιαπωνία, τυφώνας στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ.
0: Ναι, και έτσι νιώθω, και ίσως πιο πολύ υπεύθυνος από ότι οφείλω να νιώθω.
2: Εντάξει, κατανοητό είναι όμως, έτσι.
0: Γιατί για να έχω εγώ ένα πατέρα που είχα, δόξα τω Θεώ, και τον λάτρευα και με λάτρευε και τα λοιπά, η Ελλάδα δεν είχε τον Γεώργιο Μαύρο που χρειαζόταν.
2: Αγαπητέ μου Γιάννη, φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Ευχαριστώ για τα μοιράσματα αυτά και για τις εσωτερικές σου σκέψεις και όσα μας εκμυστηρεύτηκες.
0: Ήταν χαοτική λίγο η συζήτηση, ελεύθερη, αλλά νομίζω...
2: Εντάξει,
0: είπαμε ουσιαστικά πράγματα, αλλά είναι τόσα πολλά και χρειάζεται να μπουν σε μια σειρά, έτσι, και γι' αυτό άλλο βέβαια η αμεσότητα του προφορικού λόγου, αλλά άλλο η πειθαρχία ας πούμε του γραπτού, επιβάλλεται κάποια πράγματα να μπουν σε μια τάξη.
2: Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, να κάνουμε. Στο κάτω-κάτω της γραφής έχουμε και άλλες ευκαιρίες, απλούστατα. Κάναμε μια καλή επίσκεψη, άσχετα άμα ήταν, και ξέρεις, εντωμεταξύ τους ακροάτες και τους ακροατές μου τους έχω στρεσάρει πολύ μετά αυτές τις θεματολογίες, οπότε σήμερα το ότι είχαμε μια χαλαρότητα έτσι, παρόλο που συζητήσαμε έτσι.
0: Αυτό ίσως ήταν και καλό από μια άποψη. Ένα διάλειμμα.
2: Να κυνηγούν. Όχι, αλλά εντάξει, πήγαμε σε κάποια ζητήματα έτσι που κρατάνε την προσοχή, είναι ζητήματα που διαμόρφωσαν την πραγματικότητα τη σημερινή. Σαφέστατα την έχουν διαμορφώσει, είναι όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι δομές, γιατί θεωρώ στην Ελλάδα το πρόβλημα, το λέω πολλές φορές από την εκπομπή μου, δεν είναι τα πρόσωπα, είναι δομικό το ζήτημα.
0: Και είναι όμως και τα πρόσωπα.
2: Σαν αποτέλεσμα έρχονται τα πρόσωπα. Έτσι.
0: Μπορείς να αποδώσεις ευθύνες με ονοματεπώνυμο, γιατί δεν είναι μόνο οι δομές και αυτά, είναι βέβαια, ορίζουν και περιορίζουν τα πρόσωπα, αλλά σε τελευταία ανάλυση τα πρόσωπα, οι πολίτες που είναι το ζητούμενο, είναι υπεύθυνοι. Δηλαδή, εντάξει, όσα ελαφρυντικά και να έχουμε, εν τέλει, από τη στιγμή που εμείς πληρώνουμε την ύφη, οφείλουμε να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έστω τώρα.
2: Έγινε, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
0: Είναι πάντα χαρά μου να συνομιλούμε.
2: Και τιμή μου εμένα είναι, όχι μόνο χαρά μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ αγαπητέ μου Γιάννη. Να έχεις ένα καλό βράδυ και
0: επίσης,
2: στο επανειδή.
0: Θα δούμε και το Μουντιάλ τώρα.
2: Α, ναι, πήγαινε σωστά, το πήγαινε.
0: Το οποίο είναι Αγγλία-Αργεντινή,
2: Μάλιστα, να δούμε.
0: Μεγάλη βεντέτα.
2: Θα δούμε. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
0: Και εσύ το ίδιο. Γεια σου,
2: λοιπόν, ευχαριστώ και όλες και όλους, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου, ευχαριστώ τη συμμετοχή σας εδώ και στο Fiber του Focus και στο κανάλι μου στο YouTube, στο Alex Tsingos. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που με βοηθάτε εδώ πέρα με αυτά που λέτε, με αυτά που συζητάτε. Να μην ξεχαστούμε, γιατί ακολουθεί τώρα η εκπομπή του Γιώργου Σεολεμέζογλου, Μουσικές Ανιχνεύσεις, που είναι εξαιρετική εκπομπή, και που μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στην την ίδια ώρα και από μένα λοιπόν έχετε καληνύχτα και καλή τύχη.

0: That one feels good, huh?
1: Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαθητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
3: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
3: Φταγμένος.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα, ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, γυρνάω από εδώ, γυρνάω από εκεί, πατάω τα κουμπιά, ψάχνω να βρω κάποιο ραδιόφωνο που να παίζει κάτι διαφορετικό. Έχω την εντύπωση ότι παίζει το ένα ραδιόφωνο, ότι παίζει και το άλλο. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς κάθε βραδάκι μετά τις 10 για να σας δώσουμε διαφορετικά πράγματα από τα συνηθισμένα. Για δώσε λίγο ένταση να το ακούσουμε αυτό. Τέλειο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στις απόψινες μουσικές ανιχνεύσεις. Η απόψινή μας Τρίτη, όπως κάθε εβδομάδα, έχει έναν πολύ συγκεκριμένο μελωδικό και ένα συγκεκριμένο μελωδικό ακαταμάχητο άρωμα.

μεσογειακό άρωμα, γεμάτο από τις αντιθέσεις της ιταλικής σκηνής. Θα ταξιδέψουμε από τις αυτοβιογραφικές γεμάτο πάθος μπαλάντες της δεκαετίας του 80, τα ποιητικά ροκ διαμάντια, μέχρι τους πιο σύγχρονους εκρηκτικούς χορευτικούς ρυθμούς που δονούν την γειτονική μας χώρα. Θα πάμε στους δρόμους της Ρώμης, στα σοκάκια της Νάπολης, στις ακρογιαλιές αυτής της χώρας και θα αγγίξουμε πράγματα και καταστάσεις που πραγματικά αγαπούμε, μας αρέσουν και το συναίσθημα είναι και δικό μας. Με οδηγό τη δική σας παρέα και συντροφιά, τις πιο όμορφες μελωδικές στιγμές της ιταλικής σκηνής για τις δεκαετίες που ανέφερα και όχι μόνο, θα κάνουμε το ταξίδι και χαλαρώστε. Αφήστε τη γλυκιά ζωή της μουσικής να σας παρασύρει και πάμε να ανοιχνεύσουμε μουσικά τα πράγματα. Ξεκινήσαμε με Άννα Τανάτζελο και το «My Dear My», «Ποτέ μη λες ποτέ». Βλέπετε, σε όλες τις γλώσσες υπάρχει αυτή η έκφραση. Και για δεύτερο τραγούδι σας έχω μία διασκευή. Σας έχω κολαπέσκε και το «Μουζικα Λεγκρίσιμα». Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε παίξει το τραγούδι στην πρώτη του εκτέλεση. Είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα το ακούσουμε κάποια στιγμή στο remix που έπιασε ο κορυφαίος Giorgio Moroder. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

0: Κόλαπες, musical τζερίσιμα, πολύ ελαφριά μουσική. Ο Κόλαπες, καλλιτεχνικό όνομα του Λορέντζο Ουρτσιόλο. Έχουν και αυτοί τα δύσκολα ονόματα, δεν είναι μόνο τα δικά μας τα δύσκολα. Και μιας και μιλάω για δύσκολα και εύκολα, να πω το εύκολο του ηχολήπτη μας Λεωνίδας Καρυπίδης, να πω και το δύσκολο το δικό μου Γιώργος Ηλεμέζογλου. Οπότε ο συγκεκριμένος εξαιρετικός σίκελος τραγουδοποιός μαζί με τον συνεργάτη τον Ντι Μαρτίνο έγραψαν και ερμήνευσαν το κομμάτι. Κατέκτησε την τέταρτη θέση στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 21. Κέρδισαν ένα βραβείο, το βραβείο Λούτσιο Ντάλα. Από την άλλη ήρθε ο θρυλικός Τζόζιο Μολόντερ, ο πατέρας της δίσκο, ο οποίος έχει πάρει και τρία βραβεία Όσκαρ. Πήρε αυτό το ίδιο αγαπημένο κομμάτι και του έδωσε μια μοναδική χορευτική synth pop πνοή. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Το επόμενο μας έρχεται από τον Χουάν Ντανιέλ και τον Τζονάταν. Μιλάει για τη θάλασσα. Ο Χουάν Ντανιέλ είναι ένας ανερχόμενος γεμάτος ενέργεια Latin pop καλλιτέχνης, ενώ ο Τζονάταν εκπροσωπεί επάξια την σύγχρονη ιταλική pop μουσική. Εδώ στο τραγούδι θα ακούσουμε ένωσαν τις δυνάμεις τους με την μουσική κολεκτίβα It's About Me και το αποτέλεσμα ένα φρέσκο πολυπολιτισμικό σίγγλ που γεννήθηκε μέσα από την δημιουργική συνεργασία τεσσάρων χωρών Γερμανίας, Ισπανίας, Ιταλίας και της Ελβετίας. El Mare, η θάλασσα.
1: Come la terra con il mare. Come la

Focus FM 103,6. Το μεγάλο μαγικό, σε εισαγωγικά, αυτό του κομματιού είναι ο δίγλωσσος χαρακτήρας του, καθώς παντρεύει μοναδικά την ισπανική και την ιταλική γλώσσα, αλλά και την νοοτροπία των δύο λαών. Από τη μία πλευρά, ο Χουάν Ντανιέλ τραγουδά στα ισπανικά για την ξεγνιασιά του να αφήνεσαι και να παρασύρεσαι στο κύμα, ακούει εν μάρε με σιέντο μελχόρ. Από την όλη, ο Τζονάταν φέρνει στο κομμάτι τον αέρα της ιταλικής Dolce Vita και έναν ρομαντισμό, τραγουδώντας πως δεν θα ήθελε τίποτα άλλο στον κόσμο παρά μόνο τη θάλασσα και το τέρι του. Il mare e noi, niente altro vorrei. Σαν τη θάλασσα που ακούμε στο χαλί μας, στο Dolce Vita. Merck και Cremont. Ο τίτλος είναι η Παρθενόπη. Παρθενόπε. Το αρχαίο όνομα της πόλης Νάπολης. Το ξέρατε αυτό? Κι όμως είναι κάποια πράγματα που τα μαθαίνετε στην πορεία. Οι Merck και Cremont, κατά κόσμο Φεντερίκο Μερκούρι και Τζορντάνο Κρεμόνα, είναι ένα από τα επιτυχημένα και διεθνώς αναγνωρισμένα DJ ντουέτα της Ιταλίας στο χώρο της χορευτικής μουσικής. Ένωσαν τις δυνάμεις τους και εδώ έχουμε το αποτέλεσμα με τη συγκλονιστική φωνή της Σερένα Μπράνκαλε.

Να, κάπως έτσι μπορούν και βάζουν φωτιά οι Ιταλοί στο καλοκαίρι. Δεν έχει ούτε ένα μήνα που κυκλοφόρησε και βέβαια μαζί με την Σερένα Μπράνκαλε η Colors, η πασίγνωστη Colors που κάναν την τεράστια επιτυχία το Ιταλο Disco. Ο απόλυτος φόρος τιμής στην Νάπολη, Παρθενόπη. Η Παρθενόπη είχε πάρει το όνομά της τον 8ο αιώνα. Βέβαια, είπαμε, ήταν το πρώτο όνομα της πόλης Παρθενόπη. Και το είχε πάρει το όνομα έτσι για την ιστορία από την ομώνυμη Σιρήνα. Κάνουμε και μαθήματα ιστορίας. Και αφήνουμε τα μαθήματα ιστορίας. Πάμε στο τραγούδι που θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις. Έτσι μου λέει ο ηχολήπτης. Και για τη συνέχεια τι σας έχω. Σας έχω ένα φλαμέγκο. Φλαμέγκο Παρανόια. Samurai J. Κυκλοφόρησε και αυτό πρόσφατα. Ο Samurai J. Κατά κόσμον Τζενάρο Σίτο. Γεννημένος το 98. Στο Μαρόνο της Νάπολης. Πάλι πιάνουμε Νάπολη. Ταλαντούχος, επιδραστικός, σύγχρονος της Ιταλίας. Έχοντας χτίσει ένα τεράστιο κοινό χάρη στο μοναδικό τρόπο που συνδυάζει τους ήχους της μοντέρνας pop με την παράδοση, κάνει πράγματα φοβερά και τρομερά. Επέστρεψε στο κομμάτι που θα ακούσουμε με έναν ήχο που βέβαια ξεπερνά και τα σύνορα της Ιταλίας. Φλαμέγκο Παρανόια και πάμε σε διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις με Λάουρα Παουζίνη, την οποία έχουμε σχεδόν πάντα σε αυτή την εκπομπή, όπως και τον Έρος Ραματσώτη που ακολουθεί. Παράξενοι έρωτες από την Λάουρα, και το καλό με αυτό το τραγούδι για την Λάουρα είναι ότι το ερμήνευσε όταν ήταν μόλις εκεί στα 20. Η δισκογραφική της εταιρεία αποφάσισε να το ερμηνεύσει και στα ισπανικά, και έτσι η Παουζίνη έκανε επιτυχία στην γειτονική, στην παραγειτονική της, στην γειτονική της χώρα, την Ισπανία, και βέβαια σε όλη τη Λατινική Αμερική, γιατί εκεί μιλούν οι περισσότεροι ισπανικά. Και στον Έρος τώρα, στο Αντέσο του, τώρα εσύ. Ραματσώτη, έχει περάσει τα 60, για σας κοπελιές, ήδη έχει πιάσει τα 63 ο Έρος Ραματσώτη. Γοητευτικός όμως, μου λένε τα κορίτσια, ότι εξακολουθεί πως είναι, και ο Έρος Ραματσώτη το ερμήνευσε το 86 στο φεστιβάλ Σαν Ρέμο, όπου έπιασε και την πρώτη θέση.

το κορίτσι που ακούτε σπούδασε φυσική, αλλά τελικά η φόρμουλα της μουσικής ήταν αυτή που την κέρδισε, άφησε τα πτυχία στην άκρη και έπιασε τα μικρόφωνα και τις νότες. Mon Amour από την Άννα Λίσα. Το Mon Amour είναι, έχει αυτό το κολλητικό dance στίχο, κομμάτι, μουσικά, όπως θέλετε πείτε το, και κρύβει μια απελευθερωτική ιστορία για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις απογοητεύσεις του έρωτα. Η ίδια εξήγησε πως το τραγούδι περιγράφει εκείνη την μεταβατική στιγμή αμέσως μετά από έναν χωρισμό όπου όλα μοιάζουν μπερδεμένα, αλλά αντί να κλειστείς στο σπίτι και να κλάψεις, έχει πει η Άννα Λίσα, επιλέγεις να βγεις έξω, να πειραματιστείς, να διασκεδάσεις και να ξαναβρεις τον εαυτό σου ακόμα και μέσα από την υπερβολή. Η ιστορία του κομματιού είναι γεμάτη ενέργεια, αλλά έχει και χιούμορ, καθώς οι στίχοι παίζουν με την ιδέα των ερωτικών μπερδεμάτων. Εκείνος φυλάει εκείνη, που φυλάει εκείνον, που φυλάει εμένα. Μου θυμίζει και του Κελαϊδόν εκείνο το ωραίο τραγούδι. Και η Άννα Λίσα με το μαύρο καρέ μαλλί στο βίντεο κλιπ. Την αφήνουμε την Άννα Λίσα και πάμε να ακούσουμε Λούντβικ. Τι σόφρο, υποφέρω για σένα. Καλλιτεχνικό όνομα του Λούντοβίκο Φασιτέλη, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρώμη και ξεκίνησε την πορεία του ως DJ. Αποφάσισε κάποια στιγμή να πάρει το μικρόφωνο και να η επιτυχία.

ακούς FM 103,6, ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό και ζωντάνια, Λούτβιχ τη Σόφρο, ένα κομμάτι που μας αποδεικνύει πως ακόμα και όταν υποφέρουμε, συσσαγωγικά, για έναν έρωτα, ο καλύτερος τρόπος για να το ξεπεράσουμε είναι να δυναμώσουμε την ένταση και να αφαιθούμε στην μουσική. Αντωνέλο Βεντίτη, Άλτα Μαρέα. Παλήρια στα ελληνικά. Ο Αντωνέλο Βεντίτη γεννήθηκε το 49 στη Ρώμη και αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς παραγωγικούς και επιδραστικούς τραγουδιστές της περίφημης ρωμαϊκής σχολής, Σκουάλα Ρωμάνα. Ντεμπούτο έκανε το 72 και μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να συνδυάσει μοναδικά στο ρεπερτόριό του τις βαθιές ερωτικές μπαλάντες με το κοινωνικό και πολιτικό τραγούδι. 40 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και φιγουράρει επάξια ανάμεσα στους πιο εμπορικούς και αγαπημένους καλλιτέχνες των Ιταλών.

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και όμορφα κομμάτια του Αντωνάτση. Ένας απόλυτος ύμνος για την ερωτική σχέση και έλξη. Γιατί όταν είσαι ερωτευμένος, κάθε σκέψη, κάθε κίνηση, κάθε χτύπωση της καρδιάς περιστρέφεται γύρω από ένα και μόνο πρόσωπο και είσαι τρελός για εκείνη. Πάτσο Ντιλέι, τρελός για εκείνη. Ο τίτλος του τραγουδιού του Αντωνάτση. Και διαβάζω ότι η Ιταλή ραδιοφωνική παραγωγή λένε πως το Πάτσο Ντιλέι έχει μια μαγική ιδιότητα. Από τις πρώτες κιόλας από τις πρώτες κιόλας νότες της κιθάρας στην εισαγωγή φτιάχνει αμέσως τη διάθεση και σε κάνει να θες να τραγουδήσεις το ρεφρέν σκεπτόμενος εκείνη που σου έχει λείψει στο μυαλό, ένα κομμάτι γεμάτο πάθος και αυθεντικό ιταλικό ταπεραμέντο. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με Πάουλα και Κιάρα. Φέστα το τάλε, απόλυτο πάρτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λεωνίδα Καρυπίδη που ήταν στον ήχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι σας για την παρέα και τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Και αύριο Τετάρτη έχω καλεσμένη εδώ στο στούντιο μία νέα τραγουδίστρια, την Ευτυχία Κωστίκα, με την οποία θα συζητήσουμε για την πορεία της στην μουσική. Θα ακούσουμε το πρώτο της single και θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτή την περίπου μία ώρα που έχουμε κάθε μέρα στην διάθεσή μας. Φιλιά πολλά, ακολουθεί ο Τζόρνταν και μην ξεχνάτε, μουσική, η καλύτερη παρέα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.

0: Κάνει.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης. Και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης, να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγκολέ!
3: Μπράβο, παλικάρι μου. Μπράβο, παλικάρι μου.
8: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
0: Έλα, πες το.
8: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο, πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει μες στην ντουμπα της εντώνει.
9: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς, με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν από το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Βλέπουμε και το παιχνίδι τώρα εδώ πέρα. Πω πω ρε φίλε, ένας κακός ημιτελικός, έτσι. Focus FM 103.6 λοιπόν εδώ στη συχνότητα των FM και φυσικά από το διαδίκτυο μας ακούτε παντού. 77 λεπτό 02. Απαράδεκτη η Γαλλία, έτσι, κακή εμφάνιση. Κρατάνε πίσω οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί παίζουν, φημίζονται και για το σκληρό παιχνίδι, τη συμπαγή, την άμυνα, αλλά η ποιότητα των Γάλλων θα έπρεπε να πούμε να τα, αυτά όλα να τα γνωρίζει, να ξέρει πώς θα το, να την αντιμετωπίσει και ούτω καθεξής. Έτσι και περάσει η Ισπανία λοιπόν και πάει στο τελικό. Τι περιμένετε τώρα, μετά, τι να γίνει. Θα παίξει Αγγλία-Αργεντίνα. Πιθανότατα να πούμε περνάει η Αργεντίνα, λέμε τώρα. Αν όμως, περίπτωση λέμε τώρα, εάν, γιατί στην μπάλα ποτέ δεν λες και δεν θα είσαι σίγουρος για τίποτες. Εξάλλου μπορεί να σε κάνει τα κέφια η μπάλα, μπορεί να σε διαλύσει. Μπορεί τα πάντα να πούμε έτσι, αλλά να πούμε ότι εάν λέμε περάσουν οι Άγγλοι, μπετόν έχει και στο τελικό, διότι οι Ισπανοί, ρε φίλε, αφού καλώς εχόν των πραγμάτων αποκλείσουν τους Γάλλους, καταλαβαίνεις μετά πώς θα βούτυρο στο ψωμί, έτσι. Και να θυμίσουμε για την ιστορία ότι πριν 2 χρόνια σαν σήμερα, 14 του μήνα, ήταν ο τελικός του Euro που την καθάρισε σαν αυγό, να πούμε, την Αγγλία η Ισπανία. Να το θυμόμαστε και αυτό, έτσι. 2-1 την πήρε σε εκείνο το τελικό. Πήρε το πώς όλενε, το Euro. Και νομίζω γκολ έβαλε και τότε, έβαλε πώς όλενε αυτά, ο Γιαρθάμπαλ, και τότε και τώρα, έτσι. Βέβαια. Λέτε να είναι σύμπτωση αυτό το πράγμα ή λέτε να δείχνει κάτι για τους προληπτικούς, λέω. Είδατε καμιά φορά τι γίνεται, η τακτική κερδίζει την ποιότητα. Το ίδιο είχε κάνει και το 16, να πούμε, η Πορτογαλία με τον Φερνάντο Σάντος στο Euro, στο τελικό του Euro, έτσι, Πορτογαλία-Γαλλία. Η τακτική έφαγε, να πούμε, την ποιότητα. Δεν πέρασε η μπάλα από αριστερά, γεμίζει ο Γάλλος, αλλά δεν πέρασε, μπλόκαρε ο Ισπανός θερματοφύλακας. 11 λεπτά έχουν μείνει σύν τις καθυστερήσεις. Μόλις μπήκαμε στο 80, για να δούμε τι θα δούμε, τι μας επιφυλάσσει. Σε εκεί το τελικό λοιπόν το 16, πριν από 10 χρόνια περίπου, του Euro, τι περίπου ακριβώς, πριν από 10 χρόνια, Κυριακή μέρα, ο τελικός του Euro, του Euro λοιπόν, Γαλλία-Πορτογαλία. Η ποιότητα των Γάλλων δεν έφτανε να κερδίσει την στρατηγική, αν θέλετε, του Φερνάντο Σάντος, να πούμε έτσι, και χωρίς Ρονάλντο, παρακαλώ, πήρε το Euro. Εάν μπει τώρα ένα γκολ έτσι στα γρήγορα στο τρίλο, το τετράλεπτο ή τώρα έτσι και πεντάλεπτο, να πούμε, πάει στο 85, τα πάντα όλα παίζονται, έτσι. Θα κοιτάξουν να κρατήσουν πίσω οι Ισπανοί, θα βομβαρδίζουν οι Γάλλοι, αλλά το 0-2 δεν τους αφήνει και πολύ περιθώριο. Τρώνε τον χρόνο οι άλλοι, τροκανίζουν οι Ισπανοί. Είναι μαέστροι σε αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο loser οι Γάλλοι. Loser, αν δεν υπήρχε ποιότητα. Αν δεν υπήρχε ποιότητα. Πλάγιο για την Ισπανία, για να δούμε. Πω, την έξοδο του Μεσολογίου έκανε ο τερματάς. Τον Ισπανό. Την πρόλαβε.
όλα για όλα.

Πιέζει ο χρόνος τώρα, έχουν και το άγχος. Ξανά μπροστά η Γαλλία από αριστερά για να δούμε πού να περάσεις, εύκολα να περάσεις. Έχουμε μπει τελευταίο 8 λεπτό, για να δούμε. Από δεξιά τώρα το γυρνάει το παιχνίδι η Γαλλία. Σουτάρι, τίποτα, αμυντική διάταξη πολύ σωστή η Ισπανία, μείνονται. Ξανά βομβαρδίζουν οι Γάλλοι, από αριστερά τώρα, αλλαγή παιχνιδιού, μπροστά πολύ, κόρνερ νομίζω είναι. Κερδίζει φάουλ, για να δω. Πάει να κερδίσει φάουλ ο τερματοφύλακας της Ισπανίας, κάνει και λίγο το, πώς το λένε, την κοροϊδαγή εκεί. Τρώει και το χρόνο, άμα πάρει και το φάουλ είναι μάγκας. Για να δούμε τη φάση σε επανάληψη. Σιγά, τίποτα δεν είναι, πιάνε τα μούτρα, τίποτα. Και εξάλλου ο τερματοφύλακας πάει στα πόδια του, του Γάλλου. Κόρνερ είναι, κόρνερ πρέπει να είναι. Δεν έφαγε που λέμε ο διαιτητής. Δεν μάσησε, ξέρω εγώ πώς να το πούμε. Αλλαγή τώρα για την Ισπανία. Ποιος θα μπει, ποιος θα βγει. Για να δούμε. Τα χασομέρια να πούμε, πρέπει να τα πάμε. Ποιος είναι αυτός? Αλλαγή λοιπόν για την Ισπανία. Βγαίνει, άντε τέλα πιο εδώ να σε δούμε. Ο Πέδρο, τι λέει, Πόρο, ο Πόρο μάλιστα. Και μπαίνει ο Μάρκος, ο Μάρκος Λορέντε, Λορέντε μάλιστα. Και ακόμα μια αλλαγή, διπλή αλλαγή. Βγαίνει ο Μπαένα και μπαίνει ο Williams.

πίεση ψηλά για την Ισπανία, δεν τους αφήνουν να οργανωθούν τους Γάλλους. Ό,τι κερδίσουν σε χρόνο κέρδος είναι. Μπορεί να κλέψουν και την μπάλα, όπως τώρα για παράδειγμα, ξανατυχάνουν όμως. Ξανά μπροστά η Γαλλία, για να δούμε. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι, με τον γνωστό τον τρόπο, μέσω του Viber δηλαδή, 6907-483-484. Από δεξιά τώρα οι Γάλλοι, στο χώρο του κέντρου, αλλαγή παιχνιδιού, πάμε από αριστερά. Ωραία αφήνει στον Εμπαπέ, όχι, φάουλ, παίρνει και το φάουλ.

Δεν περνάει ούτε κούνουπας από εκεί πέρα. Αυτό το παιχνίδι θα έπρεπε να είναι και τελικό σαμαλάχη, αλλά όλα τα παιχνίδια τώρα που μπήκαμε τετράδα, όλα είναι τελική. Δεν είναι κανείς εκεί, περνάει με μια μπαλιά στην περιοχή, αλλά δεν είναι κανείς συμπαίκτης του εκεί πέρα να μπορεί να δημιουργήσει.

Τώρα είναι μια κάρτα εκεί, ποιος είναι αυτός, ο Μπαπέ. Τα νεύρα περισσεύουν τώρα. Πάει ορμάει στον τερματοφύλακα, ούτε κάρτα ξέρει να τρώει.

απαρηγόρητη Γάλλης εξέδρας. Προκανίζουν τον χρόνο Ισπανίου, ο τερματοφύλακας τώρα στο βολέ στο χώρο του κέντρου και Παουλ. Όχι, πλάγιο δίνει. Συμπληρώθηκαν αυτή τη στιγμή 87 λεπτά παιχνιδιού. -2 το παιχνίδι. Μπροστά η Γαλλία, για να δούμε. Τίποτα, χάνουν την μπάλα. Φάουλ κάνει ο Γιαμάλ, νομίζω. Τον κάνει φάουλ ο Γιαμάλ, ναι.

σε καλό σημείο. Α, ψηλά από τα δοκάρια πάνω, μάλιστα. Δεν σε κακή μέρα είναι η Γαλλία, όλη η Γαλλία έτσι και ο Μπαπέ και όλοι τους. Είναι στη γωνία της περιοχής και τη στέλνει την μπάλα, να πούμε, 3 μέτρα πάνω από τα δοκάρια. Νομίζω το μπουλάκι πέταξε τώρα, έτσι δεν υπάρχει περίπτωση. Φεύγει μπροστά η Ισπανία, για να δούμε τώρα από δεξιά. Κρατάει μπάλα τώρα εκεί, τους παίζει από δεξιά.

Μπήκαμε στο 90, για να δούμε τι θα μας... αν και δεν νομίζω εγώ να αλλάξει κάτι εδώ πέρα τώρα. Δεν το προσφέρει ο αντίπαλος η Ισπανία στην προκειμένη. Μέσα στην περιοχή τίποτα, ούτε παλιά μπορούν να αλλάξουν. Σκληροί Ισπανοί. Γρήγορα την μπάλα, γρήγορα μοιράζει την μπάλα, πίσω είναι τετράδα, πεντάδα μάλλον στην άμυνα. Από δεξιά τώρα μέσα στην περιοχή για να δούμε για τους Γάλλους. Τίποτα, πού να πέρασε από εκεί. 7 λεπτά οι καθυστερήσεις. Τίποτα, ούτε μπάλα. Corner, όχι out.

Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε τι θα δούμε. Μπροστά η Ισπανία, τον κόβει καθαρά. Παίζεται λέει ο διαιτής. Πίσω η μπάλα, για να δούμε. Πρέσινγκ κάνουν οι Ισπανοί, τους αφήνουν να ανέβουνε. Από δεξιά τώρα η Γαλλία, για να δούμε. Μπροστά την μπάλα, μπαίνει η περιοχή, βγαίνει μόλις.

Πίσω οι Ισπανοί γυρίζουν πίσω στον τερματοφύλακα. Αυτός με μία διώχνει μπροστά και καλά κάνει. Τι έμειναν ακόμα, 4-3 και 30 λέει το καθυστερήσω, άλλα 3,5 λεπτά δηλαδή. Το ροκάνησαν τον χρόνο. Από αριστερά τώρα βγαίνουν μπροστά οι Ισπανοί για να δούμε. Να βάλουν κανένα τρίτο να το αλλιώσει. Παραλίγο. Νομίζω ότι όλα πρέπει να έχουν κρυθεί, να πούμε έτσι, δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα, όχι τώρα. Άλλο ένα ημίχρονο να παίξουν, δεν νομίζω να μπορεί. Τους βλέπω τους Ισπανούς, αν και δεν έχουν τίποτα το ιδιαίτερο, έχουν πολύ ωραία τακτική και πίσω ρε φίλε δεν μπορεί να μπει γκολ. Ούτε σουτ μπορεί να κάνει, πάνω στον τερματοφύλακα στέλνει. Σιγά μην δώσει μπάλα τώρα αυτός. Η μπάλα λοιπόν την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Ισπανίας. Ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά της μαμάς κλαίει, να πούμε. Τώρα κλαίει γιατί αποκλείστηκαν, το πήρε χαμπάρι άραγε λες.

Συμπληρώθηκαν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Για να δούμε. Πίσω, ξανά πίσω. Τερματοφύλακα στην μπάλα. Γεμίζει αυτός. Κυνηγάνε μπάλα Ισπανικού, αυτό βλέπω.

Έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε. 1,5 λεπτό ακόμη μένει. Ούτε. Ξανά παίρνουν την μπάλα οι Γάλλοι. Καινούργια επίθεση. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά. Μπαλιά ακριβία θα τολμούσα να πω στο εξτρέμ. Μπήκε στην περιοχή. Σουτ. Απόκριση του Γάλλου. Ξανά η μπάλα του Ισπανού, συγγνώμη, ξανά η μπάλα για τους Γάλλους. Τίποτα. Και μιλάμε για αστοχία, ρε, αυτός ο Μπαπέ που σήμερα είναι. Άλλη μια ευκαιρία χαμένη, άλλη μια φάση ακυρωμένη, αν θέλετε. Για η Γαλλίδα έτοιμη να κλάψει είναι η άλλη. Νομίζω αποχαιρετάν άδοξα οι Γάλλοι. Δεν επιτρέπεται με τέτοια ποιότητα να πούμε να χάνεις τέτοια παιχνίδια. Τέλος, φυρίζει τη λήξη. Πανηγύρια για τους Ισπανούς. Στο τελικό η Ισπανία. Και περιμένουν τον αντίπαλο. Καλά είναι η Αγγλία να αποκλειστεί. Γιατί έχει του βάρη μετά πάλι. Θα την έχει στο σφυροκόπημα η Ισπανία μετά. Έξυπνη τακτική. Ντεσάμπ με τον αυτόν αγκαλιά, μεγαλείο ψυχής βέβαια. Γαλλία-Ισπανία 0-2 λοιπόν, στον τελικό, πώς λέγονται αλλιώς, οι Ισπανοί, Ήβηρες. Ο Εμπαπέ σηκώνει την μπλούζα και σκουπίζεται. Τίποτα. Χάλι μαύρο. Απαράδεκτο σήμερα ο Μπαπέ. Δεν πειράζει. Μετά από 4 χρόνια πάλι. Εγώ νομίζω αδικούνται αυτοί. Με τέτοια ποιότητα αδικείται η ομάδα των Γάλλων. Καλησπέρα τον Τζόρνταν λέει. Όπως θυμάσαι, εχθές ενημέρωσα ότι θα έχουμε τρίτο γύρο στη Σούπερ Λίγκα. Ναι, συμφώνησα κι εγώ όμως. Στην ισοπαλία, όπως προβλέπετε από το καταστατικό, λέει. Σε ενημέρωσα για τα δύο σενάρια που όπως είδες πέσαν στο τραπέζι. Τώρα άκου τα φρέσκα, λέει. Μακελιό γίνεται εδώ με κεντρικό ήρωα, λέει, τον Μάκη. Και αυτό το ξέρω. Πιέζεται από Ιβάν να πάρει θέση με ψήφο υπέρ Αλαφούζο. Και αυτό το ξέρω. Ο Βαγγέλης, εάν σιγουρευτεί ότι θα ψηφίσει ο Μάκης, το πιθανότερο είναι ότι θα αποψηφθεί, διότι το θεωρεί στημένο, λέει. Αντιλαμβάνεσαι, αν συμβεί αυτό, τι τσουνάμι σηκώνεται. Χαμός λέμε, και αυτό καλοκαίρι έρχεται. Σε περιμένω στην Αθήνα, την αγάπη μου Μάκης. Γεια σου, Άκη. Συμφωνώ σε όλα, φιλαράκι, έτσι είναι. Έτσι όπως τα λες είναι. Δηλαδή, άμα ψηφίσει Αλαφούζο ο Καγκάτσης, θα είναι στημένο, λέει ο Μαρινάκης. Ενώ άμα ψηφίσει Μαρινάκη ο Γκαγκάτσης, θα είναι στημένο, θα πει ο Αλαφούζος. Ρωτώ. Ο Γκαγκάτσης τους έκανε πάσα, τους είπε ένα ο ένας, ένα ο άλλος. Πετάχτηκε ο Μπέος, γιατί πετάγεται ο Μπέος, και λέει όχι, πρέπει να αποσυρθείτε εσείς. Ξέρετε γιατί τα είπε ο Μπέος αυτά, για να αποσυρθείτε. Για να μπει ο ίδιος ο Μπέος, ο οποίος είναι το τσανάκι του Μαρινάκη. Τα ξέρετε γι' αυτά. Α, μπράβο. Καλή εκπομπή, Τζόρνταν, και καλή συνέχεια. Μιχάλης, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Φλαράκη. Γεια σου Βαγγέλα, καλησπέρα Ιρδάνη, στην εκπομπή των Ποταλτών και σε όλους τους Έλληνες. Βαγγέλης, Ελβετία, γεια σου Βάγκο.

Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεβελτ. Ζήτω ο φίλος μου ο Τζόρνταν. Τον περιμένουμε στο Γκίντεσλοχ. Να σε κάνω τραπέζι λέει και φυσικά θα σου κάνω ένα δώρο λέει. Φίλε μου Τζόρνταν. Μη με λες τέτοια με σκλάβωνεις. Ζήτω ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Θεός. Ζήτω ο μεγάλος Δημοσθένης. Ζήτω ο Γιάννης και φυσικά ζήτω η Καστοριά. Σάλκι λέει και θα πάω να δω τον Καρέτσα λέει στο Μουρ, τι λέει, το Μουρ. Είναι 90 χιλιόμετρα από τον Μπίλεβελτ. Α, μάλιστα, πήρα χαμπάρι, μάλιστα.

Αγκαλιές και φιλιά εκεί πέρα λοιπόν. Πρόκληση μεγάλο πράγμα σε τελικό. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103.6. Οι Ισπανοί χορεύουν στις εξέδρες. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές μας. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστροφή Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές 2310 506-76 και 506-77. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάλι πρώτος βγήκα. Όχι, δεν βγήκα το δεύτερος.
0: Τι έγινε, ναι, καλά.
1: Λοιπόν, ζήτω ο μεγάλος γιώτης, ναι. Αυτός που μου είπε ο Κώστας και ο Τασούλας και ο...
0: Τους έμαθες από μέσα, ναι.
1: Ξέχασα τον άλλο να που μου λένε ζήτω, τον Λιπαρό.
0: Ο Μπίλεφελ, τον Μπίλεφελ.
1: Ο Μπίλεφελ, όλοι ναι. αυτοί. Λοιπόν, ο Γιάννη, Παμπίνο κτλ. Κτλ. Λοιπόν, είδα λίγο τον αγώνα, δεν είδα τα γκολ, τα χασα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά... Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η Ισπανία.
0: Σ' άρεσε.
1: Ναι, μ' άρεσε, δεν ξέρω.
0: Σ' άρεσε γιατί οι άλλοι δεν φανήκαν καθόλου γι' αυτό.
1: Ναι, ενώ παίξανε στην αρχή λίγο έτσι, είχε μια δράση, μετά λίγο οι Ισπανοί λίγο έπεσαν λίγο στο αγωνιστικό, ξέρεις, λίγο κυνηγητό, λίγο ξέρεις. Δεν παίξανε, περίμενα λίγο πιο σκληρό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Που λες. Τώρα... Βρετανία, Αγγλία, Αργεντινή, το βλέπω Αργεντινή, με επιφύλαξη όμως. Με ακούς,
0: ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, εγώ θα πω τώρα τα λεφτά Αργεντινή.
0: Και άμα τα χάνεις, και άμα τα χάνεις.
1: Εντάξει, φίλε, παιχνίδι είναι. Παιχνίδι είναι.
0: Παιχνίδι δεν ξέρω.
1: Παιχνίδι
0: με λεφτά.
1: Πέρασε καλά. Άμα τα χάσεις, τα χάσεις. Καλή καρδιά.
0: Καλή καρδιά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, αφιερώσω ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Στο Γιώτη.
0: Από πίσω σου είναι τώρα ο Γιώτης.
1: Ναι,
0: ο επόμενος.
1: Στο Γιώτη. Να αφιερώσω και στο... Αυτός που μου είπε ζει το ποιος ήταν ο Μπίλεφελ ή ο...
0: Ναι, ναι.
1: Ο
0: Μπίλεφελ.
1: Ο Μπίλεφελ. Και μετά σε όλο το ακροατήριο, αλλά για μένα, εγώ θα το ήθελα να το βάλεις τελευταίο για να εξυπηρετήσω άλλους ακροατές. Εγώ έτσι καλώς ακούω την εκπομπή, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εχθές που μου έλεγες για το κόκκινο τηλέφωνο, το γνωρίζω ότι είναι κόκκινο τηλέφωνο, αλλά άσχετα αν είναι μαύρο ή άλλο χρώμα, καταλαβαίνεις. Δεν το γνωρίζω. Γιατί σου άκουγα μετά όταν έκλεισε το τηλέφωνο που το έλεγες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Τα αφήνω, γεια.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια. Έλα, φίλος.
2: Τόταν καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η Ισπανία την Γαλλία της φυρλάζεται. Κι αν ο διατητής έπαιζε καλά,
0: ναι.
2: ο Ντενεκές, ο μαύρος ο διατητής, που ακύρωσε και κανονικό γκολ του Γιαμάλ, το σκορ θα ήταν 0-4 με 0-5. Η Γαλλία έκανε το χειρότερο παιχνίδι από τότε που σε αυτό το παγκόσμιο έκανε το χειρότερο παιχνίδι.
0: Συμφωνώ. Δεν έκανε καλό παιχνίδι.
2: Βέβαια και κανονικό γκολ ήταν του Γιαμάλ Τζόρνταν.
0: Μπορεί.
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν ήταν ο Σάι. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Το Δημοσθένη είναι πολύ δυνατός. Είναι πολύ δυνατός. Και δηλαδή στην τραγουδάρα έχω εγώ.

0: το Μπάμπι, ρε.
1: Σαλονίκη ήταν σήμερα.
0: Ναι, ασύνταγμα, αλλά πρέπει να βγει στο ραδιόφωνο να τον ακούσουμε σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να μην λέω πολλά, ναι. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίρνει παίχτες και, και αυτός ο Αλή είναι γερό εξτρέμ. Πρέπει να παίξει. Ωραία. Πολύ μπάλα θα παίξει αυτός.
1: Ωραία εδώ. Μπάλα ξέρει, τον είδαμε.
0: Ναι, ναι. Είχαμε, πώς το λέγανε εκεί το εξτρέμ που είχαμε Τζόρνταν, που είχε βάλει τον τρίτο γκολ μέσα στην Φιωρεντίνα.
1: Ο Ροντρίγκες.
0: Ο Ροντρίγκες, τέτοιος παίχτης είναι και ο Αλή.
1: Αυτός
0: λοιπόν, Τζόρνταν, να μην λέω πολλά.
1: Αυτός είναι καλύτερος, ξέρει μπάλα πιο πολύ αυτός.
0: Τέλος πάντων, ναι, να μην λέω πολλά.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή μέρα στο φίλο μας στο, από τον Μπίλεφελντ που βγαίνει, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Ναι, ο Κώστας.
0: Ο Κώστας. Και αυτή η τραγουδάρα είναι εννοείται ότι αφιερωμένη και για αυτό να. Να μην το ξεχάσεις αμέσως να το βάλεις. Μόλις κάνεις το πρώτο διάλειμμα στις 12.30 μία παρά πότε είναι να το βάλεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να μην λέω πολλά, να αφιερώσουμε στο φίλο μου τον Κρέμτσικ, τον Πάκη το σκληροπυρηνικό παουκτή, τον Ντεμέλο που ήταν παιχταράς, τον Γιάννη από τα Λευκάδια.
1: Mm.
0: Και κάποια μέρα θα προσπαθήσουμε να τον επισκεφτούμε, μόνο να μάθουμε πού πηγαίνει.
1: Ναι.
0: Και τον φίλο μου τον Δημοσθένη, τον μεγάλο τον Ζώτα τον Γεωργιάδη, τον μεγάλο Βουλοτσέρη, μετά το Κανάρης δεν φτουρούσε μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Κανάρης και ο Μιαούλης Ζώτα.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Ναι. Τον Χρήστο τον Βολίδα από το ασπρόμαυρο Αρσένη και σε όλο το ασπρόμαυρο Λιπαρό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές, κλείνω και σε ακούω από το ραδιόφωνο Ζόρτα μου, ναι.
1: Έγινε, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Άντε, καληνύχτα, καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.

Τρία χρόνια συμβόλαιο και για τον Αλή. Άλλη. Τάχα Άλλη, να πούμε έτσι. Μέχρι και τον Ιούνιο του 29 του υπόγραψε. Ξέρει μπαλά. Άρα λοιπόν είναι τώρα η τρίτη μεταγραφή αυτός, έτσι. Μετά τον Ελουστόντο και τον Σάντα Μαρία, έχουμε και τον Τάχα Άλλη. Μετά πάμε για Χατζηδιάκο, εδώ είναι και αυτός. Στο πρόγραμμα είναι που λέμε. Για τον Γιαννούλη, να δούμε τι θα γίνει. Τα λεφτά πολλά είναι.

Η Ιορδάνη λέει, ο άλλος ο φίλος, τι έχεις να πεις, λέει, για το Μαρινάκι που τα έβαλε, λέει, με τον Ιβάν. Εντάξει, τώρα εδώ είναι, παίζονται συμφέροντα. Αύριο θα έχουμε να πούμε πιθανόν τον Αλαφούζο πρόεδρο στη Σούπερ Λίγκα. Τι να κάνουμε, τους είπε ο Γκαγκάτζης, ένα χρόνο ένας, ένα ο άλλος, ο Μαρινάκης.

Δεν ήθελε, ήθελε 2 χρόνια. Φαταούλ που λέμε. Τώρα τον είπε ο Μπέος και οι δυο κάντε την πάρτε, την πάρτε δρόμο, λέει, να πούμε, και οι δυο. Συμφώνησε εκεί πέρα ο Μαρινάκης. Αφού συμφώνησε ο Μαρινάκης, άρα ο Μπέος είναι του Μαρινάκη. Πήρατε χαμπάρι, έτσι. Θα μπαίνει, θα μπει ο Μπέος και μετά από πίσω είναι ο Μαρινάκης που λέμε. Αλλά δεν συμφώνησε ο άλλος. Τώρα αύριο ψηφίζει ΕΠΟ. Θα πάει εκεί με τον Αλαφουζόλ και θα έχουμε ιστορίες για αρκούδες πάλι. Πάλι θα έχουμε τοξικότητα μπόλικια, έτσι.

Καλημέρα, Ιορδάν. Καλή εκπομπή σε όλους. Γεια σου, Ντουνάκη, επίσης. Καλή ακρόαση. Καλησπέρα, βλέπω και η Αργεντινή να μένει εκτός, λέει. Μάλιστα, λες να πάει δηλαδή τελικό και η Αγγλία και να έχουμε Ισπανία-Αγγλία. Θα έχουμε επανάληψη του Euro. Τζόρνταν, χθες είπες, λέει, θα κάνεις μια αποκάλυψη για ένα θέμα του ΠΑΟΚ. Α, ναι. Σας παραδέχομαι. Το είπα στους βοριάδες σήμερα. Σήμερα είχαμε βοριάδες. Μεταγραφές κάνει ο Μιστακίδης, τόσο μεγάλες, σε αξία, σε παίκτες και λοιπά, να πούμε, γιατί πέρα του ότι θέλει, να πούμε, όπως είπαμε, το λαϊκό έρισμα και λοιπά, αυτά γνωστά είναι, πέρα του αυτό, θέλει οπωσδήποτε να πάρει το μπάσκετ, το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να πάρει το EuroCup. Το EuroCup. Και αν πάρει το EuroCup, από το δικαίως μπαίνει στην Ευρωλίγκα. Και από του χρόνου, από τον άλλο χρόνο δηλαδή, η Ευρωλίγκα, τα εκατομμύρια που θα μαζεύει, τα έσοδα δηλαδή της Ευρωλίγκα, θα τα μοιράζονται οι ομάδες της Ευρωλίγκα. Μιλάμε για ένα τσουβάλι εκατομμύρια, παιδιά. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία σήμερα.

Η Ορδάνη πιστεύει πως η εθνική μας λέει το 2004 θα μπορούσε να πάρει αυτό το παγκόσμιο. Εγώ λέω ναι, θα μπορούσε λέει να το πάρει. Δεν είδα λέει να υπάρχει κάποια ισχυρή ομάδα. Πιστεύω πως θα συμφωνούσε και ο αγαπητός φίλος και μέγιστος μυρωδιάς Δήμος Ένης. Την αγάπη μου από το Λονδίνο. Μάλιστα, γεια σου Βασιλάκη. Δεν νομίζω να μπορούσε να το πάρει. Δεν παίζονται κάποιες ομάδες, παιδιά. Τώρα, αυτή την Ισπανία, γκολ πώς θα τη βάλεις, για πες μας. Εδώ δεν μπόρεσαν να τη βάλουν, να πούμε, οι φιναλίστ του παγκοσμίου. Έτσι, δεν μπόρεσε τώρα η ολόκληρη Γαλλία να τους βάλει ένα γκολ, να πούμε. Μιλάμε ένα μαύρο χάλι ήταν πίσω Μπαπέ και αυτοί των Γάλλων. Όσο και ρέντα να είχε η εθνική μας τότε, μιλάμε για ρέντα, έτσι.

0: Καλά, παλιά δεν έβαζε τραγούδια, λέει Τζόταν, που είπε, λέει, εσύ είπε, λέει, η εκπομπή δεν είναι μουσική. Δεν είναι μουσική εκπομπή. Τι. Το είναι χάλι, δεν είναι τραγούδια. Όλοι κάνουν παραγγελίες, λέει, πολλά τραγούδια. Τι να κάνουμε, τους κάνουμε και κανένα κέφι τώρα. Το λέω καιρό τώρα, λέει, για την Ισπανία και μου είπε ότι θα φάει τρίμπαλο. Αφού δεν κατέβηκαν στο γήπεδο οι Γάλλοι. Ένα έχω να πω, λέει, το ποδόσφαιρο, λέει, στην τηλεόραση να βλέπεις και όχι, λέει, να κοιτάς. Ένα έχω να σου πω, ποδόσφαιρο στην τηλεόραση να βλέπεις και όχι, λέει, να κοιτάς. Μάλιστα. Μάλιστα, φλαρακιό, τι πεις. Εγώ λέω, είναι στην ημέρα του καθενός. Αν κατέβαινε η Γαλλία σήμερα, δεν κλείτουν η Ισπανία. Αφού ούτε καν σουτ μπορούσε να βαρέσει ο Μπαπέ. Όταν η μεγαλύτερη φίρμα της ομάδος εκεί δεν μπορεί, βαράει 2-3 σουτ και πάει μπάλα στα πουλιά. Πού να. Από αυτού σου περιμένεις. Έλα, φίλος.
1: Πού είσαι.
0: Εσύ που λες να με.
1: Το φόκους πρέπει να είσαι.
0: Ακριβώς.
1: Εκτός όμως είσαι σπίτι ή κάνεις εκπομπή από το σπίτι.
0: Δεν ακούγεται διαφορετικά.
1: Γιατί παίζεται αυτό, δεν παίζεται, παίζεται.
0: Παίζει, αλλά ακούγεται διαφορετικά. Άμα είσαι γατώνι μπορεί να το καταλάβεις.
1: Γατώνι είμαι εγώ, τώρα είσαι στο στούντιο.
0: Γατώνι είσαι.
1: Κάθεσαι σε μια πολυθρόνα και το μικρόφωνο το έχεις μπροστά.
0: Α, μπράβο. Γάτα είσαι.
1: Και κάνει κράκ, κράκ το μικρόφωνο, το καλώδιο εκεί.
0: Όχι, δεν κάνει, σήμερα δεν έκανε.
1: Α, δεν έκανε, εγώ το άκουσα μια φορά. Λοιπόν, καλημέρα εδώ την παρέα του Focus.
0: Μάλιστα. Καλημέρα.
1: Εσύ τώρα ξέρεις από μπάλα, Τζόρνταν.
0: Όχι. Για μάθε με εσύ.
1: Να σε μάθω εγώ. Η Γαλλία έχει ποιότητα, η Ισπανία δεν έχει ποιότητα.
0: Δεν είπα εγώ αυτό.
1: Τι μας έφυγε, Τζόρνταν. Ξέρεις τι λες τώρα εδώ.
0: Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ είπα η τακτική σήμερα κέρδισε την ποιότητα. Οι Γάλλοι δεν κατέβηκαν.
1: Η τακτική κέρδισε την ποιότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και σε ρωτάω εγώ, η Ισπανία έχει ποιότητα.
0: Δεν είναι Γαλλία, ρε φίλε.
1: Δεν είναι Γαλλία.
0: Όχι.
1: Πώς τα ξέρεις όλα, Τζόρνταν. Με νευριάζεις που τα ξέρεις όλα. Ρε, ενώ δεν ξέρεις τίποτα.
0: Ο Μαδάρα έχει Γαλλία.
1: Ο Μαδάρα έχει την είδα σήμερα.
0: Αυτό σήμερα δεν κατέβηκε, αυτό δεν σου λέω.
1: Κατέβηκε η Ισπανία όμως.
0: Δεν κατέβηκε η Γαλλία, γι' αυτό κατέβηκε η Ισπανία.
1: Α, έκανε σου πάω το πρωτάθλημα, το πήρε η ΑΕΚ, αυτό δεν θα πεις.
0: Ρε Σιγιάννη, ποια είναι η καλύτερη ομάδα τώρα, για πες.
1: Για μένα η Ισπανία είναι.
0: Πώς έχει η Ισπανία.
1: Πώς είναι η Γαλλία.
0: Σ' άρεσε ένα Μπαπέ αυτό σήμερα.
1: Δεν με ενδιαφέρει ο Μπαπέ εμένα.
0: Όχι, δεν σε ενδιαφέρει. Σε λέω, άσχημη εμφάνιση.
1: Όχι, να σε πω, να σε εξηγήσω γιατί ο Εμπαπέ δεν έπαιξε μπάλα.
0: Για,
1: γιατί έχει καλή άμυνα η Ισπανία γι' αυτό.
0: Ρε, όσες φορές βάλεσε την μπάλα στα πουλιά την έστειλε.
1: Την Τζόρνταν.
0: Την έστειλε στα πουλιά πάνω, στον αέρα.
1: Τι να κάνω εγώ.
0: Δεν ήταν σε καλή μέρα σήμερα.
1: Μάλιστα. Πάντα βρίσκεις μια δικαιολογία να πεις όταν είσαι λάθος.
0: Καλά.
1: Γαλλία θα το σηκώσει, η Γαλλία θα το σηκώσει, μα έχει ζαλίσει εδώ πέρα.
0: Λοιπόν, άκου λίγο.
1: Λέει εγώ, Ισπανία μην την βγάζεις απ' έξω.
0: Άκου λίγο, άκου λίγο.
1: Ο κόσμος... Θα θυμάσαι αυτά που σε έλεγα.
0: Ο κόσμος ακούει.
1: Βέβαια ακούει.
0: Όχι εσένα, γενικά ακούει.
1: Ακούει, ναι.
0: Άμα άρεσε...
1: Αυτή... Πολύ ακούει εσένα παρά εμένα.
0: Άμα άρεσε...
1: Εσύ ξέρεις την μπάλα.
0: Άμα άρεσε αυτή η εμφάνιση που κάνανε οι Γάλλοι στον κόσμο, όλοι θα σε πούνε ότι δεν ήταν καλή η Γαλλία σήμερα.
1: Όχι, ήταν καλή η Ισπανία, γι' αυτό δεν ήταν καλή η Γαλλία.
0: Έλα ρε, πού ήταν καλή η Ισπανία, άρεσε.
1: Με 3-4 γκολ έπρεπε να φάει.
0: Πώς θα φάει 3-4 γκολ τώρα.
1: Τα γκολ τα είδες, τα γκολ καθόλου.
0: Το ένα με πέναλτι ήταν, ρε.
1: Το άλλο το είδες.
0: Πώς.
1: Πώς μπήκε χώθηκε μέσα. Καταρχήν έχει πολύ, πολύ καλό passing game. Γνωρίζετε τι σημαίνει passing game.
0: Εσύ θα με τα μάθεις, Γιάννη.
1: Να σε μάθω λίγο τι σημαίνει passing game.
0: Το Γιάννη θα με μάθει passing game. Έβλεπες
1: πολύ. Πάει τον Τζόρνταν, να μάθει με έναν Τζόρνταν μπάλα.
0: Πολύ Μπαρτσελόνα έβλεπες κι εσύ. Passing game, έμαθες, το μάθεις από εκεί.
1: Μπαρτσελόνα έβλεπα.
0: Το passing game με Μπαρτσελόνα το παίζει.
1: Άκουσε Τζόρνταν. Εσύ πηγαίνεις με κάτι ομάδες
0: ναι.
1: Που έχει μέσα φίρμες. Οι φίρμες δεν κάνουν συνέχεια την καλή ομάδα. Να το ξέρεις αυτό. Εντάξει. Μ' ακούσει ή όχι.
0: Σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Α, μπράβο. Εσύ νομίζεις ότι οι φίλοι μας κάνουν πάντα καλή ομάδα.
0: Το καλύτερο σύνολο σε αυτό το Μουντιάλ ποια ομάδα του είχε.
1: Η Ισπανία.
0: Εντάξει. Είπες την άποψη.
1: Και προχωράει στο τελικό προχώρηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δώσε απάντηση.
0: Εγώ λέω η Γαλλία.
1: Εντάξει, ακούγησε και ακούγησε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, λίγο ένα θέμα θέλω να πω, η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία στην Ολλανδία. Δηλώσεις Νίκολης ότι θέλουμε 3-4 παίκτες ακόμα μεταγραφές. Έξω μα το άκουσες αυτό.
0: Όχι, δεν ασχολήθηκα με αυτό.
1: Πώς να ασχολείσαι, εσύ κάθε μέρα με την ΑΕΚ ασχολείσαι.
0: Όχι, με τη γύρα που κάνετε εκεί, με το. Πώς το λένε, το τουρ που κάνετε με το κύπελο.
1: Πού ήταν αυτό, πού ήταν φέτος σήμερα.
0: Πού να ξέρω, δεν ξέρω.
1: Δεν το είδες που ήταν σήμερα.
0: Όχι, δεν το είδα, θα με πεις.
1: Αυτά τα χάνει κανένα, δεν το ήταν. Δεν είχε πει η κούπα της ΑΕΚ.
0: Μήπως βαρεθήκατε να γυρνάτε, ρε.
1: Τι βαρεθήκαμε να γυρνάμε.
0: Πού πήγε σήμερα.
1: Δεν ξέρω, σήμερα με πεις που πήγε.
0: Εγώ λέω βαρεθήκατε να γυρνάτε και σταματήσατε. Άχω, γιατί, γιατί 30-40 άτομα ήταν σε κάθε αυτό.
1: Για να μην ξεχάσω.
0: Ναι.
1: Για να μην ξεχάσω. Βγήκε χθες η κυρία Τασούλα.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Να σε θυμίσω τι έλεγε η κυρία Τασούλα και την είπα επίπεδο χαμηλό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Η ξεφτυλισμένη ΑΕΚ. Τα ξέχασε αυτά, ε.
0: Ποιος.
1: Τα θυμάσαι ή όχι.
0: Πού να θυμάμαι τώρα, ρε, ποτέ.
1: Να, εγώ είπα καμιά φορά ξεφτυλισμένος ο ΠΑΟΚ. Ρωτάω, έχεις ακούσει από μένα να λέω ξεφτυλισμένος ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το είπε αυτό, με τι, για ποια φάση.
1: Ότι κλέσαμε το πρωτάθλημα, ξεφτυλισμένη ΑΕΚ, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, αυτό ήταν ένα γεγονός του. Εντάξει, είχε γίνει αυτό.
1: Ράση τι έχει γίνει. Και πρέπει να πει είναι ξεφτυλισμένη ΑΕΚ.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: τώρα.
1: Είναι και την κυρία Τασούλα. Με έχεις ακούσει εμένα να λέω ξεφτυλισμένος ο ΠΑΟΚ.
0: Κλέφτρα ήταν πάντως, το κλέψε το πρωτάθλημα, τον πήρε.
1: Άλλο σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Μη ξεφεύγεις αυτήν την ερώτησή μου.
0: Κάτσε ρε φίλε. Όταν παίρνεις το πρωτάθλημα από μια άλλη ομάδα που δεν δικαιούσε, ναι. Πώς θα τη χαρακτηρίσεις αυτήν την ομάδα, για πες.
1: Είναι ξεφτυλισμένη δηλαδή.
0: Όχι, πώς θα τη χαρακτηρίσεις.
1: Ρωτάω σένα πώς θα τη χαρακτηρίσεις.
0: Το λίγο κλέφτρα.
1: Είναι και ξεφτυλισμένη.
0: Το λίγο κλέφτρα δεν είναι. Αφού το πήρες το πρωτάθλημα.
1: Θα απαντήσεις ναι ή όχι.
0: Εσύ απαντάω. Το λίγο κλέφτρα.
1: Έχω πει ξεφτυλισμένος ο ΠΑΟΚ.
0: Είναι στο θυμό. Δεν μπορεί να το πεις γιατί δεν έδωσε δικαιώματα. Είναι στο θυμό του καθενός. Εκεί την ώρα δηλαδή. Εκεί την ώρα πώς μπορεί να εκφραστεί. Είναι στο θυμό.
1: Α, να πει ξεφτυλισμένη ΑΕΚ.
0: Ρε φίλε, μπορεί και εγώ να το πω, ας πούμε. Μπορεί ο καθένας να το πει. Ανάλογα πώς εκεί την ώρα δηλαδή. Πώς το νιώθει.
1: Όταν έχετε θυμό. Να συγκρατήσετε λίγο με το θυμό σας.
0: Κλέψατε πρωτάθλημα, ρε. Κλέψατε πρωτάθλημα.
1: Αφού και πέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ.
0: Όχι, δεν μπορείς εσύ φυσικά. Κλέψατε. Εντάξει. Ένα πρωτάθλημα το κλέψατε όμως.
1: Και το βάζεις μέσα στην τροποδοσίκηση το πρωτάθλημα.
0: Όχι, αυτό που κλέψατε το κλέψατε πάντως.
1: Πού είναι το κούπα, πού είναι σε ρωτάω, ρε.
0: Ρε το κλέψατε.
1: Την έχετε κάνει γράμμιλε.
0: Το κλέψατε. Δεν απαντάς όμως.
1: Η κούπα πού είναι.
0: Ρε το κλέψατε.
1: Θα μου απαντήσει η κούπα πού είναι.
0: Ποια κούπα.
1: Αυτό το κλεμμένο που λες.
0: Εσείς το πήρατε, ακόμα κλεμμένο είναι, το έχετε εκεί κάτω. Δεν σας ανοίγει αυτό.
1: Ποιος το κλέψα, ποιος μας έδωσε αυτήν την κόπη.
0: Ρε το κλέψατε, εσύ ήσουν ο πρώτος που φώναζες. Το κλέψαμε και δεν μου αρέσουν αυτά. Αυτά δεν έλεγες.
1: Συνέχεια τα ίδια διάλεμε, Τζόρνταν.
0: Όχι, αυτά δεν έλεγες.
1: Συνέχεια τα ίδια διάλεμε.
0: Γιατί δεν το λες άλλη μια φορά. Πες το να τα ακούσει ο κόσμος.
1: Πες και εσύ Άρης. Γιατί δεν λες Άρης.
0: Να πω Άρης, γιατί να πω Άρης.
1: Α, το είπες στην εκπομπή Άρης είμαι, λέει. Θα είμαι Άρης, λέει.
0: Δεν είπα Άρης εγώ. Δεν καταλάβατε καλά, είδες λοιπόν.
1: Στην εκπομπή λέω με τον Κατσινάκο είπες ότι θα είμαι Άρης.
0: Όχι φιλαράκι. Μπερδεύεσαι.
1: Είσαι ψεύτης τώρα, αν είσαι ψεύτης. Ανακαινούσεις κιόλας.
0: Βάλτε να το ξανακούεις.
1: Βάλτε να σκύει.
0: Εσύ να την βάλεις.
1: Σε προκαλώ βάλτε.
0: Εσύ να την βάλεις.
1: Δεν είπες ότι θα είμαι με τον Άρη.
0: Όχι φιλαράκι. Δεν κατάλαβες
1: καλά. Στο μπάσκετ έκανε μια ερώτηση ο Κατσινάκος.
0: Δεν κατάλαβες καλά.
1: Εγώ δεν κατάλαβα καλά.
0: Έμπα να την ξανακούεις.
1: Είπες. Μισό λεπτό λίγο. Είπες, δεν γουστάρω που ήρθε ο Τούρκος στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Σωστά, ναι ή όχι.
0: Σωστά.
1: Είπες, δίνει λεφτά ο Μιστακίδης.
0: Τα είπαμε αυτά, ρε.
1: Μισό λεπτό, ρε, λίγο. Μισό λεπτό. Για να περάσει το... Θα πάρει το ευρωπαϊκό και να πηγαίνει να πάει...
0: Από το δικαίωμα να πάει στην Ευρωλίγκα. Ναι.
1: Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα...
0: Για ποιο λόγο όμως...
1: Πάλι λάθος.
0: Για ποιο λόγο όμως...
1: Μισό λεπτό.
0: Όχι, για ποιο λόγο να πάει στην Ευρωλίγκα.
1: Είπες στην Ευρωλίγκα
0: ναι.
1: Όλες οι ομάδες
0: ναι.
1: Θα πάρουν τα λεφτά
0: ναι.
1: Από την Ευρωλίγκα.
0: Τα έσοδα της Ευρωλίγκα θα τα μοιραστούν οι ομάδες, είπα. Ναι. Θα γίνει...
1: Πάλι είσαι λάθος, Τζόρνταν.
0: Εσύ...
1: Καλά τι είπε ο Άντεκτο.
0: Εσύ, άσε...
1: Μόνοι που, αυτοί που έχουν κλειστά συμβόλαια.
0: Άσε, χαμπάρ δεν έχετε ούτε εσύ ούτε εκείνος. Άσχετοι είστε.
1: Εσύ έχεις χαμπάρι από...
0: Χαμπάρ δεν έχεις, άστο. Άστο, μην το ακούμπας. Ναι.
1: Εκεί στη φάση, μετά συνεχίζω.
0: Εσύ τουλάχιστον σταματάς. Άμα σε πω κάνα δύο φορές, σταματάς. Εκείνος δεν σταματάει καθόλου, συνεχίζει.
1: Λοιπόν, ναι. μετά στη συνομιλία που έκανες,
0: ναι.
1: έζηλες πάω Κάρης, λέει ο Χατζινάκος. Με ποια ομάδα θα είσαι?
0: Δεν είπα εγώ. Α, φέρ' το να το δούμε.
1: Δεν με δουλεύεις τώρα, Τζόρνταν.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Κόψα με τα αυτιά μου, πλάκα με κάνεις.
0: Κόψε τα αυτιά σου.
1: Λάθος ακούω. Δεν θέλεις Άρης.
0: Κόψε τα αυτιά σου, δεν ακούσαν καλά. Είναι δυνατόν να πω εγώ με τον Άρη, ρε, τρελό είσαι.
1: Κατάλαβες τι έχουν μιλώ.
0: Ρε, πώς δεν κατάλαβα, ρε, κατάλαβα. Εγώ να καταλάβω.
1: Εγώ πιστεύω ότι είπες Άρης.
0: Όχι, όχι. Μπερδεύεσαι.
1: Τα αυτιά μου καλά ακούν.
0: Δεν ακούν καλά.
1: Επειδή δεν γουστάρεις το Τούρκο.
0: Όχι, ρε, μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι. Το άμα, δεν γουστάρω...
1: το
0: άμα δεν γουστάρω τον Τούρκο δεν σημαίνει ότι γουστάρω τον Άρη. Κατάλαβες?
1: Μα δεν γουστάρεις και τον Μιστακίδη.
0: Το αν δεν γουστάρω τον Μιστακίδη ή τον Τούρκο δεν σημαίνει γουστάρω τον Άρη. Πρόσεξε. Μπερδευτήκατε.
1: Μπερδευτήκαμε. Εγώ άκουσα ότι θα είμαι με τον Άρη.
0: Να ξαναψάξω να το δεις. Και βγάλω με να το
1: θα
0: δω.
1: Θα το ξαναψάξω εγώ και ας τον βάλω.
0: Ναι, βάλω.
1: Να το ακούσεις και το πέρα.
0: Βάλω να το ακούσω, βάλω, ναι.
1: Και τι θα πεις μετά?
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε. Τι να πω μετά, ρε. Είσαι καλά.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Τα έσοδα όμως θα
1: μόνο
0: τα μοιραστούν.
1: Μόνο που τα συμβόλαια παίρνουν τα χρήματα.
0: Άκου λίγο, ρε. Μην είσαι άσχετος κι εσύ. Επιμένεις σαν τον άλλον.
1: Όλοι είμαστε άσχετοι.
0: Δηλαδή θα παίξει ο ΠΑΟΚ μέσα. Θα δυναμώσει το... στην Ευρωλίγκα. Και θα παίρνουν τα λεφτά οι άλλοι.
1: Πρώτα. Καταρχήν πάλι βιάζεσαι.
0: Το καινούργιο φορμάτι είναι, ναι.
1: Καταρχήν πάλι βιάζεσαι. Ποιος είπε ότι θα πάρεις εσύ το κύπελο Europa League, ποτέ,
0: γι' αυτό έγινε. Κάνει μεταγραφές, λέω, για να πάρει. Δεν είπα θα το πάρει.
1: Για ας κάνει μεταγραφές. Είσαι σίγουρος ότι θα πάρεις κύπελο?
0: Σίγουρος δεν είσαι για τίποτα. Σίγουρος δεν είσαι για τίποτα. Αλλά άμα δεν κάνεις, μεταγραφάρες, πώς θα το πάρεις?
1: Ναι, και άλλες ομάδες κάνουν μεταγραφές όμως. Δεν κάνεις μόνο.
0: Ναι, αλλά άμα το πάρεις, αυτό λέω. Κάνεις μεταγραφάρες για να το πάρεις. Και μόλις το πάρεις, αυτοδικαίως μπαίνεις στην Ευρωλίγκα.
1: Ερώτηση λίγο τώρα.
0: Μπαίνεις αυτοδικαίως στην Ευρωλίγκα. Και από τον άλλο τον χρόνο, τον άλλο τον χρόνο, όλα τα έσοδα της Ευρωλίγκα θα τα διαχειρίζονται οι ομάδες της Ευρωλίγκα. Αυτό σου λέω.
1: Εγώ πιστεύω μόνο τα κλειστά συμβόλαια.
0: Εσύ τι να σε πω τώρα. Αλλάζει το φορμάτι, σε λένε. Δεν καταλαβαίνεις πάλι. Επιμένεις και σαν τον άλλο τον χοντροκέβαλο τώρα. Αλλάζει, ρε, σε λένε. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Θα σε κάνω άλλη ερώτηση. Πρέπει να πάρει το κύπελο Ευρώπη για να πα στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αυτοδικαίω.
1: Αν πάω, δεν μπορεί να πα και να κάνει.
0: Τώρα φέτο λέμε, αυτό που θα πάρει το EuroCup μπαίνει στην Ευρωλίγκα. Ελληνικά μιλάμε.
1: Άλλο ρωτάω. Πες, δεν παίρνει το κύπελο.
0: Δεν μπαίνει.
1: Γιατί, άμα πληρώνει, δεν μπορεί να πει.
0: Δεν μπαίνει.
1: Για ποιο λόγο, για παίρνει.
0: Δεν ξέρω, δεν μπαίνει. Αυτοδικαίω όμω με το κύπελο αυτό μπαίνει.
1: Έχει το κύπελο και μπαίνει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και τα λεφτά από τον επόμενο χρόνο, επειδή αλλάζει αυτό το φορμάτ που λένε, θα τα έσοδα δηλαδή τη Ευρωλίγκα θα τα διαχειρίζονται οι ομάδες, θα τα πάρουν οι ομάδες. Τα λεφτά είναι πολλά, Άρη μου, που έλεγε το αυτό, αυτό είναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να πιέσες. Συνεχίσουμε σε άλλα θέματα, Τζόρνταν.
0: Το κατάλαβες αυτό τώρα?
1: Περίπου, γιατί δεν μπορώ να σε καταλάβω, Τζόρνταν.
0: Αυτό θα τα ακούσει σε λίγο διάστημα, θα τα ακούσει σε λίγο καιρό. Ακόμα δεν βγήκε.
1: Άμα τα ακούσω θα σε πω έχεις δίκιο τότε.
0: Άμπραβο.
1: Θα σε πω έχεις δίκιο τότε άμα τα ακούσω.
0: Άμπραβο, έτσι. Γιατί δεν, έκανε πριν τρεις μήνες, τέσσερις μήνες μεταγραφάρες τέτοιες ο κύριος Μιστακίδης για να πάρει το ευρωπαϊκό, ναι. Ερώτηση κάνω. Την ομάδα την έχει από τον Νοέμβριο, δεν την έχει από τον Οκτώβριο πέρσι. Εσένα μιλάω τώρα. Εσύ πετάγεις όταν μιλάω. Γιατί δεν έκανε μεταγραφές?
1: Τι εννοείς πετάγομαι, μιλάμε και οι δύο.
0: Μιλάμε και οι δύο, αλλά επιμένεις και πετάγεσαι σε θέμα που δεν γνωρίζεις. Και σε ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί δεν έκανε πριν 3-4 μήνες 2-3 κινήσεις μεγάλες για να πάρει το ευρωπαϊκό? Πήγε τελικό, πάμε.
1: Δεν είχατε καλό προπονητή.
0: Να κάνει παίκτες να φέρει, ρε, μεγάλους παίκτες.
1: Δεν είχατε καλό προπονητή εδώ.
0: Γιατί δεν υπήρχε αυτό, ρε, τότε, πέρσι.
1: Αναφέρθηκε Τζόρνταν στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Γιατί για τον Ντάφη.
0: Ποιον Ντάφη?
1: Τον Ντάφη, ρε.
0: Δεν αναφέρθηκα σε καμιά εκπομπή για τον Ντάφη.
1: Κάτσε, ρε. Είπες, αν θυμάμαι καλά.
0: Σήμερα.
1: Όχι σήμερα. Μια εκπομπή άλλη ήταν, είπες.
0: Παλιά μπορεί.
1: Ότι ο Στέλιος ο Μανολάς.
0: Ναι.
1: Είδε τηλέφωνο τον κουμπάρο του Ντάφη
0: Όχι,
1: και είπε, μάλλον είπε, η φανέλα της ΑΕΚ είναι πολύ βαριά. Ναι ή όχι, το θυμάστε αυτό?
0: Τι είναι βαριά?
1: Είναι βαριά η φανέλα της ΑΕΚ. Θα θυμάστε αυτή την εκπομπή?
0: Ναι.
1: Και λέει στην εκπομπή, έχω ένα φιλαράκι τον κύριο Ήμελο.
0: Ναι.
1: Ναι ή όχι?
0: Ναι, τι.
1: Πήρε ο κουμπάρος του ο κύριος Μανολάς.
0: Ναι.
1: Και τον είπε με ότι ο ΠΑΟΚ έχει βαριά φανέλα. Τα είπες αυτά ή δεν τα είπες?
0: Όχι, το λέει ο Ντάφη. Το λέει, τι είπες ρε εσύ Στέλιο, ότι ΑΕΚ έχει... Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν... Εννοείται λέει πως έχει και ο ΠΑΟΚ βαριά φανέλα. Έτσι είπε.
1: Και ρωτάω εγώ. Έκανε κάμια δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης?
0: Τα είπε στον Τάφη αυτά. Τον παίρνεις...
1: Τον
0: παίρνεις τηλέφωνο και τα μαθαίνεις.
1: Ναι, αυτό που λες, εγώ το πιστεύω.
0: Ναι, άλλο τι.
1: Άλλο τι θα πεις στον Τάφη.
0: Δεν με χαλάει.
1: Δεν θα μαζικής ενημέρωσης.
0: Δεν με χαλάει άμα δεν το πιστεύεις.
1: Όχι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι, τι να, εγώ τώρα τι να σε πω. Να ξαναβγεί να...
1: Εγώ να σε πω εσένα, άλλο να τα πω στο μέσα μαζικής ενημέρωσης και να σε πω.
0: Άκου λίγο τώρα, στη γιορτή της ΑΕΚ
1: έγινε αυτό. Εγώ τι πιστεύω τι λες όμως, αυτό το πιστεύω.
0: Στη γιορτή της ΑΕΚ έγινε αυτό.
1: Ρε καταλαβαίνεις όμως τι
0: ναι,
1: λέω εγώ.
0: Στη γιορτή της ΑΕΚ έγινε, δεν μπορεί να πει στη γιορτή της ΑΕΚ και για τον ΠΑΟΚ, δεν κατάλαβες.
1: Θα το πει άλλη μέρα, τόσο καιρό πέρασε.
0: Πάρ' τον τηλέφωνο.
1: Δεν θα με δουλεύεις τώρα.
0: Ω, καθόλου.
1: Άλλο λέω εγώ. Από αρχήν καταλαβαίνεις την ερώτηση που κάνω.
0: Όχι, χαζός είμαι, δεν καταλαβαίνω Γιάννη. Εσύ και το καταλαβαίνεις.
1: Εγώ και πιστεύω ότι πήρε τον Τάφη τηλέφωνο γιατί είναι κουμπάρι.
0: Με άλλο.
1: Αλλά άλλο να θα κάνει δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάτω στο κοινό.
0: Μα δεν βγήκαν στον αέρα να τα πήρε. Τον ρώτησε κατηδίαν.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Και εγώ τους λέω και... τότε στον αέρα αυτό, άμα έχετε άντερα πάρτε τον και ρωτήστε τον.
1: Τι να πάρουμε?
0: Δεν λέω εσένα, ρε, στην εκπομπή τότε.
1: Ναι, ρε Ζωνα, εγώ σου είπα, σε πιστεύω για αυτό που
0: λέω. Το ξέρω ότι με πιστεύεις, άλλο λέω, τότε στην εκπομπή, επειδή
1: ναι,
0: είχαν...
1: Ναι, υπάρχει διαφορά να κάνει δηλώσεις.
0: Δεν γίνεται αυτό, ρε, τι δηλώσεις θα το κάνει, πώς θα το κάνει, για ένα θέμα που μίλησαν οι δυο τους, θα βγει στον αέρα να κάνει δηλώσεις. Δεν γίνονται αυτά που
1: λέω. Εσύ το έκανες θέμα, ρε Ζωνα.
0: Λέω, εάν δεν το πιστεύετε, πάρτε τον να πούμε να το ρωτήσετε.
1: Ένας πάρω.
0: Και συγκεκριμένα στον Πόπα το είπα αυτό.
1: Εντάξει. Και μια ερώτηση τελευταία, όχι τελευταία. Η φανέλα του ΠΑΟΚ είναι πιο βαριά από τη ΑΕΚ.
0: Προτελευταία είναι η ερώτηση.
1: Ναι, και μια τελευταία ερώτηση μετά έχω.
0: Ναι. Άρα είναι
1: πιο βαριά η φανέλα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ.
0: Βέβαια είναι πιο βαριά, εννοείται.
1: Και από πού και σπου, για πες μου.
0: Τι από πού και σπου. Δεν έπεσε γάμα εθνική πρώτα απ' όλα.
1: Ρε άσε αυτό το σιώσιο.
0: Αυτό είναι ρετσινιά ρε. Ρετσινιά ξαπεί. Έπεσες.
1: Έπεσες.
0: Πάει. Τελείωσε. Έπεσες.
1: Εσύ έπεσες το 1932.
0: Δεν έπεσα καθόλου εγώ. Μη στεναχωριέσαι.
1: Έπεσες.
0: Και με ποιον έπεσα. Και με ποιον έπεσα αφού έπεσα.
1: Με την ΑΕ εμπόρ μου.
0: Δεν έπαιξα καθόλου.
1: Καλά.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ακούλησα τώρα με σένα όταν μιλάω.
0: Τα χάνεις. Τα χάνεις. Είσαι σε σύγχυση, ξέρω.
1: Τι να χάσω, ρε Ζωά, με σένα τα χάσω.
0: Σε σύγχυση είσαι.
1: Μισό λεπτό λίγο, κάτι ήθελα να σε ρωτήσω. Ω, κόλλησα εδώ.
0: Το τρόπαιο που είναι δεν μας είπες.
1: Α.
0: Ναι.
1: Έμαθες άμα άλλαξε αφημί ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
0: Άλλαξε αφημί. Άλλαξε αφημί, ναι.
1: Πώς λέγεται.
0: Τι πώς λέγεται.
1: Δεν σ' ακούω. Πώς λέγεται το αφημί που άλλαξε.
0: 2004. 2004, ναι.
1: Ναι. Αλλά είστε άτυπλοι.
0: Εσείς τότε γιατί έχετε 11 πρωταθλήματα?
1: Για το μπάσκετ μιλάω.
0: Και εγώ για το ποδόσφαιρο λέω. Γιατί έχετε 11 πρωταθλήματα?
1: Γιατί μαλάει η συζήτηση?
0: Όχι, και εσύ γιατί δεν απαντάς τώρα?
1: Εγώ απαντάω.
0: Πόσα πρωταθλήματα έχεις?
1: Να τελειώσω λίγο. Ναι. Εγώ απαντάω,
0: ναι,
1: ότι ο ΠΑΟΚ έχει αφημί 2004.
0: Ναι.
1: Αλλά τρόπαια δεν έχει, είσαι άτυπη.
0: Ωραία. Εσύ πόσα έχεις στο ποδόσφαιρο?
1: Και μην με πας στο ποδόσφαιρο. Γιατί,
0: γιατί να μην σε πάω, ρε. Εσύ δεν άλλαξε αφημί?
1: Άλλαξα.
0: Πόσα έχεις?
1: 14 τρόπαια.
0: Άντε καληνύχτα, για χαρά. Πάνε για ξεκούρασες.
1: Άντε καληνύχτα.
0: Για χαρά, για χαρά. Έχεις 14 τρόπαια. Πονηρέ. Πώς έχεις 14? Πού άλλαξε αφημί? Έλα φίλε.
2: Καλά κονέ τη Λαδιάβακο. Καλησπέρα που καμπούγα.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, και όταν να σου πω, αυτό που κολλήσει το δεν μου καταλαβαίνει. Ο Πάου για να πάει την Ευρωλίγκα πρέπει να πάει το κύπελο. Για Ευρωλίγκα δεν πάει.
0: Ναι, αυτό είναι πιο κύπελο. Ναι, το ευρωπαϊκό.
2: Είναι το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
2: κοντίπλο που θα παίζει κόρα.
0: Ναι, αυτό δικαίως το παίρνει και πάει εκεί, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, άλλη λύση δεν υπάρχει. Υπήρχε μια περίπτωση να μπουνε, διαλέγανε η Ευρωλίνα, ποια ομάδα θα πάνε και περίπτωση τον πάω. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και για αυτόν τον λόγο πιθανό γίνονται οι μεταγραφές, να δυναμώσει η ομάδα, για να χτυπήσει κοντελικό, να το πάρει και να πάει στην Ευρωλίγκα. Άλλη πόρτα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, αυτό που είπε για τον Μικατσίδη, γιατί δεν έκανε μεταγραφές το Δεκέμβριο ή το Ιανουάριο, όποτε ανάλαβε.
0: Ναι, για να πάρει το ευρωπαϊκό.
2: Ναι, θα σου εξηγήσω.
0: Ναι.
2: Για να κάνει μεταγραφέ επιπέδου, έπρεπε να πάει τη συμβόλια ομάδων. Αυτοί μάλλον το έκανε γαμμένο. Καταλαβέ, δεν του ενδιέφερε να το κάνουν.
0: Τώρα μόλις παίρνεις το κύπελο όπως είπες, πας στην Ευρωλίγκα. Και ναι. Άμα μπει στην Ευρωλίγκα, του χρόνου μετά, τον άλλο χρόνο δηλαδή, τα έσοδα τα μοιράζονται οι ομάδες. Ελληνικά το είπα πολλές φορές.
2: Ναι, κουκακάλα βαρέ.
0: Τα λεφτά είναι πολλά, εκατομμύρια.
2: Εμένα οι άλλοι δεν με λένε. Κοέψακα.
0: Ναι, εκατομμύρια είναι τα λεφτά, πολλά.
2: Ναι. Κοροϊδό είναι να μην κάνουμε
0: το λεφτά. Είναι για την κονόμα. Για την κονόμα.
2: Για την κονόμα είναι. Και δεν είναι για κομπάου και για την τέπικου είναι.
0: Για την κονόμα είναι, ρε, γενικά. Τώρα τι να πω.
2: Και για κομπατελόνικου είναι.
0: Μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα. Δεν είναι 2-3-5 εκατομμύρια, πολλά λεφτά.
2: Ναι, ενώ κόρα δεν καμπιάζουν οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Καπαίνει Ευρωλίγκα.
0: Έτσι.
2: Και παίρνουν κάποια έξοδα οι ομάδες.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι ενημερωμένο, ανεκάθηκα που χάνομαι και δεν ακούω εκπομπέ.
0: Ναι.
2: Γενικά εγώ αγιώγω δεν ακούω εκπομπέ το τελικό διάστημα. Αυκά είναι γνωκά. Φίλε Γιάννη. Να κάνω και μια ερώτηση ο Γιάννη άμα θέλει μετά να βγει και απαντήσει. Γιατί δεν κάνουν και αυτοί μεταγραφές επιπέδου και να τυπούν στην Ευρωλίγκα.
0: Η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Να κάνει μεταγραφές επιπέδου να χτυπήσει Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
0: Τα λεφτά ποιος θα τα χώσει.
2: Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Από εκεί πήραμε ένα ή δύο πέντε πήραμε τώρα από την ΑΕΚ.
0: Από την ΑΕΚ.
2: Ναι, πήραμε. Πήραμε ένα σίγουρα πήραμε, για δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ποιο να.
2: Πήραμε, δεν κοβιμάμαι ακόμα, μα αυτού κοκόρε πήραμε. Κοβάει πυροβολικό που είχανε.
0: Ο Γκρέι αυτός.
2: Ναι, μάλλον ο Γκρέι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Και ο Αλεκάντρης δεν ξέρω από πού κοπήραμε.
0: Ο.
2: Αλεξάνδρες. Όπως λέμε Αλέξανδρο.
0: Αλεξάνδρες. Μάλιστα.
2: Ναι. Ένα πήραμε σίγουρα από την ΑΕΚ τώρα. Καλά κομπάτι και είναι τώρα είναι μια άλλη ιστορία η οποία όποιο έχει λευκά μπορεί να κάνει ομαδάρα. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να διαχειριστεί κολότερ.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι κακοποδόσφαιρο. Κάτι.
0: Ναι.
2: Και να τεποθεί κάτι, εγώ προκοπικά κάνω μπάπη του Κατινίδη, ο όγμα δεν μου γεμίζει κομμάτι. Για αυτά τα λεπτά μιλάω, έτσι. Με αυτά τα λεπτά μπορεί να πάρει κάτι καλύτερο.
0: Καλά, αυτά δεν μπορούμε να έχουμε απόψη. Εμείς υπάρχουν άνθρωποι που τα ειδικοί σε αυτό, έτσι.
2: Ναι, βέβαια, εγώ μπάσκετ βλέπω, γι' αυτό τι λέω.
0: Μπάσκετ βλέπεις και τι έγινε που βλέπεις μπάσκετ. Και εγώ βλέπω μπάσκετ. Όλοι βλέπουν.
2: Είδα το Παναθηναϊκό, πολλά παιχνίδια είδα.
0: Ρε εσύ, υπάρχουν ειδικοί, αυτά είναι τώρα όλα είναι, τα έχουν σπουδάσει αυτοί τώρα.
2: Και όταν μπορεί να κάνει δύο μεταγραφές από την Αμερική και η ομάδα από εκεί που είναι 50% ενισχυμένη
0: τώρα, να πάει αυτός, αυτός ο Τούρκος μιλάνε για το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης να πούμε. Τι ψάνεις τώρα.
2: Ναι, τον έχω δει ρε σε λέω και πολλά.
0: Εντάξει τώρα, τον έχεις δει, τώρα έχει, δηλαδή, έχει παίξει προλίγκες, έχει πάρει πρωταθλητριών. Έχει...
2: Εγώ δεν πρέπει να καματίσουν με ακόμα. Πρέπει να πάρουν κάτι, και κάτι καλύτερο ακόμα. Αυτό εγώ.
0: Άλλο αυτό. Το είναι άλλο.
2: Εντάξει. Αυτό δεν μπορεί να είναι ο γιος.
0: Εμένα δεν με γεμίζει αυτό, φιλαράκι. Εμείς έχουμε λίγο άλλες αρχές. Εμένα δεν με κάτσε καλά αυτό το πράγμα.
2: Ποιο?
0: Αυτό εδώ που πήραν αυτόν τον Τούρκο, ο οποίος δημιούργησε ένα θέμα να πούμε πριν κάνα δύο χρόνια. Πρόπερση ήταν, πότε ήταν που το κάνει.
2: Για τα εθνικά μιλάει.
0: Ναι.
2: Ναι. Αυτό εκρούτικο έχουνε.
0: Οι Τούρκοι το έχουν, στο κάνουν στην Τουρκία. Εδώ τρώει ψωμί από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να τα πει
2: εδώ, αυτά. Εδώ ρε Γιώργαν, με ρίχνει κόρα κοβικάκι να σου πω. Εδώ αγκαμά πήγε τη τύπο το καλοκαίρι και γιατί την κόβαζε δύο πάνω, σήκωσε το κόμμα ανάποδα και ο Γιανακόπουλο έβαλε τη γλώσσα του, δεν τον είπε τίποτα.
0: Τι να τον πει, μπορεί.
2: Αυτό λέμε. Τι γυρεύει τώρα να βρει.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σου είπα, μπορούν να πάρουν κάτι καλύτερο. Γιατί.
0: Mm-hmm.
2: Από Αμερική μόνο. Αυτό για το Βαρνανιούλα, πόκο λένε, αυτό για τον Ισουαγό, που λένε, αυτό έχει προχωράσει τη Βαγκλήρη. Το καλύτερο σέντερ είναι. Έχει προχωράσει τη Βαγκλήρη. Λοιπόν, και ονειρεύονται να κομπάω κομπάω. Κόρα πω ονειρεύονται, ποιο ονειρεύονται και ποιοι θέλω να φέρνει και με ποιο τρόπο να φέρνει, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Βλέπει κομπάτε που κατέχω εκεί.
0: Κατέχεις τώρα εσύ. Με το μυαλό σου το κατέχεις και εσύ όπως και εγώ.
2: Το κάνω.
0: Εδώ υπάρχουν ειδικοί σε λένε ρε τώρα. Ξέρεις απ' ειδικοί.
2: Υπάρχουν ειδικοί ρε. Υπάρχουν ειδικοί. Αλλά και εμείς που παρακολουθάμε μπάζεκ, ξέρουμε τι σημαίνει μπάζεκ. Γιατί. Να σε πω κάτι. Για Κοκολιόπουλο θα σου πω. Λοιπόν, που παγωδήκαμε να τον πάρουμε. Άκου να πάει τον Άρη. Πάνε εκεί πάνε καλύτερο. Πάει εκεί πάνε καλύτερο. Η κόρα κερδικά είναι ο Μικατήρη. Η περασία πληρώνει. Εν κάνει ο Πέτσι Περιοχό 500.000 και πληρώνει 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Η περασία πληρώνει.
0: Άμα ταξίζει το παιδί γιατί δεν αξίζει. Δεν ταξίζει το παιδί. Ο παίκτης.
2: Ο παίκτης αξίζει αλλά μέχρι ένα σημείο. Κράμα ο κομματικός κορμός που είναι σούπερ. Λοιπόν, αυτοί θα είναι παντί και όλοι. Θα κάνω και λέω. Από κομπάκο θα έρχονται. Δεν είναι για βασικό. Δεν είναι δηλαδή πρέλευη, κόλβα, λεβικόν. Θα κάνω και λέω.
0: Μέσα.
2: Η καλύτερη ομάδα ήταν εκείνη που είχαμε. Εντάξει. Και από την κυρία...
0: Το 92. Πάσαμε
2: από ένα τύπο ο Κουρακάτη.
0: Το 92
2: όλες. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα χάλα και ο Μπάου. Χάλα και η χημία του Μπάου.
0: Εκείνο
2: κύριε... Εκείνο ο Μαμπάρα.
0: Εκείνο πώς το χάσαμε εκείνο ρε φίλε.
2: Πού το χάσαμε. Μεγάλη Πέμπτη, 10.000 παουχίδε, με Πρέλεβη, με Λέβικον, με Μπάλο, με ο Μαμπάρα και...
0: Πήγε εκείνος και καρφώθηκε πάνω στο σκουπιδοτενεκέ. Θυμάσαι εκείνος ο... πώς το λέγανε, ο Τσέκος.
2: Ναι. Δύο, τρεις μέρες πριν το τελικό έκανε και μεγάλη ομάδα που κράκανε με το αμάκι.
0: Ναι, ναι, πάνω στον κάδο με τα σκουπίδια.
2: Η αποχή που ήταν μεγάλη,
0: Μας είχε βάλει...
2: Ο Κέμπα διαφορετικά.
0: Σε 40 δευτερόλεπτα τρία τρίποτα ο άλλος. Το θυμάσαι εκείνος, ο Ιακουπίνη, το θυμάσαι.
2: Ναι ρε, το θυμάμαι ρε. Από την αριστερή πλευρά έχω χέρι.
0: Τρία ή τέσσερα ήταν. Ναι, ναι. Τρία ή τέσσερα ήταν τα τρίποντα.
2: Ήταν συνεχόμενα κόρα.
0: Ναι.
2: Και σε όλο το ικανικό προκάλημα δεν είχε πάλι τρία τέσσερα τρίποντα. Έβαλε με τον Πάο.
0: Μάλιστα.
2: Με τον Πάο που έβγαλε καμάκια του. Και είναι ήρωα. Και σε λοιμό που δεν υπολόγιζε κανείς πήγε πήρε το προκαλητριό. Που δεν την υπολόγιζε κανείς. Η λοιμό που εγώ έκανε τον Πάο. Λέω εγώ έκανα καμιά Ρεάλ και καμιά Πεντεκόμ.
0: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν οι κορίες πολλές με τον Νίκοβιτς. Πάρα πολλές οι κορίες οι οποίες εγώ δεν είναι η ώρα να πούμε. Λοιπόν,
0: με τον Νίκοβιτς.
2: Επειδή το έκανε χέρι ότι όλη μέρα λείπω. Κομεγαλικό παγάρι τι έχουμε, έχουμε κανιό.
0: Τι έχουμε.
2: Κομεγαλαγικό παγάρι, έχω ποδόσφαιρο.
0: Υπέγραψε και ο τέτοιος, ο Σουηδός εκείνος, ο Σομαλός Σουηδός.
2: Καλά, αυτό υπέγραψε, ναι.
0: Τρία χρόνια, ναι.
2: Εντάξει, ο Χατζηδιάκο με κουκαλό.
0: Και αυτός θα υπογράψει.
2: Και από εκεί και πέρα πάμε για καινούργια μεταγραφέ.
0: Βέβαια. Άλλες τρεις τουλάχιστον.
2: Έμειναν μια μόνη ομάδα. Πότε μέρα έμειναν για το παιχνίδι με τη Δυναμό.
0: 23 είναι.
2: Και σήμερα και μια εβδομάδα.
0: Ναι.
2: Άλιστα. Λοιπόν, Ακούτε μια ομάδα είναι αυτό το παιχνίδι και η ομάδα είναι όπου είναι. Με για κολότερ μιλάω. Μην διαμορφούν εδώ ο κόσμος και οι παίκτες να νομίζουν ότι το παιχνίδι είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Γιατί με το υλικό και κολότερ που έχουμε αυτή τη στιγμή, για κόρα μιλάμε, η ομάδα είναι ανέκοιμη.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Κόρα από εκεί και πέρα, πώς θα παραδοσιακούν, τι έντε κάνα να παραδοσιάζει, τι θα γίνει το γήπεδο Μέκα, αυτό το γνωρίζει ο προπονητή και μόνο ο προπονητή. Δηλαδή, και μην διανοηθούνε και ρίχνουν καμιά ευθύνη και οποιοδήποτε, και καμιά αποδεικτή έχουν πάω και κανένα προπονητή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχει καμιά ευθύνη ο προπονητή. Δηλαδή, αυτοί που είναι την ομάδα και είναι υπεύθυνοι για την μεταγραφή και ο πρόεδρος μαζί, λοιπόν, αυτοί να προκύβανε εν καιρό να κάνει ό,τι κάνει να κάνουνε.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που είχε πει εσύ, καλύτερα να αποκλεινόταν ο Πάδος από την Ευρώπη που είχε πει το Δεκέμβριο, το θυμάσαι?
0: Δεν θυμάμαι, τι για πες το.
2: Με κουκραματιμού μου, που γίνανε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Ναι.
0: Να την είχε παρατήσει την Ευρώπη, ναι.
2: Και εγώ αυτή τη στιγμή λέω, αυτή η ομάδα είναι ανέκοιμη και να αποκριθεί για μένα είναι βέτη και κρύο. Εντάξει. Γιατί η ομάδα είναι ανέκοιμη, δεν είναι έτοιμη, δεν είναι συνδυασμένη. Άμα δεν τελειώσουν τα γραφέ δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ένα ρόστερ. Όταν υπάρχουν αδυναμίες, έτσι.
0: Ναι.
2: Και η δυναμό και η χρού δεν είναι καμιά μελεκαία μονάδα αυτή τη στιγμή. Για κούκο κρού που μιλάμε, για κοπρόκο κρού που μιλάμε.
0: Ναι ρε, κατάλαβα.
2: Ναι, άμα ο Πάου βγήκανε πανέκοιμο δεν σας έλεγα. Σας έλεγα το πάρουμε και τελείωνε η χωρία.
0: Mm.
2: Γιατί ο κόσμος κάνει όνειρα και για αποτυχία καρύχνει όλα εκεί που θέλουν να καρύχνουν και την εμπειρία χαίρονται. Λοιπόν, όταν κοίταξε μια ομάδα από την αρχή, λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπομονή, επιμονή και να περιμένουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Mm.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Η ομάδα δεν μπορεί από τη μια στιγμή την άλλη να γίνει ομαδάρα με δύο μεγαλαδέ που θα πάρει το Χασιδιάκο παράδειγμα και ένα κόμπρε ακόμα. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο. Γιατί μια ομάδα χρειάζεται χρόνο και πήγω του χρόνου και από τον προπονητή και από το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι Γιώργαν.
0: Σύλλογος Διαιτητών Μελβούρνης λέει αναζητά μέλος της πρώην Μπαράγκας. Δυνάκη λέει.
2: Καλά μωρέ, ο κύριο από την Ελλάδα πήρε τηλέφωνο στην εκπομπή που όταν είχα έρθει και έρθει εκείνη το βράδυ που είχα έρθει.
0: Α,
2: λοιπόν, και είπε πράγματα τα οποία ο άνθρωπος είναι κόπου και χρόνου.
0: Εντάξει,
2: εγώ θα κριτικάρω οποιοδήποτε, αλλά καλοπροαίρεκα, χωρίς να πω τα μονοπάκια του ανθρώπου που κριτικάρω. Εντάξει, καλοπροαίρεκα πάντα. Άμα η καλοπροαίρεση και η κριτική ενοχλεί κάποιου, λοιπόν να δίνουν εκεί που είναι για μία χρόνια με το όνομά μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Καλοπροαίρεση, άμα πω κάτι για οποιοδήποτε, δηλαδή τι σημαίνει, ότι έχω κάτι προηγούμενο με κάποιον. Κακοπροαίρεση σημαίνει ότι κάνω μια επίθεση ολομέκοπη, κακαμέκοπο και ρίχνω ευθύνε. Δεν έχει τα πράγματα όμως. Γιατί, για όλα δεν φταίνε οι προπονητές. Έχουν κάποια άλλη την ευθύνη.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ βγάλω το καπέλο τον προπονητή, ο οποίος έκανε, είπε δύο πραγματάκια τα οποία με το προηγούμενο, με τον κύριο Λουτσέκου δεν τα ακούγαμε. Τι είπε. Θέλω με τα γραβέ.
0: Μάλιστα. Έγινε. Έγινε, τα λέμε. Έγινε, τα λέμε, γεια.
2: Άγισε. Καλή εκπομπή σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Οι Ισπανοί δεν παίζουν, λέει ο Χριστάρας ο Φλαράκη μου από την Αλεξανδρούπολη. Είναι μια κλασική, λέει, πάνω από όλους. Δίδαξαν ποδόσφαιρο σήμερα, αν και δεν τους χωνεύω, λέει, αλλά η αλήθεια αναλύεται. Τι δεν ήταν, δεν είναι τίποτα, λέει, το ιδιαίτερο. Τι άλλο να κάνουν, για πλάκα τους έπιαναν, λέει, κάνουν το καλύτερο pressing, μάλλον. Τέλος πάντων, τους βγήκε το μάτσο, εγώ λέω, οι άλλοι ήταν, δεν κατέβηκαν στο γήπεδο τώρα. Δεν είναι αυτή η Γαλλία, μια λέμε ότι θέλουμε. Κώστα από Μπίλεφελντ λέει: φίλε μου Τζόρνταν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Τον κύριο Γιώτη λέει και εύχομαι. Κώστας από Μπίλεφελντ. Φίλε μου Τζόρνταν λέει: θέλω να ευχαριστήσω, λέει, στον κύριο Γιώτη και εύχομαι κάποια στιγμή να το φέρω εδώ, λέει, τον κύριο Γιώτη, λέει, στον Μπίλεφελντ, να το φιλοξενήσω. Είναι ψυχάρα, μάλιστα. Καλησπέρα, φίλε Ιορδάνη. Λέω Μαρινάκης έκραξε το Σαββίδι. Είπε ότι κάνει τα πάντα, λέει, να βγει πρόεδρος ο Αλαφούζος. Καλά κάνει, τι να κάνουμε. Τον είδαμε και τον Μαρινάκη τόσα χρόνια πρόεδρο εκεί. Τι να κάνουμε. Μήπως ο Μαρινάκης τι έκανε, έκανε τίποτα για το Σαββίδι. Λέμε τώρα. Έλα, φίλε.
3: Α, Τζόρνταν, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Φίλε, πώς το είδες στο Μουντιάλ, πάλι μέσα έπεσες.
0: Τι έκανα.
3: Μέσα έπεσες, λέω, για τη Γαλλία.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, άμα πέφταμε σε όλα μέσα θα απεκονομούσαμε λεφτά. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Γενικά βλέπω, σε παρατηρώ,
0: ναι,
3: και σε παρακολουθώ κιόλας.
0: Ναι.
3: Ό,τι λες πέφτεις μέσα. Έχεις πει για τον ΠΑΟ, για τον Ντάμπλ,
0: ναι, ναι, ναι. Δεν πειράζει, ρε. Δεν πειράζει. Στα 20 χρόνια σκάνουμε και 10 λάθη. Δεν πειράζει.
3: Εντάξει, δεν
0: πειράζει. Εσένα σε ευχαριστεί αυτό.
3: Όχι, δεν με ευχαριστεί.
0: Όταν πέφτουμε έξω, σε ευχαριστεί αυτό.
3: Έχει πέσει και σε άλλα μέσα, πέρα την πλάκα τώρα.
0: Ναι, ξέρω εγώ, εσύ δηλαδή βρήκες ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
3: Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Κοίταξε, τώρα πέρα την πλάκα, μιλήσεις αντικειμενικά, νομίζω το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιζε η Γαλλία.
0: Εσύ είδες Γαλλία τώρα σήμερα στο γήπεδο.
3: Όχι, δεν
0: είναι. Αυτό δεν λέμε.
3: Αυτοί. Το πιο ολοκληρωμένο, εντάξει, ήταν...
0: Έχει παιχταράδες όλες τις θέσεις μου.
3: Όλες, ναι.
0: Βέβαια, η μισή εθνική...
3: Αυτά είναι διαστημική.
0: Πού είναι, δεν φάνηκαν. Η μισή Γαλλία την έχει πάρει. Ο άλλος είναι ο Λίσσε στην Μπάγκερ, ο άλλος είναι να πούμε στην Άρσεναλ, ο άλλος είναι να πούμε στην... πώς το λένε, στην...
3: Ο Λίσσε, έτσι, ο οποίος νομίζω καταγωγή πρέπει να είναι η Νιγηρία.
0: Ναι,
3: νομίζω,
0: μπορεί.
3: Δεν...
0: Μπορεί. Καλύτερο εξτρέμ. Επεκταράς. Πού είναι λοιπόν, αυτή.
3: Τώρα πώς το βλέπεις.
0: Τώρα τι να σε πω τώρα, η Αγγλία, τι να πάρει η Αγγλία, μπορεί να πάρει η Αγγλία. Η Ισπανία ή η Αργεντινή. Εγώ πιστεύω η Αργεντινή θα την περάσει στην Αγγλία. Τώρα εμείς κάνουμε προβλέψεις, έτσι. Δεν ξέρεις πώς θα συναντήσεις το παιχνίδι.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να σε πω. Ο κύριος προηγουμένος που μιλούσε είναι μπασκετικός.
0: Όχι. Τίποτα δεν ξέρω από μπασκετ.
3: Παίζει, με τι ασχολείται. Παίζει μπάντμιντον. Τι κάνει.
0: Τι κάνει.
3: Παίζει μπάντμιντον. Με τι ασχολείται.
0: Τώρα ειρωνεύεσαι μάλλον, έτσι δεν είναι.
3: Όχι, δεν ειρωνεύομαι. Γιατί μίλησε για το Final Four του 1993 που είχε γίνει στην Αθήνα.
0: Καλά, το θυμάται. Μεγάλος δεν είναι μικρός.
3: Α, ναι.
0: Και εγώ το δεν θυμάμαι.
3: Δεν τα θυμάται καλά μάλλον όμως.
0: Για πες. Με την Μπένετον δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ τότε.
3: Με την Μπένετον, ναι.
0: 10 πόντους μπροστά δεν ήταν ο ΠΑΟΚ τότε. Και χάνει με 3-4 τρίποντα στη σειρά του Γιακοπίνη, αν τα θυμάσαι.
3: Λέει, τότε, ναι, τότε θα σου πω, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚΣΙΣ. Είχε την καλύτερη ομάδα, θεωρώ.
0: Ναι, ναι.
3: Όλων των εποχών.
0: Ναι.
3: Με Λίβινγκστον, Μπάρλου, Πρέλεβιτς, Κόρφα και Φασούρα.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
3: Η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
3: Απλά έπεσε σε μια πολύ πολύ ποιοτική ομάδα που ήταν η Μπέρντο Τρεβίζο τότε. Επειδή το θυμάμαι. Το
0: πάλι ο ΠΑΟΚ το χάσε και εγώ το θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ μόνο του το χάσε το παιχνίδι.
3: Είχε πέσει πάνω σε έναν Κούκοτς, ο οποίος είχε κάνει τρομερό παιχνίδι, είχε πέσει πάνω σε έναν Ιακοπίνο, ο οποίος αν δεν απατώμε είχε 5 στα 7 και όχι 3 και 4 που είπε ο κύριος.
0: Όχι, σε 40 λεπτά, δευτερόλεπτα έβαλε 3 στη σειρά.
3: Ναι, εντάξει, είχε... Τι να...
0: Ρέντα.
3: Ρέντα, ναι, μην το πούμε διαφορετικά. Αλλά δεν είναι τυχαίος, γι' αυτό θέλω να σου πω αυτό που έλεγε ο κύριος πριν. Δεν είναι τυχαίος ο Ιακοπίνο. Ο Ιακοπίνο έχει... Νομίζω 100 και παιχνίδια με την Εθνική Ιταλία.
0: Ρε παιδί μου, παιχταράς ήταν, δε, άλλο λέω. Ήταν μπροστά ο ΠΑΟΚ στο σκορ μέχρι και 9-10 πόντους είχε πάει.
3: Ναι.
0: Και έχασε το σε 40 δευτερόλεπτα, έχασε τη διαφορά όλυνα. Το θυμάμαι.
3: Ρουσκόνη νομίζω το λέγανε, το σέντερ της Μπέρνης.
0: Κάποτε, τέλος πάντων δεν θέλω να μιλήσω κιόλας, βρέθηκα με τον Σούλη τον Μαρκόπουλο.
3: Ναι.
0: Και βρέθηκα αρκετές φορές, τέλος πάντων ήταν και... Λοιπόν, και μου λέει, τότε μου λέει, Τζόρνταν, ο ΠΑΟΚ είχε την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών. Έπρεπε να το πάρει τότε, λέει.
3: Ναι, αντικειμενικά νομίζω τότε...
0: Έτσι ακριβώς.
3: Δεν είχες νομίζω ποτέ καλύτερη ομάδα από εκείνη.
0: Όχι, κορυφαία ομάδα ήταν εκείνη. Αλήθεια είναι.
3: Αλλά να βγαίνει ο κύριος πιο συχνά να μας δίνει τα φώτα του.
0: Εντάξει, έπαινε, την άποψή του λέει για αυτό. Δεν πειράζει. Ο καθένας την άποψή του λέει.
3: Αυτά, πώς τα βλέπεις φέτος?
0: Για το ποδόσφαιρο λες?
3: Ναι, τι βλέπεις?
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη από τώρα.
3: Πιστεύεις ο κύριος Λύση θα δώσει λύση στο...
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αν δεν γίνουν κινήσεις...
3: Είναι νωρίς.
0: Βέβαια, δεν είναι νωρίς ακόμα. Αυτά θα τα πούμε σχεδόν τέλη Σεπτέμβρη. Ακόμα είναι πολύ νωρίς.
3: Η μεταγραφή του Όσμα στον ΠΑΟ, γιατί δεν πήρες με κακό μάτι?
0: Δεν γουστάρω ρε φίλε. Ένας άνθρωπος που έκανε τέτοια ανάρτηση τότε στη γενοκτονία των ποντιών, δεν γουστάρω να πούμε. Ήρθε τρώει ψωμί εδώ στην Ελλάδα τότε με τον Παναθηναϊκό και κάνει αυτά τα πράγματα, ενώ ξέρει η Ελλάδα έχασε 350.000 να πούμε θύματα είχε τότε να πούμε την ιστορία αυτή να.
3: Εχταράς όμως έτσι.
0: Δεν με ενδιαφέρει ρε φίλε. Άλλο είναι τα ιδανικά και άλλο είναι αυτό που λες.
3: Μαζί σου, πώς το βλέπεις τον κύριο Μιστάκη που χώνει χρήμα?
0: Εσύ το είπα προηγουμένως, δεν άκουγες?
3: Δεν άκουσα, τώρα γύρισα στα σπίτι.
0: Τα χώνει για να βάλει την ομάδα να πάρει το EuroCup, για να βάλει την ομάδα στην Ευρωλίγκα και από τον επόμενο χρόνο η Ευρωλίγκα, οι ομάδες Ευρωλίγκα θα κάνουν τα λεφτά, τα παίρνουν αυτές. Πώς το λένε? Franchise, πώς το λένε αυτό όλο το πακέτο?
3: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο. Πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια, πολλά λεφτά. Γι' αυτό αυτή είναι η ιστορία όλη. Το επιχειρήν και καλά το κάνει άμα είναι έτσι. Δεν κάνει καλά.
3: Δεν μπορώ τώρα να...
0: Αφού παίζουν εκατομμύρια.
3: Στο μυαλό αυτό με την επιχειρηματία, εντάξει.
0: Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Τα λεφτά της Ευρωλίγκα θα τα πάρουν αυτές οι ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα.
3: Και μια τελευταία ερώτηση. Την ΑΕΚ πώς τη βλέπεις φέτος?
0: Θα δούμε ρε φιλαράκι, είναι νωρίς ακόμα σου λέω.
3: Τίποτα, ακόμη δεν
0: είναι. Αν ενισχυθούν οι άλλοι και δεν ενισχυθεί η ΑΕΚ εκεί που πρέπει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τι να πούμε τώρα? Να κάνουμε προβλέψεις από τώρα γίνεται?
3: Ναι.
0: Να τελειώσουν οι μεταγραφές. Πρώτες 3-4 αγωνιστικές θα μας δείξει. Εγώ πιστεύω θα καταλάβω τι γίνεται. Τι να πω τώρα.
3: Πότε ξεκινάει?
0: Το πρωτάθλημα?
3: Ναι.
0: Τον Αύγουστο.
3: Ναι, κάπου 20 κάτι, κάπου
0: 23-22 κάπου κατά εκεί.
3: Ναι.
0: Θα δούμε, έχουμε χρόνο.
3: Καλώς ρε Τζόρδαν.
0: Να είσαι καλά φιλαράκι, για χαρά.
3: Άντε καλό βράδυ.
0: Yeah. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Focus FM 103.6 2310-506-76 2310-506-77. Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα με την επιστροφή στο στούντιο και οι γραμμές ανοιχτές φυσικά.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το Α και το Ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

23, 15, 676 και 677. Θα τα μοιράζονται οι ομάδες που έχουν, λέει, δεκαετία συμβόλαιο, ρε φελε, λέει Τζορδάν. Τι είναι αυτά που λες, λέει, στον κόσμο? Τι λέει, ρε μεγάλε, θα μπει μέσα στην Ευρωλίγκα η άλλη ομάδα και θα τα μοιράζονται οι άλλοι? Πού το είδες αυτό, ρε φίλε? Θα δυναμώσει τα έσοδα, είναι πιο πολλά, και αυτός δεν θα παίρνει λεφτά και θα παίρνουν οι άλλοι. Θα τα ακούσετε, μη στεναγωγή, σιγά σιγά θα τα ακούσετε και αυτά. Θα μπορούσαμε να τους βάλουμε, λέει, έναν γκολ με τους μυρωδιάδες Δέλα, Χαριστέα και τους παιχταράδες Αγοράκι, Καραγκούνι, Τσάρτα, Κατσουράνι, λέει. Επίσης έξω οι κλέφτες. Μια φορά κλέφτες, για πάντα κλέφτες. Όξο, ρε, λέει. Ουρανία, λέει, του δίκανου. Ωραίος ο Βασίλης. Ρασβάν, να γιάσουν τα κόκαλα του πατέρα σου, λέει. Ζήτω ο Πάουκ, ζήτω ο Ιβάν, ζήτω και ο τρισμέγιστος Ιορδάνης, λέει ο Χρυσόστομος. Το Λονδίνο σας ακούει και σας αγαπάει, λέει, στο Διηνεκές. Μάλιστα. Ωραίο. Αυτοί νομίζουν, επειδή το κλέψαν το πρωτάθλημα, έτσι, ξέρεις τι μου αρέσει, πολλοί το δέχονται, ρε παιδί μου, σου λέει, ναι, το κλέψαμε, δεν έπρεπε να το κάνουμε κλπ. Αλλά άμα τους λες κλέφτες, τους πειράζει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, έτσι λέγεται. Η άμυνα είναι αποτέλεσμα τακτικής, λέει ο άλλος ο φίλος. Το πρωτάθλημα παίζεται στο γήπεδο ή στις αίθουσες δικαστηρίων, ερώτηση κάνει ο φίλος. Και ένα μήνυμα, λέει, τη ΣΑΕ και η φανέλα είναι βαριά, γιατί δεν στέγνωσε ακόμα, λέει. Καλό. Τζόρνταν και οι δύο φιναλίστες, λέει, του Euro Cup θα πάνε, λέει, Ευρωλίγκα του χρόνου, όπως και συν δύο θέσεις, επειδή οι ομάδες του χρόνου θα γίνουν 24. Ο ΠΑΟΚ το πάρει δεν το πάρει, είναι Ευρωλίγκα, λέει, του χρόνου. Μόνο ο ΠΑΟΚ, υγεία σε όλους. Ενημέρωσε τον κόσμο, λέει. Τι λέει ο Μπάπης, ο Οσμάν είναι παιχταρά. Δεν αφήνει κανείς την αξία του παιχτή, έτσι, άλλο είναι αυτό που λέμε. Παιχτούρα είναι, το ξέρουμε. Αλλά το άλλο το κομμάτι, το κομμάτι, να πούμε, το οποίο το ήθος, ρε παιδιά, έτσι. Να έρχεται τώρα ο Τούρκος εδώ πέρα και να σου λέει, να πούμε, είναι η μέρα μνήμης, η 19η, και εσύ να πονάς εκεί την ημέρα, γιατί 353.000, να πούμε, σφαγιάστηκαν από την ιστορία εκεί με τη μικρασιατική καταστροφή κλπ. Ο Μπαμπίκος στο μπάσκετ έχει μαύρα μεσάνυχτα, λέει. Μάλιστα. Επειδή βλέπει μπάσκετ, νομίζω ότι το ξέρει κιόλας. Συμβαίνουν και αυτά, τι μην νομίζει. Όπως έλεγε ο άλλος παλιά, πάω, λέει, 40 χρόνια στα μπουζούκια και μπουζούκια δεν ξέρω, δεν έχω μάθει, λέει, να πέσω. Ναι, αλλά τον αρέσει, λέει, πού πάω, λέει, το ακούω, λέει, είναι ωραίο.

Είμαι ο Λάκης από Μπράλο, λέει. Μετά με το Σκάνια, λέει, να αφιερώσω, λέει, τον ψαρά του Καζατζίδη, λέει, στο Πάκι, λέει, από Επτάλοφο, στο Λουκουμάκι, λέει, στο Βαγγέλη του Σουγιά. Τον Γκρέμινιτς, τον Όμορφο, στον Μπάμπη του Σφαγία της Βάγκαινας, στον Μυρωδιά Δημοσένη, στον Τενεκέ κύριο Γιάννη που δεν ξέρει τίποτα, στον Κοσμοκαλόγερο, στον Τάφη από Αμερική, στον Αεκτσί, λέει, από Αλεξανδρούπολη κτλ. Κτλ. Είδες τι ωραία είναι, η μισή ώρα, λέει, να λέμε αφιέρωμα όπως το. Μάλιστα, βέβαια είναι ωραία. Άντε ρε βλάχο, λέει Γιάννη, θα μάθεις το δάσκαλο Τζόρνταν, λέει, από Μπάλαση. Ακόμα δεν ξέρεις, ένα κιλό σίδρο είναι πιο βαρύ, ένα κιλό μπαμπάκι, λέει. Α. Σε μια στάνη, λέει, στο Κυλκί, στο χωριό μου, πήγε, λέει, τους τσομπάνους.

Να λέει κλέφτες είστε ρε, φέρετε πίσω το κλεμμένο κύπελο, λέει. Κλέφτες, ψεύτες, μίζεροι και μικροί. Μάλιστα. Εσύ πήγες να το κλέψεις, λέει, με τον πιστολέρο πρόεδρο, λέει. Πρόεδρο σου, μάλιστα. Εσείς θέλετε να το κλέβετε μπουκάροντας, λέει, με το όπλο στο κήπεδο. Μπράβο. Τους είναι αεξής εσύ ή αριανός τώρα. Φέρτε τα δύο κλεμμένα κύπελα, λέει. Θα τα φέρουμε, ρε, πώς. Είναι πόσο δουλεύει του καθενός το μυαλό, ξέρεις, ε. Άμα το μυαλό δουλεύει έτσι, έτσι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι άλλο.

Αύριο έχουμε λοιπόν την ιστορία με τη Super League, την Προεδρία εκεί πέρα, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Έκανε ένα φάουλ σήμερα ο Μαρινάκης εκεί πέρα, έτσι πόνταρε στην ουδετερότητα της ΕΠΟ να πούμε, και νομίζω θα του στοιχήσει αυτό αύριο. Θα τον φάει που λες την Προεδρία εκεί ο Αλαφουζόλ.

Πάντως, εγώ εστίασα σε αυτό που είπε ο Μπέος. Τους είπε να παραιτηθούν και οι δύο να φύγουν. Άρα ποιος θα ήταν εκεί πέρα, μάλλον ήταν αυτός, γιατί ήθελε και αυτός να μπει υποψήφιος. Αλλά μόλις ήταν να κατέβει ο Μαρνάκης, σου λέει άσε το, το ίδιο πράγμα είναι. Έτσι λοιπόν είπε αυτός να παραιτηθούν, να φύγουν και οι δύο, και ο Μαρνάκης και ο Αλαφούζος. Και ακούς να πούμε του Μαρνάκη να δέχεται και ο Αλαφούζος να λέει όχι. Άρα τι γίνεται εδώ, κολλητή πάλι από κάτω, έτσι. Τι να πεις ρε φίλε, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουνε χρόνια ολόκληρα.

Αύριο λοιπόν ψηφίζει ΕΠΟ. Ψηφίζει ΕΠΟ και ας πούμε δίνει και τη λύση να πούμε όσον αφορά την προεδρία της Super League, έτσι. Αδιέξοδο λένε είναι αυτό. Νομίζω ότι ψηφίζει ΕΠΟ, άρα

Καλησπέρα Τζόρνταν, εγώ ζήτω, λέει ο Τζόρνταν, ζήτω τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρος μου ο Ιβάν Σαββίδης, λέει. Έχουμε κι άλλους γιατρούς, έχουμε καλούς γιατρούς, λέει. Μάλιστα, ορθοπαιδικούς. Κώστας από Ασπρόμαυρη Νάουσα.

0: Αλλά τόσο πολύ ρε φίλε να κόπτονται να πούμε για την προεδρία της Super League, ε. Εγώ να σας πω, θα ήθελα τον Αλαφούζο να τον δω. Τι ώρες κάνει και εκεί ρε φίλε. Δεν τον είδαμε κάπου να είναι. Έτσι. Έλα φίλε.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Τι έγινε. Τι πια.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γιώργος.
0: Πήρα γάμπα. Καλά.
1: Έλα η Ιωαννία τώρα κάτσε να πιάσω.
0: Θάλασσα είσαι κάπου, τι είναι αυτά που ακούω.
1: Ε.
0: Πάνω σε καράβι είσαι.
1: Όχι, όχι, στο δρόμο είμαι, στο δρόμο. Ουγγαρία, Ουγγαρία κατεβαίνω.
0: Μάλιστα. Μια χαρά.
1: Καλά.
0: Ε.
1: Δεν ακούγες, όχι τηλέφωνο.
0: Έλα, έλα, μ' ακούς. Μ' ακούς.
1: Έλα, ανοιχτή ακουράση, αλλά με κάνει κόλπα.
0: Μακούς.
1: Δεν παίρνει που λένε η παροιμία ο Μωάμεθ παίρνει το βουνό, παίρνει το βουνό στο Μωάμεθ.
0: Α, ναι, ναι. Άμα δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, κατεβαίνει το βουνό στο Μωάμεθ, ναι.
1: Ναι, ναι, στο τηλέφωνο.
0: Αυτό που κολλάει.
1: Ναι, εσύ πιο μικρός είσαι, λέω, πάρε ένα τηλέφωνο, να δω τι κάνει. Χάθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ζώρικα. Μία θα έπαιρνα λίγο άδεια.
0: Ναι.
1: Τρεις εβδομάδες στραβές, όταν λέμε στραβές, για αναποδιά, είχαμε ένα σπουδάλες απενάδια,
0: ναι.
1: Πάλι μας γνωριστήκαμε γείτονας εκεί, ξαφνικά ο άνθρωπος, εκεί που λέγαμε λίγο αρρώστησε, προχθές πάει, θα κατέβαινα μπροστά εκεί σε μια βόλτα.
0: Τι λες.
1: Ξαφνικά έφυγε ο άνθρωπος. Σε 15 μέρες, τον έστειλε 20 μέρες πάνω. Και έλεγα να πάω να βρεθούμε, να πιούμε ένα καφέ, κατάλαβες. Κάτι ψιλοδουλειές εδώ, επάνω και αναγκαστικά τα τζατήλα με στενοχώρια της πρώτης έφυγε. Πώς πάντων.
0: Ναι.
1: Και ρετήματα σε όλη την πιάτσα σου εκεί, τα φιλαράκια που τα λέτε.
0: Ναι.
1: Ακούω πάντα, Ακούω, αλλά
0: δεν παρεβαίνεις βέβαια. Καλά
1: πολλές γίνεις. Φορές δεν μπορώ να χρόνο απονορίσω όταν είναι αναλόγως και με τη δουλειά. Δεν μπορείς να πάρει. Τώρα η ησυχία λέω δεν μπορεί κάποιος. Άρα λέω αράξανε. Όλοι ακούνε. Εκείνο το τα φυλάκι, το γιώτη και από το Πετριά το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω, Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Πιστεύω αν το ξέρεις.
1: Ηλικιακά, πιο...
0: Ηλικιακά είναι... μαζί μου είναι, πρέπει να με ρίχνει και ένα χρόνο νομίζω.
1: Χαιρετίσματα εκεί τον Μπάκη, τον Άρχοντα να δώσει εκεί. Και τα χωριά δίπλα, τα Αρσένη 3. Άμα πει τον Μπάκη, πει ο Γιώργος, θα δούμε. Κάτι θα σου πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τι είναι καλό. Εσύ καλά.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Ησυχία.
0: Ησυχία, ναι.
1: Έχει και εδώ πολύ ζέστη το μεταξύ. Πόπο έχει μια εβδομάδα. Μιλάμε 36 βαθμούς, 34 και όταν έχει υγρασία εδώ, το αυτοκίνητο δεν σβήνει. Δεν είναι να κατεβείς το αυτοκίνητο. Για το τρέξιμο τώρα. Μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή 24 βαθμούς έκανε. 25
0: ναι.
1: Είναι μια η ώρα, μια μισή το βράδυ.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Πολύ ζεστή. Τέλος πάντων. Μετά το έλεγα θα κατέβω τώρα κάτω καμιά βόλτα, αλλά μάλλον στριμωχτά λέει ξανά ανέβα για Αθήνα. Να καθίσουν καμιά μέρα σπίτι, μάλλον δεν θα μας αφήσει. Ήσα να κάνουμε το ωράριο και να φύγουμε. Να δούμε.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Και πόσο είναι εκείνος ο φίλος ο Αθηναίος, Κλειάνθης, πώς λέγεται.
0: Κλειάνθης. Για ποιον λες.
1: Πώς λέγεται το παιδί, όχι, Κλειάνθης είπαμε. Απ' την Αθήνα, δες, παίρνει ένας. Προηγουμένως, πριν καμιά ώρα μιλούσε, όχι, τος πρώτος που βγήκε.
0: Ναι.
1: Πρώτος. Ναι. Τον ακούω συνέχεια σε όλες τις εκπομπές. Δηλαδή όπως βάζω, ακούω και το πρωί παίρνει, μεσημέρι, απόγευμα. Είναι δυνατός φόκουερ που λέμε, έτσι. Αρέσουν. Καλά παιδιά. Και στους υπόλοιπους άντες, όλη την παρέα, χαιρετίσματα.
0: Μάλιστα. Έγινε Γιώργο, έγινε.
1: Και τα λέμε.
0: Τα λέμε, τα λέμε, τα λέμε, για χαρά. Άτε. Να προσέχεις, για χαρά. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα, Focus FM 103 και 6. Είπαμε, οι γραμμές είναι ανοιχτές, εμείς σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ο σταθμός της αλήθειας.
2: Παρηγοριά στον άρρωστο.
3: Φως στο τούνελ.
4: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
5: Λιοντάρι, λιοντάρι.
6: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
7: Γροθιά στο κατεστημένο.
8: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
9: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
10: Η αντικειμενική ενημέρωση.
11: Το α και το ω.
12: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
13: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
14: Μαχητές από τους ολίγους.
15: Αξιόπιστη ενημέρωση.
16: Φάρος της αλήθειας.
17: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάνα μισά ώρα ακόμα μαζί. Δεν είναι σε κακή ημέρα η Γαλλία. Την έδεσε κόμπο η Ισπανία, λέει, που η Ισπανία που έπνιξε με το απίστευτο πρέσινγκ, λέει. Θα πάρει και το τρόπιο γιατί δεν παίζονται. Είναι μια κλάση πάνω από όλους. Μάλιστα, εκεί που πήγε η δουλειά τώρα, θα το δούμε άμα το πάρει. Τι να κάνεις, άμα το πάρει, το πάρει πανάξια. Έλα φίλε μου, έλα.
1: Τζορντάν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ δεύτερη φορά δεν βγαίνω. Άκουσα τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κουκούλη και συγκινήθηκα. Ερχόταν στην Εστόλου στο Μαυροβούνι, ναι, πριν το 2010 και φόρτωνε το ψυγείο του.
0: Εκεί στις γραμμές.
1: Με ξέρει και με παραξέρει.
0: Εκεί στις γραμμές.
1: Εγώ ήμουν εκεί στη Ζυγαριά. Με ξέρει και με παραξέρει.
0: Ναι.
1: Ήταν το μεγάλο σέντερφο του της Όχθας Μαυροβουνίου.
0: Και του Εδεσαϊκού.
1: Δεν ξέρω άμα ήταν του Εδεσαϊκού. Αλλά όχι με ξέρει το γιο, ότι με παραξέρει. Εγώ είμαι 64, εκείνος με περνάει, μερικά χρόνια με περνάει ο Γιώργος. Θα κλείσω γρήγορα, άμα άκουσε και μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο να πάρει. Να το πεις ότι ήμουν στο Μαυροβούνι, στην Γεσπό, στη Ζυγαριά.
0: Στις γράμμες εκεί.
1: Εγώ τον έλεγα, έλα μέσα να πας στο τάδε μέρος, ναι, με έλεγε ο Ιωπόνος και τον φώναζα. Ήταν έξω από τα ψυγεία, τέλος πάντων, κλείνω και χίλια συγγνώμη
0: okay.
1: που ξαναπαίρνω δεύτερη φορά. Αν ακούει ο Γιώργος να ξέρει, όχι με ξέρει και με παραξέρει.
0: Uh-huh.
1: Άντε,
0: ναι,
1: άμα άκουσε, άμα ακούει αυτή την ώρα, να πάρει ένα λεπτό τηλέφωνο ξανά να με πει. Άντε, καληνύχτα, συγγνώμη που πήρα δεύτερη φορά.
0: Ναι, μάλιστα.

Θα εννοούσε το Δημοσθένη, λέει, τον Φίλτατο από Αθήνα μεριά, λέει. Γεια σου αγαπητέ Δημοσθένη, μάλιστα. Κλεάνθη εννοεί, λέει, εμένα, τον Δημοσθένη, λέει. Μας κατάλαβαν ότι ακούω Focus FM και κάνω τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Τζόρνταν, λέει, το τραγούδι «Μην ξεχάσετε», αφιερώνω στον Γιώτη πρώτο και σε σένα, λέει, στο μεγάλο Τζόρνταν και στο υπόλοιπο ακροατήριο. Και το υπόλοιπο ακροατήριο σας. Καλό απόγευμα. Μάλιστα. Τι λέει? Καλό βράδυ σε όλους. Θα είμαι, λέει, στο ακουστήρι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ για όλα μου. Και τα ρέστα. Μάλιστα.

0: Εδώ μεταξύ να πούμε ότι μία εβδομάδα περίπου έχει να παίξει ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό παιχνίδι και αν περάσει η κλούς θα έχουμε αλλαγή έδρας σίγουρα πράγματα, έτσι. Και μιλάμε, θα πάει να παίξει η κλούς στην Τρανσιλβανία. Θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ 23 Ιουλίου είναι αυτό το παιχνίδι. Άμα περάσουν οι Ρουμάνοι λοιπόν θα πάει 23 του μήνα στην Τρανσιλβανία. Έλα φίλε.
1: Έλα. Γιατί ακούω, εμείς δουλεύουμε νύχτα μέρα. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό λίγο, θυμήθηκα.
0: Το θυμήθηκε.
1: Στη ζυγαριά ήταν.
0: Το θυμήθηκε.
1: Ναι. Δεν μπορώ να πω 100. Θυμάμαι κάποια παιδιά. Λοιπόν, θα πάμε εκεί στην Πετριάδα πάνω τους δω. Στα Αρσένια έχω εκεί πέρα την ομάδα. Τα παιδιά δουλεύουν. Εντάξει, θα τους βρούμε. Και ο Δημοσθένης, και όπως είπες το όνομα, Δημοσθένης, ναι, το παιδί του. Παρακολουθώ συνέχεια. Αθηνιά, σωστός βλέπεις την Θεσσαλονίκη και τα λέει. Αυτός είναι. Λοιπόν, γιατί είσαι ωραίος. Θα τα πούμε όπως λες, θα πάμε και στο φίλο στη δουλειά πάνω του Τζόρνταν. Θα πάω να καμιά κοσάρα εκεί πέρα, να φέρουμε βόλτα. Αυτή βγήκα τσίπουρο, έτσι, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τα καλά χρόνια.
0: Πού?
1: Εδώ πέρα τώρα παιδευόμαστε, άστα να πάνε.
0: Ναι.
1: Εσείς πάτε για ύπνο, άνετα, εμείς. Αυτή είναι η ώρα μας να περπατήσουμε, ξενυχτάμε. Δεν την γλιτώνουμε. Αλλιώς δεν πάμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τον Μπαμπίκο είπα χαιρετίσματα και τον Σωτήρη. Γιορδάνη, ο γείτονας Σωτήρης λέει έρχεται από εκεί δίπλα. Το Σωτηράκι.
0: Όχι. Α, έχω να το... καιρό έχω να το δω.
1: Ναι, ακούει τώρα, δεν ξέρω αν είσαι κανένα καράβι.
0: Καιρό έχω να το δω.
1: Προφέτης θα μαζί το Μιζαλέ, ακούει λέει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν, του λέω πάρε ένα τηλέφωνο εκεί πέρα να τα πούμε λίγο. Τι θα έχω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είπα να πάρω μια-δυο, αλλά σ' άκουσα λέει. Συνέχεια όταν παίζει, ακούω λέει με το Γιωδέ. Λέω τις προάλλες ερχόμασταν να πιούμε κανένα καφέ, αλλά μικρός είναι. Έχει και το κορίτσι λέει να βγω καμιά βόλτα, λέω εντάξει τότε δικαιολογήσει, δεν πειράζει. Αλλά τώρα θα ακούω, αν είναι έξω ακούει σίγουρα και οδηγεί.
0: Ναι.
1: Τώρα τα λοιπόν η αξεκούραση είσαι κανένα καράβι, κανένα καράβι δεν ακούει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τα λέμε πάλι, άντε.
0: Οκ, τα λέμε,
1: καλό ξημέρωμα.

Η Ορδάνη λέει το φιλαράκι μας από το Λονδίνο, ο Βασίλης. Συγχώρεσέ με, λέει, που ίσως σε κούρασα, αλλά ένα ραδιόφωνο, λέει, ενώνει τους Έλληνες της πατρίδας με τους Έλληνες όλου του κόσμου, λέει. Δεν είναι εκπληκτικό. Δόξα τω Θεώ, είδε την κουβέντα τώρα του Γιώργου με τον Άκη, έτσι. Βασίλη, σίγουρα γι' αυτό λες. Μεγάλο πράγμα του ραδιόφωνο, ρε παιδιά. Μεγάλο πράγμα. Συντονισμένος όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο, οι Έλληνες του εσωτερικού και του εξωτερικού παράδειγμα, και είδατε πώς γίνεται. Μπορεί να μάθεις, να δεις, να γνωρίζεις έναν φίλο, ένα γνωστό, τον οποίο 30 χρόνια, 40 χρόνια, 35 χρόνια, 25 χρόνια, έτσι να πω, να τον έχεις ακούσει, ας πούμε. Ραδιόφωνο είναι μεγάλο πράγμα. Πρώτα απ' όλα η παρέα όλοι που βγαίνουν, και όχι μόνο και οι μηνυματικοί και οι αυτοί που οι ακροατές κλπ. Τη θεωρείς, να πούμε, οικογένεια. Περιμένεις να πούμε πότε θα βραδιάσει, πότε θα έρθει η ώρα. Όλα αυτά εδώ για να τα ακούσουν όλοι, να πούμε, έτσι, και να μέσα από την κουβέντα, να πούμε, και μέσα από τα αυτά όλα να περιμένουν και τους δικούς τους ανθρώπους, έτσι. Μεγάλο πράγμα.

0: Εν τω μεταξύ ο Μαρινάκης δήλωσε, ρε παιδιά, στημένη πρόταση της εμπολές συγχαρτήρια του Σαββίδη για την προσπάθεια υπέρ Αλαβούζου. Αναλυτικά να τη διαβάσουμε λοιπόν την δήλωση. Προφανώς δεν δέχομαι, λέει, τη στημένη πρόταση της ΕΜΠΟ. Συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη για την προσπάθεια που κάνει, λέει, να εκλεγεί ο κύριος Αλαβούζος. Θα τα δούμε όλα από εδώ και μπρος, λέει, και για το τι πίεση έχει ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΜΠΟ, λέει, με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, τι λαγούς και πετραχίλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι διοκτήτες, επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε, λέει, αναλυτικά αργότερα. Απέδειξα από την αρχή της ιδίας μου στην προεδρία της Super League ότι θέλω, λέει, το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε, που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη, λέει, ούτε Μαρινάκη, ούτε Λαβούζο, ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει, λέει, κάτι στην καθημερινότητά μου, με το να είμαι πρόεδρος Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως ο αντιπρόεδρος, η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Μάλιστα. Ωραίος. Να έχει την ίδια δηλαδή που έχουν, που την βάλανε αυτήν εκεί. Μάλιστα. Ωραία είναι. Έλα, φίλε μου. Έπεσε ο φίλος. Κοξένογλου δηλαδή. Ή τον Μπέο, ρε παιδί μου, κοινής αποδοχής. Ρε τι πάθαμε, ρε φίλε. Τον Μαρινάκη δεν τον είχαν κάνει στην προηγούμενη θητεία, νομίζω 3 θητείες έχει κάνει, είναι αυτή τη στιγμή. Στην προηγούμενη, να πούμε, τον είχαν κάνει πρόταση μορφής, τον είχαν βγάλει από εκεί πέρα. Έλα, φίλε.
1: Έλα, εσύ, Ορδάνη, εγώ είμαι πάλι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, γιατί δεν διαβάζεις τα μηνύματα, τα καλά, τα μηνύματα τα διαβάζεις, τα κακά μην διαβάζεις.
0: Τώρα.
1: Καλά λόγια, βρε.
0: Ναι, δεν πειράζει μου.
1: Σου είπα καλά λόγια, ξέρω με τηλεοφρόν. Σου είπα, όχι καλό απόγευμα, σου λέω καλό βράδυ, σε ευχαριστώ για όλα κτλ. Τέλος πάντων, εγώ πια άλλο πήρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή άκουσα ένα πολύ ωραίο μήνυμα που είπες εσύ, ο Σωστρά, στο μικρόφωνο και λες για το ραδιόφωνο ενώνει. Ξέρεις, θυμήθηκα, ο πατέρας πανελλακτικός και τα νέα τα άκουγε τότε από την ΕΡΤ, το ραδιόφωνο, γιατί ήταν τότε στα βραχαία, μεσαία, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς κλείσαν πολλοί σταθμοί και καθίσαν ένα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ποιο
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Ώστε.
0: Κλείσαν όλοι και αφήσαν έναν.
1: Ναι, νομίζω έκπαιμπε κάπου στα μεσαία βραχεία, κάτι τέτοιο, γιατί το σύμμαχο ταξιδεύει ιονοσφαιρικά. Νομίζω υπάρχει ένας σταθμός στα μεσαία. Ένας, δύο υπάρχουν, έχουν αφήσει. Μπορεί να είμαι και λάθος, γιατί δεν έχω αφήσει σταθμός. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Θυμάμαι εγώ ιστορίες από τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο, ήταν ναυτικός. Λοιπόν, απλώς εγώ ακούγεται στον ταχνάρα, όχι στο εμπορικό, στο άλλο, ξέρεις. Λοιπόν, άκου, ταξιδεύανε, ξέρω εγώ, στον Ατλαντικό, στον Ειρηνικό, ξέρω εγώ που ταξιδεύανε και ακούγαμε τα νέα από την ΕΡΤ ή υπήρχε στην Αμερική η φωνή της Ελλάδας, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο ακούγανε τότε την εποχή. Μου τα έλεγε ο πατέρας μου,
0: ναι.
1: Παλιά, λες. Και μ' άρεσε αυτό που έφυξες για το ραδιόφωνο, γιατί όντως το ραδιόφωνο ενώνει. Η τηλεόραση και το διαδίκτυο διαχωρίζει.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσεξε τι λέω. Αν δεν κάνεις και σωστή χρήση, ειδικά στο διαδίκτυο. Αυτό, Ιορδάνη, να σε αφήσω για να κλείσει την εκπομπή σου.
0: Έγινε,
1: φιλάδι. Για όλα.
0: Έγινε, να σε καλά, για χαρά. Για χαρά. Yeah.

Η Γαλλία δεν κατέβηκε γιατί δεν την άφησε, λέει, η Ισπανία να κατέβει. Την έπνιξε με την πίεση. Ψηλά που έπαιζε 90 λεπτά. Του καθήρωσε ολοκληρωτικά, λέει, όλες τις γραμμές. Αυτό που δεν είπε κανένας είναι ότι η Γαλλία έπαιξε το πρώτο δύσκολο της παιχνίδι στο Μουντιάλ. Η Ισπανία καθάρισε Πορτογαλία, Βέλγιο, Γαλλία, λέει. Η Γαλλία ποιον απέκρισε. Ναι, σωστό. Έτσι έκατσε η φάση, ρε, η κλήρωση. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντως δεν ήταν αυτό το πράγμα Γαλλία.

Πώς γίνεται ρε φίλε να τη βγάλεις στημένη πρόταση της ΕΠΟ να πούμε έτσι. Ένα χρόνο είπε ο Γκαγκάτσης στον έναν, ένα χρόνο ο άλλος και αυτός δεν θέλησε μάλιστα. Ο Αλαφούζος δέχτηκε. Μαρνάκης δεν δέχτηκε. Ο Μαρινάκης μάλλον δέχτηκε τον Μπέο που είπε να φύγετε όλοι από εδώ. Έτσι να παραιτηθείτε. Να μπει ο Μπέος. Ο Μπέος άμα μπει ξέρετε ποιος είναι από πίσω. Ωραία πράγματα.

Η Ιορδάνη έχει δίκιο, λέει. Ο φίλος δεν ήταν αυτή η Γαλλία. Ήταν άτονη, λέει. Τα ατού τη στον προηγούμενο αγώνα έκαναν, λέει, παπάδες. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα παιδιά, άμα δείτε μόνο τι παίκτες, τι υλικό έχει μέσα αυτή η ομάδα, θα καταλάβετε και τι ποιότητα υπάρχει, έτσι. Όλοι είναι, να πούμε, παιχταράδες και όλοι παίζουν σε πρωταθλήματα ανεπτυγμένα και είναι και παιχταράδες και ακόμα και οι ίδιοι. Έτσι, Παρί, Μπάγκερ και ούτω καθεξής. Κι όμως, έτσι είναι. Μια μέρα δεν είσαι καλά, σε πήρε από κάτω.

0: Αύριο θα έχουμε τα νεότερα, θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Ε? Και αναλόγως θα το αναλύσουμε, το σχολιάσουμε αυτό. Πάντως εγώ βλέπω άλλα φούζω. Θα ψηφίσει από εκεί πέρα. Τι θα ψηφίσει. Θα τον κάνουν πρόεδρο, να δούμε τι θα μπορεί να κάνει αυτός. Αλλά μπαίνει λίγο δυναμικά, έτσι, με αυτό το κανάλι που έχει, που έκανε, με την προεδρία που θέλει, με το γήπεδο που γίνεται. Άμα αποτύχει και τώρα, ρε φίλε, άστα να πάνε μετά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το φάγαμε το χρόνο και σήμερα. Αύριο πάλι και αύριο μέρα είναι, έτσι. Καλό ξημέρωμα λοιπόν σε όλους και αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος. Ηφαίστειο.
7: Φιελώδης.
8: Ιδεοκινητικός.
9: Κουρσάρος.
10: Λατρευτός.
11: Μαχητικός.
12: Νικητής.
13: Ξεκάθαρος.
14: Όασης.
15: Παγκόσμιος.
16: Ρεαλιστής.
17: Σεισμός. Τιτάνιος.
18: Υπεύθυνος.
19: Φιλαλήθης.
20: Χαίρε.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ο Λάθος από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.